0: Real FM.
1: Μπαμπά, σε ψάχνει Στεφανία.
2: Ναι.
3: Έρχεσαι, πού είσαι?
2: Καβαλάω το τίμα. Το ξαπλωστρό ρεπορτάζ, όλα καλά?
3: Μην το γελάς καθόλου, Κωνσταντίνε μου. Το πραγματικό ρεπορτάζ γίνεται από την πρώτη γραμμή της παραλίας. Εδώ ο κόσμος μετράει και το τελευταίο ευρώ με την ακρίβεια που υπάρχει.
2: Βάλε και τη διεθνή αβεβαιότητα, πετρέλαια, πολέμους. Γι' αυτό σου λέω, θα αργήσουν οι κάλπες.
3: Όντως έτσι είναι. Εξάλλου έχεις δει αρνή να ανυπομονεί για το Πάσχα?
2: Δεν ξέρω για τα αρνιά, ξέρω ότι εγώ ανυπομονώ για την εκπομπή μας.
3: Δηλαδή τι, υπονοείς ότι θα είσαι αρνή?
4: Στεφανία Κασίμη, Κωνσταντίνος Μπογδάνος, καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.

0: Dial FM.
1: Έλα Γιώργο.
0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.

0: ξεκινήσει τη μέρα του.
1: Ναι, ανέκδοτα θα λέω.
0: Όλα εκτός από ανέκδοτα.
1: Και εσύ τέκνον μου Κασιανή.
2: Γιώργος Παγάνης, Κασιανή Βραχά. Καθημερινά 6 με 8 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
1: Να πω τώρα ανέκδοτο.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Real FM. Η ώρα είναι 4.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Menschen, die andere Menschen begleiten. People who rise at dawn and cook when the sun goes down.
2: Les gens qui font des adieux.

0: Real FM.
1: Γεια σας. Θα ήθελα το medium, την Αμαλία.
2: Α, είναι περίφημο medium. Βλέπει το μέλλον. Βλέπει πολύ μακριά.
1: Για πες μου λοιπόν, medium. Για το πετρέλαιο, για την ακρίβεια, για τα αυγά που με ενδιαφέρουν κυρίως, τι βλέπεις?
3: Βλέπω ένα σύννεφο μπροστά μου. Ρίξε ένα κατοστάρι να διαλυθεί.
1: Το ρίχνω.
3: Ωραία. Έφυγε το σύννεφο. Βλέπω οι τιμές να ανεβαίνουν. Μπορεί όμως και να πέσουν, εκτός αν μείνουν σταθερές.
1: Μπράβο. Βουλωμένο γράμμα διαβάζει.
0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.

0: 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
1: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλαχιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Real FM. Η ώρα είναι 5.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: Real FM.
1: Τι όμορφο παραδεισέγιο τοπίο. Τα λουλουδάκια τη θυμίζουν, τα πουλάκια ανθίζουν. Κι εγώ ξεκινάω εκπομπή στις 4 και όχι στις 5. Στις 4, σοβαρά τώρα, στις 4. Ω ναι, νέα πρόκληση, νέα ώρα. Ξεκινάμε πρώτοι από όλους την αληθινή ενημέρωση. Μεγαλώνουμε την παρέα μας και είσαστε διαβασμένοι 24 ώρες το 24ωρο.
2: Σπύρος Παπαδάκης, καθημερινά 4 με 6 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.

0: Real FM.
1: Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
2: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
1: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
3: Καλώς σας βρήκα.
4: Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω από πού βγαίνει.
1: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύω.
0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής. Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα. Με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.

0: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
0: Πολιτισμός.
2: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Τι κάνετε, πώς είστε, πολλές καλημέρες. Εδώ είμαστε, ανταμώνουμε και σήμερα. 24 ώρες, κάτι λιγότερο από 24 ώρες περάσανε από την τελευταία μας έτσι επαφή την οποία κάναμε, την παρεΐτσα μας εχθές, αρχή της εβδομάδας. Ελπίζω να είσαστε καλά, έχουμε πολλά πράγματα να πούμε και σήμερα, περισσότερα από χθες, διότι είχαμε και το Υπουργικό Συμβούλιο. Πέσαμε μέσα νομίζω, σε αυτά τα οποία σας είπαμε, όσον αφορά σε αυτά τα οποία περιμέναμε να ακούσουμε από τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη. Ξεκάθαρα δύο πυλώνες, θα τα πούμε πολύ αναλυτικά. Έχουμε να συζητήσουμε αρκετά πραγματάκια και για τον ιό του Δυτικού Νείλου σε αυτό το τρίωρο. Διότι ανησυχήσαμε. Ναι, μεν την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε βγάλει τον κύριο Βασιλακόπουλο στον αέρα, αλλά είδα και μία παρέμβαση από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Οπότε σήμερα θα φιλοξενήσουμε τον πρόεδρο και ασφαλώς θα έχουμε και αρκετά ελληνοτουρκικά, διότι το πράγμα αρχίζει να ξεφεύγει από την πλευρά της Τουρκίας. Είχαμε και απανωτά μηνύματα, πολλαπλά μηνύματα και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, απέναντι στην Τουρκία, αλλά και από τον κύριο Γεραπετρίτη, τον Υπουργό Εξωτερικών, που έδωσε μια πολύ αναλυτική συνέντευξη στον Νίκο Σαβελάκη και την Κατερίνα Παπακοστοπούλου εκεί στο Open. Και νομίζω ότι θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και να τη σχολιάσουμε, αλλά και να τη συζητήσουμε με τον κύριο Γιάννη Βαλινάκη, τον πρώην Υφυπουργό Εξωτερικών, διεθνολόγος. Νομίζω ότι επίσης θα πούμε πολλά και ενδιαφέροντα. Για πάμε λίγο να τα βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά. Απέναντι μου είναι ο κύριος Νίκος Σαπρανίδης. Καλημέρα σας, κύριε Σαπρανίδη. Από αύριο θα έχει και κουλουράκι. Εντόπισα το μαγαζί το οποίο είναι ανοιχτό τέτοια ώρα. Το εντόπισα. Απλά επειδή λίγο. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου. Σήμερα είμαι σε καλύτερη κατάσταση. Σήμερα έχω αρχίσει και επανέρχομαι σιγά-σιγά στις εργοστασιακές μου ρυθμίσεις. Ξύπνησα καλύτερα, σηκώθηκα πιο εύκολα, αλλά καθυστέρησα να μπω στο αυτοκίνητο. Για ποιο λόγο, δεν ξέρω, τι με έβγαινε σήμερα το πρωί και έκανε και δουλειά στο σπίτι. Δεν ξέρω γιατί. Δεν είναι. Παιδιά, είναι του τρελού. Δεν το συζητάμε όλο αυτό. Τέλος πάντων. Στο 211-200-8200 η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη θα μου το εξηγήσει στο διάλειμμα η κυρία Βουγιουκλιώτη. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM. Ας ξεκινήσουμε σήμερα με αυτόν τον τρόπο, παρακαλώ.

6 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί, ημέρα Τρίτη, 25 Αυγούστου του Σωτηρίου έτους 2026. Ο ήλιος θα ανατείλει 47 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί, θα δύσει 6 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Μικραίνει η ημέρα, μεγαλώνει η νύχτα, τα έχουμε πει, αλλά και η σημερινή ημέρα θα είναι ιδιαίτερα μα ιδιαίτερα καυτή, ζεστή σε όλα τα επίπεδα. Όσοι έχετε προβληματάκια, να βρείτε δροσερό μέρος για να, για να σταθείτε, για να μείνετε καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Διανύουμε τη 237η ημέρα του έτους, παρακαλώ.

Από σας τι θέλω, τα γνωστά. Πρώτα απ' όλα, να μας φιλέψετε με τον παλμό της πόλης. Να μας πείτε τι ακριβώς συμβαίνει εκεί έξω. Να μας ενημερώνετε για αυτά τα οποία συμβαίνουν εκεί έξω και ασφαλώς και για αυτά τα οποία σας εκνευρίζουν, σας δημιουργούν μία έτσι διάθεση δυσάρεστη, γιατί δυστυχώς συμβαίνουν πολλά πράγματα και εκεί έξω τα οποία δεν θα έπρεπε να συνέβαιναν, αλλά τα έχουμε υποστεί και τα δυστυχώς καθημερινά τα βλέπουμε μέσα σε αυτή την πόλη. Είναι πολλά τα θεματάκια τα οποία παίζουν, όπως παραδείγματος χάρη αυτό το οποίο σας είπα και αφορά στα ελληνοτουρκικά ζητήματα. Η χώρα μας προσπαθεί και μάλιστα με πολύ έτσι εύσχυμο τρόπο, το είπε χθες και ο κύριος Γεραπετρίτης. Θα είναι θέματα τα οποία αφορούν και την Ευρώπη, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν αφορούν μόνο εμάς. Αυτή η προκλητικότητα της Τουρκίας, αυτή η προκλητική στάση του Ερντογάν απέναντι στη θέση, απέναντι στη χώρα μας. Πολλά πράγματα κάνουν και στο Αιγαίο. Προσπαθούμε να τα ανοιχνεύσουμε. Έχουμε ρεπορτάζ δυστυχώς όχι τόσο καλό από τους νησιώτες, όπου καθημερινά λέει οι Τούρκοι αλλοιείς μπαίνουν στα ελληνικά χωρικά ύδατα και μάλιστα ψαρεύουν σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Και ασφαλώς όταν πάνε οι Έλληνες εκεί στο ίδιο σημείο, οι Τούρκοι επιδεικνύουν μια πάρα μα πάρα πολύ άσχημη προκλητική στάση απέναντι στους δικούς μας. Όλο αυτό και δεδομένου ότι αυτές οι πράξεις γίνονται και με τις πώς να το πω τώρα, με τις ευχές σίγουρα της τουρκικής κυβέρνησης, αλλά και με την εποπτεία των λιμενικών της Τουρκίας και του πολεμικού ναυτικού της Τουρκίας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Μας τα είπαν, τα έχουμε καταγράψει, θα τα δείτε και τηλεοπτικά κάποια στιγμή, γιατί υπάρχουν και πολλά βίντεο προς αυτή την κατεύθυνση. Λοιπόν, για ελάτε να ξυπνάμε. Βλέπω τα μηνυματάκια σας που έρχονται. Θέλω κι άλλα βεβαίως, βεβαίως, για να μπορέσουμε να βγάλουμε την ημέρα και να είμαστε όλοι ευχαριστημένοι και ικανοποιημένοι. Όσον αφορά στο σημερινό ημερολόγιο, πολλά και ενδιαφέροντα αυτά τα οποία έχει να μας δώσει η σημερινή ατζέντα.

πολλά, ενδιαφέροντα και όχι πάντα ευχάριστα. Το 1898, 700 Έλληνες και 17 Άγγλοι σφαγιάζονται στο Ηράκλειο της Κρήτης από τους Τούρκους. Η σημερινή κεντρική οδός 25 Αυγούστου στην πόλη ονομάστηκε έτσι από αυτό το γεγονός. Το 1920 ο Ελευθέριος Βενιζέλος ανακηρύσσεται από τη Βουλή άξιος ευεργέτης και σωτήρας για την Ελλάδα των δύο Ηπείρων και των πέντε θαλασσών. Το 1949 στις 5:30 το πρωί ο Εθνικός Στρατός εξαπολύει την τελική επίθεσή του στο Γράμμο εναντίον των ανταρτών του Δημοκρατικού Στρατού. Και για 960 έχουμε την τελετή έναρξης των 17ων Ολυμπιακών Αγώνων στη Ρώμη. Για πρώτη φορά ξανακούγεται ο Ολυμπιακός ύμνος του Σπύρου Σαμάρα, που είχε αναγνωριστεί 2 χρόνια νωρίτερα από τη ΔΟΕ ως μόνιμος και επίσημος ύμνος των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων. Το 2004, στους Ολυμπιακούς αγώνες της Αθήνας μας, η Φανή Χαλκιά στέφεται χρυσή Ολυμπιονίκη στο αγώνισμα των 400 μέτρων μετεμπεδίων, κόβοντας πρώτη το νήμα με επίδοση 52-82. Εδώ που μας έκανε υπερήφανους, διότι ψάχναμε να βρούμε το χρυσό μετάλλιο, το βρήκαμε στο πρόσωπο της Φανής Χαλκιά. Θυμάστε, είχανε μπόλικες περιπέτειες. Είχαμε εκείνο το χρονικό διάστημα λίγο πριν την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων με το ατύχημα και όλα τα σχετικά. Τι τραγουδάρα, υπάρχει λόγος.

Ο τύπος που ακούγεται ονομάζεται Declan Patrick McManus. Ο καλλιτεχνικό του Elvis Costello. Βρετανός ρόκερ. Τι μπορούμε να πούμε για αυτή την τραγουδάρα Notting Hill, αν σας θυμίζει κάτι. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1954.

Σαν σήμερα το 1930 γεννήθηκε και ο Σον Κόνερι. Ο πρώτος και εντάξει, μακράν νομίζω ο καλύτερος James Bond. Βεβαίως ο άνθρωπος άφησε πίσω του ένα απίστευτα μεγάλο έργο και πολύ έτσι, δυνατό και βαθύ το αποτύπωμά του στην καλλιτεχνική σκηνή γενικότερα όσον αφορά στον κινηματογράφο, στο θέατρο. Εκπληκτικός τύπος. Έφυγε από κοντά μας στις 31 Οκτωβρίου του 2020.

Σήμερα γιορτάζει και ο Τίτος. Να πούμε χρόνια πολλά σε όλους όσοι και όσες γιορτάζετε σήμερα. Έχετε γενέθλια, έχετε οποιοδήποτε λόγο για να είσαστε χαρούμενοι και να έχετε ένα χαμόγελο στο πρόσωπό σας καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου. Ακόμα και αν δεν υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος, δεν υπάρχει κανένας άλλος λόγος για να μην υπάρχει χαμόγελο στο πρόσωπό σας. Να περάσετε όμορφα αυτή την ημέρα. Καλημέρα σε όλες και σε όλους όσοι ξυπνάτε τώρα, σε όλους και όσοι, σε όλους όσοι και όσες μπήκατε στο αυτοκίνητό σας για να πάτε στην εργασία σας, σε όλους όσοι βρίσκεστε στην εργασία σας και προετοιμάζετε την πόλη για να τη βρούμε εμείς καθόλου έτοιμοι. Την αγάπη μου και να προσέχετε σε κάθε σας βήμα. Και βεβαίως το άσμα που έρχεται, ήρθε η ώρα για τα αρχαία μας γνωμικά. Είπαμε αυτή την εβδομάδα θα το πάμε με ποτπουρί.

Και θα ξεκινήσουμε σήμερα με τον Ισοκράτη. Ναι, θα ξεκινήσουμε με τον Ισοκράτη. Έλα, ήρθαμε με τα ίσα μας. Φρονήσεις μεν μη δε ποτέ επί σε αυτό μέγα, αλλά μη δε καταφρονήσεις σε αυτού. Ποτέ μην έχεις μεγάλη ιδέα για τον εαυτό σου, αλλά και ποτέ μην περιφρονήσεις τον εαυτό σου. Τροφή για σκέψη νούμερο 1. Από τον Ισοκράτη, από αυτό τον αρχαίο Αθηναίο ρήτορα. Προχωράμε με μέναν τον. Λίαν φιλών σε αυτόν ουχ έξις φίλων. Αν αγαπάς τον εαυτό σου πολύ, δεν θα έχεις φίλους. Τροφή για σκέψη νούμερο 2. Με Ευρυπίδη θα προχωρήσουμε, αυτό είναι το bonus, το bonus μας, έλα το είπα. Αγώ ούτιν θείο πλην εμή, θεείς ιδού και τη μεγίστη γαστρή τίδε δαιμόνων. Εγώ δεν θυσιάζω σε κανέναν θεό, εκτός από τον εαυτό μου και τη μεγαλύτερη από όλους θεά, την κοιλιά μου, λέει ο Ευρυπίδης. Νομίζω ότι το προσυπογράφουμε όλοι, όσοι τουλάχιστον, εντάξει, μας αρέσει το φαγητό λίγο παραπάνω, είμαστε λίγο περισσότερο φαγανοί, τι να κάνουμε τώρα. Πάμε για άλλα, κύριε Σαπρανίδη.

Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τα θέματα που αφορούν ασφαλώς στον καιρό. Και τι εννοώ? Εννοώ ότι σήμερα θα έχουμε και 37, θα έχουμε και 38 και στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Οπότε, δεδομένου ότι δεν θα υπάρχουν και αέριδες, αυτό είναι καλό από τη μία, διότι ξέρετε, όταν έχουμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες και έχουμε και ανέμους, τότε το πράγμα πάει αλλού. Όχι, επειδή λοιπόν δεν θα έχουμε ούτε αεράκι, ούτε τίποτα, ούτε καν αυτό το τόσο όσο, σημαίνει ότι θα έχει πάρα μα πάρα πολύ ζέστη. Είμαστε σε διαδικασίες, είμαστε μάλλον σε ημέρες, σε 24 ώρα καύσωνα, οπότε θέλει πάρα μα πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Να μην βγείτε από το σπίτι αν δεν υπάρχει λόγος. Όσοι ασφαλώς εργάζεστε, πάντα να έχετε το νεράκι σας μαζί. Μην κάνετε extreme sports. Τώρα ή κάποιοι, δεν ξέρω, την έχουν δει ότι δεν πειράζει ρε παιδάκι μου, θα κάνουμε και λίγο περπάτημα παραπάνω, θα κάνουμε το κάτι της μας. Δεν χρειάζεται να κάνετε το κάτι της σας, διότι έχει πάρα μα πάρα πολύ ζέστη. Οπότε να προσέξετε γενικότερα και ειδικότερα όσον αφορά στην Αθήνα, διότι ναι, επιβαρύνονται περισσότερο τα πράγματα στην πρωτεύουσα. Να ξέρετε ότι οι 7 κλιματιζόμενοι χώροι του Δήμου Αθηναίων θα παραμείνουν ανοιχτοί, θα λειτουργούν από τις 9 η ώρα το πρωί μέχρι τις 9 η ώρα το βράδυ. Είναι 7 λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων, οι οποίοι χρησιμοποιούνται ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες. Και επειδή εχθές μου είχατε ζητήσει τις διευθύνσεις, να σας πω ότι μία λέσχη φιλίας είναι στην Αγίου Παύλου, η άλλη είναι η ανάληψη του Κυρίου στο Νέο Κόσμο, η τρίτη είναι στο Βοτανικό, η λέσχη φιλίας Βοτανικού, Κοζάνης 4, Κολοκυνθούς είναι η τέταρτη λέσχη φιλίας, Έμονος 9 και Άστρους, Αγίου Ελευθερίου στην Αχαρνό 372 είναι η πέμπτη, Σκύρου και Καυκάσου στην Κυψέλη η έκτη και στους Αμπελοκήπους, Πανόρμου και Βαθέως είναι η έβδομη. Λοιπόν, υπάρχει και 24ωρη γραμμή Δημότη, ο αριθμός είναι 1595 σε περίπτωση που χρειαστείτε περαιτέρω βοήθεια. Σε αυτές τις λέσχες φιλίας θα υπάρχει ασφαλώς νερό, θα υπάρχουν ροφήματα, θα σας προσφέρουν και ένα ειδικό kit με είδη ατομικής υγιεινής. Τα λέμε πάρα πολύ νωρίς σε περίπτωση που κάποιοι από εσάς θέλετε να μεταβείτε. Από τις 9 η ώρα το πρωί μέχρι τις 9 η ώρα το βράδυ θα είναι ανοιχτές αυτές οι λέσχες και ασφαλώς είναι ανοιχτές για όλους όσοι ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες. Τα λέμε, προσοχή, πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, διότι οι μέρες θα είναι δύσκολες. Και μάλιστα λέει από Τετάρτη, με το που θα ηρεμήσουν λίγο τα πράγματα, και μετά θα έρθει και άλλος καύσωνας, λένε οι μετεωρολόγοι μας. Οπότε είδατε, μας το άφηνε στο τέλος ο Αύγουστος, στην τελευταία εβδομάδα, για να μας τσουρουφλήσει λίγο περισσότερο. Προσοχή και στον ιόδη του κουνηλού, προσοχή στα κουνούπια. Τώρα τι να σας πω, εγώ έχω λίγο την μπερδευτεί, διότι επαναλαμβάνω, όλη την προηγούμενη εβδομάδα που είχαμε ασχοληθεί με το συγκεκριμένο θέμα με τη Στεφανία Κασίμη, μας έλεγαν οι ειδικοί και μάλιστα από τον ΕΟΔΗ ότι ναι, εντάξει, δεν μπορούσαν να γίνουν περισσότεροι ψεκασμοί για να τα υπόλοιπα, λέει, ζωάκια να μην τα σκοτώσουμε, να κάνουμε, να ράνουμε. Και τους έχω δει από χθες και έχουν τρελαθεί πραγματικά και κάνουν συνεχώς ψεκασμούς. Και στην Κηφισιά, λέει, υπάρχει τεράστιο θέμα. Μην ποτίζετε, να μην λιμνάζουν τα νερά, γιατί είναι επίσης ένα ζήτημα μεγάλο. Οπότε, τώρα τι να σας πω. Σήμερα θα φιλοξενήσουμε τον κύριο Πατούλη, τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, μπας και μπορέσει να μας κάνει ολίγον τι σοφότερους όσον αφορά στο συγκεκριμένο κομμάτι, για να μας ξεμπερδέψει και εμάς. Να μας ξεμπερδέψει, διότι, επαναλαμβάνω, μας έχουν ολίγον τι μπερδέψει. Γιατί ούτε σε αυτό το κομμάτι δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη σε αυτή τη χώρα, ούτε όσον αφορά στον ιό του Δυτικού Νείλου. Στον νομό Αττικής είναι στο κόκκινο ο νομός Αττικής, όπως επίσης πολλά προβλήματα υπάρχουν και στη Θεσσαλία.

Και ασφαλώς υπάρχουν και άλλα θέματα, πάρα πολλά. Θα μιλήσουμε μπόλικα, θα μιλήσουμε αρκετά για την πολιτική. Δεν γίνεται, ξέρω, κάποιοι ουσιαστικά επειδή τα βαριέστε, αλλά έχουμε μπει στην τελική ευθεία. Έχουμε μπει στην τελική ευθεία της ΔΕΘ. Έχουμε μπει στην τελική ευθεία σε δύο ημέρες, την Πέμπτη του Αγίου Φανουρίου. Παρακαλώ, βοήθειά μας. Ο κύριος Μητσοτάκης θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη. Θα συναντήσει τους παραγωγικούς φορείς. Θα κόψει και την κορδέλα στο μετρό, στην επέκταση του μετρό μέχρι την Καλαμαριά. Μαθαίνω ότι ο συγκεκριμένος, λέει, σταθμός είναι από τους καλύτερους που έχουν γίνει. Μπράβο, μπράβο, συγχαρητήρια. Άντε να δούμε το μετρό και στο αεροδρόμιο. 2 Σεπτεμβρίου, και μάλιστα αυτή η απόφαση του κυρίου Τσίπρα έχει δημιουργήσει πάρα πολλές αντιδράσεις στο πολιτικό, έτσι, υπόλοιπο σκηνικό. Έριξε τα πυρά του ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ότι να υπάρχει, λέει, μια χορογραφία, ρε παιδί μου, στη ΔΕΘ. Τώρα αυτή τη χορογραφία ο κύριος Τσίπρας θέλει ουσιαστικά να την αλλάξει, θέλει να δημιουργήσει άλλου είδους ζητήματα. Αλλά ό,τι και να κάνει, ούτως ή άλλως αυτό το οποίο ανέφερε ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος Μαρινάκης, συγγνώμη για τον κύριο Τσίπρα, είναι ότι τα πράγματα φαίνεται ότι έχουν καταλήξει δημοσκοπικά. Πρώτη Νέα Δημοκρατία, δεύτερο το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Μέχρι εκεί πάει το πράγμα, λένε από την πλευρά της κυβέρνησης. Πολλές καλημέρες, καλημέρα ελπίδα μου. Να διαβάσω και μερικά από τα μηνυματάκια σας, γιατί έχουν αρχίσει και έρχονται το ένα πίσω από το άλλο. Θέλω κι άλλα, βεβαίως, το ξέρετε. Η Ελπίδα λέει: καλημέρα μας, καλή αντοχή και δυνατά στο σημερινό αγώνα μας. Κάθε μέρα είναι και μια ημέρα αγώνα. Πώς να το κάνουμε. Καλημέρα και στον Παύλο από τον Ντίζελτορφ, την αγάπη μου Παύλο. Καλημέρα Μιχάλη μου. Τα ελληνοτουρκικά βοηθούν στο να μην ασχολούμαστε με τη μαύρη καθημερινή πραγματικότητα του Έλληνα. Καλημέρα Σπυράκο μου, γράφει ο Μιχάλης. Μα πώς είναι δυνατόν. Δεν νομίζω ότι έχουν μια τέτοια στρατηγική. Ούτως ή άλλως η καθημερινότητα είναι αυτή την οποία βιώνουμε όλοι μας. Όταν πηγαίνουμε, παραδείγματος χάρη, στο σούπερ μάρκετ, στις παραγορές, στις λαϊκές αγορές, και βλέπουμε την ακρίβεια μπροστά μας. Έχουν ληφθεί κάποια μέτρα, εχθές το Υπουργικό Συμβούλιο ανακοινώθηκαν και συζητήθηκαν πολλά πραγματάκια. Μένει να τα δούμε όμως αυτά. Μένει να τα δούμε και μένει να τα νιώσουμε στην τσέπη μας.

Βουλή, να ξέρετε ότι κατατέθηκε το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Έχει να κάνει με τη στεγαστική αρρωγή και λοιπόν ενισχύσεων μετά από φυσικές καταστροφές. Βελτιώνεται το πλαίσιο της κρατικής αρρωγής και της ιδιωτικής ασφάλισης. Θυμάστε που τα είχαμε συζητήσει με τον κύριο Χατζηθεοδοσίου. Δεν μπορείς να πάρεις και τις δύο αποζημιώσεις. Δεν μπορείς να πάρεις και την αποζημίωση που θα σου δώσει το κράτος μέσω της αρρωγής. Και όταν είναι ασφαλισμένο το σπίτι σου, γενικότερα η περιουσία σου που έχει καταστραφεί, να πάρεις και ολόκληρη την ιδιωτική, την αποζημίωση από την ιδιωτική ασφάλιση. Γίνεται εκεί, καθορίζεται ουσιαστικά το πεδίο εφαρμογής και πώς ακριβώς θα γίνονται αυτές οι πληρωμές. Καθορίζεται και το πεδίο εφαρμογής όσον αφορά στις κατηγορίες των δικαιούχων. Μεταξύ άλλων προβλέπεται η δυνατότητα ενός συγκύριου να λάβει το σύνολο της στεγαστικής αρρωγής για επισκευή ή ανακατασκευή πληγέντος κτηρίου υπό προϋποθέσεις, και αυτές οι προϋποθέσεις πρέπει να τις δούμε πάρα πολύ έτσι αναλυτικά. Ξέρετε, ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες. Επανακαθορίζονται οι όροι χορήγησης πρώτης αρρωγής έναντι στεγαστικής αρρωγής για σημαντικές και εκτεταμένες ζημιές, εξαιρουμένων των κατάλληλων προς χρήση κτηρίων. Και καθιερώνεται κατά γενικό και οριζόντιο τρόπο αφορολόγητο και ακατάσχετο καθεστώς αναφορικά με τη στεγαστική αρρωγή που χορηγείται μετά από φυσικές καταστροφές. Φτάσαμε εν έτη 2026. Εντάξει, το κάναμε και αυτό. Κάλλιο αργά παρά ποτέ, θα πω. Για να μην γκρινιάζουμε κιόλας για όλα, αλλά ρε παιδί μου, οι πολιτικές που ακολουθούνται μας βάζουν στη διαδικασία απλά να γκρινιάζουμε. Νάτος και ο Ταρίφας. Καλημέρα, όλη μέρα λέει. Καλή χρονιά με αγάπη και υπομονή. Μ' αρέσει το καλή χρονιά. Το προτιμώ από το καλό χειμώνα, καλό φθινόπωρο και όλα τα σχετικά. Καλό από καλό καιρό το καινούριο το οποίο. Ναι, το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουμε. Καταλαβαίνετε τώρα όλη αυτή η ιστορία. Ένα λεπτάκι έχουμε. Εφόσον έχουμε ένα λεπτάκι, να διαβάσω δύο ακόμα μηνυματάκια. Σπύρο, καλημέρα, λέει ο Κωνσταντίνος. Απορία, η αντιπολίτευση στην Ελλάδα θέλει να πάμε σε πόλεμο με την Τουρκία. Δεν ξέρω τι θέλει η αντιπολίτευση. Αυτό το οποίο όμως μπορώ να σου πω είναι ότι άκουσα πάρα πολύ προσεκτικά και τον Πρωθυπουργό. Τι ακριβώς είπε και ποια ήταν τα μήνυματα οποία έστειλε στην Άγκυρα. Άκουσα προσεκτικά και τη συνέντευξη την οποία έδωσε ο κύριος Γεραπετρίτης. Θα τα πούμε ούτως ή άλλως αυτά. Θα τα συζητήσουμε πάρα πολύ αναλυτικά και θα σας δώσουμε και ρεπορτάζ. Ο Κώστας από την Πάτρα λέει: αντίδωρα θα μοιράσει στους πιστούς και ωφελημένους του ή θα επιστρατεύσει ως αρχιστράτηγος κατά της Τουρκιάς. Ούτε. Ναι, τώρα αυτό δεν θα το διαβάσω. Έλα, πρωί-πρωί. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Πάρα αυτά, παρακαλώ.

0: FM.
1: Άντε βρε Λουκία μου, πού είσαι, γίνεται χαμός εδώ, χαμός, το πράγμα κάνει μπαμ.
2: Μπουρλότο, δεν λες τίποτα Νίκο μου, το βλέπω και από τις διακοπές μου.
1: Γι' αυτό σου λέω Λουκία μου, πρέπει να βιαστούμε. Με έχουν πάρει 100 τηλέφωνα, πρέπει να γυρίσουμε γρήγορα πίσω. Ξεκινάμε.
3: Ελάτε, η σειρά σας.
4: Δεν ερχόμαστε.
2: Νίκο μου, ξεκίνα εσύ γιατί εγώ...
5: Πάρα πολύ πίσω.
1: Τι να κολυμπήσεις. Ξεκινάμε σου λέω.
2: Μια πλάκα έκανα. Κλείνω και έρχομαι.
6: Κλείνω και έρχομαι, φτάνω.
7: Νίκος Τραβελάκης, Λουκία Γκάτσου, καθημερινά 3 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
8: Πάντως σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Είμαστε.
0: Το αυτοκίνητο στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Λοιπόν, καλημέρα Χρήστο. Χρήστος από την Κυψέλη. Λέει, Σπύρο, από το 2019 το ηλεκτρικό ρεύμα αυξήθηκε 56% έναντι 36% του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Άκουσα επίσης πάρα πολύ προσεκτικά τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον κύριο Χατζηδάκη, να λέει ότι μία από τις εκπλήξεις θα έχει να κάνει με την ενέργεια. Έχει να κάνει με την ενέργεια. Δεν ανακοίνωσε βεβαίως κάτι παραπάνω, διότι αυτή είναι δουλειά του Πρωθυπουργού. Οπότε περιμένουμε και από αυτή την πλευρά να δούμε ποιες θα είναι οι ανακοινώσεις από την πλευρά του κυρίου Μητσοτάκη. Τώρα το καλάθι, έμαθα εγώ εχθές από τον πρωινό καφέ, ότι τελειώνοντας μάλλον τον πρωινό καφέ, ότι έβαλαν κάτω, έκαναν λογαριασμό. Τρεις το λάδι, τρεις το ξύδι, ξέρετε, μην νομίζετε, κάπως έτσι πάει η ιστορία. Ψάχνουν να βρουν ακόμα περισσότερο δημοσιονομικό χώρο. Για ποιο λόγο? Ξέρετε, εμένα μου έχει κεντρήσει λίγο το ενδιαφέρον και με έχει λίγο πονηρέψει. Μου έχει ενοχλήσει λίγο το μυαλό αυτή η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας όσον αφορά στο 13ο μισθό των δημοσίων υπαλλήλων. 2,5 χρόνια έκανε το Συμβούλιο της Επικρατείας, η ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, για να αποφασίσει. Αποφάσισε λοιπόν και έβαλε τα φόπλακα σε οτιδήποτε έχει σχέση με 13ο και 14ο μισθό στους δημόσιους υπαλλήλους. Σε αυτό το timing, λίγο πριν τη ΔΕΘ και μάλιστα τη χρονιά που οδεύουμε προς εθνικές εκλογές. Επαναλαμβάνω, εδώ και 2,5 χρόνια περιμέναμε μία συγκεκριμένη απόφαση και ήρθε τώρα. Βρε λέτε. Δεν ξέρω ρε παιδί μου, δεν έχω πληροφορία. Δεν λένε κάτι, ασφαλώς και δεν λένε, γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι θα ήταν μία βόμβα μεγατόνων εάν προχωρούσε σε ένα τέτοιο βήμα. Πάντως, αυτό που μπορώ να σας διαβεβαιώσω και προκύπτει από το ρεπορτάζ είναι ότι, ότι ψάχνουν περισσότερο δημοσιονομικό χώρο για να είναι πιο δυνατές οι εξαγγελίες του κυρίου Μητσοτάκη.

Λοιπόν, βλέπω εδώ τα μηνύματά σας. Καλή σεζόν, Σφυράκο. Τι άκουσα, λέει, θα είσαι 4 με 6 από Δευτέρα, ναι, Γρηγόρη μου. 4 με 6 από Δευτέρα. Γερμανικό νούμερο. Γερμανικό νούμερο για να ξεκινάει η ενημέρωση εδώ από το Real FM. Πρώτοι από όλους θα ξεκινάμε την ενημέρωσή σας στο Real FM. Οπότε να είσαστε συντονισμένοι από νωρίς. Και νομίζω για όλους όσοι εργάζεστε εκείνη την ώρα ή πηγαίνετε στην εργασία σας ή κάποιοι που επιστρέφετε από την εργασία σας, νομίζω ότι θα κάνουμε πάρα πολύ καλή παρεΐτσα. Γεια σου Στέφανε, καλημέρα, καλή ραδιοφωνική σεζόν, Σπυράκο, με υγεία πάνω απ' όλα, μου γράφει που είναι, λέει, συνονόματι μου η Στεφανία. Η Στεφανία φέτος 5 με 7 το απόγευμα με τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο. Νομίζω ότι θα τους απολαύσετε το απόγευμα. Γεια σου ρε Θανάση, γεια σου ρε Καβοντορίτη. Σπύρο, λέει, τα 4.700 των Μητροπολιτών ουδής τα γύρισε. Μόνο δύο. Ναι. Πάση περιπτώσει, δεν ξέρω τώρα τι σημαίνει ότι τα γύρισαν μόνο δύο ή τι σημαίνει για αυτούς τους δύο που, okay, ναι, το άκουσα, το έχουμε πει ούτως ή άλλως ως εκπομπούλα. Εδώ το είχαμε αποκαλύψει για το τι ακριβώς γινόταν, τι είχε το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, και ανάμεσα στα άρθρα ήταν και αυτό που αφορούσε στους Μητροπολίτες. Ωραία. Εγώ ακούω πάρα πολύ καλά την κριτική την οποία ασκείται και ασκεί πάρα πολύ κόσμος και η αντιπολίτευση, ότι έπρεπε να δοθούν αυτές οι αυξήσεις εκεί, όταν την ίδια ώρα, παραδείγματος χάρη, παίρνουν πολύ λίγα χρήματα οι πυροσβέστες, οι αστυνομικοί, γενικότερα οι ένστολοι. Και το ακούω, την ακούω αυτή την κριτική. Σημασία έχει να είμαστε σε μια κοινωνία που να μπορούν να γίνονται όλα όσα πρέπει να κάνει μια κυβέρνηση. Και όχι να κόβουμε από το ένα για να δίνουμε στο άλλο. Είχανε, λέει, να πάρουν από το 2017 αύξηση οι Μητροπολίτες. Αλλά μην την ξανακάνουμε αυτή την κουβέντα. Την έχουμε κάνει πάρα πολλές φορές. Ας μην γυρίζουμε γύρω-γύρω από το είναι. Ας μην κυνηγάμε την ουρά μας. Αυτά είναι τα πράγματα. Αυτό είναι το οποίο αποφάσισε η κυβέρνηση. Τελείωσε. Έχει γίνει πλεονόμος, έχει υπογραφεί, έχει περάσει. Το θέμα είναι τι γίνεται με τους υπόλοιπους. Το θέμα είναι τι γίνεται με την ακρίβεια. Θα πούμε και αυτά τα οποία υπόθηκαν μέσα στο Υπουργικό Συμβούλιο και αυτά τα οποία είπε ο κύριος Θεοδωρικάκος. Όπως επίσης και για τους 300 κωδικούς που αφορούν στα σχολικά. Θα υπάρξουν, λέει, 300 κωδικοί σχολικών ειδών, τα οποία θα έχουν μειωμένες τιμές. Προσέξτε, όχι 300 προϊόντα, 300 κωδικοί. Ένα μολυβάκι, παραδείγματος χάρη, έτσι μπορεί να έχει και 15 και 20 κωδικούς. Ένα στυλό επίσης. Για να δούμε, λοιπόν, αυτή η λίστα, αν πραγματικά είναι λίστα που θα βοηθήσει πάνω απ' όλα τους γονείς, για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν σε μια πολύ δύσκολη σχολική χρονιά η οποία έρχεται. Και είναι δύσκολη από ό,τι δείχνουν τα πράγματα από πάρα πολλές απόψεις. Από τις απόψεις του γεγονότος ότι από φέτος τελείως μα τελείως ξαφνικά μπήκαν στην επιτηρίδα και προσμετρώνται και τα μόρια όλων όσοι έχουν προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα. Αλλάζουν τα δεδομένα και τα άλλαξαν τα δεδομένα χωρίς να υπάρξει καμία απολύτως προειδοποίηση. Καθηγητές, δάσκαλοι που περίμεναν ότι θα διοριστούν και είχαν υπολογίσει ότι θα βρίσκονται σε συγκεκριμένη θέση, τελείως μα τελείως ξαφνικά βρέθηκαν άλλοι 200-300 από πάνω τους στον πίνακα, χωρίς προειδοποίηση, επαναλαμβάνω. Όπως επίσης, εκεί ρε παιδιά, με τις λίστες των αναπληρωτών, γιατί έχω την αίσθηση ότι η επιλογή και για το πόσους, παραδείγματος χάρη, καθηγητές διαφόρων ειδικοτήτων θα πάρουν αναπεριοχή, ότι η επιλογή γίνεται με πολύ μπακαλίστικο τρόπο. Δεν ξέρω, έχω μια τέτοια αίσθηση. Μακάρι να κάνω λάθος. Έχουμε διαφημισούλες, κύριε Σαπρανίδη. Πάμε, λοιπόν, σε ένα διαφημιστικό διαλυματάκι και επιστρέφουμε.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM.

Το τραγουδάκι φταίει, μην. Το αφήσαμε λίγο παραπάνω γιατί είναι τσακπίνο μπιρμπιλο γαργαλιάρικο. Τι να κάνουμε τώρα. Πανικούλης γίνεται με τα μηνυματάκια σας και πολύ μας αρέσει. Γεια σου ρε Γρηγόρη. Για πάρτι σου θα ξυπνάμε από τις 4. Ναι, θα ξυπνάτε από τις 4 ρε παιδάκι μου. Μία ώρα πάνω, μία ώρα κάτω. Καλά άντε. Εσύ Γρηγόρη μου δικαιολογήσε. Μπορείς να ξυπνάς και στις 4 και 4. Ο Κωστής. Τώρα Κωστή μου, δεν μπορώ να καταλάβω πού πηγαίνει όμως το μήνυμά σου. Ο Κωστής από την Κωνστάντζα έχει να κάνει με τι, με το μεταναστευτικό, έχει να κάνει με κάτι άλλο. Θα ήθελα να μου γίνεις λίγο πιο συγκεκριμένος για να μπορέσω να το σχολιάσω. Επειδή είναι βαρύ το μήνυμά σου, εάν έχει μια αιτία που το γράφεις αυτό, να το διαβάσω και δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα. Από εκεί και έπειτα όμως θέλω να μου γίνεις λίγο πιο συγκεκριμένος τι εννοείς για να μπορέσουμε να συνεννοηθούμε. Σε ευχαριστώ σε κάθε περίπτωση για το μήνυμά σου. Ο Κώστας από τα Πατήσια. Βρέσει Κώστα μου από τα Πατήσια. Το έγραψες και χθες όσον αφορά στο κομμάτι της θητείας. Δεν τα συζητήσαμε. Δεν τα είπαμε. Νομίζω πως τα είπαμε. Πότε γίνεται για 9 μήνες, εσύ βάζεις και τις άδειες και όλα τα σχετικά. Τέλος πάντων, δεν πάει έτσι το πράγμα και έχω την εντύπωση ότι τη σιγουριά ότι θα πρέπει να αφήνουμε τους ειδικούς να κάνουν το σχεδιασμό όπως ξέρουν καλύτερα. Γιατί με 18 μήνες θητείες, ακόμα και με 36 μήνες θητείες, δεν μας πολύ βγήκε αυτό. Δεν μας πήγε πάρα πολύ καλά. Και καταλαβαίνεις πολύ καλά τι εννοώ. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου. Γεια σου Ιωάννα. Καλημέρα μου λέει Σπύρο, μου λέμε τώρα. Από τις 5:40 έχουμε διακοπή ρεύματος. Αλλά Ιωάννα μου, δεν μου έχεις γράψει πού. Είμαστε όλοι στο πόδι, αφού έκλεισαν οι ανεμιστήρες. Γνωρίζετε κάτι? Θα πρέπει σε παρακαλώ πάρα πολύ να μου γράψεις στην Νίκαια. Μου το γράφει σε δεύτερο μήνυμα στο καπάκι. Στην Νίκαια λοιπόν, ναι, να το δούμε. Υπάρχει διακοπή ρεύματος από τις 6:20 το πρωί. Εάν λοιπόν υπάρχει κάποιος που μπορεί να μας ενημερώσει, καλό θα είναι. Διαφορετικά σε λίγο θα αρχίσουμε να παίρνουμε τηλέφωνο εκεί που πρέπει για να μάθουμε τι ακριβώς γίνεται. Ελπίδα μου. Και η δική μου η Νύφη λέει, για 3 μόρια έχασε διορισμό σε δημοτικό στη Χαλκιδική και πάλι αναπληρώτρια φέτος.

Είναι πραγματικά πάρα πολύ άδικος ο τρόπος με τον οποίο γίνονται αυτοί οι διορισμοί. Εγώ το λέω ξεκάθαρα. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε να υπάρξει κάποιος καλύτερος. Αλλά έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα και έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα και το κομμάτι της επιτηρίδας έχει πάει περίπατο. Αλλά δεν γίνεται και η σωστή επιλογή ανάλογα με τον τόπο κατοικίας του εκπαιδευτικού. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε να το έχουν λύσει οι ηθήνοντες, οι υπεύθυνοι. Δεν ξέρω εάν ασχολούνται. Κοίτα να δεις που μου έρχεται τώρα να φτερνιστώ. Αλλά εν πάση περιπτώσει, βάλε λίγο το τραγουδάκι, ρε Νικόλα. Δεν ξέρω εάν

Τσάγκας. Γιατί? Κάνει ο άλλος τους υπολογισμούς του. Οικογενειάρχες είναι οι άνθρωποι. Ψάχνουν να βρουν τον τρόπο για να μπορέσουν να μείνουν, να δουλέψουν, να βγάλουν χρήματα, να κάνουν αυτό το οποίο έχουν σπουδάσει, χωρίς να χρειάζεται να ξενιτεύονται κάθε φορά. Διότι ξέρετε, εκεί αρχίζουν και τα προβλήματα. Θα πρέπει δεύτερο σπίτι, ενίκεια, έξοδα, με το στεγαστικό σε όλη την Ελλάδα να βρίσκεται κάτω από απίστευτη μα απίστευτη κρίση. Δεν μπορούν να βρουν οι άνθρωποι. Όταν παίρνουν παραδείγματος χάρη 1.000-1.200 ευρώ και το ενίκιο είναι στα 7-8 κατοστάρικα σε οποιοδήποτε σημείο αυτής της χώρας, τότε πώς θα τα βγάλουν πέρα. Θα δουλεύουν μόνο και μόνο για να πληρώνουν για να πληρώνουν τα έξοδά τους, και η οικογένεια που έχει μείνει πίσω θα πρέπει να δουλεύει, και η γυναίκα ή ο άντρας αντίστοιχα. Διαφορετικά δεν βγαίνει, Δεν είναι όμως έτσι. Νομίζω ότι ο τρόπος θα πρέπει να αλλάξει τελείως, και όσον αφορά στη δεύτερη και στην τρίτη επιλογή, διαλογή η οποία γίνεται. Φέτος πολλά παράπονα, πολλά μηνύματα από εκπαιδευτικούς που περίμεναν ότι θα διοριστούν, και επαναλαμβάνω, τελείως μα τελείως ξαφνικά από πάνω τους βρέθηκαν άλλοι εκπαιδευτικοί, διότι από φέτος, με βάση απόφασης δικαστηρίου, προσμετρώνται και τα μόρια αυτών που έχουν διδάξει, που έχουν έρσημα στις διδακτικές ώρες στον ιδιωτικό τομέα. Θα μου πεις γιατί αυτοί είναι σε μια δεύτερη, τι είναι, δεύτερης διαλογής άνθρωποι? Δεν θα έπρεπε, ασφαλώς. Δεν γίνεται όμως τόσο απότομα. Δεν μπορεί να γίνεται τόσο απότομα. Δεν μπορεί να γίνεται παραμονές της έκδοσης των συγκεκριμένων καταλόγων. Θα πρέπει να υπήρχε ένα χρονικό διάστημα για να μπορέσει ή να τους βάλει στη δεύτερη, στην τρίτη διαλογή, για να μην αδικηθούν αυτοί οι οποίοι ήταν με το κλειδί στο χέρι, ήταν στην πόρτα για να διοριστούν. Είναι πάρα πολύ άδικο. Νομίζω ότι έχουν κάνει πάρα πολλά λάθη στο Υπουργείο Παιδείας, και ελπίζω να ακούει η κυρία Ζαχαράκη, η οποία έχει και μια ιδιαίτερη ευαισθησία σε αυτά τα θέματα.

Και πού είσαι, Στέφανε? Λέει, πρε Σπύρο, 4-6 θα ξυπνά από τι 2 τα ξημερώματα. Καλό κουράγιο, καλή δύναμη, φίλε. Σου το κάνω και καλύτερο, ε. Αμέσως μετά θα πρέπει να πηγαίνω και στον τηλεοπτικό σταθμό, όπου φέτος πρώτα ο Θεός, 7 με 8 το απόγευμα, μετά το δελτίο ειδήσεων, θα έχουμε και εκπομπούλα. Οπότε θα πηγαίνει όλο σερί. Και το Σαββατοκύριακο, ξέρετε, όλο αυτό από Δευτέρα ως Παρασκευή. Και το Σαββατοκύριακο, ξέρετε, τρελά κέφια. Τρελά κέφια. Ύπνος μέχρι τη Δευτέρα το πρωί. Από την Παρασκευή το βράδυ. Καλημέρα, παρακαλώ, εξηγήστε μας, λέει η Λίλη, γιατί όταν ένας ηθοποιός οδηγεί έχοντας πιει κάποιες μπύρες και πιάνεται στο αλκοτέστ, ή μετά την πρόκληση υλικών ζημιών αμέσως μαθαίνουμε το όνομά του, και όταν κάποιος άλλος πετάει ένα σκασμό ναρκωτικά από ελικόπτερα, δεν μαθαίνουμε ποτέ και με τίποτα το όνομά του. Όχι από εμάς. Και τι εννοώ? Εμείς δεν αναφερόμαστε ποτέ σε ονόματα παρά μόνο όταν τα ανακοινώνει επισήμως η αστυνομία ή η εισαγγελία. Δεν ανακοινώνουμε ποτέ ονόματα. Αυτό επιβάλλει η δημοσιογραφική δεοντολογία. Τώρα, θα μου πεις, ρε Παπαδάκη, εδώ με το που θα γκουγκλάρουμε, υπάρχουν συγκεκριμένα site τα οποία βγάζουν τα ονόματα, βγάζουν φωτογραφίες, βγάζουν το ιστορικό, βγάζουν βιογραφικό, βγάζουν τα πάντα. Εσείς θα αλλάξετε. Εμείς κρατάμε τη δημοσιογραφική διοντολογία. Θα μας το επιτρέψετε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν είναι ότι δεν το γνωρίζουμε, δεν είναι ότι δεν έχει διαρρεύσει, αλλά από τη στιγμή που δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση, δεν έχουμε καμία απολύτως δουλειά να μπαίνουμε στη διαδικασία των προσωπικών δεδομένων. Εάν τώρα κάποιοι οι οποίοι με πάρα πολύ μεγάλη ευκολία ανακοινώνουν ονόματα δεξιά και αριστερά και

και στην προκειμένη περίπτωση το συγκεκριμένο όνομα το έχουν κάνει γαργάρα, να απευθυνθείτε σε αυτούς. Και νομίζω ότι είμαι πάρα μα πάρα πολύ ξεκάθαρος, Λίλη μου, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου που μου δίνεις την ευκαιρία κιόλας για να τα πω τα πράγματα με το όνομά τους. Έτσι όπως τα αισθάνομαι εγώ τουλάχιστον.

0: Ο Δανιήλ μου έχει στείλει ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα με μια υπέροχη φωτογραφία από, το, από τα νότια εκεί, το Κρητικό Πέλαγος. Δεν ξέρω, λέει, άλλο τρόπο να σου στείλω τα χρώματα του νότιου Κρητικού Πελάγους, το χάραμα. Και νομίζω ότι είναι ο καλύτερος τρόπος. Από μια παραλία γεμάτη άμμο, η θάλασσα λάδι, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Να περνάς πάντα όμορφα και πάντα να έχεις τέτοιες όμορφες εικόνες στη ζωή σου, Δανιήλ μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που τη συγκεκριμένη εικόνα τη μοιράστηκες μαζί μας. Βασίλη μου, καλημέρα, καλημέρα. Να ακούσεις το νέο πρόγραμμα του Real FM. Νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και να το στηρίξετε το νέο πρόγραμμα του Real FM. Διότι αυτός ο ραδιοφωνικός σταθμός είναι ο μοναδικός ανεξάρτητος ραδιοφωνικός σταθμός. Ο αληθινός ραδιοφωνικός σταθμός. Κάντε το και δεν θα σας βγει σε κακό. Πιστέψτε με. Εγώ είμαι από τους νεότερους σε αυτή την οικογένεια. Τώρα πηγαίνουμε για τρίτη σεζόν και είναι αγαπησιάρικος σταθμός. Οπότε νομίζω ότι καλά θα κάνετε να τον στηρίξετε με νύχια και με δόντια. Καλημέρα Τρίτης από τη Δεγάβδο. Να σε καλά ρε Δανιήλ, να σε καλά. Την είδα τη φωτογραφία σου, φαντάζομαι το άκουσες ήδη. Πάρα μα πάρα πολύ συγκινητικό, ειλικρινά. Πού είσαι ρε Τέλη? Ο Αριστοτέλης από το Σίδνεϊ, τι θα γίνει με σένα? Διακοπές είσαι? Διακοπές τέτοια περίοδο, γιατί εσείς εκεί αρχίζετε. Καλημέρα φίλε Σπύρο μου, γράφει βροχούλα σήμερα εδώ ο Αριστοτέλης από το Σίδνεϊ, την αγάπη μου. Να είσαι πάντα καλά. Ο Δημήτρης, και κλείνω με αυτό για να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Καλημέρα Σπύρο, πάντως να ξέρεις ότι σε ακούμε και εμείς που είμαστε πάνω στη μηχανή, με ακουστικά βέβαια, όχι για να μην λες όσοι μπαίνετε στο αυτοκίνητο. Υπάρχουν και οι μηχανές, τώρα θα σε ακούμε και από τις 4, πάντα real, έτσι πρέπει. Να σε καλά Δημήτρη μου, ασφαλώς. Όχι μόνο όσοι μπαίνετε στο αυτοκίνητο, όσοι καβαλάτε και τις μηχανάρες σας, και να προσέχετε γιατί κυκλοφορούν πολύ περίεργοι. Να προσέχεις Δημήτρη μου. Πάμε, διαφημιστικό διάλειμμα, αλλαγή ώρας και επανερχόμαστε.
1: Real FM.
2: Παπά, σε ψέχει Στεφανία.
3: Ναι.
4: Έρχεσαι, πού είσαι?
3: Καβαλάω το τίμα. Το ξαπλωστρό ρεπορτάζ, όλα καλά?
4: Μην το γελάς καθόλου, Κωνσταντίνε μου. Το πραγματικό ρεπορτάζ γίνεται από την πρώτη γραμμή της παραλίας. Εδώ ο κόσμος μετράει και το τελευταίο ευρώ με την ακρίβεια που υπάρχει.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης γαύρος καθαρισμένος και αλευρωμένος 500 γραμμάρια 4,65. Μπαρμπαστάθης ρύζι με καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,29. Θράκης γεύσης Πάριζα βραστή 4,89 το κιλό. Κύχνος πασάτα 7% 500 γραμμάρια 61 λεπτά. Προτιμώ ρύζι νιχάκι ή γλασέ ή καρολίνα 1 κιλό 1,74. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77. Μία καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7 μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.
5: Η ώρα, η για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Επειδή η καλοκαιρινή βροχούλα με διαφορετικό τρόπο δεν θα μπορούσαμε να τη βιώσουμε, μόνο με το summer rain, έμπνευσης, του κύριου Σαπρανίδη, ο οποίος είναι εδώ, σε ρύθμιση των ήχων. Ο απόλυτος άρχοντας ο Νίκος Σαπρανίδης στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου, του Real FM. Και στο 211-200-8200 βρίσκεται η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Ναι. Α, ωραία. Μάλλον ακούστηκες, λέει, εκεί στην, στο κέντρο. Τώρα δεν είναι, είναι ΔΔΕ. Και ήρθε το ρεύμα στην οίκια. Οπότε καταλαβαίνετε, οτιδήποτε θέλετε, μας το γράφετε, το λέμε στον αέρα και μετά από 5 λεπτά γίνεται πραγματικότητα. Γι' αυτό ταιριάζει και αυτό. Δώσ' το. Από τις 6 παρα 20, από τις 5 και 40, μισό λεπτάκι για να βρω και το μήνυμα. Από τις 5 και 40 έκανε διακοπή ρεύματος στην οίκαια. Με το που το είπαμε στον αέρα, μετά από λίγο το ρεύμα επανήλθε στην περιοχή και χαιρόμαστε ιδιαίτερα. Λοιπόν, Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM, πάντα αληθινά, πάντα Real FM. Λίγο αργότερα θα έχουμε και τον αστυνομικό μας συντάκτη, τον Θεοδόση τον Πάνου, για να μας πει τι ακριβώς γίνεται. Πολύ περίεργη αυτή η ιστορία με το ιστιοπλοϊκό. Δεν ξέρω, εμένα δεν μου έχει κάτσει καλά. Μου έχει κλωτσίσει πάρα πολύ η όλη αυτή η ιστορία. Εν πάση περιπτώσει, επειδή το αστυνομικό ρεπορτάζ το έχει στα χέρια του ο Θεοδόσης ο Πάνου, αμέσως μετά την βολτίτσα μας στα περίπτερα όλης της χώρας, για να δούμε πώς έχουν καταγράψει στο πρωτοσέλιδό τους οι εφημερίδες το τελευταίο 24ωρο όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ο Θεοδόσης θα μας πει αυτά τα οποία έχουν συμβεί μέχρι τώρα και έχουν ανακαλύψει οι αρχές. Είμαστε λοιπόν στα 7 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί. Για να ξεκινήσουμε τη βολτίτσα μας.

Και ξεκινάμε βεβαίως, όπως κάνουμε καθημερινά με την Κόντρα News. Το παλιόπεδο που τρομάζει το Μαξίμου. Κρυφές μετρήσεις έχουν σπείρει τον πανικό με τα παπαγαλάκια να οργιάζουν. Τι άλλο θα ακούσουμε από επίσημα χείλη για τον Αλέξη Τσίπρα, είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας Κόντρα. Οφείλω να σας πω ότι όσον αφορά στις μυστικές κυλιόμενες δημοσκοπήσεις, έχουν προκαλέσει το ενδιαφέρον για εμάς τους δημοσιογράφους και ανησυχία στο Μέγαρο Μαξίμου. Σας τα έχουμε πει, από το 24 μέχρι το 28%. Μιλάμε για πρόθεση ψήφου, Μιλάμε για πρόθεση ψήφου. Για να δούμε λοιπόν, για να δούμε τι γίνεται. Δεν ψέκασαν σε πολλές περιοχές και τώρα κινδυνεύουμε να μολυνθούμε από τον ιό. Πόλεμος δυνατική με τα κουνούπια. Γι' αυτό το λόγο σήμερα θα έχουμε τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, τον κύριο Γιώργο Πατούλη, για να μας εξηγήσει τι ακριβώς έχει γίνει με τον ιό του Δυτικού Νείλου. Διότι αυτά τα οποία ακούσαμε όλη την προηγούμενη εβδομάδα, με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά δεν μπορούσε να τα κατανοήσει ένας κοινός νους, υγιός σκεπτόμενος νους. Ότι δηλαδή δεν ψεκάσαμε περισσότερο, διότι θα πεθάνουν και τα υπόλοιπα, λέει, ζωηφιάκια τα οποία κυκλοφορούν. Πρέπει το ψεκασμός να γίνει με μέτρο. Τι λέτε, μωρέ. Τέλος πάντων. Θα τα πούμε με τον κύριο Πατούλη. Καμπανάκι, Τράπεζα της Ελλάδος. Περισσότεροι τουρίστες, μικρότερες εισπράξεις. Επίθεση Ελλάς από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ταλαιπωρία του αγρότη. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρα. Και περνάμε στην εφημερίδα απογευματινή. Μειώσεις τιμών έως και 7% στα σούπερ μάρκετ. Έχουν κλειδώσει ήδη 1.150 κωδικοί προϊόντων και αναμένεται να φτάσουν τους 1.500. Συμφωνία για εκπτώσεις και στα σχολικά ήδη είναι το πρώτο θέμα από το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Απογευματινή. Λαμφρύσεις στο ρεύμα και παράταση επιδοτήσεων στα καύσιμα. Είμαστε έτοιμοι να προασπίσουμε την κυριαρχία μας μέσα σε εισαγωγικά από την εισήγηση του κ. Μητσοτάκη στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ο οδικός χάρτης Κυριάκου για την Ελλάδα του 2030. Το σχέδιο Τραμπ για την οικονομική ασφυξία του Ιράν είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Απογευματινή. Στην εφημερίδα Δημοκρατία, η κυβέρνηση εμπέζει πάνω από 700.000 επαγγελματίες. Μεγάλο φιάσκο με τα τεκμήρια, αφού επί εβδομάδες προειδέαζαν για κατάργησή τους, χθες ο Χατζηδάκης την απέκλεισε. Επισφραγίζονται τα διέξοδα της οικονομικής πολιτικής και προσωπικές συγκρούσεις στη σκιά της αποσύνθεσης. Καθυστερούν το Κισέα για τους Πάτριοτ. Θα τους πάνε στο Δημότικο για να προστατευτεί η Βουλγαρία, αναρωτιέται η εφημερίδα στο πρωτοσέλιδό της. Βραχυκύκλωμα στο ΝΟΤΕ μετά την απόφαση υπέρ της Siemens, αναφέρει σε ένα ακόμη θέμα στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα Δημοκρατία. That's okay. Weren't sure. Περνάμε στον ελεύθερο τύπο. Τελεσίγραφο Μητσοτάκη στην Άγκυρα. Έτοιμοι να προασπίσουμε τις περιοχές μας ανά πάσα στιγμή. Από τη ΔΕΘ στην Ελλάδα του 2030 είναι το ένα κεντρικό θέμα του ελεύθερου τύπου. Και το άλλο θέμα, 12.884 προσλήψεις μέχρι τέλος του χρόνου για μόνιμους και εποχικούς στο δημόσιο. 4 ελληνικές παραλίες στις 25 καλύτερες του πλανήτη. Το TripAdvisor αποθεώνει Ελαφωνήσι, Μπάλο, Φαλάσαρνα, Παλαιοκαστρίτσα. Αναφέρει χαρακτηριστικά το στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα Έλα Πάμε Ελεύθερος Τύπος. Στην εφημερίδα Εστία, στο πρωτοσέλιδό της διαβάζουμε: υποαμφισβήτηση το ευρώ στον Ευρωπαϊκό Βορρά. Για πρώτη φορά μετά την κυκλοφορία του το 2001 και το Brexit του 2016, προελάβουν σε Γερμανία και Γαλλία δυνάμεις που επιθυμούν την επιστροφή στα εθνικά νομίσματα. AfD και Εθνικό Μέτωπο αποδίδουν τα δεινά των χωρών τους στο κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα και υπάρχει φωτογραφία με την Alice Weidel και την Marine Le Pen. Η αλήθεια είναι ότι οι σκεπτικιστές στην Ευρώπη, όσο περνάει ο χρόνος, βρίσκουν περισσότερο και μεγαλύτερο έδαφος. Για να δούμε.
Αυτό είναι το κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστία. Στην εφημερίδα των συντακτών διαβάζουμε πόσα δισεκατομμύρια ευρώ θα χάσουμε. Αγώνας δρόμου της κυβέρνησης για να μετριάσει τις απώλειες στο Ταμείο Ανάκαμψης. Μποτιλιάρισμα 117 εκκρεμών οροσίμων στον τελευταίο μήνα πριν κλείσει το πρόγραμμα. Κυβέρνηση, οικονομία και η αγωνία της ψήφου. Βόρεια Ελλάδα, τι δεν είδε ο Υπουργός Υγείας ούτε με έξυπνα γυαλιά. Ανελγιστήρας Ακρόπολης για το Υπουργείο Πολιτισμού, τελικά φταίει ο Χατζηπετρής. Μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας των συντακτών. Καθημερινή, μαγνήτηση η Ελλάδα για ξένους συνταξιούχους. Εγκαθίστανται όλο και περισσότεροι Ευρωπαίοι και Αμερικανοί στη χώρα μας, συνταξιούχοι μάλιστα. Μάχη για να μην γίνουν τα μνημεία σκουπιδότοποι. Και υπάρχει ένα εκτενέστατο ρεπορτάζ. Απομάκρυνση απορριμμάτων και κλαδιών από το Μυκηναϊκό θολωτό τάφο στο πλαίσιο του Cyclone Project. Το πρόγραμμα έδειξε την έκταση του προβλήματος, καθώς πολλές περιοχές με τα χρόνια έχουν μετατραπεί σε σκουπιδότοπους. Σε Αργολίδα, Φωκίδα και Μεσσηνία συνελέγησαν περίπου 1.800 τόνοι απορριμμάτων σε αρχαιολογικούς χώρους, δρόμους, ποτάμια και ρέματα. Βοήθειά μας. Μπράβο. Άξιοι της μοίρας μας είμαστε. Οι αντιδράσεις δεν επηρεάζουν το δικό μας σχεδιασμό. Μήνυμα Μητσοτάκη προς την Άγκυρα. Κατέλαβε διάσημη παραλία με 400 ευρώ την Anthony Queen στη Ρόδο. Επίσης πολύ ενδιαφέρον αυτό το ρεπορτάζ. Στα αζήτητα μένει το IB στα δημόσια. Περίπου 100 μαθητές εκδήλωσαν ενδιαφέρον. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρώτο σέλιδο της εφημερίδας Καθημερινή. Μανιφέστο, ραντεβού με τη φάρσα. Πρόγραμμα Θεσσαλονίκης και άλλες γραφικότητες. Και υπάρχει φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα. Η ιστορία επαναλαμβάνεται. Είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας το Μανιφέστο. Από κόμμα εξουσίας, κόμμα παρείας, Πασόκ, η λούπα του μίζερου λαϊκισμού. Δεν υπάρχει φως στο τούνελ για το κολλημένο κόμμα του αιμονικού Ανδρουλάκη, αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα Μανιφέστο. Στην εφημερίδα Τα Νέα, τα πιθανά ενδεχόμενα και οι απαντήσεις, 2-1 σενάρια εμπλοκή στο Αιγαίο, ο κίνδυνος ενός θερμού επεισοδίου, ατυχήματος σε αέρα και θάλασσα, τι διδάσκουν στο Πεντάγωνο και στο Υπουργείο Εξωτερικών, η περίπτωση της Κάσου, Καρπάθου και στο Καστελόριζο. Γερα Πετρίτης, η Ελλάδα έχει αποδείξει ότι μπορεί να στείλει φρεγάτες και F-16 όπου αυτό απαιτείται. Έχω σημειώσει και άλλη μια ατάκα προσωπικά του κυρίου Γερα Πετρίτη από τη χθεσινή του συνέντευξη στον Νίκο Στραβελάκη. Ότι η περίοδος της αδράνειας για τη χώρα μας έχει περάσει. Ας το κρατήσουμε και αυτό. Αυτά από το πρώτο σέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα. Περνάμε στον ριζοσπάστη. Ο δικός χάρτης κλιμάκωσης της επίθεσης και της πολεμικής εμπλοκής. Με τα οράματα του κεφαλαίου για την Ελλάδα του 2030 συνεδρίασε το Υπουργικό Συμβούλιο. ΚΚΕ, καμία προσδοκία και καμία αναμονή να μην δείξει ο λαός. Κυβέρνηση, παύλα Ευρωπαϊκή Ένωση, χυδαία προσπάθεια παρακάραψης της ιστορίας και ξέπλυσμα του φασισμού, παύλα ναζισμού. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ριζοσπάστης.

στην εφημερίδα Εσπρέσο. Από την TV στο τμήμα, ύβρις και φωνές στα ξημερώματα, συνελήφθη ο σύζυγος της παρουσιάστριας στο πόδι μια γειτονιά στην Αγία Παρασκευή, είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας Εσπρέσο. Θρίλερ στα ελληνικά νησιά, σε πάρα πολύ λίγο Θεοδός Σοπάνου θα μας δώσει το ρεπορτάζ για το τι ακριβώς συμβαίνει. Είναι λίγο περίεργη, σου πολύ η συγκεκριμένη υπόθεση. Αποστολή στον Αχαίροντα, χαιρέτα μου τον Πλάτανο. Νεκρά, λέει, εκατοντάδες αιωνόβια δέντρα σε όλη την Ήπειρο. Μάλιστα. Ενδιαφέρον αυτό το ρεπορτάζ. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο. Και με αυτή την εφημερίδα ολοκληρώνουμε τη βολτίτσα μας στα περίπτερα όλης της χώρας, εκεί που μπορείτε να βρείτε όλες αυτές τις εφημερίδες κρεμασμένες με τα μανταλάκια.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Θεοδόση Πάνου, τον αστυνομικό μας συντάκτη, για να δούμε αν μπορεί να μας κάνει σοφότερους με αυτή την πολύ περίεργη ιστορία εκεί στα ανοιχτά της Πύλου, Θεοδόση, όπου έχει χαθεί ο σύζυγος της κυρίας, η οποία επί τρεις μέρες, λέει, ήταν μόνη της μεσοπέλαγα και δεν επικοινώνησε με κανέναν για να ενημερώσει ότι ο σύζυγός της έπεσε στη θάλασσα.
1: Ακριβώς, και φοβάμαι ότι δεν θα μπορέσω να σας κάνω σοφότερους, γιατί δεν έγιναν σοφότεροι και οι άνδρες του λιμενικού σώματος, οι ερευνητές, οι οποίοι έκαναν μια πρώτη αυτοψία στο καταμαράν, σε αυτό το σκαρί, στο οποίο επέβαινε ο γνωστός Γάλλος, ο γνωστός Ισπανός επιχειρηματίας και μάνατζερ, ο οποίος βρέθηκε τελικά στη θάλασσα κάτω από συνθήκες τις οποίες λέει η σύζυγός του. Ωστόσο, πρέπει να σας πω ότι αυτή η αυτοψία που πραγματοποίησαν οι άνδρες του λιμενικού δεν τους έκανε σοφότερους. Αντιθέτως, ενίσχυσε ερωτήματα και προσέθεσε, πρέπει να πω, και άλλα. Γιατί φαίνεται να υπάρχουν κοιλίδες αίματος αλλά και λέπια στο σημείο που τους υπήρξε η γυναίκα, ούτε κάθονταν ο σύζυγός της και καθάριζε το ψάρι που είχε ψαρέψει ο ίδιος, με αποτέλεσμα από αυτά τα υπολείμματα να γλιστρήσει και να βρεθεί στη θάλασσα. Υπάρχει σε ένα σημείο, υπάρχουν κάποιες κοιλίδες, υπάρχουν αρκετά λέπια από το ξελέπιασμα του ψαριού. Υπάρχει όμως και κάτι άλλο. Ακριβώς στην απέναντι πλευρά, στην άλλη πλευρά δηλαδή του καταμαράλ, υπάρχει και ένα σωσίδιο επαγγελματικό δεμένο με σκηνή στην άκρη του στο σκαρί. Αυτό θα μπορούσε να το είχε ρίξει η γυναίκα, λένε οι πληροφορίες, γιατί ούτως ή άλλως το σκαρί πήγαινε με πολύ λίγους κόμπους, είχε χαράξει δηλαδή τη ρότα του και πήγαινε με πολύ μικρή ταχύτητα για να μπορέσει να ψαρέψει κιόλας ο 66χρονος γνωστός Ισπανός επιχειρηματίας, και θα μπορούσε ίσως έτσι να κολυμπήσει και να πιάσει το σωσίβιο και τώρα να μην χρειάζονταν εμείς να πούμε το οτιδήποτε. Ναι. Πέραν τούτου όμως, τι βλέπουν οι ερευνητές του λιμενικού? Το σκάφος, όπως όλα τα σκάφη που είναι στην ανοιχτή θάλασσα, διαθέτει ασύρματο. Ο ασύρματος έχει ένα κόκκινο κουμπάκι. Για όσους γνωρίζουν την θάλασσα, έχει ένα κόκκινο κουμπάκι που έχει την ένδειξη συν 16. Είναι το κουμπί του SOS. Ναι. Το πατάς και αμέσως σε πάει στο κανάλι 16, είναι διεθνές κανάλι, και αμέσως μιλάς με την αρμόδια αρχή που επιπτεύει τα θαλάσσια ύδατα στα οποία βρίσκεσαι, και άμεσα φτάνει η βοήθεια. Ούτε αυτό έγινε. Η γυναίκα είχε υποστεί σοκ, είπε στην κατάθεσή της. Είχε παγώσει, δεν ήξερε τι να κάνει, παρά το γεγονός ότι η ίδια εδώ και χρόνια διαθέτει δίπλωμα σκίπερ, διαθέτει δηλαδή δίπλωμα κατάλληλο για να πλογήσει ένα τέτοιο σκαρί, πριν όμως η ίδια λέει ότι εγώ δεν το είχα οδηγήσει ποτέ. Αλλά εδώ μπαίνει και ένα αλλά. Πέραν τούτου, μπορεί να μην το έχει οδηγήσει, λογικό, θεμητό, μα στην εκπαίδευση που έλαβε έμαθε και το τι γίνεται με τον ασύρματο, πώς μπορεί να ειδοποιήσει για κίνδυνο. Αυτό το πάτημα το απλώς που σας προανέφερα στο κόκκινο κουμπάκι με την ένδειξη συν 16, κανάλι 16, ναι. Δηλαδή είναι ερωτήματα στα οποία μέχρι στιγμής δεν υπάρχει απάντηση, και σε αυτά θα προσπαθήσουν να δώσουν μια απάντηση οι ερευνητές του λιμενικού σώματος. Έχουν έρθει στην Πύλο και η γη του γνωστού επιχειρηματία και της συγκεκριμένης γυναίκας. Βεβαίως, μάλλον διαμένουν σε κάποιο ξενοδοχείο μεγάλο της περιοχής. Την βλέπει και ψυχολόγος για να ενημερώσει τους ερευνητές του λιμενικού σώματος πότε θα είναι πλήρως σε θέση για να τους δώσει μία κατάθεση η οποία θα είναι λεπτομερέστατη με τις συγκεκριμένες ερωτήσεις πια που έχουν να κάνουν οι ερευνητές, και ιδιαίτερα μετά την αυτοψία του σκάφους που σας προανέφερα.
0: Και κάνει και εντύπωση τώρα, με ένα συναπλή μου λογική, δεν έπιαναν τα κινητά, δεν έπιανε το κινητό της, επί τρεις ημέρες δηλαδή.
1: Να το θεωρήσουμε, εντάξει, αυτό λογικό, γιατί είναι μεσοπέλαγα, μπορεί εκεί να μην φτάνει το σήμα. Το θεωρούμε λογικό.
0: Ναι.
1: Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν λειτουργεί και ο ασύρματος. Δεν
0: σωστό,
1: υπάρχει σκαρί
0: σωστό,
1: το οποίο δεν έχει ασύρματο, ιδιαίτερα σκαρί το οποίο πλέει σε ανοιχτή θάλασσα και κάνει ταξίδια όπως από την Σικελία μέχρι την Πύλο που είχαν χαράξει την ρότα, που είχε χαράξει τη ρότα το ζευγάρι μέχρι να χαθεί ο 66χρονο άντρα στα νερά του Ιωνίου Πελαγού.
0: Για να δούμε, έχει μια περίεργη οσμή αυτή η υπόθεση.
1: Βέβαια.
0: Ας αφήσουμε τις αρχές να κάνουν τη δουλειά τους. Ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση.
1: Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα μου.

Λοιπόν, θα πάμε με τα μηνυματάκια σας μέχρι την μέχρι και το διάλειμμα. Πόσο έχουμε, 3-4 λεπτά, 3 λεπτάκια. Λοιπόν, θα πάμε με τα μηνυματάκια σας. Ο Μιχάλης, γι' αυτό λέει γουστάρω Real FM, ποικιλία σε απόψεις. Έτσι είναι. Τώρα τα υπόλοιπα εντάξει. Ενημέρωση και απόψεις για κάθε ακροατή. Και μπράβο σας λέει, συνεχίστε έτσι παιδιά. Καλημέρα Σπύρο, με υγεία και καλή σεζόν να έχεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ Μιχάλη μου. Απλά δεν μου αρέσουν ρε παιδί μου δίπλα στα ονόματα να υπάρχουν διάφορες ταμπέλες ή οτιδήποτε. Ας το αφήσουμε το κάθε τι και ο κόσμος από μόνος του να διαλέξει, να επιλέξει, να ακούσει και να δει βεβαίως αυτό το οποίο πραγματικά θέλει και τον γεμίζει. Καλημέρα, γεια σου ρε αγαπητέ. Την αγάπη μου, να είσαι πάντα καλά. Νάτος και ο Αβράμ από τη Θεσσαλονίκη, καλημέρα. Σπύρο, επειδή με την ιστορία του ιστοπλοϊκού ξύπνησε λέει ο Πίκο Απίκο μέσα μου. Θυμάσαι λέει το γυμνί στον ήλιο του 1960. Το 1999 η ίδια ιστορία ξαναγυρίστηκε ως ο ταλαντούχος κύριος Ρίπλεϊ. Και άντε δεν ήξερε να κυβερνήσει το ιστιοπλοϊκό. Τη μηχανή δεν ήξερε να τη σβήσει, ούτε να μιλήσει στον ασύρματο. Το πλυντήριο πιο σύνθετο είναι. Το ίδιο φαντάζομαι και εγώ και νομίζω κατάλαβες από το ρεπορτάζ που έδωσε ο Θεοδόσης ότι... Εντάξει. Κάτι δεν έχει πάει καλά σε αυτή την ιστορία. Δεν μπορούσε, ακόμα και αν είχε βάλει και είχε χαράξει πορεία, δεν μπορούσε δηλαδή να γυρίσει το... Δεν μπορούσε να πετάξει ένα σωσίβιο. Δηλαδή πολλά είναι τα αναπάντητα ερωτήματα. Σοκαρίστηκε και πάγωσε και για τρεις μέρες ήταν παγωμένη. Εντάξει, το πρώτο πράγμα το οποίο σκέφτεσαι είναι το πώς θα σώσεις τον άνθρωπό σου, Αυτό λέει η λογική. Έτσι. Μακάρι να επικρατήσει η λογική των σκεπτόμενων ανθρώπων. Και ο Μάικλ λέει να αποκλείσουμε το ευρώ από την Ελλάδα και άλλα ευρωπαϊκά κράτη, ούτως ώστε να διαλυθεί η ευρωζώνη, που μόνο κακό έχει κάνει στους Ευρωπαίους πολίτες. Μόνο οι πολυεθνικές είναι ευχαριστημένες. Αναφέρει στο μήνυμά του ο Μάικ. Κόβουμε τώρα ή έχουμε ένα λεπτό, μου είπες. Ωραία. Λοιπόν, η Βρετανία. Γιατί πρέπει λίγο να βλέπουμε και την καμπούρα μας. Η Βρετανία μετά το Brexit έχει δεινοπαθήσει. Έχει γονατίσει σε πολλά επίπεδα. Τώρα θα μου πεις, η Βρετανία δεν απόλεσε το νομισμά της. Δεν το άφησε πίσω. Σωστό είναι αυτό. Φαντάσου, εμείς τώρα ως μια εύθραυστη οικονομία, πώς θα μπορούσαμε να επιβιώσουμε χωρίς το ευρώ? Δεν ξέρω εάν το έχετε σκεφτεί. Δεν ξέρω εάν οι αναλυτές πάντως, αυτοί που γνωρίζουν πράγματα και καταστάσεις και κάνουν και τις αναλύσεις τους και τους υπολογισμούς τους, μας λένε ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Πολύ δύσκολα. Ενδεχομένως δεν θα έπρεπε να έχουμε μπει. Από τη στιγμή που μπήκαμε όμως είναι μια άλλη ιστορία. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι, σε ειδήσεις, σε τίτλους και επανερχόμαστε.

0: Ωχ, πάλι κάτζουνε. Ναι.
1: Ιωσήφ, πρέπει να γυρίσουμε γιατί θα γίνουν εκλογές.
0: Ναι.
1: Γιατί μου το κλείνεις. Πρέπει να γυρίσουμε σου λέω, γιατί ανεβαίνει το Brent.
0: Τι είναι πάλι ρε Αμαλία.
1: Θα γυρίσετε.
0: Όχι.
1: Έλα Ιωσήφάκο μου. Ξεκινάμε τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έλα σε παρακαλώ. Και θα σου φέρνω και το καφεδάκι σου.
2: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
3: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
4: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
3: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση. Στα έπιπλα Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
6: Ει hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
7: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
6: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
7: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
8: Μα τι θέλει να μας πει? Ένας εύχριστος οδηγός με επιστημονικές πληροφορίες και υπέροχη εικονογράφηση για να καταλάβουμε τη συμπεριφορά του τετράποδου φίλου μας. Σκύλος, τι θέλει να μας πει? Από τις εκδόσεις Πεδίο. Pedio-books.gr.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Μια κοπέλα 17 χρονών έχασε τη ζωή της τα ξημερώματα στη λεωφοροφυλής όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε μαζί με ακόμη 4 νέους εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κολόνα ηλεκτροφωτισμού. Σε κλειοκαύσωνα και σήμερα η χώρα. Μέχρι την 5η ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Υψηλός κίνδυνος εκδηλής πυρκαγιάς προβλέπεται στις περισσότερες περιοχές. Αναλυτικά στο real.gr. Ο Καναδάς αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα αντίπεινα κατά των ΗΠΑ, κλιμακώνοντας περαιτέρω την εμπορική σύγκρουση μεταξύ των δύο χωρών.
13: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
12: Πολύ αυξημένη στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, 32 λεπτά, 33 τώρα λεπτά, μετά τις 7 η ώρα το πρωί. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου, πάντα Real FM, 97,8 η συχνότητά μας, ολόκληρο το λεκανοπέδιο της Αττικής και όχι μόνο, να ξέρετε ότι είναι τεραστίων διαστάσεων το ραδιοφωνικό δίκτυο του Real FM και επειδή αρκετοί από εσάς δεν έχετε γυρίσει ακόμα και αυτό φαίνεται κιόλας και στο χάρτη. Και τα πράσινα όλα, το μοναδικό κόκκινο, να ξέρετε, είναι εκεί στο λιμάνι του Πειραιά. Και έχουν και το σεφ, είδα κάτι φωτογραφίες, Νικόλα. Θα το προλάβουνε φέτος. Θα παίζουμε εκεί. Μπράβο. Άμα τρέξουνε τόσο γρήγορα και το νέο προπονητικό κέντρο, λέει, είναι έτοιμο. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Ωραία πραγματάκια, ωραία πραγματάκια. Λοιπόν, πάντως στο λιμάνι του Πειραιά και η δεξιόστροφη και η αριστερόστροφη φορά είναι πάρα πολύ ιδιαίτερα μποτιλιαρισμένη, οπότε σε περίπτωση που κάποιοι από εσάς ταξιδεύετε, σπεύσατε, κάποιοι γυρίζετε, είναι το μετέχμιο τώρα, ξέρετε, που δημιουργεί αυτή την εικόνα στο λεκανοπέδιο της Αττικής, που τα πάντα είναι κατά πράσινα, σε ελάχιστα σημεία, εντάξει, με ψιλοπράγματα. Εκεί λίγο στο φανάρι του Χίλτον έχει ένα μικρό μποτιλιαρισματάκι. Έχει ένα μικρό μποτιλιαρισματάκι στο φανάρι Βασιλίσσης Σοφίας με Ακαδημίας. Ξέρετε μωρέ, τα κλασικά πλέον, τα πάρα πολύ κλασικά. Να ξέρετε επίσης ότι όσοι βρίσκεστε σε οποιοδήποτε μέρος της χώρας μπορείτε να βρείτε το ραδιοφωνικό σταθμό με τον οποίο συνεργάζεται το Real FM και να μας ακούτε στην πρωτεύουσα, στο χωριουδάκι που βρίσκεστε, εκεί στο νομό. Και υπάρχει και ο έτερος τρόπος, εάν δεν μπορείτε να μας βρείτε στα FM, στα RGNA. Εκτός του ότι πληκτρολογείτε realplayer.gr και στον υπολογιστή σας, στο tablet σας, στο κινητό σας τηλέφωνο, υπάρχει και ο εξής τρόπος. Η νέα εφαρμογή του real.gr φέρνει την ενημέρωση στα μέτρα σας. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις, ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8, επιλέξτε τα αγαπημένα σας θεματικά ραδιόφωνα, ενημερωθείτε για τον καιρό και διαβάστε σύντομες περιλήψεις άρθρων με τη βοήθεια του Real AI. Γρήγορη, σύγχρονη και δωρεάν, η εφαρμογή είναι τώρα διαθέσιμη για iOS και Android, παρακαλώ.

Τον κύριο Βαλινάκη θα τον έχουμε γύρω στις 8 και 5, επειδή με στέλνετε μηνύματα. Διεθνολόγος, ασφαλώς, πρώην υφυπουργός εξωτερικών. Θα του ζητήσουμε να μας σχολιάσει από τη μία και αυτά τα οποία είπε ο κύριος Μητσοτάκης, αυτά τα οποία είπε ο υπουργός εξωτερικών, ο κύριος Γεραπετρίτης, και βεβαίως τον τρόπο με τον οποίο κινείται το τελευταίο χρονικό διάστημα ο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν, η Τουρκία απέναντί μας. Τελικά θέλει να κάνει χρήση του άρθρου 116 του τουρκικού συντάγματος ο Ερντογάν για να πάει σε πρόορες εκλογές? Θέλει απλά να δημιουργήσει πρόβλημα και να μην επιτρέψει να πραγματοποιηθεί το έργο του GSI, του καλωδίου, ξέρετε, της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Κύπρου με την Ελλάδα? Θα ενοχλήσει με τέτοιο τρόπο που θα εκνευρίσει ακόμα και τους Γάλλους ο Ερντογάν? Θα σφυρίξουν αδιάφορα οι Γάλλοι? Τι ακριβώς θα γίνει? Πάντως, αυτό το οποίο με ξεκάθαρο τρόπο είπε εχθές ο κύριος Γεραπετρίτης είναι ότι η εποχή της αδράνειας για τη χώρα μας έχει περάσει. Τι σημαίνει αυτό? Θα ζητήσουμε τη συνδρομή του κυρίου Βαλινάκη να μας το εξηγήσει. Θα φέρει τελικά το νομοσχέδιο για την γαλάζια πατρίδα ο Ερντογάν? Θα θελήσει να δημιουργήσει ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα? Υπενθυμίζω, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, 8-9 Σεπτεμβρίου, κάπου εκεί, μετά τη ΔΕΘ πάντως, ο κύριος Μητσοτάκης θα βρεθεί στη Νέα Υόρκη, στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Εκεί θα βρίσκεται και ο Ερντογάν. Ακόμα δεν υπάρχει καμία απολύτως πληροφόρηση για το αν θα γίνει συνάντηση, ακόμα και αυτή η συνάντηση του ποδαριού. Εάν πάντως η Γενική Συνέλευση πραγματοποιηθεί κάτω από αυτές τις συνθήκες και με τις σχεδόν καθημερινές πλέον παραβάσεις και παραβιάσεις από την πλευρά της Τουρκίας, των τουρκικών μαχητικών και των drones, έχουμε καινούριο παιχνιδάκι στη φαρέτρα του Ερντογάν, που έχει αρχίσει και μας εκνευρίζει πάρα πολύ, διότι εμείς σηκώνουμε τα F-16 προκειμένου να ανεχιστούν αυτά τα παιχνιδάκια του Ερντογάν, και ασφαλώς το κόστος για εμάς είναι πολύ μεγαλύτερο. Ένα κόστος όμως που η χώρα μας είναι υποχρεωμένη να το υποστεί για να μην αφήνει τους Τούρκους με οποιοδήποτε τρόπο και με οποιοδήποτε μέσο να σουλατσάρουν στους εθέρες, στο εθνικό εναέριο χώρο της χώρας μας και βεβαίως στο FIR Αθηνών. Αυτά να τα κρατήσουμε και να βάλουμε τον αστερίσκο. Σπύρο λέει, δεν διορθωνόμαστε. Η Μαρία από την Αργυρούπολη, καλημέρα αγαπητέ μου Σπύρο. Κόκκινα φανάρια παραβιάζονται από κάτι μπιπ, ακόμη και με ακριβά αυτοκίνητα επιτοπλίστων, μάλιστα. Πόσο θα ήθελα να τους δέρνω όλη μέρα κάτι τέτοιους ανεγκέφαλους? Όχι, όχι. Δεν σημαίνει ότι εμείς πρέπει να φτάσουμε στο άλλο άκρο της βιαιοπραγίας προς Θεού. Ούτε καν. Κάθε άλλο. 100, ναι, το 100 απευθείας να έχετε στα μπάρι την πινακίδα, τον αριθμό κυκλοφορίας του ασυνείδητου, του βλαμένου, και αυτομάτως καταγγελία. Και βεβαίως, από εκεί και έπειτα, οι αρχές να ασχολούνται λίγο παραπάνω με όλους αυτούς οι οποίοι θεωρούν ότι ακόμα και αν τους έχει καταγράψει μια κάμερα, μπορούν να τις καπουλάρουν. Δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν μπορώ να καταλάβω ποιο άλλο μπορεί να είναι το σκεπτικό τους. Κάποιοι βέβαια από αυτούς κυκλοφορούν και χωρίς πώς το λένε, κυκλοφορούν και χωρίς δίπλωμα. Αφαιρέθηκα τώρα διότι μου έχει στείλει ένα μήνυμα ο Γιώργος. Καλημέρα, λέει, κύριε Παπαδάκη, καλή εκπομπή. Είστε απροκάλυπτα κατά της κυβέρνησης. Οκ. Okay. Ακόμη και ότι καθαρίζουν τους αρχαιολογικούς χώρους, το θεωρείτε κακό? Όχι. Δεν είπα αυτό. Είπα κάτι τελείως διαφορετικό. Συμπαθάτε με για το βήχα. Είπα ότι πηγαίνουμε, ρε παιδί μου, ως πολίτες, ως επισκέπτες σε έναν αρχαίο χώρο, σε ένα χώρο μάλλον που υπάρχουν αρχαία μνημεία. Τρώμε τη σοκοφρέτα, πετάμε το χαρτάκι. Πίνουμε το νεράκι, πετάμε το μπουκαλάκι. Αυτό λέω, είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Το ότι έφτασαν στο σημείο να τα καθαρίσουν με βάση συγκεκριμένο πρόγραμμα κιόλας, και να καθαρίσουν κιόλας, μετέφεραν 1.800, λέει, τόνους. Τεράστια ποσότητα, και από κλαδιά και από όλα. Εδώ λοιπόν
Αναρωτιέμαι τι κάνει και η τοπική αυτοδιοίκηση, τι κάνουν οι κατατόπους περιφέρειες. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν λέω ότι είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Όχι που τα καθαρίσαμε, αλλά που τα φτάσαμε σε αυτό το σημείο μέχρι να καθαριστούν. Δεν είπα αυτό. Επίσης, όταν μιλάτε, λέει για το κόμμα Σαμαρά, ο τρόπος που το λέτε είναι σαν να το περιμένετε πώς και πώς και μόνο για να κάνει κακό στη Νέα Δημοκρατία. Είστε μακριά ανοιχτωμένος. Εγώ βλέπω τις δημοσκοπήσεις, καλέ μου Γιώργο, και σε καμία των περιπτώσεων εμάς δεν είναι η δουλειά μας για να κάνουμε κρίσεις ή εν πάση περιπτώσει και δεν μπορώ να καταλάβω πώς, πώς σου προκύπτει αυτό σε καμία των περιπτώσεων. Για την κυρία Καρισιανού θα μου επιτρέψει να σου πω ότι εγώ προσωπικά δεν έχω πει το παραμικρό, σεβόμενος πάντα το γεγονός ότι έχει χάσει το παιδί της σε ένα τραγικό δυστύχημα. Είχα πει όμως ότι όταν θα επιλέξει να βγει στο ξέφωτο της πολιτικής η κυρία Καρισιανού, τότε θα υποστεί τη βάσανο της κριτικής από όλους μας. Διότι θα περιμένουμε και να ακούσουμε και προτάσεις και να δούμε πώς θα κινηθεί γενικότερα στην πολιτική σκακέρα. Τα πράγματα δεν έχουν πάει καλά για την κυρία Καρισιανού. Όσον αφορά στον Αντώνη Σαμαρά, ένας πρώην πρωθυπουργός, πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος με βάση το ρεπορτάζ τα έχει όλα έτοιμα, το πότε θα το ανακοινώσει, οι τελευταίες πληροφορίες λένε ότι το κουμπί θα το πατήσει μέσα στο Σεπτέμβρη. Και ποιο είναι το δεδομένο, ποιο είναι αυτό το οποίο καταλαβαίνουμε από τις αναλύσεις που κάνουμε όσον αφορά με βάση τις δημοσκοπήσεις, ότι ο Αντώνης Σαμαράς, ότι το επικείμενο κόμμα του αποτελεί το ανάχωμα ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη, στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και στο 1,2 εκατομμύρια ψηφοφόρων, γαλάζιων ψηφοφόρων. Και γιατί τους ονομάζουμε γαλάζιους ψηφοφόρους? Διότι το 2023 ψήφισαν τη Νέα Δημοκρατία, ενώ το 2024 κάθισαν στον καναπέ τους. Από τις δημοσκοπήσεις φαίνεται ότι είναι ακόμα εκεί, καθήμενοι στον καναπέ τους. Δεν έχουν αποφασίσει πού θα πάνε, δεν έχουν αποφασίσει καν αν θα ψηφίσουν. Αλλά λοξοκοιτάνε προς την πλευρά του Αντώνη Σαμαρά, διότι είναι πολύ πιο κοντά στα δικά τους δεδομένα. Αυτό είναι το οποίο έχουμε πει. Γιώργο μου, πάντως σε κάθε περίπτωση σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου και που μου έδωσες την ευκαιρία να πούμε και δύο πράγματα παραπάνω. Ναι, σωστό είναι αυτό που γράφεις, Αβραάμ, συμφωνώ. Σε ένα τόνο ψέματα. Λοιπόν, γεια σου ρε Μαρία, καλημέρα από τη Φρακφούρτη στέλνει η Μαρία. Καλή σεζόν σου έχουμε, Σπύρο, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι και εσύ καλά Μαρία μου και να περνάς όμορφα εκεί στα ξένα στη Φρακφούρτη. Λοιπόν, διαφημιστικό διαλυματάκι, πάμε και επανερχόμαστε παρακαλώ.

0: Real FM.
1: Τάκης και Μπούπης.
2: Μπούπη, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
2: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλ, παρακαλώ.
1: Τάκης και Μπούμπις.
0: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
0: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

στο μήνυμά του ο Θανάσης. Το 76 που έχεις δίπλα έχει να κάνει με την ημερομηνία γέννησης ή είναι άλλο πράγμα? Σχεδόν συνομήλικη δηλαδή. Κύριε Παπαδάκη, Δευτέρα 11:40 με 11:50 στη Λεωφόρο Αθηνών. Αυτοκίνητο με 4 άτομα μέσα, ανοιχτές πόρτες επάνω στη Λεωφόρο Αθηνών. Μάλιστα, είχαν ανοιχτές τις πόρτες για να ακούγεται η μουσική στο διαπασόν. Σαν τον άλλον το βλαμμένο στην κακιά σκάλα μέσα στο τούνελ. Το είχαμε πει πριν από 2 μήνες όταν το είχαμε εντοπίσει στα social media, το είχαμε αναφέρει. Ψαχνόντουσαν οι αρχές, τον βρήκανε. Μετά από τόσες κάμερες που υπήρχαν εκεί πέρα, τον βρήκανε μετά από κανένα δίμηνο. Δεν τρέχει τίποτα. Καλό αργά παρά ποτέ. Εντόπισαν και το άλλο οχηματάκι που τραβούσε το βιντεάκι. Γιατί τα καλόπεδα εκεί, 4 τουλάχιστον, είχαν κλείσει και τις 2 λωρίδες. Ο ένας ο χαβαλές οδηγός, με τον άλλο το χαβαλές συνοδηγό που είχαν ανοίξει τις πόρτες για να ακούγεται μέσα στο λιάτ. Πόση μεγάλη βλακεία μπορεί να υπάρχει. Πόση απίθμενη βλακεία. Και βεβαίως είχαν και τα φιλαράκια τους άλλους 2 που τραγουδούσαν το βίντεο στη διπλανή λωρίδα κυκλοφορίας. Πώς συνεννοούνται οι βλαμμένοι μεταξύ τους. Πάμε στην κακιά σκάλα στο τούνελ να δούμε τα γούφερ πόσο δυνατά ακούγονται μέσα στο τούνελ. Εμείς πιο παλιά κάναμε κάτι πάρα πολύ απλό, πολύ απλότερο και δεν υπήρχε κίνδυνος. Παρόλο που το να κορνάρεις άσκοπα απαγορεύεται επίσης. Απλά κορνάραμε, κόρναρε ο μπαμπάς μου για να ακούω, ξέρετε, αυτό το έκο το οποίο γινόταν μέσα στο κάθε τούνελ και δεν είχαμε και τόσο μεγάλο τούνελ, τόσο μεγάλο μήκους, έτσι, τούνελ. Λοιπόν, σε αυτούς πρέπει να τους πάρουν διαπαντός το δίπλωμα. Πραγματικά πρέπει να τους πάρουν διαπαντός το δίπλωμα. Ο κύριος Γιώργιος από την μισό λεπτάκι, από την Αργυρούπολη. Κύριε Παπαδάκη, λέει, θέλω να διαβάσεις όλο το μήνυμα όπως εγώ ακούω, συχνά ό,τι λες. Εσείς όλοι και όλα τα κόμματα εκτός του ΚΚΕ, γράφει ο Γιώργος, που είστε με τη σωστή πλευρά της ιστορίας και των χρήσιμων υπηρετών και στηρίζετε τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον ΝΑΤΟ, το Ισραήλ, Ευρωπαϊκή Ένωση και τους συμμάχους τους για όλα. Αυτή τη λέξη δεν θα τη διαβάσω, διότι για το κάθε πράγμα πρέπει να υπάρχει και μία απόδειξη, καλέ μου. Επίσης, οι συμμαχίες, λέει, και η εμπλοκή της Ελλάδας στα αμερικανικά σχέδια και η στοχοποίηση της χώρας μας έδωσε το δικαίωμα στο Ιράν να κάνει τη δήλωση που έκανε. Για μας την έκανε. Στόχος μας, λέει, η Σούδα, Αλεξανδρούπολη, Λάρισα, Ρεβιθούσα κλπ. Οι Ευρωπαίοι τουρίστες δεν θα έρθουν στην Ελλάδα για τουρισμό από φόβο. Η δύναμη του φόβου νίκησε. Η Ισπανία, Τουρκία είναι γεμάτη τουρίστες και από την ακρίβεια την Ελλάδα. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να σου πω το εξής. Όσον αφορά στο θέμα του τουρισμού, πριν από κάποιους μήνες, φιλοξενώντας μία από τις φορές που φιλοξενήσαμε, έλα, που θα πάει, θα φύγει το Σαρδάμ, ξεματιάξτε εσείς οι υπόλοιποι, μπας και δούμε χαΐρι. Ο Γιώργος Αδαλής, λοιπόν, ο οικονομολόγος οικονομέτρης, μας είχε πει το εξής. Στη μεγάλη έκθεση της Γερμανίας, τουριστική έκθεση, που οι περισσότερες χώρες όπως η Ισπανία είχε εκπροσωπηθεί σε επίπεδο υπουργού, η χώρα μας εκπροσωπήθηκε σε επίπεδο γενικού διευθυντή. Άξιος κατά τα άλλο γενικός διευθυντής. Ξέρετε, είναι το συμβολικό του πράγματος. Δεν πήγε υπουργός. Δεν πήγε υφυπουργός. Πήγε ένας γενικός διευθυντής, ο οποίος κατά τα άλλα, επαναλαμβάνω, άξιος όσον αφορά στο κομμάτι που του αναλογεί. Εκεί λοιπόν έγιναν πάρα πολλά και μεγάλα ντιλαρίσματα ανάμεσα σε πολύ μεγάλους, μεγάλα γραφεία, μεγάλους οργανισμούς τουριστικούς και σε χώρες. Μία από αυτές τις χώρες ήταν η Ισπανία. Μία από αυτές τις χώρες που δεν έκανε τέτοιου είδους δηλαρίσματα ήταν η Ελλάδα. Άρα λοιπόν είναι πολύπλευρο το ζήτημα. Παρόλα τα αυτά, ο τουρισμός σε επίπεδο ποσότητας δεν έχει πάει άσχημα. Τουναντίο. Όσον αφορά όμως στον οβολόν τους που αφήνουν, άφησαν ή πρόκειται να αφήσουν οι τουρίστες που ήρθαν, έρχονται και θα έρθουν στο μέλλον, τα χρήματα τα οποία αφήνουν είναι πολύ λιγότερα.

0: πληγεί η εστίαση από αυτό το φαινόμενο. Το λιανικό εμπόριο. Υπάρχει τρομερή μείωση εξαιτίας αυτού του φαινομένου. Έρχονται λοιπόν οι τουρίστες για να περάσουν καλά. Αφήνουν και χαλάνε τόσο όσο μπορούν. Υπάρχει και μία έρευνα που δείχνει ότι σε σχέση με πέρυσι, που ο μέσος όρος των χρημάτων που είχαν στην τσέπη τους για αυτούς τους λόγους, για την εστίαση δηλαδή και το λιανικό εμπόριο, ήταν ανά άτομο στα 780 περίπου ευρώ, φέτος αυτό το ποσό έχει πέσει κάτω από τα 650 ευρώ. Με όλες αυτές τις συνέπειες που έχει αυτό το συγκεκριμένο φαινόμενο. Τώρα, για όλα τα υπόλοιπα διαφωνώ απόλυτα. Πρέπει να σου πω, αγαπητέ μου Γεώργη, αγαπητέ μου Γιούρα, όπως υπογράφεις, είμαι υπέρ της άποψης ότι όταν μια χώρα επιλέγει να βρίσκεται μέσα σε μια συμμαχία, δεν μπορεί μόνο να έχει απαιτήσεις, έχει και υποχρεώσεις. Όλα τα προηγούμενα χρόνια λοιπόν είχαμε μια Ελλάδα η οποία έλεγε μονίμως όχι. Χρειαζόμαστε παραδείγματος χάρη την τάδε βοήθεια ή να χρησιμοποιήσουμε το FIR Αθηνών προκειμένου να γίνει και ανεφοδιασμός στον αέρα. Και εμείς πάντα λέγαμε όχι. Μας ζητούσαν να στείλουμε στρατιώτες στο πεδίο, να στείλουμε υλικά στο πεδίο, μονίμως λέγαμε όχι. Όταν λοιπόν ερχόταν με επιθετικό τρόπο ο Ερντογάν ή ο κάθε Ερντογάν, οποιοδήποτε επικεφαλής της Τουρκίας έδινε μια τέτοια εντολή και μια τέτοια γραμμή, ζητούσαμε τη βοήθεια των συμμάχων. Γιατί να μας τη δώσουν? Ερώτημα. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε την κουβεντούλα μας. Ούτως ή άλλως είναι ένα καλό timing. Θα πάμε σε αλλαγή ώρας, σε διαφημίσεις, σε δελτίο ειδήσεων. Θα επανέλθουμε με τον κύριο Γιάννη Βαλινάκη, τον υφυπουργό, πρώην υφυπουργό εξωτερικών και διεθνολόγο. Έχουμε να συζητήσουμε λοιπόν πολλά. Κύριε Σαπραγίδη, δικό σας.
1: Real FM.
2: Έλα Γιώργο.
3: Έλα Κασιανή.
2: Έμαθες ότι θα είσαι 6-8 την νέα σεζόν?
3: 6-8. Κοίτα, πάντα ήθελα να κάνω εκπομπή με τον Πουγιόπουλο.
2: Γιώργο.
3: Ναι.
2: 6-8 το πρωί.
3: Το πρωί θα είμαι.
2: Ναι, θα είμαστε μαζί 6-8 το πρωί.
3: Και τι ώρα θα ξυπνάμε και τι θα λέμε?
2: Τα πάντα. Ειδήσεις, την κίνηση, χρηστικά θέματα. Ό,τι χρειάζεται κανείς για να ξεκινήσει τη μέρα του.
3: Ναι, ανέκδοτα θα λέω.
2: Όλα εκτός από ανέκδοτα.
3: Και εσύ τέκνον μου Κασιανή.
4: Γιώργος Παγάνης, Κασιανή Βραχά. Καθημερινά 6 με 8 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
3: Να πω τώρα ανέκδοτο.
5: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος. Είναι ουσία.
6: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.
7: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία VAP Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
8: Έλα μερούλα μου.
1: Εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς! Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου να μας φτιάχνουν τη μέρα με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση. Δεν τελείωσα! Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία, μου λες! Τα πάντα έχουν. Ας οι τιμές δεν συγκρίνονται! Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές! Μα μη με διακόπτεις! Τι, σε σένα τα είπα? Όχι, δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
8: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
1: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύβοια μπήκαν.
9: Αυξημένη παραμένει κίνηση στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Χθες από τα λιμάνια της Αττικής αναχώρησαν 33.372 επιβάτες, ενώ έφτασαν 50.707 άτομα. Νέα διευρυμένη εκστρατεία οικονομικής πίεσης κατά του Ιράν αλλά και εμπορικών εταίρων του ανακοίνωσε Ηνωμένες Πολιτείες με στόχο να ανοίξει ξανά το στενό του Ορμούζ και να τερματιστεί ο πόλεμος. Περισσότερα στο ενικός.gr. Κλιμακώνεται η εμπορική σύγκρουση Καναδά-Ηνωμένων Πολιτειών μετά την κατάρρευση των διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο χωρών. Σήμερα η Οτάβα αναμένεται να ανακοινώσει αντίπεινα κατά της Ουάσιγκτον. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά, σκοτώθηκαν από νέα πλήγματα του Ισραήλ στη λωρίδα της Γάζας.
10: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
9: Η εθνική μας ομάδα μπάσκετ νίκησε την Κύπρο με 82-75 σε φιλικό αγώνα που έγινε στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Στο ποδόσφαιρο και στην Premier League, η Chelsea κέρδισε εκτός έδρας με 3-2 την Fulham. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
10: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
9: Γενικά ήθυρος με τοπικές βροχοπτώσεις στα ηπειρωτικά. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Πρόσκαιρη συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 38 βαθμούς Κελσίου, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Φίλε, δεν χρειάζομαι και πολλά για να μπω σε ένα σπίτι. Μόνο το ρεύμα μου. Εντάξει, και κανένα μαξιλάρι.
2: Άντε και ένα καφέ. Και τέλος, και τα ματσάκια μου στην τηλεόραση. Α, και μια πιτσούλα για τα ματσάκια. Και κανένα γλυκάκι, κανένα ρουχαλάκι, ένα διάδρομο γυμναστικής και κανένα αεροπορικό εισιτηριάκι. Τι στο καλό, μπήκα σπίτι και δεν θα ξαναβγώ. Αυτά για τώρα.
3: Δεν χρειάζεται να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το Protergia Club. Το πρόγραμμα που επιβραβεύει όλους τους πελάτες Protergia με ατελείωτα προνόμια και εκπτώσεις σε Cosmote TV, Sky Express, Domino's, Nespresso και άλλα κορυφαία brands. Γίνε και εσύ πελάτης, κατέβασε το Protergia App και μπες στο Club. Protergia, η ενέργεια της Metlen.
4: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Έτσι ακριβώς, με τραγουδάρες. Στα 6 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το πρωί, ο Νίκος Σαπρανίδης βρίσκεται σε ρύθμιση των ήχων και σε αυτές τις απίστευτες, υπέροχες, εκπληκτικές επιλογές. Στο 211-200-8200 η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM. Και βλέπω εδώ τον πανικό που γίνεται με τα μηνυματάκια σας. Να σας πούμε λοιπόν, διαβάζω στο enikos.gr για την τραγωδία στα Άνω Λιώσια. Νεκρή μία 17χρονη σε τροχαίο. Ένα αυτοκίνητο το οποίο με 5 νέους προσέκρουσε σε κολόνα. Είναι αυτό το οποίο λέμε, φωνάζουμε, τρέμει η ψυχή μας κάθε φορά. Προσέξτε μωρέ, να προσέχετε. Δεν είναι δυνατόν να συμβαίνουν μονίμως τα ίδια και τα ίδια σε αυτή την κοινωνία. Στο Γιοταχή επέβαινε μια παρέα 5 νεαρών, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε λοιπόν σε κολόνα ηλεκτροφωτισμού. Τραυματίστηκαν 3 νεαροί, νοσηλεύονται εκτός κινδύνου και ασφαλώς τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος παραμένουν υπό διερεύνηση. Το νέο αυτό δυστύχημα επαναφέρει και όλα στο προσκήνιο, φέρνει στο προσκήνιο την επικινδυνότητα της λεωφόρου φυλής. Αλλά όταν γνωρίζουμε ότι ένας δρόμος, μία λεωφόρος δεν είναι καλή, δεν τρέχουμε. Έχουμε μεγαλύτερη, διπλή και τριπλή προσοχή στο δρόμο. Ό,τι και να πούμε είναι λίγο. Λοιπόν, πολλά τα μηνυματάκια σας γενικότερα για το κομμάτι των ελληνοτουρκικών και γι' αυτό το λόγο ζητήσαμε τη συνδρομή του κυρίου Γιάννη Βαλινάκη, πρώην υφυπουργός εξωτερικών, τις διεθνείς σχέσεις γενικότερα, οτιδήποτε έχει σχέση με την εξωτερική πολιτική. Είναι ένας άνθρωπος που τα γνωρίζει από πρώτο χέρι και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που τον έχουμε αυτό το πρωινό μαζί μας. Καλημέρα σας κύριε Υπουργέ.
1: Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, καλημέρα στους ακροατές μας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή. Νομίζω ότι κάθε μέρα που περνάει βλέπουμε να κλιμακώνει την επιθετική της στάση η Τουρκία απέναντι στη χώρα μας. Αυτόν τον Αύγουστο έχουμε καταγράψει αρνητικό ιστορικό ρεκόρ 170 παραβιάσεων του εθνικού εναέριου χώρου στις πρώτες 24 ημέρες, κύριε Υπουργέ. Και νομίζω ότι και με βάση όλα τα υπόλοιπα, κύριε Βαλινάκη, αυτό κάτι δείχνει από την πλευρά της Τουρκίας.
1: Ναι, είναι προφανές ότι έχουν συσσωρευτεί στον ορίζοντα πολλά επικίνδυνα θέματα. Πέρα από τα γνωστά που ξέραμε επί δεκαετίες, έχει προστεθεί το ζήτημα της δίθεν γαλάζιας πατρίδας, η οποία θεωρία, η τουρκική θεωρία, δεν είναι, αν θέλετε, παλιά όπως ακούστηκε να λέγεται από τον Υπουργό Εξωτερικών, είναι τωρινή, είναι καινούρια των τελευταίων ετών και βλέπουμε μάλιστα ότι επίκειται και η κωδικοποίηση αυτής της εξωφρενικής θεωρίας μέσα από νομοσχέδιο που ετοιμάζει η Τουρκία και το οποίο θα προσδώσει ιδιαίτερη ένταση στις σχέσεις μας τους επόμενους μήνες, εάν τελικώς βεβαίως ενσωματωθούν όλα αυτά τα οποία λέγονται, αλλά και τα μισά να ενσωματωθούν, προφανώς θα έχουμε ένταση και προβλήματα. Και εδώ πρέπει να επισημάνω και να υπογραμμίσω κάτι που περνάει σχεδόν απαρατήρητο στη χώρα μας και είναι το πιο σημαντικό, ότι η Τουρκία πλέον ξεκάθαρα λέει ότι ένα μέρος του ελληνικού εδάφους, ένα μέρος των ελληνικών νησιών, στην ουσία σχεδόν όλα τα ανατολικά νησιά Ανατολικού Αιγαίου, πρώτα τα μικρότερα με τη θεωρία των γκρίζων ζωνών και μετά και τα μεγαλύτερα επειδή λέει τα έχουμε στρατιωτικοποιήσει. Όλα αυτά λοιπόν τα νησιά τα αμφισβητεί η Τουρκία από τη μεριά της. Μιλάμε δηλαδή για προσπάθεια αλλαγής συνόρων. Και αυτό δεν είναι απλά μια θεωρία που κάποιος ακραίος εκτοξεύει κάποια μέρα σε ένα τουρκικό μέσο. Είναι μια επίσημη πλέον θεωρία της γειτονικής χώρας. Και από εκεί ξεκινούν όλα τα προβλήματα.
0: Επιδιώκει το θερμό επεισόδιο η Τουρκία, ο Ερντογάν. Και το λέω επειδή αναφερθήκατε στον κύριο Γεραπετρίτη. Εχθές στη συνέντευξη την οποία έδωσε ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας μας, σημείωσε δύο πραγματάκια. Πρώτον, τα F-16, τις Μπελαρά, τις φρεγάτες και ο Σονούπο και τα F-35 τα στέλνουμε όπου είναι απαραίτητο να τα στείλουμε, είπε ο κύριος Γεραπετρίτης. Και ότι η περίοδος της αδράνειας για τη χώρα μας έχει περάσει. Αυτά τι δείχνουν? Δείχνουν και από τη δική μας την πλευρά πρόθεση αντίδρασης απέναντι στη δράση της Τουρκίας.
1: Κοιτάξτε, είπε και ο κύριος Υπουργός ότι αγρυπνούμε αλλά δεν ανησυχούμε. Ναι. Εγώ έχω μάθει στη ζωή μου να ανησυχώ όταν μου λένε κάτι συνεργάτες, κάποιοι, ότι δεν ανησυχούν. Ανησυχώ και έπρεπε να ανησυχούμε, διότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Και εδώ πρέπει να βάλουμε κάτω και να δούμε αν πράγματι ο συσχετισμός δυνάμων με την Τουρκία είναι τέτοιος ώστε να αποτρέπει την Τουρκία. Όχι απλά να λέμε ότι έχουμε βελτιώσει τις ένοπλες δυνάμεις μας, που τις έχουμε βελτιώσει. Προφανώς έχουμε κάνει μεγάλα βήματα τον τελευταίο καιρό. Αυτό είναι θετικό. Το θέμα είναι ότι όταν η Τουρκία κάνει μεγαλύτερα βήματα, κάνει άλματα, σε πολλούς τομείς μας έχει ξεπεράσει, στα μη επανδρομένα συστήματα, στους πυράβλους και ακόμα και στο ναυτικό. Ακόμα δεν έχουμε φτάσει σε ένα σημείο ώστε να αισθανόμαστε ασφαλείς. Όλα αυτά λοιπόν δείχνουν ότι ο συσχετισμός δυνάμων δεν βελτιώνεται τόσο καθοριστικά, επαναλαμβάνω και το υπογραμμίζω, ώστε να αποτραπεί η Τουρκία. Εμείς μπορούμε να λέμε ότι έχουμε περισσότερα όπλα. Το θέμα είναι η Τουρκία πώς βλέπει τη δική της τη μεριά. Και η Τουρκία λοιπόν θεωρεί ότι η Ελλάδα, για παράδειγμα, πήρε ορισμένες πρωτοβουλίες που λέει και ο κ. Γεραπετρίδης τα τελευταία χρόνια, οι οποίες όμως πρωτοβουλίες στο μεγάλο τους μέρος τελικώς αποδείχθηκαν άσπερες, διότι δημιούργησαν μάλιστα και ένα ζήτημα μπούμεραν, κύρισαν μπούμεραν στην Ελλάδα. Τι θέλω να πω? Όταν ξέρουμε όλοι στο καλώδιο το GSI ότι σταμάτησαν όλα στην Κάσο επειδή εμφανίστηκαν οι τουρκικές στρεγάτες και προς το παρόν τουλάχιστον επί 2 χρόνια όμως έχουν μπλοκάρει όλο αυτό το πρόγραμμα. Το ίδιο έγινε και στο παρελθόν με άλλο τρόπο με τον αγωγό Ιστμέτ που κι αυτός ναυάγησε. Τα αιωλικά πάρκα τα οποία είχαμε ξεκινήσει να τα σχεδιάζουμε πέρα από τα 6 μίλια και τελικά τα μαζεύουμε εντός των 6 μιλίων. Τα θαλάσσια πάρκα το ίδιο όταν ξεκίνησε η πρωτοβουλία και κατά τη γνώμη μου είναι μια λάθος πρωτοβουλία. Εγώ δεν βάζω πιο ψηλά τα θαλασσοπούλια του Αιγαίου από τους ανθρώπους του Αιγαίου, διότι εδώ είναι, έτσι τίθεται το ζήτημα. Ή θα βοηθήσεις τα μικρά νησιά να αποκτήσουν κατοίκους αυτά που τους έχασαν, διότι έφυγαν σε δεκαετίες δύσκολες του 50 και του 60, να γυρίσουν αυτοί οι άνθρωποι πίσω και να ενισχύσεις αυτούς που υπάρχουν εκεί με γερές ενέσεις βοήθειας, ή θα δώσεις προτεραιότητα στα θαλασσοπούλια και θα διώξεις τους κατοίκους. Αυτή λοιπόν η αιμονή με το περιβάλλον σε περιοχές που κατά την Τουρκία δεν είναι ελληνικές και είναι γκρίζες, προφανώς δεν λειτουργεί υπέρ των εθνικών συμφερόντων.
0: Δηλαδή τους χάρτες τους οποίους δημοσιοποίησε η Τουρκία για τα θαλάσσια πάρκα, θεωρείτε ότι η Αθήνα θα έπρεπε να αντιδράσει με πιο στεναρό τρόπο, με διαφορετικό τρόπο? Εκτός από αυτές τις δηλώσεις και βεβαίως τα διαβήματα, αλλά δεν ξέρω, αισθάνομαι ότι μάλλον ήταν χαμηλής έντασης η αντίδραση της Αθήνας. Δεν ξέρω αν έχετε και εσείς την ίδια αίσθηση, κύριε Βαλινάκη.
1: Έχω την αίσθηση ότι έχουμε μπροστά μας ένα τεράστιο ζήτημα, το οποίο τα θαλάσσια πάρκα είναι απλώς ο προάγγελος, δηλαδή μικρά-μικρά βήματα, γιατί το κάνει έξυπνα σε εισαγωγικά η Τουρκία από τη μεριά της. Μικρά-μικρά βήματα που το καθένα από αυτά δεν φαίνεται ικανό να προκαλέσουν μια σύγκρουση ανάμεσα στις δύο χώρες, και πολλούς δεν φαίνεται αυτό, δυστυχώς. Απ' την άλλη μεριά όμως δημιουργούν βήματα προόδου των τουρκικών θέσεων σε βάρος των ελληνικών. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα λοιπόν το τι θα κάνεις δεν μπορεί να είναι το πάγιο το οποίο έχει αποδειχθεί αναποτελεσματικό και άσπερο, δηλαδή οι διαμαρτυρίες στους Ευρωπαίους. Αυτά τα πράγματα έπρεπε να το έχουμε καταλάβει ότι δεν λειτουργούν. Δηλαδή πρώτον πας και το λες και οι άλλοι θα ακούνε, λένε ένα ναι, το πολύ πολύ θα βγει και ένα ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου το οποίο δεν έχει κανένα αποτέλεσμα σε βάρος της Τουρκίας. Λοιπόν, θα κάνεις μια πολιτική όπου αντιλαμβάνεσαι ότι απέναντί σου έχεις ένα τεράστιο θέμα που λέγεται Τουρκία διεκδικεί έδαφος ελληνικό και άρα ευρωπαϊκό και το θέτεις έτσι, και μπλοκάρεις μια σειρά από αποφάσεις και προγράμματα της Ευρώπης που έχουν μεγάλη σημασία για την Τουρκία, πράγμα που δεν έχει γίνει μόνο στο θέμα του SAFE, του προγράμματος SAFE, αλλά εδώ συζητάμε για πάρα πολλά τέτοια. Ή λοιπόν το θέτεις έτσι και μπλοκάρεις και τότε πραγματικά μπορεί να έχει ένα αποτέλεσμα, ή κάθεσαι απλώς και διαμαρτύρεσαι, γνωρίζοντας εκ των προτέρων, γιατί θα έπρεπε να το γνωρίζουν εκ των προτέρων, ότι δεν θα αποδώσουν όλα αυτά. Άρα λοιπόν δεν αντιμετωπίζεται με, αν θέλετε, επικοινωνιακά πυροτεχνήματα η υπόθεση αυτή. Είναι πολύ σοβαρή και ακριβώς υπάρχουν πολλά κομμάτια τα οποία δένουν γύρω από το αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας, και αυτό είναι που καθιστά το πρόβλημα τόσο ανησυχητικό και σπουδαίο κατά των εθνικών συμφερόνων, και γι' αυτό και πρέπει να αντιμετωπιστεί με μια συνολική πολιτική και όχι με διαβήματα τα οποία νομίζω όλοι ξέρουμε πια ότι δεν αποδίδουν.
0: Άρα καταλαβαίνω, κύριε Βαλινάκη, ότι ο Ερντογάν προσπαθεί με οποιοδήποτε τρόπο να προκαλέσει το θερμό επεισόδιο, διότι αν ισχύουν αυτό το οποίο λένε πολλοί αναλυτές, δεν ξέρω και τι, θα ήθελα να ακούσω και τη δική σας άποψη, ότι με το που θα ξεκινήσει η διαδικασία πόντισης του GSI, το Ούρουτς Ρέις βρίσκεται στα ανοιχτά εκεί της Κερίνιας, ανάμεσα στο ψευδοκράτος και στην Τουρκία, προκειμένου να μπει στη διαδικασία να παρενοχλήσει τις ενέργειες που θα κάνουν η ελληνική πλευρά με το γαλλικό κολοσσό. Και αναρωτιέμαι εάν σε εκείνο το σημείο θα παρέμβει και η Γαλλία, εάν θα παρέμβουμε και εμείς πιο δυναμικά, εάν ευσταθεί, εάν δούμε ένα τέτοιο σενάριο μάλλον να υλοποιείται από την πλευρά της Τουρκίας.
1: Κοιτάξτε, τη θεωρία ότι μία ξένη μεγάλη εταιρεία όπως ήταν η Σεύρον νότια της Κρήτης ή η γαλλική στη συγκεκριμένη περίπτωση για το καλώδιο της Κάσου, θα φέρουν μαζί τους και μια αμερικανική στη μια περίπτωση, γαλλική στην άλλη, αντίδραση επί του πεδίου των χωρών αυτών, εγώ δεν τη θεωρώ δεδομένη. Είναι μια εικασία. Δεν βασίζεται σε συγκεκριμένες, αν θέλετε, παραδοχές. Φοβάμαι ότι όλα αυτά είναι στον αέρα και θα απογοητευτούμε αν νομίζουμε ότι θα σταθούν οι Αμερικανοί φρουροί των ελληνικών συμφερόντων νότια της Κρήτης και οι Γάλλοι στην Ανατολική Μεσόγειο. Συνεπώς πρέπει να έχουμε σχεδιάσει και περισσότερες αντιδράσεις και περισσότερα, να κάνουμε περισσότερα σχέδια από το να επαφιέμεθα στο ότι οι Γάλλοι θα προτάξουν τα στήθη τους για να λύσουν τα δικά μας προβλήματα. Εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι να προασπίσουμε τα δικά μας συμφέροντα και όχι να περιμένουμε από τους άλλους. Τώρα, αν οι άλλοι εξασφαλιστεί ότι θα έρθουν να μας βοηθήσουν, βεβαίως είναι ακόμα καλύτερο. Αλλά δεν θα επαφιέμουν σε αυτή την παραδοχή, νομίζοντας ότι θα έρθουν στα σίγουρα να μας βοηθήσουν, όπως δεν είμαι και σίγουρος ότι αυτό που λέμε ένα επεισόδιο θα μείνει επεισόδιο, διότι η Τουρκία ψάχνει να βρει μια αφορμή για να, αν θέλετε, κλιμακώσει. Άρα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στις αντιδράσεις και στις κινήσεις μας. Δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις που ορισμένοι παρουσιάζουν καθημερινά στα μέσα ενημέρωσης. Υπάρχουν δύσκολες λύσεις, υπάρχουν σύνθετες λύσεις, υπάρχουν πολλά που μπορούμε να κάνουμε, αλλά δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται απαραίτητα μια πολύ μεγάλη προσοχή, αλλά και μια επίδειξη αποφασιστικότητας, γιατί όπως έλεγα προηγουμένως, ξεκινάς μια πρωτοβουλία, πρέπει να είσαι έτοιμος για όλα τα σενάρια. Φαίνεται ότι δεν ήμασταν έτοιμοι στην Κάσο για το τι θα συνέβαινε, και αυτό απορώ πραγματικά πώς μπορεί να πέρασε από το μυαλό των χειριστών, των αρμοδίων, ότι δηλαδή η Τουρκία δεν θα αντιδρούσε. Σε κάθε περίπτωση η Τουρκία αντιδρά δυστυχώς σε όλες τις δικές μας πρωτοβουλίες, αυτές που λέει η κυβέρνηση και επέρεται ότι έλαβε τα τελευταία χρόνια. Αντέδρασε, όπως είπα προηγουμένως, και για το καλώδιο και για τον αγωγό Ισμέρ και για τα αιωλικά πάρκα και για τα θαλάσσια πάρκα και για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, και δυστυχώς το αποτέλεσμα ήταν ότι πολλά από αυτά μαζεύτηκαν, ενώ δηλαδή ήταν πολύ πιο φιλόδοξα στην αρχή, μαζεύτηκαν εντός των 6 μιλίων. Άρα όταν ξεκινάς προβουλίες πρέπει να είσαι έτοιμος για την αντίδραση, να έχεις βάλει κάτω όλα τα σχέδια για το πώς θα απαντήσεις, να είσαι έτοιμος για το τι θα κάνει η άλλη πλευρά. Δεν τελειώνει με τη δική σου πρωτοβουλία η ιστορία, συνεχίζεται, και άρα πρέπει να είσαι έτοιμος για όλα.
0: Άρα λοιπόν, κύριε Βαλινάκη, τώρα πλέον η χώρα μας περιμένει την οποιαδήποτε αντίδραση και φαντάζομαι ότι είναι ιδιαίτερα προετοιμασμένη, αν μη τι άλλο, εάν τελικά αποφασίσει η Τουρκία να κάνει την οποιαδήποτε κίνηση. Γιατί εκτός από τον GSI έχουμε και τον Ocean Link, ο οποίος από Εύβοια προς Χίο περνά από τον 25ο μεσημβρινό. Άλλη ιστορία τούτη που μας έχει βάλει τα όρια του 25ου μεσημβρινού η Τουρκία.
1: Ναι, υπάρχουν πολλά σενάρια και πολλές απειλές, οι οποίες όπως περιέγραψα προηγουμένως συσσωρεύονται στον ορίζοντα. Άρα λοιπόν ως χώρα παίρνεις μια απόφαση. Ή θεωρείς ότι έχεις απέναντί σου ένα γείτονα ο οποίος πλέον απροκάλυπτα ζητάει, διεκδικεί και μάλιστα με βίαιο τρόπο διεκδικεί ελληνικό έδαφος, ελληνικά νησιά. Δεν μιλάω καν τώρα για τη θάλασσα και τον υποθαλάσσιο χώρο που έρχονται μετά, διότι εξαρτώνται από το έδαφος. Αν δηλαδή χάσεις νησιά, χάσεις και μικρονήσια έστω, χάνεις ταυτόχρονα και τη θαλάσσια επίρρεια που έχουν, δηλαδή δεν έχουν πια θαλάσσιες ζώνες. Άρα αλλάζει εντελώς η κατανομή σε εισαγωγικά του Αιγαίου. Άρα λοιπόν όλο το πρόβλημα είναι το έδαφος. Ή λοιπόν θεωρείς ότι έχεις απέναντί σου μια χώρα που διεκδικεί ελληνικό έδαφος, διεκδικεί αλλαγή συνόρων. Αυτό είναι και το υπογραμμίζω. Και τότε κάνεις προληπτικές κινήσεις ισχυρές απέναντι στην Τουρκία για να της κοπεί η όρεξη ή κάθεσαι και περιμένεις. Δεν θεωρώ ότι η δεύτερη αυτή τακτική είναι η καλύτερη. Η πρώτη είναι. Πρέπει λοιπόν η Ελλάδα να απειλήσει κατά τη γνώμη μου μέσω τρίτων, διακριτικά αλλά αποφασιστικά, ότι σε περίπτωση που η Τουρκία προχωρήσει και κάνει πράξη αυτές τις διεκδικήσεις της εναντίον ελληνικού εδάφους, θα απαντήσει με μαζικό και πλήρες βέτο κατά οποιοδήποτε ωφελήματος, η Τουρκία ελπίζει να πάρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι το μεγαλύτερο όπλο μας και αυτό πρέπει να χρησιμοποιήσουμε. Τα διαβήματα δεν οδηγούν πουθενά. Εκεί έχουμε ένα βέτο, το βέτο μπλοκάρει οποιαδήποτε κίνηση μπορεί να θέλουν οι άλλοι. Ενώ αντίθετα στο διάβημα ή στο Συμβούλιο των Υπουργών ή στη συνάντηση κορυφής πρέπει να συμφωνήσουν όλοι οι άλλοι σε αυτό που ζητάμε εμείς. Και αυτό δεν επιτυγχάνεται ποτέ. Ή επιτυγχάνεται και αν θέλετε νερώνει τόσο πολύ το αποτέλεσμα και το μήνυμα προς την Τουρκία που είναι πια αναποτελεσματικό, πλήρως αναποτελεσματικό και το γράφει και στα παλιά στα παπούτσια η Τουρκία. Άρα ή έχεις μπροστά σου μια τεράστια πρόκληση αλλαγή συνόρων και αντιδράς αναλόγως στέλνοντας το μήνυμα ότι δεν ανέχεσαι κάτι τέτοιο προληπτικά και περνάει το μήνυμα μέσω τρίτων επαναλαμβάνω και όχι με... αν θέλετε με φωνασκίες και μεγάλες με πυροτεχνήματα επικοινωνιακά, το λες διακριτικά προς την τρίτη πλευρά μέσω των Ευρωπαίων και ότι θα έρθουν δηλαδή να πληρώσουν ένα μεγάλο τίμημα, γιατί αυτό το μετράει η Τουρκία. Για να υπάρχει αποτροπή, πρέπει η Τουρκία να υπολογίζει ότι είτε στρατιωτικά είσαι σε θέση να της επιβάλλεις έναν τεράστιο πόνο, όχι απλά να αμυνθείς όπως λέμε εμείς, θα κάψουμε ξέρω εγώ, τον εισβολέα στο νησί, το ελληνικό εννοείται, επάνω όταν θα έχει εισβάλει. Δεν αρκεί αυτό για να πονέσει η Τουρκία. Πρέπει να είναι ένα χτύπημα πόνου και αυτό πρέπει να σχεδιάζουμε και να είμαστε σε θέση να δώσουμε εάν γίνει κάτι τέτοιο, το απευκταίο βέβαια, αλλά πρέπει να είμαστε έτοιμοι έτσι ή διπλωματικά, αν θέλετε πρώτο στάδιο της στρατηγικής μας, να είμαστε σε θέση να επιφέρουμε ένα μεγάλο πλήγμα εμπορικό, οικονομικό και πολιτικό θεσμικό στην Τουρκία μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ έτσι θα αντιδρούσα. Επίσης, ένα άλλο σημείο το οποίο έχω γράψει
0: και να κλείσουμε με αυτό,
1: αυτό είναι ότι θέλουμε το δικό μας νόμο της θαλάσσιας δικαιοδοσίας. Τον αντίστοιχο, αν θέλετε, της γαλάζιας πατρίδας, πώς οι Τούρκοι πάνε τώρα να ενοποιήσουν σε ένα νομοθέτημα τα πάντα γύρω από τις θαλάσσιες διεκδικήσεις τους. Εμείς πρέπει να κατοχυρώσουμε την Ελλάδα των τεσσάρων θαλασσών, Ιόνιο, Κρητικό, Αιγαίο, Ανατολική Μεσόγειος, μέσα από τα διάφορα διάσπαρτα νομοθετήματα που έχουμε κατά καιρούς και Κία και διάφορα άλλα που έχουμε υιοθετήσει, σε ένα ισχυρό νομοθέτημα το οποίο θα είναι και η βάση της δικής μας θέσης.
0: Τι νόημα θα έχει αυτό, κύριε Βαλινάκη, όταν παραδείγματος χάρη η Αθήνα λέει ότι εντάξει, μπορεί να νομοθετήσει οτιδήποτε θέλει η Τουρκία για το εσωτερικό της χώρας, αλλά δεν έχει καμία διεθνή βάση και καμία διεθνή επιρροή. Παραδείγματος χάρη, ακόμα και ο νόμος για τη γαλάζια πατρίδα, αν και εφόσον φτάσει μέχρι την τουρκική εθνοσυνέλευση. Αν κάνουμε εμείς κάτι αντίστοιχο, αυτό θα έχει νομική υπόσταση. Μιλάω σε διεθνές επίπεδο.
1: Όχι, κάθε χώρα έχει τα δικά της νομοθετήματα και βάσει αυτών κινείται. Η Τουρκία έχει τη δική της τους δικούς της νόμους και θα φτιάξει κι άλλους τώρα και βάσει αυτών κινείται. Άρα βεβαίως δεν μπορεί να παράγει αυτόματα ένομα αποτελέσματα σε διεθνές επίπεδο, όμως δημιουργεί πρακτικά αποτελέσματα, πραγματικά αποτελέσματα. Όταν η χώρα η οποία έχει υιοθετήσει το συγκεκριμένο νόμο, όπως η Τουρκία αν προχωρήσει ο νόμος της Γαλάδιας Πατρίδας ή όπως η Ελλάδα αν έχει το δικό της νόμο, μπορέσει βάσει αυτού να κάνει πραγματικότητα της πρόνοιας του νόμου αυτού. Μιλάω για κωδικοποίηση υπαρχόντων νομοθετημάτων, όπως είναι ο νόμος Μανιάτη, όπως είναι ο νόμος του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού, όπως είναι ο νόμος για τα 12 μίλια στο Ιόνιο. Όλα αυτά λοιπόν να μαζευτούν σε ένα, είναι αν θέλετε στην ουσία ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, ο οποίος πρέπει να αποτυπωθεί σε νόμο, αλλά για όλες τις περιοχές, όλες τις θάλασσες της Ελλάδας. Και αυτό είναι, αν θέλετε, και μια διαπραγματευτική βάση, διότι βεβαίως το να λες εσύ ότι είναι δικά μου δεν σημαίνει αυτομάτως ότι έγιναν και δικά σου, αλλά είναι η βάση με την οποία θα κινηθείς διπλωματικά, ευρωπαϊκά και αν χρειαστεί και στρατιωτικά.
0: Πολύ ενδιαφέρον αυτό το οποίο μας είπατε, κύριε Βαλινάκη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
1: Και είστε
0: καλά.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλή σας ημέρα. Να λοιπόν μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδοχή από την πλευρά του πρώην Υφυπουργού Εξωτερικών, όπως η Τουρκία ετοιμάζεται να ψηφίσει, να περάσει στην τουρκική εθνοσυνέλευση τη γαλάζια πατρίδα, να κάνουμε κάτι αντίστοιχο κι εμείς που αφορούν στα δικά μας, τα εθνικά μας κυριαρχικά δικαιώματα. Το κρατάμε. Διαφημιστικό διάλειμμα, ειδήσεις σε τίτλους και επανερχόμαστε.
2: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
3: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Έλα στο Discover DIRI Day, το Σάββατο 29 Αυγούστου και ανακάλυψε τα πάντα για το Πανεπιστήμιο του DIRI. Δήλωσε συμμετοχή στο diri.aug.edu. DIRI, The American University of Greece. Future Proof.
4: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια 35% φθηνότερα 2,59. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 40% φθηνότερα 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 450 γραμμάρια με Lidl Plus 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
10: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Μια κοπέλα 17 χρονών έχασε τη ζωή της στα ξημερώματα στη λεωφόρο Φιλής, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε μαζί με ακόμη 4 νέους εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κολόνα ηλεκτροφωτισμού. Σε κλαιοκαύσωνα και σήμερα η χώρα, μέχρι την 5η Ιδράριο, αναμένεται να αγγίξει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται στις περισσότερες περιοχές. Αναλυτικά στο real.gr. Νέα διευρυμένη εκστρατεία οικονομικής πίεσης κατά του Ιράν ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες.
11: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
10: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 28 βαθμοί σε Αθήνα και Πάτρα, 27 στη Θεσσαλονίκη, 30 στα Χανιά.
12: Μιντέα.
13: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
12: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
13: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
12: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
13: Αισθάνεσαι σπίτι.
12: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
14: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
10: Πολύ αυξημένη στην Ομηρίδου Σκυλίτση στο ρεύμα προς Πειραιά και στην Αττική Οδό στον κόμβο της Μεταμόρφωσης.

0: Λοιπόν, είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας και βεβαίως έδωσε και μπόλικη τροφή για σχολιασμό ο κύριος Βαλινάκης όσον αφορά στα ελληνοτουρκικά. Γιούρας, ναι, απλά επειδή όταν μου στέλνεις το μήνυμα βρε Γιούρα γράφει Γεώργιος πάνω, γι' αυτό το λόγο άλλαξε και το... πώς το λένε, άλλαξε και το... και το, τον αποστολέα, για να μην μπερδευόμαστε, γιατί από εκεί ξεκινάω. Ναι, Θανάση μου. Ναι, δεν κατάλαβα ποιο είναι το κανονικό, αλλά μπας περιπτώσει. Γεια σου, Οδυσσέα, μεστός, πρακτικός, προσγειωμένος και κριτικός λόγος. Κριτικός με γιώτα, όχι με ήττα, γιατί με λάκωνα, σωστά. Γεια σου, ρε Οδυσσέα, καλημέρα. Νωρίς σε βλέπω. Πού πας, παλικάρι μου? Λοιπόν, με μια Τουρκία, λέει, ασχολούμαστε τόσα χρόνια. Έπρεπε τότε στα Ήμια να έχουμε πράξει διαφορετικά, θα πω εγώ, σε σχέση με αυτό το οποίο γράφεις, αλλά κουράστηκα, όπως και με την Κύπρο. Δεν είναι να κουραζόμαστε όμως για αυτά τα πράγματα, γιατί έχουν να κάνουν με τα εθνικά μας θέματα. Ο Θανάσης λέει: καλημέρα κύριε Παπαδάκη, αν και διαφωνούμε στα περισσότερα, από αυτά που συμφωνούμε, από ό,τι έχω καταλάβει, περίμενα πώς και πώς να σε ξανακούσω. Προτιμώ να ακούω έγκυρους δημοσιογράφους που διαφωνώ παρά το αντίθετο. Θανάση μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Λοιπόν, θα ανοίξουμε τώρα μια παρένθεση διαφορετική, διότι έχουν έρθει και πάρα πολλά μηνύματα για το θέμα του ιού του Δυτικού Νείλου, με αυτά τα κουνούπια τα οποία κυκλοφορούν, τελικά πολλά τέτοιου είδους κουνούπια στο νομό Αττικής, και δεν το περιμέναμε. Έχουμε μια έξαρση η οποία είναι πραγματικά πολύ ανησυχητική. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε συνομιλήσει με τον κύριο Βασιλακόπουλο, τον πρόεδρο του ΕΟΔΗ, και τον είχαμε ρωτήσει για ποιο λόγο δεν έγιναν οι απαραίτητοι ψεκασμοί για να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο. Η εκδοχή που μας έδωσε, ότι δηλαδή δεν μπορούσαν να γίνουν περισσότεροι ψεκασμοί για να μην υπάρχει μεγαλύτερο πρόβλημα όσον αφορά στην πανίδα, στα ζωηφιάκια, έγιναν όσα έπρεπε να έχουν γίνει εκείνη τη χρονική στιγμή. Βλέπουμε όμως ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν ξαναξεκινήσει ψεκασμοί, και ειδικά στην Κηφισιά, γενικότερα σε πάρα πολλές γειτονιές της Αθήνας, και εμείς έχουμε μπερδευτεί. Ζητήσαμε λοιπόν από τον κύριο Γιώργο Πατούλη, τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, λίγο να μας ξεμπερδέψει. Καλή σας ημέρα, κύριε πρόεδρε. Κύριε Πατούλη, τι κάνετε?
1: Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, σε εσάς και τους ακροατές σας, μια χαρά. Καλό από καλό και ερωτευτικό.
0: Ναι, τέλος πάντων, ας το αφήσουμε προς το παρόν αυτό, το καλό από καλό καιρό, διότι φαίνεται ότι μάλλον έχουμε μπλέξει με όλη αυτή την ιστορία. Και ειλικρινά θα σας κάνω και εσάς την ίδια ερώτηση. Για ποιο λόγο φέτος έχουμε αυτή την έξαρση? Τι κάναμε λάθος, τι πήγε στραβά?
1: Κοιτάξτε, αυτό θα πρέπει κανείς να το διερευνήσει αρκετά βαθιά. Εγώ θα σας πω,
0: ναι,
1: καταρχάς, τι γινόταν το 22, το 23, στο οποίο τη Μεγάλη Τιμή ήταν πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας, αλλά και περιφερειάρχης, όπου εκεί αυτό το οποίο είχαμε εφαρμόσει, και μάλιστα σε μια διαδικασία στην οποία η εφαρμογή τα προηγούμενα χρόνια μας είχε φέρει την Αττική πάλι σε πρώτη θέση. Ήταν λοιπόν μια συστηματική διαχείριση των πληθυσμών των κουνουπιών, που προφανώς η πρόληψη, η αρχική, πριν εμφανιστεί το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα σας έλεγα ότι αυτό που εφαρμόζαμε εμείς τώρα, τότε, το εφαρμόζει τώρα στη Δυτική Ελλάδα η κυρία Μαστοράκου, είναι την περιφερειάρχης εκεί, γιατρός, η οποία τι κάναμε και εμείς τότε που το είχαμε μηδενίσει 22-23. Είχαμε λοιπόν την διαδικασία αφενός με να δημιουργούμε τον ψεκασμό όταν είναι σε προνύμφες τα ενήλικα κουνούπια, δηλαδή για να καταλάβουν οι ακροατές μας, πριν υπάρξουν τα κουνούπια υπάρχουν προνύμφες, και μάλιστα υπάρχουν εστίες αναπαραγωγής σε διάφορα σημεία, σε ρέματα, σε λιμνάζοντα ύδατα γενικότερα κτλ., όπου εκεί ο ψεκασμός, και εφόσον έχει γίνει η κατάλληλη φακτογράφηση, μας δίνει την αρχική προληπτική διαδικασία, η οποία όμως για να είναι προνύμφες πρέπει κανείς να ψεκάσει Φεβρουάριο και Μάρτιο. Αν ψεκάσει τον Μάιο, τότε όλοι οι προνήθες έχουν γίνει, εάν θέλετε, κουνούπια, ενήλικα κουνούπια, τα οποία πραγματικά δεν μπορείς να τα βρεις στις εστίες της. Γιατί τα κουνούπια πάνε παντού. Υπό αυτή την έννοια, εκεί θα πρέπει να υπάρξει μια πραγματική έγκαιρη προνηθειακή ψεκαστική διαδικασία σε χαρτογραφημένες περιοχές της ευρύτερης περιοχής. Δηλαδή θα σας πω, εμείς κάναμε ευρύτατους ψεκασμούς, παραδείγματος χάρη στο κομμάτι του Σχοινιά, και με drones και με ελικόπτερα, για να μπορέσει, επειδή εκεί υπάρχει μεγάλη έτσι πανίδα και τα λοιπά, και υπήρχε μεγάλη χαρτογράφηση, να το πω έτσι, σε προνυμφικές καταστάσεις. Και από εκεί και πέρα όμως δεν καθίσαμε εκεί. Δεν καθόμασταν.
0: Άρα μισό λεπτάκι για να τα βάλουμε σε μια σειρά. Σε πρώτο χρόνο δεν έγιναν οι ψεκασμοί τη στιγμή που έπρεπε.
1: Εγώ λέω τι κάναμε και τι κάνει αυτή τη στιγμή η Δυτική Ελλάδα, διότι έχω μιλήσει με την κυρία Μαστοράκου, η οποία αυτή τη στιγμή έχει μηδέν, ενώ είχε πέρυσι και πρόπερσι και συνεχώς είχε τέτοιες, εάν θέλετε, εστίες και μάλιστα πολλά κρούσματα και θανάτους. Αυτή τη στιγμή είναι σε μηδενικά κρούσματα η Δυτική Ελλάδα, και στα οποία αυτό το είχαμε εφαρμόσει εμείς με μια τριετή σύμβαση που είχαμε κάνει με το Πανάκιο Ινστιτούτο, και στο οποίο τι άλλο κάναμε, γιατί αυτό δεν αρκεί. Χρειάζεται να υπάρχουν προφανώς παγίδες μέσα από τις οποίες γίνεται επιτήρηση μετά από τους ψεκασμούς, να βρούμε εάν υπάρχουν επιδημικά πεινά μολυσμένα ή κουνούπια μολυσμένα, ώστε αυτό, εφόσον προέκυπτε, να γίνει ένα τέταρτο στάδιο, όπου στα σημεία αυτής της καταγραφής σε ευρύτατα επίπεδα της Αττικής, να γίνονται πριν υπάρξουν κρούσματα ανθρώπινα, στην περιοχή των κρούσματων, ευρύτατη άλλη ψεκασμή, με πιο ειδικό υγρό να το πω, που οδηγούν σε μαζική εξόντωση των κουνουπιών τότε.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό δεν το γνωρίζω, διότι δεν βρίσκομαι αυτή τη στιγμή, ενδεχομένως θα πρέπει να ρωτηθούν οι αρμόδιοι. Από την άλλη πλευρά τώρα, αυτοί οι ευρύτατοι ψεκασμοί οι οποίοι γίνονται δεν μπορεί να είναι σε προνύμφες, διότι προνύμφες έχουν γίνει ενήλικα κουνούπια, γίνονται σε κουνούπια, και προφανώς σωστά είναι, τουλάχιστον στις δημοτικές αρχές, η προσπάθεια που γίνεται είτε στα φρεάτια είτε σε λιμνάζοντα ύδατα για να εξοντώσουν κάποια κουνούπια. Αλλά προσέξτε, δεν πάει να πει ότι όλα τα κουνούπια έχουν τον ιό. Γι' αυτό η πρόληψη, κύριε Παπαδάκη, είναι πολύ σημαντική. Και αν χάσει κανείς κάποιες μέρες ή κάποιο μήνα, τότε χάνει το τρένο. Αυτό λοιπόν θα έπρεπε να το πέρατε.
0: Είστε σαφείς εκ του αποτελέσματος. Νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε τι δεν έχει γίνει σωστά φέτος.
1: Τώρα, πάμε τι κάνουμε στο σήμερα.
0: Για να δούμε τι κάνουμε λοιπόν στο τώρα, διότι το πρόβλημα όσο πάει και διωγγώνεται, και μάλιστα ακόμα και πάρα πολλές γειτονιές αντιμετωπίζουν αυτό το θέμα.
1: Έχω ακούσει για την κλιματική κρίση ότι ήρθαν, ξέρω εγώ, ήταν πολλές βροχές και τώρα και σε ζέστες. Εσείς θυμάστε κανένα χειμώνα που δεν είχαν πλημμυρικά φαινόμενα και μετά?
0: Εντάξει, τώρα μην λέμε τα αυτονόητα μεταξύ μας. Μας ακούγει ο κόσμος, κύριε Πατούλη.
1: Άρα και ακόμα και αυτό να συμβαίνει, γι' αυτό ακριβώς γίνεται η επιτήρηση, ώστε όταν υπάρχουν μολυσμένα κουνούπια και προτού βγει μολυσμένος άνθρωπος, να έχουν γίνει ακόμα περαιτέρω και πιο στοχευμένες ψεκαστικές προσπάθειες. Πάμε τώρα λιγάκι στο σήμερα. Στο σήμερα λοιπόν σωστά κάνουν οι Δήμοι που ψεκάζουν φρεάτια και λιμνάζοντα ύδατα με κάποιον τρόπο. Προφανώς όμως δεν μπορεί η πρόληψη να αντικατασταθεί από κάτι τέτοιο. Τώρα προσπαθούν να καταστήλουν τον αριθμό των κουνουπιών, αλλά δεν είναι εύκολο. Αυτό που έχει μεγάλη αξία είναι να πάρουμε το παράδειγμα αυτό για την επόμενη χρονιά και να ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε, οι αρμόδιοι δηλαδή, πληθυντικό ευγενίας βάζω, αλλά και από την άλλη πλευρά, ο ίδιος ο
0: τώρα για να με πηγαίνετε απευθείας την επόμενη χρονιά, σημαίνει ότι αυτή τη χρονιά την έχουμε χάσει και ο Θεός να βάλει το χέρι του και να προστατευτούμε ο καθένας ατομικά.
1: Θα έλεγα ότι γίνεται μια προσπάθεια εκτόνωσης των πληθυσμών μέσα από τέτοιες ψυχαστικές προσπάθειες, αλλά δεν είναι στη ρίζα του, να το πω έτσι, η διαδικασία. Άρα πρέπει να πάμε στον πληθυσμό, ο οποίος πληθυσμός με ατομικές δικές του προληπτικές πλέον πάλι διαδικασίες θα πρέπει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Νομίζω ότι έχουν καταγραφεί πολλές φορές τι πρέπει να κάνει ο κάθε ένας
0: από εμάς. Ναι, είναι γεγονός, είναι γεγονός.
1: Έτσι νομίζω να μην κουράσουμε τους. Εάν τώρα παρά τα αυτά κάποιος νιώσει κάποια αδιαθεσία, δηλαδή έντονο υψηλό πυρετό, έντονο πονοκέφαλο, μυαλγίες, μια εξουθένωση η οποία τροποτινά δημιουργεί και μια παραλυτική διαδικασία και γενικότερα συνθήκες που κάποιος ανοσοκατασταλμένος ή κάποιος ευπαθής σε επίπεδο ομάδος το νιώσει, καλό είναι άμεσα να το θεράποντα γιατρό να απευθυνθεί και προφανώς εάν τελικά ανοιχνευτεί που ο χρόνος επόμενος από το τσίμπημα μέχρι να υπάρξουν τα συμπτώματα, εάν υπάρξουν τα συμπτώματα, γιατί υπάρχουν περιπτώσεις να τσιμπηθεί κάποιος και να μην υπάρξουν συμπτώματα, δηλαδή να το περάσει χωρίς πρόβλημα, τότε διάστη περιπτώσει θα τον οδηγήσει ο θεράπος γιατρός και θα αντιμετωπιστεί ως θεραπεία. Ποια είναι η θεραπεία? Δεν υπάρχει θεραπεία. Θεραπεία είναι συμπτωματική, δηλαδή ανάλογα τις δυνατότητες που κάποιος άνθρωπος θα μπορέσει να αντισταθεί στον ιό μέσα προφανώς από τις ιατρικές νοσοκομιακές επιβλέψεις.
0: Άρα κάνουμε πρώτα απ' όλα περιμένουμε να αλλάξουν οι καιρικές συνθήκες, προστατευόμαστε ατομικά και περιμένουμε να αλλάξουν οι καιρικές συνθήκες. Αυτό καταλαβαίνουμε για το φετινό καλοκαίρι, κύριε Πατούλη.
1: Και βεβαίως οι ειδικοί και παρακαλώ και μέσα από την εκπομπή σας ή του ΕΟΔΗ, της περιφέρειας και όλων εκείνων και του Πενάκη Ιδρύματος που εμείς είχαμε κάνει μια πολύ σημαντική, αν θέλετε, διαδικασία, θα πρέπει να ελέγξουν τις αιτίες τι δεν πήγε καλά. Εγώ σας είπα τι είδαμε και πώς ακριβώς τα αντιμετωπίσαμε και τι κάνει και η Δυτική Ελλάδα, ώστε να μην ξανασυμβεί μια τέτοια διαδικασία. Ο καιρός θα αλλάζει, δεν πάει να πει ότι κάθε φορά που αλλάζει εμείς δεν πρέπει να προλαμβάνουμε αυτές τις αλλαγές και προφανώς να προλαμβάνουμε να μην έχουμε κουνούπια και μάλιστα μολυσμένα κουνούπια. Είμαστε η δεύτερη χώρα στην Ευρώπη η οποία έχει πλέον τόσα κρούσματα. Αυτό.
0: Το ζήσαμε και αυτό είναι τη 2026. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πατούλη, να είστε καλά. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, ο κύριος Γιώργος Πατούλης. Πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι και επιστρέφουμε πάρα αυτά. Real FM. Τι όμορφο παραδεισέγιο τοπίο. Τα λουλουδάκια τσιτιβίζουν, τα πουλάκια ανθίζουν και εγώ ξεκινάω εκπομπή στις 4 και όχι στις 5. Στις 4, σοβαρά τώρα, στις 4. Ω ναι, νέα πρόκληση, νέα ώρα. Ξεκινάμε πρώτοι από όλους την αληθινή ενημέρωση, μεγαλώνουμε την παρέα μας και είσαστε διαβασμένοι 24 ώρες το 24ωρο.
2: Σπύρος Παπαδάκης, καθημερινά 4 με 6 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
3: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και εσύ σε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
4: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
5: Να Ογκούστα. Τα ροδάκινα στα καλύτερα τους. Απολαύστε διαλεχτά ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα να Ογκούστα. Η γεύση της φύσης. Από τον αγροτικό συνεταιρισμό Ναούσας.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
10: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
12: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
13: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99. Φέτα Μυτιλίνης Pop το κιλό μόνο 8,95. Μπύρα Μύθος Εξάδα κουτί μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
14: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
15: Real FM. Πιστεύω ότι ο αυτός σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
14: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real

Θα πάμε μέχρι το τέλος, ούτως ή άλλως δεν έχει απομείνει πάρα πολύς χρόνος με τα μηνυματάκια σας. Διότι γίνεται ένας πανικούλης και θα μου τραβήξετε το αυτή και θα έχετε δίκιο. Γεια σου ρε Γιώργο. Παρακαλώ. Α, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, δεν είναι. Κοίτα να δεις. Μου τραβάνε το αυτή από άλλη πλευρά.

φτιάχτηκα. Πρέπει να σου το πω αυτό, σαν παραλίδι, έτσι. Και το ύφος και όλα σας θα πάνε. Λοιπόν, καλημέρα σας, γράφει ο Γιώργος. Ευχαριστώ για την απάντηση στο μήνυμά μου. Το ύφος που βγαίνει στο ραδιόφωνο, χωρίς την εικόνα σας, έτσι δείχνει. Καλή συνέχεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Λοιπόν, μη βαφκαλιζόμαστε μεταξύ μας. Γεια σας, κυρία Κατερίνα, τι κάνεις? Καλημέρα, λέει, στο παιδί που το πρωινό μας γεμίζει χαρά και χαμόγελα. Η ενημέρωση μας ανεβάζει ψηλά με τόση δάκου βιντούλα. Κύριε Παπαδάκη μας, εγώ σε ευχαριστώ για το μήνυμά σου, κυρία Κατερίνα μου. Ελπίζω να έχεις κουράγιο. Πρωινό μας γεμίζει χαρά και χαμόγελα. Η ενημέρωση μας ανεβάζει ψηλά με τόση δάκου βιντούλα. Κύριε Παπαδάκη μας, εγώ σε ευχαριστώ για το μήνυμά σου, κυρία Κατερίνα μου. Ελπίζω να έχεις κουράγιο από Δευτέρα. Γιατί ξυπνάμε πολύ νωρίς, πάρα πολύ νωρίς.

Κατάλαβε κανείς αυτό που είπες για την τουριστική έκθεση στη Γερμανία, γράφει ο Αντώνης. Όσοι γνωρίζουν τι ακριβώς γίνεται εκεί. Τώρα δεν θυμάμαι, στο Βερολίνο έχω την εντύπωση. Η μεγαλύτερη έκθεση, τουριστική έκθεση, πραγματοποιείται εκεί και πηγαίνουν κάθε φορά στα περίπτερα που έχει κάθε χώρα. Εκπροσωπείται η χώρα ανάλογα σε επίπεδο είτε υπουργού, είτε υφυπουργού, είτε γενικού γραμματέα, είτε γενικού διευθυντή. Η Ισπανία στη φετινή εκπροσωπήθηκε σε επίπεδο υπουργού, μας αποκάλυψε ο Γιώργος Αδαλής, και και η χώρα μας σε επίπεδο γενικού διευθυντή. Τι δηλαρίσματα μπορεί να κάνει ένας υπουργός και τι δηλαρίσματα μπορεί να κάνει ένας γενικός διευθυντής, όσο καλός και αν είναι αυτός. Έτσι. Καλημέρα Δήμητρα, σε ευχαριστώ πολύ για το μήνυμά σου. Κοίτα να δεις, του Γιώργου γίνεται. Καλημέρα σας, λέει. Η ανάλυση σας για τον τουρισμό είναι ακριβής. Εργάζομαι σε αυτό το κλάδο και το επιβεβαιώνω. Και εκεί είναι οι επιλογές που έχουν γίνει, οι οποίες δυστυχώς στραγγάλισαν και αυτό το κλάδο, αναφέρει Έτερος Γεώργιος. Γεια σου, ρε Ποθητή. Η Ποθητή στέλνει την καλημέρα της από τη Σαντορίνη, την αγάπη μου. Καλημέρα και στον. Όχι, δεν μπορείς να ψήσεις τη βεράντα σου. Όταν είμαστε σε πορτοκαλί ή σε κίτρινο. Δεν μπορείς να ψήσεις τη βεράντα σου, αδερφέ, ειδικά όταν, παραδείγματος χάρη, γύρω-γύρω και υπάρχουν οικόπεδα, υπάρχει κενός χώρος, δεν ξέρω εγώ το οτιδήποτε. Εντάξει, μην είμαστε τώρα και υπερβολικοί, θα έλεγα εγώ. Προτείνω. Κουζινούλα μέσα, ανοίγουμε το φούρνο και είμαστε μια χαρούλα. Ο Θοδωρής από την Καρδίτσα λέει: άμα περιμένουμε από τους Ευρωπαίους να βοηθήσουν και συμβάλλουν στη λύση των προβλημάτων που προκαλούν οι Τούρκοι, τότε ζήσε μάι να φας τριφύλι. Αναφέρει ο Θοδωρής. Γεια σου, ρε Γιάννη, ο Γιάννης, ο ταξιτζής μας από την Πεύκη. Αδελφέ μου, λέει: καλημέρα. Ελεκτικός μηχανισμός ανύπαρκτος. Από την Πεύκη, κέντρο Πειραιά αεροδρόμιο, σήμερα, και οι τιμές στα βενζινάδικα είναι μέχρι και 30 λεπτά στο απλό πετρέλαιο. Και 12 λεπτά μεταξύ της ίδιας εταιρείας. Ποιος ελέγχει τελικά? Α, εννοείς η διαφορά, ε. Σωστό και αυτό. Πάντως, τα πράγματα όσον αφορά στις τιμές, ένα λεπτάκι. Διαβάζω στο enikos.gr ότι τα καύσιμα ξεπέρασαν τα 2 ευρώ. Η αμόλυβδη και το πετρέλαιο κίνησης. Και εδώ στην Αττική μας.

Εχθές ο κύριος Νίκος Παπαγεωργίου, ο πρόεδρος των Βενζινοπολών και πρατηριούχων του νομού Αττικής, μας είπε ότι σε πάρα πολλά σημεία στην Ελλάδα η τιμή της αμόλυβδης και του πετρελαίου κίνησης έχει φτάσει στα 2,30. Να λοιπόν, που διαβάζουμε εδώ στο ενικός.gr, σήμερα δεν έβαλα βενζίνη, η αλήθεια είναι, και δεν το πρόσεξα να σας πω την αμαρτία μου. Υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ από τον Δημήτρη Χριστούλια, να μπείτε να το διαβάσετε, ότι πλέον οι τιμές στην αμόλυβδη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης συνεχίζουν να βρίσκονται πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα συνεχιστεί η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης με 10 λεπτά το λίτρο και το Σεπτέμβριο, γράφει στο πολύ έγκυρο ρεπορτάζ του ο Δημήτρης Χριστούλια στο ενικός.gr. Έτσι, προς επίρρωση, Γιάννη μου, του μηνύματος που έστειλες. Ο Αλέξανδρος, καλημέρα σας κύριε Παπαδάκη. Είμαστε περήφανοι ως λαός να λέμε ότι ο τουρισμός είναι η μεγάλη βιομηχανία της Ελλάδος. Το λέμε, είναι ποιητική αδεία, ε? Δεν είναι καν βιομηχανία. Λέμε τώρα. Δηλαδή περιμένουμε κάθε καλοκαίρι, πλέον όχι, δεν είναι έτσι. Από την άποψη ότι πλέον ο τουρισμός μας στην, ο τουρισμός στη χώρα μας είναι 12 μήνες το χρόνο. Και αυτό φαίνεται και από τα στοιχεία, φαίνεται γενικότερα και από την κίνηση που υπάρχει ακόμα και τους χειμερινούς μήνες, ακόμα και στο κέντρο της Αθήνας, που έρχονται τουρίστες από όλο τον κόσμο για να θαυμάσουν τον Παρθενόν από κοντά. Και βεβαίως να πάνε και σε άλλα σημεία της χώρας. Και έχεις απόλυτο δίκιο για τις εταιρείες τις οποίες λες. Είχαμε πραγματική βιομηχανία τη δεκαετία του 80 και δυστυχώς αυτή έχει εκλείψει. Λοιπόν, με θετικά λόγια μιλάει εδώ ο... Δεν μπορώ

0: Α, ηλία. Μιλάει για τον κύριο Βαλινάκη. Ο Real Blogger Σπύρο λέει: στο έγραψα και χθες. Το βέβαιο είναι ότι οι απέναντι θα χοντρίνουν το παιχνίδι. Ας έχουμε λοιπόν έτοιμους ένα-δύο σαλιάριδες με μία-δύο φρεγάτες στη Λίμνος, έτοιμες για επακουμπήσεις. Γιατί μόνο έτσι θα μαζευτούν. Είναι ο Οθωμανοί. Αρέσει. Άλλωστε, αποδεδειγμένα μόνο αυτή τη γλώσσα καταλαβαίνουν, γράφει ο Real Blogger στο μήνυμά του. Καλημέρα και στον Ηλία. Με αφορμή, λέει, τον ιό του Δυτικού Νείλου, μήπως η κυβέρνηση να εξετάσει το ενδεχόμενο να βάλει μηδενικό ΦΠΑ στα αντικουνουπικά προϊόντα. Είναι και αυτό μία άποψη. Αμέ, γιατί όχι. Λοιπόν, πρέπει να σας αφήσω. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, Θοδωρή μου. Λοιπόν, πρέπει να σας αφήσω. Θα τα πούμε αύριο το πρωί εμείς στις 6. Μείνετε συντονισμένοι στο Real FM. Ακολουθεί η Ελισάβετ Σαλαμάρα και η Στεφανία Κασίμη. Η Στεφανία Κασίμη και η Ελισάβετ Σαλαμάρα. Κύριε Σαπρανίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Βουγιουκλιώτη, επίσης. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Γεια χαρά.
1: Real FM. Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
2: Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
1: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
3: Καλώς σας βρήκα.
4: Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω από πού βγαίνει.
1: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν?
3: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
1: Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας. Τι προτείνει το ΚΚΕ για τη λύση του προβλήματος?
5: Δεν είναι απλό ζήτημα. Είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο, όπως έχω πει επανειλημμένα.
6: Από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Real FM 97,8. Μαζί του στις 11, ο Αντώνης Δελατόλας. Έρχεται στον Real FM 97,8.
7: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ.
8: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα τυρόπιτα τσαλακωτή τύπου πιλίου 850 γραμμάρια 4,45. Γαστραφακές ψηλές 500 γραμμάρια 1,19. Πασιάς σαλάμι σπέσιαλ 200 γραμμάρια 2,98. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 3x170 γραμμάρια 2,49. Τράτα τόνο σελάντι ελιάς 3x70 γραμμάρια ή σε νερό 3x80 γραμμάρια 3,59. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
9: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό. Το μέλλον της ενέργειας γίνεται πράσινο σε Ελλάδα και Κύπρο. Το έργο Class Tech ενώνει φορείς, κοινότητες και επιχειρήσεις του τουρισμού, δημιουργώντας ενεργειακές κοινότητες που παράγουν καθαρή ενέργεια, μειώνουν τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα και ενισχύουν την ενεργειακή αυτονομία. Με εκπαίδευση, τεχνολογική καινοτομία και διασυνοριακή συνεργασία, χτίζουμε ένα δίκτυο βιώσιμης ανάπτυξης. Class Tech. Μαζί για έναν πιο πράσινο τουρισμό και ένα βιώσιμο αύριο. Μάθε περισσότερα στο classtechproject.eu. Η πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο του Interreg Ελλάδα Κύπρος με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κύφισο από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια λόγω τροχαίου. Καθυστέρηση μένονταν ατμήματα σε Αρδιτού, Κατεχάκη, Αλεξάνδρας, στην Ομερίδου Σκυλίτσης, στο ρεύμα προς Πειραιά και στην Αττική Οδό στον κόμβο της Μεταμόρφωσης. Τραγούδια σημειώθηκε στη λεωφόρο Φιλής στα ξημερώματα. Κοπέλα 17 χρονών έχασε τη ζωή της όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε μαζί με ακόμη 4 νέους εξέτραπε της πορείας του και προσέκρουσε σε κολόνα ηλεκτροφωτισμού. Τρεις νεαροί τραυματίστηκαν και νοσηλεύονται σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες εκτός κινδύνου. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε κλαίο καύσωνα και σήμερα η χώρα. Μέχρι την 5η Ιδράριο αναμένεται να αγγίξει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Σε κάποιες περιοχές, μάλιστα σε Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Ανατολική Πελοπόννησο και Κεντρική Μακεδονία, οι θερμοκρασίες θα είναι ακόμη υψηλότερες. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα στην Αττική και στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Αυξημένη παραμένει κίνηση στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η επιστροφή των εκδρομέων του Αυγούστου. Χθες έφτασαν στα λιμάνια της Αττικής 50.707 άτομα. Χειροπέδες πέρασε η αστυνομία σε 44χρονο στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από καταγγελία της 35χρονης συνδιαστάσης σύζυγου του για βιασμό και ξυλοδαρμό. Θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Δύο άνθρωποι χάσαν τη ζωή τους έπειτα από πλήγμα της Ουκρανίας σε δηληστήριο στην περιφέρεια Κρασνανταρ της Ρωσίας. Δύο νεκροί είναι ο απολογισμός επίθεσης της Μόσχας στη Ζαπορίζια.
11: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
12: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Το πρώτο χρυσό μετάλλιο της Ελλάδας στην ξυφασκία στην ιστορία των Μεσογειακών Αγώνων κατέκτησε η Κατερίνα Κοντοχριστοπούλου. Επικράτησε τον τελικό του ξύφους ασκήσεως με 15-13 της Αιγύπτιας Σάρας Χόσνη. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
13: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
10: Γενικά έθριος με τοπικές βροχοπτώσεις στα υπηρετικά. Άνεμη βόρη έως 7 μποφόρ. Πρόσκαιρη συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 38 βαθμούς Κελσίου, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Έλα, έχουμε αρχίσει λίγο να κουραζόμαστε, νομίζω, από τη ζέστη.
1: Ναι,
0: είναι συσσωρευμένοι, ε.
1: Έχουμε, είναι καίνε τα τσιμέντα.
0: Ναι, τι κάνω τώρα, σου ανεβάζω τον ήχο στα ακουστικά ή κάνω κάτι άλλο.
1: Πω, τίποτα, αλλά μιλάς πάρα πολύ δυνατά.
0: Τώρα.
1: Εντάξει, τώρα ναι.
0: Όχι. Εντάξει. Μα σε κατάλαβα ότι δεν ακούγε. Σε λίγο θα βάλω όλο ντουντούκα για να φωνάζω δίπλα.
1: Φώναζε, πολύ σε άκουγα όμω. Λοιπόν, έλεγα κι εγώ. Πάλι, τι κάνει, τι πειράζει.
0: Είναι εντάξει.
1: Όχι.
0: Δεν είναι. Πού θε να σου ανεβάσω τον ήχο, παιδί μου,
1: δεν κάνει καλή επαφή γι' αυτό.
0: Α, δεν φταίω. Εγώ δεν κάνει καλή επαφή.
1: Το ξέρω. Εντάξει, θα τη φτιάξει τώρα την βρήκα. Το βρήκα.
0: Το αφήνω, δεν ακουμπά τίποτα.
1: Μην ακουμπήσει τίποτα.
0: Λοιπόν, λέω
1: είμαστε πολύ καλά.
0: Ότι δεν νομίζω ότι μπορεί να κοιμηθεί άνθρωπο τώρα το βράδυ και να μην έχει βάλει με αυτέ τι θερμοκρασίε air condition. Αλλά είναι πάρα πολύ κουραστικό, παιδιά. Σήμερα ξύμνησα με μια περίεργη αίσθηση στο λαιμό.
1: Στο λαιμό, ναι. Αυτό το πώ σε γαργαλάει.
0: Το που είναι ξερό ο λαιμό, σου
1: λέει, παιδί μου. Ναι. Α, ξερό. Είσαι γαργαλά, ένα από τα δύο θέλει. Ναι,
0: δεν είναι ωραία αίσθηση.
1: Νιώθεις. Εν τω μεταξύ, είχα βγει έξω μία βόλτα. Βόλτα εννοώ να πάω μέχρι το περίπτερο.
0: Ναι, στην πλατεία. Φοβερή βόλτα,
1: φοβερή
0: ναι.
1: Είναι βόλτα.
0: Δεν είναι εκεί για παραπάνω με αυτή τη ζέστη.
1: Όχι. Εν τω μεταξύ, στο Γέραγα, ξέρεις, έχει μία-δύο στην πλατεία παιδικές χαρές και ήταν όλα τα παιδάκια έξω. Έκανε τόση ζέστη. Δεν μπορούσε. Ήταν όλα τα μαγαζιά για
0: μένα. Τα παιδιά εν τω μεταξύ δεν καταλαβαίνουν τίποτα.
1: Τίποτα δεν καταλαβαίνουν. Τα έβλεπα στην παιδική χαρά. Ήταν η κόρη της κουμπάρας μου και να λέει μαμά, θα κάτσουμε κι άλλο. Η μαμά είχε τρελαθεί. Πια. Μαμά, γιατί οι φίλοι μου έφυγαν νωρίς, οι γονείς και αυτοί είχαν σκάσει. Και λέει: η ώρα είναι 9, να μην κάτσουμε μέχρι τις 10.
0: Έτσι.
1: Παίζανε, δεν καταλαβαίνεις τι θερμίδα είχαν κάψει με 40 βαθμούς.
0: Καλέ, και υποκανονικές συνθήκες να τα δεις τα παιδιά να τρέχουν έτσι σε αυτές τις ηλικίες. Δεν ξέρω, προνήπιο και πρώτες τάξεις δημοτικού.
1: Αυτό 6-6-6.
0: Η ενέργεια είναι στο φουλ, παιδιά.
1: Δεν υπάρχει, ανέβαινε, full, κατέβαινε, ανέβαινε, γιατί φύγανε νωρίς. Θέλω να τους πω.
0: Όλοι θέλουν να φύγουν από αυτή τη παιδική χαρά.
1: Όλοι θέλουν να φύγουν γενικά, να πάνε στο air condition. Για σένα κάθεται.
0: Είναι μια ταλαιπωρία και νομίζω ότι επειδή είναι πολλές ημέρες και η πρόβλεψη λέει.
1: Καλέ, ναι.
0: Εδώ ήταν ο Τάσος Αρνιακός χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων και μου λέει. Εκεί εντάξει, Πέμπτη Παρασκευή, λίγο θα πέσει. Όχι, καμιά δροσιά φοβερή.
1: Όχι. Σταδιακή αποκλιμάκωση της έντασης.
0: Ναι. Και το Σαββατοκύριακο.
1: Αυτό και εγώ το άκουσα. Λέω τι άλλαξε, τι έγινε, τι
0: συνέβη. Θα γυρίσει πάλι τούμπα και θα έχουμε πάρα πολύ ζέστη, θα έχουμε πάλι καύσωνα. Καταλαβαίνεις τι θα γίνει λοιπόν στις παραλίες. Χθες πάσαμε και τους 41 βαθμούς Κελσίου. Εντάξει.
1: Ούι, πάλι γνωστή.
0: Λοιπόν, κάτσε να σου πω τώρα περιοχές. Περίμενε, τα έχω εδώ. Α, δεν είναι μόνο αυτό. Εντάξει, έσπασε τους 41 βαθμούς και ένας από τους κλασικούς, από τις κλασικές περιοχές, η Σκάλα Μεσσηνίας, 41,5.
1: Ωραίος.
0: Αλλά το θέμα ήταν οι διαφορές θερμοκρασίας.
1: Εννοείς λοιπόν, το
0: 41,5 στη Σκάλα Μεσσηνίας, 27 έγραφε η Φολέγανδρος την ίδια ώρα.
1: Πιο ωραία η Φολέγανδρος.
0: Πιο ωραία.
1: Ναι.
0: Καλά, πιο ωραία. 27 βαθμούς. Γιατί προφανώς αυτός ο αέρας, τέλος πάντων στο Αιγαίο, μπορεί
1: πολύ
0: να ήταν και πιο δροσερός. Τη νύχτα επίσης έντονες
1: αυτό
0: διαφορές.
1: Αυτό νόμιζα.
0: Όχι, τη μέρα σου είπα τώρα.
1: Άλλο λέω. Δεν μιλάς διαφοροποίηση μεταξύ των περιοχών.
0: Ναι.
1: Όχι μέρα νύχτα που πέφτει θερμοκρασία.
0: Όχι.
1: Ωραία.
0: Την μέρα λοιπόν μεσημέρι 41,5 στη Σκάλα Μεσσηνίας, την ίδια ώρα η Φολέγανδρος είχε 27. Είναι 15 σχεδόν βαθμοί, είναι μεγάλη διαφορά.
1: Προφανώς.
0: Λοιπόν, τη νύχτα είχαμε πάλι διαφορές. Στο Περτούλι Τρικάλων η θερμοκρασία είχε πέσει στους 14 βαθμούς.
1: Ναι.
0: Περτούλι.
1: Περτούλι, ωραίο.
0: Εντάξει. Και στην Αθήνα είχε 32 κάποια στιγμή. Μες το βράδυ.
1: Μες το βράδυ.
0: Κέντρο.
1: Μάλιστα.
0: Πάρα η αίσθηση να μην πάμε. Πάμε τώρα στην αίσθηση, γιατί έχουμε περιοχές οι οποίες είχαν ίδια θερμοκρασία, το θερμόμετρο δηλαδή έδειξε 33 βαθμούς τόσο στην Πρέβεζα όσο και στην Άξο.
1: Ναι.
0: Έλα μου ντε που η αίσθηση όμως ήταν τελείως διαφορετική. Στην Πρέβεζα που έχει υγρασία, οι 33 βαθμοί τους αισθανόσουν ως 48, λένε οι ειδικοί. Στην Άξο. Ήταν, τους αισθανόσουν ακόμα
1: 48.
0: Και 48.
1: Αυτό, ξέρεις, το λες μόνο στο αυτοκίνητο όταν μπαίνεις που το έχεις κάτω από τον ήλιο.
0: Ναι.
1: Που γράφει 49 βαθμούς και τον βάζουν και στα σώσια.
0: Και η Λαμαρίνα.
1: Feeling.
0: Ναι, και η Λαμαρίνα. Έχει πολύ υγρασία η Πρέβεζα.
1: Η μόνη Παναγία μου.
0: Έχει πολύ υγρασία η Πρέβεζα. Δεν,
1: και ανέβαινε Πρέβεζα, λοιπόν. Το ξέρω, δεν σε ρωτάω.
0: Ναι. Έτσι. Καλά, από τα μέρη που σου είπα τώρα. Εντάξει, άστο, έχω πάει.
1: Λοιπόν. Δεν υπάρχει.
0: Είμαι ταξιδιωτικός οδηγός. Το
1: έχω
0: πει. Όχι, υπάρχουν μέρη. Λοιπόν,
1: έχεις πάει και στη Σκάλα Μεσσηνίας.
0: Έχω πάει και στη Σκάλα Μεσσηνίας. Έχω πάει και στη Φόλεγα, δρόμο, μην ρωτήσει.
1: Παρακαλώ να βάλετε την κυρία Σαλαμάρα να δουλεύει λίγο περισσότερο. Γιατί
0: όχι, πάει
1: όχι, όχι, όχι. Και να δουλεύω εγώ λίγο λιγότερο, γιατί δεν έχω πάει
0: μέσα. Με συγχωρείτε, Στεφανία Κασίμη, πόσο παραπάνω δηλαδή από 4 ώρες εκπομπές όλο το προηγούμενο διάστημα.
1: Δεν ξέρω, Ελισάβετ μου.
0: Τι λέει, 24 ώρες.
1: Μιλούν τα στοιχεία.
0: Μιλούν τα στοιχεία ότι αξιοποιώ τον ελάχιστο χρόνο που μου έχει απομείνει. Ταξιδιωτικά, τι να κάνω κι εγώ. Ταξιδεύω.
1: Κυρία Ελισάβετ Σαλαμάρα είναι εδώ.
0: Και η κυρία Στεφανία Κασίμη στο δεύτερο μικρόφωνο. Και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12. Και ο Νίκος Απρανίδης εδώ θα στήσει αντισκηνό στο Λέο. Αν ναι. δεν φέρει αυτό που του έχει υποσχεθεί
1: μέχρι,
0: μέχρι
1: την Παρασκευή. Ναι, ναι.
0: Τελείωσε. Κοίτα το ύφος του, έχει αρχίσει και δεν πιστεύει
1: θα φέρω
0: πια.
1: Κάτι άλλο, δεν πειράζει. Δεν είναι ευχαριστημένο και γι' αυτό.
0: Νίκο, κατάλαβε. Λοιπόν, Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: 2-11-208-200 το τηλέφωνο επικοινωνία και email μα στέλνετε στη διεύθυνση studio@papakirialfm.gr.
0: Τώρα όλα αυτά σημαίνουν γιατί αυτό το αεράκι χθες ήταν πάρα πολύ ζεστό.
1: Ναι, τι σημαίνουνε, φωτιά.
0: Ναι, σημαίνουνε κίνδυνο, σημαίνουνε πολύ προσοχή και εμένα μου κάνει πάρα
1: πολύ. Τις προλάβαμε βεβαίως. Ήταν αρκετές φωτιές, αλλά τις πρόλαβε η πυροσβεστική.
0: Και εύχομαι και έτσι να συνεχίσει, αλλά μου έκαναν εντύπωση κάτι οι φωτογραφίες που είδα μέσα σε ένα, σε μια δασική έκταση στο Σέλι Μαθίας που έχουν κάνει μια αυτοσχέδια κατασκήνωση κάποιοι έτσι.
1: Τι ωραίο.
0: Ναι.
1: Εξαιρετικό.
0: Ναι, τι ωραίο. Μαζευτήκανε περίπου 300 άτομα από τον Ιούλιο μέχρι τώρα. Έχουν στήσει αντίσκηνα, έχουν βάλει λέει και φιάλες υγραερίου. Γιατί κάπως πρέπει να μαγειρεύεις.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν γίνεται.
1: Αυτό τους έλειπε.
0: Έχουν ανοίξει λάκκους λέει για να ανάβουν φωτιές. Χωρίς συνθήκες υγιεινής, χωρίς φωτισμό, χωρίς σύνδρευση, χωρίς. Και περιμένουν να υπάρξει παρέμβαση του δασαρχείου.
1: Έχουν φύγει πρέπει.
0: Για να τα μαζέψει και αυτά που μείνανε.
1: Το δασαρχείο δεν πρέπει.
0: Δασαρχείο.
1: Επιληφθεί.
0: Και ενδεχομένως και η εισαγγελέας να παρέμβει. Γιατί...
1: Να σε ρωτήσω κάτι, δεν το είχε δει κανένας αυτό.
0: Μα πρόσεξε τώρα λέει. Ήτανε παράδοση από. Εξαπανέκαθεν που λένε στα πολύ καλά
1: γνωρίζοντα
0: ελληνικά.
1: Ναι, ναι.
0: Να πηγαίνουν κάποιες λίγες οικογένειες εκεί, καμιά πενταριά άτομα. Δεν ξέρω πώς προέκυψε τώρα αυτή η παράδοση. Να κάνουν κατασκήνωση ελεύθερη μέσα στο δάσος. Τώρα όμως τα τελευταία χρόνια έχει γίνει happening.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό σημαίνει, ότι τράβηξε πολύ κόσμο. Μαζεύτηκαν καμιά 300 άτομα συνολικά όλο αυτό το διάστημα.
1: Και πάρτι, ναι.
0: Και έκαναν αυτό. Ναι, να σου πω, έχεις πάει κατασκήνωση στο δάσος, θα βάλεις από ό,τι καταλαβαίνω με τα φιάλες υγραερίου, θα φτιάξεις και τον μπαρμπεκιού σου. Θα
1: βεβαίως, γι' αυτό το λέω, γινόταν πάρτι. Δεν ξέρω αν γινόταν και κανονικό πάρτι. Αλλά πέρα από τις συνθήκες υγιεινής, φαντάζομαι τα σκουπίδια, ας πούμε, τα πετούσαν.
0: Τα σκουπίδια και είδα φωτογραφίες που ακόμα υπάρχουν σκουπίδια.
1: Ναι, επίσης το δασαρχείο να επιληφθεί, αλλά. Δεν το γνωρίζει κανείς.
0: Ένα από το δασαρχείο όμως δεν έπρεπε να έχει επιληφθεί και πριν φύγουν.
1: Γιατί ο συγγνώμη, κανείς δεν το ξέρει.
0: Κανείς.
1: Από τον Ιούλιο λένε και
0: κοίτα
1: κανείς.
0: Τώρα. Σε μικρή απόσταση έλεγε ο κοινοτάρχης της περιοχής ότι περίπου 4 χιλιόμετρα υπάρχει κανονικό κάμπινγκ. Προφανώς κάποιοι άνθρωποι δεν θέλουν να είναι οργανωμένο, θέλουν να είναι ελεύθερο.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω ότι δεν είναι και τόσο απομονωμένο.
1: Ναι.
0: Είναι στη δασική έκταση, αλλά δεν είναι και τόσο απομονωμένο.
1: Είναι κοντά στο χωριό.
0: Λοιπόν,
1: από ό,τι έχω καταλάβει.
0: Ναι. Άρα, αυτά τα περίεργα που μας έρχονται να κάνουμε, κάτι τέτοιου τύπου κατασκηνώσεις κτλ.
1: Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, ο πρόεδρος εκεί σκηνώντας δεν μπορεί να παρέμβει. Γιατί αν λέει να παρέμβει το δασαρχείο ή εισαγγελέας, λέει δεν μπορεί να παρέμβει.
0: Λέει ότι είναι η ευθύνη του δασαρχείου να το κάνει.
1: Άρα, θέλω να πιστεύω ότι έχει ενημερώσει εδώ και καιρό.
0: Και εγώ αυτό θέλω να πιστεύω.
1: Για να γίνεται όλο αυτό. Γιατί ούτε καινούριο είναι εδώ, αφού λες ότι είναι παράδοση ετών.
0: Όχι, είναι παράδοση ετών.
1: Απλά σε είχε ενημερώσει και
0: έχει
1: πέρυσι.
0: Έχει πάρει,
1: γενικότερα σε είχε παρέμβει και πέρυσι.
0: Το μαθαίνει ο ένας από τον άλλον.
1: Δεν πιστεύω
0: αυτό
1: ότι τα 50, τα 300 άτομα είναι φέτος. Πιστεύω ότι ήταν για πέρυσι. Δεν νομίζω ότι φέτος το ανακαλύψανε.
0: Άρα
1: πάντων,
0: αυτά
1: τώρα.
0: Τα περίεργα
1: υπήρχε,
0: λοιπόν.
1: Έγινε viral το Σέλι Μαθίας και πήγανε και στήσανε σκηνές φέτος. Καϊκά απλώ.
0: Να, εκεί.
1: Κάποιος δημοσιογράφος το ανακάλυψε και πήρε διάσταση. Να σε στείλουμε τώρα ενεργά.
0: Όχι, όχι, είναι αργά, θα τους μαζέψουν τώρα. Μην μαζέψουν και εμένα μαζί δηλαδή. Άστο. Λοιπόν, μπήκε Παναγιώτης Βολάνης στο στούντιο γιατί δύσκολη μέρα.
1: Δύσκολη μέρα. Θέλω να σου πω ότι εγώ δεν υπολόγισα καλά.
0: Να τα.
1: Νόμιζα ότι θα έκανα πολύ πιο
0: περίπατο
1: λίγο χρόνο.
0: Θα
1: περίπατα όχι, αλλά όχι, είχε αρκετή κίνηση και στην Κηφισίας. Δηλαδή κάθε μέρα έχει όλο και περισσότερο τέλος
0: πάντων. Ναι, έχουν επιστρέψει το μεταξύ.
1: 1% παραπάνω, 1% παραπάνω, 1% παραπάνω. Θα συμπληρωθεί και γύρω στις 10 Σεπτέμβρη θα είναι όλα στη θέση του.
0: Έχουμε δυσκολίες γιατί έχουμε και τροχαία, έχουμε και κινητοποιημένα οχήματα. Παναγιώτη, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Όσο μπορεί να είναι και για τους οδηγούς, γιατί επιστρέφουμε σιγά σιγά κανονικά.
0: Κάτι καταλάβαμε να σου πω, Παναγιώτη.
2: Ισχύει επιβαρημένος ο Κηφισός, από αυτό θα ξεκινήσω. Σύγκρουση οχημάτων σημειώθηκε νωρίτερα στην άνοδο, στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας. δύο οχημάτων, με αποτέλεσμα να έχουν σχηματιστεί ουρές χιλιόμετρων από το ύψος της Λένορμαν. Έχουμε δυσκολίες και στην κάθοδο του Κεφισού, από Μοσχάτο μέχρι τη συμβολή με την Ποσειδόνος, λόγω ακινητοποιημένου οχήματος στην έξοδο της παραλιακής για Γλυφάδα. Από το Κεφισός είναι λίγο απροσπέλαστος αυτή την ώρα, χαμηλά στην κάθοδο και ψηλά στην άνοδο. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνοια, στις Πατησίων και στα Δύο. Στο κόκκινο είναι η άνοδο του λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης. Ναι. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε στην άνοδο της Κηφισίας από Χαλάνδρη μέχρι Μαρούσι. Καθυστερήσεις σημειώνονται στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Πυκνίνει ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς, σε Ταύρο Θησίο και στο ρεύμα προς Πειραιά στο Φάληρο. Και με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην Ομυρίδου Σκυλίτσης στον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι επιστρέφουμε μέρα με τη μέρα, Παναγιώτη, στα παλιά και στα γνωστά μας. Κίνηση.
1: Έχει, σου λέω. Έχει και κίνηση και, όπως είπες, και στο λιμάνι του Πειραιά. Γιατί ναι, φεύγει ναι. Ακόμα κόσμος και.
0: Και φεύγει και έρχεται.
1: Και φεύγει και κυρίως έρχεται. Αυτό θέλω να πω.
0: Άρχισε να αντιστρέφεται.
1: Ναι, τώρα πια αντιστρέφεται. Οι περισσότεροι επιστρέφουν, αλλά είναι και αρκετοί οι οποίοι συνεχίζουν τις διακοπές τους. Χθες, δηλαδή, από τα λιμάνια της Αττικής αναχώρησαν 33.372 επιβάτες.
0: Και καλά κάνουν και καλά να περάσουν. Έφτασα μετά. Γι' αυτό σου λέω ότι έχουμε ένα ισοζύγιο εδώ.
1: Ισοζύγιο. Εισαγωγών, εξαγωγών.
0: Αρχίζει λίγο και ναι, έχει γίνει η ανατροπή εδώ πέρα. Οπότε σιγά σιγά μαζευόμαστε. Και επειδή το λέγαμε χθες τέτοια ώρα για τον οδηγό εδώ, τον περίεργο που είχε ανοίξει τις πόρτες του αυτοκινήτου διάπλατα στη Σιράγκα, ταυτοποιήθηκε τελικά.
1: Ελισάβετ,
0: 21 ετών.
1: Αυτό με το όπου ότι αρχίζει με χαρά, τελειώνει με καρά.
0: Ναι, ναι. Αυτό.
1: Πήγα και το είπα για εξυπνάδα και το ξέραν όλοι, μάλλον μόνο εμείς δεν το ξέραμε.
0: Πού ντροπή. Σοβαρά και
1: μάλλον οι ηλικίες μας δεν το ξέρουν, έτσι.
0: Ναι, σε τι ηλικίες το είπες?
1: Σε λίγο πιο μικρές.
0: Σε λίγο πιο μικρές. Όχι, να το ελπίσεις στις δικές μας ηλικίες, Στεφανία.
1: Ναι, το είπα για...
0: Ότι έξυπνο, wow,
1: πολύ δυνατό, λέω.
0: Σε κοιτάγανε όλοι λίγο... Όλοι το γνωρίζουμε, εσύ είσαι...
1: Εκτός αν μου λένε ψέματα, γιατί έχουμε και αυτό το τα ξέρω όλα.
0: Ναι,
1: καλά, έτσι, είναι παλιό αυτό.
0: Λοιπόν, έλεγα ότι διάβασα. Ναι, ο οδηγός ταυτοποιήθηκε. Επειδή πλέον έχει περάσει και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, δεν υπάρχει διαδικασία του αυτοφόρου, αλλά θα κινηθεί κανονικά η δικαστική διαδικασία όσον αφορά αυτά που έγιναν στη Σύραγγα. Έλεγα ότι είδα τα στοιχεία της τελευταίας εβδομάδας από τα αλκοτές που έχουν γίνει. Και επιτέλους φαίνεται ότι εδώ υπάρχει μια θετική είδηση.
1: Αυτό είναι γιατί, μια θετική είδηση. Πράγμα.
0: Γιατί είναι πολύ μικρό το ποσοστό πια αυτών που πιάνονται να έχουν καταναλώσει αλκοόλ.
1: Πες μου τα στοιχεία, γιατί, σε τι περίοδο αφορούν?
0: Αφορούν την εβδομάδα από 17 έως 24 Αυγούστου. Είναι η τελευταία εβδομάδα, γιατί σήμερα. Ναι, μέχρι χθες.
1: Το λέω,
0: ναι,
1: γιατί είναι σχετικά αδειά η Αθήνα γι' αυτό.
0: Αττική, ναι, αλλά είναι 27.000 αλκοτέστ. Είναι μεγάλο το νούμερο.
1: Είναι
0: μεγάλο το
1: αλλά,
0: νούμερο.
1: Αλλά αν θες την άποψή μου, δεν είναι πολύ.
0: Και υπάρχει και η χαλαρότητα, ξέρεις ότι είμαι. Στην εβδομάδα μετά της Παναγίας, άδεια η Αθήνα. Θα μπορούσε, δηλαδή, θέλω να πω λίγο να.
1: Ναι, εντάξει.
0: Λοιπόν,
1: το ακούω
0: από τους 27.000 ελέγχους που έγιναν, 197 οι παραβάσεις όσον αφορά το αλκοόλ. Συνελήφθησαν 14 οδηγοί. Το ποσοστό είναι 0,73%. Βέβαια, έχουν υπάρξει και πάνω από 5.000 παραβάσεις άλλης, όχι για αλκοόλ. Άλλης
1: ταχύτητα,
0: κόκκινα, κράνος, κινητό τηλέφωνο και τα σχετικά. Και αυτό που μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση είναι, λέει, τώρα εξετάζουν να διευρύνουν, λέει, τους τα αλκοτέστ και να μην γίνονται μόνο νύχτα, να γίνονται και μεσημέρι. Εντόπισαν ότι κάποιοι οδηγοί, επειδή τη νύχτα είναι λίγο πιο...
1: Καταλαβαίνεις τι γίνει, σαν να βρήκανε τώρα οι Έλληνες. Λέει, θα κάνουμε τώρα αυτό που κάνουν στο εξωτερικό, το happy hour, πώς το λένε, το αυτερόφις.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, 5 με 7,
1: αυτό,
0: ξέρω, το απόγευμα.
1: Ναι.
0: Δεν θα είναι happy hour πια, όχι, καθόλου. Λοιπόν, βρήκανε λοιπόν ότι ήταν αρκετοί οδηγοί οι οποίοι δεν μπορούν να πιούν το βράδυ, δεν μπορούν να πάνε σε χτερινά μαγαζιά ή ακόμα και στην ταβέρνα άμα πας. Θα πιεις το δεύτερο ποτήρι, σε πιάνει. Άρα πήγαιναν το μεσημέρι στο ταβερνάκι.
1: Το εντόπισαν γι' αυτό.
0: Πήγαιναν. Εσύ τι πιστεύεις, ότι δεν θα το εντόπιζαν? Εσύ πιστεύεις ότι μόνο εμείς οι γύρω τα ξέρουμε και τα κάνουμε? Λοιπόν, το εντόπισαν, λοιπόν, λέει, και σκέφτονται τώρα. Και το εντόπισαν και σε επαγγελματίες οδηγούς.
1: Σε επαγγελματίες οδηγούς.
0: Ναι. Δηλαδή αυτοί που κάνουν μεταφορές, που είναι courier, που
1: είναι... κάνουν ένα διάλειμμα για τσίπουρα.
0: Το μεσημέρι βρίσκουν την ευκαιρία κάποια στιγμή και λίγο θα πιούνε και δύο ποτήρια και θα πάρουν το τιμόνι μετά. Και στους επαγγελματίες υπάρχει επικινδυνότητα, γιατί άλλοι μεταφέρουν επιβάτες, άλλοι μεταφέρουν απορρέματα.
1: Υπάρχει επικινδυνότητα, γιατί για να μην μεταφέρεις υπάρχει επικινδυνότητα για τον
0: λίγο
1: απέναντι.
0: Λίγο πιο αυξημένη λοιπόν στους επαγγελματίες. Σκέφτονται λοιπόν τώρα, δεν χρειάζεται νομοθετική παρέμβαση, γιατί μπορούν να κάνουν αλκοτέστ όποιο θέλουν.
1: Ναι, και όπου θέλουν.
0: Απλά μέχρι τώρα δεν ήταν.
1: Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον αυτό, Ελισάβετ.
0: Στεφανία, δεν κατάλαβα, έδειξες μεγάλο ενδιαφέρον για τα μεσημεριανά αλκοτέστ.
1: Εγώ είμαι η μόνη που δεν έχω ενδιαφέρον, γιατί εκείνη την ώρα σίγουρα δεν καταναλώνω αλκοόλ. Καταναλώνω καφέ.
0: Εντάξει, δεν νομίζω, για τον καφέ δεν υπάρχει πρόβλεψη ακόμα.
1: Όχι, όχι.
0: Εντάξει, την γλίτωσες, μέχρι στιγμής.
1: Ξέρεις πόσες φορές ήθελα να μου κάνουν αλκοτέστ την ώρα που ερχόμουν να... Στις 5.30 ώρα το πρωί, έλεγα. Δεν είναι ένας να με σταματήσει.
0: Με συγχωρείς, τι να πιστέψουν, ότι εκείνη την ώρα πήγαινε στη δουλειά ή ότι γυρνούσες από κανένα κλαμπ.
1: Γι' αυτό ήθελα να με σταματήσει.
0: Σε βλέπουν και αγριονιάτο και σου λέει έτσι.
1: Λοιπόν, επιστρέφοντας, θα δούμε έτσι, γιατί ξεκινήσαμε λίγο πιο χαλαρά, γιατί παιδιά ακόμα Αύγουστος είναι. Αλλά έχει πάρα πολλές ειδήσεις, έχει και τα μηνύματα που έστειλε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό, έχει εξελίξει τη Μέση Ανατολή. Βασικά δεν έχει, γιατί δεν ήταν ακριβώς D-Day όλο αυτό.
0: Είναι από αυτά τα γνωστά του Τραμπ, ξέρεις, αυτά τα βαρύγδουπα που ακούς και λες έρχεται η μέρα της καταστροφής, ας πούμε.
1: Ναι, δεν ήταν.
0: Εντάξει.
1: Δεν ήταν. Θα είναι όμως.
0: Σε προειδοποιεί ο άνθρωπος.
1: Ναι. Πρέπει να φύγουμε τώρα.
0: Πρέπει να πάμε σε τίτλους. Α, έχουμε λεπτό. Λοιπόν, να διαβάσουμε ένα-δύο μηνυματάκια, γιατί νομίζω ο κόσμος ότι. Όπως μας ρωτούσαν προχθές, ότι αν είμαστε ζωντανή εκπομπή, ολοζώντανη είναι η εκπομπή. Λοιπόν, μου δίνει τη λύση όσον αφορά εδώ τα air condition. Λέει να βάζουμε ένα λεκανάκι με νερό στο δωμάτιο για να μην μας ενοχλεί μετά στο λαιμό.
1: Ναι.
0: Δεν το έχω δοκιμάσει, θα το κάνω όμως.
1: Ναι. Θα βάλω.
0: Πολύ ζέστη και αποπνιχτική ατμόσφαιρα, λέει η Κατερίνα στην Πάτμο. Καλημέρα στον Γιώργο. Α, καλημέρα και στον Αβράμα από τη Θεσσαλονίκη.
1: Καλημέρα, Αβράμα.
0: Και πολύ καλά κάνω που ταξιδεύω αυτές τις λίγες μέρες που δεν δουλεύω.
1: Ναι.
0: Και φωτογραφεί. Καλά... Α, και δουλεύει για σένα, Αβράμ. Φωτογραφίες λέει στο ενικό να στέλνεις.
1: Να στέλνεις εσύ.
0: Εγώ
1: από
0: να στέλνω.
1: Ταξίδια,
0: ναι, από τα ταξίδια.
1: Από τα ταξίδια. Ναι. Καλκίδα που μας έστειλε πρόθεση ακροατή στην Έβελα. Δημήτρης από. Ναι, μας λέει από πού. Αλκοτέστ, λέει καλημέρα στην επαρχία. Δυστυχώς γίνονται σπάνια αλκοτέστ.
0: Αυτό είναι ενδιαφέρον που λέει ο Δημήτρης. Ναι. Λοιπόν, πρέπει να φύγουμε για τίτλους ειδήσεων. Real FM.
3: Γεια σας. Θα ήθελα το Medium, την Αμαλία.
4: Α, είναι περίφημο Medium. Βλέπει το μέλλον. Βλέπει πολύ μακριά.
5: Λοιπόν, το βλέπεις αυτό? Ό,τι προορίζεται, θα το ρίχνεις μέσα. Από κατοστάρι και πάνω βέβαια.
6: Τώρα βυθίζομαι σε βαρύ ύπνο.
3: Τι βλέπεις, Medium, για τις εκλογές?
6: Βλέπω εκλογές το φθινόπωρο, αλλά βλέπω εκλογές και την άνοιξη. Μπορεί και τον Ιούνιο.
3: Ωραία, μας φώτισες. Τίποτα σίγουρο τελικά βλέπεις?
6: Ναι.
3: Τι βλέπεις?
6: Ότι επιστρέφουμε για εκπομπή Δευτέρα 31 Αυγούστου.
3: Πάπα να θεμάσαι. Αυτό βρήκες να δεις με σιγουριά.
7: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
8: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.

0: είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, με 10 χρόνια εγγύηση. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
0: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Σε κλειό καύσωνα και σήμερα η χώρα. Μέχρι την 5η ο υδράριος αναμένεται να αγγίξει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Υψηλός κινδύνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται στις περισσότερες περιοχές. Αναλυτικά στο real.gr. Αυξημένη παραμένει κίνηση στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η επιστροφή των εκδρομέων του Αυγούστου. Χθες έφτασαν στα λιμάνια της Αττικής 50.707 επιβάτες. Μια κοπέλα 17 ετών έχασε τη ζωή της στα ξημερώματα στη λεωφόρο Φιλής, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε μαζί με ακόμη 4 νέους εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κολόνα. Συνελήφθη 44χρονο στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από καταγγελία της 35χρονης ενδιαστάσεις συζύγου του για βιασμό και ξυλοδαρμό, θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους. Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια λόγω τροχαίων νωρίτερα, ανατμήματα σε Κατεχάκη Αλεξάνδρας και στην Αττική Οδό στον κόμβο της Μεταμόρφωσης.

0: Εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει. Real FM 97 και 8, Ελισάβετ Σαλαμάρα.
1: Και Στεφανία Κασίμη, μέχρι τις 12 θα κάνουμε παρέα.
0: Λοιπόν, μας έχετε στείλει και πολλά μηνύματα για τα, και για τα αλκοτέστ και για τα ροχεία. Να πούμε ότι στα Ανολιώσια γράφτηκε ακόμα μια τραγωδία στην άσφαλτο. Μια 17χρονη.
1: Στυχώς.
0: Έχασε τη ζωή της σε τροχαίο λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα στη λεωφόρο Φιλής, τώρα με κυκλοφορίες από τη Χασιά προς τα Ανολιώσια. Στο ΙΟΤΑΧΗ πληροφορίες αναφέρουν ότι επέβαιναν συνολικά 5 άτομα.
1: Νεαρής ηλικίας.
0: Ναι, όταν κάτω από διευκρίνησες μέχρι στιγμής συνθήκες, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος, εξετράπη τις πορείες, προσέκρουσε πρώτα στο κράσπεδο, προκαλώντας ζημιές στο πεζοδρόμιο. Μετά ακολούθησαν εξέλεγκτη πορεία και κατέληξε πάνω σε μια κολόνα ηλεκτροφωτισμού. Κολόνα λύγησε, κατέρευσε για να καταλάβει τη σφοδρότητα τη σύγκρουση.
1: Τίποτα, είναι μια μάζα από σιδερικά το αυτοκίνητο και. Εδώ μιλάμε για νέα παιδιά.
0: Ναι.
1: Δεν είναι η πρώτη φορά που το ακούμε και που το βλέπουμε, αλλά.
0: Η 17χρονη είναι... υπέκυψε, 18 επίσης 22, 3 ακόμα άτομα τραυματίστηκαν και νοσηλεύονται εκτός κινδύνου.
1: Εκτός κινδύνου.
0: 5 άτομα συνολικά μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία.
1: Λοιπόν, κοίτα αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Ναι. Επειδή σου έκανε εντύπωση που λέγαμε ότι μέρα μεσημέρι και ειδικά οι επαγγελματίες και τα λοιπά πίνουνε. Στέλνει ο Γιώργος, ο οποίος λέει ότι εργάζεται πρωινή βάρδια σε περίπτερο και δεν μπορείτε, λέει, να φανταστείτε πόσοι εργαζόμενοι σταματούν για να πάρουν μπύρα. Οικοδόμοι, οδηγοί ταξί, οδηγοί φορτηγών, ντελιβεράδες, μέρα μεσημέρι.
0: Ναι. Okay. Εντάξει, φαντάζομαι δεν είναι. Είναι πολύ λίγοι. Εγώ θέλω
1: θα ήθελα να πιστεύω ότι είναι πολύ λίγοι.
0: Γράφει ο Βαγγέλης προφανώς. Πιωμένοι επαγγελματίες οδηγοί. Μα τι είναι αυτά που λέτε. Επειδή εργάζομαι στον κλάδο της επαγγελματικής οδήγησης, μπορώ με μεγάλη βεβαιότητα να σας πω πως ανάμεσά μας υπάρχουν οδηγοί φορτηγών που ξεκινάνε τις μπύρες από τις 10-11 το πρωί.
1: Να. Οπότε, επειδή λοιπόν όλα αυτά που λέμε τώρα και που ο καθένας έχει μια εμπειρία.
0: Εν γνώση, λέει, των εργοδοτών τις περισσότερες φορές, δυστυχώς, κανείς δεν κάνει τίποτα, διότι πλέον είναι πολύ δύσκολο να βρεθούν οδηγοί με επαγγελματικά διπλώματα.
1: Ότι υπάρχει έλλειψη στα επαγγελματικά διπλώματα υπάρχει και δεν υπάρχει μόνο στην Ελλάδα, υπάρχει στην Ευρώπη. Διάβαζα στοιχεία ότι στις μεταφορές κτλ. Υπάρχει. Και μάλιστα στην Ευρώπη πληρώνουν, λέει, δίνουν και καλά λεφτά ακριβώς γιατί δεν βρίσκουν επαγγελματικά διπλώματα. Αυτό λοιπόν που εμείς μπορεί ο ένας από εδώ λόγω της δουλειάς του να εντοπίζει ο ένας και ο άλλος και να έχει υποπέσει στην αντίληψή μας. Η τροχέα μάλλον το έχει εντοπίσει.
0: Σωστά.
1: Ότι υπάρχει σε μεγαλύτερο βαθμό. Γι' αυτό και υπάρχει η σκέψη και για τα μεσημεριανά αλκοτέστ.
0: Ναι, και δεν από ό,τι καταλαβαίνω, μάλλον όντως οι επαγγελματίες είναι στο στόχαστρο.
1: Ναι.
0: Γιατί αν ήθελα να το κάνουν αλλιώς, θα το κάνουν απλώς την Κυριακή το μεσημέρι μετά το φαγητό. Πώς να σου το πω.
1: Ναι.
0: Θα ήταν οι ταβέρνες, κατάλαβες, λέω, και όχι.
1: Πού είναι οι περισσότεροι έξω και Σαββατοκύριακο. Ναι.
0: Γιατί καθημερινά τώρα, εντάξει, κατά ψέματα δεν είναι οι περισσότεροι ότι μεσημεριάτικα πίνουν αλκοόλ. Είναι δύσκολο. Οπότε θέλει κάπου να στοχεύσει,
1: λοιπόν,
0: ο έλεγχος.
1: Άκου και το πιο περίεργο, το οποίο το στέλνει.
0: Τροχέας.
1: Το στέλνει η Κατερίνα και έχει δίκιο. Λέει σε αναβάτη αλόγου.
0: Α, βέβαια, στην Άνδρο. Έφαγε κλίση, 700 ευρώ.
1: 700 ευρώ κλίση, ήταν μεθυσμένος και ήταν πάνω στο άλογο. Λέει ξενύχτησε στο αστυνομικό τμήμα. Και αναρωτήθηκα και εγώ εκείνη την ώρα και λέω, βρε αδερφέ, λέω, προβλέπεται να κάνεις αλκοτέστ στον αναβάτη αλόγου. Λοιπόν, σύμφωνα με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, παρακαλώ, ζώα επιτρέπεται να οδηγούνται μόνο από ανθρώπους απόλυτα ικανούς, λέει, στο χειρισμό τους και που είναι σε θέση να τα ελέγχουν πλήρως. Εφόσον μεγάλα ζώα ή αγέλες ή κοπάδια κινούνται τη νύχτα στις οδούς, οι οδηγοί τους υποχρεούνται να επισημαίνουν τα ζώα καθώς και την αρχή και το τέλος της αγέλης του κοπαδιού με αδιάκριτα φώτα. Άρα. Μπορείς.
0: Είναι σαν όχημα. Και 9 βαθμούς του αφαίρεσαν, να ξέρετε.
1: Ναι, από το point system.
0: Βεβαίως, point system. Εν τω μεταξύ, υπάρχει στην Ιταλία υπάρχει ένα νέο μέτρο. Έγινε γνωστό χθες.
1: Τι μέτρο?
0: Που βάζουν πρόστιμα σε πεζούς.
1: Α, είχε γίνει ένα φεγγάρι, το θυμάσαι εδώ. Που κυνηγούσαν.
0: Έγινε, τι εννοείς έγινε.
1: Δεν θυμάσαι τις κάμερες που είχαν βγει για μερικές μέρες και κυνηγούσαν.
0: Μερικές μέρες, μπράβο, είπες τη λέξη κλειδί, ναι.
1: Τι περίμενες και κάτι παραπάνω.
0: Τι κυνηγούσαν, ούτε είχανε το θυμάμαι να καταλάβεις. Είχαν βγει τους πεζούς,
1: αν περνούσαν νομίζω από τις διαβάσεις, ενώ ήταν κόκκινο το ανθρωπάκι.
0: Κάτι είναι στο πίσω μέρος του μυαλού μου.
1: Δεν το θυμάσαι κι εσύ.
0: Δεν είναι γι' αυτό τώρα. Να θεωρείται ο κόκ στην Ιταλία και θα προβλέπει κυρώς για τους πεζούς που κοιτούν το κινητό τους. Ενώ διασχίζουν το δρόμο.
1: Σωστό και αυτό. Όχι, είναι σωστό. Εγώ τους βλέπω στο πεζοδρόμιο, παιδιά.
0: Σωστά.
1: Περπατάει και όλος πάει να πέσει πάνω στο δέντρο.
0: 75 ευρώ και πάνω θα έχει πρόστιμο. Καταλαβαίνεις.
1: Είναι τσουχτερούλι.
0: Ναι. Αντιλαμβάνομαι, αφορά και άλλες συσκευές, φορητούς υπολογιστούς, τάμπλετ και μηχανές, ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές. Θέλω να πιστεύω ότι δεν έχει. Μόνο εγώ θα μπορούσα να το κάνω αυτό, αλλά όχι. με το λάπτοπ στο δρόμο.
1: Όχι, εσύ.
0: Όχι, βέβαια. Δεν θα το κάνω.
1: Αλλά ο πεζός, ο οποίος
0: μπορούν
1: λοιπόν,
0: να κάνουν hands-free.
1: Περνάνε διαβάσεις έχοντας το κινητό στο χέρι και διαβάζοντας.
0: Μπορούν να χρησιμοποιούν hands-free ενώ διασχίζουν το δρόμο. Και σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Επίσης, η χρήση ακουστικών επιτρέπεται υπό την πρόθεση ότι μπορούν να ακούνε παρκώς και με τα δύο αυτιά. Το θυμάσαι, γιατί θυμάσαι ένα περιστατικό, ένα βίντεο. Δεν θυμάμαι σε ποιο σημείο, που ήταν το τραμ και περνούσε με τα ακουστικά.
1: Και δεν έχεις, δεν ακούς και δεν μπορεί να ακούς την κόρη. Βέβαια, βέβαια.
0: Νομίζω το τραμ ήταν. Ή το τρένο. Ένα, τέλος πάντων.
1: Και ένα μέσο σταθερή τροχιά.
0: Ένα μέσο σταθερή τροχιά και δεν άκουγε και δεν έβλεπε κιόλα. Κόρη, δεν έβλεπε.
1: Ναι. Λοιπόν, είναι αυτό η ταινία που λέει δεν ακούω, δεν βλέπω. Mm. Λοιπόν,
0: αυτό με τα ακουστικά όντως είναι πολύ σημαντικό, γιατί πολλοί προχωρούν με τα ακουστικά και δεν ακούν τίποτα. Καταλαβαίνω ότι επιτρέπεται μόνο στο πεζοδρόμιο.
1: Στο πεζοδρόμιο. Στο πεζοδρόμιο εννοείται ότι δεν, αν πάθεις κάτι, το παθαίνεις με δική σου με την έννοια ότι μπορεί να σκοντάψεις. Μπορεί να πέσεις πάνω σε μια κολόνα, πάνω σε ένα δέντρο.
0: Λοιπόν, ναι, δεν ισχύουν για το πεζοδρόμιο.
1: Ναι. Μάλιστα. Αυτά στην Ιταλία, παιδιά, μην μπερδευόμαστε.
0: Ισχύει μόνο όταν διασχίζεις το δρόμο. Εντάξει, οκ, θα ήταν μια υπερβολή για το πεζοδρόμιο. Τώρα η έκτακτη ανάγκη δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει. Σημαίνει.
1: Λοιπόν, όλα αυτά όσον αφορά τον ΚΟΚ και το τελευταίο όσον αφορά την Ιταλία, βέβαια, γιατί εδώ
0: όχι,
1: δεν
0: όχι, όχι, Ιταλία είναι αυτό, Ιταλία, να το διευκρινίσουμε, μην τρομάζετε.
1: Μην προκαλέσει κανένα πανικό.
0: Τρεις φορές η Αλεσάβατ. Τι να κάνω, Ιταλία, είπα έτσι ξεκίνησα. Λοιπόν, μας γράφει ο Μαργαρίτης για τα τροχιά και τα αλκοτέστ. Την Κυριακή το πρωί με χτύπησε μεθυσμένη οδηγός, η οποία φαινόταν ότι είχε πιει από πολύ μακριά. Δεν πρόλαβα να πάρω πινακίδες, αφού περίμενα και μια μισή ώρα την τροχιά. Μου είπαν ότι μόνο απλή καταγραφή μπορούν να κάνουν. Δεν μπορούν να δουν τις κάμερες, παρά μόνο αν γίνει σοβαρός πετραυματισμός. Ναι, και λέει θα συνεχίσει να κυκλοφορεί ανάμεσά μας η οδηγός. Κατέβαινε όλη την Κηφισίας μέχρι το Παναθηναϊκό στάδιο και δεν μπορούν να τη βρουν. Μάλιστα.
1: Εμένα μου συνέβη το άλλο. Τον Ιούλιο γυρνώντας από διακοπές στην Αθηνών Λαμίας, στο ρεύμα εισόδου, κάποια στιγμή βλέπω ένα αυτοκίνητο βγαίνει με μεγάλη ταχύτητα, ενώ είμαστε στην Αριστερή Λωρίδα, μπαίνει μπροστά μας από την Μεσαία με μεγάλη ταχύτητα, αλλά ξιστά, όταν λέω ξιστά δηλαδή στο χιλιοστό, πώς να το πω.
0: Ναι, ναι.
1: Μια λάθος κίνηση. Στη συνέχεια ξαναμπαίνει στη Μεσαία Λωρίδα και βγάζει επιδεικτικά το κινητό ο οδηγός και αρχίζει να τραβάει βίντεο. Θα είναι κάποιο βιντεάκι που προφανώς, άμα ψάξει κάποιος, μπορεί να το βρει στο
0: TikTok. Υπάρχει, ναι.
1: Προφανώς εγώ δεν έχω TikTok. Αλλά θέλω να σου πω ότι εκεί έξω κυκλοφορεί ό,τι τρελό ό,τι και κουλό μπορεί να φανταστεί. Και ο καθένας οδηγούσε εντωμεταξύ με το ένα χέρι, λέμε τώρα οδηγούσε με το ένα χέρι, με το άλλο κανονικά τραβούσε με το κινητό. Τι να πεις, εγώ την έκανα την καταγγελία, γιατί εγώ δεν καταλαβαίνω από τέτοια. Δεν καταλαβαίνω.
0: Μπράβο,
1: γιατί κράτησα την πινακίδα του και πήρα αμέσως τηλέφωνο.
0: Μακριά από την κράτησα, παιδιά, στους δρόμους.
1: Όχι, εντάξει, παιδιά. Μακριά τέτοια οδηγία από τους δρόμους.
0: Εννοείται μακριά.
1: Μακριά τέτοια οδηγία από τους δρόμους.
0: Και πολύ καλά έκανες.
1: Γιατί κάποιοι από αυτούς.
0: Και πολύ καλά έκανες.
1: Προκαλούν και ατυχήματα και δυστυχήματα.
0: Και πολύ καλά έκανες.
1: Λοιπόν, πάμε εφημερίδες. Δεν έχουμε πει καθόλου πρωτοσέλιδα.
0: Πάμε εφημερίδες.
1: Γιατί δεν θα μας τάσει η ώρα.
0: Παπαδάκης, μάλιστα. Συγγνώμη, δεν συνεννοήθηκα.
1: Λοιπόν, εγώ αρχίζω. Κόντρα.
0: Μου στέλνει και ειδήσεις.
1: Το παλιόπεδο που τρομάζει το μαξί μου. Κρυφές μετρήσεις έχουν σπείρει τον πανικό με τα παπαγαλάκια να οργιάζουν. Τι άλλο θα ακούσουμε από επίσημα χείλη για τον Αλέξη Τσίπρα. Πόλεμο στην Αττική με τα κουνούπια. Δεν ψέκασαν σε πολλές περιοχές και τώρα κινδυνεύουμε να μολυνθούμε από τον ιό. Αγκομαχούν τα ελληνικά νοικοκυριά. Σχεδόν ένας στους δύο καθυστερεί να πληρώσει λογαριασμούς. Καμπανάκι τραπέζι της Ελλάδος. Περισσότεροι τουρίστες, μικρότερες οι εισπράξεις. Επίθεση Ελλάς από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ταλαιπωρία του αγρότη. Τάκης Θεοδωρικάκος, μέση μείωση τιμών 7% σε 850 προϊόντα. Ευρώπη αντιμέτωπη με έναν δύσκολο ενεργειακό χειμώνα. Καρκίνος μαστού, ελπίδες για έγκαιρη διάγνωση. Έως και 10 χρόνια νωρίτερα βλέπει η AI.
0: Απογευματινή, μειώσεις τιμών έως και 7% στα σούπερ μάρκετ. Έχουν κλειδώσει ήδη 1.150 κωδικοί προϊόντων και αναμένεται να φτάσουν στους 1.500. Συμφωνία για εκπτώσεις και στα σχολικά είδη σε ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου. Ελαφρύς το ρεύμα και παράταση επιδοτήσεων στα κάψιμα. Έχει ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ για τα κάψιμα ο Δημήτρης Χριστούλιας στο ενικός.gr. Νομίζω ότι είναι θέμα χρόνου η ανακοίνωση. Έχει πλέον.
1: Ναι, εντός της εβδομάδας θα ανακοινωθεί.
0: Έχει πλέον κλειδώσει. Δεν αποκλείεται.
1: Και μένει να δούμε αν θα είναι και πιο γενναία.
0: Δεν αποκλείεται, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Δημήτρη Χριστούλη, ακόμα και αύριο να ανακοινωθεί η παράταση κρατικής επιδότησης κατά 10 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης και για το Σεπτέμβριο. Λοιπόν, από την επαγγελματινή ακόμη. Είμαστε έτοιμοι να προασπίσουμε την κυριαρχία μας, αυτηρόμενο με Μητσοτάκη μετά τις τουρκικές προκλήσεις. Ο οδικός χάρτης Κυριάκου για την Ελλάδα του 2030, πρωθυπουργός παρουσίασε το Υπουργικό Συμβούλιο το στρατηγικό σχέδιο με παρεμβάσεις στην οικονομία και την κοινωνία. Ακόμη από την πρώτη σελίδα, 20.000 λιγότεροι λαθρομετανάστες μέσα σε ένα χρόνο, γράφει η εφημερίδα. Βελτιωμένη εικόνα. Κυρώσεις από Ηνωμένες Πολιτείες, το σχέδιο Τραμπ για την οικονομική ασφυξία του Ιράν. Σύνταξη μέχρι 800 ευρώ για αγρότες και ελεύθερους επαγγελματίες λόγω εισφορών. Rapid test για τον ιό του Δυτικού Νείλου από το ΕΚΠΑ. Μάλιστα.
1: Ναι, γίνονται έρευνες για να το ετοιμάσουν.
0: Λοιπόν, Μαγιορκίνης εκατοταπλάσια τα κρούσματα σε σχέση με τα καταγεγραμμένα. Ανησυχία και από τον Ιατρικό Σύλλογο. Νομίζω ότι ερευνάται και το ενδεχόμενο νέο στελέχου σε σχέση με τον ιό Δυτικού Νείλου. Ακόμη βόμβα τα ενεργειακά ποτά για τη σωματική υγεία των εφήβων, καμπανάκι ειδικών.
1: Πάμε και στη Δημοκρατία. Μεγάλο φιάσκο με τα τεκμήρια, αφού επί εβδομάδες προειδέαζαν για κατάργηση τους χθες ο Χατζηδάκης την απέκλειση. Η κυβέρνηση εμπέζει πάνω από 700.000 επαγγελματίες. Επισφραγίζονται τα διέξοδα της οικονομικής πολιτικής και προσωπικές συγκρούσεις στη σκιά της αποσύνθεσης. Πολιτική ομερτά εν μέσω κοινωνικής οργής, άκρα του τάφου σιωπή για τις προκλητικές αυξήσεις στην Προεδρία της Δημοκρατίας. Εκτός από την κυβέρνηση, έχασαν τη μιλιά τους και όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Βραχυκύκλωμα στον ΟΤΕ μετά την απόφαση υπέρ της Siemens, η επόμενη μέρα του δικαστικού θρίλερ και το παρασκήνιο μεταξύ Αθήνας Βόνης. Στα υπόλοιπα θέματα της εφημερίδας, ζεσταίνουν από τώρα τα τρακτέρια αγρότες για νέες κινητοποιήσεις. Στα Γρεβενά η πρώτη σύσκεψη την Παρασκευή, πιο νωρίς από κάθε άλλη φορά από ό,τι βλέπουμε. Έρχονται λουκέτα, κλαίνε για τις εκπτώσεις οι έμποροι, μειωμένος ο τζίρος για 7 στις 10 επιχειρήσεις. Πλήρης οικονομικός πόλεμος από τον Τραμπ στο Ιράν και στους συμμάχους του. Άγριος χειμώνας, φυσικό αέριο στα 100 ευρώ η μεγαβατόρα, εφιαλτική πρόβλεψη της Goldman Sachs. Καθυστερούν το Κισέα για τους πατριώτες, θα τους πάνε στο Διδημότυχο για να προστατευτεί η Βουλγαρία, ρωτάει η εφημερίδα. Και τρικυμία, η πρώτη ρογμή στο Μαξίμου. Παρετήθηκε ο εκμετεγγραφής σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Κυριάκου Μητσοτάκη, Σωτήρης Έρμπος, με αιχμές για τα ήρεμα νερά.
0: Ελεύθερος τύπος, τελεσίγραφο Μητσοτάκη στην Άγκυρα. Έτοιμοι να προσπίσουμε τις περιοχές μας ανά πάσα στιγμή από τη ΔΕΘ στην Ελλάδα του 2030. Ακόμη 12.884 προσλήψεις μέχρι τέλος του χρόνου για μόνιμους και εποχικούς στο δημόσιο. Σούπερ μάρκετ μειώσει τιμών σε πάνω από 1.100 κωδικούς από 31 Αυγούστου. Εμίλο στο Πασόκ με όσους προωθούν τη συνεργασία με την Ελλάς. Σωστό χαστρο ο Χάρης Δούκας. Μάλιστα, μία επανάληψη μου φαίνεται εδώ πέρα τώρα αυτό. Το TripAdvisor αποθεώνει Ελαφωνήσι, Μπάλο, Φαλάσσενα, Πάλιο Καστρίτσα, 4 ελληνικές παραλίες στις 25 καλύτερες του πλανήτη. Και Συμμαχία των Προθήμων ενίσχυση ύψους 6,1 δις ευρώ στην Ουκρανία από τους Ευρωπαίους εταίρους.
1: Στην Στην εστία, η υποαμφισβήτηση του ευρώ στον Ευρωπαϊκό Βορρά για πρώτη φορά μετά την κυκλοφορία του το 2001 και το Brexit του 2016 προελάβουν σε Γερμανία και Γαλλία δυνάμεις που επιθυμούν την επιστροφή στα εθνικά νομίσματα. AFD και εθνικό μέτωπο αποδίδουν τα δεινά των χωρών τους στο κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα, είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Ουδε μία αναφορά σε κυριαρχικά δικαιώματα από τον κύριο Μητσοτάκη. Παρετήθη ο σύμβουλος του Πρωθυπουργού Σωτήρης Έρμπος. Έπεσε ο τζίρο σε 7 στις 10 επιχειρήσεις κατά τις θερινές εκπτώσεις, είναι τα θέματα της εστίας.
0: Λοιπόν, η εφημερίδα των συντακτών. Πόσα δις ευρώ θα χάσουμε. Αγώνας δρόμου της κυβέρνησης για να μετριάσει τις απώλειες στο Ταμείο Ανάκαμψης. Μποτιλιάρης με 117 εκκρεμών οροσίμων τον τελευταίο μήνα πριν κλείσει το πρόγραμμα. Το 85% εξ αυτών αφορά πραγματική υλοποίηση και όχι διοικητικές πράξεις. Γενικότες και μισόλογα στην κυβερνητική ανακοίνωση ύστερα από το χθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο. Ακόμη από την εφημερίδα των συντακτών. Η κυβέρνηση, η οικονομία και η αγωνία της ψήφου ετοιμάζεται το πακέτο της ΔΕΘ, τα ορόσημα του Ταμείου Ανάκαμψης στο χθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο. Βόρεια Ελλάδα, τι δεν είδε ο Υπουργός Υγείας. Παρένθεση, ούτε με έξυπνα γυαλιά, υποστελέχωση κλειστή σταθμή ΕΚΑΒ αμύαντος στις στέγες. Ανελκυστήρας Ακρόπολης, για το Υπουργείο Πολιτισμού τελικά φταίει ο Χατζηπετρής. Θάνος Πλεύρης, είπε ξύπε, τι έλεγε πριν από ένα χρόνο για τη μεταφορά προσφύγων από την Κρήτη στο Αιγαίο, υπουργός μετανάστευσης. Είναι κάποια από τα θέματα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας των συντακτών.
1: Σειρά για την καθημερινή, η μαγνήτηση Ελλάδα για ξένους συνταξιούχους εγκαθίστανται όλο και περισσότεροι Ευρωπαίοι και Αμερικανοί. Κατέλαβε διάσημη παραλία με 400 ευρώ την Άντωνη Κουίν στη Ρόδο. Τουλάχιστον αυτή την παραλία την ξέρεις?
0: Ναι, ξέρω.
1: Πάρα πολύ. Έχει πάρει το όνομά της από τον γνωστό ηθοποιό, γιατί εκεί του άρεσε να κάνει μπάνιο. Επιχείρηση.
0: Στη Ρόδο λίγο, παιδιά, προσοχή. Κάθε χρόνο έχουμε μια πολύ ωραία τέτοια είδηση.
1: Και μία να ήταν.
0: Έχω από τους σερβιτόρους που κολυμπάνε.
1: Ναι.
0: Μέχρι
1: τώρα προχθές που είχαμε εδώ με τον Αλέξανδρο Κόντι από το δίκτυο Ομπρέλα, είχαμε βγάλει τηλεφωνική σύνδεση με τη Ρόδο. Από το δίκτυο Ομπρέλα που απασχολείται.
0: Ναι.
1: Παρακολουθεί αυτά τα θέματα. Λοιπόν, υπάρχει και η περίπτωση της παραλίας Τσαμπίκα, που είναι μεγάλη παραλία και γνωστή στην Ρόδο, όπου εκεί είχε προβλεφθεί ότι θα μπουν κάποιες τροχύλατες καντίνες.
0: Ναι.
1: Στην πορεία όμως αυτές έγιναν μόνιμου τύπου.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία. Έτσι,
1: σαν οικίσκη, πως είναι αυτή που είχαν οι σεισμοπληκτοί. Λοιπόν, παράμοιο θέμα με την παραλία Έλλη, που είναι μέσα στην καρδιά της πόλης της Ρόδου.
0: Είναι για άλλο πράγμα.
1: Έτσι. Άλλα θέματα που δεν ελέγχονται.
0: Στην παραλία τι εννοείς, είναι για, που προκαλούν για τις βουτιές.
1: Όχι μόνο για τις βουτιές, γιατί είναι για
0: τις επιχειρήσεις.
1: Όχι. Είναι για τις επιχειρήσεις που έχουν καταλάβει προφανώς μεγαλύτερο μέρος από αυτό που είναι δηλωμένο.
0: Ναι, ναι.
1: Στο Μαϊκούστ και πάει λέγοντας. Η Ρόδος λοιπόν κάθε χρόνο μας απασχολεί
0: κάθε
1: με τέτοια
0: χρόνο,
1: θέματα. Δεν
0: χρόνο.
1: Έχουμε παράπονο. Λοιπόν, η καθημερινή.
0: Η Έλλη είναι πολύ, δεν είναι πολύ μακριά.
1: Καλά, στην καρδιά
0: ξέρω
1: είναι.
0: Ξέρω που είναι. Το λέω για τους ελέγχους γι' αυτό γενικότερα. Αυτό είναι, δεν είναι.
1: Μας έλεγε πόσα μέτρα είναι από το αστυνομικό τμήμα και από το λιμενάρχιο.
0: Αυτό σου λέω. Δεν είναι
1: ελάχιστα. Το κάνεις με τα πόδια σε 3 λεπτά. Λοιπόν, για να ολοκληρώσουμε, επειδή μου κάνει σήμα ο Νίκος, να ολοκληρώσουμε την καθημερινή. Έχει φωτογραφία από έναν ουσιαστικά σκουπιδότοπο σε αρχαιολογικό χώρο. Λέει, η μάχη για να μην γίνουν τα μνημεία σκουπιδότοποι. Πού στοχεύουν οι κυρώσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν, έναρξη της επιχείρησης οικονομικός παρείας, οι αντιδράσεις δεν επηρεάζουν το δικό μας σχεδιασμό, μήνυμα Μητσοτάκη προς την Άγκυρα και 3 δικαστικές υποθέσεις στο προσκήνιο από Σεπτέμβριο.
0: Ωραία, άρα πάμε διαφημιστικό διάλογο
1: και
0: συνεχίζουμε μετά με τα πρωτοσέλιδα. Reach out and touch
2: faith. Real FM. Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό
3: το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.

0: Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
1: Κατάλαβα. Στη Βάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
2: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
5: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Δύο αδελφές. Μια μελωδία από το παρελθόν. Και ένα ταξίδι στο νησί που τη σημάδεψε. Τη μαγευτική Ύδρα. Το ερωτικό τραγούδι του νησιού. Η best-seller συγγραφέας Emma Cowell επιστρέφει στην αγαπημένη της Ελλάδα με ένα νέο ακαταμάχητο μυθιστόρημα. Το ερωτικό τραγούδι του νησιού. Ένα συγκινητικό ταξίδι στη δύναμη της αγάπης και της συγχώρεσης. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
7: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
8: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, το συνεχίζουμε με την ανάγνωση των πρωτοσέλιδων, των εφημερίδων και πάμε στο μανιφέστο. Ραντεβού με τη φάρσα. Πρόγραμμα Θεσσαλονίκης και άλλες γραφικότητες. Έρχονται νέα ψέματα και νέες αυταπάτες από τον Τσίπρα που άλλαξε και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς. Ακόμη από την πρώτη σελίδα, Πασόκ, η λούπα του μίζερου λαϊκισμού, από κόμμα εξουσίας, κόμμα παρείας. Δεν υπάρχει φως στο τούνελ για το κολλημένο κόμμα του αιμονικού Ανδρουλάκη. Σκία μαχίες Δούκα Διαμαντοπούλου για συνεργασίες και στο βάθος έκτακτο συνέδριο. Αυστηρό μήνυμα Μητσοτάκη, με την Τουρκία δεν συζητάμε τίποτα πέρα ναός και υφαλοκρηπίδας. Είναι κάποια από τα θέματα στην πρώτη σελίδα του μανιφέστου.
1: Τα νέα, 2+1 σενάρια εμπλοκή στο Αιγαίο, τα πιθανά ενδεχόμενα και οι απαντήσεις, ο κίνδυνος ενός θερμού επεισοδίου ατυχήματος αέρα και θάλασσα, τι διδάσκουν στο Πεντάγωνο και στο Υπουργείο Εξωτερικών, η περίπτωση της Κάσου, Καρπάθου και το Καστελόριζο. Γέρα Πετρίτης, η Ελλάδα έχει αποδείξει ότι μπορεί να στείλει φρεγάτες και F-16 όπου αυτό απαιτείται, οι παρενέργειες της αντιπαράθεσης Τουρκίας-Ισραήλ και του πολέμου στο Ιράν για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Νέα ευθεία απειλή της Τεχεράνης προς τη Βουλγαρία. Συντάξεις χειρίας εκτός ρύθμισης 100.000 δικαιούχοι, ποιοι δεν θα πάρουν τις αυξήσεις στις 28 Αυγούστου και γιατί, πώς ανοίγει ο δρόμος για τις διεκδικήσεις αναδρομικών. Τι προβλέπει η συμφωνία για το ΣΥΝΑ, η ειδική αναφορά στην ψηλή κυριότητα και στην επικαρπία, το καθεστώς για τους μοναχούς της Μονής. Δίκη σοκ, η παιδοκτόνος που διχάζει την Αμερική. Μακρόν Σαλμάν, επένδυση 6 δισεκατομμυρίων του Ριάντ για θεματικό πάρκο Μάγκα στο Παρίσι. Περιβάλλον, οι καρχαρίες είναι φυσικό κομμάτι για τις θάλασσές μας και εφορία τι να προσέξουν όσοι κληρονόμησαν ή πήραν αναδρομικά.
0: Ριζοσπάστης, ο δικός χάρτης κλιμάκος της επίθεσης και της πολεμικής εμπλοκής, με τα οράματα του κεφαλαίου για την Ελλάδα του 2030, συνεδρίασε το Υπουργικό Συμβούλιο. Ακόμη, η κυβέρνηση Ευρωπαϊκή Ένωση, η χυδαία προσπάθεια παραχάραξη της ιστορίας και ξέπλυσμα του φασισμού-ναζισμού, υπεριαλιστικός πόλεμος στη Μέση Ανατολή, αμερικανικές απειλές και κυρώσεις επεκτείνουν στην Ευρώπη το πεδίο της σύγκρουσης. Και πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο, στις 5 Σεπτέμβρη κάνουμε τη δική μας εξαγγελία από το συλλαλητήριο της ΔΕΦ.

0: εφημερίδα Εσπρέσο. Από την TV στο τμήμα, η Βούλγαρη κατήγγειλε τον άντρα της ύβρις και φωνές τα ξημερώματα. Συνελήφθη ο σύζυγος της παρουσιάστριας στο πόδι μια γειτονιά στην Αγία Παρασκευή. Και Kimberly Cruises με τη Λαμποργίνη των θαλασσών στο Ιόνιο.
1: Λοιπόν, ελεύθερη ώρα, θανάσιμος κίνδυνος για τον ελληνισμό. Πλέκουμε σε πόλεμο και εκλογές. Τουρκική προφητεία για ελληνοϊσραηλινή επίθεση στα κατεχόμενα της Κύπρου. Βελόπουλος προειδοποιεί πως τα γεράκια της Άγκυρας θα παγιδεύσουν το Καστελόριζο. Και κλείνουμε με την political. Σε ετοιμότητα Δένδυας και Χούπης, γιατί φορτώνουν με Πάτριο, Κρήτη και Εύρο. Σχεδιάζουν νέο χάρτη αεράμινες μετά τις πληροφορίες για πιθανά χτυπήματα από το Ιράν. Ολοκληρώσαμε πότε τη βόλτα μας στα περίπτερα και νομίζω ότι ολοκληρώσαμε και το χρόνο που έχουμε διαθέσιμο.
0: Και πάμε για δελτίο ειδήσεων.

0: Real FM.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
3: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, είναι...
4: Έλα, μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς! Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου να μας φτιάχνουν τη μέρα με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα! Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου, λες! Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται! Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές! Μα μη με διακόπτεις! Τι, σε σένα τα είπα? Όχι, δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
5: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
4: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, τα μπήκαν.
6: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
7: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
6: Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score.
8: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία VAP Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
9: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, είναι 10 και 5 πρώτα λεπτά και στο στούντιο του Real FM και για τις επόμενες δύο ώρες θα είναι η Στεφανία Κασίμη.
1: Και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Ο Νίκος Σαβρανίδης στη ρύθμιση του ήχου και η Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο. Και δεν είπαμε τίποτα για αυτές τις ανακοινώσεις που έκανε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών.
1: Τελικά τίποτα. Για ποιες ανακοινώσεις.
0: Ποιες
1: ανακοινώσεις.
0: Αυτές τις τέλος πάντων
1: παρουσίασεις. Υπήρχαν βαρύγδουποι τίτλοι για μια οικονομική επικείμενη. D-Day.
0: Έρχεται η καταστροφή.
1: Που θα παρέλει την Τεχεράνη, τους συμμάχους της, τους εταίρους της, δεν ξέρω ποιους, όποιους τέλος πάντων βοηθούσαν οικονομικά το Ιράν. Αλλά ήταν πολύ κατώτερες των προσδοκιών των δημοσιογράφων τουλάχιστον.
0: Νομίζω το συνηθίζει αυτό, γιατί όταν χρησιμοποιεί πάρα πολύ έντονη ρητορική ο Τραμπ και λεξιλόγια.
1: Δεν το έκανε μόνο ο Τραμπ όμως, αν επιτρέψεις.
0: Να σου πω.
1: Αλλά ο Μπέσεν δεν φαντάζομαι ότι παίρνει μόνο του πρωτοβουλίες.
0: Όποιον λέει δάσκαλο καθίσει, τέτοια γράμματα θα μάθει και τα σχετικά.
1: Ναι, εντάξει.
0: Λοιπόν, είπαμε και εμείς, θα έρθει πραγματικά η μέρα της καταστροφής.
1: Ναι. Αλλά δεν. Περιορίστηκες απειλές σε δύο ώρες προσαρμογή.
0: Και ξέρεις κάτι, εγώ νομίζω ότι πάλι ρίχνει το μπαλάκι στις υπόλοιπες χώρες. Δηλαδή, όποιοι τολμήσετε να συνεργαστείτε ή να έχετε αυτό και τα λοιπά με το Ιράν, τότε και εμείς θα διακόψουμε τις σχέσεις και τα λοιπά, θα διακόψουμε τις συναλλαγές, θα κάνουμε θαράνουμε και θα δείτε τι θα πάθετε και θα έρθουν σκληρότερες κυρώσεις και τα σχετικά.
1: Ναι, αλλά δεν τολμά να συγκρουστεί ανοιχτά με αυτούς που αγοράζουν, με τους πραγματικούς
0: δηλαδή,
1: αγοραστές του Ιρανικού πετρελαίου.
0: Νούμερο 1 η Κίνα.
1: Δεν τολμά.
0: Δεν είναι και πολύ εύκολος αντίπαλος. Δεν είναι οποιοδήποτε. Λοιπόν,
1: Ρωσία.
0: Και οι Ρώσεις, οι οποίες ούτως ή άλλως και στο παρελθόν, επειδή από κυρώσεις ερχόμαστε όσον αφορά το Ιράν τα προηγούμενα χρόνια, οι κυρώσεις ας πούμε που ανακοινώθηκαν ήταν για τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, την τεχνολογία, την ναυτιλία. Είναι το μέσο στο οποίο έχει στηριχθεί το Ιράν τα προηγούμενα χρόνια για να υποστηρίξει την οικονομία του και το πρόγραμμά του, το όποιο πρόγραμμά του. Αλλά φαίνεται ότι τουλάχιστον προς το παρόν ήταν άνθρακας ο θησαυρός.
1: Άνθρακας ήταν και σου λέω και αρνήθηκε και να διευκρινίσει και ποιες συγκεκριμένες χώρες θα τεθούν στο στόχαστρο ή πότε θα τεθούν σε ισχύ αυτές οι ποινές, οι κυρώσεις, οι αμερικανικές.
0: Πάντως λέει ο Τραμπ θα έχει επικοινωνίες, λέει, με ηγέτες χωρών σε όλο τον κόσμο για να τους απευθύνει το αίτημα να διακόψουν τις σχέσεις και τις συναλλαγές τους με το Ιράν. Θα μιλήσει δηλαδή και με το Xi Jinping και θα του πει σταμάτα να αγοράσει πετρέλαιο.
1: Αυτό σου λέω. Οπωσδήποτε. Είπε το Υπουργείο Οικονομικών πάντως Αμερικής, ανακοίνωσε και κυρώσει 60 φυσικά πρόσωπα οντότητες πλοία. Δεν περιλαμβάνονται όμως σε κανένα από αυτά, μια που λέει Ελισάβετ για την Κίνα, κανένα από τα κινέζικα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που είναι υποπτά εισαγωγικά για τη χρηματοδότηση του Ιρανικού πετρελαϊκού.
0: Να ανοίξεις νέο μέτωπο με την Κίνα αυτή τη στιγμή.
1: Είπε ο Μπέσεν, γιατί να θέλω να ανατινάξω το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Είναι μια στιγμή για να είναι σημαντικό να δώσουμε στον κόσμο μια περίοδο προσαρμογής. Αλλά πρέπει να κινηθείτε γρήγορα και να είμαστε σοβαροί. Είναι γνωστό όμως ότι η Κίνα αποτελεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια το μεγαλύτερο αγοραστή Ιρανικού πετρελαίου, απορροφώντας περίπου το
0: 80%. Εγώ νομίζω ότι ο Τραμπ έχει έρθει σε ένα ψηλό αδιέξοδο. Το λέω ψηλό έτσι για να είμαι και λίγο πιο γενική.
1: Είναι σε αδιέξοδο. Έχει και τις ενδιάμεσες εκλογές.
0: Πόσες εβδομάδες ήταν να κρατήσουν οι επιχειρήσεις όταν άρχισαν να αρχίσουν Μάρτιο? Τίποτα. Τρεις, τέσσερις, πέντε, μέχρι εκεί το πηγαίναμε.
1: Δεν θυμάμαι. Μετά είχαν άλλες δύο, μετά ήταν άλλες τρεις. Δεν θυμάμαι τώρα. Ειλικρινά δεν θυμάμαι.
0: Μετά το καλοκαίρι μπήκαμε στη φάση των διαπραγματεύσεων. Πάνε όλα καλά. Εντάξει, θα τελειώσει.
1: Μετά την κατάπαυση.
0: Εκεχηρίες, αυτά το ένα το άλλο. Δεν πάει καλά. Δεν πάει.
1: Όχι, δεν πάει και αυτή τη στιγμή νομίζω ότι επειδή υπάρχει πολύ γκρίνια στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών, τα λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες.
0: Προσπαθεί να μαζέψει τα ασημάζευτα αυτά τώρα.
1: Ναι, προσπαθεί. Δεν μπορεί όμως να κλιμακώσει στρατιωτικό επίπεδο, γιατί υπάρχουν και διάμεσες εκλογές. Αυτό είναι κάτι που εκμεταλλεύεται και η Τεχεράνη. Η δημοφιλία το έχει πέσει στα τάρταρα. Έβλεπα κάτι έρευνες, είναι στο 33%. Άλλη μια φορά έχει φτάσει στην πολύ παλιά, την πρώτη θητεία. Λοιπόν, είναι.
0: Και χάνει και σε τομείς που παραδοσιακά οι Ρεπουμπλικάνοι πήγαιναν καλά. Βέβαια. Δηλαδή στα οικονομικά και
1: χάνει,
0: στην
1: ναι.
0: εθνική ασφάλεια ήταν δύο τομείς που παραδοσιακά υπερτερούσαν των Δημοκρατικών και φαίνεται ότι τους χάνει.
1: Ναι, γιατί πλέον φαίνεται ο Αμερικανός αισθάνεται την πίεση στην τσέπη του, δηλαδή στην αντλία.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε...
0: Άλλωστε είχε εκλεγεί με κάποιες υποσχέσεις και όσον αφορά τα καύσιμα και όσον αφορά τον πληθωρισμό στη χώρα, γιατί είχε εξαπολύσει έντονη επίθεση κατά τον Τζο Μπάιντεν τα προηγούμενα χρόνια για την οικονομική διαχείριση και για την εμπλοκή του, για τη βοήθεια και τη στήριξη στην Ουκρανία στον Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο, και ότι δεν έκανε όσα όφιλε να κάνει ούτως ώστε να βάλει φρένο στον πόλεμο εκείνο, και τώρα βλέπουμε ότι έχει εμπλακεί σε μία άλλη σύραξη, η οποία από ό,τι φαίνεται, Στεφανία,
1: θέλει να έχει καλύτερη συμφωνία για το πυρηνικό, και τελικά φαίνεται ότι είναι αυτό που λες, ότι ενεπλάκησε ένα πόλεμο χωρίς αφή διέξοδο. Και το ίδιο, λίγο διαφορετικά βεβαίως, χρήση ανάλυση έκανε και στην Ουκρανία, αλλά τέλος πάντων. Όπως λέει και ο Σπύρος Παπαδάκης, σου δώσουμε τον Νόμπελ, είναι να τελειώνουμε.
0: Λες να ηρεμήσει μετά από αυτό?
1: Ναι.
0: Τι ελπίδες εσύ πιστεύεις να έχει μετά από όλα αυτά που έχει κάνει? Να το δω και αυτό
1: ή
0: να συμβαίνει.
1: Ένα Όσκαρ, όπως
0: να
1: λέει.
0: Το δω. Λοιπόν. Ένα Όσκαρ πιο εύκολα του δίνουμε.
1: Πιο εύκολα.
0: Εντάξει, αυτά τα βιντεάκια και οι αφήσεις και το ένα και το άλλο που κυκλοφορεί και το έχει παίξει από Μεσσίας μέχρι δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Εντάξει, ας του δώσουμε.
1: Ναι.
0: Ας του δώσουμε το χρυσό βατόμουρο, βρε αδερφέ, στο τέλος. Ναι. Κάτι ας του δώσουμε.
1: Έχει και ένα ρεπορτάζ το Άξιος σήμερα που λέει ότι τιμές του ντίζελ απειλών να πυροδοτήσουν νέο κύμα πληθωρισμού στις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι το ενεργειακό σοκ αρχίζει και γίνεται αισθητό. Είναι σε ιστορικά υψηλά επίπεδα οι τιμές των πετρελαίου ντίζελ στις Ηνωμένες Πολιτείες, οπότε είναι ο πιο πιθανός παράγοντας αύξησης του πληθωρισμού.
0: Λοιπόν, και με αυτά πάμε στην τηλεφωνική μας σύνδεση αμέσως, γιατί εδώ μας απασχολούν οφειλές δικές μας, οφειλές που μπορεί να έχουμε και ως προς την εφορία και ως προς τις τράπεζες και ως προς τους services, οι οποίες συσσωρεύονται και ψάχνουμε τρόπο να τις ρυθμίσουμε. Γι' αυτό είπαμε να επικοινωνήσουμε με τη δικηγόρο, την κυρία Κατερίνα Φραγκάκη, που ξέρει τα θέματα πολύ καλύτερα από εμάς, για να μας δώσει τα φώτα της. Καλημέρα, κυρία Φραγκάκη.
1: Καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα.
0: Ακούμε ότι έρχονται, θα πούμε κατευθείαν στα βαθιά για τον εξωδικαστικό, ότι έρχονται αλλαγές μέσα στον Σεπτέμβριο και ότι θα είναι αλλαγές οι οποίες θα βοηθήσουν τόσο ώστε να ενταχθούν και περισσότεροι οφειλέτες στην ρύθμιση. Είναι έτσι και τι γνωρίζουμε για αυτές τις αλλαγές?
2: Ισχύει ότι θα έχουν ήδη έρθει κάποιες αλλαγές που αφορούν όσους χρωστούν 5.000 και άνω, προκειμένου να μπορέσουν να ενταχθούν και αυτές οι οφειλές στον εξωδικαστικό, ενώ στα μέσα Σεπτέμβρη αναμένουμε μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού να υπάρξει και η προστασία της πρώτης κατοικίας. Mm-hmm. Θα είναι μια διαδικασία που θα γίνεται ακριβώς όπως γινόταν τώρα ο εξωδικαστικός μηχανισμός, όπου ο ετών θα επιλέγει να προστατεύσει το σπίτι του, να ρυθμίσει μέχρι το ύψος της εμπορικής αξίας του ακινήτου και ό,τι άλλο ακίνητο έχει, το οποίο προφανώς θα ήθελε να το εκποιήσει με κάποιο τρόπο και δεν μπορούσε όλα αυτά τα χρόνια, θα εκποιείται μέσω της διαδικασίας του πληστηριασμού και θα μπορεί με αυτόν τον τρόπο να πληρώνει μία δόση η οποία θα είναι πιο λογική σε σχέση με τα ποσά που είχαμε δει όλο αυτό τον καιρό που φωνάζουμε και λέμε ότι ο εξωδικαστικός βγάζει κάποια υπέρογκα ποσά στα οποία δεν μπορεί να ανταποκριθεί ο κόσμος και μπαίνει στη ρύθμιση και μετά βγαίνει από τη ρύθμιση, διότι ουσιαστικά αυτό που γίνεται είναι μια προστασία πρόσκαιρη, και μετά αναγκάζεται να χάσει τη ρύθμιση, να ξανακάνει διαπραγματεύσεις, να μπει σε έναν κικαιώνα ο οποίος δεν τελειώνει ποτέ. Θέλουμε μια μόνιμη λύση και φαίνεται ότι αυτή, βέβαια να δούμε την εφαρμογή της στην πράξη, για να δούμε αν όντως είναι έτσι τα πράγματα και αν όντως βοηθηθεί ο κόσμος.
1: Αυτό, όταν λέτε περιουσιακά στοιχεία, μιλάτε μόνο για ακίνητα, έτσι?
2: Μόνο για ακίνητα, ναι.
1: Μόνο για ακίνητα. Ωραία. Και αν, για παράδειγμα, δεν δεχθεί την αντιπρόταση, ο οφειλέτης τι συμβαίνει?
2: Σε περίπτωση που απορριφθεί η πρόταση που βγάζει ο εξωδικαστικός, τότε πρέπει να βρούμε μια άλλη λύση. Δηλαδή να πάμε στη λύση της διμερούς διαπραγμάτευσης ή σε κάποια άλλη λύση που μπορούμε να βρούμε, δικαστική. Αλλά δεν έχουμε κάποια άλλη λύση μέσω του εξωδικαστικού. Μετά πρέπει από τη στιγμή που θα απορρίψουμε την πρόταση που θα κάνει ο εξωδικαστικός να περιμένουμε έναν χρόνο για να κάνουμε ξανά την ρύθμιση μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού.
1: Κάποιος που έχει ρύθμιση από το Σεπτέμβριο και από τα μέσα Σεπτεμβρίου μπορεί να υποβάλει, να υποβάλει αίτηση στον εξοδικαστικό.
2: Βεβαίως, αν δεν έχει συμπληρωθεί το ένα έτος που ανέφερα προηγουμένως, μπορεί να κάνει νέα αίτηση. Βεβαίως. Ναι. Και μπορεί, άμα θέλει, να επιλέξει τα ρυθμισμένα, να μην τα ξαναρυθμίσει. Αν του έχει δηλαδή μια καλή ρύθμιση όσον αφορά αυτά που έχει ρυθμίσει, τις οφειλές που έχει ρυθμίσει, να ζητήσει αυτή τη στιγμή να ρυθμίσει ό,τι δεν είχε ρυθμιστεί και ήταν, ας πούμε, σε κάποια άλλη ρύθμιση η οποία δεν ήταν τόσο καλή σε σχέση με αυτή που θα μπορούσε να κάνει μέσω του εξοδικαστικού.
1: Μια διευκρινιστική. Ναι. Αυτό ισχύει αν έχει καταγγελθεί η ρύθμιση ή και αν κάποιος αντιρρείται.
2: Αν τηρείται η ρύθμιση, μπορεί να επιλέξει, αν θέλει, να μπει στον εξοδικαστικό. Είναι θέμα επιλογής που κάνει ο ετών.
1: Ναι.
2: Αν κρίνει ότι μέσω του εξοδικαστικού θα βρει μια καλύτερη ρύθμιση, μπορεί να ζητήσει μέσω του συστήματος να την θέσει υπόψη του εξοδικαστικού και να ρυθμιστεί και αυτό το ποσό.
0: Αν είχε μπει στον εξοδικαστικό, αλλά για κάποιο λόγο δεν κατάφερε να είναι τυπικός στην ρύθμιση και να πληρώνει τις δόσεις του, από εδώ και πέρα τι θα γίνει?
2: Μπορεί να κάνει νέα αίτηση.
0: Μπορεί να κάνει.
2: Θα βγάλει κάποιο καλύτερο αποτέλεσμα. Τι έχει αλλάξει? Μπορεί να έχουν αλλάξει τα εισοδήματά του. Μπορεί να έχουν αλλάξει τα περιουσιακά του στοιχεία.
0: Ναι, θέλω να πω το γεγονός ότι δεν ήταν τυπικός στις πληρωμές του την πρώτη φορά.
1: Ναι.
0: Μπορεί αυτό να
2: μπορεί
0: του.
2: Μπορεί να υποβάλει, να παρέλθει
1: στο 12
2: το έτος. Ακριβώς, ναι. Να παρέλθει το έτος και να μπορέσει να υποβάλει ξανά αίτηση στον εξοδικαστικό. Μπορεί τα οικονομικά του να είναι καλύτερα και τώρα να μπορεί να ακολουθήσει τη ρύθμιση. Η κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Αλλά σαν γενικός κανόνας να πούμε ότι μπορεί να υποβάλει νέα αίτηση στον εξοδικαστικό, να περάσει ο χρόνος. 12 μήνες και μετά ξανακάνει την αίτηση στον εξοδικαστικό μηχανισμό.
0: Τώρα, όλα αυτά αφορούν τις οφειλές προς το δημόσιο, προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Είναι διαφορετικό το καθεστώς όσον αφορά χρέη προς τράπεζες ή προς servicers?
2: Λοιπόν, καταρχάς αφορά ο εξοδικαστικός τα χρέη προς το δημόσιο, όπως είπατε, ασφαλιστικά ταμεία, servicers, funds, τράπεζες, καθώς επίσης και τους δήμους.
0: Ναι.
2: Μπορούμε να εντάξουμε όλα αυτά τα χρέη. Η διαφοροποίηση είναι ότι προς τον ΕΦΚΑ και το δημόσιο μπορούμε να πετύχουμε έως 240 δόσεις. 240 όταν λέμε είναι ο μεγαλύτερος αριθμός δόσεων που μπορούμε να πετύχουμε. Δεν σημαίνει ότι όποιος μπαίνει στον εξοδικαστικό φτάνει σε αυτόν τον αριθμό.
0: Αυτό κρίνεται ανάλογα με τα χρέη και τα περιουσιακά στοιχεία και το τι μπορείς να αποπληρώσεις σε βάθος χρόνου.
2: Ακριβώς και βάσει του εισοδήματος. Ο αλγόριθμος, αφού έχει γίνει άρση του φορολογικού απορρίτου και του τραπεζικού, βλέπει ουσιαστικά όλα αυτά τα δεδομένα και στο τέλος βγάζει τον τελικό αριθμό δόσεων αν υπάρξει κούρεμα. Αν υπάρξει κούρεμα, ανάλογα με την περίπτωση. Και γιατί κούρεμα μπορεί
0: κούρεμα
2: να υπάρξει.
0: Κούρεμα πότε μπορεί να υπάρξει?
2: Όταν κάποιος δεν έχει περιουσιακά στοιχεία, θα σας το πω τώρα από την εμπειρία μου.
0: Ναι.
2: Αν και ο γενικός κανόνας δεν ορίζει αυτό, λέει ότι ακόμα και αν έχεις περιουσία η οποία είναι χαμηλότερη σε σχέση με τις οφειλές σου, μπορεί να δεις κούρεμα. Αλλά εγώ θα σας πω από τη δική μου εμπειρία που έχω κάνει πολλούς εξοδικαστικούς. Βλέπω μόνο στις περιπτώσεις, κυρίως στις περιπτώσεις. Που δεν έχει κάποιος περιουσιακά στοιχεία να συμβαίνει το κούρεμα. Επίσης, να σας πω ότι πρέπει οι καταθέσεις κάποιου να είναι σχεδόν μηδαμινές, δηλαδή μηδενικές για να δει κούρεμα. Αν κάποιος έχει πάρει, ας πούμε, κάποιο εφάπαξ και το δει αυτό ο εξοδικαστικός, έχει πάρει, ξέρω εγώ, κάποια αποζημίωση από κάποιο τροχαίο, και υπάρχει, παρότι ο άνθρωπος είναι σε άσχημη οικονομική κατάσταση κατά τα άλλα, αυτό θα ληφθεί υπόψη.
1: Άρα είναι εξατομικευμένο και το κούρεμα προφανώς και ο υπολογισμός
2: της ρύθμισης. Και ο υπολογισμός των δόσεων.
1: Ναι.
2: Και να πούμε ότι
1: στον υπολογισμό,
2: στα χρέη προς τις τράπεζες και τα funds, μπορούμε να φτάσουμε τις 420 δόσεις. Εκεί όντως βλέπουμε μεγαλύτερο αριθμό δόσεων. Δηλαδή όταν έχουμε να κάνουμε τις τράπεζες και τα funds βλέπουμε μεγάλο αριθμό δόσεων, όμως το πρόβλημα είναι ότι τις περισσότερες φορές το ποσό που ανεβάζουν ότι οφείλει κάποιος δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα.
0: Δηλαδή?
2: Δηλαδή βάζουν υπέρογκους τόκους και έχουν ανατοκίσει τα ποσά πάρα πολλές φορές. Εκεί γίνεται όλο το μεγάλο πρόβλημα.
0: Γιατί αυτό είναι στην ευχέρεια του εκάστοτε φορέα να βάλει ό,τι τόκους θεωρεί.
2: Γιατί αυτό δεν το κάνουν είναι... οι services.
1: Το κάνουν οι services χωρίς ενημέρωση, χωρίς να το ξέρουν.
0: Υπάρχει...
1: Δεν το ήξερε ο Φιλέτης, φαντάζομαι αυτό.
2: Οι services συνέχεια βάζουν ότι χρωστάει κάποιος πολύ υψηλά ποσά, καμία σχέση με τα ποσά τα οποία γνωρίζει τις περισσότερες φορές ο δανειολήπτης. Θα σας πω ότι πολλές φορές έρχονται στο γραφείο και μου λένε, ξέρω εγώ, χρωστάω 100.000.
1: Ναι.
2: Και όταν εμένα μου βγαίνει το αποτέλεσμα, βλέπω 300.000.
1: Το οποίο, δεν ξέρω, το οποίο πώς έχει προκύψει.
2: Αυτό είναι από τους τόκους που έχουν βάλει πάνω στο
1: για τους οποίους ο δανειολήπτης ήταν ενήμερος. Υπάρχουν κάποια υψηλά γράμματα που ήταν ενήμερος.
2: Δεν λέω για ενήμερους.
1: Όχι, αν ήταν ενήμερος για τους τόκους. Θέλω να πω πώς προκύπτουν οι τόκοι. Τον έχει ενημερώσει κάποιος πώς προκύπτει, αυτό εννοώ ενήμερος.
2: Όχι, όχι, δεν τους ενημερώνουν. Δεν τους ενημερώνουν, ποτέ δεν τους ενημερώνουν. Ούτε θα μπουν στη διαδικασία να ενημερώσουν. Ο μόνος τρόπος εκεί είναι να ενημερώσει το δικαστήριο, δηλαδή να πάμε δικαστικά.
0: Αλλά βγαίνει άκρη σε αυτές τις υποθέσεις, κυρία Φραγκάκη, γιατί εδώ τώρα λέτε για ένα δάνειο 100.000 να φτάσει να είναι τριπλάσια η τιμή του, η αξία του και αυτά που χρωστάει ο δανειολήπτης, έτσι, γιατί έτσι το αποφάσισε το εκάστοτε φαν, το εκάστοτε σέρβισερ.
2: Εγώ θα σας πω από την εμπειρία μου ότι γενικά το να έχεις να διαπραγματευτείς ένα ποσό με τους σέρβισερ θέλει πάρα πολύ χρόνο, πάρα πολύ χρόνο, θέλει γερά νεύρα για να φτάσει το αποτέλεσμα που θες. Και πάντα το κέραιο σημείο της υπόθεσης είναι τι περιουσία έχει ο δανειολήπτης. Δηλαδή, αν η περιουσία του είναι χαμηλή, εκεί είναι πολύ εύκολα. Λένε ότι χρωστάς και 1 εκατομμύριο. Μπορείς να το ρίξεις πάρα πολύ χαμηλά τα ποσά. Αν όμως έχεις ένα σπίτι στην Κηφισιά, το οποίο αξίζει 1 εκατομμύριο, και έχεις πάρει ένα δάνειο 50.000. Θα εμείνουν στο τρελό ποσό το οποίο ζητάνε.
0: Γιατί ξέρουν ότι μπορούν να πάρουν από αυτά
2: μπορούν
0: που
2: έχεις. Μπορούν να πάρουν, να το βγάλουν στον πληστηριασμό, να σε φτάσουν σε ένα σημείο ακόμα και να πουλήσεις το σπίτι σου προκειμένου να τους αποπληρώσεις.
0: Ναι, άρα αυτό σημαίνει ότι είναι έρμεο κάθε δανειολήπτης στο σέρβις, ανάλογα με το τι, ποια είναι η περιουσιακή μου κατάσταση. Έτσι. Και τι βλέπουν ότι έχω εγώ, να ζητάνε ό,τι θέλουν και τα μαλλιά της κεφαλής τους δηλαδή.
2: Με αυτό υπάρχει μια ασυδοσία πάρα πολλά χρόνια που το λέμε αυτό το πράγμα.
1: Συνεχώς.
2: Και αποδεικνύεται με κάθε υπόθεση, εγώ θα σας πω. Δεν θα σας πω με συγκεκριμένες υποθέσεις. Εγώ θα σας πω με κάθε υπόθεση. Γιατί δεν είναι λογικό να υπολογίζουμε εμείς με ένα συγκεκριμένο. Που γνωρίζουμε πώς υπολογίζονται οι τόκοι. Με ένα συγκεκριμένο τρόπο να βλέπουμε ότι το ποσό θα ήταν αυτό και μετά να μας ζητάνε ένα ποσό πολύ υψηλότερο σε σχέση με αυτό που έχουμε υπολογίσει.
1: Κυρία Φραγκάκη, συγγνώμη, οι πιστωτές έχουν το δικαίωμα να απορρίπτουν προτάσεις χωρίς να αιτιολογήσουν, ενώ ουσιαστικά...
2: Αιτιολογούν.
1: Αναλυτικά.
2: Αλλά οι αιτιολογίες δεν είναι αναλυτικές. Λένε ότι δεν ήσουν ασυνεπής, ότι απέρριψες.
1: Άρα δεν υπάρχουν τα οικονομικά δεδομένα με την οποία γίνεται η αξιολόγηση και η αιτιολόγηση.
2: Και στα οικονομικά δεδομένα κάποιες φορές στηρίζονται και λένε ότι η πρόταση που θα βγει δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί ο ετών. Και αυτός είναι ένας λόγος που επικαλούνται. Αλλά είναι μονολεκτικές οι απαντήσεις που δίνουν.
1: Άρα δεν υπάρχει ουσιαστική ειδική αιτιολόγηση.
2: Δεν υπάρχει. Μόνο για τους ευάλωτους ευτυχώς είναι υποχρεωτική η ένταξη, δηλαδή η αποδοχή από τους services. Εκεί δεν μπορούν να πούν όχι. Εμείς ζητάμε αυτό να γίνει και για όλους, όχι μόνο για τους ευάλωτους. Ναι. Δηλαδή είναι μια αλλαγή που την περιμένουμε και πιστεύω ότι θα γίνει κάποια στιγμή. Θέλω να πιστεύω ότι θα γίνει κάποια στιγμή. Επίσης μια άλλη αλλαγή που πιστεύω ότι θα πρέπει να γίνει άμεσα είναι σε αυτό που σας λέω στα ποσά. Θα μπορούσε να μπει και ένας πραγματογνώμονας τραπεζικός, ο οποίος να υπολογίζει και εκείνος το σωστό ποσό και να μην αναγκαζόμαστε εμείς να δίνουμε τρελά χρήματα σε πραγματογνώμονες, οι οποίοι ουσιαστικά κάνουν, τραπεζικοί πραγματογνώμονες κάνουν αυτή τη δουλειά. Να βάζει δηλαδή το κράτος όταν υπάρχει αμφισβήτηση του πραγματικού ποσού οφειλής. Επίσης, μία άλλη αλλαγή που πιστεύω ότι πρέπει να γίνει, ειδικά τώρα που θα γίνει η προστασία της πρώτης κατοικίας, είναι όντως έτσι να εφαρμοστεί. Δηλαδή να μην ακούμε ότι το ποσό είναι τεράστιο και η εμπορική αξία είναι τεράστια, να εκποιείται δηλαδή και το ακίνητο και πρακτικά να μην επωφελεί το δανειολήπτης. Ναι. Γι' αυτό σας λέω, αυτό πρέπει να το δούμε στην εφαρμογή του πώς θα γίνεται και θα σας πω μετά αν όντως δίνει τη λύση που θα θέλαμε να δώσει. Θα έπρεπε να πάει πιο κοντά στην διαδικασία του νόμου Κατσέλη. Δηλαδή στο νόμο Κατσέλη, ναι, αυτό που λαμβανόταν υπόψη ήταν η αντικειμενική αξία. Εκεί τα πράγματα του ακινήτου, εκεί τα πράγματα θα ήταν πιο εύκολα και για μας και βεβαίως πιστεύω και για το κράτος. Η αντικειμενική αξία δεν αμφισβητείται, άρα αν πηγαίναμε κοντά στην αντικειμενική αξία, εκεί πέρα θα ήταν λογικό να πούμε ότι εντάξει είναι σωστό το ποσό και δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Όταν όμως λένε ότι δεν λαμβάνουμε υπόψη την αξία του ακινήτου και ζητάμε όλο το ποσό το οποίο ουσιαστικά το έχουν υπολογίσει με τον δικό τους μονοδικό τρόπο να πω, τότε δεν βγαίνει μια βιώσιμη λύση. Δηλαδή υπάρχουν αλλαγές που πρέπει να γίνουν ακόμα και μπορούν να γίνουν. Σίγουρα να πω ότι ο εξοδικαστικός αυτή τη στιγμή είναι πολύ καλύτερο σε σχέση, ναι, με αυτό που ήταν. Δεν συγκρίνεται, δεν υπάρχει σύγκριση σε σχέση με το πώς ήταν ο εξοδικαστικός πριν 6, 5, 4 χρόνια.
0: Αλλά υπάρχουν και άλλα περιθώρια, ναι.
2: Μάλιστα. Αλλά υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης για να μπορέσει ο κόσμος να έχει αυτό το όπλο, αυτό το εργαλείο και να μπορεί να λύνει τα θέματά του, των οφειλών.
0: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πολύ την κυρία Φραγκάκη για τις κατατοπιστικές απαντήσεις. Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας.
2: Γεια σας, γεια σας.
3: Real FM. Φίλε, εγώ για να ξέρεις είμαι ολιγαρκής. Σπίτι μου με το ρεύμα και ένα στρώμα είμαι μια χαρά. Το μόνο που θέλω είναι ένα κάδρο για το proficiency του γιού μου. Άντε και ένα δεύτερο για τον έλεγχο από το σχολείο. Βασικά κάνε 4 τα κάδρα. Τα τεστ τους σε χημεία και βιολογία είναι έργα τέχνης. Αυτά και έναν ακόμη τοίχο. Πού θα τα βάλω τόσα κάδρα?
4: Δεν χρειάζεται να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το Protergia Club. Το πρόγραμμα που επιβραβεύει όλους τους πελάτες Protergia. Απόλαυσε και εσύ 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μελέτης δημοτικού και προγράμματα ξένων γλωσσών. Γίνε και εσύ πελάτης. Κατέβασε το Protergia App και μπες στο Club. Protergia. Η ενέργεια της Medlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Ρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.

0: το αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Σε κλειοκαύσωνα και σήμερα η χώρα μέχρι την 5η Ιδράριο αναμένεται να αγγίξει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται στις περισσότερες περιοχές. Αναλυτικά στο real.gr. Κοπέλα 17 ετών έχασε τη ζωή της τα ξημερώματα στη λεωφόρο Φιλής, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε μαζί με ακόμη 4 νέους εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κολόνα. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθεί ο 43χρονος που κατηγορείται από την 35χρονη διαστάση σύζυγό του για βιασμό και ξυλοδαρμό στη Θεσσαλονίκη. Συνεχίζονται αφήξεις μεταναστών στην Κρήτη. Το λιμενικό εντόπισε και διέσωσε 85 άτομα από δύο λέμβους ανοιχτά των καλών λιμένων.
2: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
0: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 30 βαθμοί σε Αθήνα και Καλαμάτα, 29 στη Θεσσαλονίκη, 32 στο Ηράκλειο.
3: Midea.
4: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
5: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
0: Αυξημένη στον κόμβο της μεταμόρφωσης στην Αττική Οδό.

0: καταλάβει, Στεφανία, ότι δεν μας αντέχουν για πολλή ώρα και έχουμε εναλλαγή εδώ στους ηχολήπτες.
1: Α, νόμιζα για ακροατές, είναι εδώ, σταθεροί.
0: Γίνεται χαμός από τα μηνύματα. Έχει έρθει λοιπόν στη θέση του Νίκου Σαπρανίδη η Μαρία Χριστοδούλου για να δούμε πόσο θα αντέξει και η Μαρία μαζί μας. Εντάξει, ελπίζω για την επόμενη.
1: Μέχρι το τέλος.
0: Μια μισή ώρα είναι, μια μισή ωρίτσα είναι, Μαρία, δεν είναι τίποτα.
1: Μέχρι τις 12 θα είμαστε εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο. Ελισάβετ Σαλαμάρα
0: και Στεφανία Κασίμη.
1: Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@papakirialfm.gr. Να πούμε, μου έχει έρθει ειδοποίηση από το ΕΝΙΚΟΣ εδώ και κάποια ώρα ότι έχει σημάνει συναγερμό στη Γερμανία για νέο δρόμο εκρηκτικά στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Υπάρχουν υποψίες για τρομοκρατία.
0: Μάλιστα,
1: ότι είναι τρομοκρατική.
0: Αυτά τα drone
1: ενέργεια.
0: Το τελευταίο διάστημα, αλλά εδώ πέρα μάλλον είναι και πιο σοβαρό.
1: Ναι, αν θα δούμε
0: την εξέλιξη του.
1: Λοιπόν, πριν προχωρήσουμε, να σας πω το εξής. Περνάμε σε περιβάλλον αναφορών και ένας κόσμος γεμάτο προνόμια και εκτόσεις είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Προτερία Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Προτερία που σας ταξιδεύει με έως και 20% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express. Κατεβάστε το Προτερία App και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο Proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτερία ή καλέστε στο 18311.
0: Όπου και αν βρίσκεστε, η ενημέρωση σας ακολουθεί με τη νέα εφαρμογή του Real.gr. Αποκτάτε άμεση πρόσβαση στις σημαντικότερες ειδήσεις. Ακούτε live τον Real FM 97,8 και τα θεματικά ραδιόφωνα του Real Group. Αποθηκεύετε άρθρα για αργότερα και διαμορφώνετε την εφαρμογή σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά σας. Κατεβάστε τη δωρεάν από το App Store ή το Google Play.

0: Λοιπόν, έλεγες για αυτό στην Ρόδο, μέχρι να περάσουμε στην επόμενη συνέντευξή μας, νομίζω έχουμε ένα-δύο λεπτά. Λέγαμε νωρίτερα για τη Ρόδο, για την επιχείρηση που κατέλαβε την διάσημη παραλία Anthony Quinn με προλοκαθίσματα χωρίς να πληρώνει μίσθωμα ουσιαστικά και έχει πει πρόστιμα 37.000 ευρώ. Επίσης, θυμάσαι στη Χαλκιδική τι έγινε, πώς την είπε στην παραλία, Γέρα.
1: Ήταν η Γερακινή.
0: Πριν από λίγες μέρες, πριν καμιά εβδομάδα.
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: ακριβώς.
0: Τώρα βλέπω σήμερα ότι έγινε επιχείρηση για την απελευθέρωση κοινόχρηση του χώρου από απακτωμένες ομπρέλες και ξαπλώστρες στην παραλία Καλυβών στην Χαλκιδική, πάλι από το παραλία. Δήμο Πολυγύρου.
1: Επειδή στην πρώτη περίπτωση ήταν πολιτών οι ομπρέλες, δεν ήταν επιχειρηματίες.
0: Είναι ομπρέλες και νομίζω έτσι όπως βλέπω στις εικόνες, ναι, είναι και παράνομες κατασκευές παντοποθετικής στην παραλία. Η μία έχει απακτωθεί με σίδερο, η άλλη με τσιμέντο. Τώρα. Ναι,
1: είναι η τρίτη επιχείρηση μέσα σε λίγες μέρες στη Χαλκιδική. Είχε προηγηθεί και σε μια άλλη παραλία που είχαν αφαιρέσει και κάτι σκηνές με.
0: Αυτό είναι. Η άλλη με τη σκηνή που λες είναι με την.
1: Με φιάλες υγραερίου.
0: Με φιάλες και φωτό. Και, ναι, ακριβώς. Αυτό είναι στο νότιο. Αυτό που λες για τις φιάλες.
1: Ναι.
0: Είναι στις παραλίες Κρυαρίτσι και Αρετές στη δημοτική ενότητα Τωρώνη. Ακριβώς. Στο νότιο του Δήμου Σιθωνίας. Εκεί και τις αυθαίρετες κατασκηνώσεις. Και διάφορες άλλες εγκαταστάσεις από τον Αιγιαλό. Και εκεί όντως εντοπίστηκαν φιάλες υγραερίου και άλλα υλικά που προφανώς ήταν επικίνδυνα.
1: Έτσι, δεν
0: για
1: είναι
0: την
1: απλά
0: ασφάλεια των πολιτών και το περιβάλλον.
1: Δεν
0: το
1: είναι
0: λέμε
1: απλά ότι γινόταν κατάληψη.
0: Όχι.
1: Είναι και επικίνδυνο.
0: Το λέμε και σε συνέχεια της είδησης για το κάμπινγκ στο Σέλι.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, το τελευταίο διάστημα συζητάμε για τους καύσωνες στην Ευρώπη. Εμείς καλά την είχαμε μέχρι τις τελευταίες μέρες του Αυγούστου. Περάσαμε πιο δροσερά από άλλα καλοκαίρια. Αλλά οι τελευταίες μέρες μας το φύλαγε για να μας κάνει τα σαραντάρια. Πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή, γιατί έχουμε τον Διευθυντή Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, τον κύριο Κωνσταντίνο Λαγουβάρδο. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Μας ακούτε? Έχουμε πρόβλημα με την τηλεφωνική μας γραμμή.
0: Θα προσπαθήσουμε να τον ξανακαλέσουμε.
1: Ναι. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι διάβαζα τα στοιχεία για τις θερμοκρασίες των ωκεανών. Mm-hmm. Όχι των θαλασσών, των ωκεανών.
0: Των ωκεανών.
1: Το Σάββατο 22 Αυγούστου, λέει, ήταν οι ωκεανοί στο θερμότερο σημείο τους από οποιαδήποτε άλλη στιγμή έχει καταγραφεί στο παρελθόν.
0: Ιστορικά.
1: Από οποιαδήποτε άλλη στιγμή στο παρελθόν, η μέση θερμοκρασία τους ξεπερνούσε τους 21 βαθμούς Κελσίου. Για να δούμε τώρα, έχουμε τον κύριο Λαγουβάρδο στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μας ακούτε?
3: Ναι, σας ακούω. Μια χαρά. Καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα. Πριν περάσουμε στους ωκεανούς και στο πόσο θερμοί ήταν τις προηγούμενες ημέρες, λίγο να πούμε για αυτόν τον καύσωνα που δεν τον περιμέναμε, είναι η αλήθεια. Λέγαμε ότι μια χαρά το βγάλαμε το καλοκαίρι φέτος.
0: Ότι θα υποφέρουν μόνο οι Ευρωπαίοι οι υπόλοιποι.
1: Αλλά, ναι. Τελικά υποφέρουμε κι εμείς.
3: Ξέρεις τον γαμπρό που
1: ναι.
3: Κοιτάξτε, να πούμε λίγο γι' αυτό. Όντως μιλάμε για ένα καύσωνα, είμαι στην τέταρτη μέρα του. Είναι στο τέλος του καλοκαιριού. Έχει συμβεί και στο παρελθόν, βέβαια, δεν είναι τόσο συχνό. Όπως είπατε πολύ σωστά, είχαμε γλιτώσει τις πολύ ψηλές θερμοκρασίες μέχρι τώρα, με εξαίρεση στα μέσα Ιουλίου που είχαμε πολύ ψηλές θερμοκρασίες για ένα μικρό όμως χρονικό διάστημα. Αυτό που θα χαρακτηρίζει τον τωρινό καύσωνα δεν είναι τόση έντασή του, γιατί δεν είναι ένας ακραίος καύσωνας. Έχει ζέστη, έχει πολύ ζέστη, έχει ενοχλητική ζέστη σε πολλές περιοχές, αλλά είναι η διάρκεια του. Και αυτό είναι που θα κουράσει και τους περισσότερους από τους ανθρώπους. Ακριβώς λόγω.
1: Έχουμε ήδη αρχίσει να κουραζόμαστε, κύριε Λαγουβάρδο.
3: Ακριβώς.
0: Δεν είναι τόσο ακραίος όσο, για παράδειγμα, οι καύσωνες που είδαμε με χιλιάδες νεκρούς σε Γερμανία, σε Γαλλία, σε Ισπανία.
3: Όχι, έτσι.
0: Ναι. Δεν είναι ότι εμείς είμαστε πιο εξοικειωμένοι, πιο προετοιμασμένοι λόγω του. Ήταν εκεί.
3: Το συγκεκριμένο καύσωνα, γιατί έχουμε βιώσει καύσωνα ακραίου του 24, του 23, πέρσι σε μικρότερο βαθμό, δηλαδή δεν έχουμε ξεφύγει και εμείς την κατάσταση. Αν δείτε, το αναφέρεστε και στην Ευρώπη. Mm-hmm. Αυτή τη δεκαετία που βιώνουμε, έχουμε συνεχώς μεγάλους καύσωνες κάπου στην Ευρώπη. Το 21, το 23, το 24 και το 25 είχαμε πολύ μεγάλους καύσωνες στη χώρα μας. Τώρα έχουμε και αυτόν, ο οποίος είναι λίγο πιο μέτρος σε μεγάλη διάρκεια. Το 22 και το 26 όμως και φέτος είχαμε πολύ μεγάλες και ακραίους καύσωνες στη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη. Και μάλιστα φέτος ξεκίνησαν στη Δυτική Ευρώπη οι πολύ ψηλές θερμοκρασίες με αλλεπάλληλα και με καύσωνα τα τέλος Μαΐου.
1: Πολύ νωρίς
3: ακριβώς. Είδαμε θερμοκρασίες ρεκόρ σε πολλές περιοχές. Θερμοκρασίες που δεν είχαν ποτέ σημειωθεί μέχρι τώρα, προφανώς οποιαδήποτε εποχή του χρόνου. Και όμως εκεί είχαμε μια ακραία συμπεριφορά. Σε εμάς το καλοκαίρι είναι λίγο πιο ήπιο, με αυτή τη θερμή περίοδο των καύσωνων που διανύουμε τώρα. Αλλά αν προσέξουμε, θα έχουμε πρόβλημα γιατί δεν είναι ακραίος. Και παραλαμβάνω, το είπατε και εσείς άλλωστε. Ενοχλεί, ενοχλούν ειδικά στις μεγάλες πόλεις και υψηλές θερμοκρασίες το βράδυ, που είναι ένας ακόμα επιβαρυντικός παράγοντας, γιατί μας κουράζει όλο το 24ωρο, δεν σου αφήνει ένα παράθυρο να κούφιζε. Μέχρι αργά το βράδυ, αν βγει, θερμοκρασίε στην Αθήνα, για παράδειγμα, βλέπει και χθε και προχθέ, μέχρι 10, 11, 12 η ώρα που εμεί οι πιο έτσι συλλογικοί άνθρωποι κυκλοφορούμε, να το πω. Συλλογικοί εντό εισαγωγικών βέβαια. Η θερμοκρασία 30-31 βαθμού.
1: Ναι, πολύ υψηλή για τέτοια ώρα το βράδυ. Πολύ υψηλή η θερμοκρασία.
3: Και πέφτει λίγο στου 26-27 βαθμού τα ξημερώματα. Αλλά μετά αρχίζει πάλι η νέα άνοδο.
1: Και αυτό που καταλαβαίνουμε θα κρατήσει, κύριε Δευτέρα.
3: Ναι, μάλλον μέχρι το τέλος του μήνα έτσι. Αλλά με κάποιες μέρες θα είναι τα πράγματα λίγο χειρότερα, σε κάποιες άλλες θα είναι λίγο καλύτερα. Δηλαδή παίζει ρόλο ο άνεμος πολύ στη δυτική διαμόρφωση της θερμοκρασίας. Επομένως και το ανεμολογικό πεδίο θα βοηθήσει λίγο το Σαββατοκύριακο να πέσει η θερμοκρασία στα ανατολικά. Δυτική Ελλάδα όμως μπορεί να έχει στοιχείες που έχουν υψηλές θερμοκρασίες. Αλλά η Αθήνα για παράδειγμα θα είναι σήμερα υψηλές θερμοκρασίες και Τετάρτη και την Πέμπτη, τότε και την Παρασκευή και να πέσει λίγο πάνω τα κανονικά βέβαια θα είναι πάντα. Μέσα στο Σαββατοκύριακο πιθανόν ανέβει και νέο την επόμενη εβδομάδα. Θα τα δούμε όμως σιγά σιγά, έτσι και μετά από την 6η-7η μέρα δεν μπορούμε να κάνουμε ασφαλή πρόγνωση. Η τάση όμως είναι να έχουμε υψηλές θερμοκρασίες για πολλές ημέρες. Χωρίς όμως, το παραλαμβάνω, μια ακραία συμπεριφορά των θερμοκρασιών.
1: Και πολύ χειρότερη αίσθηση, γιατί σε περιοχές που έχει και υγρασία, διαβάζαμε ας πούμε για την Πρέβεζα, η οποία είχε τυπικά, είχε 33 βαθμούς, ξέρω εγώ, αλλά η υγρασία ανέβαζε την αίσθηση πάρα πολύ.
0: Στην Κέρκυρα, για παράδειγμα, που ήμουν εγώ στα τέλη Ιουλίου, που δεν είχε καύσωνα. Ήταν σαν να έχει καύσωνα.
3: Σε αυτές τις περιοχές που αναφέρεστε, το πρόβλημα είναι πολύ καιρό τώρα. Πολύ καιρό. Η Δυτική Ελλάδα, γιατί πάντα και τις πλανήτες θα κοιτάμε την Αθήνα και περάμε τον περισσότερο χρόνο μας. Αλλά το θέμα είναι ότι ακόμα και ήταν οι ποιότερες θερμοκρασίες λόγω των ισχυρών μελτεμιών που είχαμε τέλος Ιουλίου, όπως είπατε, τον Αύγουστο, η Δυτική Ελλάδα υπέφερε από το συνδυασμό υψηλών θερμοκρασιών και κυρίως σχετική υγρασία. Οι δείκτες δυσφορίας, δηλαδή σε πολλές περιοχές της Δυτικής Ελλάδας, ήταν για πολλές ημέρες και εβδομάδες πολύ ψηλές. Ναι. Ήταν ένα δύσκολο καλοκαίρι.
1: Ναι,
3: παρόλο που απόλυτες τιμές, όπως είπατε,
0: ναι. Αυτό ακριβώς που λέω και σου λέω εγώ στην Κέρκυρα, ένιωθα ότι ήταν απίστευτη δυσφορία. Δεν μπορούσες να σταθείς. Ενώ δεν είχε πολύ υψηλές
1: Αυτό ο συνδυασμός με την υγρασία.
0: Να πάμε στους πολύ ενδιαφέρον θέμα για τους ωκεανούς.
1: Γιατί διαβάζαμε ότι το Σάββατο που μας πέρασε, οι ωκεανοί του κόσμου ήταν θερμότεροι από οποιαδήποτε άλλη στιγμή έχει καταγραφεί. Η μέση θερμοκρασία ξεπερνούσε στην επιφάνεια πάντα τους 21 βαθμούς Κελσίου. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά?
3: Κοιτάξτε, οι πολύ ψηλές θερμοκρασίες, καταρχάς δείχνει το αποτύπωμα της κλιματικής αλλαγής. Οι ψηλές θερμοκρασίες της ατμόσφαιρας ανεβάζουν τις θερμοκρασίες των ωκεανών. Και 21 βαθμοί στο μέσον όρο σε όλες τις θάλασσες, προφανώς είναι κάτι πολύ μεγάλο. Να πω εδώ ότι στη Δυτική Μεσόγειο, όλο αυτό το καλοκαίρι που υπέφερνε οι άνθρωποι τις ψηλές θερμοκρασίες, είχαμε και πάρα πολύ ζεστή θάλασσα, πάνω από 30-32 βαθμούς στη Δυτική Μεσόγειο, τιμές που δεν είχαν ποτέ εμφανιστεί μέχρι τώρα. Αυτό προφανώς έχει επιπτώσεις καταρχάς στα θαλάσσια οικοσυστήματα, στην θαλάσσια ζωή, ειδικά όταν ανεβαίνουν σε πολύ ψηλά επίπεδα οι θερμοκρασίες, όπως για παράδειγμα στη Δυτική Μεσόγειο, όπως επίσης αυξάνεται η εξάτμιση, περισσότερη διατμή στην ατμόσφαιρα. Περισσότερη διατμή στην ατμόσφαιρα σημαίνει και πιο βροχοφόρα συστήματα. Δηλαδή, μια ζεστή θάλασσα δίνει. Προφοδοτεί με περισσότερους υδρατμούς ένα βαρομετρικό χαμηλότερο που θα έχει πάρει στη Μεσόγειο, θα αρχίσουν να σχηματίζονται τώρα αρχές του φθινοπόρου και τα κάνουν πιο βροχερά.
0: Υπάρχει και όρος θαλάσσια κύματα καύσωνα. Διάβαζα ένα δημοσίευμα. Θαλάσσιο κύματα καύσωνα.
3: Ναι, τώρα ακριβώς είναι το αποτέλεσμα.
1: Μαθαίνουμε όσο περνάει.
3: Των ατμοσφαιρικών καυσώνων. Τώρα μιλάμε πλέον για θαλάσσιους καύσωνες. Την τελευταία πενταετία το ακούμε όλο και συχνότερα. Και στη χώρα μου είμαστε πολύ μακριά. Φέτος έχουμε δροσερή θάλασσα στο Αιγαίο, ας πούμε, αυτή τη στιγμή. Ήταν το μεγαλύτερο μέρος παρακολουθεί το δροσερότερο σημείο όλη τη Μεσογείου λόγω τη αιμονή των μελτεμιών. Όμως οι καύσωνες που είπαμε και πριν το 23, το 24, το 21 είχαμε δει θερμοκρασίες 30 βαθμών. Που δημιούργησαν προβλήματα σε πολλές περιοχές. Και προβλήματα εννοώ στις μηδοκαλλιέργειες. Οι μηδοκαλλιέργειες στο Θερμαϊκό έχουν πληγεί τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ από τα θαλάσσια.
1: Αυτή η αύξηση της θερμοκρασίας των ωκεανών έχει να κάνει με αυτό που λέμε το φαινόμενο Ελνίνιο ή είναι δύο διαφορετικά πράγματα?
3: Όχι, το φαινόμενο Ελνίνιο είναι ένα τοπικό φαινόμενο αύξησης της θερμοκρασίας σε ένα συγκεκριμένο σημείο στον Ελληνικό ωκεανό, κοντά στον Ισημερινό, στις ακτές της Λατινικής Αμερικής. Είναι ένα περιοδικό φαινόμενο, με την έννοια που δεν εμφανίζεται αυστηρά περιοδικά, κάθε κάποια χρόνια, 2-3-5 χρόνια. Και σε αυτή τη στιγμή έχουμε σε εξέλιξη ένα πολύ ισχυρό Ελνίνιο. Ήδη οι θερμοκρασίες στην περιοχή έχουν ξεπεράσει και τα 3 βαθμούς στις κανονικές τιμές και 4 σε κάποιες άλλες περιοχές. Και στην αιχμή του, που θα είναι κατά πάσα πιθανότητα το δικό μας χειμώνα, δηλαδή το Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Ιανουάριο, θα δούμε πιθανότητα ένα Ελνίνιο που δεν έχουμε δει τις τελευταίες δεκαετίες.
1: Ακούστηκε λίγο ανησυχητικό. Θα δούμε ένα Ελνίνιο που δεν έχουμε ξαναδεί. Τι εννοείται?
3: όσον αφορά το πόσο θερμές θα είναι οι θάλασσες στην περιοχή. Γιατί το Ελνίνιο ορίζεται σαν μια σημαντική θετική απόκληση, δηλαδή θερμότερα νερά σε ένα συγκεκριμένο σημείο του Ελληνικού ωκεανού. Αυτό έχει επιπτώσεις κυρίως σε αυτές τις περιοχές, δηλαδή φέρνει περισσότερες βροχές, για παράδειγμα, στην Λατινική Αμερική, μεγαλύτερη ξηρασία στην άλλη μεριά του Ελληνικού, προς την Αυστραλία και την Ινδονησία, υψηλότερες θερμοκρασίες γενικά σε όλη την περιοχή, και αποτέλεσμα να ανεβαίνει και ο μέσος όρος θερμοκρασίας του πλανήτη.
0: Όχι άρα, δεν επηρεάζει άμεσα, για παράδειγμα, τις υψηλές θερμοκρασίες στην Ευρώπη και την Ελλάδα κυρίως.
3: Δεν έχει καμία σχέση, ψηλές θερμοκρασίες.
0: Γιατί το λέμε, αλλά δεν ξέρουμε και τι ακριβώς είναι, ναι.
3: Όχι. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο επηρεάζει ένα μέρος του πλανήτη και το επηρεάζει σημαντικά όσο πιο ισχυρό είναι. Ανεβάζει σε ένα σημείο του πλανήτη αρκετά τις θερμοκρασίες και επομένως και περαιτέρω, επομένως την γενική αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη μας λόγω της κλιματικής αλλαγής. Της χρονιάς Ελνίνιο προστίθεται και αυτό σε κάποιες περιοχές, ανεβαίνει ακόμα περισσότερο ο μέσος όρος, και αυτό της χρονίας Ελνίνιο όπως το 2015-2016, το 2023-2024 και πιθανότητα και τώρα είχαμε και τους υψηλότερους μέσους όρους. Δηλαδή έχουμε τη συνεχή αύξηση θερμοκρασίας λόγω της κλιματικής αλλαγής, χρονιάς Ελνίνιο προστίθεται κάτι ακόμα.
0: Άρα φέτος θα έχουμε ισχυρό Ελνίνιο.
3: Ναι, πιθανότητα είναι πολύ ισχυρό.
0: Πότε είχαμε πάλι κάτι αντίστοιχο?
3: Το 2023-2024 ήταν ισχυρό επίσης, όχι όμως τόσο, και το 2015-2016, αν θυμάμαι καλά, ήταν ισχυρό.
1: Άρα βλέπετε ότι αυτό χειροτερεύει, ότι γίνεται όλο και πιο ισχυρό?
3: Ναι, το ειδικά φαίνεται ότι αυτό, τώρα το φαίνεται, το λέω γιατί δεν έχουμε τις προγνώσεις. Mm-hmm. Τώρα μιλάμε με τις προγνώσεις που κάνουν μεγάλα ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού ή το πώς εξελικούν οι θερμοκρασίες, φαίνεται να είναι το ισχυρότερο των τελευταίων δεκαετιών. Θα το δούμε όταν θα φτάσουμε σε αυτά τα σημεία και το συγκρίνουμε και με το παρελθόν, τουλάχιστον με την εποχή που είχαμε μετρήσεις. Έτσι, γιατί δεν μπορούμε να πάμε και πάρα πολύ πίσω.
0: Αναπτύσσεται κάθε χρόνο αυτό, για να καταλάβουμε.
3: Όχι,
0: για να το διευκρινίσουμε, γιατί εσείς τα ξέρετε, εμείς δεν τα ξέρουμε.
3: Έχει το αντίθετο του που είναι η Λανίνια, που είναι ψυχρότερα νερά, το είχαμε και αυτό. Αλλά είναι εντυπωσιακή άνοδος θερμοκρασίας πολύ γρήγορα. Το Δεκέμβρη, για παράδειγμα, πριν από 7-8 μήνες, ήταν αρκετά ψυχρά τα νερά εκεί. Τώρα έχουν ανέβει εντυπωσιακά υψηλά και θα ανέβουν κι άλλο. Δεν είμαστε ακόμα στην κορύφωση του φαινομένου.
1: Όλα αυτά, γιατί με συγχωρείτε, μιλάμε για πρωτοφανείς καύσωνες στην Ευρώπη και όλο και πιο συχνούς και ακραίους καύσωνες. Μιλάμε για ισχυρό Ελνίνιο φέτος, σύμφωνα με τα προγνωστικά μοντέλα, και όπως φαίνεται τα τελευταία χρόνια, μάλλον ακολουθεί μια πεπατημένη και γίνεται όλο και πιο ισχυρό.
0: Φέτος που θα πάει και το 27 και σε διακόπτω. Ναι. Αυτό συνεχίζεται έτσι και το 27.
3: Θα συνεχιστεί και τις υποτιμίες του 27. Θα αποκλιμακωθεί και να περάσουμε στη δεύτερη φάση.
1: Αυτά όλα συνδέονται με την κλιματική κρίση και θα τα βλέπουμε να γίνονται όλο και πιο πολύ. Είμαστε σε ένα σημείο που η κατάσταση είναι μη αναστρέψιμη ή κάτι μπορεί να γίνει ακόμα και τώρα?
3: Λοιπόν, να πούμε, το Ελνίνιο πάντα υπήρχε ένα φαινόμενο εκατονταετιών. Σίγουρα γίνεται πιο ισχυρό. Το ότι γίνεται πιο ισχυρό όπως τώρα βοηθάει και η κλιματική αλλαγή. Οι καύσωνες που λέτε πάντα υπήρχαν. Προφανώς τώρα όμως γίνονται συχνότεροι και αποκτούν μεγαλύτερη διάρκεια. Και αυτό οφείλεται στην κλιματική αλλαγή. Σίγουρα. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα γίνονται πιο έντονα και πιο συχνά. Αυτό είναι καταγεγραμμένο και στη χώρα μας. Ακόμα δεν είναι κάτι το θεωρητικό. Και αυτό επίσης είναι αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής. Θα είμαστε ισχυρότερα, όχι κάθε χρονιά θα είναι πιο ζεστή από την προηγούμενη, προφανώς. Η γενική τάση όμως είναι οι θερμοκρασίες να ανεβαίνουν, μπορεί και οι θερμοκρασίες θάλασσας και να έχουμε και όλα αυτά τα φαινόμενα, τα συνοδά φαινόμενα τα οποία
1: είναι. Μέχρι πότε είναι αυτό? Μέχρι πόσο θα αντέξουμε?
3: Ακριβώς, και πόσο θα αντέξουμε. Δεν είμαστε αισιόδοξοι. Γιατί όλα αυτά οφείλονται στις εκπομπές των θερμοκηπικών αερίων. Όσο και με λιγνίτες, πετρέλαια, φυσικό αέριο, τα οποία κλείουν θερμοκηπικά αέρια στην ατμόσφαιρα, αυτό το πρόβλημα θα παραμένει. Αυτή είναι η ρίζα του προβλήματος, που είναι πολύ δύσκολο να σταματήσει σε παγκόσμιο επίπεδο. Μάλιστα, υπάρχουν και πισωγυρίσματα. Γιατί θέλουν κάποιες χώρες να αναπτυχθούν και να αναπτυχθούν γρήγορα, δεν τους ενδιαφέρουν τόσο πολύ αυτά τα αποτελέσματα που έχουμε πάνω στον πλανήτη μας. Επομένως, θα πρέπει να πιέζουμε τις κουβέντες που κάνουμε με την ψήφο μας, με οτιδήποτε μπορούμε να μπει ένα φρένο στην κλιματική αλλαγή. Και στις επομένως στις εκπομπές των αερίων θερμοκηπίων που την προκαλούν, αλλά αυτό θα πάρει δεκαετίες για να φέρουμε τα αποτελέσματα, με το κομμάτι να μπορούμε να προσαρμοστούμε τουλάχιστον σε αυτές τις νέες καταστάσεις, οι οποίες διαμορφώνονται, οι οποίες είναι δύσκολες.
0: Ναι, εντάξει, αλλά η αλλαγή κλίμα, αυτό, αλλάζει το κλίμα, είναι δεδομένο, αλλά αλλάζουν μετά και ενεργειακές ανάγκες, που ενεργειακές ανάγκες είναι κοστίζουν. Θέλω να πω, η κλιματική αλλαγή κοστίζει.
3: Προφανώς κοστίζει. Κοστίζει όμως και περισσότερο το να μην κάνεις κάτι. Γιατί δεν κοστίζει να πας σε άλλο στόχο να παράγεις.
0: Ναι, βεβαίως, έχετε απόλυτο δίκιο.
3: Παραγωγή σου, αλλά το κόστος τελικά από εμάς ανθρώπους και στην παραγωγή, ξέρετε, προβλήματα που έχει η αγροτική παραγωγή φέτος και στην Ευρώπη από τις πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Πολύ μεγάλο είναι ένα κόστος αυτό, να το πληρώσουμε. το πρόσωπο σε ανέλυψη σε μεγαλύτερες τιμές.
0: Ναι. Αυτό μας γράφουν και οι ακροατές, ότι το ΕΛΗ θα επηρεάσει τις τιμές του καφέ, λέει, του κακάου και άλλων προϊόντων που έρχονται από την περιοχή. Ναι.
3: Ακριβώς. Μην πάμε τόσο μακριά. Είπα, η παραγωγή στην Ευρώπη ήττεται αυτή τη στιγμή από τις πολύ ψηλές θερμοκρασίες που έχουν προηγηθεί τις τελευταίες εβδομάδες.
1: Ναι, ακούσαμε και κάποιες εκτιμήσεις και για τις καλλιέργειες ελαιόδεντρων και για το λάδι, τι θα δούμε τιμές, γιατί είχαμε και τις μεγάλες φωτιές και στην Ισπανία και στην Γαλλία.
3: Ακριβώς.
1: Χώρες που παράγουν λάδι.
3: Το επόμενο κλιματική αλλαγή κοστίζει ήδη. Πρέπει να στη ζωή μας, στην ευεξία μας, στο πώς ζούμε, στο πώς αισθανόμαστε, πώς αισθανόμαστε μέσα στις πόλεις, το οποίο επαναλαμβάνω και το μεγαλύτερο πρόβλημα, κατά την ταπεινή μου γνώμη, ως το αποτέλεσμα των καυσώνων. Υποφέρουμε περισσότερο στις πόλεις από ό,τι στην Ήπεθρο. Ναι. Και όλες οι περιπτώσεις που έχουν, σας είπα, στην αγροτική παραγωγή, στον τουρισμό, σε πολλές άλλες μυξηρασία που δημιουργούν προβλήματα, στην παραγωγή ενέργειας. Υπάρχουν συνοδά προβλήματα τα οποία στοιχίζουν επίσης πάρα πολύ. Επομένως, δεν είναι ακόμα και αυστηρά οικονομικά να το δούμε. Πρέπει να κάνουμε κάτι.
1: Ναι.
3: Άμεσα.
1: Πρέπει να κάνουμε κάτι. Εδώ και καιρό χτυπούν το καμπανάκι οι ειδικοί. Κύριε Λαγουβάρδο, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
3: Καλά, καλή συνέχεια. Real FM.
2: Γεια σας. Θα ήθελα το Medium, την Αμαλία.
4: Α, είναι περίφημο Medium. Βλέπει το μέλλον. Βλέπει πολύ μακριά.
2: Για πες μου λοιπόν Medium. Για το πετρέλαιο, για την ακρίβεια. Το Medium, την Αμαλία.
4: Α, είναι περίφημο Medium. Βλέπει το μέλλον. Βλέπει πολύ μακριά.
2: Για πες μου λοιπόν Medium. Για το πετρέλαιο, για την ακρίβεια, για τα αυγά που με ενδιαφέρουν κυρίως. Τι βλέπεις?
5: Βλέπω ένα σύννεφο.

0: Δευτέρα 31 Αυγούστου.
1: Πάπα να θεμάσαι. Αυτό βρήκες να δεις με σιγουριά.
2: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
3: Προγράμματα ΕΣΠΑ, αναπτυξιακός νόμος, ταμείο ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
4: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
5: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8, στις 2 το μεσημέρι. Επιμένουν οι υψηλές θερμοκρασίες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Αποπνικτική γίνεται η ατμόσφαιρα λόγω των ανέμων και της αυξημένης υγρασίας. Έως πότε θα διατηρηθεί ο υδράργυρος στους 40 βαθμούς Κελσίου? Πονοκέφαλος η έβρεση φοιτητικής κατοικίας. Εκτοξεύτηκαν οι τιμές στις πόλεις που έχουν πανεπιστημιακά ιδρύματα. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Κόντρα κορυφής μεταξύ κυβέρνησης και Ελλάς. Στο επίκεντρο οι επισκέψεις Τσίπρα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πώς τον χαρακτηρίζουν κορυφαία κυβερνητικά στελέχη, τι απαντάει η Αμαλίας.
6: Ο Βασίλης Τερζάκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
7: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
8: Στην Ιαπωνία που λατρεύω, στο Τόκιο, στη γειτονιά με τα βιβλιοπωλεία, μια νεαρή γυναίκα επιστρέφει στο μαγαζάκι του θείου της, όπου ξαναζεί την αγάπη της για τα βιβλία και έναν καινούριο έρωτα. Είμαι ο συγγραφέας Άρης Φακιανάκης. Μετέφρασα αυτό το μυθιστόρημα, όπως και το προηγούμενο, «Ημέρες στο βιβλιοπωλείο Μωρισάκη», και σας προσκαλώ σε μια συγκινητική όσο και απρόσμενη συνέχεια του best-seller εκείνου που τόσο αγαπήσατε. «Περισσότερες μέρες στο βιβλιοπωλείο Μωρισάκη», του Σατόση Γιαγκισάβα. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, pediobooks.gr.
6: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
9: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
10: Real FM, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
9: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real.

0: Έχουμε πολύ λίγο χρόνο, Ελισάβετ, μέχρι το δελτίο ειδήσεων και την αλλαγή ώρας.
1: Ναι, γιατί ήταν πολύ ενδιαφέροντα αυτά που έλεγε.
0: Ήταν όντως.
1: Λοιπόν, και το πρέπει να κάνουμε κάτι, επιτέλους, γιατί ήδη πληρώνουμε την κλιματική κρίση.
0: Ναι, και κάθε φορά που, ξέρεις, βλέπουμε συνόδους και όλα τα υπόλοιπα που συγκεντρώνονται ισχυροί του κόσμου, ναι, αποφασίζονται κάποια πράγματα. Δεν ξέρω τι εφαρμόζονται. Εγώ τα βλέπω πάρα πολύ θεωρητικά όλα αυτά.
1: Νομίζω...
0: Όχι, δεν τα βλέπω πολύ θεωρητικά. Πρακτικά είναι, αλλά μένουν στη θεωρία.
1: Είναι και πολύ λίγα και πολύ αργά, ίσως.
0: Αργά είναι σίγουρα.
1: Μέχρι να κινητοποιηθούν οι
0: ηγέτες. Ακόμα και να παίρναμε σήμερα.
1: Ακριβώς. Θέλουμε και πολλές δεκαετίες για να αποδώσουν.
0: Δεκαετίες. Λοιπόν, καλημέρα στην. Ναι, δεν το ξέραμε. Το ξεχάσαμε. Είχαμε κάτι άλλο να κάνουμε, ναι, πρώτα και καθυστερήσαμε.
1: Το καθυστερήσαμε, διότι. Να σου πω κάτι. Όταν καταρχάς
0: είναι θέμα προτεραιότητων.
1: Ο πλανητάρχης, μάλιστα, κάνει υπαναχωρή από συμφωνίες και αποφάσεις

0: που είχαν για το κλίμα, για το κλίμα το προηγούμενο διάστημα. Ένα παράδειγμα. Άλλοι ηγέτες, οι οποίοι για τους δικούς τους λόγους, γιατί δεν θέλουν να επηρεαστεί η βιομηχανία τους, η ανάπτυξή τους.
1: Ναι, ειδικά σαν αναψυχόμενο. Ναι.
0: Δεν είχε καταλάβει κανείς τι θα πληρώσουμε.
1: Φυσικά,
0: και στην οικονομία.
1: Αυτό σου λέω για χαζούς τους.
0: Λόγω της κλιματικής κρίσης.
1: Λες να τα συζητάμε μόνο εμείς εδώ στα Μαρούσι, λες να μην τα ξέρει κανένας άλλος. Κάποιος σύμβουλος του Τραμπ να μην τα ξέρει αυτά.
0: Ή
1: οποιοδήποτε Τραμπ. Δεν είναι, λες να μην τα ξέρουν. Εδώ διάβαζα κάπου ότι οι Ασιάτες, λέει, θα τρώνε ρωσικό ρύζι λόγω του Ελνίνιο. Ξέχασα να σου το πω πριν.
0: Α, να τα. Λοιπόν, κοίτα, μία που μπήκαμε.
1: Γιατί θα μειωθεί η παραγωγή ρυζιού.
0: Μία που μας κάνει τώρα η Μαρία ότι πρέπει
1: τίποτα,
0: να πάμε.
1: Τίποτα, τότε μία καλημέρα. Μόνο η Θεοδώρα πήρε καλημέρα και ο Καβοντορίτης. Τίποτα άλλο.
0: Εντάξει, εντάξει. Οι υπόλοιποι μετά, παιδιά. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων.
2: Real FM.
3: Μπαμπά, σε ψέχει Στεφανία.
4: Ναι.
5: Έρχεσαι, πού είσαι?
4: Καβαλάω το τίμα. Το ξαπλωστρό ρεπορτάζ, όλα καλά?
5: Μην το γελάς καθόλου, Κωνσταντίνε μου. Το πραγματικό ρεπορτάζ γίνεται από την πρώτη γραμμή της παραλίας. Εδώ ο κόσμος μετράει και το τελευταίο ευρώ με την ακρίβεια που υπάρχει.
4: Βάλε και τη διεθνή αβεβαιότητα, πετρέλαια, πολέμους. Γι' αυτό σου λέω, θα αργήσουν οι κάλπες.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
6: Κρυθώνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κρυθώνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 22470-25120. Κρυθώνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
7: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
8: Το μέλλον της ενέργειας γίνεται πράσινο σε Ελλάδα και Κύπρο. Το έργο Class Tech ενώνει φορείς, κοινότητες και επιχειρήσεις του τουρισμού, δημιουργώντας ενεργειακές κοινότητες που παράγουν καθαρή ενέργεια, μειώνουν τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα και ενισχύουν την ενεργειακή αυτονομία. Με εκπαίδευση, τεχνολογική καινοτομία και διασυνοριακή συνεργασία, χτίζουμε ένα δίκτυο βιώσιμης ανάπτυξης. Class Tech. Μαζί για έναν πιο πράσινο τουρισμό και ένα βιώσιμο αύριο. Μάθε περισσότερα στο classtechproject.eu. Η πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο του Interreg Ελλάδα-Κύπρος με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Παραδεδομένο κύμα πολύ υψηλών θερμοκρασιών βρίσκεται σε εξέλιξη στη χώρα, με τον υδράργυρο να αγγίζει κατά τόπου στους 40 βαθμούς Κελσίου έως και την Πέμπτη. Μικρή ανάσα δροσιάς προβλέπει την Παρασκευή και το Σάββατο, κυρίως στα ανατολικά. Ωστόσο, από την Κυριακή, η θερμοκρασία αναμένεται να πάρει και πάλι την ανηφορά. Αυξημένη παραμένει η κίνηση στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η επιστροφή των εκδρομέων του Αυγούστου. Χθες έφτασαν στα λιμάνια της Αττικής 50.707 επιβάτες. Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 5,77 δις ευρώ κατέγραψε ο κρατικός προϋπολογισμός στο πρώτο επτάμηνο του 2026, υπερβαίνοντας το στόχο κατά 1,35 δις. Μία κοπέλα 17 ετών έχασε τη ζωή της στα ξημερώματα στη λεωφόρο Φιλής, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε μαζί με ακόμη 4 νέους εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κολόνα. Εκτός κινδύνου νοσηλεύονται 3 νεαροί. Στον εισαγγελέα Θεσσαλονίκης θα οδηγηθεί ο 40χρονος που κατηγορείται από την 35χρονη ενδιαστάσει σύζυγό του για βιασμό και ξυλοδαρμό. Περισσότερα στο ενικός.gr. Συνεχίζονται οι αφήξεις μεταναστών στην Κρήτη. Το λιμενικό εντόπισε και διέσωσε 85 άτομα από δύο λέμβους ανοιχτά των καλών λιμένων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι αφαίρεσαν τη Συρία από τον κατάλογο με τις χώρες που υποστηρίζουν την τρομοκρατία. Ήταν στη συγκεκριμένη λίστα εδώ και 47 χρόνια. Απαλλαχτήκαμε από ένα βαρύ φορτίο, δήλωσε ο πρόεδρος της Συρίας.
9: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Δύο χρυσά και ένα χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε η Ελλάδα στην ελεύθερη πάλι στην τρίτη μέρα των Μεσογειακών Αγώνων. Στην πρώτη θέση ήταν ο Γιώργος Κουγιουμτζίδης στα 86 κιλά και ο Νταούρεν Κουρουκλίεφ στα 97 κιλά. Την τρίτη θέση πήρε στα 125 κιλά ο Αζαμάτ Χωσόνοφ. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
2: Στο Ιντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Ιντερβέτεν με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
12: Γενικά έθριος με τοπικές βροχοπτώσεις στα Ηπειρωτικά. Άνεμοι βόρει έως 7 μποφόρ. Πρόσκαιρη συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 38 βαθμούς Κελσίου. Στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέφουμε. Real FM 97 και 8. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 12. Τρίτη ώρα εκπομπής. Ελισάβετ Σαλαμάρα.
1: Και Στεφανία Κασίμη.
0: Η Μαρία Χριστοδούλου στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο η Εύη Βουγιουκλιώτη. 211-200-8200 για το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Ελισάβετ, θα μου επιτρέψεις να πω λίγες καλημέρες, γιατί έχω βάλει το σημαίακι.
1: Έχεις βάλει τα σημαίακια.
0: Ναι, ναι, για τις καλημέρες.
1: Έλα, θα σου επιτρέψω πριν πάμε στην επόμενη τηλεφωνική, γιατί μετά θα λέμε καλησπέρα, σιγά-σιγά.
0: Τώρα πολιτικά.
1: Ναι.
0: Τώρα θα, μετά εννοείς θα λέμε καλή. Μετά εννοείς.
1: Πλησιάζουμε μετά προς τις 12.
0: Καλησπέρες. Εγώ δεν λέω από τις 12 καλησπέρες.
1: Δεν λες από τις 12, δεν είσαι από αυτούς.
0: Το γράφω καμιά φορά, γιατί με έχετε επηρεάσει. Γενικά η άποψή μου είναι όχι.
1: Το έχω συνηθίσει πια.
0: Ναι, η άποψή μου είναι όχι, παρότι το γράφω γιατί με έχετε επηρεάσει.
1: Ναι, όταν λες στο δεύτερο πληθυντικό, σε ποιοι σε έχουν
0: επηρεάσει. Πολλοί που πιστεύουν ότι πρέπει να λες καλησπέρα από τις 12.
1: Δεν πιστεύω αν πρέπει να λες, είναι συνήθεια νομίζω εγώ περισσότερο.
0: Ναι, τελικά με κολλήσατε.
1: Το συνήθισα. Και έτσι μετά τις 12. Εντάξει, όχι ίσως αμέσως μετά τις 12, μου φαίνεται λίγο νωρίς.
0: Δεν σου φαίνεται νωρίς. Ναι, κοίτα, πέρυσι έλεγα καλησπέρα στις 12.
1: Ναι, έχω την εντύπωση βέβαια σε άλλες χώρες, θέλω να σου πω, ότι μπορεί να λένε καλημέρα. Λες στη Γαλλία, είχα ακούσει να λένε bonjour και να το λένε μετά το απόγευμα.
0: Ναι, σωστά.
1: Κάθε χώρα έχει τα δικά της. Τέλος πάντων, για πες μερικές καλημέρες.
0: Καλημέρα στον Χρήστο. Λοιπόν, οι οδηγοί δεν εφαρμόζονται, γνωρίζουν τον κόκκι, τα ποδήλατα και τα πατίνια ακόμα χειρότερα. Πεζοί δεν έχουν ιδέα. Άρα τι φταίει.
1: Άρα είμαστε όλοι. Δεν ξέρω αν δεν ξέρουμε τον κοκ, αν είναι αυτό το πρόβλημα. Νομίζω ότι δεν τον εφαρμόζουμε κιόλας. Γνωρίζει κάποιο κόσμο κάποιου κανόνε, δεν μπορεί να μην ξέρουμε, κάποιου βασικού κανόνε.
0: Μια που έχει την ιστορία, να πω και μια με αυτή με το βίντεο, με τον οδηγό, την εμπειρία σου.
1: Α, με την αυτό που έλεγα, το ναι, που λοιπόν, τον κατηγγείλα, ναι.
0: Λέει ο Νικηφόρος πριν κάνα χρόνο το Facebook, μου πέταξε βίντεο από Ελλάδα από οδηγό. Ερωτηματικό. Κρατούσε το κινητό και δείχνει το καντρά να τρέχει με πάνω από 200 χιλιόμετρα. Έστειλε το βίντεο στα social τη αστυνομία για να μου απαντήσουν. Ότι μπορούν να κάνουν κάτι μόνο αν τον βρουν επαυτοφόρο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, καλημέρα και στον Στέφανο. Μας βιαχτεί διάθεση με τα καλά του λόγια.
1: Πάντα κάθε μέρα.
0: Καλημέρα και στην Φανή. Καλημέρα και στον Μάρκο. Με την πεθερά του τα έχει βάλει ξανά.
1: Είναι στάνταρ τα μηνύματα. Θα είχε σπάσει ρεκόρ. Είναι πολύ πιθανό να έχει σπάσει ρεκόρ άμα έχετε τέτοια σχέση με την πεθερά σου.
0: Έτσι.
1: Και στο άλμα και στην ταχύτητα, δεν ξέρω τι. Καλημέρα στον Φώτη από τις Σέρες. Λέει το 1977, λέει, η θερμοκρασία, όχι το 87 μάλλον, ήταν 47 βαθμοί. Ήταν ο πρώτος πολύ μεγάλος καύσωνας που πέθανε και πόσος κόσμος.
0: Ναι,
1: τώρα λέει έχουμε 39 βαθμούς και έχουμε τρελαθεί. Φώτη, δεν νομίζω ότι είναι το απόλυτο της θερμοκρασίας αυτό που προκαλεί ανησυχία. Είναι
0: η διάρκεια.
1: Το παρατεταμένο.
0: Αυτό.
1: Η διάρκεια, η μεγάλη ξηρασία είναι η άνοδος της θερμοκρασίας, ο ωκεανός που σημαίνει λιώσιμο πάγων, που σημαίνει άνοδο της στάθμης, που σημαίνει καταστροφές όπως ακούσαμε και από τον κύριο Λαγουβάρδο στα θαλάσσια οικοσυστήματα και αυτά είναι όλα μία αλυσίδα και το ένα οδηγεί στο άλλο. Δεν είναι λοιπόν αν κάναμε έναν απόλυτο αριθμό 47 βαθμοί τότε, γιατί μετά μπορεί να πέρασαν πάρα πολλά χρόνια και να μην είχαμε καύσωνα. Είναι το πόσο διακυκλούν. Κοίτα την Ευρώπη τώρα. Ήταν πολύ συνηθισμένο αυτό που είδαμε, 5 κύματα καύσωνα από τα τέλη Μαΐου μέχρι τώρα.
0: Καθόλου.
1: Σε χώρες οι οποίες ήταν δροσερές χώρες παραδοσιακά τα καλοκαίρια. Και αυτές είχαν παλιότερα καύσωνα. Και εκεί έκανε πάνω από 30-35 βαθμούς τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά αυτό μπορεί να γινόταν μία φορά στη δεκαετία, μία φορά στα 7 χρόνια. Η συχνότητα που την οποία έγινε φέτος είναι ανησυχητική.

0: Ελισάβετ, μου βλέπω και την πρώτη δημοσκόπηση μετά τη θερινή ανάπαυλα. Λοιπόν, την έκανε η εταιρεία interview για την Politic και βλέπουμε τη Νέα Δημοκρατία στην πρώτη θέση με 26,5%. Αν την επόμενη Κυριακή είχαμε βουλευτικές εκλογές, εσείς ποιο κόμμα θα ψηφίζατε, είναι η ερώτηση. 26,5% λοιπόν η Νέα Δημοκρατία. Η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα 14,5% στην δεύτερη θέση. Άρα 12 μονάδες, ναι, η διαφορά. Πασόκ τρίτο με 10%, η Ελληνική Λύση με 9%. Κουκουέ 6,1%, η Ελπίδα 3,6%. Φωνή Λογικής 3,1%, Πλεύση Ελευθερίας 2,9%, Μέρα 25 2,8%, ΣΥΡΙΖΑ ανεβαίνει στο 2% από 1%. Λοιπόν,
1: άρα πόσα κόμματα περνούν το 3%?
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
1: 7. Δηλαδή βλέπουν επτακομματική βουλή αν γίνονταν εκλογές από μερικές μέρες.
0: Ναι, ναι. Αλλά κοίτα, και οι μισολεπτά 3, 4, 5, 6, 7, ναι. Λοιπόν, και η Πλεύση Ελευθερία, ας πούμε, είναι στο 2,9 και η Μέρα 25 στο 2,8. Πολύ κοντά αυτά, ε.
1: Ναι.
0: Στο 3%. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει πρώτος στην εμπιστοσύνη για την διακυβέρνηση της χώρας με 29,3%. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο Κανένας με 19,2%. Ακολουθούν Αλέξης Τσίπρας με 13,4%, Κυριάκος Βελόπουλος με 11,4% και ο Νίκος Ανδρουλάκης με 8,5%. Και επίσης το αίτημα για άμεση προσφυγή στις κάλπες καταγράφει ένα μικρό προβάδισμα. Το 51% των ερωτηθέντων προτιμά εκλογές τώρα, ένα 46% που τάσεται υπέρ της ολοκλήρωσης της κυβερνητικής θητείας. Ναι.
1: Άρα στα βασικά συμπεράσματα βλέπουμε ότι πάλι έχουμε ότι δεν υπάρχει αυτοδυναμία. Αν η φωτογραφία της στιγμής, τουλάχιστον
0: πάντα
1: αυτή τη στιγμή, δείχνει ότι δεν θα υπήρχε αυτοδυναμία, δείχνει ότι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα βρίσκεται σταθερά στην δεύτερη θέση στις δημοσκοπήσεις και βλέπουμε μία επτακομματική βουλή σύμφωνα με αυτά που έχουν επιλέξει όσοι απάντησαν στην δημοσκόπηση της interview. Πάμε λοιπόν στην τηλεφωνική μας γραμμή και στον κύριο Παύλο Χριστίδη, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, για να τα συζητήσουμε όλα αυτά και να συζητήσουμε και τα της ΔΕΘ, γιατί σε λίγες μέρες από τώρα.
0: Βεβαίως. Να προσθέσω, γιατί είμαστε σε προεκλογική. Θα τα λέμε από εδώ και πέρα, Ελισάβετ μου. Βουλευτής νοτίου τομέα.
1: Νοτίου τομέα, σωστά. Έτσι. Είμαστε σε προεκλογική σεζόν. Πώς να το κάνουμε. Κύριε Χριστίδη, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Καλή σεζόν έχουμε.
1: Επίσης,
0: δύσκολη χρονιά θα είναι.
1: Τώρα να αρχίσουμε από αυτό το τελευταίο που έλεγε η Στεφανία, γιατί είδαμε και την πρώτη δημοσκόπηση των τελευταίων εβδομάδων. Είχαμε κάποιες εβδομάδες να δούμε δημοσκοπήσεις και βλέπουμε ότι σταθερά εδώ υπάρχει η επιλογή του κόσμου να μην δίνει αυτοδυναμία, να προηγείται μεν η Νέα Δημοκρατία, αλλά χωρίς να λαμβάνει αυτοδυναμία. Και σταθερά βλέπουμε στη δεύτερη θέση να έχει πλέον παγιωθεί, κύριε Χριστίδη, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
2: Ναι, κοιτάξτε, για να είμαι ειλικρινής, εγώ δεν έχω προλάβει να δω την συγκεκριμένη δημοσκόπηση αναλυτικά. Αντιλαμβάνομαι όμως ότι περιγράφεται μια εικόνα αντίστοιχη με αυτή η οποία βρισκόταν, ας πούμε, στα τέλη του καλοκαιριού. Επομένως, θέλω να πω ότι για μένα που βλέπω τα πράγματα και ως ένας νέος βουλευτής στην πολιτική ζωή του τόπου, το πιο σημαντικό από όλα είναι να δούμε τι είναι αυτό το οποίο κατατάσσει τον καθένα στη θέση την οποία παίρνει. Το ΠΑΣΟΚ έχει κάνει μια επιλογή τα τελευταία χρόνια. Η επιλογή αυτή είναι η προγραμματική τοποθέτηση επί των ζητημάτων. Και βλέπετε ότι η επιλογή αυτή δικαιώνεται. Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα όλων είναι αυτό το οποίο συνέβη.
1: Πώς δικαιώνεται, κύριε Χριστίδη? Συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά πώς δικαιώνεται όταν βλέπουμε να είστε πλέον στην τρίτη θέση και να είστε σε όλες τις δημοσκοπήσεις σταθερά? Και να σας έχει περάσει ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος ήρθε πριν λίγους μήνες επανήλθε στο σκηνικό.
2: Ένα λεπτό. Εγώ καταλαβαίνω τη λογική την οποία περιγράφετε, αλλά θέλω να ακουστεί ένα επιχείρημα και ο κόσμος θα μας αξιολογήσει όλους. Το βασικό ζήτημα λοιπόν είναι το εξής. Ποιος δικαιώθηκε περισσότερο από όλους στην περίπτωση των πανεπιστημίων που έφερε ο κύριος Πιερακάκης με τον κύριο Μητσοτάκη? Ο ΠΑΣΟΚ. Γιατί ο κύριος Μητσοτάκης με τον κύριο Πιερακάκη περιέγραφαν ότι έρχεται το Yale, η Σορβόνη, το Harvard και άλλα 10 πανεπιστήμια κορυφαία, εκ των οποίων δεν έχει έρθει ούτε μισό. Ο κύριος Τσίπρας ισχυρίζεται ότι είναι κατά της αναθεώρησης του άρθρου 16, αλλά υπέρ της λειτουργίας των πανεπιστημίων, που ήρθε το στέ και ακύρωσε. Αυτό γιατί το λέω? Το λέω διότι από εδώ και μπρος καταλαβαίνω τις φωνές, καταλαβαίνω τις δημοσκοπήσεις, καταλαβαίνω αν θέλετε τον τρόπο με τον οποίο ο καθένας θα επιχειρεί στο δημόσιο διάλογο να δημιουργήσει εντυπώσεις, αλλά υπάρχει και η πολιτική. Και εκεί έξω, όταν υπάρχουν 10.000 φοιτητές οι οποίοι ψάχνουν επιλογή, βγαίνει η κυβέρνηση, τους δεσμεύεται ότι η επιλογή είναι αυτή που κάνουν, και ένα χρόνο μετά δυστυχώς ο χρόνος αυτός έχει πάει χαμένος εξαιτίας της κυβέρνησης, τότε πρέπει να επιλέξουμε πολιτικές. Άρα εμείς θα επιμείνουμε σε αυτόν τον άξονα.
0: Κύριε Χριστίδη, μήπως έχετε κάνει τότε λάθος, γιατί το Πασότ πράγματι έχει προτάσεις. Πράγματι κάνει αντιπολίτευση. Και μάλιστα, όπως έχετε πει και εσείς αρκετές φορές, πολλές από τις προτάσεις του Πασόκ έχουν υιοθετηθεί μήνες μετά, καιρό μετά από την κυβέρνηση. Η οποία στην αρχή μιλάει για λαϊκισμό. Το έχετε βγάλει, το έχετε πει πολλές φορές ανακοινώσεις σας. Μήπως τις επικοινωνείτε λάθος, ή μήπως έχετε δώσει έμφαση σε λάθος ζητήματα? Έχετε σηκώσει δηλαδή ψηλά ζητήματα τα οποία ενδεχομένως δεν αγγίζουν την κοινωνία τόσο πολύ?
2: Κοιτάξτε, είμαστε αναγκασμένοι πολλές φορές να απαντάμε σε ερωτήματα τα οποία είναι ίσον σημασία σε σχέση με το πρόγραμμά μας. Αυτό είναι κάτι το οποίο το έχουμε διαπιστώσει, το έχω πει πολλές φορές και εγώ, όπως και πολλοί ακόμα άνθρωποι που ασχολούμαστε με τα χαρτοφυλάκια μας σε επίπεδο καθημερινότητας. Και πιστεύω ότι ο κόσμος του Πασόκ, έτσι όπως τον συνάντησα και όλη αυτή την περίοδο, αυτό το οποίο θέλει είναι η εναλλακτική πορεία προς την εξουσία. Αυτός ο εναλλακτικός δρόμος θέλει περισσότερη πολιτική, περισσότερη προγραμματική τοποθέτηση, περισσότερη συζήτηση για τα μεγάλα θέματα και λιγότερη συζήτηση για την εσωτερική αναπαραγωγή γνωστών ζητημάτων. Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα όλων είναι τα εθνικά ζητήματα. Το Πασόκ είναι ένα πατριωτικό κίνημα, το οποίο έχει επισημάνει τα προβλήματα στη σχέση με την Τουρκία από την περίοδο που στην Ελλάδα ο κύριος Μητσοτάκης έλεγε ότι τα ήρεμα νερά μας διασφαλίζουν τα εθνικά συμφέροντα. Αυτό είναι κάτι το οποίο σήμερα η κυβέρνηση προσπαθεί να καταπιεί, ενώ στην πραγματικότητα είναι ένας βρόγκος που κάθεται στο λαιμό όλων των Ελλήνων. Εδώ λοιπόν τι θα γίνει, θα κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας ότι όλα πάνε καλά στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ή θα πάρουμε πολιτικές αποφάσεις για όπως, όλα αυτά τα θέματα?
1: Τι πολιτικές αποφάσεις πρέπει να ληφθούν και δεν λαμβάνονται?
2: Η πρώτη πολιτική απόφαση που πρέπει να πάρουμε είναι ότι έχει αποτύχει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στη συζήτηση διαπραγμάτευση. Δεν υπάρχουν ήρεμα νερά. Δεν υπάρχει συζήτηση η οποία διασφαλίζει τα εθνικά μας συμφέροντα, και αυτό αποδείχθηκε στην περίπτωση της Κάσου. Δεν υπάρχει, και αυτό είναι κάτι το οποίο φαίνεται από τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν τα θαλάσσια πάρκα οι γείτονές μας. Αυτό λοιπόν πρέπει να μας οδηγήσει να αλλάξουμε τακτική στον τρόπο με τον οποίο διαπραγματευόμαστε για την Τουρκία όταν μιλάμε στα ευρωπαϊκά και τα διεθνή φόρα. Πρέπει να το πάρουμε απόφαση ότι η ευρωπαϊκή μας οικογένεια πρέπει να πιεστεί για να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο βλέπει την Τουρκία.
0: Γιατί εσείς δηλαδή, αν είσαστε κυβέρνηση, θα θέθατε ευθέως το θέμα των κυρώσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο στην Τουρκία?
2: Εμείς τώρα που μιλάμε, που δεν είμαστε κυβέρνηση και που έχουμε αυτή την κατάταξη, οι τέσσερις ευρωβουλευτές μας ενιαία έχουν κάνει την αντίστοιχη ερώτηση, την οποία θα έπρεπε να κάνουμε και στην κυρία Φοντερ Λάιεν και στην κυρία Κάλλας, ακριβώς για να ληφθούν μέτρα έναντι της Τουρκίας. Αυτό είναι που πρέπει να γίνει. Και δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο το θεωρούμε και κάτι κακό. Δηλαδή, τι άλλο πρέπει να κάνει η Τουρκία? Τι να κάνει? Τι άλλο να κάνει? Αμφισβητεί όλα τα ζητήματα τα οποία θέτει το διεθνές δίκαιο και η ελληνική κυβέρνηση. Άρα πρέπει και εμείς κάποια στιγμή να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω.
1: Που έδωσε ο Υπουργός Εξωτερικών χθες σε συνέντευξη του κ. Γεραπετρίτης, ότι αν χρειαστεί θα αναλάβουμε οποιαδήποτε δράση για να προστατεύσουμε τα εθνικά συμφέροντα, δεν σας ικανοποιεί?
2: Κοιτάξτε, θεωρώ ότι θα έπρεπε να έχει ήδη πάρει τέτοιες αποφάσεις. Σας είπα ότι έχει κάνει η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, η ευρωκοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Είναι ζητήματα που έχουμε βάλει στην ατζέντα
0: δημοσίευσης. Γιατί δεν το έχουν κάνει οι ευρωβουλευτές της Δημοκρατίας, μόνο του ΠΑΣΟΚ το έχουν κάνει?
2: Δεν ξέρω αν το έχουν κάνει οι ευρωβουλευτές.
0: Προχθές διάβαζα για παράδειγμα με την ερώτηση, δεν την έλεγα στο ραδιόφωνο, γιατί τη διάβαζα από ένα άρθρο του στην Real News,
1: του κυρίου Αυτιά,
0: που έλεγε να κοπεί χρηματοδότηση στην Τουρκία, όσο προκαλεί και απειλεί τα κράτη της Ευρώπης και την Ελλάδα.
2: Αν το κάνουν αυτοί οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, είναι σημαντικό. Απλά θέλω να σας πω ότι μία κυβέρνηση, όπως το αξιολογείται, δεν αξιολογείται από τα αποτελέσματα της πολιτικής της. Δηλαδή, στα πανεπιστήμια συμβαίνει αυτό. Στην αγοραστική δύναμη είμαστε τελευταίοι. Στον πληθωρισμό που έχουμε είμαστε αρκετά ψηλά. Στα ζητήματα της ενέργειας είμαστε αρκετά ψηλά. Κάπως δεν πρέπει να αξιολογήσουμε μια κυβέρνηση την οποία οι πολίτες στο τέλος μέρας αξιολογούν ότι έχει χάσει και 15-16 μονάδες από αυτά τα οποία πήρε στις τελευταίες εθνικές εκλογές.
0: Ναι, μια που μιλάτε για μονάδες και το ξαναγυρνάτε στο πολιτικό, θεωρείτε ότι η αυτόνομη πορεία που έχει επιλέξει το ΠΑΣΟΚ και ο στόχος για νίκη στις εκλογές, έστω και με μία ψήφο διαφορά, έχει εξαντλήσει τη δυναμική της? Δηλαδή θέλω να πω, μήπως αυτή η επιμονή στην άρνηση της συνεννόησης με χώρους όπως και η Νέα Δημοκρατία, εννοώ μετεκλογικά, και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, στερεί από το ΠΑΣΟΚ τη δυνατότητα να αναδειχθεί σε ένα εναλλακτικό πόλο διακυβέρνησης?
2: Κοιτάξτε, θεωρώ το επιχείρημα ότι αν ανοίξουμε το διάλογο, ότι ανοίγοντας το διάλογο με κάποιο άλλο κόμμα θα κερδίσει το ένα από τα δύο κόμματα, το θεωρώ κάτι το οποίο έχει αποτύχει εν της πράγμα στα τελευταία πολλά χρόνια. Έχει αποτύχει. Και το 19 απέτυχε, και το 23 απέτυχε, και τα προηγούμενα χρόνια απέτυχε. Πάμε να δούμε λίγο κάτι παραπάνω. Τι λείπει σήμερα από το πολιτικό σκηνικό? Η συμμετοχή των πολιτών. Η συμμετοχή των πολιτών είναι αυτή η οποία στερεί τη δυναμική στα πολιτικά κόμματα, η αμφισβήτηση των θεσμών και της κοινοβουλευτικής διαδικασίας. Άρα το ΠΑΣΟΚ πρέπει να κάνει την πολιτική του ταυτότητα πεντακάθαρη, να ξέρουν όλοι ότι ψηφίζοντας την δικιά μας παράταξη, παίρνεις μια παράταξη της κεντροαριστεράς, της Ευρωπαϊκής Σοσιαλδημοκρατίας για το κοινωνικό κράτος και το κράτος δικαίου, και δεύτερον να έχει την αξιοπιστία του. Αυτά τα οποία λέει πριν τις εκλογές, να τα κάνει μετά τις εκλογές. Αυτοί οι δύο βασικοί άξονες είναι αυτοί που ζητάνε οι πολίτες κάθε μέρα όταν κουβεντιάζουν και λένε δεν σας
0: κύριε Χριστίδη, αλλά έχει επιστρέψει, είμαστε καλοκαίρι, Αύγουστος, και εδώ και 2-3 μέρες από τις 20 Αυγούστου έχει επιστρέψει και η γκρίνια για τις μετεκλογικές συνεργασίες. Τα ξέρετε καλύτερα από μένα. Το άρθρο του κυρίου Δούκα, συνεργάτη κυρία Διαμαντοπούλου, η ΑΕΠΑ τη κυρία Διαμαντοπούλου. Θέλω να πω ότι ακόμα το μήνυμα είναι θολό και ακόμη συζητάμε για το συνέδριο, για το συνεδριακό, όχι με την συνεργασία, τη μετεκλογική με τη Νέα Δημοκρατία. Και προσπαθώ να καταλάβω πού βρισκόμαστε σε σχέση με αυτό. Έχει αλλάξει κάτι?
2: Δεν νομίζω να έχει αλλάξει κάτι. Η απόφαση του συνεδρίου είναι η πιο ισχυρή απόφαση που μπορεί να λάβει η δικιά μας παράταξη. Επομένως, θεωρώ ότι αυτή η συζήτηση που ανοίγει έχει κλείσει εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι σαφές και επαναλαμβάνω. Ταιριάζει και με μια ερώτηση που μου κάνατε κατά τη διάρκεια της συζήτησής μας. Όσο κουβεντιάζουμε ζητήματα τα οποία είναι κλεισμένα, τόσο ο κόσμος, αν θέλετε, παίρνει λάθος μηνύματα.
1: Θολώνει το μήνυμα.
2: Είναι, yeah. Ναι, το βασικό ζήτημα είναι να ασχοληθούμε με το πολιτικό μας πρόγραμμα αυτό καθ' αυτό.
1: Ωραία. Ένα σχόλιο, γιατί δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Επειδή χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο ένα από τα θέματα ήταν και η ολοκλήρωση του Τομείου Ανάκαμψης, γιατί μετράμε λίγες ημέρες μέχρι να ολοκληρωθεί. Είδα μια πολύ σκληρή ανακοίνωση του κυρίου Γερουλάνου και εκτενέστατη όσον αφορά τα έργα που δεν ολοκληρώθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης. Μιλάει για μνημειώδη αποτυχία και αναποτελεσματικότητα και χαμένη ιστορική ευκαιρία για την χώρα, την ίδια ώρα που οι κύριοι Σκέρτσος και Παπαθανάσης παρουσίαζαν την πορεία υλοποίησης του Ταμείου και μιλούσαν για εκταμείευση άνω των 24 δισεκατομμυρίων και εκπλήρωση 253 στόχων. Και τα ακούει αυτά ο κόσμος και μπερδεύεται και λέει τελικά τι έγινε.
2: Θέλω να είμαι πολύ σαφής και να πω τα εξής. Εμείς παρουσιάσαμε σε μια επίκαιρη ερώτηση πριν από περίπου ένα μήνα και στην ανακοίνωση την οποία έβγαλε χθες ο Παύλος Γερουλάνος 100 τουλάχιστον έργα, είναι πάνω από 100, τα οποία είχε δεσμευτεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ότι θα κάνει από το Ταμείο Ανάκαμψης και δεν έκανε. Για παράδειγμα, στο νότιο τομέα, εγώ μπορώ να σας παρουσιάσω μία σειρά από έργα. Στο κομμάτι της εργασίας με το οποίο ασχολούμαι, θα παρουσιάσω κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου αύριο και μεθαύριο στη Βουλή τα έργα τα οποία δεν έχουν προχωρήσει. Αυτό συμβαίνει στην υγεία, στην παιδεία και σε πολλά ακόμα πράγματα. Άρα, είναι έτσι όπως το λέμε. Εγώ καλώ όποιον μας ακούει να διαβάσει την ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ. Καταγράφονται τα 100 και πλέον έργα που είχε δεσμευτεί αυτή η κυβέρνηση να κάνει και δεν τα έχει κάνει. Τώρα, το ότι η Νέα Δημοκρατία λέει θέματα δεν είναι ούτε πρώτη φορά, δεν είναι δυστυχώς ούτε τελευταία φορά. Είναι πολλή επικοινωνία που χρησιμοποιεί και λιγότερη πολιτική. Δυστυχώς τα γεγονότα είναι ξεροκέφαλα και θα σας πω το πιο ξεροκέφαλο, έτσι, γιατί μας ακούν και πάρα πολλοί άνθρωποι από το νότιο τομέα. Υποτίθεται ότι θα είχαμε παραδώσει τώρα ένα ποδηλατόδρομο που θα ένωνε τα 3Β με την Καλλιθέα. Εάν κάποιος από αυτούς που μας ακούν έχει αυτό το ποδηλατόδρομο του Ταμείου Ανάκαμψης διασχίσει, να σας στείλει ένα μήνυμα να τον βρούμε.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, νομίζω ότι ολοκληρώσαμε, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον κύριο Χριστίδη.
2: Ευχαριστώ και εγώ.
1: Τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ. Καλή συνέχεια.

0: Πάμε και σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ξέρετε τι είναι πιο ωραίο από το να κερδίζεις? Το να κερδίζεις από εκεί που δεν το περιμένεις. Μία τέτοια έκπληξη προσφέρει το Protergia Win More in Store, γιατί αν δεν είστε πελάτης Protergia, πηγαίνετε με το λογαριασμό σας ένα από τα 85 καταστήματά της σε όλη την Ελλάδα και εκτός από δώρα στη στιγμή μπαίνετε στην κλήρωση για 10.000 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα το κοντινότερό σας κατάστημα και ενημερωθείτε από εξειδικευμένους συμβούλους της Protergia για τις διαθέσιμες ενεργειακές λύσεις και υπηρεσίες που ταιριάζουν πραγματικά στις ανάγκες σας.
1: Λοιπόν, αυτή την Κυριακή με τη Real News, όπως κάθε Κυριακή έχουμε δυνατό ρεπορτάζ, αυτό το ξέρουμε. Έχουμε όμως και δυνατές προσφορές. Αυτή την Κυριακή λοιπόν δύο βιβλία και ένα περιοδικό. Με την Real News, το ποίημα του δολοφόνου, μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα, νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού και παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Όλα αυτά αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM.
3: Φίλε, δεν χρειάζομαι και πολλά για να μπω σε ένα σπίτι. Μόνο το ρεύμα μου. Εντάξει, και κανένα μαξιλάρι. Άντε και ένα καφέ. Και τέλος, και τα ματσάκια μου στην τηλεόραση. Α, και μια πιτσούλα για τα ματσάκια. Και κανένα γλυκάκι, κανένα ρουχαλάκι, ένα διάδρομο γυμναστικής και κανένα αεροπορικό εισιτηριάκι. Τι στο καλό, μπήκα σπίτι και δεν θα ξαναβγώ. Αυτά για τώρα.
4: Δεν χρειάζεται να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το Protergia Club. Το πρόγραμμα που επιβραβεύει όλους τους πελάτες Protergia με ατελείωτα προνόμια και εκπτώσεις σε Cosmote TV, Sky Express, Domino's, Nespresso και άλλα κορυφαία brands. Γίνε και εσύ πελάτης, κατέβασε το Protergia App και μπες στο Club. Protergia, η ενέργεια της Medlen.
5: Ένας Ρώσος ολιγάρχης βρίσκεται δηλητηριασμένος σε μια πολυτελή έπαυλη του Λονδίνου. Μια δημοσιογράφος θεωρείται ύποπτη. Όμως η αλήθεια κρύβεται πολύ βαθύτερα. Στην καρδιά της συνωμοσίας, μια λίστα ονομάτων που κάποιοι θα σκότωναν για να μην είναι κρυφή. Και μια τσελίστα που ξέρει περισσότερα από όσα πρέπει. Η τσελίστα, το νέο εκρηκτικό κατασκοπευτικό θρίλερ του Ντανιέλ Σίλφα από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, pediobooks.gr.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Παρατεταμένο κύμα πολύ υψηλών θερμοκρασιών βρίσκεται σε εξέλιξη στη χώρα, με τον υδράργυρο να αγγίζει κατά τόπους στους 40 βαθμούς Κελσίου έως και την Πέμπτη. Μικρή αναστατροσία προβλέπεται την Παρασκευή και το Σάββατο. Περισσότερα στο real.gr. Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 5,77 δις ευρώ κατέγραψε ο κρατικός προϋπολογισμός το πρώτο επτάμηνο του 2026, υπερβαίνοντας το στόχο κατά 1,35 δις. Στη σύλληψη ενός 18χρονου, ο οποίος φέρεται να επιτέθηκε με χμηρό αντικείμενο στη 18χρονη πρώην σύντροφό του, τραυματίζοντας την ελαφρά στο πόδι, προχώρησαν αστυνομικοί στην Καλυθέα. Συνεχίζονται οι αφήξεις μεταναστών στην Κρήτη. Το λιμενικό εντόπισε και διέσωσε 85 άτομα από δύο λέμβους ανοιχτά των καλών λιμένων.
10: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
9: Ομαλά δείξα για την κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

0: Ελισάβετ, μου αποφάσισα
1: ναι.
0: ότι θα μείνω μαζί σου μέχρι το απόγευμα. Δεν θα βαμβήσεις μόνη μου ούτε λεπτό.
1: Γιατί?
0: Ξέρω εγώ τι λέω.
1: Α, τι θέλεις, προστασία, bodyguard θέλεις.
0: Ναι.
1: Σου κάνω εγώ γιο σου με το φύλακας, δεν νομίζω.
2: Ναι.
1: Αλλά αυτό το αποφάσισα. Ξέρεις που με πήγε έτσι. Με πήγε στην Ρένα Δούρο και σε εκείνη την ανακοίνωση που εμένα μου κάθισε ότι εκείνο το αποφάσισα και. Ναι, αυτό το πρώτο ενικό. Εγώ έχω ένα θέμα, καταλαβαίνεις. Και αυτό το αποφάσισα μου κάθισε λίγο βαρύ.
0: Και εγώ αποφάσισα ότι θα με προστατεύσεις.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ευχαριστώ.
1: Άμα με βρεις μετά τις 12, θα σε προστατεύσω κιόλας.
0: Λοιπόν, όπως καταλάβατε, έχουμε μπει στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Real FM 97 και 8. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 12, λοιπόν. Ελισάβετ Σαλαμάρα.
1: Και Στεφανία Κασίμη.
0: Η Μαρία Χριστοδούλου στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: Η Εύη Βουλιουκλιώτη είναι γυναικεία υπόθεση την τελευταία μια μισή ώρα της εκπομπής, από ό,τι καταλάβατε.
0: Έφυγε ο Σαπρανίδης, δεν μας άντεξε. 2-11-200-8-200 για το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@realfm.gr.
1: Νομίζω ότι είναι ώρα να πάμε στην επόμενη τηλεφωνική μας συνέντευξη.
0: Είναι ώρα. Κύριος Γιάννης Οικονόμου, βουλευτής Φτιώτιδας, για να τα λέμε αυτά, είπαμε θα λέμε και τις περιφέρειες της Νέας Δημοκρατίας από εδώ και πέρα, γιατί βρισκόμαστε σε προεκλογική σεζόν χρονιά, ανεξάρτητα με το πότε θα γίνουν οι εκλογές. Καλημέρα, κύριε Οικονόμου.
3: Καλημέρα. Ακρότες σας, τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε εσείς. Ελπίζουμε να ξεκουραστήκατε λίγο, γιατί έρχεται δύσκολη.
1: Βαρύς χειμώνας.
0: Βαρύς χειμώνας, έτσι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο από την δημοσκόπηση. Την πρώτη δημοσκόπηση που βλέπουμε να δημοσιεύεται μετά έτσι, μια θερινή ανάπαυλα της interview. Η Νέα Δημοκρατία φαίνεται να είναι στην πρώτη θέση, σταθερά με 26,5%, αλλά μακριά από το στόχο της αυτοδυναμίας ακόμα.
3: Οι δημοσκοπήσεις όλο το προηγούμενο διάστημα περιγράφουν ένα πολιτικό σκηνικό, θα έλεγα, με παγιοποιημένα χαρακτηριστικά. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά αυτά? Η Νέα Δημοκρατία τον τελευταίο χρόνο της θητείας της σταθερά πρώτη και σε μεγάλη απόσταση από τα υπόλοιπα κόμματα. Το κόμμα του κυρίου Τσίπρα στη δεύτερη θέση και από εκεί και πέρα το Πασόκ στην τρίτη θέση. Ένα κόμμα στη ζώνη του 25-30%, ένα κόμμα στη ζώνη του 15-17% και ένα κόμμα στη ζώνη του 10-12%. Πάνω κάτω αυτά μας λένε όλες οι δημοσκοπήσεις, μιλάω με τάξη μεγέθους, το τελευταίο διάστημα. Τι μας δείχνει αυτό σε ό,τι αφορά τη Νέα Δημοκρατία? Μας δείχνει ότι εξακολουθεί να παραμένει η κυρίαρχη δύναμη του πολιτικού σκηνικού, ότι εξακολουθεί να υπάρχει ένα ζήτημα αποκατάστασης σχέσεων εμπιστοσύνης, επανασύνδεσης με εκλογικά ακροατήρια που μας είχαν στηρίξει στις προηγούμενες εκλογές, που δημοσκοπικά φαίνεται να κρατούν κάποιες αποστάσεις από τη Νέα Δημοκρατία, χωρίς όμως να έχουν στραφεί αλλού. Και εκεί ακριβώς πρέπει να επικεντρωθεί, νομίζω, η δουλειά μας. Το τελευταίο διάστημα, πώς θα ξαναπιάσουμε το νήμα της επικοινωνίας και της επαφής με ανθρώπους που μας είχαν ψηφίσει στο παρελθόν και μας είχαν ψηφίσει, θα έλεγα, εμφατικά, θεωρώντας ότι η Νέα Δημοκρατία αποτελεί την καλύτερη λύση για τη διακυβέρνηση της χώρας. Είναι σαφές ότι η διακυβέρνηση έχει φθορά, ότι υπήρξαν αποφάσεις που είχαν κόστος, υπάρχουν πράγματα που ενοχλούν, υπάρχουν προσδοκίες οι οποίες ενδεχομένως δεν έχουν ικανοποιηθεί και προς αυτόν τον κόσμο πρέπει να ξανακοιτάξουμε.
1: Άρα αυτές τις ομάδες θα πάτε
3: να τις αναφέρουμε κοντά μας.
1: Αυτές τις ομάδες θα βάλετε στο μικροσκόπιο και θα φροντίσετε να στηρίξετε με τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΔ. Γιατί όλα αυτά που, όλες οι πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας το τελευταίο διάστημα μιλούν για παρέμβαση όσον αφορά τα τεκμήρια για τους ελεύθερους επαγγελματίες, μιλούν για κάποιες κινήσεις προς τους συνταξιούχους με αύξηση του βοηθήματος, του επιδόματος που λαμβάνουν τον Νοέμβριο.
0: Και
1: παρεμβάσεις όσον αφορά τους αγρότες. Και αυτές είναι, ας το πω έτσι, κατηγορίες πολιτών οι οποίοι σας στήριξαν όντως σε προηγούμενες εκλογές.
3: Θα σας απαντήσω. Νομίζω όμως ότι είναι καλό να έχει κανείς μια σφαιρική εικόνα του τι συνιστούν κάθε χρόνο οι παρεμβάσεις και εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Από την πρώτη χρονιά που αναλάβαμε τη διακυβέρνηση της χώρας, από το 2019, η οικονομική μας πολιτική, γιατί αυτή κυρίως είναι που αποτελεί το ενδιαφέρον στο επίκεντρο της Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης, έχει μια συγκεκριμένη ακολουθία. Υπήρχαν οι μεγάλες μειώσεις πόρων, υπήρχαν οι κινήσεις που ενθάρρυναν τις επενδύσεις. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να αυξηθούν οι θέσεις εργασίας. Αυτά ήταν τα βασικά, τα μεγάλα διακυβεύματα της πρώτης κυβερνητικής θητείας. Θα θυμίζω ότι από 500.000 ανέργους έχουμε καταφέρει να έχουμε μια τεράστια μείωση της ανεργίας. Από αρνητικό συντελεστή επενδύσεων να είμαστε πρώτοι σε επενδύσεις που φέραν δουλειές, άρα φέραν θέσεις εργασίας. Από φόρους φτάσαμε να μειώνουμε 80 και πλέον φόρους, και άμεσους και έμεσους. είχαμε αυξήσεις του κατώτατου μισθού. Σταδιακά λοιπόν κάθε χρόνο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, διάφορες κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες μέσω των εξαγγελιών μας έβλεπαν τις ενισχύσεις, έβλεπαν θα έλεγα τα μέτρα εκείνα τα οποία απαντούσαν σε στρεβλώσεις και σε προβλήματα που αντιμετώπισαν όλο το προηγούμενο διάστημα. Τώρα είναι η ώρα της μισθωτής εργασίας, είναι η ώρα της μεσαίας τάξης, είναι η ώρα της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι το σύνολο των εξαγγελιών της κυβέρνησης και της οικονομικής μας πολιτικής δεν θα έχει αποτύπωμα στο σύνολο της ελληνικής κοινωνίας στη ζωή της, σε άλλους με περισσότερο και σε άλλους με λιγότερο τρόπο. Θυμίζω πέρσι με τις γενναίες φοροαπαλλαγές που υπήρχαν, υπήρχαν οικογένειες, κυρίως οικογένειες με περισσότερα παιδιά, οι οποίες είδαν 1,5 με 2 μισθούς παραπάνω μέσω της μείωσης του φόρου. Ήταν η πολιτική για τους νέους, που όποιος νέος πρακτικά είναι μέχρι 30 χρονών στην Ελλάδα πληρώνει ελάχιστο ή καθόλου φόρο όταν εργάζεται. Υπάρχει λοιπόν μια ακολουθία στην πολιτική ανάλογα με τις δυνατότητες της οικονομίας, έτσι ώστε να μπορούμε να απαντούμε στις προκλήσεις και στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι διάφορες επαγγελματικές ομάδες, όπως αυτές καθορίζονται από την εργασία τους και από τον τρόπο με τον οποίο βιοπορίζονται.
0: Ναι. Να επιστρέψω λίγο στις δεξαμενές από τις οποίες προφανώς και η Νέα Δημοκρατία θα επιχειρήσει να αντλήσει ψηφοφόρους, βασικά να κάνει τους ψηφοφόρους να επιστρέψουν προς αυτήν. Ναι. Αυτό ουσιαστικά, γιατί μιλάμε για πολίτες οι οποίοι έφυγαν και το 23 και στις ευρωεκλογές του 2024. Κάποιοι έχουν οδηγηθεί στην αποχή, κάποιοι έχουν μετακινηθεί σε άλλα κόμματα. Θεωρείτε ότι το πιο δύσκολο στοίχημα είναι η επιστροφή από άλλα κόμματα ή η επιστροφή όσων επιλέγουν την αποχή γιατί είναι πλήρως απογοητευμένοι από το πολιτικό σύστημα?
3: Προσωπικά δεν θεωρώ ότι κανένας ψηφοφόρος δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένος. Δεν έχουμε στη κούφτα μας, θυμάστε την παλιά κλασική ελληνική ταινία έτσι, με τον πολιτευόμενο Θανασάκη. Δεν μπορεί να θεωρηθεί.
0: Ναι, να προσθέσω και τι θα κάνετε για να του σηκώσετε από τον καναπέ, γιατί αυτή τη στιγμή φαίνεται να μην σηκώνατε από τον καναπέ συγκεκριμένη, γι' αυτό το λέω.
3: Η εκλογική διαδικασία από μόνη τη βάζει συγκεκριμένα διλήμματα που αφορούν την κατεύθυνση και τον προσανατολισμό τη χώρα. Η ώρα τη ψήφου είναι η ώρα τη δύναμη του πολίτη να αποφασίσει με ποιο τρόπο θα προχωρήσει για τα επόμενα 4 χρόνια, πού βρίσκεται η χώρα, τι διαδρομή διένυσε, πού θέλει να πάει και πώς θα φτάσει μέχρι εκεί που θα πάει. Τα κόμματα θα ξεδιπλώσουν εκεί το αφήγημα και τον προγραμματικό τους λόγο. Ο πολίτης θα ακούσει, θα συγκρίνει, θα αναλογιστεί, θα σκεφτεί, θα δει μέσα σε ποιο περιβάλλον η Ελλάδα καλείται να πορευτεί το επόμενο διάστημα. Και το περιβάλλον δεν αφορά μόνο εμάς εδώ, αφορά τη γειτονιά μας, αφορά τις ευρύτερες παγκόσμιες εξελίξεις. Ποια πολιτική, ποιος πρωθυπουργός, ποια πρόσωπα, ποιος πολιτικός οργανισμός μπορεί να διαχειριστεί καλύτερα τις τύχες της χώρας. Όχι με βάση τις διαπιστώσεις και τα ευκολόγια, γιατί ο ελληνικός λαός, επειδή πέρασε πιστά από την καταστροφή, είναι πλέον αρκετά όριμος, νομίζω, να αντιλαμβάνεται πού υπάρχει ουσία και πού υπάρχει διαφορά μεταξύ αυτού που μπορεί να γίνει, αυτού που είναι κοστολογημένο, αυτού που έχει νόημα και των διαπιστώσεων για το πώς θα θέλαμε να είναι η κατάσταση, εάν είχαμε περιόριστες δυνατότητες, χωρίς να δίνουμε λογαριασμό πουθενά και σε κανέναν. Αυτή είναι μια οριζόντια, νομίζω, τομή που ξεχωρίζει τον προγραμματικό λόγο και τη συμπεριφορά των πολιτικών κομμάτων. Από εκεί και πέρα, οι πολίτες, όταν έρθει η ώρα της κάλπης, και η ώρα αυτή είναι την άνοιξη του 2027, θα συγκρίνουν, θα κρίνουν, θα αποφασίσουν και θα διαλέξουν τους καλύτερους. Η Νέα Δημοκρατία προς την κατεύθυνση αυτή έχει βασικό στόχο να αναδείξει τη δουλειά της, να εξηγήσει με ειλικρίνεια και πιστικότητα γιατί σε ορισμένους τομείς τα αποτελέσματα δεν ήταν αυτά που επιθυμούσαμε ή που ενδεχομένως οι πολίτες θα θέλανε, και με πιστικό τρόπο να δείξει ότι εμείς μπορούμε να συνεχίσουμε να κρατάμε το τιμόνι της χώρας με σταθερότητα και με αυτοπεποίθηση για να πετύχουμε τους στόχους όχι μόνο ως κοινωνία αλλά και ως χώρα που έχουμε για το επόμενο διάστημα.
1: Κύριε Οικονόμου,
3: αφορά την καθημερινότητα, αφορά και τον προσανατολισμό και την τοποθέτηση της χώρας στο διεθνές σκηνικό.
1: Πάμε τώρα σε αυτά που έγιναν ή δεν έγιναν. Γιατί χθες έκανε ένα απολογισμό το Υπουργικό Συμβούλιο για το Ταμείο Ανάκαμψης. Φαίνεται ότι η κυβέρνηση το έχει κάνει σημαία τα έργα, τα ορόσημα και τους στόχους που έχουν εκπληρωθεί. Και την ίδια ώρα βγάζει το Πασόκ και συγκεκριμένα ο κ. Γερουλάνος μια πολύ σκληρή ανακοίνωση και σας κατηγορεί ουσιαστικά ότι εδώ υπήρξε μια χαμένη ιστορική ευκαιρία για τη χώρα. Πριν από λίγο ο κ. Χριστίδης εδώ από τον Real FM είπε ότι υπάρχουν τουλάχιστον 100 έργα που είχατε δεσμευθεί ότι θα τα κάνετε και δεν τα κάνατε. Μάλιστα, ο ίδιος αύριο λέει θα παρουσιάσει στη Βουλή όσον αφορά τον τομέα εργασίας όλα αυτά που έπρεπε να έχουν γίνει και δεν έγιναν.
3: Το Ταμείο Ανάκαμψης έχει συμβάλει σε πολύ μεγάλο βαθμό στην αλλαγή εικόνας στη χώρα σε μια σειρά από πράγματα. Θα μπορούσα να απαριθμίσω για κάθε τομέα ξεχωριστά μια σειρά από έργα και από παρεμβάσεις που χωρίς το Ταμείο Ανάκαμψης δεν θα είχαν συμβεί, και άρα η κατάσταση και η καθημερινότητα και η ζωή του πολίτη δεν θα ήταν στην κατάσταση που είναι τώρα. Το κτηματολόγιο, η ψηφιοποίηση μεγάλου μέρους της δημόσιας διοίκησης, τα τεράστια έργα υποδομών που έγιναν σε οδικούς άξονες, τις αλλαγές που έχουν γίνει στα μέσα μαζικής μεταφοράς με την προμήθεια καινούριου στόλου αυτοκινήτων, τα έργα του μετρό, τα έργα υποδομών σε ό,τι αφορά το κομμάτι της υγείας, τους ψηφιακούς πίνακες στα σχολεία, μια σειρά από προγράμματα που έχουν άμεση αντανάκλαση κοινωνικό αποτύπωμα, είτε αυτό αφορά την στήριξη στα νέα ζευγάρια, είτε αφορά μέρος του προγράμματος σπίτι μου.
1: Αυτά έγιναν. Υπάρχουν και έργα που δεν έγιναν, κύριε οικονόμου, ενώ τα είχατε υποσχεθεί.
3: Μα προφανώς, σε κάθε προγραμματική περίοδο, σε κάθε πρόγραμμα, σε κάθε χρηματοδοτικό εργαλείο, υπάρχουν έργα που ξεκινούν, που αποφασίζονται, που εντάσσονται, που διάφορες δυσκολίες στο ενδιάμεσο καθιστούν την ολοκλήρωσή τους μέσα σε συγκεκριμένα χρονικά πλαίσια ανέφικτη. Υπάρχουν αναπροσδιορισμοί του προγράμματος, εντάσσονται άλλα. Έτσι λειτουργούν τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Η τελική αξιολόγηση ενός προγράμματος για το αν βοήθησε ή δεν βοήθησε τη χώρα και την κοινωνία δεν μπορεί να γίνεται με το μερογνωμόνιο. Είχες πει αυτά, έκανες αυτά, δεν έκανες τα άλλα. Αλλά αν χάθηκαν χρήματα για τη χώρα, δεν χάθηκαν χρήματα για τη χώρα. Επισημαίνω, η χώρα πήρε το μεγαλύτερο ποσοστό σε σχέση με το ΕΠ από το Ταμείο Ανάκαμψης από κάθε άλλη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έχει σημασία να τα τονίζουμε αυτά, γιατί από εκεί έρχονται οι πόροι και έχει σημασία ποιος διαπραγματεύεται και με τι αξιοπιστία για να έρχονται τα χρήματα αυτά. Και ό,τι δεν πραγματοποιήθηκε, αντικαταστάθηκε από άλλα έργα που όλα τους είχαν κοινωνικό, ουσιαστικό και αναπτυξιακό αποτύπωμα. Άρα η συζήτηση που πρέπει να γίνει, και εκεί ακριβώς πρέπει να γίνει η συζήτηση και με το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ωραία, τους ακούσαμε για ποια είπαμε ότι θα γίνουν και δεν έγιναν. Να μας πούν αν αυτά που δεν έγιναν πήγαν χαμένα τα λεφτά ή αντικαταστάθηκαν από κάτι άλλο. Και να μας πούν ταυτόχρονα αν όλα όσα έγιναν άλλαξαν την εικόνα της χώρας, τους τομείς στους οποίους έγιναν οι επενδύσεις αυτές. Άλλαξε ή δεν άλλαξε η εικόνα η χώρα ό,τι αφορά την ψηφιοποίηση. Άλλαξε ή δεν άλλαξε η εικόνα η χώρα ό,τι αφορά τη θωράκησή της στην πολιτική της προστασία. Άλλαξε ή δεν άλλαξε η εικόνα η χώρα ό,τι αφορά το στόλο των αστικών, των μέσων μαζικών μεταφορών στα μεγάλα αστικά κέντρα. Άλλαξε ή δεν άλλαξε εικόνα η χώρα σε ό,τι αφορά μεγάλους οδικούς άξονες και έργο οδικής ασφάλειας, κέντρα υγείας, τμήματα επειγόντων περιστατικών στα νοσοκομεία, εξυγχρονισμό σχολικών κτηρίων και τεχνολογικών υποδομών. Τους ακούσαμε λοιπόν για το ποια δεν έγιναν, λες και είναι το πρώτο χρηματοδοτικό εργαλείο που κάποια έργα ανακοινώνονται και δεν γίνονται γιατί τα χρονοδιαγράμματα δεν βγαίνουν. Να μας απαντήσουν, πήγαν χαμένα χρήματα, αυτά που έγιναν, έγιναν τζάμπα, πήγαν σε τσέπες λίγος, ήταν για τους ελάχιστους ή άφησαν συνολικό αποτύπωμα στην ελληνική κοινωνία. Ναι. Αυτή είναι η πολιτική συζήτηση που έχει νόημα και σε αυτή την πολιτική συζήτηση τους καλούμε με επιχειρήματα και με συγκεκριμένα παραδείγματα, θα έρθουμε να αντιπαρατεθούμε.
0: Ναι. Μια τελευταία ερώτηση για το οικειοφορούμενο κόμμα του κυρίου Σαμαρά. Παρότι υπάρχει εκτίμηση αρκετών κυβερνητικών στελεχών πως δεν θα επηρεάσει σε πολύ μεγάλο βαθμό τη Νέα Δημοκρατία, αλλά κυρίως τα κόμματα δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας θα κλέψει από εκεί ποσοστά. Εσάς πόσο σας ανησυχεί ένα κόμμα Σαμαρά, και επίσης θεωρείτε ότι δεν υπάρχει καμία πλέον γέφυρα συνεννόησης μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και του πρώην Πρωθυπουργού, είτε προεκλογικά προκειμένου τελικά να μην κατέβει στις εκλογές ακόμα και αν ιδρύσει το κόμμα, είτε σε περίπτωση που το ιδρύσει και εκλέγει μετεκλογικά?
3: Δεν θα είναι μια ευχάριστη εξέλιξη η δημιουργία ενός κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό. Ήταν πρώην Πρωθυπουργός, ήταν αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας. Χωρίς αμφιβολία δεν θα είναι μια ευχάριστη εξέλιξη. Έχω πει πολλές φορές ότι η προσωπική μου άποψη είναι ότι θα είναι ένα λάθος, ένα μισηγενές εγχείρημα από την έναρξή του, ανεξαρτήτως των πολιτικών εκτιμήσεων μπορεί να κάνει κανείς αν θα πάει καλά, αν δεν θα πάει καλά, αν θα μπει στη Βουλή, αν δεν θα πάει στη Βουλή. Καταλαβαίνει κανείς ότι ο ορίζοντας είναι εξαιρετικά βρετυπρόθερμος. Οπότε, υπ' αυτή και μόνο την έννοια, θεωρώ ότι είναι ένα λάθος του πρώην Πρωθυπουργού, αδικεί και τον ίδιο και την ιστεροφημία του και χωρίς αμφιβολία δεν θα είναι μια ευχάριστη εξέλιξη. Από εκεί και πέρα, αυτό που εξαρτάται από τη Νέα Δημοκρατία είναι με την αξιοπιστία της, με τη δουλειά της, με τον πραγματικό της λόγο, με το ύφος και με τον τόνο που θα εκπέμπει όλο το προηγούμενο διάστημα, να πείσει τα ακροατήρια αυτά ότι η μήτρα της ελληνικής κεντροδεξιάς είναι η Νέα Δημοκρατία. Και τίποτε άλλο, ούτε πιο πλάγια, ούτε πιο εδώ, ούτε πιο εκεί. Η μήτρα της ελληνικής κεντροδεξιάς σε αυτόν τον τόπο είναι η Νέα Δημοκρατία. Και με αυτόν τον συλλογισμό και με αυτό το κριτικό θα πορευτούμε μέχρι τις εκλογές για να επαναπροσεγγίσουμε και να πείσουμε ανθρώπους που θεωρούν ότι εδώ δεν είναι το σπίτι τους και μπορούν να το βρουν κάπου αλλού.
1: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πολύ τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Γιάννη Οικονόμου. Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστούμε.
3: Να καλά, σας ευχαριστώ.
2: Real FM. Τάκης και Μπούκλης. Μπούμπι, φέρε το λουρί.
4: Πάμε να δούμε σπίτια.
5: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
4: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
5: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
4: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
5: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
4: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
6: Τάκης και Μπούμπις.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
7: Έλα, Γιώργο.
8: Έλα, Κασιανή.
7: Έμαθες ότι θα είσαι 6-8 την νέα σεζόν?
8: 6-8, ε. Κοίτα, πάντα ήθελα να κάνω κουμπί με τον Πογιόπουλο.
7: Γιώργο.
8: Ναι.
7: 6-8 το πρωί.
8: Το πρωί θα είμαι.
7: Ναι, θα είμαστε μαζί 6-8 το πρωί.
8: Και τι ώρα θα ξυπνάμε και τι θα λέμε?
7: Τα πάντα. Ειδήσεις, την κίνηση, χρηστικά θέματα. Ό,τι χρειάζεται κανείς για να ξεκινήσει τη μέρα του.
8: Ναι, ανέκδοτα θα λέω.
7: Όλα εκτός από ανέκδοτα.
8: Και εσύ τέκνον μου, Κασιανή.
9: Γιώργος Παγάνης, Κασιανή Βραχά. Καθημερινά 6 με 8 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
8: Να πω τώρα ανέκδοτο.
10: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2 το μεσημέρι. Επιμένουν οι υψηλές θερμοκρασίες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Αποπνικτική γίνεται η ατμόσφαιρα λόγω των ανέμων και της αυξημένης υγρασίας. Έως πότε θα διατηρηθεί ο υδράργυρος στους 40 βαθμούς Κελσίου? Πονοκέφαλος η έβρεση φοιτητικής κατοικίας. Εκτοξεύτηκαν οι τιμές στις πόλεις που έχουν πανεπιστημιακά ιδρύματα. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Κόντρα κορυφής μεταξύ κυβέρνησης και Ελλάς. Στο επίκεντρο οι επισκέψεις Τσίπρα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πώς τον χαρακτηρίζουν κορυφαία κυβερνητικά στελέχη, τι απαντάει η Αμαλίας.
9: Ο Βασίλης Τερζάκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,59. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 450 γραμμάρια με Lidl Plus 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
12: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
12: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

λίγο πριν ολοκληρωθεί και αυτή η τρίωρη εκπομπή, να πούμε ότι πριν από λίγα λεπτά εκδηλώθηκε φωτιά σε χαμηλή βλάστηση. Είναι στην περιοχή Βρύση, στον Δήμο Παγκαίου Καβάλας, με την πυροσβεστική να έχει κινητοποιήσει τόσο επίγειες όσο και εναέριες δυνάμεις. Στο σημείο επιχειρούν 34 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 8 οχήματα, και από αέρο στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Στο έργο των δυνάμεων συνδράμουν επίσης και υδροφόρες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης.

0: Λοιπόν,
1: συγγνώμη. Ναι.
0: Ναι. Αποσυντονίστηκε. Τι έγινε τώρα στο τέλειωμα.
1: Τι να κάνω τώρα, είχα μια συζήτηση.
0: Α, αυτές οι συζητήσεις που αποσυντονίζουν. Έβλεπα τώρα κάτι τρομακτικές εικόνες, λέει, στη Γαλλία από έναν ανεμοστρόβιλο που σάρωσε χωριά και έχει τραυματίες, δεκάδες τραυματίες. Και 300 σπίτια με ζημιές. Να βλέπεις στο βίντεο να παρασέρνουν τα πάντα. Τραπέζια έπιπλα σε εξωτερικούς χώρους. Να έχει σκίσει τέντες, να έχει πάρει ό,τι υπάρχει και δεν υπάρχει σε έπιπλο από εξωτερικούς χώρους. Και να βλέπεις πολίτες να κρατούν τις πόρτες των σπιτιών τους, γιατί κινδυνεύουν ακόμα και αυτές να σπάσουν με τα χέρια. Λοιπόν τρομακτικές λοιπόν.
1: Πρέπει
0: εικόνες.
1: Να κλείσουμε νομίζω. Ναι, γι' αυτό μου ακούγεται λίγο πολλά. Είχαμε 3 ώρες σήμερα. Κουβέντα δεν είπες. Κουβέντα
0: γιατί
1: δεν
0: πράγμα,
1: είπες.
0: Πες μου.
1: Κουβέντα δεν ναι. είπες για τον Τραμπ. Και τη Μελάνια.
0: Α, για τον Τραμπ και τη Μελάνια.
1: Κουβέντα αυτό... δεν είπες για το νέο βίντεο που φαίνεται να πυροδότησε. Νέα σενάρια για καυγά εκεί στο Freedom Room. Πώς
0: μα θέλεις να με βάλεις τώρα να πω.
1: Τίποτα δεν είπες.
0: Κουβέντα
1: έχεις γίνει, για
0: το ζευγάρι
1: γίνει
0: εκεί.
1: Χαμός.
0: Για το ζεύγος στις ΗΠΑ. Θα τα πούμε αύριο. Και αύριο μέρα είναι.
1: Ναι, πάλι
0: λοιπόν,
1: ναι, ναι.
0: Ακολουθεί Μάνος Νιφλής και Μπάμπης Παπαδημητρίου. Μείνετε συντονισμένοι στο Real FM 97,8. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο.
1: Αύριο στις 9. Εδώ.
0: Ακριβώς. Εδώ. Έχει κίνηση να προσέχεις να βρει.
1: Βεβαίως. Γεια σας. Καλή συνέχεια.

0: έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
1: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
0: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
2: Καλώς σας βρήκα. Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω πού βγαίνει.
0: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν?
1: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
0: Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας. Τι προτείνει το ΚΚΕ για τη λύση του προβλήματος?
3: Δεν είναι απλό ζήτημα. Είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο, όπως έχω πει επανειλημμένα.
4: Από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Real FM 97,8.

0: μαζί του στις 11 ο Αντώνης Δελατόλα. Έρχεται στον Real FM 97,8.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
4: Κρυθώνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κρυθώνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 22470-25120. Κρυθώνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
3: Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score.
5: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη, πίτσα μαργαρίτα, 2 x 385 γραμμάρια, 4,73. Μακβελ οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι, 650 γραμμάρια, 68 λεπτά. Κολλιός, άσπρο τυρί, 5,98 το κιλό. Μίλι αγίου Γεωργίου Φαρινάπ, 3 x 500 γραμμάρια, 1,89. Καλυμάνι στο νοσαλάτα καλαμπόκι ή μεξικάνα, 160 γραμμάρια, 2,25. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
6: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι. Με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
7: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία VAP Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
3: Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο κάθε μεσημέρι στις 12 στον Real Voice. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
8: Γενικά έθριος με τοπικές βροχοπτώσεις στα ηπειρωτικά. Άνεμοι βόρει έως 7 μποφόρ. Πρόσκαιρη συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 38 βαθμούς Κελσίου. Στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ξέρεις το ανέκδοτο με τη Χελώνα, είναι πανάρχιο με τη Χελώνα και τον μπάρμαν, που έχει πάει μια Χελώνα κάτι ζητάει από τον μπάρμαν, κάτι λέει άσχημο ο μπάρμαν, η Χελώνα φεύγει, γυρίζει μετά από ένα μήνα και του λέει για μένα το πες αυτό, το ξέρεις αυτό, μετά γύρισε μετά από ένα μήνα η Χελώνα και του λέει για μένα το πες αυτό. Κάτι παρόμοιο έχω πάθει κι εγώ με κάτι που είπες χθες.
1: Τι έγινε?
0: Πέφτω το βράδυ για ύπνο. Πρόσεξε, πέφτω το βράδυ για ύπνο και δεν σου έρχονται μερικές φορές, δεν τρως μερικές φλασιές άσχετο. Όλοι μας. Λοιπόν, ξαπλώνω το βράδυ για ύπνο και τρώω μία φλασιά για κάτι που μου είπε ο Μπάμπης Παπαδημητρίου χθες και λέω δεν μπορεί να μου το πέτσει και να μην αντέδρασα. Δηλαδή, πώς το έφαγες έτσι? Ήρθα λοιπόν κι εγώ, σαν τη Χελώνα σήμερα, έπειτα από ένα μήνα, έπειτα από μερικές ώρες, 24 ώρες στον μπάρμαν. Μετά συνέλαβα τι είπες. Έθεσες χθες το θέμα πολύ σοβαρά και λέω για να το θέτει ο Μπάμπης, πάνω να πει ότι μπήκε σε μια ρότα, ρε παιδί μου. Μετά κατάλαβα, και αυτό παιδιά είναι ένα. Συγγνώμη που καταχρώμη το
1: πες
0: χρόνο.
1: Πες το θέμα, παιδάκι μου.
0: Δεν θα με διακόπτεις ποτέ. Μην το κάνεις αυτό ποτέ. Λέω, είναι ένα φοβερό μοντέλο, φοβερό ταλέντο προβοκάτσιας. Ο άλλος σου έχει περάσει κάτι χωρίς να το έχεις καταλάβει, αλλά αυτός έχει επιτύχει αυτό που θέλει να πει. Και εξηγούμε. Χθες λοιπόν ο Μπάμπης λέει οι τιμές από το χωράφι στο ράφι είναι μεγάλο ζήτημα για την ελληνική οικονομία και μου το έλεγε ο τάθε φίλος, έμπορος κτλ, γνώστης της οικονομίας με τα νοπά προϊόντα κτλ και μου έλεγε ότι το θέμα από το χωράφι στο ράφι είναι τεράστιο θέμα. Λέω, να τόσο ο Μπάμπης, να που καταφέραμε να συνοηθούμε, να συμφωνήσουμε σε κάτι. Έλαντι όμως που μετά, ξαπλώνοντας το βράδυ, θυμάμαι ότι εντοπίζει το πρόβλημα της τιμής από το χωράφι στο ράφι, στο χωράφι. Και λέω, μου την έκατσε. Μου την έσκασε και έφυγα. Άπραγος. Και λέω, πώς βρε βλάκα. Με έβριζα στον ύπνο μου. Βρε βλάκα. Πώς δεν αντέδρασες. Και κατάφερες. Πραγματικά, όχι να με πείσεις, με έπεισε εκείνη την ώρα, γιατί έφυγα και εγώ χαρούμενος. Μου αρκούσε, λέω, Μπάμπης μιλάει για την απόσταση τιμής, δεν μιλάει για ελεύθερη οικονομία, λέει πρόβλημα η τιμή από το χωράφι στο ράφι. Έλαντε όμως που έχει καταφέρει και σου έχει πετάξει αυτό που θέλει, ότι το πρόβλημα είναι στο χωράφι. Αυτό είπες θες.
1: Οι ειρηνίες μέσα σου λειτουργήσαν.
0: Αλήθεια σου λέω, δεν μου είπε κανένας τίποτα, έφαγα φλασία, λέω, κοίτα
1: διαδικασία...
0: το μαγάσα
1: που πήρα χαμπάρι. Οι χριστιανικές κοινωνίες, όπως ανέλησε ο μεγάλος Φρόιντ, πάσχουν από αυτό.
0: Ναι, ποιο?
1: Οι άνθρωποι που είμαστε χριστιανοί και ναι, όλα αυτά, αυτοτιμωρούμεθα.
0: Ναι.
1: Άρα το βράδυ,
0: ναι,
1: προκειμένου να κοιμηθείς ήσυχα...
0: Δουλεύει το υποσυνείδητο, βγάζει
1: το υποσυνείδητο σου είπε, κάτσε πρώτα να λύσουμε αυτό το ζήτημα. Γιατί αλλιώς θα δεις εφιάλτες.
0: Ένα από αυτά. Γιατί είχα λογαριασμό ΔΕΗ.
1: Διότι δεν είναι μόνο αυτό που το διηγήθηκες έτσι. Είναι ότι συμφώνησες κιόλας.
0: Μα ναι!
1: Όταν σου είπα ναι, ότι βεβαίως να λύσουμε και το θέμα ότι οι αγρότες να εκδίδουν τιμολόγιο. Ναι, για να ξέρουμε από πού ξεκινάμε.
0: Είναι Μαρία μου, επειδή δεν ήσουν χθες εδώ, δεν είναι σαν να σε έχω πιάσει εγώ για μισή ώρα. Μα τι μάτια είναι αυτά που έχεις, Μαρία μου. Τι εκπληκτικά.
1: Καλά, μόνο τα μάτια, το φόρεμα σήμερα.
0: Υπέροχη, το φόρεμα κτλ. Και φεύγοντας.
1: Το μαντήλι στο
0: αλλά
1: χέρι.
0: Εσύ σε έχω συνεπάρει με τα λόγια μου. Εσύ, αλλά στο μεταξύ σου έχω πετάξει ότι μου χρωστάς και 1000 ευρώ. Κατάλαβες. Εσύ δεν έχεις πιάσει το 1000 ευρώ. Έχεις κρατήσει μόνο τι καλό σου έχω πει. Έτσι την έπαθα χθες με τον Πάπα Παπαδημητρίου. Έτσι. Που δίκαιο προφανώς έχεις εν μέρη, αλλά.
1: Πού να τα βρεις τώρα τα δίκαια, δεν βαριέσαι.
0: Τι έγινε, τι άλλα νέα?
1: Δεν υπάρχουν άλλα νέα ιδιαίτερα.
0: Πώς δεν έχει, χαμός γίνεται.
1: Τι έγινε πάλι? Τα μεγάλα νέα τώρα λέμε.
0: Τώρα μεγάλα
1: όχι, εδώ
0: νέα,
1: τα δικά μας θα συζητήσουμε.
0: Κοσμοϊστορικά δεν έχουμε. Εντάξει, έχουμε όλα αυτά που τρέχουν.
1: Θα σου πω ένα, το συζήτησαν οι συνάδελφοι νωρίτερα. Οι συναδέρφισες.
0: Έτσι.
1: Νωρίτερα. Μέτρησαν τους ωκεανούς και είναι πάρα πολύ θερμοί.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι μεγάλο νέο.
0: Ναι, είναι.
1: Το Ελνίνιο είναι τεράστιο νέο.
0: Ναι, ναι.
1: Διάβαζα πριν από λίγες μέρες. Φαντάζομαι τι ασχολιόμουν στις διακοπές μου. Ξαφνικά διαβάζω κάπου ότι θα αυξηθεί η τιμή του καφέ. Πω, λέω πάλι. Και ψάχνω να βρω κάτι εξειδικευμένο να καταλάβω το γιατί. Mm. Το γιατί είναι γιατί έβρεξε 10 μέρες παραπάνω στον Αμαζόνιο.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί ρε παιδιά είναι πρόβλημα αυτό? Διότι εκεί είναι η τεράστια παραγωγή του αράμπικα. Διότι αν βρέξει περισσότερο, η βροχή ξεπλένει τον καρπό του καφέ περισσότερο. Ναι. Οι ουσίες που μένουν στον καρπό του καφέ όταν θα μαζευτεί δεν είναι το ίδιο για τις ιδίες ποιότητες. Άρα η ποιότητα δεν είναι καλή. Συν το ότι και το σύνολο της παραγωγής φαίνεται ότι δεν θα είναι καλό.
0: Mm-hmm.
1: Άρα ο καφές θα αυξηθεί. Πάνω που είχε πέσει κάπως.
0: Δεν ήξερα την ερμηνεία αυτή.
1: Ούτε κι εγώ. Σε ένα εξειδικευμένο έντυπο την ανακάλυψα.
0: Άκου να δεις.
1: Λοιπόν,
0: τι μαθαίνει,
1: ένα αυτό. Μετά το Ελνίνιο.
0: Ο Αράμπικα μόνο είναι στην ποικιλία του Αράμπικα αυτό.
1: Στη Βραζιλία κυρίως Αράμπικα έχουν και είναι και οι top.
0: Ναι, βέβαια.
1: Top καφές.
0: Το υπόλοιπο. Ναι, δεν διαφωνώ. Απλώς θέλω να πω ότι προφανέστατα επειδή τη ζημιά την παθαίνει η ποικιλία του Αράμπικα. Δεν θα κρυβίνει μόνο Αράμπικα. Εδώ Ελλάδα είμαστε.
1: Ναι. Καλά, ναι. Και διεθνώς, ναι. Άλλωστε. Λοιπόν, ναι. Αυτό είναι ένα. Δηλαδή, αυτά τα φαινόμενα που έχουν να κάνουν με το κλίμα, δηλαδή, είναι τερατώδη. Δες τώρα το άλλο. Mm-hmm. Ένα άλλο εξειδικευμένο άρθρο που κάθισα και διάβασα είναι ότι πλέον ο ανταγωνισμός mm-hmm. Κίνας, Ρωσίας, Αμερικής, Καναδά. Το πλάκωμα, αν ήσουν στην Αμερική θα συζητάγαμε, mm. πλακώνονται ο Κάρνι με ο πρωθυπουργός του Καναδά με τον Τραμπ, βαρβάτα. Mm-hmm. 50% δασμούς θέλει να βάλει ο Τραμπ σε πράγματα τα οποία από τον Καναδά παίρνουν έτσι. Πάντοτε mm-hmm. ήταν τζάμπα σε πλευρά δασμών. Ποιο είναι το θέμα τους τώρα? Είναι ο δρόμος από την Ακτική. Ο δρόμος των καραβιών, mm-hmm. τα εμπορικά, να πάνε από πάνω και να κατέβουν να μπουν είτε στον Ειρηνικό είτε στον Ατλαντικό.
0: Ναι.
1: Αυτός εξαρτάται από αυτά. Mm. Για τους Κινέζους αυτό είναι τερατώδες θέμα.
0: Ναι, ναι. Αλλά να πούμε για κάτι άλλο, Ραμία, και το συζητούσα το πρωί με συναδελφούς. Σε αυτόν τον πόλεμο, τον οικονομικό πόλεμο και αυτή την αγωνία, την επί χρόνια αγωνία της οικονομικής επικράτησης ή της οικονομικής ισορροπίας μεταξύ αυτών των κολοσσών, μονίμως η Αμερική είναι ηττημένη.
1: Δεν είμαι βέβαιος.
0: Οικονομικά.
1: Αλλά ότι είναι. Ότι
0: δηλαδή, συγγνώμη, είναι σκατά τα κάνει η Αμερική εδώ και δεκαετίες σε σχέση με την Κίνα και τους υπολείπους.
1: Καλά. Κάτσε τώρα, αυτό είναι μεγάλη κουβέντα που ανοίγει.
0: Ναι, βέβαια, τεράστια.
1: Η Αμερική παραμένει by far mm-hmm. η πιο μεγάλη και αποφασιστική δύναμη πάνω στον πλανήτη.
0: Σύμφωνη. Σε επίπεδο είναι αυτό που λέμε, το εκλαϊκεύω εγώ, τι βάζει στην τσέπη.
1: Τι τελικά καταφέρει να βάλει στην τσέπη.
0: Τι τελικά καταφέρει να βάλει στην τσέπη. Σε σχέση με την Κίνα. Σε σχέση
1: σύμφωνα,
0: με
1: αλλά ποιος την έφτιαξε την Κίνα. Την Κίνα την έφτιαξαν οι Αμερικάνοι.
0: Σύμφωνοι.
1: Έτσι, την έφτιαξαν οι Γερμανοί. Mm-hmm. Την έφτιαξαν οι Ιάπωνες. Ακόμη και οι Ιάπωνες, παρόλο mm-hmm. που δεν τους άρεσε καθόλου. Δηλαδή, τι εννοώ την έφτιαξαν. Την έφτιαξαν γιατί κάναν τις επενδύσεις.
0: Ναι.
1: Μεταφέραν τεχνολογία, αυτά, γνώσεις κτλ. Αλλά βέβαια πρώτα απ' όλα τη φτιάξαν οι Κίνοι. Οι mm-hmm. Κινέζοι. Οι οποίοι Κινέζοι τώρα έχουν άλλου είδους πρόβλημα. Ότι επειδή έχουν ένα μεγάλο άλμα που έκανε η ανθρωπότητα, είναι ο αριθμός των ανθρώπων που μπορεί να ζει, έχει δηλαδή στη διάθεσή του για να περάσει τη μέρα του πάνω από 10 δολάρια.
0: Ναι.
1: Τώρα εσύ λες 10 δολάρια, τώρα με κοροϊδεύει ο Παπαδημητρίου.
0: Mm-hmm.
1: Όμως αν το πάρεις πάνω στη γη ολόκληρη, τα 10 δολάρια σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του ανθρώπινου πληθυσμού είναι λογαριασμός μεγάλος. Κάποτε λέγαμε πάνω από 3 δολάρια.
0: Αυτή είναι η διαφορά μας, μπαμπή μου, ούτως ή άλλως. Μα ούτως ή άλλως το σημείο σύγκρουσης και το σημείο μη σύγκλησης των απόψεων μας είναι αυτό. Ότι εσύ πάντα βλέπεις τη μεγάλη εικόνα και το πόσο συνολικά στοιχίζει τον πλανήτη.
1: Εγώ η Επανάσταση θα είναι πλανητική, αγαπητέ.
0: Εγώ βλέπω ότι μπαίνει στο
1: σπίτι. Εδώ, εθνοπατριωτική δηλαδή.
0: Να σου πω κάτι. Όταν μου έρχεται ο λογαριασμός του ρεύματος, λέω, κοίτα να δεις τώρα, ανάλογο λογαριασμός, κοίτα που έχει πάει σε όλη την Ελλάδα, πόσα εκατομμύρια ευρώ κτλ. Αυτό που μου έρθει στο σπίτι μου, κοιτάω, Μπάμπη.
1: Και ο Μητσοτάκης το ίδιο, κοίταξε και τρόμαξε.
0: Άναγια σου.
1: Κοίταξε τι θα σου έρθει και τρόμαξε και το ψάχνει. Για να τελειώσω τη σκέψη μου, λοιπόν, αυτού του είδους οι διαπλανητικοί ανταγωνισμοί. Mm-hmm. Είναι τεράστια σημασία.
0: Α, συγγνώμη, Μπάμπη. Να τώρα το κοιτούσα τώρα στην καθημερινή. Κοίταξε με.
1: Ναι.
0: Λες και το χάρη.
1: Μην το βάζεις πίσω από το μικρόφωνο, πώς
0: θα κοιτάξω. Χρέος Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής γιατί διπλασιάστηκε σε μία δεκαετία.
1: Μπράβο. Λοιπόν,
0: δεν το
1: αυτό
0: είχα δει.
1: Ετοιμαζόμουν να αναφέρω. Ναι. Οι Αμερικάνοι λοιπόν που έχουν διπλασιάσει το χρέος το δικό τους, οι αγορές ομολόγων είχαν μία αναταραχή μεγάλη μέσα στον mm-hmm. Αύγουστο.
0: Mm-hmm.
1: Η παρέμβασή τους ήταν κολοσιαία. Δηλαδή mm-hmm. οι Αμερικανοί έχουν τη δυνατότητα να παρεμβαίνουν γιατί έχουν το δολάριο,
0: mm-hmm.
1: το οποίο το τυπώνουν αυτοί.
0: Mm-hmm.
1: Εκδίδουν δηλαδή νόμισμα.
0: Mm-hmm.
1: Παρενέβησαν στις αγορές ομολόγων, τις εξομάλυναν ακριβώς γιατί θα είχαν την αναταραχή λόγω της ανακοίνωσης
0: του χρέους.
1: Των 43 εκατομμυρίων χρέους που έχουν. Και η παρέμβασή τους ήταν αποτελεσματική. Βεβαίως οι αγορές είναι τρομερά δυνατές.
0: Μ' αρέσει η κουβέντα που πιάνεις τις περισσότερες φορές. Δεν μ' αρέσει ο τρόπος που το πιάνεις. Αλλά σήμερα μου αρέσει γιατί όσο μιλάς, μου έρχονται στο νου στοιχεία που είναι πολύ ενδιαφέροντα για κουβέντα. Δηλαδή, λες για το σκληρό δολάριο, για την πολιτική της Αμερικής και διαβάζω σήμερα το πρωτοσέλιδο της Εστίας, που είναι, δεν είναι να ανακαλύπτει την Αμερική η Εστία, αλλά επισημαίνει κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Υποαμφισβήτηση το ευρώ στον Ευρωπαϊκό Βορρά. Για πρώτη φορά μετά, ναι, αλλά για πρώτη φορά μετά την κυκλοφορία του το 2001 και το Brexit του 2016 προελάβουν σε Γερμανία και Γαλλία δυνάμεις που επιθυμούν την επιστροφή στα εθνικά νομίσματα. Θα μου πεις είναι το AFD και το εθνικό μέτωπο και τα λοιπά. Αυτή είναι. Το θέμα είναι ότι αρχίζουν και αποκτούν πολύ μεγάλη δύναμη.
1: Η Μαρίν Λεπέν λέει, είχε πει πριν από χρόνια, ότι μία αναμέτρηση από τις πολλές που η οικογένεια Λεπέν έχει χάσει και που πιθανό θα κερδίσει την επόμενη για την Προεδρία, ο πατέρας της αυτή, ήταν γιατί ο κόσμος στη Γαλλία πίστευε ότι η οικογένεια Λεπέν ήθελε να βγάλει τη Γαλλία από το ευρώ.
0: Ναι.
1: Και υπάρχει αυτό στην ακροδεξιά στη Γαλλία, υπάρχει αμφισβήτηση του ευρώ, η οποία μεταφέρθηκε και στην Ελλάδα με παρόμοια συνθήματα και τέτοια, το οποίο δεν συναντάς μόνο στην ακροδεξιά.
0: Όχι.
1: Και στην αριστερά.
0: Όχι. Ναι, και στην αριστερά. Και πόσο δε μάλλον σε περιόδους της χώρας όπως αυτή που πέρασε η Ελλάδα. Από τα μνημόνια.
1: Ναι, όταν είσαι αδύναμος. Ναι.
0: Εδώ πάντως θέλω να σου πω το εξής που μου κάνει εντύπωση. Εσείς οι οικονομολόγοι έχετε περισσότερα δεδομένα, δεν φέρετε τη μοναδική αλήθεια, αλλά έχετε πολύ περισσότερα δεδομένα και ξέρετε να τα αναλύετε. Έγινε ένα λάθος, θεωρώ, την περίοδο των μνημονίων στη χώρα μας. Και το λάθος ήταν, σε αυτήν την κουβέντα, ευρώ ή δραχμή, δεν υπήρξε ποτέ ο παδός της επιστροφής στην δραχμή, στο εθνικό νόμισμα ή οτιδήποτε άλλο. Δεν εξηγήθηκε ποτέ, δεν μετρήθηκε ποτέ.
1: Ως μοντέλο.
0: Όχι, καθόλου εύκολο. Καθόλου εύκολο. Αλλά επειδή σίγουρα γνωρίζεις πολύ περισσότερο από μένα, κατά προσέγγιση θα μπορούσες να έχεις μερικά στοιχεία για να καταλαβαίνει και ο κόσμος το τι ακριβώς γίνεται. Δηλαδή, θεωρώ ότι και σε αυτές τις χώρες τώρα, όσο πληθαίνουν και ή τέλος πάντων γίνονται πιο έντονες οι φωνές που λέει, δεν βλέπεις το χάλι σου, έλα να γυρίσουμε στο εθνικό νόμισμα. Το να πεις, αν γυρίσεις το εθνικό νόμισμα, δεν θα έχεις κολόχαρτο. Σχηματικά το λέω γιατί που το κοροϊδεύαμε τότε. Μπορείς να δώσεις μερικά μέτρα, μπορείς να δώσεις μερικά στοιχεία ανά οικονομία, ανά χώρα. Δηλαδή, προφανέστατα δεν σημαίνει η επιστροφή στο εθνικό νόμισμα, δεν σημαίνει το ίδιο για την οικονομία της Ελλάδας, δεν σημαίνει το ίδιο για την οικονομία της Γερμανίας, δεν σημαίνει το ίδιο για την οικονομία της Ιταλίας. Σωστά. Mm-hmm. Η κάθε χώρα έχει τα δικά της χαρακτηριστικά. Λέω λοιπόν ότι και στην Ελλάδα το λάθος ήταν ότι δεν δόθηκε καμία εξήγηση γιατί δεν μετρήθηκε έστω κατά προσέγγιση το σενάριο επιστροφής στην δραχμή.
1: Εγώ τις μέρες εκείνες και πριν από εκείνες τις πολύ κρίσιμες μέρες του 2015 είχα γράψει πολλές φορές άρθρο ότι παιδιά, εμείς θα αποφασίσουμε. Αν θέλουμε να επιστρέψουμε στη δραχμή ή σε ένα άλλο νόμισμα, είναι θέμα να το αποφασίσουμε. Αλλά να ξέρουμε τι θα συμβεί.
0: Άνα, γεια σου.
1: Που επειδή δεν μπορεί να το ξέρει με ακρίβεια, διότι στην οικονομία τώρα είναι ατελής επιστήμη η οικονομία. Κακώς λένε η οικονομική. Δεν είναι επιστήμη όπως η φυσική, η χημεία. Είναι τα οικονομικά. Είναι μια ατελής επιστήμη. Δεν ξέρεις, δηλαδή, κάνεις κάτι, δεν μπορείς να προβλέψεις τι θα γίνει μετά, διότι αυτό που θα κάνεις θα έχει αλυσιδωτές αντιδράσεις, τις οποίες δεν μπορείς να γνωρίζεις.
0: Σωστό.
1: Άρα, τα πάντα μπορείς να μετρήσεις κάποια, μπορείς να πεις τις βασικές αντιδράσεις, δεν μπορείς να τις γνωρίζεις από τα πριν για όλες. Πάντως, αν θες να το αποφασίσεις, το αποφασίζεις. Εσύ είναι το ζήτημα που θα πας. Τώρα, γιατί γίνεται αυτή η κουβέντα πρακτικά η πολιτική στις μεγάλες χώρες? Διότι όλες οι μεγάλες χώρες έχουν τεράστια ζητήματα πλέον. Δηλαδή, η Γαλλία έχει ήδη ένα τεράστιο χρέος. Η συζήτηση στη Γαλλία γίνεται πάρα πολύ για το χρέος. Μου θυμίζει η Ελλάδα κανονικότατα.
0: Ναι.
1: Γιατί δανείζονται ακριβά, ακριβότερα από την Ελλάδα, αν είναι ποτέ δυνατόν. Έχουν δανειστεί πάρα πολλά, το χρέος τους έχει μεγαλώσει πάρα πολύ. Στη Γερμανία γίνεται η ίδια συζήτηση, διότι και αυτήν το χρέος θα πρέπει να αυξηθεί. Διότι πράγματα που δεν τα έκαναν επί χρόνια τώρα θα χρειαστεί να τα κάνουμε σε μένα. Ξεκινώντας με τα ζητήματα της άμυνας. Οι Γερμανοί δεν κάρα τσακιστεί για την άμυνα. Τίποτα. Τα βάζαν οι Αμερικάνοι και οι Γάλλοι. Και οι Βρετανοί. Τελεία, παύλα, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, τώρα που χρειάζεται λοιπόν να κάνουν τέτοια πράγματα, αρχίζουν και ξανασυζητάνε εξ αρχής. Πολλά. Αλλά δύσκολο για τη Γερμανία να αποφασίσει να χάσει τα πολλαπλά προνόμια, διότι η ζώνη ευρώ είναι σε μεγάλο βαθμό ζώνη μάρκου. Δεν έχει κανένα λόγο το να πανχάσει έστω αυτό το προνόμιο. Όσο για τη Γαλλία, η Γαλλία θα πρέπει να κάνει μια τεράστια υποτίμηση, αν βγει από το ευρώ, του γαλλικού φράγκου, γιατί υποθέτουμε ότι εκεί θα θελήσει να επανέλθει. Τεράστια υποτίμηση. Υποτίμηση. Έχει το καλό ότι φθηναίνουν τα προϊόντα σου, άρα μπορεί να πουλήσεις περισσότερα. Έχει το κακό ότι ό,τι αποτιμάται στο νόμισμα το εθνικό χάνει αξία. Ναι. Άρα η περιουσία σου, οι καταθέσεις σου, τα πάντα όλα.
2: Μάλιστα.
1: Ωραία συζήτηση ανοίξαμε.
2: Ωραία κουβέντα είναι αυτή.
1: Όπως τους πάγους που ανοίγουν.
2: Ναι, κοίταξε, ούτως ή άλλως το, και μετά στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής θα μιλήσουμε για την αγορά, για την πραγματική οικονομία. Και επειδή θα έχουμε τον κύριο Κορκίδη, ξέρεις, ανυπομονώ να του κάνω μια ερώτηση. Σε σχέση με τις πλατφόρμες.
1: Ποιες πλατφόρμες?
2: Τις πλατφόρμες, θυμάσαι που βάλαμε δασμούς. Πλατφόρμες
1: πώλησης.
2: Ναι, ναι, ναι. Βάλαμε δασμούς.
1: Που βάλαμε την ειδική, την επιβάρηση.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: 3 ευρώ, πώς είναι.
2: Θα σου πω. Θέλω να δω αν αυτό έχει. Και ο Κορκίδης δεν είναι από τους ένθερμους υποστηρικτές.
1: Όχι, δεν είχαμε μιλήσει μαζί του
2: άλλου. Ναι, μα γι' αυτό το λέω. Θέλω να το ρωτήσω. Αν δεν μπορεί να μετρηθεί, είναι πολύ νωρίς, αλλά πώς βλέπει την τάση. Και θα σου πω γιατί εγώ, για παράδειγμα, σε συγκεκριμένη πλατφόρμα και έπιασε τον εαυτό μου να έχει πάθει αυτό που έχει πάθει και η πλειονότητα του κόσμου η οποία μπαίνει σε πλατφόρμες, να παραγγείλεις βλακίες. Δηλαδή να θέλεις κάτι, δηλαδή μπαίνεις γιατί.
1: Δεν μπορώ να το φανταστώ ότι έκανες τέτοιο πράγμα. Οπότε.
2: Λοιπόν, θες ένα ποντίκι για τον υπολογιστή και μπαίνεις και μαζί με το ποντίκι του υπολογιστή, αντί να βγεις από την πλατφόρμα με 5 ευρώ, έχεις βγει με 25 ευρώ γιατί έχεις πάρει και 25 βλακίες.
1: Έχετε χάσει την ευχαρίστηση της επίσκεψης στο κατάστημα.
2: Έχεις δίκιο. Κάτσε μωρέ και εσύ. Έχεις χάσει την ευχαρίστηση της επίσκεψης στο κατάστημα. Περίμενε. Είναι πολλοί λόγοι. Είναι και λογικό στους πολλά πράγματα. Έκανα την τελευταία επίσκεψη πριν σβήσω την πλατφόρμα, την έσβησα την εφαρμογή. Ήταν όταν έκανα μια παραγγελία για κάτι συγκεκριμένο που ήθελα και παρασύρθηκα, κανά, πήρα 3-4 άλλα πραγματάκια. Στο σύνολο ήταν 49 ευρώ. 49, ναι. Και βλέπω στην τελική, πήγε να μου χρεώσει την κάρτα και το έκοψα κατευθείαν, συν 14 ευρώ.
1: Why?
2: Λέω, όπα. Ήταν γιατί είναι σε διαφορετικές κατηγορίες και τα λοιπά προϊόντα.
1: Α, ήταν αυτό το καινούριο.
2: Ναι, ναι, ναι. Συν 14 ευρώ. Και λέω, όπα, παιδιά. Και
1: άρα δουλεύει.
2: Δουλεύει.
1: Άρα δουλεύει, αφού σε απέτρεψε εσένα.
2: Βέβαια. Πρόσεξε. Αυτό που θέλω να ρωτήσω αργότερα τον Κορκίδη είναι, δουλεύει εμένα, με απέτρεψε. Τα λεφτά αυτά πήγα να τα δώσω σε άλλη πλατφόρμα ελληνική ή πήγα σε μαγαζί?
1: Όχι.
2: Αυτό είναι το ερώτημα.
1: Θα πας.
2: Έτσι. Αυτό είναι το ερώτημα.
1: Λοιπόν, θα πηγαίνεις στα μαγαζιά. Mm-hmm. Έχουν ωραία δροσιά. Οι υπάλληλοι είναι εξαιρετικοί. Πιάνεις ωραίες κουβέντες. Ρωτάς αυτό να πάρει εκείνο. Είσαι έναν άνθρωπο να το συζητήσεις, που είναι η δουλειά του να το συζητά μαζί σου.
2: Μπάμπη.
1: Κάνε λίγο κοινωνικό shopping.
2: Άκου, μπάμπη. Επειδή είσαι σε μια συγκεκριμένη φάση που πηγαίνεις να ψωνίσεις και σπάς τα νεύρα των υπαλλήλων συζητώντας. Δεν σημαίνει ότι όλοι έχουμε την ίδια όρεξη. Εσύ πηγαίνεις στο μανάβι γιατί μου θυμίζει τον Κωνσταντάρα που του λέει, δώσε μου, κύριε Βαγγέλη, δώσε μου ένα πεπόνι. Του λέει, είναι καλό. Του λέει, γλύκισμα. Του λέει, μα αν ήθελα γλύκισμα θα πήγα στο ζαχαροπλαστείο. Μιλάει μισή ώρα με το μανάβι. Εσύ κάνεις ανάλυση με το μανάβι. Δεν προλαβαίνω να κάνω ανάλυση, μάνα μου. Θέλω να πω, και είναι και υψηλότερο κόστος. Έχει όμως σημασία αυτό. Δηλαδή θεωρώ ότι έχει σημασία να το μετρήσουμε κάποια στιγμή. Τα λεφτά που εγώ δεν έδωσα τελικά στην πλατφόρμα, τα έδωσα ο κάθε καταναλωτής στο ελληνικό εμπόριο?
1: Ναι, ελπίζω.
2: Έχει σημασία.
1: Ελπίζω.
2: Εγώ θα σου πω ότι από τα 6 προϊόντα που είχα βάλει στο καλάθι, πραγματικά ένα χρειαζόμουν. Πήγα στο μαγαζί και το πήρα. Γιατί πάνω κάτω έβγαινε το ίδιο.
1: Δηλαδή, όταν πηγαίνεις στο μαγαζί, εσύ,
2: ναι,
1: δεν ρίχνεις και μια ματιά στο διπλανό ράφι, στο παρακάτω τμήμα? Δεν βλέπεις ένα καινούριο προϊόν?
2: Προφανώς.
1: Εγώ πήγα, ας πούμε, να πάρω μια αξιστική μηχανή, ναι, γιατί την ξέχασα στο εξοχικό. Λέω, πάω να πάρω μια καινούρια. Mm-hmm. Έπιασα μια δεκάλεπτη συζήτηση για τις καινούριες σκούπες. Δεν μπορείς να φανταστείς.
2: Εγώ υποφέρω με αυτό.
1: Δεν μπορείς να φανταστείς με την κυρία εκεί που συζητάγαμε, ναι, αυτό, αλλά το άλλο. Τρομερά πράγματα. Ναι, βρε.
2: Μπράβο, βρε. Και μπράβο και στην κυρία που σου έντεξε. Αλλά εγώ δεν μπορώ να
1: φανταστώ.
2: Παιδί μου, είναι.
1: Η κυρία ήταν ενθουσιασμένη που συζητάγαμε. Γιατί δηλαδή να με αντέξει?
2: Ενθουσιασμένη, το κατάλαβες. Την πήρε στη σκούπα?
1: Όχι.
2: Σου υπογράφω, δεν ήταν τελικά καθόλου ενθουσιασμένη.
1: Δεν μπορούσα να την πάρω.
2: Έφυγες και είπε.
1: Γιατί αυτή που μ' άρεσε έκανε και 490 ευρώ.
2: Ευχαριστώ.
1: Τι, με συγχωρείς δηλαδή.
2: Να σου πω, καθόλου ενθουσιασμένη.
1: Να πάω να αλλάξω το αυτοκίνητο.
2: Σου λέω εγώ ότι στις συναδέλφους της, όταν έφυγες, είπε τον κερατά, μου φαγε ένα τέταρτο μπύρι και δεν πήρε τελικά και
1: δεν σκούπα. Είχε, παιδάκι μου, τέτοιες μέρες τώρα δεν έχει κανέναν δίπλα. 8.30 ώρα ήμουν στο μαγαζί.
2: Πήγες και 8.30 ώρα το πρωί. Τέτοιους πελάτες, Παναγία μου. Λοιπόν, αλλαγή μοιόρου.

0: Real FM.
1: Τι όμορφο παραδεισέγιο τοπίο. Τα λουλουδάκια τσιτσιβίζουν, τα πουλάκια ανθίζουν. Κι εγώ ξεκινάω εκπομπή στις 4 και όχι στις 5. Στις 4, σοβαρά τώρα, στις 4. Ω ναι, νέα πρόκληση, νέα ώρα. Ξεκινάμε πρώτοι από όλους την αληθινή ενημέρωση, μεγαλώνουμε την παρέα μας και είσαστε διαβασμένοι 24 ώρες το 24ωρο.
2: Σπύρος Παπαδάκης, καθημερινά 4 με 6 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
3: Άλλοι το καλοκαίρι μετράνε παγωτά. Εμείς μετράμε αυτοκίνητα. 6 ολοκένουργια Cherry Tingo 4 από το Regency Casino Montparnasse. Επόμενες κληρώσεις 14 και 28 Αυγούστου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,59. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, 450 γραμμάρια, με Lidl Plus, 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Επιμένει ο καύσωνας στη χώρα, με τους ειδικούς να κάνουν λόγο για 40 βαθμούς Κελσίου κατά τόπους έως και την Πέμπτη. Μικρή ανάσα δροσιάς προβλέπεται Παρασκευή και Σάββατο. Περισσότερα στο real.gr. Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 5,77 δισεκατομμυρίων ευρώ κατέγραψε ο κρατικός προϋπολογισμός το πρώτο επτάμηνο του 2026, υπερβαίνοντας το στόχο κατά 1,35 δις. Σε εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Βρύσης, στο Παγκαίο Καβάλας. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις πυρόσβεσης. Συνελήφθη 18χρονος, ο οποίος φέρεται να επιτέθηκε με αιχμηρό αντικείμενο στη 18χρονη πρώην σύντροφό του στην Καλυθέα, τραυματίζοντας την ελαφρά στο πόδι.
10: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
9: 36 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Αθήνα, 31 σε Θεσσαλονίκη και Καλαμάτα, 29 σε Σύρο και Μήλο.
11: Μιντέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
12: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
11: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
12: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
11: Αισθάνεσαι σπίτι.
12: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
13: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
9: Χωρίς προβλήματα η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες.

0: Βλέπω εδώ στο nenikos.gr την συζήτηση που είχαμε χθες για τον ιό του Δυτικού Νείλου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έχει βγει και ανακοίνωση ότι σε κάποιες συνοικίες, σε κάποιες περιοχές υπάρχει αυξημένος κίνδυνος.
1: Αυτή την ώρα λογικά πρέπει να έχει ολοκληρωθεί, ξεκίνησε νωρίτερα ψεκασμός στο Κηφισιά.
0: Ναι, η Κηφισιά ήταν μία από αυτές, λογικό, διότι η Κηφισιά έχει νερά, έχει δέντρα, έχει όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά το άλλο θέμα είναι ότι τα κρούσματα τα πραγματικά δεν τα ξέρουμε. Πρέπει να είναι πολλά περισσότερα από αυτά που έχουν αναφερθεί, διότι αναφέρονται αυτά που πας στο νοσοκομείο ή σε βλέπει ένας γιατρός και καταγράφεται ως τέτοιο. Τα υπόλοιπα δεν καταγράφονται, τα περνάμε. Αλλά είναι θέμα όντως, δεν είναι καθόλου μικρό ζήτημα.
1: Ναι, ναι. Βέβαια, καθόλου μικρό ζήτημα. Είναι μεγάλο ζήτημα, δεν επιχειρώ να το υποβαθμίσω, σε σχέση με την αύξηση των κρουσμάτων. Γιατί ναι, τι θέλω να πω, αν βάλεις ένα 10%, χθες το σκεφτόμουν γιατί μιλήσω, να είδες με τον ύπνο, τι είναι, πώς όταν πέφτεις για ύπνο σούρντες στο μυαλό, είναι η μάχη με το υποσυνείδητο. Διήλυσε αυτό που μας λέει η κυρία Ψαλτοπούλου. Έχεις πόσα κρουσμάτα, 150, σαφώς νομίζω περισσότερα
0: κάτι, κάπου εκεί, ναι.
1: Το 10% αυτών νοσηλεύονται και ένα ποσοστό άλλο κατέληξε. Κατάλαβες να πω. Στη διόγκωση των ποσοστών και των αριθμών που επαναλαμβάνω εσείς οικονομολόγοι, ξέρετε να τα χειρίζετε και να παίζετε με αυτά, με τα ποσοστά, πότε τα κάνεις εντυπωσιακά και πότε υποβαθμίζεις το θέμα. Δεν ξέρω αν είναι τόσο μεγάλο το θέμα, θέλει ιδιαίτερη προσοχή, αλλά okay, να μην, ξέρεις, το τεινάξουμε στο Θεό. Τηλεφωνική γραμμή. Ο κύριος Βασίλης Κορκίδης, ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ, του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά. Καλώς σας μεσημέρι, κύριε πρόεδρε.
0: Χαίρετε,
2: καλώς,
0: κύριε Κορκίδη.
2: Καλημέρα, κύριε Νιφλή, κύριε Παπαδημητρίου. Καλή ραδιοφωνική σεζόν.
1: Να είστε
2: με
1: καλά.
2: Με υγεία και καλά νέα.
1: Με υγεία, με υγεία κυρίως.
0: Πρόεδρε. Καλά νέα και να έχουμε, δεν τα λέμε, κύριε Κορκίδη. Δεν...
1: Ναι. Λοιπόν, πρόεδρε, θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Τώρα, αυτό που, με αυτή την προβοκάτσια σου δεν περνάει. Αυτό που πέφτεις κι εσύ στη λούμπα να πεις ότι τι, οι δημοσιογράφοι δεν λένε τα καλά νέα, λένε τα κακά.
0: Δεν λέω είναι σαν να λες
1: σε σεισμολόγο, πείτε μας σήμερα που δεν θα κάνει σεισμό.
2: Άλλωστε, τα καλά νέα μαθαίνονται πιο γρήγορα.
1: Σωστό,
2: τα κακά,
1: σωστό.
2: Οπότε προέχουν.
1: Πρόεδρε, πριν μπούμε στην ουσία του θέματος για το οποίο σας έχουμε καλέσει, έχω κάνει ένα πρόλογο νωρίτερα στον Μπάμπη, γιατί έχουμε κάνει κουβέντα μαζί για τους δασμούς αυτούς που τα βάζαμε στις πλατφόρμες.
2: Ναι, σωστά.
1: Θυμάμαι να μην είστε τόσο ένθερμος υποστηρικτής, μάλλον ήσταν επιφυλακτικός λέγοντας να το δούμε, παιδιά, γιατί δεν ξέρω αν αυτά θα έρθουν τα χρήματα στην ελληνική μέση αγορά, στα ελληνικά μαγαζιά. Έχετε αποκτήσει καμία αίσθηση? Εγώ είπα πριν την έκλεισα την πλατφόρμα. Δηλαδή, γιατί όντως έφαγα ένα 12-14 ευρώ σε μια παραγγελία και λέω όχι, δεν συμφέρει. Το έκλεισα και έσβησα και την πλατφόρμα εντελώς. Δεν ξαναμπήκα. Όμως το θέμα, αναρωτιέμαι αν άνθρωποι σαν και εμένα το έσβησαν και πήγαν στον Κορκίδη να ψωνίσουν. Σχηματικά
2: λοιπόν,
1: το Κορκίδη.
2: Πράγματι, από την έναρξη των εκτόσεων, ακολουθούμε και τον όγκο, αν θέλετε, των εισαγωγών των μικρομάτων από τις κινέζικες πλατφόρμες. Αυτό λοιπόν που μπορώ να σας πω είναι ότι παρατηρήσαμε μέχρι τώρα, τουλάχιστον και με τα στοιχεία που έχουμε, δεν έχουν τελειώσει. Θα το ολοκληρώσουμε. Σεπτέμβριο θα την ολοκληρώσουμε την έρευνα αυτή. Παρατηρούμε μία μείωση του όγκου και μία αύξηση της αξίας. Δηλαδή, λιγότερα ρέματα,
1: μεγαλύτερη αξία. Αν μπορούμε να μετακινηθούμε λίγο, κύριε Κορκίδη, γιατί είναι θέμα. Ναι.
0: Είπατε ότι μείωση του όγκου, αύξηση της αξίας.
2: Μικρότερος αριθμός δηλαδή δεμάτων και αύξηση της αξίας του κάθε δέματος. Και συγκεκριμένα έχουμε δει κάποια ποσοστά. Αυτή τη στιγμή που μπορώ να σας πω είναι ότι έχουμε μία μείωση του όγκου περίπου στο 7% και μία αύξηση της αξίας στο 18%. Οπότε είναι δωρονάδωρο. Ναι, αυτά είναι τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα. Περιμένουμε να φανεί στους 2 μήνες. Στο εξάμηνο θα έχουμε μία πλήρη εικόνα το
1: τι ακριβώς
2: συμβαίνει με αυτή την επίδραση του τόλης των 3 ευρώ ανά είδος και κατά πόσο τελικά μειώνει ή όχι την την εισαγωγή.
1: Πρακτικά, πρακτικά και σχηματικά, να το πω εγώ, ο νυφλής σταμάτησε να παραγγέλνει τόσο συχνά ή τόσο πολλά προϊόντα, αλλά δίνει τα ίδια λεφτά.
2: Ναι, ακριβώς. Okay. Ακριβώς. Okay. Ναι. Και μάλιστα, σας λέω συγκεκριμένα, από τα 9 ευρώ που ήταν ο μέσος, η μέση αξία ενός δέματος, πήγε στα 12. Δηλαδή οι περισσότεροι προσπαθούν να καλύψουν αυτό το 3 ευρώ με μια μεγαλύτερη παραγγελία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Α, το κάνω τώρα, στο πάρω μαζί να...
2: Ναι, ναι, ναι, ακριβώς.
1: Ωραία. Άρα, για να προλάβουμε όμως τώρα, γιατί περνάει η ώρα.
2: Περιττώ να σας πω ότι υπάρχουν και τρεις αλλαγές στην όλη διαδικασία. Δηλαδή έχουμε τα δέματα απευθείας από αποστολή από την Κίνα στον παραλήπτη, από την Ευρωπαϊκή Αποθήκη στον παραλήπτη, και από από μια πλατφόρμα συνεργασίας, αν θέλετε, εντός ή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, πάλι στον Έλληνα παραλήπτη ή στον Ευρωπαίο παραλήπτη. Έχουμε εναλλαγές.
1: Ωραία. Έλα, Μπαμπή.
0: Τώρα, το θέμα για το οποίο θα θέλαμε να μας πείτε, όπως κάθε φορά συζητάμε, είναι αν έχετε ένα πρώτο απολογισμό το τι έγινε με τις θερινές εκτόσεις, αν πώς πήγε ο τζίρος των επιχειρήσεων, στον Πειραιά, στην Αθήνα... Και ποιο ήταν το μεγάλο εμπόδιο φέτος που όλοι υποψιαζόμαστε ποιο είναι, αλλά καλύτερα να το ακούσουμε από εσάς.
2: Κοιτάξτε, είναι ξεκάθαρο ότι οι θερινές εκτόσεις έδειξαν μια αντοχή, αλλά όχι αύξηση. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Η αντοχή που έδειξαν οφείλεται κυρίως στο τζίρο, λόγω των αυξημένων τιμών, και όχι στον όγκο. Ξεκάθαρα, κυρίαρχο, αν θέλετε, έτσι, θέμα και για τους εμπορικούς λόγους Αθήνας και για του Πειραιά και για όλη την Ελλάδα, φαντάζομαι, ήταν το διαθέσιμο εισόδημα. Η προτίμηση ήταν λίγες μέρες διακοπές παρά κάποιες εισαγωγές. Εγώ θα σας πω ότι στον Πειραιά οι 6 στους 10 δήλωσαν μείωση του τζίρου, 3 στους 10 ότι κινήθηκαν στα ίδια επίπεδα και ένας ότι είχε αύξηση. Στην Αθήνα τα πράγματα ήταν χειρότερα, που παρά το γεγονός ότι έχουμε το κέντρο της Αθήνας με μεγάλη επισκεψιμότητα τουριστών. Οι 7 στους 10 είχαν μείωση του τζίου, οι 2 στους 10 είχαν σε επίπεδα και 1 στους 10 έχει μία αύξηση. Άρα τι σημαίνει? Ότι αυτό το όριο των 7 δισεκατομμυρίων ευρώ που είναι ο τζίρος του διμήνου θα το πιάσουμε, αλλά δεν θα το ξεπεράσουμε, και βέβαια θα το συνυπολογίσουμε τον τουρισμό. Άρα οποιαδήποτε αύξηση.
0: Μα πού είστε, στον Πειραιά δεν έχετε καλό σήμα, τι συμβαίνει?
2: Δεν ξέρω πραγματικά. Δεν αρέσουν αυτά που λέω.
1: Είναι, όχι, απλώς είναι πολύ δύσκολη επικοινωνία. Όντως.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
2: έχουμε, περιμένουμε τα τελικά αποτελέσματα. Έχουμε κάποια ενθαρρυντικά αποτελέσματα από τους ληστικούς προορισμούς. Δεν ξέρω αν τελικά αυτός ο εισαγόμενη κατανάλωση μπορέσει να αναπληρώσει αυτή τη μείωση που είχαμε στα καταστήματα των νοστικών κέντρων. Περιμένουμε να δούμε τα τελικά αποτελέσματα, τα κρίσιμα αποτελέσματα.
1: Μάλιστα.
2: Και να τα αναλύσουμε.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, Πρόεδρε. Καλό σας απόγευμα.
2: Σας ευχαριστώ. Σας εύχομαι κάθε καλό υγεία.
1: Να είστε καλά, Πρόεδρε. Γεια.
3: Real FM. Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2 το μεσημέρι. Επιμένουν οι υψηλές θερμοκρασίες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Αποπνικτική γίνεται η ατμόσφαιρα λόγω των ανέμων και της αυξημένης υγρασίας. Έως πότε θα διατηρηθεί ο υδράργυρος στους 40 βαθμούς Κελσίου? Πονοκέφαλος η έβρεση φοιτητικής κατοικίας. Εκτοξεύτηκαν οι τιμές στις πόλεις που έχουν πανεπιστημιακά ιδρύματα. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Κόντρα κορυφής μεταξύ κυβέρνησης και Ελλάς. Στο επίκεντρο οι επισκέψεις Τσίπρα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πώς τον χαρακτηρίζουν κορυφαία κυβερνητικά στελέχη, τι απαντάει η Αμαλίας.
4: Ο Βασίλης Τερζάκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
5: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της μηχανοκίνητης δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια.
6: This is going to be absolutely massive.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
8: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
9: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο. Ο επιδιορητής Drake και η μαύρη χείρα.
10: Η ανατρεπτική κομμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
11: Στον Πειραιά, θέατρο Βεάκιο.
12: Μάριος Αθανασίου.
13: Βαλέρια Κουρούπη.
14: Και ο Σπύρος Πούλης.
15: Ο επιδιορητής Drake.
16: Η μαύρη χείρα.
17: 5-27 Αυγούστου.
18: Προπόληση more.com.
19: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
20: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
19: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97.

0: Για να δούμε, λες να έχει κίνηση. Όλο και κάτι γίνεται.
1: Παναγιώτης Βολάνιος, έλα πάνω, τι γίνεται?
2: Καλησπέρα. Κάπως μειωμένη κατάσταση, αλλά όντως, όπως πομπάπης, κάτι γίνεται.
1: Να.
2: Ξεκινάμε από το κέντρο της Αθήνας. Αυξημένη κίνηση στη Σαρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλής Σοφίας. Στην Ομόνια πυκνίνει η ροή. Καλά, μπερδεύτηκα. Πυκνίνει η ροή στις Πανεπιστημίου και Σταδίου. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην κάβδο της Κηφισίας, από Πανόρμου μέχρι Αμπελοκήπους. Λίγα πράγματα εκεί. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και στα δύο ρεύματα της Πειραιός, σε Ταύρο, Μοσχάτο και Πφάλιρο. Εκεί είναι συνεχόμενα το τελευταίο διβδόμαδο επιβαρημένη κατάσταση. Και με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στη Σαλιπέδου, Κόνινος και Γούναρη γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Μάλιστα.
2: Στα ευχάριστα, άδειος είναι ο Κηφισός. Από εκεί ανεβοκατεβαίνουν ελεύθερα. Άνετα.
1: Αυτό πάλι.
2: Σπάνιος.
1: Αυτό, βέβαια. Εντάξει. Να, μόνο σε τέτοιες περιπτώσεις, τέτοιες περιόδους. Αλλά μου κάνει εντύπωση που στο κέντρο, ας πούμε, έχει κίνηση, παιδί μου. Δηλαδή, πανεπιστημίου και τα λοιπά και όλο αυτό το κομμάτι.
3: Εντάξει, αυτά είναι σημεία τα οποία δεν γίνεται να μην έχει κίνηση.
1: Ναι.
3: Συν το ότι είναι και σημεία τα οποία αλλάζουν οι λωρίδες.
1: Μπάμπη, βρίσκω πάρκινγκ στην πλατεία Αμερικής. Οτιδήποτε άλλο είναι περιττό.
3: Έτσι. Μου λέγανε για την Κυψέλη ότι. Περίμενε. Είχαν μια καταπληκτική θέση κοντά στο σπίτι και αυτά τέλεια. Έπρεπε να κάνουν κάπου. Το παίρνουν να πάνε και λένε τώρα σιγά μετά που θα βρούμε να παρκάρουμε.
1: Και βρήκαν.
3: Γυρνάνε και βρήκαν την ίδια θέση. Είχε μείνει την επόμενη μέρα.
1: Έτσι. Εγώ να φανταστείτε, παιδιά, από τη χαρά μου που βρήκα θέση κάτω από το σπίτι. Εγώ νοικιάζω πάρκινγκ, δεν γίνεται διαφορετικά. Γυρίσαμε από διακοπές και δεν έχω πέντε αυτοκίνητο στο πάρκινγκ. Από τη χαρά μου το παρκάρω έξω, κάτω από το σπίτι. Τέτοια είναι η χαρά μου. Παναγιώτη, μου σε ευχαριστούμε πολύ, να είσαι καλά.
3: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη. Τι έγινε αλήθεια με εκείνον που το είχε αφήσει?
1: Ποιο? Το πήρανε.
3: Το πήρανε.
1: Βέβαια, τον καταλημμένο λες. Το παλέψαμε ένα χρόνο να το πήρανε.
3: Δικαίωση των λαϊκών αγώνων.
1: Βέβαια.
3: Βέβαια και εγώ τώρα που έκανα μια βόλτα, δεν έχω κάνει μεγάλες βόλτες, έχει και τη ζέση τώρα, δεν είμαστε για τέτοια. Να προσαρμοστούμε πρώτα. Αλλά λίγο που κοίταξα, είδα ότι πρέπει να πέρασε, φαντάσου, μια φορά θα πέρασαν.
1: Ναι.
3: Και βάλανε σήματα σε αυτοκίνητα ότι, ότι πρέπει να μετακινηθούν.
1: Ναι.
3: Αυτό που είναι το σήμα μετά το οποίο το παίρνει.
1: Καλά, εντάξει.
3: Ναι, πρέπει να πέρασαν. Τώρα δεν είχαν τι άλλο να κάνουν κάποιοι πάλι στο Δήμο και πέρασαν και τα βάλανε.
1: Έχεις πολύ δρόμο μπροστά σου για να δεις αυτά τα σήματα. Τα αυτοκόλλητα. Πολύς δρόμος ακόμα για να περάσουμε το στάδιο του κολλά αυτοκόλλητο μέχρι να. Τουλάχιστον 6 μήνες. Από το κολλά αυτοκόλλητο μέχρι το παίρνω. Παλαιότερα δεν πρέπει να σου πω. Το έχω ζήσει ζώντας στο Μοσχάτο. Είχε φίλοι μου αυτοκίνητο. Είχαν βάλει επάνω το αυτοκόλλητο ο Δήμος. Τη μία ημέρα και τη λέω: πρέπει να το πάρουμε το αυτοκίνητο. Ναι, ναι, να το πάρουμε και τα λοιπά. Πάμε να παραδώσουμε πινακίδες και τα λοιπά. Κατέβαινε την άλλη μέρα, την επόμενη ημέρα, για να βγάλω τις πινακίδες. Έτσι. Και δεν βρίσκω το αυτοκίνητο. Την επόμενη που βγήκε το αυτοκόλλητο. Τι λες, λειτουργεί έτσι η υπηρεσία? Παίρνω στο Δήμο.
3: Καλά, πια.
1: Παίρνω στο Δήμο, λέω: παιδιά, εσείς? Όχι. Παίρνω τροχέα. Παιδιά, εσείς? Όχι. Ήταν ολόκληρη μπίζνα. Τύπων, οι οποίοι με το που βλέπουν αυτοκόλλητο, τσου, περνάει το γερανάκι τη νύχτα, το παίρνει, γεια σας. Ανταλλακτικά.
3: Ανταλλακτικά.
1: Έτσι.
3: Διάλυση.
1: Αυτά.
3: Διαλυτήριο αυτοκίνητο.
1: Ναι.
3: Τώρα, οδός Τριβωνιανού στο Παγκράτη.
1: Ναι.
3: Πήγαινε μια εκεί, τώρα έχει πάρα πολλούς τουρίστες, γιατί έχουν φτιάξει πάρα πολλά Airbnb και καλά κάνανε, γιατί έτσι σώθηκαν πολλά σπίτια τα οποία ήταν εγκαταλελειμμένα. Πάση περιπτώσει, το πεζοδρόμιο είναι ένα μέτρο και κάτι πολύ στενό.
1: Ναι.
3: Σε ένα σημείο λοιπόν έχει μια εξαιρετική ελιά, μιλάμε μια όμορφη ελιά, παλιά κτλ. Ο χώρος που υπάρχει μεταξύ της ελιάς και του τοίχου του σπιτιού που τώρα λειτουργεί, είναι καινούριο, το φτιάξανε τέλειο, μπράβο τους τα παιδιά που το κάνανε, είναι να περάσεις πλάγια, αγαπάς έτσι.
1: Ναι.
3: Τι πρέπει να κάνεις?
1: Τι
3: πρέπει να κάνεις? Πρέπει να φτιαχτεί κάποια κατάσταση.
1: Ναι.
3: Η μόνη λύση είναι να φαρδίνεις το πεζοδρόμιο. Άρα να χαθεί μια θέση στάθμευσης ή ο χώρος στάθμευσης για τα αυτοκίνητα εκεί.
1: Τρελάστηκες.
3: Εγώ είμαι τρελαμένος με αυτό το ζήτημα.
1: Α,
3: αλλά λέω, άλλη λύση έχεις, δεν έχεις?
1: Όχι.
3: Το λέω σε κάποιον. Αυτή η ελιά τέλος πάντων έπρεπε να την κόψουν όταν φτιάξαν το σπίτι, ρε παιδί μου. Όταν το ξαναφτιάξαν εννοούνε, γιατί ήταν έτοιμο να καταρρεύσει. Και του λέω, σε με τα καλά σου, θα κόψουν αυτή την όμορφη ελιά? Έλα τώρα, δεν βλέπεις, δεν μπορεί να περάσει ο κόσμος. Αυτή. Υπάρχει όμως μια εξέλιξη. Δεν την κόψανε τελικά.
1: Τι κάνανε?
3: Τίποτα. Τώρα δεν την κόψανε την ελιά, τώρα δεν μπορεί να περάσει κανείς.
1: Α, οκ. Okay.
3: Ναι, δεν γίνεται εντωμεταξύ. Τώρα μην σας πω όλες τις συνθήκες. Δεν μπορείς ούτε καν στο πεζοδρόμιο να κατέβεις, γιατί είσαι ίσα που χωράει ένα αυτοκίνητο
1: με την ελιά. Ναι. Θέλω να σου πω ότι είναι η μοναδική φορά που έχω καλέσει σε υπηρεσία του Δήμου όταν έμενα στο Γέρακα. Που ο διπλανός, ο Γέρακας ήταν μια περίεργη περιοχή, όλη και τα ανατολικά προάστια, που άνθησαν, η οικοδομική δραστηριότητα άνθησε μετά την δημιουργία της Αττικής Οδού. Έτσι. Πριν από την δεκαετία του 90, του 80, έλεγε Γέρακας, Παλίνη,
3: καμιά ταβερνούλα. Ναι.
1: Έτσι. Λοιπόν, τέλος πάντων, υπήρχε εκεί ένας 90, του 80, έλεγε Γέρακας, Παλίνη.

0: είναι φοβερό έτσι.
1: Αυτό ήθελα να επισημάνω κι εγώ.
0: Ναι.
1: Ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις ο πεζός είναι υποχρεωμένος να κατέβει στο οδόστρωμα. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις το οδόστρωμα δεν επαρκεί. Έχουν φαρδίνει και αυτά τα κολοαυτοκίνητα. Δηλαδή είναι πλέον έχουν πάρει κιλά.
0: Ναι.
1: Έχουν φαρδίνει τα αυτοκίνητα όλα.
0: Ναι.
1: Και ο οδηγός πώς θα προσέξει.
0: Σωστό.
1: Και αυτό είναι ένα πρόβλημα με το οποίο όταν βρει χρόνο ο αγαπητός δήμαρχος, καλό θα ήταν να καθίσει να το σκεφτεί με την διάνοια την οποία διαθέτει και έχει βρει τόσες λύσεις σημαντικές για το ΠΑΣΟΚ, να βρει και μία λύση για αυτά.
0: Ναι. Μάλιστα, λοιπόν, έχει έρθει η ώρα για αλλαγή.
1: Εδώ και καιρό, αφού τη βλέπω αγωνία.
0: Μαρία δεν αγωνία ποτέ. Η Μαρία είναι παλιά. Ο παλιός είναι αλλιώς. Στο μεταξύ, να κλείσουμε με το μήνυμα του Κώστα Ελευθερίου, αυτή την ώρα της εκπομπής. Λέει, όταν η κυρία άρχισε να μιλάει, αναφέρεται στο περιστατικό, με τη συνομιλία που είχε ο Μπάμπης Παπαδημητρίου με την πολίτρια στο κατάστημα, όταν η κυρία άρχισε να μιλάει με τον κύριο Παπαδημητρίου για τις σκούπες, σκέφτηκε. Τόσα χρόνια σε ακούω και δεν καταλαβαίνω τίποτα. Ήρθε η ώρα να πάρω το αίμα μου πίσω.

0: Real FM.
1: Γεια σας. Θα ήθελα το Medium, την Αμαλία.
2: Περάστε. Παρακαλώ να έχετε την καλοσύνη, καθίστε. Ανοίξτε παρακαλώ το τζαντάκι σας, βγάλτε 2 εκατοστάρικα και βάλτε τα μέσα σε αυτό το αγγείο. Σαλέν μαλάχ λαμ, βυθίσου στο άπειρο. Κοιμήσου που ο ύπνος όλα τα βλέπει.
3: Τώρα βυθίζομαι σε βαρύ ύπνο.
2: Παρακαλώ, ρωτήστε τι θέλετε.
1: Τίποτα σίγουρο τελικά βλέπεις?
3: Ναι.
1: Τι βλέπεις?
3: Ότι επιστρέφουμε για εκπομπή Δευτέρα 31 Αυγούστου.
1: Μπα πανάθεμά σε. Αυτό βρήκες να δεις με σιγουριά.
3: Ιωσήφ Καλαμαράκη.

0: Της Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης Πανακόριζο 1 κιλό 3,89. Κολλιός νηστίσιμο 5,98 το κιλό. Κρέτα Φάρμς μορταδέλα βραστή 5,79 το κιλό. Μευγάλ Φέτα Pop 400 γραμμάρια 4,49. Σάντα Μαρία Τορτίγια Original Soft Medium 8 τεμάχια 320 γραμμάρια 1,84. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι. Με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
3: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία VAP Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
1: Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο. Κάθε μεσημέρι στις 12 στο Real Voice.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Πρωτογενές πλεώνασμα ύψους 5,77 δισεκατομμυρίων ευρώ κατέγραψε ο κρατικός προϋπολογισμός το πρώτο επτάμηνο του 2026, υπερβαίνοντας το στόχο κατά 1,35 δις. Σε θερμό κλειό παραμένει η χώρα, με τη Δυτική Πελοπόννησο να βρίσκεται στο επίκεντρο του καύσωνα και τους ειδικούς να ενημερώνουν ότι οι υψηλές θερμοκρασίες θα διατηρηθούν και αύριο. Ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ μικρή ανάσα δροσιάς προβλέπεται την Παρασκευή και το Σάββατο, κυρίως στα ανατολικά. Ωστόσο, από την Κυριακή η θερμοκρασία θα αρχίσει και πάλι να ανεβαίνει. Μια κοπέλα 17 ετών έχασε τη ζωή της τα ξημερώματα στη Λεωφόρο Φιλής, όταν αυτό το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε μαζί με ακόμη 4 νέους εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κολόνα. Εκτός κινδύνου νοσηλεύονται 3 νεαροί, περισσότερα στο enikos.gr. Στη σύλληψη ενός 18χρονου, ο οποίος φέρεται να επιτέθηκε με αιχμηρό αντικείμενο στη 18χρονη πρώην σύντροφό του, τραυματίζοντας την ελαφρά στο πόδι, προχώρησαν αστυνομικοί στην Καλλιθέα. Η κοπέλα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο προκειμένου να της παρεσχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Σε εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Βρύση του Παγκαίου Καβάλας. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις πυρόσβεσης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι αφαίρεσαν τη Συρία από τον κατάλογο με τις χώρες που υποστηρίζουν την τρομοκρατία. Ήταν στη συγκεκριμένη λίστα εδώ και 47 χρόνια. Απαλλαχτήκαμε από ένα βαρύ φορτίο, δήλωσε ο πρόεδρος της χώρας. 41 άνθρωποι τραυματίστηκαν, 15 εξ αυτών σοβαρά, και περίπου 300 οικίες καταστράφηκαν από ανεμοστρόβιλο στην περιοχή Ότης νοτιοδυτικής Γαλλίας.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν. Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Την Αυστρία αντιμετωπίζει στις 5 το απόγευμα η εθνική μας ομάδα βόλεϊ των γυναικών στον 4ο αγώνα της για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που διεξάγεται στη Τσεχία. Με νίκη, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα προκριθεί στους 16 της διοργάνωσης και στα νοκάουτ παιχνίδια. Περισσότερα στο philathlos.gr.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η InterVetem ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην InterVetem το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. InterVetem, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
4: Γενικά εθρίως με τοπικές βροχοπτώσεις στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Πρόσκαιρη συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 38 βαθμούς Κελσίου. Στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Πάντως, Μάνο Νιφλή, είναι απίθανο. Διάβαζα όλη αυτή την περίοδο που γινόντουσαν έλεγχοι αυτά κτλ. Οι έλεγχοι, το πόσους πολλούς βγάζουν, το συζητήσαμε και χτες, να έχουν κάνει την κουτσουκέλα τους.
1: Ναι.
0: Κάτι να μην έχουν εκδώσει απόδειξεις, κάτι αυτό, αλλά και άλλου είδους κοινές απάτες. Δηλαδή, ένα κομμάτι του πληθυσμού έχει την απάτη, ρε παιδάκι μου, στο αίμα της.
1: Προφανώς.
0: Έτσι. Φοβερό. Αυτό τώρα το μέτρο, ας πούμε, που θα πάρουν, το οποίο το συζητάνε δεν ξέρω και εγώ πόσο καιρό και δεν βρίσκανε τρόπο, γιατί τα νομικά είναι μπερδεμένα. Δεν πληρώνεις το λογαριασμό του ηλεκτρισμού. Έτσι, το πιο απλό εδώ και πάρα πολύ καιρό είναι τι κάνεις, αλλάζεις πάροχο.
1: Ναι.
0: Και δεν είναι ότι δεν το ξέρουν οι πάροχοι το πρόβλημα. Σε έπαιρνε ο καινούριος πάροχος και σου έλεγε καλώς ήρθατε. Εμφανιζόταν ο προηγούμενος πάροχος να του χρωστάς. Δεν υπήρχε τρόπος όμως να εμποδιστεί η μετάβασή σου στο καινούριο πάροχο. Άρα το μηχανάκι αυτό έχει φορτώσει με τεράστιες ζημιές, διότι τους πήρε 3-4 χρόνια για να βρουν τη λύση που τώρα λένε ότι θα εφαρμόσουν.
1: Κάτι, ποιο διαβάζεις, να δω πάλι λίγο τον
0: τίτλο. Αυτά ήταν τις προηγούμενες μέρες. Τώρα όμως ποιο θέμα διαβάζω. Λέει εδώ, καθημερινή στην πρώτη σελίδα. Επιχείρηση στη Ρόδο κατέλαβε με ξαπλώστες και κόστος.
1: Α, ναι, ναι, ναι, το είδα.
0: Έτσι, κόστος 438 ευρώ και 40 λεπτά, που ήταν η εγγυητική που κόστιζε η συμμετοχή της επιχείρησης στον σχετικό διαγωνισμό.
1: Ναι.
0: Ο οποίος, τι έγινε ο διαγωνισμός, δεν ξέρω. Το θέμα είναι ότι η παραλία Anthony Quinn, διάσημη στη Ρόδο, πήγε ο άνθρωπος, έβαλε τις καρπλώστρες του, έκανε τα πάντα όλα. Σύμφωνοι. Διότι δεν κατέληξε ποτέ πουθενά ο διαγωνισμός. Και πήγαν τώρα, η υπηρεσία λέει εδώ, γνώριζε ήδη από το Μάρτιο ότι η σύμβαση δεν υπήρχε τελικά για την παραλία.
1: Ναι.
0: Φτάσαμε τώρα τέλη Αυγούστου και λέει θα του βάλουν πρόστιμο. Κάτσε να δω, το λέει κάπου μέσα, αλλά αν θυμάμαι καλά, 35.000 ευρώ. Γιατί η ελληνική διοίκηση δουλεύει έτσι, ρε? Γιατί δεν μπορεί να δουλέψει αλλιώς?
1: Ναι, θέλω να σου θυμίσω κάτι. Ίσως το θυμάσαι. Πριν από 2 χρόνια, 3 χρόνια. Ήταν καλοκαίρι που ένα από τα πρώτα θέματα στα δελτία ειδήσεων ήταν οι εικόνες από το Δημοτικό Συμβούλιο της Ρόδου, όπου συμμετείχαν μπράβοι για τους διαγωνισμούς της παραλίας. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι.
0: Δεν το θυμόμουν.
1: Ήταν η εικόνα Δημοτικού Συμβουλίου.
0: Τώρα μου είπες μια πολύτιμη πληροφορία.
1: Καταλάβες, θέλω να σου πω. Δεν ξέρω αν εμπίπτει σε αυτές τις περιπτώσεις το συγκεκριμένο ρεπορτάζ. Ωστόσο, θυμάμαι, το έχω μπροστά στο μυαλό μου. Μου είχε φανεί τόσο. Ήταν συγκλονιστικό, γιατί όλοι κοιτούσαν και οι τοπικοί άρχοντες και οι τοπικοί φορείς παρακολουθούσαν τους μπράβους που είχαν μπει μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Την ώρα που συζητούνταν τα θέματα των παραλίων.
0: Τώρα που το λες, Μάνο, ίσως αυτή ήταν μία από τις εξελίξεις που είχαν οδηγήσει στο να μην μπορούν οι Δήμοι πλέον να κάνουν τη δουλειά της παραχώρησης και να την κάνει η κεντρικά εκτιματική εταιρεία του Δημοσίου, όπως λέγεται αυτή.
1: Παντός δεν είναι ντροπή όλο αυτό, γιατί επιστρέφω στο πρώτο ερώτημα που έθεσες. Την ώρα, επειδή έχει εικόνα το λέω, την ώρα που στην υπόλοιπη Ευρώπη οι εξουσίες αποκεντρώνονται. Και είναι και πολύ σοβαρές εξουσίες, λαμβάνονται πολύ σοβαρές αποφάσεις, πάνε σε επίπεδο περιφερειών, δήμων. Εμείς, για να διασφαλίσουμε την διαφάνεια ή την ορθότητα των
0: μήπως και δουλέψει το κράτος,
1: τη συγκεντρώνουμε. Να δώσω ένα παράδειγμα μόνο. Ρώτησα τον πρωί την κυρία Ζαχαράκη, την Υπουργό Παιδείας. Της λέω, θέλω να σας ρωτήσω με το χέρι στην καρδιά, επειδή έχετε υπάρξει εκπαιδευτικός, είστε εκπαιδευτικός, γιατί τόσα χρόνια αντιμετωπίζουμε το θέμα των κενών στα σχολεία, και αν υπάρχει άλλη χώρα στην Ευρώπη όπου δεν έχει Νοέμβριο, μήνα, Δεκέμβριο ένα σχολείο, μαθηματικό, φιλόλογο ή οτιδήποτε άλλο. Η αλήθεια είναι ότι χωρίς να κάνει προσπάθεια να μου δικαιολογηθεί, απάντησε η Υπουργός Παιδείας ότι θα σας πω ότι στις υπόλοιπες χώρες την δουλειά αυτή της πλήρωσης των κενών, τη στελέχος των σχολείων, δεν τις κάνει το Υπουργείο. Τις κάνουν τοπικά.
0: Περιφερειακές διοικήσεις.
1: Περιφερειακές διοικήσεις. Και δεν υπάρχουν κενά.
0: Και δεν υπάρχουν κενά. Ναι, αλλά γιατί δεν παρουσιάζονται, σου εξήγησε, γιατί δεν παρουσιάζονται οι καθηγητές τελικά.
1: Άλλο αυτό, αυτό είναι κάτι άλλο.
0: Γιατί αυτός είναι ένας λόγος που έχουν κενά.
1: Κάτι άλλο λέω. Περίμενε, υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι που έχουν κενά και από τη γαϊδουριά του Υπουργείου. Αλλά τι θέλω να πω, ότι υπάρχει η κουλτούρα, η φιλοσοφία της διοίκησης, που είναι κουλτούρα αποκέντρωσης των εξουσιών. δηλαδή την ευθύνη της πλήρωσης των σχολείων στο Μαρούσι, τις έχει ο Δήμος Αμαρουσίου. Δεν τις έχει το Κεντρικό Υπουργείο Παιδείας. Οκ,
0: το κατάλαβα. Ναι. Και ένα άλλο πρόσημο που πρέπει να βάζουμε σε αυτά είναι ότι γιατί τα συστήματα αυτά της αποκέντρωσης τα έχουν και τα εφαρμόζουν και πηγαίνουν και καλά. Δηλαδή έχουν αποτέλεσμα για τον πληθυσμό, για τους ανθρώπους. Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Οι χώρες που είναι πιο πλούσιες, πιο προοδευμένες, να το πούμε έτσι, πάνε καλύτερα γενικώς. Ενώ οι χώρες που δεν έχουν τα ίδια αυτά χαρακτηριστικά, δεν τα πηγαίνουν το ίδιο καλά, έχουν κεντροποιημένα συστήματα.
1: Ναι, σωστό. Σε σχέση με το ερώτημα που έθεσες πριν για τα κενά και γιατί δεν πληρώνονται τα κενά, το πρώτο ερώτημα που έθεσα ήταν το ερώτημα που μου έθεσε μια εκπαιδευτικός. Και μου λέει, είμαι εκπαιδευτικός, αναμένω, είναι 24 Αυγούστου, ακόμα δεν ξέρω που θα πάω.
0: Παρόλο ότι η Ζαχαρά και έχει κάνει τεράστια προσπάθεια να το φέρει όσο γίνεται πιο νωρίς. Ναι. Με άλλου είδους προβλήματα που προέκυψαν εξ αυτού του λόγου.
1: Και ρωτώ την κυρία Ζαχαράκη. Δηλαδή της λέω, υπάρχει περίπτωση αυτή η εκπαιδευτικός που μου έστειλε χθες το μήνυμα που μένει στην Αθήνα να της πείτε εσείς την 1η Σεπτεμβρίου πας στην Κρήτη να ζήσεις? Μου λέει ναι. Άρα αυτό από μόνο του, από μόνο του δηλαδή, από εκεί που ζεις σε μια περιοχή ότι πρέπει να φύγεις να αλλάξεις νόμο ή οτιδήποτε άλλο, από μόνο του είναι ένα βασικό πρόβλημα.
0: Μου, μία γνωστή μου. Με δύο παιδιά.
1: Ναι.
0: Θεσσαλονίκη. Περίμενε, της λένε την τελευταία στιγμή, τέλος πάντων πάει Σιτία. Όχι Σιτία. Κάτω στην Κρήτη, στα Χανιά όμως, που λέγεται η πόλη που είναι από την κάτω μεριά, στο Λιβικό. Ξεχνάω τώρα. Τέλος πάντων τα μαζεύει, πηγαίνει. Βγάζει άκρη, μαζεύει την οικογένεια, τσοντάρει για το ενίκιο, διότι πώς αλλιώς. Έτσι, πηγαίνει. Την επόμενη χρονιά λέει: θέλω να μείνω εδώ.
1: Ναι.
0: Τη άρεσε, ρε παιδί μου, κι ας ήταν στην άλλη άκρη της γης.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι άλλη άκρη της γης τώρα. Από Θεσσαλονίκη να βρεθείς στη νότια Κρήτη δεν είναι, η αλλαγή είναι μεγάλη. Λέει: θέλω να μείνω εδώ. Τη λέω: δεν ξέρουμε αν θα μείνεις. Τρίτη χρονιά. Να βάλουμε μέσον να μείνει.
1: Ναι.
0: Να περάσει δηλαδή αυτή την περίοδο που θα περάσουν οι εκπαιδευτικοί να υπηρετούν κάπου αλλού, μέχρι όταν έρθει η ώρα τους, μήπως και διοριστούν κάπου κοντά στα πατρικά τους εδάφη. Να την περάσουν με μια κάποια σταθερότητα. Έχουν και τα παιδιά τους, λογικό είναι. Και έφτασε στο σημείο να λέει: μήπως πρέπει κανένα μέσο να βάλουμε να μείνουμε εδώ. Αλλά αποδιοργάνωση. Αυτό δεν λέγεται οργάνωση, λέγεται αποδιοργάνωση. Γενικώς, εμένα η μη ενίσχυση των Δήμων, που έχει εξηγήσεις έτσι τώρα, μην τα ρίχνουμε στους πολιτικούς όλα, δεν με βρίσκει σύμφωνο. Δηλαδή, θα ήθελα να έχουμε μια τοπική αυτοδιοίκηση πολύ δυνατή. Πάρα πολύ δυνατή. Αλλά όχι αυτήν που έχουμε τώρα. Όχι αυτήν που έχουμε τώρα. Γιατί αν σε αυτήν πας και της πεις: πάρε και αυτή την αρμοδιότητα, κάνε και εκείνη, πάρε και αυτά τα λεφτά, κάνε και αυτά.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Συμφωνούμε όλοι για το ότι θα πρέπει να αποκεντρωθεί η εξουσία, να πάει στους Δήμους, αλλά όχι σε αυτούς τους Δήμους που έχουμε τώρα και με τον
0: τρόπο. Με άλλες προϋποθέσεις.
1: Έχουμε τον Παναγιώτη Βολάνιο στο στούντιο, γιατί έχουμε τροχαίο. Παναγιώτη μου.
2: Σωστά. Καλησπέρα και πάλι.
1: Καλησπέρα.
2: Πριν από μερικά λεπτά είχαμε σύγκρουση φορτηγού με γιοταχή στο ύψος της περιφερειακής Εγάλεως, στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών, και έχει προκληθεί μποτιλιάρισμα από το ύψος του Καραμαγκά μέχρι το σημείο που σημειώθηκε το τροχαίο. Στο κόκκινο είναι και το ρεύμα εισόδου, ωστόσο, από παραλίας Προπύργου μέχρι περιφερειακή Εγάλεω. Και το σημείο δηλαδή είναι αυτή την ώρα.
1: Ναι.
2: Πολύ δύσκολο.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη μου. Ιδιαίτερως προσεκτική, παιδιά, σε όλο εκείνο το κομμάτι, στη Λεωφόρο Αθηνών, όπως είπε ο Παναγιώτης.
0: Έγινε, ας πούμε, αυτό τώρα που έγινε. Σκοτώθηκε μια κοπελίτσα, 17 χρονών, 5 παιδιά, περασμένη μία το πρωινή, σε ένα δρόμο που άκουγα τους συναδέλφους που πήγαν εκεί επί τόπου, ότι λέει έχει, μέτραγαν τα εκκλησάκια.
1: Ναι.
0: Αυτά που βάζουμε είναι μια παράδοση ελληνική.
1: Ναι.
0: Όχι μόνο ελληνική, που δεν είναι όλοι θάνατοι. Συχνά τα εκκλησάκια μπαίνουν επειδή κάποιος σώθηκε εκεί.
1: Ναι, σωστό είναι.
0: Έτσι να το γνωρίζουμε αυτό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, παιδιά, τα πράγματα είναι σχετικώς απλά. Και λέγανε είναι ο δρόμος περίεργος, είναι μπήξε, είναι δείξε. Δεν είναι καθόλου περίεργος ο δρόμος. Μια χαρά, δύο διαζώματα, δύο κατευθύνσεις ξεχωριστές έχει, είναι ότι τρέχουνε. Τρέχουν, και αν τρέχεις και είσαι λίγο πιει, η ώρα που μπορεί να συμβεί κάτι κακό πλησιάζει πολύ. Τρέχουνε. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι να δουν τρόπους.
1: Θεωρώ ότι δεν είναι οριζόντιο αυτό, γιατί είναι και πολλές περιπτώσεις όπου έχεις πολλούς δρόμους, παγίδες, ισχύει όμως και αυτό.
0: Μπράβο. Ετοιμαζόμουν από αυτό, ότι σε σημεία που είναι δύσκολα, βάλτε ένα πράγμα να λέει: παιδιά, προσοχή, αυτό το σημείο είναι δύσκολο.
1: Πάμε στην πολιτική μας συνέντευξη στον κύριο Θανάση Γλαβίνα, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Γλαβίνα.
3: Καλό μεσημέρι και σου δύο ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω να είχατε ωραίες διακοπές και να ξεκουραστείτε.
1: Εντάξει, θέλαμε παραπάνω όπως όλοι μας, κύριε Γλαβίνα, αλλά δεν γίνεται.
0: Εγώ δεν ήθελα.
1: Το καταλαβαίνω.
0: Έβλεπα στον ύπνο μου ναι, ότι θα κάνουμε εκπομπή μαζί.
1: Υπάρχει χάσμα, κύριε Γλαβίνα, το καταλαβαίνετε.
0: Λοιπόν. Κύριε Γλαβίνα, για πείτε.
1: Τι πώς πάει το ΠΑΣΟΚ?
3: Με διακοπές τώρα ελπίζω να είναι λίγο καλύτερα.
1: Εμείς πάντως ακούμε μια χαρά.
3: Μια χαρά, πείτε μου λίγο από την αρχή.
0: Λέω, τι νέα από το ΠΑΣΟΚ?
3: Μια χαρά, προετοιμαζόμαστε γιατί ήδη ξεκινάμε την Πέμπτη μια εκδήλωση για τις προτάσεις μας για το ιδιωτικό χρέος, ουσιαστικά για να παρουσιάσουμε το πρόγραμμά μας για ένα τεράστιο πρόβλημα που αφορά την ελληνική κοινωνία, μικρές επιχειρήσεις, επαγγελματίες, για το ποια είναι η λύση απέναντι σε ένα. Η αλήθεια είναι, κύριε Παπαδημητρίου και κύριε Νφλή, πολύ δύσκολο πρόβλημα. Πώς θα λυθούν αυτά το περίφημο πρόβλημα του ιδιωτικού χρέους, το οποίο όλο και αυξάνεται, όλο και βαίνει αυξανόμενο.
1: Να ρωτήσω κάτι. Όσο εσείς επεξεργάζεστε όλα αυτά που πρόκειται να προτείνετε στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ή όλα αυτά τέλος πάντων που θα έτσι ενισχύσουν το πρόγραμμά σας. Γιατί έχουμε μπει πάλι σε μια κουβέντα Δούκας Διαμαντοπούλου? Τη μία μέρα διαβάζω ότι τσακώνεστε και το αν θα συνεργαστείτε με τη Νέα Δημοκρατία, την άλλη μέρα αν θα συνεργαστείτε με τον Αλέξη Τσίπρα. Τι γίνεται, υπάρχει όντως αυτή η ιστορική κουβέντα? Υπάρχουν διαφοροποιήσεις?
3: Προσέξτε το, ενώ πρέπει να επικεντρωθούμε, κύριε Νυφλή, σε αυτό το οποίο ξεκίνησα εγώ και σωστά το θέτετε εσείς, έρχονται, δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί και ποια είναι η σκοπιμότητά τους και αν πραγματικά το κάνουν γιατί θέλουν το καλό του ΠΑΣΟΚ ή όχι, και μπαίνουμε σε μια συζήτηση η οποία προσωπικά εμένα όχι απλά με θλίβει, αλλά μπορώ να σας πω ότι με εξοργίζει, πράγματα τα οποία τα έχουμε συμφωνήσει, πράγματα τα οποία τα έχουμε χιλιοξεκαθαρίσει, πράγματα τα οποία τα έχουμε εξαντλήσει συζητώντας και έχουμε λάβει τις αποφάσεις μας, να επανερχόμαστε διαρκώς σε μια κουβέντα η οποία πραγματικά δεν ξέρω ποιον ωφελεί και σίγουρα πάντως δεν ωφελεί το ΠΑΣΟΚ και δεν έχει κανένα το δικαίωμα να παίζει με τον κόπο εκατοντάδων στελεχών και ανθρώπων που αγαπάνε το ΠΑΣΟΚ και αγωνίζονται κάθε μέρα στην Αθήνα και στην περιφέρεια της χώρας και να μεταφέρουν τις προτάσεις του, το πρόγραμμά του, να μεταδώσουν τις πολιτικές που θέλουν να εφαρμόσει μεθαύριο αν επιλογεί ως κυβερνητική δύναμη. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα.
0: Αλλά κύριε Γλαβίνα, γράφει ένα άρθρο.
3: Κάνω έκκληση σε όλους να σταματήσει αυτή η συζήτηση.
0: Σύμφωνα, αλλά γράφει ένα άρθρο ο Δούκας. Έχει βεβαίως το δικαίωμα, το καθήκον, είναι πλέον στην πολιτική ενεργός ο Δήμαρχος Αθηναίων. Γράφει ένα άρθρο. Οι άλλοι στο ΠΑΣΟΚ τι πρέπει να κάνουν, μόκο, γιατί αν πούνε οτιδήποτε, αν τους ρωτήσει ένας δημοσιογράφος, έγραψε αυτό ο Δούκας, τι λες εσύ, πρέπει να πούνε τι ωραία που τα λέει ο Δούκας, διότι αν πούνε οποιαδήποτε παρατήρηση θα πει ο Νυφλής ο Παπαδημητρίου, α, στο ΠΑΣΟΚ δεν τα έχουν βρει.
3: Κύριε Παπαδημητρίου, με πολύ ξέρετε, αγάπη και σεβασμό, δεν θέλω, αλήθεια δεν θέλω να συνεχίσω την κουβέντα. Είναι εξοργιστικό για μένα προσωπικά, σας το λέω.
0: Γελάμε με καλοσύνη, έτσι δεν
3: είναι. Το ξέρω ότι το κάνετε αυτό.
0: Διότι προσπαθείτε εδώ και καιρό στο ΠΑΣΟΚ να βγάλετε μια θετική ατζέντα, να πείτε πράγματα.
1: Ο Γλαβίνας είναι ένας νέος άνθρωπος που δίνει δικό του αγώνα. Όχι δικό του, ενώ δίνει αγώνα για το ΠΑΣΟΚ. Είναι η αλήθεια, έχει μια πολύ σοβαρή στάση. Ωστόσο, όμως θέλω να πω ότι το ερώτημα του Μπάμπη έχει βάση ως προς τα δικαιώματα που δίνονται. Φαντάζομαι ότι δεν είναι αμέτωχοι όλα τα αμέτωχα, όλα το στελέχη του ΠΑΣΟΚ για όλη αυτή την κουβέντα που ανοίγει, ξανανοίγει. Και θα σας πω κιόλας και εγώ από έξω βλέποντας το, είναι και λίγο κουραστικό.
3: Δηλαδή, σκεφτείτε εμάς, κύριε Νυφλή, που το δεχόμαστε και αναγκαζόμαστε να απαντάμε διαρκώς σε πράγματα που τα έχουμε χίλια αποφασίσει. Αυτή είναι η απόφαση του ΠΑΣΟΚ. Mm-hmm. Αυτόνομη πορεία, στόχος. Προφανώς η νίκη στις εκλογές, γιατί είμαστε ένα κόμμα που θέλει να εφαρμόσει το πρόγραμμά του και για να εφαρμόσει το πρόγραμμά σου στην κοινοβουλευτική δημοκρατία πρέπει να κερδίσεις. Δεν μπορεί να το κάνεις απ' έξω. Mm-hmm. Και θέλουμε να το εφαρμόσουμε. Και με βάση αυτά, δηλαδή, όπως τα συναποφασίσαμε σε ένα συνέδριο 5.500 συνέδρων, στο οποίο στην εκλογή συμμετείχαν τόσες χιλιάδες άνθρωποι για να εκλέξουν τους συνέδρους και να εκλέξουν και τον πρόεδρο, νομίζω τώρα να συζητάμε όλο αυτό το πράγμα. Μας, ξανά
0: εντάξει,
3: και ξανά.
0: Ας μην επιμείνουμε, προτείνω να μην επιμείνουμε σε αυτό. Κύριε Γλαβίνα, περιμένετε καινούρια στελέχη από τον πολιτικό χώρο να έρθουν κοντά στο ΠΑΣΟΚ?
3: Όποιος συμφωνεί, νομίζω επίσης είναι πολύ καθαρό.
0: Όχι, λέω, αν εσείς έχετε υπόψη σας, όποιος συμφωνεί με το Πασόκ να έρθει, άρα όποιος βγει από τους πολιτικούς, η κυρία Τζάκρη, ας πούμε, και πει εγώ συμφωνώ με το Πασόκ, η κυρία Κασιμάτη θα έρθει, δεν θα υπάρξει εμπόδιο.
3: Να βοηθήσει στην προσπάθεια, συμφωνεί με το πρόγραμμα του Πασόκ, συμφωνεί ότι το Πασόκ είναι αυτή τη στιγμή η πολιτική δύναμη η οποία μπορεί πράγματι να φέρει την πολιτική αλλαγή. Καλώς να έρθει, καλώς να συμμετάσχει στις διαδικασίες, το αν θα είναι υποψήφιος, σε ποια θέση και πώς. Αυτά είναι άνθρωποι που τα αποφασίζουν, στους οποίους εγώ προσωπικά έχω απόλυτη εμπιστοσύνη.
0: Άρα, εμπόδιο για να έρθουν οι συγκεκριμένες κυρίες που ανέφερα ή κάποιος άλλος δεν υπάρχει.
3: Σας είπα, νομίζω ήμουν πολύ σαφής. Το ποια θέση θα λάβει ο καθένας, σε ποιο επίπεδο και αν θα είναι υποψήφιος ή πώς θα είναι. Είναι αποφάσεις οι οποίες λαμβάνει ο Πρόεδρος, η Επιτροπή Ψηφοδελτίων και είναι άνθρωποι στους οποίους εγώ προσωπικά έχω απόλυτη εμπιστοσύνη.
1: Μάλιστα. Τώρα, αυτά που έχουν ακουστεί ήδη από τον Πρωθυπουργό και από κυβερνητικά στελέχη για την ανακούφιση, να το πω έτσι, των ελευθέρων επαγγελματιών, για την φορολογία κτλ. Στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης, πώς τα ακούτε?
3: Θα σας πω, καταρχήν όταν ακούω ότι έχει ξεκινήσει έτσι από χθες η κουβέντα και έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί πάμε και σε μια έτσι προεκλογική δεύτερη και νομίζω και προγραμματική εν πολλής, και θεωρώ ότι αυτό είναι και το όπλο μας, ότι το Πασόκ και το βαρύ πυροβολικό του αυτή τη στιγμή είναι το πρόγραμμα, τα στελέχη του, η συνέπειά του και η αξιοπιστία του, και θεωρώ ότι εκεί θα κρυφθούμε και είναι πολύ σημαντικό που η συζήτηση εν όψη δεύτερη θα γίνει σε αυτό το επίπεδο. Έστω και λέει η κυβέρνηση, πάμε να ελαφρύνουμε αυτούς οι οποίοι επιβαρύθηκαν. Εδώ ουσιαστικά, και νομίζω δεν λέω κάτι παράλογο, περιέχεται και μια παραδοχή. Ότι επιβαρύναμε κάποιους άδικα, παραπάνω από όσο έπρεπε. Συμφωνούμε σε αυτό. Νομίζω για να έχει καλή Ελλάδα να τους ελαφρύνουμε, σημαίνει ότι τους επιβαρύναμε πάρα πολύ. Δεν νομίζω το αμφισβητεί αυτό κανείς. Και έρχεται και λέει τώρα, θα καταργήσουμε το τεκμαρτό. Όταν εμείς λέγαμε ότι είναι λάθος το τεκμαρτό, με τον τρόπο που το κάνετε, ισοπεδωτικά, χωρίς κριτήρια, χωρίς διαφοροποίηση κέντρου περιφέρειας, χωρίς διαφοροποίηση ενδεχομένως και ηλικιακή. Σκεφτείτε ένας νέος ελεύθερος επαγγελματίας, το ξεκίνημά του να έχει, ας το πούμε έτσι, την ίδια αντιμετώπιση με κάποιον ο οποίος έχει την πελατεία του κτλ. Άρα εδώ είχαμε κάνει την κριτική μας και έχει την κυβέρνηση τώρα και ουσιαστικά επιβεβαιώνει εμάς και άλλα μέρη της αντιπολίτευσης, όπου λέμε ότι είναι μια λάθος πολιτική. Έχετε και λέει επίσης ότι θα δώσω, λέει, 4 δις μέχρι το 2030. Και ξέρετε, δεν διαφωνώ στο αριθμό, αλλά κάπως πλασάρεται ότι το ποσό είναι 4 δις. Το αν θέλει 4 δις ή όχι, συγγνώμη, θα το αποφασίσει ο ελληνικός λαός στις εκλογές στο καλοκαίρι του 2027. Το ποια κυβέρνηση για τα επόμενα 4 χρόνια θα εφαρμόσει και ποιο οικονομικό πρόγραμμα. Έχει εδώ η κυβέρνηση λίγο πονηρά, εγώ θα πω, και δημιουργεί, αυξάνει τους αριθμούς και τα μεγέθη για να πει ότι θα δώσει πολλά. Προφανώς θα δώσει πολύ λιγότερα.
0: Καλά, και εσείς δεν πάτε πίσω στο τι υπόσχεστε, βέβαια.
3: Όχι, θα σας πω, πάμε και σε αυτό. Ναι, εμείς όμως δεν το κάνουμε. Εμείς λέμε ότι θέλουμε να αλλάξει η κυβέρνηση. Και να, εγώ, στον τρόπο.
0: Εντάξει, λέτε θέλω να το κάνω εγώ και όχι ο Μητσοτάκης. Αυτό κατανοητό στον ανταγωνισμό των κομμάτων.
3: Κύριε Παπαδημητρίου, αναφέρομαι στον τρόπο και στην πονηριά. Προφανώς ο Πρωθυπουργός θα πει τι θα κάνουμε τα επόμενα 4 χρόνια. Δεν διαφωνώ σε αυτό. Ναι. Και έστω και λέτε, θα δώσει ένα πακέτο περίπου 4 δις. Να δούμε πόσα είναι αυτά τα χρήματα, από πού προέρχονται. Και να κάνει και μια αυτοκριτική Νέα Δημοκρατία, ότι κάθε φορά που η αντιπολίτευση έρχεται και κάνει μια πρόταση που τουλάχιστον του Πασόκ είναι μετρημένες, συγκεκριμένες, κοστολογημένες και στοχευμένες, εγώ θα πω, μας κατηγορεί που θα βρείτε τα λεφτά, λεφτόδεντρα θα καταστραφούμε και τα λοιπά, και το σύμπαν θα διαλυθεί και τα λοιπά. Άρα υπάρχουν εναλλακτικές, υπάρχουν πάντα τρόποι αξιοποίησης των διαθέσιμων πόρων. Το που τα πηγαίνει είναι μια πολιτική απόφαση.
0: Κύριε Κλαβίνα, να υποθέσω ότι θα δεχθείτε να υπάρξει ένας κοινός τρόπος να υπολογίζονται πόσα λεφτά είναι από αυτά που πάνω στις προτάσεις του Πασόκ και των άλλων κομμάτων.
3: Έτσι τέλος είναι νομοθετημένο, το ξέρετε.
0: Δεν το έχετε δεχθεί όμως.
3: Όχι.
0: Και δεν είναι και υποχρεωτικό. Είναι.
3: Νομίζω ότι το γενικό, το γραφείο προϋπολογισμού της Βουλής, αν δεν κάνω λάθος, νομίζω σε αυτό είναι νομοθετημένο και θα τεθεί, ας πούμε, εκ των ουκανευ. Και κανείς δεν μπορεί πια να κρυφτεί πίσω από μη κοστολογημένα προγράμματα. Εμείς τουλάχιστον ό,τι προτάσεις παρουσιάσαμε για τη 13η σύνταξη, για τις δωρεάν μετακινήσεις έως 25 χρονών, για τους νέους ανθρώπους, ό,τι έχουμε παρουσιάσει μέχρι τώρα και ό,τι είναι να παρουσιάσουμε, όλο αυτό θα είναι κοστολογημένο. Μεθαύριο θα πούμε για το ιδιωτικό χρέος. Ξέρετε, εκεί υπάρχουν και κάποια μέτρα που δεν κοστίζουν. Για παράδειγμα, το να γίνει ο υποχρεωτικός ο εξοδικαστικός επιβιβασμός για τις τράπεζες και τα funds, δεν είναι κάτι που κοστίζει. Εκεί όταν είναι κάποια πρόταση που δεν έχει κόστος, γιατί η κυβέρνηση να απαντάει ή δεν μας κατηγορεί που θα βρείτε τα λεφτά. Να μπούμε και σε μια ουσιαστική κουβέντα και να απαντάει η κυβέρνηση όλα, όχι μόνο όταν μια πρόταση που κοστίζει προφανώς. Κάποιες προτάσεις κοστίζουν. Αλλά είναι και επιλογές το που θα τοποθετήσει τους δημόσιους πόρους. Εδώ ή εκεί.
0: Σας αφήνουμε για σήμερα γιατί πέρασε η ώρα.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε σύντομα. Γεια σας.

0: Real FM. Να Ογκούστα, τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεκτά, ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα, η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
3: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Μποτιλιάρισμα επικρατεί αυτή την ώρα στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου στο ύψος της περιφερειακής Εγάλεω λόγω σύγκρουσης φορτηγού με γεωταχή αυτοκίνητο. Επιμένει ο καύσωνας στη χώρα μας με τους ειδικούς να κάνουν λόγο για 40 βαθμούς Κελσίου κατά τόπους έως και την Πέμπτη. Μικρή ανάσα δροσιάς προβλέπεται Παρασκευή και Σάββατο, περισσότερα στο real.gr. Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 5,77 δισεκατομμυρίων ευρώ κατέγραψε ο κρατικός προϋπολογισμός το πρώτο επτάμηνο του έτους, υπερβαίνοντας το στόχο κατά περίπου 1,35 δισεκατομμύρια. Συνελήφθη 18χρονος, ο οποίος φέρεται να επιτέθηκε με αιχμηρό αντικείμενο στη 18χρονη πρώην σύντροφό του στην Καλλιθέα, τραυματίζοντας την ελαφρά στο πόδι.
0: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
3: Πολύ αυξημένη κυκλοφορία στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι έως Ασπρόπυργο, χωρίς προβλήματα στους υπόλοιπους κεντρικούς οδικούς άξονες.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε τελευταίο ημέρο της εκπομπής. Ο Θοδωρής από την Καρδίτσα, ακροατής. Καλησπέρα σας, Θοδωρή. Στέλνει ένα μήνυμα, λέει: έχω μεγάλη απορία. Εφόσον ο λαός θέλει μια συνεργασία, βλέπω ότι ο κύριος Γκλαβίνας και άλλοι επιμένουν σε αυτόνομη πορεία. Να του πείτε τον κύριο Γκλαβίνα ότι έτσι δεν τον κερδίζει στον Μητσοτάκη. Οφείλω όμως να εκφράσω την ένστασή μου στο εξής, κύριε. Μάλλον Θοδωρή, από την Καρδίτσα, να σας πω την δική μου προσέγγιση. Εγώ δεν το βλέπω έτσι και δεν βλέπω το λαό να ζητά συνεργασία. Να θυμίσω, γυρίζοντας το χρόνο πίσω, ότι υπήρξαν εσωκομματικές εκλογές στο ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή, υπήρξε, να το πω έτσι, η πλατφόρμα, η πρόταση Δούκα, υπήρξε η πρόταση Διαμαντοπούλου. Πρόταση,
1: επιμονή, μεγάλη.
0: Όχι, όχι, λέω για το μήνυμα, το λέω επειδή τώρα ήσουν μιλούσες. Ναι. Διαβάζω το μήνυμα του Θοδωρίου την Καρδίτσα που λέει: έχω μεγάλη απορία. Εφόσον ο λαός θέλει μια συνεργασία, βλέπω τον κύριο Γκλαβίνας και άλλοι επιμένουν σε αυτόνομη πορεία. Και απαντώ, δίνοντας τη δική μου προσέγγιση, ότι στις εσωκομματικές εκλογές του ΠΑΣΟΚ μόνο αυτό δεν βγήκε. Ήταν η πρόταση και όπως λες, επιμονή μεγάλη από τον κύριο Δούκα για συνεργασία με τα αριστερά.
1: Για αποκλεισμό της συνεργασίας στα δεξιά.
0: Όχι,
1: και...
0: αυτό είναι πριν. Δεν μιλάς για το συνέδριο. Ναι, ναι. Δεν λέω όμως για το συνέδριο. Δεν έχω φτάσει στο συνέδριο. Μάλιστα. Φτάσαμε στην απόφαση μετά από την πίεση του Δούκα. Ήταν η υποψηφιότητα Δούκα. Που μαζί της υποψηφιότητα έφερε και μια πλατφόρμα συνεργασίας. Ήταν η πλατφόρμα Διαμαντοπούλου, η πλατφόρμα Γερουλάνο, η πλατφόρμα Ανδρουλάκη, ο οποίος ήταν κάθετος αυτόνομη πορεία. Και εξελέγει πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ με αυτή την πλατφόρμα. Δηλαδή, δεν βλέπω αυτό που λέει ο Θοδωρής από την Καρδίτσα, ότι ο λαός θέλει συνεργασία και όχι αυτόνομη πορεία.
1: Ο Θοδωρής λέει αυτό που έλεγαν οι Σιριζέοι και τώρα λέει και ο Τσίπρας.
0: Ναι.
1: Ότι παιδιά, να είστε ανοιχτοί, επειδή εμείς θα. Λέει ο Τσίπρας, εγώ θα είμαι μπροστά, θα σας καλέσω να συνεργαστούμε.
0: Ναι.
1: Θα το κάνει ο Τσίπρας τώρα, τις επόμενες μέρες.
0: Προφανέστατα και μάλιστα ακούω, μια και με τσίγκλησες τώρα, χωρίς να έχεις την πρόθεση να το κάνεις, γιατί ακούω ότι. Θα πάει πρώτα, την πρώτη φορά που θα πάει στη Διεθνή Εκθέση της Θεσσαλονίκης θα είναι παραμονή της 3ης του Σεπτέμβρη. Και ναι, προφανέστατα
1: κατά
0: ίσως
1: τι
0: θα έχει.
1: Ναι,
0: θέλω να πω, είναι αυτό που λένε, δεν το λέω δημοσιογραφικά, συγγνώμη τώρα με την οικειότητα που φέρει το ραδιόφωνο, ότι βάρδα μην ακούσω τίποτα κανένα αφιέρωμα στον Ανδρέα Παπανδρέου. Θα τα πάρω στο κρανίο.
1: Ναι.
0: Θα τα πάρω στο κρανίο. Και γιατί λέω θα τα πάρω στο κρανίο και εκφράζομαι έτσι? Γιατί νομίζουν κάποιοι ότι μας κοροϊδεύουν. Τι εννοώ? Εννοώ, πολιτεύεσαι πόσα χρόνια λέγοντας ότι το ΠΑΣΟΚ κατέστρεψε τη χώρα. Ναι. Το ΠΑΣΟΚ δεν ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου. Το ΠΑΣΟΚ δεν ήταν τα στελέχη που έχεις πάρει στο ΣΥΡΙΖΑ και αργότερα δίπλα σου στο νέο σου κόμμα. Το ΠΑΣΟΚ δεν ήταν οι υπουργοί που πήρες στο αφομοίωση στην κυβέρνησή σου του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα ποιοι κατέστρεψαν τη χώρα ακριβώς?
1: Ναι.
0: Για να καταλάβω. Αυτό το λέω γιατί δεν μπορεί να είναι αυτός ο πολιτικός λόγος να έχει αυτιά που τον ακούν μέχρι και σήμερα και τον ακούν αλακάρτ. Τον ακούμε λέγοντας ότι το ΠΑΣΟΚ κατέστρεψε τη χώρα, αλλά παράλληλα ακούμε και ότι ο Παπανδρέου ήταν ένας τεράστιος πολιτικός. Δεν γίνεται, παιδιά. Τι γίνεται έτσι?
1: Ακριβώς. Επιστρέφοντας από την Πάρο, συνταξίδευα με τον Κώστα Λαγιώτη και τη σύζυγό του. Και βεβαίως, επειδή γνωριζόμαστε, δεν μπορώ να πω τον αριθμό των ετών που γνωρίζουμε με τον Κώστα Λαγιώτη, δεν είναι σωστό. Είναι πάρα πολλά τα χρόνια, είναι κάτι δεκαετίες. Αναφέρθηκε και με ρώτησε κιόλας αν είχα διαβάσει ένα κομμάτι από τα άρθρα που δημοσιεύσατε στο Ενικός.
0: Ναι.
1: Που καλώ όλους να τα βρούνε και να τα διαβάσουν, γιατί είναι εξαιρετικό κείμενο. Υπάρχει μια ιστορία. Στην ιστορία ποτέ τα πράγματα δεν είναι ευθύγραμμα. Δεν είναι ούτε έσωσε τη χώρα, ούτε κατέστρεψε τη χώρα.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ μοιρασμένα τα πράγματα. Τώρα εδώ το ζήτημα είναι άλλου τύπου. Είναι ότι ο καθένας θα πάει με μια πολιτική πλατφόρμα. Είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Θα πει αυτό που πιστεύει κατά... Έτσι. Ας τα πει, αλλά ας μην λέμε ότι ο λαός θέλει. Παιδιά, ο λαός θα μιλήσει σε λίγο.
0: Δεν μένει να το ακούσουμε. Δεν έχει προκύψει και λαϊκή βούληση για την συνεργασία των κομμάτων.
1: Ναι, άρχισε να μιλήσει πρώτα ο λαός και μετά τον ερμηνεύουμε.
0: Τηλεφωνική επικοινωνία με τον κύριο Μάριο Ευθυμιόπουλο, αγαπητό συνομιλητή, καθηγητή Διεθνούς Ασφάλειας και Στρατηγικής και Επικεφαλής του Strategy International Think Tank. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό σας μεσημέρι, κύριε καθηγητά.
1: Χαίρετε.
2: Καλησπέρα. Καλό μεσημέρι.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τα πράγματα όσο έχουν φεύγοντας τώρα από τα δικά μας κλειστά τα ελληνοτουρκικά που θα δούμε από το επόμενο χρονικό διάστημα. Θα έχουμε οπωσδήποτε έτσι, έστω και διπλωματικές εξελίξεις. Να δούμε τι γίνεται στον. Πώς ονομάζει την επιχείρηση ο Τραμπ, οικονομικός παρείας για το Ιράν. Κάπως έτσι.
2: Εντάξει, είναι μέρος ενός γενικότερου πλάνου, γιατί καταλαβαίνετε ότι μόνο με οικονομική πίεση από μόνο τους δεν μπορεί να φέρει την αλλαγή, αλλά φέρνει μια πίεση σε ένα άλλο επίπεδο. Mm-hmm. Γενικότερα αποδεικνύεται ότι η όλη κατάσταση είναι χρονικά πιο δύσβατη. Ήταν προφανές ότι θα υπήρχαν κάποιες προκλήσεις για την πτώση του καθεστώτος, γιατί εν τέλει το ζήτημα είναι η πτώση του καθεστώτος. Δεν είναι ούτε το Ορμούζ από μόνο του, ούτε το πυρηνικό πρόγραμμα, αλλά είναι η πτώση του καθεστώτος. Άρα λοιπόν μπήκανε σε ένα οικονομικό κομμάτι, το οποίο κατά τη δικιά μου την άποψη, αν συνδυαστικά το δούμε με όλα αυτά που γίνονται και πρόκειται να γίνουν, τότε μιλάμε για ένα συνολικό πλάνο το οποίο φαίνεται ότι εξελίσσεται σταδιακά και για τις ΗΠΑ, σαν εναλλακτική κιόλας μορφή.
0: Ναι. Πάντως δεν ξέρω, από αυτό που μπορώ να δω εγώ, κύριε καθηγητά, ως αδαής, είναι ότι δεν της βγαίνει της Αμερικής. Δεν του βγαίνει του Τραμπ.
2: Εντάξει. Το δεν βγαίνει
0: εξαρτάται. Δεν το λέω οριζόντια και απαξιωτικά, αλλά.
2: Όχι, κατάλαβα πώς το λέτε. Ναι. Αλλά εξαρτάται πώς το ορίζει κάποιος, πώς το κατανοεί. Δηλαδή, με αριθμούς πραγματικούς, στρατιωτικά οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν έχουν εξουθενωθεί, σίγουρα έχουν διαλυθεί. Αυτό που έχει μείνει είναι η Φρουρή της Επανάστασης, η οποία είναι μια παραστατευτική ομάδα, η οποία είναι παρακρατική και η οποία υπάρχει με χαμηλή τεχνολογία. Okay. Αν αυτό είναι επιτυχία του Ιράν ή δεν είναι επιτυχία της Αμερικής, είναι τότε στην κρίση του καθενός. Αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες γενικότερα έχουν ερμηνεύσει την όλη κατάσταση με το Ιράν ως εμπόλεμη ζώνη. Εγώ το λέω πολεμική σύραξη, αλλά όχι πόλεμο ανοιχτό. Δεν είναι ένας ανοιχτός πόλεμος. Κατά συνέπεια, φαίνεται ότι έχει κλιμακωτές καταστάσεις. Τώρα, το Ιράν έχει πληγεί και ήταν ήδη πληγωμένο λόγω ότι έχουν αυτό το καθεστώς που έχουν, ναι, έχουν τη φτώχεια αυτή που έχουν και έχουν την κερδοφορία για τους λίγους αυτούς που είχαν. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα όμως έχουν ισοπεδωθεί μέχρι ένα ορισμένο σημείο. Όμως, το ξαναλέω, το παρακράτος είναι αυτό το οποίο λειτουργεί αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
2: Στην περιφέρεια.
0: Έχει ανθέξει όμως. Δηλαδή, θέλω να πω ότι.
2: Έχει αντέξει. Κοιτάξτε, ναι. 100 εκατομμύρια κόσμος.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: 100 εκατομμύρια κόσμος.
1: Μα δεν είναι ότι
2: δεν είναι κάτι το οποίο.
1: Είναι τεράστια δύναμη.
2: Ακριβώς. Μα δεν είχαν στόχο, νομίζω, οι Ηνωμένες Πολιτείες εξ αρχής να παίξουν πόλεμο μαζί με το Ιράν, να το πω έτσι. Και γιατί το λέω αυτό. Είχαν πάρει μαθήματα τότε από το Ιράκ. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, θέλαν να κάνουν μια επιχείρηση η οποία να είναι. Να έχει το απόλυτο κέρδος, δηλαδή την αλλαγή του καθεστώτος και ένα καθεστώς το οποίο σταδιακά να ανοίξει την δυτική αγορά. Τους έφεραν σε ένα σημείο που να τους προσφέρουν και κοινό φαν 500 δισεκατομμυρίων, αν θυμάστε καλά, που όσο θα άνοιγε το Ιράν, άλλο τόσο θα ανοιγόταν και η Αμερική και έτσι θα ερχόταν πιο κοντά και στο δυτικό άξονα, ας πούμε, όσο αφορά το επενδυτικό και με την ανοικοδόμηση αυτών που έχουν καταστραφεί και ούτω καθεξής. Δεν το δέχτηκα. Γιατί ο λόγος πάντοτε είναι. Τι μέλη γενέστε με το καθεστώς του Ιράν. Δεν υπάρχει κανένα απολύτως έγγραφο το οποίο να μιλάει για ένα καθεστώς μελλοντικό το οποίο να είναι αυτό που είναι σήμερα. Οι Ιρανοί δεν το ξέρουν. Όπως επίσης οι Ιρανοί προετοιμαζόντουσαν 40 χρόνια για τέτοιου είδους καταστάσεις.
0: Yeah.
2: Άρα τι κάνουν, προκαλούν περιφερειακό και διεθνές χάος, πολιτικά, οικονομικά, εμπορικά και προσπαθούν να επιβιώσουν την κάθε μέρα που περνάει. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως και η κάθε χώρα οργανωμένη, θέλει να παίζει οργανωμένο πόλεμο εναντίον άλλων. Άρα από τη στιγμή που μπαίνουν και στην οικονομική εκβάθυνση, ας πούμε, γεγονότων τα οποία μπορούν να καταστρέψουν αυτή τη στιγμή ακόμα περισσότερο ή να σφίξουν ακόμα περισσότερο το Ιράν, τότε καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα αρχίζουν και γίνονται πολύ πιο ουσιαστικά και μάλλον ξετυλίγεται η αμερικανική πολιτική σε επίπεδο δυσκολίας. Mm. Όμως είναι γεγονός ότι υποτίμησαν κάποια γεγονότα, είναι γεγονός ότι δεν επέφεραν το απόλυτο πλήγμα και το λάθος ή σωστό, αυτό θα το κρίνουμε στην ιστορία, ήταν τότε το πρώτο Σαββατοκύριακο και νομίζω ότι το είχαμε πει παλαιότερα στη συζήτησή μας, ότι από τη στιγμή που δεν έκανες το πρώτο χτύπημα και το πλήγμα, το αστικό κομμάτι της κοινωνίας το οποίο θέλανε να κάνουν στην αρχή και το πήγανε κλιμακωτά, υπόκειται των συνεπειών τα οποία έχουν και συνέπειες στην παγκόσμια αγορά και την περιφερειακή τοπική αγορά. Ενώ,
1: αυτά που είπε ο Υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, για τα οποία φαίνεται ότι δεν βιάζονται οι Ηνωμένες Πολιτείες να τα εφαρμόσουν, παρόλο ότι ο τόνος ήταν χθες ότι θα εφαρμοστούν άμεσα. Έτσι. Ναι. Αλλά σου λένε, OK, σιγά σιγά θα πάει. Έχουν να κάνουν κυρίως με τη συνεργασία με την Κίνα του Ιράν. Ναι. Διότι από αυτούς που αξίζει το λόγο να αναφέρουμε ότι έχουν επαρκείς δυνάμεις για να συνεργαστούν και να υποστηρίξουν το Ιράν, η Κίνα μετράει. Η Ρωσία δεν μετράει. Κανένα άλλο φίλο δεν έχουν εκεί γύρω-γύρω.
2: Όχι, δεν είναι έτσι. Mm-hmm. Δεν είναι έτσι. Απλά εννοούσαμε ότι η Κίνα είναι ο απόλυτο στόχο. Κοιτάξτε, υπάρχει ένα ιστορικό με την Κίνα. Η Κίνα το 2016 με 19 προσπάθησε να κάνει μυστικές συναντήσεις και συνεργασία μαζί με το Ιράν, με αποτέλεσμα να επενδύσουν υποτίθεται γύρω στα 40 δισεκατομμύρια και σε ανταλλάκτημα προϊόντα, ακόμα και την πρώτη φορά παρουσία κινέζικων στρατιωτικών δυνάμεων στον Αραβικό κόλπο, παύλα Περσικό κόλπο. Αυτό όμως δεν επετεύχθη, γιατί μέχρι το 2021. Το 19 ανακοινώθηκε ότι επισήμως είχε γίνει μια τέτοια συμφωνία, αλλά το 21 μπήκανε σε μια διαδικασία όπου οι Κινέζοι αποφάσισαν ότι υπό αυτό το καθεστώς δεν μπορούν να πετύχουν τους σκοπούς που θέλανε οι Κινέζοι, που το έχουν κάνει και με άλλες χώρες. Δηλαδή, μαζικές επενδύσεις, μαζική ανάπτυξη και όπου το χέρι αναλαμβάνουν οι Κινέζοι. Οι Αμερικανοί αυτό το ξέρουν. Όπως ξέραν επίσης ότι οι Κινέζοι, άπαξ και βγήκανε, νομίζω βιαστήκαν εκεί, βγήκανε και είπαν στους Ιρανούς: μην ανησυχείτε, θα καλύψουμε εμείς τα κενά. Αν υπάρχει κάποιο κενό εμπορικό ή διάβλους, όπως επίσης και η Ρωσία. Η Ρωσία ούτε ούτως ή άλλως σταθερός παράγοντας συμμαχίας μαζί με το Ιράν. Οι Αμερικανοί δεν βιάζονται να το κάνουν, να σας πω γιατί. Δεν βιάζονται να επιβάλλουν, γιατί ήδη αρχίσαν να κάνουν τέτοιου είδους επιβολής κυρώσεων από το 2022 και μετέπειτα, που απέφερε σημαντικότατα αποτελέσματα, αλλά όχι αποτελέσματα που να φέρουν το απόλυτο χτύπημα ή την απόλυτη ανατροπή ενός καθεστώτος. Mm. Βλέπε Ρωσία τι κάνανε, βλέπε τους Ρώσους πολίτες που κυνηγάνε ανατιμηθήλιο και ούτω καθεξής. Το κάνουν δηλαδή σε προσωπικό επίπεδο, το κάνουν σε συλλογικό επίπεδο, το κάνουν σε τρίτα και τέταρτα μέρη και το κάνουν κλιμακωτά. Αυτό είναι μια υπηρεσία η οποία είναι πολύ κοντά στο Λευκό Οίκο, η οποία έχει εδραιωθεί. Και έχει εδρωθεί ακριβώς γιατί λόγω των παλαιότερων πολιτικών και προφανώς ο Υπουργός Οικονομικών είχε πάρει εντολές να κάνει τέτοιου είδους μελέτη για να μπορέσει να πείσει τον κόσμο ότι θα πάνε εναντίον του. Εν τω μεταξύ, οι Ιρανοί την ίδια στιγμή που βγάζανε οι Ρώσοι και οι Αμερικανοί, βγάζανε απειλητικά για τη ζωή της οικογένειας του Τραμπ. Που νομίζω ότι εκεί πέρα κάπου τραβάνε το τραβάνε πολύ μακριά, με την έννοια ότι
1: υποσπάει.
2: Κοιτάξτε, δεν είναι δημοκρατικό καθεστώς το Ιράν. Μην έχουμε αυταπάτες. Ούτε είναι μια δημοκρατία η οποία εξέλεξε, ούτε οι Ιρανοί επιλέγουν να έχουν αυτούς. Δεν πάβει να κοιτάξει απλά την κοινωνία, ότι έχει δύο ταχύτητες η κοινωνία του Ιράν. Άρα λοιπόν υπάρχουν πολλοί Ιρανοί που θέλουν την ελευθερία κινήσεων, έστω και παγκόσμια. Όχι απαραίτητα δυτική, παγκόσμια. Άρα λοιπόν αυτό το καθεστώς δεν είναι συγκρίσιμο με μια δημοκρατία και ακόμα περισσότερο μια οικογένεια η οποία υπάρχει ένας πρόεδρος εκλεγμένος. Σε μια δημοκρατία. Όταν πας και στοχοποιείς όχι τον ίδιο μόνο, αλλά τη γυναίκα του, τον ιό του κτλ. Εμένα μου φέρνει προσωπική βεντέτα, το οποίο δεν θα περάσει αναπάντως.
0: Ναι. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά, κύριε Θεμιόπουλε. Καλό σας απόγευμα.
2: Γεια σας. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.
0: Γεια σας. Γεια σας. Τα φιλιά μας και στο κέντρο των Τζομπάνι που μας ακούει. Μας λέει ραδιοφωνικούς Rangers, να ξέρεις. Έτσι. Ξέρω δεν σ' αρέσουν εσένα αυτά, αλλά έτσι.
1: Αυτό που δεν μ' αρέσει καθόλου είναι αυτό το μοντέλο, το οποίο εντάξει στην Αμερική και στα σύριαλ να το βλέπω.
0: Ποιο?
1: Ένα Ranger μοντέλο, το οποίο είναι σαν Hammer, σαν τέτοιο, ένα θηριώδες κατασκεύασμα, το οποίο το βλέπω και στην Αθήνα και συμπεριφέρονται αυτοί που το οδηγούν. Λες και δεν υπάρχουν άλλοι στον δρόμο.
0: Ναι, αλλά ο Γιάννης Τσοπάνης είμαι σίγουρος δεν εννοεί αυτό το, δεν λέει το Ford Ranger. Λέει Rangers. Το συνδέει. Δεν λες πάλι για να πει, είπε κένταυρο. Κένταυρο και Ranger στο σύνδεσμο. Μα γι' αυτό σου λέει, έχει πολλές ερμηνείες. Για πάμε, παρακαλώ.
3: Real FM. Τάκης και Μπούμπης. Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
4: Τι λες, βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
3: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
4: Όχι, Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
3: Και τι λέτε.
4: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
3: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
4: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
3: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
5: Τάκης και Μπούμπης. Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2 το μεσημέρι. Επιμένουν οι υψηλές θερμοκρασίες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Αποπνικτική γίνεται η ατμόσφαιρα λόγω των ανέμων και της αυξημένης υγρασίας. Έως πότε θα διατηρηθεί ο υδράργυρος στους 40 βαθμούς Κελσίου? Πονοκέφαλος η έβρεση φοιτητικής κατοικίας. Εκτοξεύτηκαν οι τιμές στις πόλεις που έχουν πανεπιστημιακά ιδρύματα. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Κόντρα κορυφής μεταξύ κυβέρνησης και Ελλάς. Στο επίκεντρο οι επισκέψεις Τσίπρα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πώς τον χαρακτηρίζουν κορυφαία κυβερνητικά στελέχη, τι απαντάει η Αμαλίας.
6: Ο Βασίλης Τερζάκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,59. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, 450 γραμμάρια, με Lidl Plus, 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
8: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Ο Σπύρος γράφει κάτι άλλο στη συνέχεια μάλλον της κουβέντας και της άποψης που εξέφρασα. Λέει για παράδειγμα, καλησπέρα και καλή σεζόν. Θυμάμαι χαρακτηριστικά όλους τους δημοσιογράφους να λένε παλαιότερα ότι ο λαός είναι υπέρ των αυτοδύναμων κυβερνήσεων. Δεν το λέγανε οι δημοσιογράφοι τώρα. Σπύρο, δεν φταίνει δημοσιογράφοι και γι' αυτό. Βασιζόμενοι στο γεγονός ότι οι δημοσκοπήσεις έδιναν στο πρώτο συχνά και στο δεύτερο κόμμα πολύ μεγάλο ποσοστό, συν 35%. Με την λογική αυτή, εδώ και 2 χρόνια τουλάχιστον, οι δημοσκοπήσεις και άρα ο λαός ζητάει κυβερνήσεις συνεργασίας. Οπότε δεν πιστεύω ότι ο ακροατής από την Καρδίτσα λέει κάτι που δεν ισχύει. Θα σου πω, Σπύρο, δεν είπα ότι είπε κάτι που δεν ισχύει. Είπα ότι εγώ δεν βλέπω αυτό βάσει των προτάσεων, γιατί και αυτό που λες ισχύει, ότι δημοσκοπικά φαίνεται ο κόσμος να ζητά κυβερνήσεις συνεργασίας. Στον κόσμο όμως δεν έχουμε πει ότι μπροστά θα είναι ο Μπάμπης Παπαδημητρίου, ο Μάνος Νιφλής και θέλετε μια συνεργασία. Καταλαβαίνεις πως το λέω. Άλλο για τις συνεργασίες κομμάτων. Μην παραβλέπεις όμως και αυτό που σου λέω, ότι στο Πασόκ, γιατί εδώ η αλήθεια είναι και Πασόκ να μην είσαι, ο Μπάμπης Παπαδημητρίου δεν είναι. Πολλές φορές τον παρακολουθώ που αγανακτεί με το έχει γίνει ο αποδιοπομπαίος τράγος του πολιτικού συστήματος σε πολλές περιπτώσεις. Νομίζω κάτι τέτοιο εκφράζει. Δηλαδή είναι. Γιατί δεν πάει με την Νέα Δημοκρατία, γιατί δεν πάει με τον Έλληνα, γιατί δεν πάει με τον άλλον, γιατί δεν πάει με τον άλλον. Αντί να το πεις, ας πούμε, στο ότι μας περνάει παρατήρητο το γεγονός ότι έχει δημιουργηθεί ένα νέο κόμμα και είναι το κόμμα Τσίπρα και δεν την έχει πέσει κανείς στο Τσίπρα. Γιατί δεν συνεργάζεται, που λέει σε όλους ο Τσίπρας, θα φανώ και μονικός κάποια στιγμή, αλλά τι να κάνω. Που ο Τσίπρας λέει, παιδιά, όσοι θέλει ο πίσω μου ελθεί. Πού την είδατε συνεργαστή του Τσίπρα, λέει, διαλυθείτε και λάτε.
1: Η μεσιανική αυτή αντιμετώπιση του Τσίπρα.
0: Η μεσιανική αντιμετώπιση, όπως το
1: είναι, είναι άκρος ενοχλητική και άκρος αντιδημοκρατική.
0: Με τσαντίζει.
1: Και εμένα με τσαντίζει. Και δεν μπορείς να μιλάς έτσι για ανθρώπους με τους οποίους χθες έτρωσε ψωμί και αλάτι μαζί. Για τα καλύτερα, για τα χειρότερα. Πες, δεν συμπαθώ τον Νιφλή. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Νιφλή, και να θες να έρθεις μαζί μου, δεν θα σε πάρω. Όχι, το καταλαβαίνω.
0: Ξεκάθαρα.
1: Αλλά το να λες, προϋπόθεση Α, να απαραιτηθείτε από όλα. Προϋπόθεση Β, να μην λέτε κουβέντα για αυτό, για εκείνο, για τ' άλλο. Προϋπόθεση Γ, ο εξευτελισμός των ανθρώπων με τους οποίους λέει ότι αύριο ενδεχομένως θα συνεργαστεί. Πολλούς από αυτούς θα τους βάλει στα ψηφοδελτιά του.
0: Έτσι.
1: Κακά τα ψέματα. Άρα. Διότι όλα αυτά ωραία τα ακούω εγώ τώρα από τον Τσίπρα, αλλά αν δεν φτιάξει ψηφοδέλτια.
0: Συμφωνώ.
1: Τι θα ψηφίσει ο λαός?
0: Συμφωνώ απόλυτα, και αυτή είναι και απάντηση και η δική μου στο Σπύρο, ότι αυτό εννοεί κυβέρνηση συνεργασία. Σπύρο, φαντάζομαι όχι αυτό, και καταλαβαίνω το πνεύμα που γράφει το μήνυμά σου, αλλά νομίζω ότι δεν είναι αυτό ο πνεύμα συνεργασία. Και εν πάση περιπτώσει, δεν ξυπνάω μία μέρα και λέω, παιδιά, κοιτάξτε το μήνυμά σου, αλλά νομίζω ότι δεν είναι αυτό ο πνεύμα συνεργασία. Και εν πάση περιπτώσει, δεν ξυπνάω μία μέρα και λέω, παιδιά, κοιτάξτε, κάνω ένα κόμμα, διαλυθείτε όλοι και ελάτε μαζί μου, και αυτό συνιστά συνεργασία.

0: κινείται το Πασόκ. Δηλαδή, κλήθηκε ο κόσμος του Πασόκ να συμμετέχει σε κομματικές διαδικασίες και έκρινε πλατφόρμες. Άκουσε τον Ανδρουλάκη, που αυτόνομη πορεία. Άκουσε τον Δούκα, που έχει φαγωθεί να συνεργαστεί με το ΣΥΡΙΖΑ τότε και με τον.
1: Okay, είναι
0: με όποιον ο άνθρωπος. Ναι. Και πέρασε η πρόταση Ανδρουλάκη. Δεν καταλαβαίνω γιατί
1: πάμε
0: τώρα
1: παρακάτω.
0: Για όλα αυτά το Πασόκ.
1: Θα σου πω τώρα τη γνώμη.
0: Ναι.
1: Αντιλαμβάνομαι γιατί οι άνθρωποι στη Νέα Δημοκρατία, και το έχω ζήσει και εκ των έσω που λένε, και καταλαβαίνω που λένε, παιδιά, αυτοδυναμία, άλλη λύση δεν υπάρχει.
0: Okay,
1: okay. Ναι. Είναι μια πολύ συμπαγή συγκεκριμένη πρόταση. Αντιλαμβάνομαι όμως επίσης ότι αυτή η χώρα, για να μπορεί να λειτουργεί η δημοκρατία, για να μπορεί να λειτουργεί το κράτος με κάποιον ορθολογισμό που του λείπει, και αυτό είναι που ψάχνουμε παντού, πρέπει να υπάρχουν ορισμένες μεγάλες δυνάμεις συγκροτημένα σε μεγάλα κόμματα.
0: Μαζί σου.
1: Άρα το να λέω εγώ ότι θα διαλυθεί το Πασόκ και αυτή θα είναι η ιστορική εκδίκηση της Νέας Δημοκρατίας, διότι διέλυσε το κόμμα του Ανδρέα Παπανδρέου, παιδιά, δεν είναι ο σωστός δρόμος για τη δημοκρατία. Χρειαζόμαστε παραδοσιακά κόμματα εμπεδωμένα, και η Τρίτη Ελληνική Δημοκρατία από το 1974 και μετά έχει Πασόκ μέσα.
0: Mm-hmm.
1: Όπως έχει και ΚΚ μέσα, ναι, και ευτυχώς. Ναι. Διότι τα προηγούμενα χρόνια δεν το είχε και είχαμε ένα καθεστώς που δεν το λέει και δημοκρατία ακριβώς.
0: Mm-hmm.
1: Άρα λίγο να ζοβαρευτούμε. Δεν πάει έτσι. Όταν θα ψηφίσει ο λαός, θα ανοίξει κάλπη, ναι, ναι, ναι, θα μάθουμε τι είπε ο λαός, θα καθίσουν οι πολιτικοί να το συζητήσουν. Ναι.
0: Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Αύριο λοιπόν στις 12 το μεσημέρι θα είμαστε εδώ.
1: Να είστε καλά, να προσέχετε, παρακαλούμε. Yeah.

0: Real FM.
1: Άντε βρε Λουκία μου, πού είσαι, γίνεται χαμός εδώ, χαμός, το πράγμα κάνει μπαμ.
2: Μπουρλότο, δεν λες τίποτα Νίκο μου, το βλέπω και από τις διακοπές μου.
1: Γι' αυτό σου λέω Λουκία μου, πρέπει να βιαστούμε. Με έχουν πάρει 100 τηλέφωνα, πρέπει να γυρίσουμε γρήγορα πίσω. Ξεκινάμε.
3: Ελάτε, η σειρά σας.
4: Δεν ερχόμαστε.
2: Νίκο μου, ξεκίνα εσύ γιατί εγώ...
3: Πάω να κολυμπήσω.
1: Τι να κολυμπήσεις. Ξεκινάμε σου λέω.
2: Μια πλάκα έκανα. Κλείνω και έρχομαι.
5: Κλείνω και έρχομαι, φτάνω.
6: Νίκος Τραβελάκης, Λουκία Γκάτσου, καθημερινά 3 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
7: Πάντως σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Είμαστε.
8: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλαχιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική.
0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
9: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι. Με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.

0: δυνάμεις του κακού με τις μαγικές συνταγές της. Η πιο γλυκομαγική περιπέτεια μόλις ξεκινά. Τα μαγικά γλυκά. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. Pediobooks.gr.
1: Real FM. Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, και καλή δημοσιογραφική σεζόν με όσο το δυνατόν περισσότερες ενθαρρυντικές ειδήσεις. Είναι Τρίτη, 25 Αυγούστου σήμερα, με το ετεροχρονισμένο κύμα καύσωνα να σαρώνει τη χώρα και το άγχος για την έβρεση προσιτής φοιτητικής στέγης να χτυπάει κόκκινο. Είναι 2:01, είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα. Στο μικρόφωνο ο Βασίλης Τερζάκης, η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής. Επιμένουν οι υψηλές θερμοκρασίες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Αποπνικτική γίνεται η ατμόσφαιρα λόγω των ανέμων και της αυξημένης υγρασίας. Πάνω από 41 βαθμούς Κελσίου εκτοξεύτηκε ο υδράργυρος στην Πελοπόννησο, στους 39 στην Νότια Κρήτη. Μικρές ανάσες δροσιάς από την Πέμπτη, νέα άνοδος ωστόσο από την προσεχή Κυριακή. Εκκλήσεις των ειδικών να αποφεύγονται οι εξωτερικές εργασίες που προκαλούν καταπώνηση. Θανατηφόρο τροχαίο τα ξημερώματα στη λεωφόρο Φιλής. Αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν 5 νέοι εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κολόνα φωτισμού. Νεκρή ανασύρθηκε μία 17χρονη. Στη σύλληψη ενός 18χρονου, ο οποίος φέρεται να επιτέθηκε με αιχμηρό αντικείμενο στην 18χρονη πρώην σύντροφό του, τραυματίζοντας την ελαφρά στο πόδι, προχώρησαν αστυνομικοί στην Καλυθέα. Η κοπέλα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο προκειμένου να της παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Ανεβαίνει το προεκλογικό θερμόμετρο λίγο πριν από την έκθεση Θεσσαλονίκης. Κόντρα κορυφής ξέσπασε μεταξύ κυβέρνησης και Ελλάς για τις επισκέψεις Τσίπρα. Πώς τον χαρακτηρίζουν κορυφαία κυβερνητικά στελέχη, τι απαντά η Αμαλίας. Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 5,77 δισεκατομμυρίων ευρώ κατέγραψε ο κρατικός προϋπολογισμός το πρώτο επτάμηνο του έτους, υπερβαίνοντας τον στόχο κατά 1,35 δις. Νέο πακέτο οικονομικών κυρώσεων κατά του Ιράν. Επεξεργάζονται οι Ηνωμένες Πολιτείες απειλές κατά του Προέδρου Τραμπ και των χωρών που υποστηρίζουν την Αμερική, εξαπολύει η Τεχεράνη. Αναλυτικό ρεπορτάζ με τα σενάρια που εξετάζει το οικονομικό επιτελείο στη χώρα μας για την ενίσχυση των εισοδημάτων. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Βρύση του Δήμου Παγκαίου Καβάλας. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις. Πονοκέφαλο προκαλεί έβρεση φοιτητικής κατοικίας. Εκτοξεύθηκαν οι τιμές της πόλης που έχουν πανεπιστημιακά ιδρύματα. 7 στα 10 μικρά σπίτια στο κέντρο της Αθήνας ενοικιάζονται πάνω από 500 ευρώ, αναλυτικό ρεπορτάζ. Μάστιγα οι ομπρέλες και οι ξαπλώστρες που σπέβδουν να τοποθετήσουν δίπλα στο κύμα Επιτίδη σε δημοφιλείς παραλίες. Συνεργεία στη Χαλκιδική προχώρησε νωρίς το πρωί σε ξύλωμα, τη δηλώνει στον σταθμό μας ο Δήμαρχος Πολυγύρου. Προς αυξημένες συντάξεις χειρίας θα λάβουν τέλος του μηνός περίπου 8.500 δικαιούχοι. Πού θα κυμανθούν τα ποσά και πότε θα πιστωθούν. Νέες μαζικές αφήξεις παράτυπων μεταναστών στην Νότια Κρήτη σε 85 διασώσεις προχώρησαν το πρωί οι λιμενικές αρχές. Μάχη να κρατηθεί στη ζωή δίνει 53χρονος ομογενής που επισκέφθηκε ιατρικό κέντρο στην Τουρκία για να τοποθετήσει εμφυτεύματα δοντιών. 41 άνθρωποι τραυματίστηκαν, 15 εξ αυτών σοβαρά και περίπου 300 οικίες καταστράφηκαν από ανεμοστρόβιλο σε περιοχή της νότιο-δυτικής Γαλλίας. Στα αθλητικά, στην τελική ευθεία η προετοιμασία της ΑΕΚ εν ώψη της αυριανής ρεβάνς με τη Λεύσκη Σόφια στη Νέα Φιλαδελφία για τα play-off του Champions League. Σε συμφωνία ήρθε ο Ολυμπιακός με τον Ελβετό Ρούμπεν Βάργκας που αγωνίζεται στη Σεβίλη σύμφωνα με ισπανικά μέσα ενημέρωσης. Και στην τρίτη θέση της κατάταξης των μεταλλίων είναι η Ελλάδα. Μετά την τρίτη μέρα των Μεσογειακών Αγώνων έχει κατακτήσει 8 χρυσά, 6 αργυρά και 6 χάλκινα.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Μας ενημερώνει ο Παναγιώτης Βολάνιος.
2: Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ελευσίνα μέχρι Ασπρόπυργο, από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο και στο ρεύμα εξόδου από Χαϊδάρι μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας πυκνίνει η ροή στις Σαρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλής Σοφίας, κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην κάθοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου και στη λεωφόρα Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί ανατμήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, σε Μοσχάτο Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Αυξημένη κίνηση στη Σαλιπέδου, Κόνονος, Γούναρη στον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι.
1: Το θέμα της ημέρας.
0: Παρατεταμένο κύμα πολύ υψηλών θερμοκρασιών σαρώνει το μεγαλύτερο μέρος της χώρας με τον υδράργυρο να ξεπερνά κατά τόπους τους 41 βαθμούς Κελσίου. Η θερμή περίοδος αναμένεται να διατηρηθεί τουλάχιστον έως και την Πέμπτη, ενώ μικρή ανασταδρόσια προβλέπεται την Παρασκευή και το Σάββατο, κυρίως στα ανατολικά. Ωστόσο, από την Κυριακή η θερμοκρασία θα αρχίσει και πάλι να ανεβαίνει. Το σκηνικό αυτό σε συνδυασμό με τους ενισχυμένους ανέμους και την υγρασία κάνει την ατμόσφαιρα αποπνικτική. Ο Τάσος Αρνιακός είναι κοντά μας και τον καλωσορίζουμε για να μας εξηγήσει αναλυτικά πώς θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες. Ο καύσωνας μας θυμήθηκε τέλη Αυγούστου, Τάσο.
3: Το κακό είναι, Βασίλη, ότι γύρισες εν μέσω καύσωνα. Και όπως και να το κάνεις, είναι λίγο δύσκολο τουλάχιστον η προσαρμογή στην Αττική, αλλά όλη η Ελλάδα καίγεται. Πάντως σήμερα τα πράγματα είναι λιγάκι καλύτερα, τουλάχιστον στα βόρεια. Δεν έχουμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες και μέχρι 39 βαθμούς Κελσίου δείχνουν οι νοτιότερες περιοχές της Ελλάδας, από την Λάρισα και κάτω. Η Λάρισα έχει 37 αυτή τη στιγμή, αλλά από εκεί και κάτω έχουμε αρκετά υψηλές θερμοκρασίες, 38-39 βαθμούς Κελσίου. Οι υψηλές θερμοκρασίες λοιπόν θα διατηρηθούν και αύριο Τετάρτη, με πρωινές ομίχλες κυρίως στα δυτικά, και το μεσημέρι και το απόγευμα ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα, αλλά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα συνεφιάσει και θα έχουμε τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία, κοντά στην Ροδόπη. Οι άνεμοι στα δυτικά ασθενείς μεταβλητοί, αλλά αργότερα θα γυρίσουν σε βόρειο-δυτικούς που θα ενισχυθούν στα 4 μέχρι στο βόρειο Ιόνιο έως 7 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά οι βοριάδες θα επιμείνουν στα 3-5 στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα ηπειρωτικά το μεσημέρι στους 37-38, τοπικά έως 39 βαθμούς Κελσίου, στις γνωστές κλειστές ηπειρωτικές παιδινές περιοχές μακριά από τη θάλασσα, όπως είναι ο Θεσσαλικός Κάμπος, η πεδιάδα της Λαμίας με τη Μακρακόμη κυρίως, οι περιοχές της Βιωτίας, η Κοπαίδα, η Φίβα, η Λιβαδιά, η Τανάγρα και το Λεκανοπέδιο, λιγάκι κυρίως στα δυτικά προάστια, την Ελευσίνα, τον Ασπρόπυργο, τα Μέγαρα. Και στα νησιά όμως η θερμοκρασία θα είναι χαμηλή στους 32-33-35 βαθμούς Κελσίου, εκτός βεβαίως στην πεδιάδα της Μεσαράς, στην Κρήτη που εκεί ανεβάζει ακόμα και 36. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια, ασθενείς ανέμους μεταβλητούς, θαλάσσια άβρα, η οποία θα δώσει τις παράκτιες περιοχές του νομού. Θερμοκρασία από 38-39 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη, η ελάχιστη γύρω στους 24-25. Στη Θεσσαλονίκη παρόμοιες καιρικές συνθήκες με λίγες νεφώσεις στα γύρω ορεινά και κυρίως στο Χωριάτι, ασθενείς μεταβλητούς ανέμους 2-4 βαθμούς στο Θερμαϊκό και θερμοκρασία από 23-36 βαθμούς Κελσίου. Την Πέμπτη και την Παρασκευή περιμένουμε παρόμοιες καιρικές συνθήκες, αλλά η θερμοκρασία θα έχει μια μικρή υποχώρηση στους 37-38 βαθμούς Κελσίου, ενώ το Σάββατο περιμένουμε ηλιοφάνεια με νεφώσεις κυρίως στην περιοχή της Υπήρου και τοπικές βροχές και μπόρες στην οροσειρά της Πίνδου σε μεγάλα υψόμετρα. Οι άνεμοι ασθενείς νοτιάδες στα δυτικά μέχρι 4 το πολύ 5 μποφόρ. Οι βουριάδες όμως στο Αιγαίο το Σάββατο θα ενισχυθούν στα 7, τοπικά τα 8 μποφόρ. Ό,τι αυτό συνεπάγεται για πιθανά προβλήματα στις θαλάσσιες κοινωνίες. Η θερμοκρασία από το Σάββατο θα αρχίσει να παρουσιάζει πτώση από τα βόρεια και τα ανατολικά της χώρας. Την Κυριακή όμως περιμένουμε νέο κύμα ζέστης που θα ανεπάσει τον υδράργυρο πάλι στους 38-39 βαθμούς Κελσίου. Έτσι φαίνεται ότι
0: το ποταρικό δηλαδή που θα κάνει ο Σεπτέμβριος.
3: Ναι, θα είναι. Φεύγοντας ο Αύγουστος θα επιμείνει στις θερμοκρασίες, αλλά ο Σεπτέμβρη φαίνεται ότι τουλάχιστον μια-δυο μέρες θα ακολουθήσει την ίδια ρότα στους 37-38 βαθμούς Κελσίου, και από εκεί και πέρα περιμένω από την Τετάρτη, Πέμπτη πια επόμενη εβδομάδα σταδιακή αποκλιμάκωση της θερμοκρασίας και κάποιες βροχές που δεν θα είναι μόνο στα ορεινά, αλλά και σε περινότερες περιοχές. Όπως για να το κάνουμε, το φθινόπωρο θα έρθει αργά ή γρήγορα, ενώ
0: μετά τον ετεροχρονισμένο καύσωνα.
3: Καύσωνα, βέβαια. Κοίταξε,
0: Ακούμε Τάσο, αν μου επιτρέπεις, ακούμε Τάσο 37 και 38 βαθμούς Κελσίου. Ωστόσο, όταν περπατήσει κανείς στα κέντρα των μεγάλων πόλεων, νιώθει έντονη δυσφορία. Και αυτό είναι σε συνδυασμό και με την αυξημένη υγρασία που υπάρχει.
3: Ναι, βεβαίως. Είναι η θερμική νησίδα των μεγάλων αστικών κέντρων που πολλαπλασιάζουν τη ζέστη λόγω των αυτοκινήτων της λαμαρίνας. Έγινε πολύ πιο γρήγορα, ανεβάζει θερμοκρασία της ασφάλτου και του τσιμέντου και του πετού. Η αστική νησίδα της Αθήνας είναι χαρακτηριστική όπως και στις όλες τις μεγάλες πόλεις της Ευρώπης, αλλά και τις δικές μας εδώ. Εκεί η θερμοκρασία μπορεί το μεσημέρι να φτάσει σε θερμοκρασία ακόμα και 50-55 βαθμών Κελσίου. Βέβαια όχι υπό σκιάν, αλλά υπό τον ήλιο. Διότι οι θερμοκρασίες που λέμε είναι μετριώνται ως γνωστόν σε σκιά, σε σκιερά μέρη.
0: Οι κλιματιζόμενες αίθουσες των Δήμων παραμένουν ανοιχτές, να σημειώσουμε Τάσο, και ο ΕΟΔΗΣ τίνησε στις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις στους εξωτερικούς χώρους. Να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε μαρτυρίες.
4: Δεν παλεύεται η ζέστη δυστυχώς. Τόση ζέστη που έχει, πού να παλευτεί. 40 βαθμούς έχει κάθε μέρα, δεν βλέπεις εδώ πέρα.
5: Ελκοντίσιο και ανεμιστήρα, ναι, δεν βγαίνουμε πώς.
6: Πολύ είναι ζέστη, αλλά τι να κάνουμε, υποφέρουμε, αλλά περνάει.
7: Ναι, τι να κάνουμε, συνήθεια είναι.
8: Πολύ ζέστη, τώρα δεν ξέρω, 40-42 βαθμούς, είναι τρομακτική η ζέστη που έχει σήμερα.
9: Η πιο ζεστή ημέρα θα βαρύνει 40, γι' αυτό παίρνουμε το καράβι και πάμε Αίγινα, να κάνουμε καμιά βουτήσα.
0: Εφέτος είχαμε θερμοκρασίες ρεκόρ στη Μεσόγειο, δήλωσε ο Διευθυντής Ερευνών του Διεθνούς Αστεροσκοπείου Αθηνών Κωνσταντίνος Λαγουβάρδος στην εκπομπή της Ελισάβετ Σαλαμάρα και της Στεφανίας Κασίμη.
3: Μάλλον μέχρι το τέλος του μήνα έτσι, αλλά με κάποιες μέρες θα είναι τα πράγματα λίγο χειρότερα, σε κάποιες άλλες θα είναι λίγο καλύτερα. Δηλαδή παίζει ρόλο ο άνεμος πολύ στη διαμόρφωση της θερμοκρασίας. Επομένως και το ανεμολογικό πεδίο θα βοηθήσει λίγο το Σαββατοκύριακο να πέσει η θερμοκρασία στα ανατολικά. Δυτική Ελλάδα με βορειοελλάδες τυχείς που έχουν υψηλές θερμοκρασίες. Είναι το αποτύπωμα της κλιματικής αλλαγής. Οι υψηλές θερμοκρασίες της ατμόσφαιρας ανεβάζουν τις θερμοκρασίες των ωκεανών. Και 21 βαθμοί στο μέσο όρο σε όλες τις θάλασσες, προφανώς είναι κάτι πολύ μεγάλο. Να πω εδώ ότι στη Δυτική Μεσόγειο, όλο αυτό το καλοκαίρι που υπέφερνε οι άνθρωποι τις υψηλές θερμοκρασίες, είχαμε και πάρα πολύ ζεστές θάλασσες, πάνω από 30-32 βαθμούς στη Δυτική Μεσόγειο, τιμές που δεν είχαν ποτέ εμφανιστεί μέχρι τώρα. Αυτό προφανώς έχει επιπτώσεις καταρχάς στα θαλάσσια οικοσυστήματα, την θαλάσσια ζωή, ειδικά όταν ανεβαίνουν σε πολύ ψηλά επίπεδα οι θερμοκρασίες, όπως για παράδειγμα στη Δυτική Μεσόγειο, όπως επίσης αυξάνεται η εξάτμιση, περισσότερη διατμήση στην ατμόσφαιρα. Περισσότερη διατμήση στην ατμόσφαιρα σημαίνει και πιο βροχοφόρα συστήματα. Δηλαδή, μια ζεστή θάλασσα δίνει τροφοδοτή με περισσότερους υδρατμούς. Ένα βαρομετρικό χαμηλότερο που θα έχει πάρει στη Μεσόγειο και θα αρχίσουν να σχηματίζονται βροχές του φθινοπόρου και τα κάνουν πιο βροχερά.
0: Να αλλάξουμε, κυρίες και κύριοι, θέμα και κλίμα. Πολιτική κόντρα έχει ξεσπάσει μεταξύ κυβέρνησης και ελληνικής αριστερής συμπαράταξης με επίκεντρο τις επισκέψεις του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη πριν μεταβεί ο Πρωθυπουργός, ως ήθιστε, και παραχωρήσει την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Για πρωτοφανή απρέπεια και αλαζονική πολιτική συμπεριφορά μίλησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ενώ ο Υπουργός Υγείας χαρακτήρισε παλιόπαιδο τον πρώην Πρωθυπουργό Δημήτρη Γκάτσιο.
10: Καλό μεσημέρι, λοιπόν. Σε εξέλιξη αυτή η κόντρα που μόλις ανέφερες, γιατί μετά τις χθεσινές χαρακτηριστικές αποστροφές του κυβερνητικού εκπροσώπου, σήμερα είχαμε ακόμα ένα χτύπημα από την πλευρά του Μεγάλου Μαξίμου δια του κυρίου Παύλου Μαρινάκη. Και το λέω αυτό καθώς στην συνέντευξή του στον Sky, στην τηλεόραση του Sky, ανέφερε ότι κανείς δεν πρέπει να φέρεται αλαζονικά όσον αφορά στην παρουσία του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ήταν μια αναφορά η οποία έρχεται προκειμένου να χτυπήσει τον τέος πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα. Το επίθετο αλαζονικός είναι κάτι που χαρακτηρίζει τις δημόσιες τοποθετήσεις κυβερνητικών στελεχών σε αυτήν την ενεξελίξη σύγκρουση της κυβέρνησης με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Ήταν χαρακτηριστικό αυτό που τόνισε ο Παύλος Μαρινάκης. Έκανε λόγο για τον χαρακτήρα του τέος πρωθυπουργού. Είπε ότι μετράει ο χαρακτήρας σε έναν πολιτικό και πρέπει ιδιαίτερα να στιγματιστεί το γεγονός ότι ο Αλέξης Τσίπρας θέλει να προηγηθεί του πρωθυπουργού στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Είναι απανοτά τα βέλη όχι μόνο από την πλευρά του Παύλου Μαρινάκη αλλά και έτερων κυβερνητικών στελεχών, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό που μπορώ να προσθέσω είναι ότι για το Μέγαρο Μαξίμου, για την Ηρώδο Αττικού 19, ίσως δεν έχει τόση σημασία το συγκεκριμένο μέτωπο, καθώς όλα κινούνται στον αστερισμό της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Μαθαίνω, για παράδειγμα, ότι ούτε λίγο ούτε πολύ το οικονομικό πακέτο που θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης το απόγευμα της 5ης Σεπτεμβρίου από το βήμα του Πελίδιου Συνεδριακού Κέντρου έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. Αυτό που απομένει είναι.
0: Δημήτρη, κρατάει ο Πρωθυπουργός άσους και στο μανίκι του.
10: Νομίζω ότι αυτό που πρέπει να περιμένουμε πέρα από την στήριξη συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων υπό το πρίσμα της ενός αφηγήματος που θέλει τη διάσκηση της ανάπτυξης. Που θέλει μάλλον όλες τις κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες να βρίσκουν την αντανάκλαση του στα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Νομίζω στην πρώτη γραμμή θα βρεθεί η αντιμετώπιση της ακρίβειας. Δεν πρέπει να ξεχνάμε και την ρήτρα διαφυγής που έχει καταθέσει η κυβέρνηση. Νομίζω ότι εκεί μπορούμε να περιμένουμε ανακοινώσεις όσον αφορά στην αντιμετώπιση της ακρίβειας, όχι μόνο στο ράφι των σούπερ μάρκετ και στην αντλία, αλλά και όσον αφορά στο ηλεκτρικό ρεύμα. Έχουμε ακούσει ορισμένα έτερα σενάρια όσον αφορά στο τεκμαρτό εισόδημα, όσον αφορά στα νέα επιδόματα, κυρίως στις οικογένειες με παιδιά. Έχουμε ακούσει σενάρια που σχετίζονται με φοροαπαλλαγές και φοροελαφρύνσεις στους ελεύθερους επαγγελματίες. Όλα αυτά κλειδώνουν τις επόμενες ώρες, προκειμένου αμέσως μετά να έρθει στην πρώτη γραμμή η αποτύπωση της αποκαλούμενης και ατζέντας 2030, να υπενθυμίσουμε ότι είναι το πρόγραμμα που θα προτάξει η Νέα Δημοκρατία στην προεκλογική της εκστρατεία. Διαμορφώνεται η Ατζέντα 2030 με την ομάδα του Κωστή Χατζηδάκη. Ο Κωστής Χατζηδάκης θα καταθέσει τις εισηγήσεις στον Πρωθυπουργό. Έχουμε πληροφορίες σήμερα με τις οποίες ο Πρωθυπουργός θα αναφερθεί από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης στο οικονομικό σκέλος της Ατζέντα 2030. Τα επόμενα βήματα, τα επόμενα μέτωπα που θα προτάξει η Νέα Δημοκρατία όσον αφορά στην περίοδο 2027-2030 θα έρχονται σταδιακά στο προσκήνιο και θα εξελίσσονται η επικοινωνία τους, θα εξελίσσεται όσο θα τρέχουν και οι προεκλογικές περιοδίες του Πρωθυπουργού αλλά και κυβερνητικών και κομματικών στελεχών. Μαθαίνω επίσης ότι αυτή την ώρα κλειδώνει στην Οδό Πειραιώς το πρόγραμμα των περιοδιών που θα πραγματοποιήσουν μεικτά κλιμάκια υπουργών και βουλευτών πριν από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Θα πρόκειται για περιοδίες που θα φέρουν στο μικροσκόπιό τους κυρίως τους νομούς της Βόρειας Ελλάδας. Θα έχουν διτό στόχο. Από τη μία είναι η επικοινωνία των κυβερνητικών παραδοτέων της περίοδου 2023-2026. Από την άλλη, αυτό που σας ανέφερα και προηγουμένως, βασικές πτυχές του προεκλογικού προγράμματος.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη Γκάτσιο. Θα έχουμε στη συνέχεια του δελτίου αναλυτικό ρεπορτάζ με όλα τα σενάρια που βρίσκονται πάνω στο τραπέζι από το Οικονομικό Επιτελείο. Να πάμε τώρα όμως και στο στρατόπεδο της Ελλάς, που απάντησε στον κυβερνητικό εκπρόσωπο Γιάννη Τσακίρη, ισχυριζόμενο το κόμμα ότι διαφαίνεται έλλειμμα αυτοπεποίθησης.
11: Ναι, και υπάρχει και νέα απάντηση σήμερα από στελέχη τα οποία έχουν βγει από το πρωί τόσο στους τηλεοπτικούς όσο και στους ραδιοφωνικούς σταθμούς, που αποδίδουν μια νευρικότητα στην πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, στα όρια όπως λένε του πανικού, επειδή ανεβαίνει νωρίτερα στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Μάλιστα θεωρούν ότι φοβάται ο Πρωθυπουργός τη σύγκριση ανάμεσα στα πεπραγμένα της κυβέρνησης σε σχέση με αυτά που θα εξακύλει ο ίδιος στη ΔΕΘ, και φοβάται γιατί στα τέλη, όπως λένε Αυγούστου, καταγράφονται ήδη αυξήσεις και στην ενέργεια και στα καύσιμα και στις υπηρεσίες. Μάλιστα σημειώνουν χαρακτηριστικά όσον αφορά τις επιθέσεις και τις αναφορές περί απρέπειας, ότι η απρέπεια είναι όταν έχεις γίνει μόνιμος πελάτης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και μαύρο πρόβατο στην Ευρώπη και κάθε μέρα παράγεις θεσμικά και οικονομικά σκάνδαλα, και όταν κάνεις τον τροχονόμο των συμφερόντων και η ακρίβεια και η εσχροκέρδεια θερίζει και ροκανίζει το εισόδημα των πολιτών. Αυτό είναι απρέπεια, έλεγαν χαρακτηριστικά στελέχη της Ελλάς. Να σου πω ότι ο σχεδιασμός του Αλέξη Τσίπρα προχωρά κανονικά. Θα έχει, όπως έχουμε πει, δύο εμφανίσεις στη ΔΕΘ. Στις 2 Σεπτεμβρίου θα ανακοινώσει το οικονομικό του πρόγραμμα και στις 9 θα επισκεφτεί τα περίπτερα και θα δώσει την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Πριν δηλαδή από τον Πρωθυπουργό θα παρουσιάσει το οικονομικό του πρόγραμμα και πριν από τον Νίκο Ανδρουλάκη θα δώσει την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Την Παρασκευή θα συνεδριάσουν οι τομεάρχες της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης υπό την προεδρία του Αλέξη Τσίπρα και μία μέρα μετά η Πολιτική Επιτροπή. Εκεί θα λέγαμε ο πρώην Πρωθυπουργός θα δώσει και το στίγμα του για τα όσα αναμένεται να πει στη Θεσσαλονίκη.
0: Στις 2 Σεπτεμβρίου βέβαια, που δίνει στον Πρωθυπουργό χρόνο για να του απαντήσει. Μετέπειτα να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιάννη Τσακίρη. Αλλάζουμε και πάλι θέμα και κλίμα. Ανησυχία προκαλούν τα αυξημένα κρούσματα ασθενών με τον ιό του Δυτικού Νείλου. Με βάση τα επίσημα στοιχεία, έχουν τριπλασιαστεί από τις προηγούμενες χρονιές, με τους ειδικούς να επισημαίνουν ότι η διασπορά είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή που καταγράφεται, καθώς η πλειονότητα των μολύνσεων δεν εμφανίζει συμπτώματα. Στην Αττική, περισσότερες μολύνσεις εντοπίζονται σε Σπάτα, Αρτέμιδα, Μαρκόπουλο, Βάρη, Βούλια, Βουλιαγμένη, Αγία Παρασκευή, Παλίνη και Χαλάνδρη. Παράλληλα, ως περιοχές υψηλού κινδύνου χαρακτηρίζονται η Κηφισιά, το Ηράκλειο, Αττική, η Φιλοθέη, το Ψυχικό, η Μεταμόρφωση, η Νέα Σμύρνη, η Νέα Φιλαδέλφια και η Νέα Χαλκιδόνα. Οι ειδικοί Πελαγία Κατσούλη συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή στις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού και τήρηση των μέτρων ατομικής προστασίας από τα κουνούπια.
12: Ακριβώς έτσι είναι, Βασίλη. Η λήψη μέτρων προστασίας είναι απαραίτητη, καθώς όπως ανέφερες και εσύ, η διασπορά του ιού του Δυτικού Νείλου είναι ευρεία στη χώρα και ιδιαιτέρως στην Αττική, όπου έχω να σου πω ότι εκτός από τους δήμους τους οποίους ανέφερες, καθημερινά εντάσσονται νέοι, όπου εντοπίζονται νέα κρούσματα. Όπως για παράδειγμα, σε αυτούς τους δήμους σήμερα έχουμε τη Φιλοθέη, το Ψυχικό, το Παπαγού και το Χολεργό. Πρώτο κρούσμα, μάλιστα, εντοπίστηκε και στην Κρήτη και αφορά 75χρονο άνδρα, ο οποίος νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Να επισημάνουμε ότι η χώρα μας μειώνει ρεκόρ 7 ετίας τα κρούσματα και κατατάσσεται στη δεύτερη θέση μετά την Ιταλία, ενώ οι ειδικοί εκτιμούν ότι η αυξητική τάση θα συνεχιστεί έως το τέλος Αυγούστου. Το γεγονός, μάλιστα, αναμένεται να αποτυπωθεί και στην επόμενη έκθεση του ΕΟΔΗ. Σύμμαχος του ιού, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, είναι οι υψηλές θερμοκρασίες που σε συνδυασμό με τις βροχοπτώσεις και την αυξημένη υγρασία δημιούργησαν ένα περιβάλλον ιδιαίτερα ευνοϊκό για την ανάπτυξη μεγάλων πληθυσμών κουνουπιών. Ας ακούσουμε όμως τι δήλωσαν γι' αυτό το επιδημιολογικό φαινόμενο οι καθηγητές επιδημιολογίας, πολιτικής ιατρικής και υγιεινής του Πανεπιστημίου Αθηνών Δημήτρης Παρασκευής και Γκίκας Μαγιορκίνης, καθώς και ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Θεσσαλίας Βαγγέλης Αποστόλου.
13: Ειδικά στην Αττική, ενδεχομένως η αυξημένη δραστηριότητα των κουνουπιών να οφείλεται σε κάποια πλημμυρικά φαινόμενα που παρατηρήθηκαν την προηγούμενη χρονιά, την προηγούμενη περίοδο.
14: Φέτος έχουμε αρκετά μέσα και κυρίως στην Ανατολική Αττική, Μαρκόπουλο, Σπάτα. Τα κουνούπια για να μολυνθούν πρέπει να τσιμπήσουν μολυσμένα πτηνά και συγκεκριμένα κοράκια καρακάξεις, κορακοειδή. Ο λόγος λοιπόν που βλέπουμε έντονη κυκλοφορία στην Ανατολική Αττική είναι προφανώς γιατί υπάρχει αυτός ο πληθυσμός των πτηνών που έχει μολυνθεί.
15: Όταν κάποιος συμπολίτης μας ενημερώσει ότι υπάρχει σοβαρό θέμα με κουνούπια στην περιοχή, άμεσα εντός της ημέρας ή το πολύ σε μια μέρα πηγαίνουμε εκεί, ελέγχει η εταιρεία που ασχολείται με την καταπολέμηση αν υπάρχει σοβαρό πρόβλημα ή όχι και αν υπάρχει παρεμβαίνουμε άμεσα.
0: Ένα ακόμη θανατηφόρο τροχαίο με θύμα μια ανήλικη σημειώθηκε τα ξημερώματα στη λεωφόρο Φυλή, στο ρεύμα από Χασιά προς Ανολιώσια. Γιοταχή, στο οποίο επέβαινε μια παρέα 5 νεαρών ατόμων, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εξετράπη της πορείας του, προσκρούοντας αρχικά σε κράσπεδο πεζοδρομίου και εν συνεχεία σε κολόνα ηλεκτρισμού. Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, η κολόνα λύγησε και κατέρευσε, ενώ τμήματα του οχήματος εκτινάχθηκαν σε απόσταση αρκετών μέτρων. Ο Θεοδόσης Πάνου είναι κοντά μας και μας ενημερώνει αναλυτικά.
16: Πέντε νεαρά άτομα, ανάμεσά τους και η 17χρονη κοπέλα που βρήκε φρικτό θάνατο στα συντρίμια του αυτοκινήτου, επέβαιναν στο συγκεκριμένο όχημα. Στο συγκεκριμένο όχημα, το οποίο εξετράπη ουσιαστικά της πορείας του μετά από μία κλειστή στροφή και στην ευθεία περίπου στο ύψος των Άνω Λιωσιών. Μία πρώτη εκτίμηση των αστυνομικών της τροχέας που έχουν αναλάβει τις έρευνες είναι η ταχύτητα, ότι κατά πάσα πιθανότητα ο 19χρονος οδηγός του αυτοκινήτου, ο οποίος υπηρετεί μάλιστα την στρατιωτική του θητεία και νοσηλεύεται στο 401, ευτυχώς εκτός κινδύνου. Τα τραύματά του δεν εγκυμονούν, δεν προκαλούν ανησυχία για την ζωή του. Φαίνεται να έχει αναπτύξει ταχύτητα. Και αυτό από τι το καταλαβαίνουν οι αστυνομικοί της τροχιάς. Έκοψε την κολόνα, την μεταλλική κολόνα φωτισμού, την έκοψε και βρέθηκε μάλιστα 1-1,5 μέτρο πιο μακριά από την βάση της. Βεβαίως και το αυτοκίνητο μετατράπηκε σε συντρίμια και χρειάστηκαν υπεράνθρωπες προσπάθειες των πυροσβεστών που έφτασαν στο σημείο να απεγκλωβίσουν τα 5 νεαρά άτομα, δυστυχώς την 17χρονη κοπέλα νεκρή.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Θεοδόση. και να ανοίξουμε παράθυρο στον κόσμο. Με οικονομική ασφυξία απειλούν το Ιράν, οι Ηνωμένες Πολιτείες. Το επιτελείο του Προέδρου Τραμπ ανακοίνωσε ότι προτίθεται να κόψει όλους τους οικονομικούς πόρους προς την Τεχεράνη. Κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου, ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών αναφέρθηκε ότι βρίσκονται υποκατάρτιση νέες κυρώσεις που θα πλήξουν όχι μόνο το Ιράν, όπως είπε, αλλά και εμπορικούς εταίρους του. Το καθεστώς της Τεχεράνης, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, Τζένι Κρυθαρά, έχει την επιλογή δύο δρόμων, ή την πλήρη απομόνωση ή την επιστροφή προς την ομαλότητα.
17: Οι Ηνωμένες Πολιτείες, Βασίλη, περιορίστηκαν τελικά στη διεύρυνση των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με το Ιράν και ενδέχεται να τιμωρήσουν με κυρώσεις στο μέλλον. Δεν πραγματοποίησαν τελικά τον οικονομικό όλεθρο που είχαν προαναγγείλει, καθώς ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, ο Σκοτ Μπένσετ, δήλωσε πως επιτυγχάνονται περισσότερα με την αθόρυβη διπλωματία. Οι νέες κυρώσεις πάντως περιλαμβάνουν μέτρα που καλύπτουν τομείς όπως τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, η τεχνολογία και η ναυτιλία, τους οποίους το Υπουργείο Οικονομικών έκρινε ότι το Ιράν έχει αξιοποιήσει για να στηρίξει την οικονομία του. Ο Μπένσετ ανέφερε επίσης πως οι Ηνωμένες Πολιτείες δίνουν σε όλους τη δυνατότητα να διορθώσουν τη συμπεριφορά τους. Απέφυγε βέβαια να παρουσιάσει συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, ενώ δεν αποκάλυψε επίσης ποιες χώρες έχουν έρθει σε επαφή με τις Ηνωμένες Πολιτείες στο πλαίσιο αυτών των συντονισμένων κυρώσεων. Στον απόϊχο αυτών των ανακοινώσεων, πάντως, η Κίνα προειδοποίησε ότι θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της, απαντώντας στις νέες κυρώσεις που στοχεύουν εμπορικούς εταίρους του Ιράν, ενώ από την πλευρά της η Τεχεράνη ανέφερε πως ο πρόεδρος του Μοχάμεντ Γκαλίπαφ επανέλαβε πως οι κυρώσεις των ΗΠΑ θα γυρίσουν εναντίον τους.
0: Ανοιχτό είναι το πολεμικό μέτωπο και στην Ουκρανία, Τζένι, με τις επιθέσεις της Ρωσίας να συνεχίζονται και τη συμμαχία των προθύμων στο Κίεβο, που συνεχίζει να στηρίζει το Ζελένσκι, να στέλνει νέα μηνύματα σε Πούτιν και Τραμπ.
17: 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πάνω από 130 τραυματίστηκαν από διπλό ρωσικό χτύπημα σε εμπορικό κέντρο στην πόλη Κρίβι Ριχ, τη γενέτειρα του Ζελένσκι. Οι διασώστες συνεχίζουν τις έρευνες στα ερείπια για τον εντοπισμό ακόμη 9 αγνοωμένων, ανάμεσά τους και 2 παιδιά. Ο πρόεδρος Ζελένσκι κατήγγειλε τη δεύτερη επίθεση ως σκόπιμη ενέργεια κατά των σωστικών συνεργείων, χαρακτηρίζοντάς τη μάλιστα τρομοκρατική πράξη. Την ίδια ώρα στο Κίεβο διεξάγεται σύνοδος της Συμμαχίας των Προθύμων, με τον Ζελένσκι να ζητάει 26 δισεκατομμύρια ευρώ για την άμυνα της Ουκρανίας το 2026. Οι Ευρωπαίοι είναι πάρα πολύ επιφυλακτικοί ως προς αυτό, ωστόσο προχωρούν σε άλλες παραχωρήσεις, όπως η Βρετανία που θα μοιραστεί με το Κίεβο σχέδια πυράβλων.
0: Την ίδια ώρα, βέβαια, σε πολύ υψηλά επίπεδα παραμένουν οι τιμές του μαύρου χρυσού στα διεθνή χρηματιστήρια λόγω της συνεχιζόμενης έντασης, και το οικονομικό επιτελείο στη χώρα μας εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο παράτασης του μέτρου της επιδότησης του πετρελαίου. Πληροφορίες αναφέρουν επίσης ότι έχει βγει εκ νέου πάνω στο τραπέζι η επιδότηση των λογαριασμών ρεύματος για να στηριχτούν τα ευάλωτα νοικοκυριά από τις αυξημένες τιμές διεθνώς. Για όλα αυτά τα σενάρια έχει αναλυτικές πληροφορίες η Σύση Σταυροπή Ιεράκου.
18: Διπλή παρέμβαση εκτάζει, Βασίλη, η κυβέρνηση στα μέτωπα της αγοράς, τόσο στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος όσο και στα καύσιμα. Να πούμε ότι ενδεικτικά σήμερα η τιμή στη χοντρεμπορική αγορά ρεύματος βρίσκεται σε νέο υψηλό για το 2026, διαμορφώνεται στα 173 ευρώ η μεγαβατόρα, και πρόκειται για την υψηλότερη μέση τιμή που έχει καταγραφεί από την αρχή του έτους και είναι περίπου 17% πιο υψηλά από τον Ιούλιο. Αυτό το γεγονός αναγκάζει το οικονομικό επιτελείο και το Υπουργείο Ενέργειας να βάλουν 4 σενάρια στο τραπέζι. Το πρώτο προβλέπει την επιδότηση της κιλοβατόρας, δηλαδή να επανέλθει η άμεση επιδότηση στους λογαριασμούς ρεύματος. Το δεύτερο, την επιδότηση από τους παρόχους, όπως κάνουν τους τελευταίους μήνες οι προμηθευτές, να δώσουν εκπτώσεις στους λογαριασμούς ρεύματος, απορροφώντας την αύξηση. Ένα τρίτο σενάριο που δεν συγκεντρώνει βέβαια πολλές πιθανότητες, αλλά υπάρχει στο τραπέζι, είναι να δοθεί ένα νέο pass για το ηλεκτρικό ρεύμα, δηλαδή να υπάρξει μια οικονομική ενίσχυση με βάση την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και με βάση εισοδηματικά κριτήρια. Και ένα τέταρτο σενάριο που έχει εξεταστεί και άλλες φορές αλλά δεν έχει υλοποιηθεί, είναι να μεταφερθούν οι καταναλωτές από τα πράσινα και κίτρινα τιμολόγια στα σταθερά μπλε τιμολόγια. Το βέβαιο είναι, όπως είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή 25 Αυγούστου, ότι θα υπάρξουν παρεμβάσεις για την ενίσχυση των νοικοκυριών όσον αφορά το ηλεκτρικό ρεύμα. Τώρα, όσον αφορά τα καύσιμα, εντός των επόμενων 24 ώρων αναμένεται να κλειδώσουν οι αποφάσεις για την επέκταση της διπλής επιδότησης στα καύσιμα για τον Σεπτέμβριο. Μιλάμε για το πετρέλαιο κίνηση, τα 10 λεπτά στο ντίζελ και τα 10 λεπτά που δίνονται από το κράτος και τα 5 από τα δηληστήρια. Και αυτό θεωρείται απαραίτητο, καθώς είναι ο μόνος τρόπος για να συντηρηθούν οι τιμές στα σημερινά επίπεδα και να αποφευθεί η περαιτέρω αύξησή τους.
0: Και όλα αυτά μέσα στα δημοσιονομικά πλαίσια. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Η 35χρονη στη Θεσσαλονίκη κατήγγειλε στις αρχές ότι τη βίασε ο ενδιαστάσης σύζυγός της και την κράτησε όμηρο σε διαμέρισμα. Αστυνομικοί έχουν συλλάβει τον 44χρονο και σε βάρος του έχει σχηματιστεί στη δικογραφία. Ο Δημήτρης Συρμάτσης από το Ράδιο Θεσσαλονίκη έχει περισσότερες πληροφορίες για το περιστατικό και μας ενημερώνει.
19: Καλό μεσημέρι από την Θεσσαλονίκη. Θύμα βιασμού από τον ενδιαστάσει σύζυγό της κατήγγειλε ότι έπεσε μία 35χρονη από τη Γεωργία στη Θεσσαλονίκη. Το περιστατικό φέρεται να εκτυλίχθηκε μέσα σε διαμέρισμα στο κέντρο της πόλης, όπου σύμφωνα με την καταγγελία της, ο 44χρονος την εξανάγκασε με τη χρήση βίας σε γενετήσιες πράξεις χωρίς τη θέλησή της. Επιπλέον, η 35χρονη κατήγγειλε ότι ο άνδρας τη χτύπησε στο πρόσωπο και δεν της επέτρεπε να φύγει από το διαμέρισμα. Ο άνδρας συνελήφθη χθες το απόγευμα και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βιασμό και παραβίαση της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας.
0: Πήγε για φθηνότερα εμφυτεύματα δοντιών στην Τουρκία. 53χρονος ομογενής από τον Καναδά και κινδυνεύει να χάσει τη ζωή του. Έπεσε σε κόμμα μετά από την επίσκεψή του στο υποτιθέμενο ιατρείο και η σύζυγός του δηλώνει πως οι γιατροί δεν τους δίνουν πλέον πολλές ελπίδες. Το περιστατικό δεν είναι μεμονωμένο, Νίκο Νανούρη, καθώς πολλοί δελεάζονται από τις χαμηλές τιμές ιατρικών πράξεων στην Τουρκία και σπέβδουν να υποβληθούν σε επεμβάσεις από γιατρούς μαϊμού.
20: Ακριβώς, Βασίλη, σε θρίλερ εξελίσσεται να πούμε. Μια επέμβαση ρουτίνας που πήγε να κάνει ένας 53χρονος ομογενής από τον Καναδά που μετέβη στην Τουρκία για να τοποθετήσει οδοντικά επιτεύγματα λόγω του χαμηλού κόστους που έχουν τέτοιες επεμβάσεις στην Τουρκία. Ωστόσο, για αυτόν τον λόγο λοιπόν πήραν την αποφάση, τη συγκεκριμένη αποφάση με τη σύζυγό του να επισκεφθούν τη συγκεκριμένη κλινική στην Τουρκία για την τοποθέτηση επιτευγμάτων. Ο 53χρονος, να πούμε, υπευλήθη αρχικά σε εξετάσεις για να ξεκινήσει η διαδικασία επιτευγμάτων και οι γιατροί σε πρώτη φάση είχαν αποφασίσει να του κάνουν μέθη και τοπική αναισθησία για να προχωρήσουν στη συγκεκριμένη επέμβαση. Ωστόσο, ο 53χρονος δεν συνεργαζόταν σωστά και έτσι οι γιατροί αποφάσισαν να προχωρήσουν σε ολική αναισθησία, από την οποία όμως Βασίλη δεν ανέκτησε ποτέ τις αισθήσεις του. Η σύζυγός του μάλιστα είδε τον 53χρονο να το μεταφέρουν χωρίς τις αισθήσεις του σε άλλο νοσοκομείο της Αντάλιας. Περίμενε και εκείνη με αγωνία τις εξελίξεις και την υγεία του. Και έπειτα από αρκετές ώρες αναμονής, ενημερώθηκε ότι ο σύζυγός της βρίσκεται σε κωματώδη κατάσταση και ότι έχουν βρεθεί δύο θρόμβοι. Τότε, ωστόσο, ξεκίνησε ένα άλλο θρίλερ, Βασίλη, προσπάθεια επαναπατρισμού, καθώς ήθελε ο σύζυγός της να μεταφερθεί και να νοσηλευτεί στην Ελλάδα και να μην παραμείνει στην Τουρκία. Η διακομιδή του 53χρονου, να πούμε ότι εξελίχθηκε σε θρίλερ, καθώς αρχικά δεν δύναται να πραγματοποιηθεί.
0: Εμπόδιζαν οι γείτονές μας.
20: Ακριβώς, εμπόδιζαν την προσγείωση πολεμικού αεροσκάφους. Ωστόσο, ύστερα από παρέμβαση του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, τελικά η διακομιδή του Έλληνα ομογενή κατέστη δυνατή στην Ελλάδα με πολιτικό αεροσκάφος, όπου νοσηλεύεται σε πολύ κρίσιμη κατάσταση. Βασίλη, στη μέση του ΚΑΤ και δίνει μια μεγάλη μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Η κατάστασή του παραμένει κρίσιμη, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες.
0: Μείνετε συντονισμένοι στον Real FM. Σε λίγο, πόνο κέφαλο προκαλεί έβρεση φοιτητικής κατοικίας. Εκτοξεύτηκαν οι τιμές της πόλης που έχουν πανεπιστημιακά ιδρύματα. 7 στα 10 μικρά σπίτια στο κέντρο της Αθήνας ενοικιάζονται πάνω από 500 ευρώ. Αναλυτικό ρεπορτάζ.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
21: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
22: Ωχ, πάλι κάτζουνε. Ναι.
23: Ιωσήφ, πρέπει να γυρίσουμε γιατί θα γίνουν εκλογές.
22: Ναι.
23: Γιατί μου το κλείνεις? Πρέπει να γυρίσουμε, σου λέω, γιατί ανεβαίνει το Brent.
22: Τι είναι πάλι, ρε Αμαλία?
23: Θα γυρίσετε?
22: Όχι.
23: Έλα, Ιωσήφάκο μου. Ξεκινάμε τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έλα, σε παρακαλώ. Και θα σου φέρνω και το καφεδάκι σου.
24: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά, 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
25: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή. Σχολεία, Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
26: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Έλα στο Discover DIRI Day, το Σάββατο 29 Αυγούστου και ανακάλυψε τα πάντα για το Πανεπιστήμιο του DIRI. Δήλωσε συμμετοχή στο diri.aug.edu. DIRI, The American University of Greece. Future Proof.
27: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
28: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
29: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: 38 λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Γολγοθάς για τους γονείς είναι η έβρεση προσιτής φοιτητικής κατοικίας. Τα περιορισμένα κίνητα εκτοξεύουν τα ζητούμενα μισθώματα, τα οποία σύμφωνα με στοιχεία καταγράφουν μέση ετήσια αύξηση περίπου 7% στην Αττική και 9% στη Θεσσαλονίκη σε σύγκριση με πέρυσι. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο κέντρο της Αθήνας τα μικρά σπίτια είναι δυσέβρετα και 7 στους 10 ιδιοκτήτες ζητούν ενίκιο άνω των 500 ευρώ. Το πρόβλημα που καλούνται να αντιμετωπίσουν χιλιάδες οικογένειες κάθε χρόνο οξύνεται, Μέρη Παπακοσταντίνου.
2: Ακριβώς, Βασίλη, η κατάσταση με τις τιμές των φοιτητικών σπιτιών στην Ελλάδα έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο, μετατρέποντας πλέον τη φοιτητική στέγη σε ένα από τα μεγαλύτερα κοινωνικά και οικονομικά αγκάθια για την ελληνική οικογένεια. Η φετινή άνοδος της τάξης από του 5,3% έως 7,3% και φτάνοντας μέχρι και το 9% σε σχέση με πέρυσι, επιβεβαιώνει ότι το 2026 η έβρεση φοιτητικής στέγης αποτελεί τη δυσκολότερη εξίσωση των τελευταίων ετών για τους γονείς. Οι τιμές τώρα για τη φοιτητική στέγη στις μεγάλες πόλεις και σε όλες τις φοιτητικές πόλεις της Ελλάδας σημαίνονται σε υψηλά επίπεδα, που συχνά οι αυξήσεις αυτές έχουν ξεπεράσει το 5%, και παρόλο που αυτά τα διαμερίσματα είναι και παλιάς κατασκευής και απαιτούν μεγαλύτερο κόστος θέρμανσης ή ανακαίνησης. Ενδεικτικά να πούμε ότι στην Αθήνα το εύρος των τιμών κινείται μεταξύ 450 και 550 ευρώ, που και φτάνει και φυσικά και ως 800 ευρώ για μεγαλύτερα ή πλήρως ανακαινισμένα διαμερίσματα. Στο κέντρο της Αθήνας η μέση τιμή είναι περίπου στα 13,3 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, ενώ σε δημοφιλείς περιοχές, Κολωνάκι, Ιστορικό Κέντρο, Κουκάκι, φτάνει τα 15,5 έως και τα 16,7 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Μια μικρή γκαρσονιέρα δηλαδή δύσκολα τη βρίσκεις πλέον κάτω από τα 450. Αντίστοιχα και στην Θεσσαλονίκη, που την άλλη μεγάλη φοιτητούπολη, το εύρος τιμών είναι από 350 έως 600 ευρώ για γκαρσονιέρες ή για μικρά στούντιο. Στο κέντρο και κοντά στα πανεπιστήμια, παραδείγματος χάρη στην περιοχή του Ναβαρίνου, τη Ροτόντα, η ζήτηση είναι τεράστια και εκεί οι τιμές έχουν πραγματικά αυξηθεί πάρα πολύ. Στην Πάτρα περίπου μια για αξιοπρεπή φοιτητική κατοικία γύρω στα 400 ευρώ. Οι τιμές παραμένουν εκεί πιο προσιτές σε σχέση με την Αθήνα, αλλά πλέον και εκεί τα μικρά διαμερίσματα κοντά στο κέντρο ή με εύκολη πρόσβαση στο πανεπιστήμιο είναι δυσέβρετα. Στο Ηράκλειο Κρήτης, εκεί το εύρος τιμών ξεκινά από 450 ευρώ και φτάνει στα 500 για τα μικρά διαμερίσματα και τις καζονιέρες. Μάλιστα, είναι μια από τις πιο ακριβές περιφερειακές κύκλου πόλης, όπως καταλαβαίνουμε, λόγω της έλλειψης διαθέσιμων χρόνων κινήτων και λόγω της τουριστικής κατάστασης. Τα περισσότερα χρησιμοποιούνται ως τουριστική στέγη. Στο Βόλο πάλι οι τιμές κυμαίνονται γύρω στα 400 ευρώ για τις γκαρσονιέρες. Εκεί όμως αρχίζει η ζήτηση να είναι αρκετά αυξημένη και οι τιμές συμβαδίζουν περίπου με εκείνες της Πάτρας. Ενώ στα Ιωάννα μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν πιο προσιτά επίπεδα, συχνά κάτω από τα 350 με 400 ευρώ, ανάλογα βέβαια με την παλαιότητα, αν και εκεί και οι τιμές πιέζονται ανωδικά. Τώρα οι μεστίτες υποστηρίζουν, και αυτό και εμείς το μεταφέρουμε, ότι καλό είναι οι γονείς να αναζητούν γειτονιές πιο απομακρυσμένες από το πανεπιστήμιο, με καλή όμως σύνδεση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, αφού οι κεντρικές περιοχές είναι πλέον απλησίαστες. Για παράδειγμα, στην Αθήνα, το Εγάλεο και το Περιστέρι είναι ιδανικές τοποθεσίες για το πανεπιστήμιο για το Παδά. Οι τιμές για καρσονιέρες κυμαίνονται στα 380 ως 450 ευρώ. Διαθέτουν σταθμούς μετρό, επιτρέπουν γρήγορη πρόσβαση στο κέντρο. Είναι μια καλή λύση. Όπως τα Πατήσια αντίστοιχα για το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, την παλιά ΣΟΕ. Εδώ υπάρχουν παλαιότερα αλλά ευρύχωρα διαμερίσματα από 350 έως 420 ευρώ και η μετακίνηση επίσης εξυπηρετείται με πυκνά δίκτυα τρόλεϊ με τον ΙΣΑΠ. Στο δίκτυο του Ζωγράφου, στις εσωτερικές ζώνες, παρόλο που οι τιμές κοντά στις πύλες του ΕΚΠΑ αγγίζουν τα 500 ευρώ, αν κάποιος ψάξει προς τις εσωτερικές τις λοφώδεις ζώνες, παραδείγματος χάρη προς τα Άνω Ηλίσια, εκεί εντοπίζονται ευκαιρίες γύρω στα 420 ευρώ. Στη Θεσσαλονίκη κάτι αντίστοιχο. Έχουμε το Επταπύριο και την Ανοπόλη, εξαιρετική θέα και παραδοσιακό χαρακτήρα, περιοχές παραδοσιακές. Οι τιμές εκεί είναι χαμηλότερες από το κέντρο, κυμαίνονται στα 300 με 380 ευρώ, αλλά απαιτούν ανηφορικό περπάτημα ή χρήση αστικού λεωφορείου. Στον Εύωσμο και στη Σταυρούπολη, κοντά στη δυτική πλευρά της πόλης, αν και είναι μακριά από τα πανεπιστήμια, οι τιμές στις γκαρσονιέρες πέφτουν στα 280 με 350, και βέβαια η μετακίνηση γίνεται με τα λεωφορεία. Και στην περιοχή Φαλίου, Χαριλάου, ανατολικά του κέντρου, εκεί επίσης καλή αγορά και ασφάλεια, με τις τιμές για φοιτητικά στούντιο να δημορφώνεται στα 350 με τα 420 ευρώ. Βλέπουμε τώρα, Βασίλη, ότι
1: αναγκαστικά υπάρχουν... λόγω των υψηλών τιμών, όλοι και κυρίως οι γονείς στρέφονται στα περίχωρα των μεγάλων πόλεων, μήπως και βρουν πιο προσιτές τιμές σε μικρά διαμερίσματα.
2: Ακριβώς, γιατί βλέπουμε ότι είναι παράλογο μια καζονιέρα 30 ως 40 τετραγωνικά μέτρα στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, για παράδειγμα, να κοστίζουν 450 με 550 ευρώ. Όταν σκεφτείς ο βασικός μισθός στην επαρχία ή ο μέσος μισθός ενός γονέα, καλύπτει οριακά αυτά τα ποσά. Έτσι, πολλοί γονείς, αναζητώντας βέβαια και τη φοιτητική καζονιέρα, πέφτουν και στην παγίδα του Airbnb. Εκεί δεν βρίσκουν, δηλαδή δεν είναι μόνο ότι είναι ακριβά, είναι και δύσκολο να βρούμε. Και μην ξεχνάμε τα κρυφά έξοδα. Δηλαδή, στο ήδη ψηλό ενίκιο προστίθενται λογαριασμοί ενέργεια, τα κοινόχρηστα, τα καθημερινά έξοδα διαβίωσης, να βάζοντας κατά πολύ το συνολικό μηνιαίο κόστος για έναν φοιτητή. Βλέπεις δηλαδή ότι για να σπουδάσει κάποιος το παιδί του μακριά από το σπίτι του, χρειάζεται ένα ολόκληρο μισθό.
1: Και εκτός από τα Airbnb που εκτοξεύουν το κόστος μιας οικογένειας, έχουμε και την άλλη πλευρά της συγκατοίκησης που αναζητούν δύο και τρεις φοιτητές μια μεγαλύτερη κατοικία για να μείνουν.
2: Ακριβώς, Βασιλή, η συγκατοίκηση είναι μια πρακτική που παλαιότερα δεν την προτιμούσαν οι αλυσιτές. Πλέον όμως γίνεται αναγκαιότητα για να μοιράζονται τα έξοδα. Και επίσης πολλοί επιλέγουν σπίτια, όπως είπαμε, πολύ μακριά. Αλλά και την συγκατοίκηση τη βάζουν ψηλά στο. Την αναζητούν. Δηλαδή, βλέπεις ότι πάνε σε μεγαλύτερα διαμερίσματα, τα οποία ενδεχομένως ο μέσος όρος, δηλαδή ανά τετραγωνικό μέτρο, να έρχεται φθηνότερα από ότι έρχεται μια καρσονιέρα, που είναι περιζήτητες και δυσέβρετες. Και έτσι ακολουθούν αυτή τη λύση και παράλληλα πολλοί φοιτητές βλέπουμε ότι αναγκάζονται να εργαστούν και από το πρώτο έτος έτσι για να μπορέσουν να βοηθήσουν οικονομικά. Εδώ να υπενθυμίσουμε ότι το επίδομα, Βασίλη, ότι είναι μια βασική ανάσα για τον προϋπολογισμό κάποιων γονέων, όσοι δηλαδή το δικαιούνται και με βάση τις πρόσφατες αναπροσαρμογές το ποσό αυτό έρχεται στα 1.500 ευρώ ετησίως ή 2.000 σε περίπτωση συγκατοίκησης. Βλέπεις ότι εκεί υπάρχει ένα κίνητρο. Και ο κάθε γονέας πρέπει να εξετάσει αν το δικαιούται, καθώς η βασική προϋπόθεση είναι το εισοδηματικό κριτήριο, δηλαδή το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να μην υπερβαίνει τα 30.000 ευρώ. Και από εκεί και πέρα, καλή τύχη να έχει κάποιος, καλή επιτυχία κυρίως στα μαθήματα. Μην ξεχνάμε ότι.
1: Και αναζήτηση. Θα πρέπει να αναζητήσει τις πιο οικονομικές, τις πιο προσιτές λύσεις. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μέρη Παπακοσταντίνου.
0: Συμβαίνει τώρα.
1: Στον κεντρικό ραδιοθάλαμο ο Παναγιώτης Βολάνιος, καθώς είχαμε πριν από λίγα λεπτά τροχαίο, Παναγιώτη.
3: Σωστά, σύγκρουση δικύκλου με γιοταχή σημειώθηκε πριν από λίγο στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών, στο ύψος των διελιστηρίων στην Ελευσίνα, με αποτέλεσμα να έχει προκληθεί μποτιλιάρισμα από το σημείο του τροχαίου μέχρι το ύψος του Ασπροπύργου. Στο κόκκινο είναι και το ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο.
1: Χαμογελούν οι επαγγελματίες του τουρισμού που βλέπουν τις αφίξεις να καταρρύπτουν κάθε χρόνο το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Το πρόβλημα, ωστόσο, τους θερινούς μήνες σε δημοφιλείς παραλίες είναι οι ομπρέλες με τις ξαπλώστρες που τοποθετούν αυθαίρετα επιτίδη μπροστά από το κύμα. Χρησιμοποιούν ακόμα και τσιμέντο για να μην μπορούν να τις απομακρύνουν όσοι εναγωνίως αναζητούν μια θέση να απλώσουν τις πετσέτες τους. Συνεργεία. Στο δεύτερο πόδι της Χαλκιδικής ξύλωσαν παράνομα τοποθετημένες ξαπλώστρες και ομπρέλες. Η Σοφία Γαλάνη μίλησε με τους τοπικούς φορείς και έχει αναλυτικό ρεπορτάζ. Σοφία.
4: Βρισκόμαστε, Βασίλη, στην τελευταία εβδομάδα του καλοκαιριού και πολλοί είναι εκείνοι που καταρχήν επιστρέφουν στην πρωτεύουσα, αλλά εξίσου αρκετοί είναι εκείνοι που συνεχίζουν τις διακοπές τους. Όπως είπες, να πούμε ότι ιδιαίτερα αυξημένη παραμένει καταρχήν η κίνηση στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Για να δώσουμε την εικόνα, για σήμερα μόνο έχουν προγραμματιστεί 22 αναχωρήσεις πλοίων από το λιμάνι του Πειραιά με προορισμό τα νησιά του Αιγαίου, ενώ σημαντική είναι κίνηση και στα υπόλοιπα λιμάνια της Αττικής. Από τη Ραφίνα αναμένεται να αναχωρήσουν 14 πλοία, ενώ από το Λαύριο έχουν προγραμματιστεί 8 αναχωρήσεις. Στο λιμάνι του Πειραιά βρέθηκε το πρωί ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, καθώς βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και η επιστροφή των εκδρομέων από τα νησιά, αλλά και η έξοδος ταυτόχρονα για εκείνους που συνεχίζουν τις διακοπές τους.
1: Είναι σίγουρο ότι ο κύριος όγκος των Ελλήνων εκδρομέων δεν έχει ακόμη επιστρέψει και αυτό αναμένεται να γίνει το προσεχές Σαββατοκύριακο, Σοφία. Να ακούσουμε, νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε τον Υπουργό Ναυτιλίας, τον κύριο Κικίλια.
5: Το λιμενικό σώμα ελληνική εξωφυλακή είναι για να εξυπηρετεί με ευγένεια και με σεβασμό τον κόσμο. Βεβαίως όμως και να εφαρμόζει τον νόμο. Να δώσω συγχαρητήρια, κύριε Αρχηγέ, στους άντρες και τις γυναίκες του λιμενικού σώματος για τον πολύ επαγγελματικό τρόπο και πατριωτικό που λειτουργήσαν όλο το καλοκαίρι. Να θυμίσω ότι εξ' από τις υποχρεώσεις μας στην τακτοπλοεία ήμασταν εκεί για να συνδράμουμε και να απεγκλωβίσουμε εκατοντάδες συμπολίτες μας στις δύσκολες καταστάσεις που ζήσαμε με τις πυρκαγιές φέτος. Αλλά και σε όλες τις άλλες υποχρεώσεις που έχει το λιμενικό ελληνική εκτοφυλακή, να πω ότι η τουριστική περίοδος δεν τελείωσε. γιατί έχουμε μπροστά μας ακόμα δρόμο και άρα όλοι πρέπει να είμαστε συνεπείς με το καθήκον μας και με την δουλειά μας και να εξηγήσω ότι αυτό όλο που βλέπετε, τα νησιά μας, ο τουρισμός, η οικονομία, η ακτοπλοεία, οι υπηρεσίες είναι πολύ σημαντικό κομμάτι της οικονομίας της χώρας, με σημαντικά έσοδα για τη χώρα.
1: Μάστιγα τώρα, Σοφία, οι ομπρέλες.
4: Ναι, γιατί μπορεί να έχουμε αυξημένη τουριστική κίνηση, Βασίλη. Έχουμε όμως και, όπως φαίνεται, ταυτόχρονα και άνθηση κάποιων παραβατικών συμπεριφορών. Επιχείρηση, λοιπόν, για να απελευθερωθεί ο κοινόχρηστος χώρος από πακτωμένες ομπρέλες και ξαπλώστρες, έστησε ξανά σήμερα ο Δήμος Πολυγύρου στη Χαλκιδική. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στην παραλία της περιοχής Καλύβες και μάλιστα να πούμε ότι μία από τις ομπρέλες είχε πακτωθεί με σίδερο, άλλη με τσιμέντο και δυσκολεύτηκαν ακόμα και οι άνθρωποι του Δήμου για να τη μετακινήσουν. Αξιοσημείωτο είναι δε ότι συγκεντρώθηκε σημαντικό αριθμό τέτοιων ομπρελών και παράνομων κατασκευών, ξαπλώστρες, τραπέζια, καρέκλες που είχαν τοποθετηθεί. Λίγες μέρες νωρίτερα, να θυμίσουμε ότι ο Δήμος Πολυγύρου είχε πραγματοποιήσει ανάλογη παρέμβαση στην παραλία της Γερακινής, όπου απομακρύνθηκαν περίπου 100 ομπρέλες και ξαπλώστρες που περιόριζαν την ελεύθερη πρόσβαση στην παραλία. Τι κάνουν δηλαδή, κάποιοι νομίζουν ότι είναι δικαίωμά τους να βάζουν τις δικές τους ομπρέλες, να τις τσιμεντώνουν κυριολεκτικά πάνω στην παραλία, προκειμένου να τις έχουν για ιδία χρήση. Οι επιχειρήσεις αυτές του Δήμου, λοιπόν, εντάσσονται στην προσπάθεια της Δημοτικής Αρχής να αντιμετωπίσει τη μόνιμη κατάληψη τμήματων του Αγιαλού από ιδιώτες. Ο Δήμαρχος Πολυγύρου, Γιώργος Εμμανουήλ, μιλώντας στο Real FM, τόνισε ότι στόχος είναι οι παραλίες να παραμένουν προσβάσιμες σε όλους. Αυτονόητο μεν, αλλά πολλές φορές δεν τηρείται.
6: Από την πρώτη χρονιά που αναλάβαμε τη διοίκηση του Δήμου Πολυγύρου, κάναμε έκκληση στους παραθεριστές να μην πακτώνουν ομπρέλες και ξαπλώστρες στις παραλίες μας. Ένα φαινόμενο το οποίο είναι απαράδεκτο, θεωρούμε ότι είναι καθαρά αντικοινωνική συμπεριφορά. Το ότι έχει κάποιος μια παραθεριστική κατοικία μπροστά στη θάλασσα ή δίπλα από τη θάλασσα, δεν του δίνει το δικαίωμα φυσικά να καταλαμβάνει αυθαίρετα έναν χώρο μπροστά από το σπίτι του για να βάζει την ομπρέλα του. Οι παραλίες πρέπει να είναι ελεύθερες για όλο τον κόσμο, για όλους τους επισκέπτες, για όλους τους παραθεριστές μας. Άρα λοιπόν, αφού κάναμε έκκληση και την πρώτη χρονιά και τη δεύτερη και φέτος φυσικά και ενημερώσαμε τον κόσμο ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό. Πήγανε στην συνεργεία του Δήμου Πολυγύρου και ξυλώσανε τις ομπρέλες που είχαν τοποθετηθεί παράνομα. Αυτό που επίσης έχουμε διαπιστώσει είναι ότι κάποιοι κακοί επαγγελματίες που διαθέτουν διαμερίσματα βραχυχρόνιων μισθώσεων δεν σημαίνει ότι είναι όλοι, αλλά είναι κάποιοι. Τα θεωρούν ταυτόχρονα ότι νοικιάζοντας το διαμέρισμά τους έχουν και το δικαίωμα να έχουν και εξαπλώστες και ομπρέλες παρανόμως στην παραλία χωρίς να πληρώνουν φυσικά. Χωρίς να κάνουν τη διαδικασία την νόμιμη, θα μπορούσαν να κάνουν και να πάνε στη κλιματική και να νοικιάσουν κάποιο χώρο για να έχουν να βγάλουν ομπρελοκαθίσματα στη παραλία.
1: Αυξήσεις θα διαπιστώσουν στις συντάξεις χειρίας που θα καταβληθούν στις 28 Αυγούστου περίπου 8.500 δικαιούχοι, καθώς αρχίζει η εφαρμογή της ρύθμισης που καταργεί τη μεγάλη περικοπή. Πού κυμαίνονται μεσοσταθμικά, θα μας πει η Αργυρό Μαυρούλη. Αργυρό.
7: Είναι 8.500, όπως είπες και εσύ, οι δικαιούχοι συντάξεων χειρίας του Δημοσίου. Κατά μέση όρο θα πάρουν περίπου 470 ευρώ το μήνα και ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο ενεργοποιείται η νέα ρύθμιση που φέρνει η κυβέρνηση, όπου καταργεί την περικοπή της σύνταξης χειρίας μετά την πρώτη τριετία. Ο κόσμος αυτός θα πληρωθεί την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Αφορά συντάξεις που έχουν απονεμηθεί μετά τις 13 Μαΐου του 2016 και με αυτόν τον τρόπο, πέρα από τους συνταξιούχους του Δημοσίου που θα δουν αυξήσεις, υπάρχουν και οι συνταξιούχοι που παίρνουν συντάξεις χειρίας, είναι περίπου 80.000 του ιδιωτικού τομέα. Αυτός ο κόσμος μέχρι σήμερα δεν είχε εφαρμοστεί στο ποσό της σύνταξής του καμία περικοπή, οπότε θα συνεχίσει να λαμβάνει κανονικά το ποσό που έπαιρνε μέχρι σήμερα και μάλιστα με τη νέα ρύθμιση δεν θα αναζητηθούν αναδρομικά ποσά, τα οποία, Βασίλη, μπορεί να έφταναν και τις 20 και 30.000 ευρώ που θα έπρεπε να επιστραφούν πίσω. Την ίδια στιγμή θα συνεχίσουν να καταβάλλονται και οι δύο εθνικές συντάξεις, αυτό προβλέπει η ρύθμιση, και αυτό ισχύει και για τα παιδιά που έχουν χάσει και τους δύο τους γονείς. Να πούμε ότι δεν ισχύει βέβαια το ίδιο για όσους έχουν πάρει συντάξεις χειρίας πριν τις 13 Μαΐου του 2016. Είναι περίπου 100.000 άτομα όπου δεν θα δουν αλλαγή στην περικοπή και στο ποσό που λαμβάνουν και δεν αφορά μάλιστα και 120.000 επικουρικές συντάξεις.
1: Συνεχίζονται, κυρίες και κύριοι, με αμύωτη ένταση οι αφήξεις παράτυπων μεταναστών στα παράλια της Κρήτης. Δύο μη επανδρωμένα εναέρια μέσα της Frontex εντόπισαν το πρωί δύο λέμβους με 85 άτομα. Όλοι μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στους καλούς λιμένες Ηρακλείου. Στο σκοτάδι παραμένουν οι έρευνες εντοπισμού του Ισπανού επιχειρηματία που, σύμφωνα με όσα ισχυρίζεται, η σύζυγός του έπεσε από το ιστιοφόρο ενώ ταξίδευαν από τη Σικελία προς την Ελλάδα. Τα ερωτήματα, ωστόσο, είναι πολλά, στα οποία η σύζυγος καλείται να δώσει επαρκείς εξηγήσεις, Θεοδόση Πάνου, καθώς στην ουσία δεν έσπευσε να ζητήσει καν βοήθεια μετά το περιστατικό.
8: Με το πρόσχημα ότι δεν υπήρχε σήμα στο κινητό. Εδώ όμως τίθεται ένα ερώτημα και είναι πάρα πολύ βασικό. Το σκαρί και εν προκειμένου ένα καταμαράν θεωρείται ένα από τα πολύ καλά μέσα, έτσι, πλωτά μέσα για ταξίδι τέτοιου είδους, αυτό το ταξίδι που ήθελε να κάνει το ζευγάρι, δηλαδή συγγνώμη, από την Σικελία μέχρι και την Πύλο. Δεν διαθέτει μόνο σωστικά μέσα, αλλά διαθέτει και ασύρματο, όπως επιβάλλεται να διαθέτουν όλα τα σκάφη αναψυκής τα οποία κάνουν τέτοιου είδους ταξίδια. Και παράλληλα, ο ασύρματος διαθέτει και ένα κουμπί, ένα μοναδικό κουμπί κόκκινο για να ξεχωρίζει από τον, να ξεχωρίζει κατευθείαν από τον χρήστη. Όταν το πατάς το κουμπί αυτό που γράφει απάνω ότι έχει την ένδειξη S16, το κανάλι 16, δηλαδή αμέσως ανταποκρίνεται ένας άνθρωπος ανάλογα με την περιοχή που βρίσκεσαι, γιατί είναι το κουμπί κινδύνου και ενημερώνεις για τον κίνδυνο που υπάρχει.

0: όσο και των ελληνικών, καθώς οι έρευνες είναι κοινές, με τις ιταλικές δηλαδή και τις ελληνικές αρχές. Η σύζυγός του παραμένει στην Πύλο μαζί με τα παιδιά της, τα οποία αμέσως ταξίδεψαν από την Ισπανία και περιμένουν βεβαίως με αγωνία ευχάριστα νέα. Δυστυχώς όμως πρέπει να σας πω ότι όσο περνούν οι μέρες, οι ελπίδες μειώνονται, καθώς μην ξεχνούμε ότι μιλούμε για έναν άνθρωπο ο οποίος επί 5-5,5 ημέρες βρίσκεται στη θάλασσα.
1: Νεκρός στο σπίτι του στα Εξάρχεια βρέθηκε ο ζωγράφος και ποιητής Χρήστος Μαρκίδης. Η Κορίνα Μαντάγαρη μας ενημερώνει.
2: Δυστυχώς, ο Χρήστος Μαρκίδης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 72 ετών. Ο καλλιτέχνης δεν είχε δώσει σημεία ζωής στις προηγούμενες ημέρες, γεγονός που προκάλεσε ανησυχία στους οικείους του. Τον αναζήτησαν εδώ και μέρες και εντοπίστηκε ισορρός εχθές το βράδυ στο σπίτι του, ενώ το αστυνομικό τμήμα Εξαρχείων έχει αναλάβει την προανάκριση, διερευνώντας όλα τα ενδεχόμενα για το θάνατο του. Συγκλονίζει η ανάρτησή του για την ανθρώπινη ύπαρξη λίγο πριν το θάνατό του. Λίγες ώρες λοιπόν πριν βρεθεί νεκρός, ο Χρήστος Μαρκίδης είχε κάνει μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αναφερόταν στην παγίδα της ύπαρξης, ανεβάζοντας μια ανάρτηση με την αφίσα της σουηδικής avant-garde ταινίας Persona σε σενάριο, σκηνοθεσία και παραγωγή Ingmar Bergman και μερικά λόγια του ποιητή Νίκου Καρούζου. Ο ποιητής μίλησε για την ανθρώπινη ύπαρξη. Γεννημένος στη Δράμα το 1954, ο Χρήστος Μαρκίδης σπούδασε στην ανώτατη σχολή καλών τεχνών της Αθήνας με αντικείμενο ζωγραφική, νοπογραφία, ιστορία της τέχνης, ρυθμολογία και παιδαγωγική ψυχολογία. Έχει παρουσιάσει τη δουλειά του σε 14 ατομικές εκθέσεις και παράλληλα έχει εκδώσει 6 συλλογές ποιημάτων με την εκθεσιακή του δραστηριότητα να εντείνεται σε περισσότερα από 40 χρόνια.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
3: Αθλητικά.
1: Καλώς ορίζουμε το Δημήτρη Σταυρακάκη. Δημήτρη, στην τελική ευθεία η προετοιμασία της ΑΕΚ εν ώψη της αυριανής ρεβάνς στη Νέα Φιλαδελφία.
4: Στις 7 παρατέταρτο η τελευταία προπόνηση της Ένωσης εν ώψη του αυριανού παιχνιδιού με τη Λεύσκη Σόφια στα play-off του Champions League θα γίνει στις 10 το βράδυ στη Νέα Φιλαδελφία. 0-0 ήταν το πρώτο παιχνίδι στην Σόφια. Η Ένωση κυνηγάει την είσοδο στους ομίλους του Champions League. Κανονικά υπολογίζεται στην ΑΕΚ ο Κοϊτά που είχε προφυλαχθεί στο παιχνίδι με τον Ηρακλή. Το ποσό των 2 εκατομμυρίων ευρώ θα μοιραστούν ως πριν οι παίχτες Λεύσκη σε περίπτωση πρόκρισης. Σε συμφωνία έχει έρθει ο Ολυμπιακός με τον Ελβετό διεθνή εξτρέμ Ρούμπερ Βάρκας που αγωνίζονταν στη Σεβίλη σύμφωνα με ισπανικά μέσα ενημέρωσης. Απομένει να έρθει σε συμφωνία ο Ολυμπιακός και με την ομάδα της Ανδαλουσίας που ήδη έχουν ξεκινήσει οι επαφές. Σύμφωνα με δημοσιεύματα στη Ρωσία, ο Ζέρσον Μαρτίνς φέρεται να συμφώνησε με την Κράσνονταρ η οποία προσφέρει 4 εκατομμύρια ευρώ στον Ολυμπιακό για να τον αποκτήσει, αλλά οι Πειραιώτες ζητούν περίπου 6 εκατομμύρια. Στον Παναθηναϊκό αποχωρεί ο Σλοβαίνος κεντρικός μέσος Άνταμ Τσέριν για να συνεχίσει την καριέρα του στην Άλο Άχτα της Σαουδικής Αραβίας. Με 82-75 η εθνική μας ομάδα μπάσκετ στην νίκησε την Κύπρο στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων στο τελευταίο φιλικό παιχνίδι πριν από τη σημαντική αναμέτρηση με την Ουκρανία στη Ρήγα την προσεχή Παρασκευή για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Δεν είχαμε την ίδια ενέργεια και το ίδιο κίνητρο, αλλά είμαστε έτοιμοι. Αλλά θα είμαστε έτοιμοι, δήλωσε ο Ομοσπονδιακός Τεχνικός Βασίλης Πανούλης εν ώψη των αγώνων με Ουκρανία και με Ισπανία. Σε δράση από χθες η ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού που ξεκίνησε την προετοιμασία της για την νέα αγωνιστική περίοδο. Η κουλτούρα του Παναθηναϊκού είναι ξεχωριστή. Πρέπει να βρισκόμαστε στο επίπεδο που αρμόζει στην ομάδα. Ανέφερε ο τεχνικός των Πρασίνων Ζέλικων, ο Μπράτοβιτς. Να καταλάβουμε πως η σεζόν είναι μεγάλη και πως η καθημερινή δουλειά είναι πολύ σημαντική. Τόνισε. Στο αίμα του ο Μπράτοβιτς κυλάει η επιτυχία και η δίψα όταν αγωνίζει στο Παναθηναϊκό. Πρέπει να κυνηγάς τίτλους, ανέφερε ο αρχηγός των Πρασίνων, Κώστας Σλούκας. Ελληνικές επιτυχίες χθες στους Μεσογειακούς Αγώνες. Το πρώτο χρυσό μετάλλιο της Ελλάδας στην ξεφασκία στην ιστορία των αγώνων κατέκτησε η Κατερίνα Κοντοχριστοπούλου μετά από πολύ καλή εμφάνιση. 29χρονη ξυφομάχος νίκησε στον τελικό.
5: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καμάρι Παστίδα σας προσκαλεί στο 19ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Καμάρια 2026. 7 βράδια πολιτισμού, 7 βράδια με 300 και πλέον συμμετέχοντες. Με θέατρο, μουσική, χορό, φορεσιές, χρώματα, παραδόσεις, ήθη και έθιμα. Φέτος, εκτός από τα τοπικά συγκροτήματα και τους καλλιτέχνες που μας θυμάνε για άλλη μια φορά με την παρουσία τους, θα έχουμε μαζί μας τη μεικτή χοροδία Φόνς και πολυφωνικό σύνολο υπηρωτών Σύρου, τον πολιτιστικό όμιλο πανταχού κεραμιδιωτών Πηλίου Αγλαία Τραγουδαρά Βόλου, το σύλλογο Κουτ Βουκ Κάραντ Στέμεριν από τη Σερβία, το πνευματικό κέντρο Αγίου Ιωάννη Αμαρίνθου από την Εύβοια και το σύλλογο γυναικών κάτω τη Θωρέας από τη Φιώτιδα. 19ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Παστίδας Καμάρια 2026. Από την Κυριακή 30 Αυγούστου έως και το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με ώρα έναρξης κάθε βράδυ στις 8 στο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου στην Παστίδα.

0: είσοδος ελεύθερη. Υπό την αιγίδα της UNESCO Πειραιός και Νήσων και της Interaction Art. Συνδιοργανωτές, Διεύθυνση Πολιτισμού Δήμου Ρόδου, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και Σύλλογος Καμάρι Παστίδας Ρόδου. Σας περιμένουμε.
1: Κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα ακριβώς τρεις. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν η Σοφία Γαλάνη με τον Θοδωρή Αξελό, τον ήχο ρύθμιζαν Κατερίνα Βουτσά και Μαρία Χριστοδούλου. Ακολουθεί ο Νίκος Τραβελάκης από τον Βασίλη Τερζάκη που ήταν στο μικρόφωνο. Θερμές ευχές για καλό απόγευμα.
2: Real FM. Η ώρα είναι τρεις.
3: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
4: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
5: Κρυβελόγια.
3: Ακούω.
4: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
6: Κρυβελόγια.
4: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
6: Ρε κρυβελόγια.
3: Μάλιστα.
4: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
3: Μοντέλα. Το ξέρα.
4: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
7: Ρε φίλε.
8: Ό,τι γίνεται στο Vegas. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Pools και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
9: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
15: Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
16: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
15: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
16: Καλώς σας βρήκα. Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω από πού βγαίνει.
15: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν?
16: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
15: Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας. Τι προτείνει το ΚΚΕ για τη λύση του προβλήματος?
17: Δεν είναι απλό ζήτημα. Είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο, όπως έχω πει επανειλημμένα.
18: Από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Real FM 97,8. Μαζί του στις 11, ο Αντώνης Δελατόλας. Έρχεται στον Real FM 97,8.
19: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,59. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, 450 γραμμάρια, με Lidl Plus, 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
20: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.

Ομολογώ ότι όταν το τραγουδούσε πριν από πολλά χρόνια ο Νίκος Γουναρής, μουσική Μιχάλης Ογιούλ και στίχους ο απίθανος Αλέκος Ακελάριος, δεν μπορεί να είχαν στο μυαλό τους, γράφοντας το «Άρχισαν τα όργανα», το τι συμβαίνει στο ελληνικό πολιτικό σκηνικό.

Και αυτό που γίνεται, σκεφτείτε ότι ακόμα έχουμε 25 Αυγούστου. Σκεφτείτε τι έχει να γίνει όταν πρωτοπάει ο Αλέξης Τσίπρας, το παλιόπεδο κατά Άδωνη Γεωργιάδη, πάει στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης στις 2 Σεπτεμβρίου, την άλλη εβδομάδα δηλαδή, πριν πάει ο Μητσοτάκης για να ανακοινώσει το οικονομικό του πρόγραμμα. Την επόμενη μέρα κάνει την ομιλία του ο Νίκος Ανδρουλάκης στην Κρήτη, επέτειος ίδρυση του ΠΑΣΟΚ τα 52 χρόνια, 3η του Σεπτέμβρη. Μετά μιλήσει ο Μητσοτάκης Σαββατοκύριακο. Ξανανεύει ο Αλέξης Τσίπρας στις 9 Σεπτεμβρίου για να κάνει ομιλία πριν από τον Νίκο Ανδρουλάκη και μετά ακολουθήσει ο Ανδρουλάκης. Εκεί όχι, άρχισαν τα όργανα. Εκεί δεν ξέρω, Κατερίνα Βουτσά, σκέφτεσαι κανένα τραγούδι εκεί? Το σκέφτομαι, δεν μπορώ να το πω στον αέρα, αλλά καταλαβαίνετε. Διότι τη σκυτάλη από το παλιόπεδο και η παιδί του νηπιαγωγείου που είπε η Αλεξάνδρα Σδούκου για τον Αλέξη Τσίπρα, θα την έχουμε σε λίγο μαζί μας. Πήρε ο Κώστας Τσουκαλάς, που επίσης θα έχουμε μαζί μας σε λίγο, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, για να πει ότι μα δεν είναι μόνο ο Μητσοτάκης, είναι και ο Ανδρουλάκης. Διότι πάει και κάνει ομιλία ο Τσίπρας στις 2, όταν ξέρει ότι 3 είναι η επέτειος της 3 του Σεπτέμβρη. Πάει και ανεβαίνει στις 9, το σπάει στα 2, κάνει 2 εμφανίσεις. Όταν ξέρει ότι είναι το Σαββατοκύριακο του Ανδρουλάκη, αμέσως μετά, καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Θα απαντήσει ο Διονύσης Τεμπονέρας, που θα έχουμε μαζί μας. Θα έχουμε κορυφαία εκπροσώπηση σήμερα. Το Ρασδούκου Τσουκαλάς Τεμπονέρας είναι το top 3 στα κόμματα που πρωταγωνιστούν στο πολιτικό σκηνικό. Άρα καταλαβαίνετε και τι θα ακούσουμε σήμερα, διότι ένα σκηνικό είναι η πρόωρη παρουσία του Αλέξη Τσίπρα. Κάτι άκουσα για πώς το είπε σήμερα, να σας πω, περιμένετε πώς το είπε ο Παύλος Μαρινάκης, το είπε πολύ ωραία.

Διότι ένα πεδίο σύγκρουσης είναι η οικονομία και η ΔΕΘ, το άλλο είναι τα ελληνοτουρκικά. Και βγαίνει Παύλος Μαρινάκης και λέει: οι ψευτοπατριώτες προεξοφλούν εθνικές ήττες και μετά μετράνε κουβάδες. Κουβάδες, είπε για κουβά. Έχει μπει και η ορολογία του κουβά. Πήγε κουβά. Αυτό που λένε οι νέοι, το πήραν και οι πολιτικοί τώρα. Τους αρέσει πολύ ο κουβάς. Λοιπόν, για να απαντήσει ο κύριος Τσουκαλάς που του το είπα, να κοιτάξει τον καθρέφτη του, είπε. Η Νέα Δημοκρατία θεωρεί ότι έχει κάνει ό,τι έπρεπε και έχει ακολουθήσει την πιο δυναμική πολιτική απέναντι στην Τουρκία για τις προκλήσεις, απαντώντας προκλήσεις στο Αιγαίο. Η αντιπολίτευση θεωρεί ότι ο Πρωθυπουργός είναι φοβικός και αν και λέει ότι εγώ θα σηκώσω το τηλέφωνο αν συμβεί κάτι τρεις τα ξημερώματα, άρα είμαι εγγύηση, δεν έχει σηκώσει το τηλέφωνο να καταγγείλει την Τουρκία στα διεθνή φόρα για τον χάρτη αυτό με τα θαλάσσια πάρκα που μπαίνουν σφήνα σε Λίμνο, Σαμοθράκη και Καστελόριζο και χαρακτήρισε γιαλατζή σήμερα ο Τάσος Χατζηβασιλείου. Και την ίδια ώρα έχει προκαλέσει θύελλα στην Τουρκία η συνέντευξη Γεραπετρίτη χθες που μας έδωσε στο Open. Μια συνέντευξη στην οποία ο Υπουργός Εξωτερικών νωρίτερα του μιλούσε, είπε το αυτονόητο. Δηλαδή, τον ρώτησα, πέρσι λέγατε για Κάσο. Λέγατε ότι εάν ξαναγίνει Κάσος, δηλαδή εάν οι Τούρκοι δεν μας αφήσουν να συνεχίσουμε τις έρευνες για την πόντιση του καλωδίου που θα συνδέει ηλεκτρικά την Κύπρο με την Κρήτη, θα απαντήσουμε στο πεδίο. Φέτος οι Τούρκοι επιμένουν και όχι μόνο επιμένουν, αλλά όρισαν αυθαιρέτως και θαλάσσια πάρκα εκτός περιοχών δικής τους θαλάσσιας δικαιοδοσίας. Πώς θα απαντήσετε? Και λέει αυτονοήτως ο Υπουργός, θα στείλουμε και φρεγάτα, θα στείλουμε και F-16 από τα αναβαθμισμένα. Έπαθαν τρέλα οι Τούρκοι, ότι ο Γεραπετρίτης απειλεί με πόλεμο την Τουρκία. Μα το αυτονόητο, είπε ο Υπουργός Εξωτερικών, θα καθίσουμε να τους βλέπουμε. Δηλαδή, θα πηγαίνουν οι Τούρκοι να λένε φύγετε από τα νερά που θεωρούμε ότι είναι δικά μας, όταν προφανώς αυθαιρέτως μιλούν και οικειοποιούνται θαλάσσιες περιοχές με τους ανεκδίγητους χάρτες τους και εμείς θα τους κοιτάμε. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, υπάρχει και η αντιπολίτευση και ο Αντώνης Σαμαράς. Μην το υποβαθμίζετε αυτό, γιατί αυτό που είπε ο κ. Μαρινάκης σήμερα, οι ψευτοπατριώτες προεξοφλούν εθνικές ήττες και μετά μετράνε κουβάδες. Μετά μίλησε για κόμματα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Δεν σχολίασε για Σαμαρά, αλλά εγώ καταλαβαίνω το είπε για τον Αντώνη Σαμαρά. Αφήστε τον Κώστα Καραμανλή, δεν έχει τόσο υψηλούς τόνους, αλλά και εκείνος ασκεί σκληρή κριτική στα ελληνοτουρκικά. Όταν λοιπόν έχουμε αυτή την τοποθέτηση από την κυβέρνηση και την τοποθέτηση από την αντιπολίτευση ότι η εξωτερική μας πολιτική ξέπλυνε τον Ερντογάν και του επέτρεψε να εμφανίζεται στο καλό παιδί απέναντι στον Τραμπ και στους Ευρωπαίους, καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Και δεν είναι μόνο το τι συμβαίνει εδώ, είναι και το τι συμβαίνει εκεί. Διότι βλέπω τώρα ότι έχουμε μια τοποθέτηση η οποία θα προκαλέσει πολύ μεγάλες αντιδράσεις. Ο Ιμπραήμ Καραγκιούλ, που ήταν πολύ κοντά στον Ερντογάν, έφτασε στο σημείο να πει ότι η αντιπαράθεση της Τουρκίας με το Ισραήλ θα περιοριστεί στη Γάζα και τη Συρία, αλλά θα περάσει η σκυτάλη σε Ελλάδα και Κύπρο ως μέτωπο, λέει, του Ισραήλ απέναντι στην Τουρκία. Μάλιστα ο Καραγκιούλ, ακούστε εδώ τι λέει, αυτό είναι ολόφερσκο που σας λέω, βγήκε πριν από 5-10 λεπτά. Ο Καραγκιούλ προειδοποίησε ότι μια ευθεία σύγκρουση θα μπορούσε σύμφωνα με το δικό του σενάριο να οδηγήσει σε αλλαγή του χάρτη στο Αιγαίο. Μιλάμε για πόλεμο από τη μια Ελλάδας, Ισραήλ, Κύπρου και από την άλλη Τουρκίας. Θα μπορούσε, λέει, να οδηγήσει σε νέα τουρκική επέμβαση στην Κύπρο, περιφερειακή σύγκρουση και τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Και ότι η Ελλάδα, αυτό τα λέει ο πρώην σύμβουλος του Ερντογάν, ο Καραγκιούλ, και ότι η Ελλάδα και Κύπρος κινδυνεύουν να χρησιμοποιηθούν από το Ισραήλ ως δυνάμεις πρώτης γραμμής, χωρίς το Τελαβίβ να αναλαμβάνει τελικά το κόστος πολέμου με την Τουρκία, διότι θα μας βάλει μπροστά ο Νετανιάχου, αλλά ο ίδιος δεν θα πολεμήσει. Απίθανα πράγματα. Γιατί λέει, καλά, εντάξει, αυτό είναι ανέκδοτο, λένε οι Τούρκοι ότι το Ισραήλ δεν έχει τη δύναμη να πολεμήσει απευθείας στην Τουρκία. Το Ισραήλ είναι η πιο ισχυρή πολεμική μηχανή της περιοχής και δεν το αμφισβητεί κανείς αυτό. Και παράλληλα η ανάλυση καταλήγει ότι η Ελλάδα μπορεί να χάσει το Αιγαίο. Ακούστε τι λένε οι Τούρκοι, δεν έχουν ξαναγίνει αυτά. Μπορεί να χάσει, λέει, η Αθήνα το Αιγαίο. Πώς να το χάσει, να γίνει πόλεμος και να καταλάβουν οι Τούρκοι τα νησιά, να καταλάβουν τη Σάμο, τη Χίο, τη Μυτιλίνη, τις Κυκλάδες, την Κρήτη. Πώς το. Εντάξει, έχουμε τρελαθεί τελείως.
Λοιπόν, σε αυτό το σκηνικό και ακόμα έχουμε 25 Αυγούστου. Βέβαια έχουν σφίξει οι ζέστες, γιατί λέγαμε δεν έχουν σφίξει οι ζέστες. Έχουν σφίξει. Τώρα θα μπω να δω πόσο έχει φτάσει η θερμοκρασία. Χθες άγγιξε τους 42 βαθμούς στη Λακωνία. Σήμερα λοιπόν, 3η 25 Αυγούστου, είμαστε μαζί εδώ στον Real FM για ένα ακόμα μεσημέρι και απόγευμα. 3 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα. Με την κυρία Κατερίνα Βουτσά απέναντί μου στην κονσόλα του ήχου. Γεια σας, Κατερίνα. Με την κυρία Σοφία Γαλάνη στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής με εξαιρετικό τρόπο και την κυρία Δέσποινα Καλοχέρη να υποδέχετε τα δικά σας μηνύματα στο 211 200 8200 και στούντιο παπάκι realfm.gr.

στείλτε τα μηνύματά σας για το πώς βλέπετε να διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό και πού οδηγείται η κατάσταση, γιατί για μένα υπάρχουν οι εντυπώσεις. Εντάξει, ένα θέμα είναι πότε θα πάει ο Αλέξης Τσίπρας στη ΔΕΘ, πριν ή μετά. Το βασικό θέμα για μένα είναι τι θα πει. Διότι μέχρι τώρα έχει δώσει το πολιτικό του στίγμα ο Αλέξης Τσίπρας και με τον τρόπο του έχει καταφέρει, χωρίς να έχει κόμμα, αυτό είναι πρωτοφανές, χωρίς να υπάρχει στη Βουλή, να πρωταγωνιστεί στο πολιτικό σκηνικό. Σήμερα είχα συζήτηση στο Open που ήταν η κυρία Σδούκο, ο κύριος Τσουκαλάς και, η κυρία Λαλιώτου, η καθηγήτρια από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, πάλι τρία κορυφαία στελέχη. Και το 99% της ζήτησε για τον Αλέξη Τσίπρα. Αυτό ήδη θα έλεγα είναι μια επιτυχία του Αλέξη Τσίπρα, ότι έχει κάνει τους άλλους δύο να ασχολούνται με εκείνον χωρίς να είναι στη Βουλή. Και απλώς με καταγεγραμμένο, καταμετρημένο, ένα ποσοστό που κυμαίνεται γύρω στο 15 με 17% στις δημοσκοπήσεις. Με τη Νέα Δημοκρατία να αντιπαρατίθεται με τον Αλέξη Τσίπρα και το ΠΑΣΟΚ να λέει ότι αυτό σας βολεύει. Ότι υπάρχει ένα ταυτίζει, θα τον ακούσετε, ο κύριος Τσουκαλάς Μητσοτάκη με Τσίπρα, λέει, το ίδιο είναι και αν δεν υπήρχε θα έπρεπε να τον εφεύρετε, γιατί σας βολεύει να υπάρχει Τσίπρας, διότι ένας Τσίπρας βοηθάει τον κύριο Μητσοτάκη να μιλάει για το χτες, να λέει «Α, πάει η Θεσσαλονίκη ο Τσίπρας, άρα πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, έκλεισε τις τράπεζες, το παρελθόν του και όχι για το αύριο», δηλαδή τις προτάσεις του Νίκου Ανδρουλάκη. Και τη Νέα Δημοκρατία να απαντά ότι αυτά τα λέτε, διότι πάρα πολύ απλά βλέπετε ότι είστε τρίτη στη δημοσκοπήση, είστε πίσω από τον Αλέξη Τσίπρα και θέλετε να συσπηρώσετε το κομματικό σας ακροατήριο. Και την ίδια ώρα το ΠΑΣΟΚ επιμένει, με αφορμή ανάρτηση ενός πρώην συνεργάτη Άννας Διαμαντοπούλου, που και ίδια το διαψεύδει, ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα οποιασδήποτε μετεκλογική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Και εκεί πραγματικά, επειδή η ζωή πάντα δίνει τη λύση και καμιά χώρα δεν έχει μείνει για πάντα ακυβέρνητη, το ερώτημα, το μόνιμο και σταθερό, είναι πώς θα μπορούσε να κυβερνηθεί η χώρα αν επιβεβαιωθεί αυτό που δείχνουν τώρα οι δημοσκοπήσεις. Έχουμε δρόμο στις κάλπες. Φαίνεται ότι ο Μητσοτάκης εννοούσε ότι θα κάνει τις εκλογές άνοιξη του 27 και όχι το φθινόπωρο. Τώρα ξέρω εγώ, μπορεί να έχουμε και καμιά έκπληξη, αλλά αυτή τη στιγμή αυτά είναι τα δεδομένα. Αυτά λένε από το Μέγαρο Μαξίμου και οι υπουργοί. Το ερώτημα λοιπόν είναι αν τότε γίνουν εκλογές και προηγείται η Νέα Δημοκρατία, έχει το προβάδισμα, αλλά δεν μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση. Θα έχει κάνει κόμμα και ο Αντώνης Σαμαράς, σίγουρα θα πάρει ένα ποσοστό από τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Άρα αυτό το 30 που καταγράφεται μπορεί να μην είναι μικρότερο και όχι μεγαλύτερο. Αν λοιπόν έχουμε πρώτη Νέα Δημοκρατία, δεύτερο το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, αν δεν αλλάξει κάτι, μετά έχουμε το ΠΑΣΟΚ. Και δεν συνεργάζεται το ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία, δεν μπορώ να σκεφτώ κανένα άλλο κόμμα να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία, θα πάμε σε νέες κάλπες. Εάν οι νέες, οι δεύτερες, οι τρίτες, οι τέταρτες, δεν βγάλουν κάποιο κόμμα που να έχει αυτοδυναμία, δεν θα κυβερνηθεί η χώρα, ποιος θα συνεργαστεί? Ο Τσίπρας με το Μητσοτάκη, η Κωνσταντοπούλου με το Μητσοτάκη, ο Βελόπουλος και η Λατινοπούλου, ο Κουτσούμπας με το Μητσοτάκη? Όχι. Θα βάλει νερό στο κρασί του ο Ανδρουλάκης στο τρίτο κόμμα? Εάν είναι τρίτο κόμμα, θα έχει λόγο για την κυβέρνηση? Όχι. Μπορεί να γίνει κυβέρνηση χωρίς το πρώτο κόμμα? Κάτι γνώμη μου πάρα πολύ δύσκολο. Όταν είχε ερωτηθεί στη τελευταία του συνέντευξη ο κύριος Μητσοτάκης, είχε κάνει ένα πολύ ειρωνικό σχόλιο για κυβέρνηση ηττημένων. Δηλαδή τα σενάρια να μπορέσουν να συνεννοηθούν Τσίπρας, Ανδρουλάκης και τα υπόλοιπα κόμματα να σχηματίσουν μια κυβέρνηση. Δύσκολο, κατά τη γνώμη μου αδύνατο και ανέφικτο και μη πρακτικό και μη βιώσιμο το να προσπαθήσουν να σχηματίσουν κυβέρνηση κόμματα που δεν συμπεριλαμβάνουν τον νικητή των εκλογών. Μου λέει ο Κωνσταντίνος Νίκο να σου θυμίσω ότι η Τουρκία δεν έχει αεράμινα, εννοεί ότι δεν έχει αντιεροπορικούς πυράβλους. Όντως, Κωνσταντίνε, και για να αντιμετωπίσει επιθέσεις που δεν παραδέχθηκε ποτέ το Ιράν ότι ξεκίνησαν από το έδαφος του, πήρε δανεικούς Patriot από το ΝΑΤΟ. Σε αυτό έχεις δίκιο, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Γιατί η Τουρκία έχει τα drones και αυτή είναι η μεγάλη της δύναμη, και υποβρύχια και θαλάσσια και drones εν αέρια, με τα οποία συνεχίζει. Προχθές έκανε πάλι, όχι χθες, άλλες έξι, με έξι drones παραβιάσει και παραβάσει του εθνικού εναέριου χώρου. Θυμίζω ότι αγγίζουν τις 450 από την αρχή του χρόνου οι παραβιάσει και παραβάσει του ΕΦΑΕ Αθηνά και του εθνικού αέριου χώρου, ενώ το 2024 ήταν μηδέν. Για να καταλάβουμε πώς φτάσαμε από τα απολύτως ήρεμα νερά μετά τη διακήρυξη της Αθήνας στην απόλυτη ένταση στο Αιγαίο. Άρα, ένα θέμα είναι η αεράμινα, το άλλο θέμα, το βασικό, είναι τα drones, με τα οποία γίνεται, όπως έχει δείξει και ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας, γίνονται οι σύγχρονοι πόλεμοι. Torch in your pocket.
Κατερίνα που χθες είχε στείλει το καταπληκτικό μήνυμα για αυτό το ανασυνείδητο οδηγό που έχει γίνει viral, που μπήκε στην κακιά σκάλα για να, και για να ακουστεί ο Βασίλης Καράς καλά, άνοιξε τις πόρτες εν κινήση μέσα στη σύραγγα της νέας εθνικής Αθηνών Κορίνθου και του οδηγού και του συνοδηγού, και έβαλε στη διαπασόν Βασίλη Καρά και έστειλε το μήνυμα η Κατερίνα, το θυμάμαι ακόμα χθες την εκπομπή της εκπομπής, ότι εντάξει, με τις πόρτες δεν γίνεται κέφι, πρέπει να έχεις ουίσκι για να γίνει κέφι, με πόρτες κέφι ανοιχτές δεν γίνεται, μπορείς να σκοτωθείς, αυτό είναι το πιθανότερο. Λοιπόν, λέει η Κατερίνα σήμερα, αλήθεια, αυτό που το κάνει ακόμα πιο φοβερό είναι ότι ο πολιτικός λόγος γίνεται παιδικός πολιτικός λόγος και αυτό με ανησυχεί. Φοβάμαι ότι μέχρι τις εκλογές, λέει, θα καεί το πελεκούδι, ενώ οι δημοσκοπήσεις δείχνουν τουλάχιστον 7-κομματική βουλή, μεγάλες στιγμές. Και εγώ έχω δει Κατερίνα δημοσκόπηση και με 9-κομματική βουλή εκεί, μένει η χώρα να κυβέρνει τελείως. Ο Θοδωρής λέει τα 3 κόμματα υπολογίζουν χωρίς τον ξενοδόχο. Στον κουβά θα πάνε και οι 3, δεν ξέρω ποιος είναι ο ξενοδόχος. Λογικά ο ξενοδόχος ένας είναι. Θοδωρή, ο ελληνικός λαός. Πάντα έχει τον τελευταίο λόγο. Και ευτυχώς που ο λαός έχει τον τελευταίο λόγο για τη διακυβέρνηση της χώρας. Και αυτό είναι το δημοκρατικό και το απολύτως σύμφωνο με το Σύνταγμά μας. Λοιπόν, έχουμε καύσωνα. Ο καύσωνα συνεχίζεται. Να σας πω τώρα που έχει φτάσει σήμερα η θερμοκρασία, χθες και αγγίξει τους 42 βαθμούς. Το θέμα είναι ότι η πρόβλεψη λέει ότι θα συνεχιστεί αυτό το σκηνικό για πολλές μέρες. Και μάλιστα υπάρχει ένα πολύ επικίνδυνο σημείο στην πρόβλεψη, διότι μιλάει για 40 και σήμερα και αύριο, Πέμπτη Παρασκευή, μπορεί να φτάσει 38, αλλά με τον τόπο να φλέγεται μετά από τόσες μέρες καύσωνα, θα έχουμε ανέμους 8 μποφόρ Πέμπτη Παρασκευή. Εκεί λοιπόν ο Θεός να βάλει το χέρι του με τις φωτιές.

0: Λοιπόν, είναι λίγο πιο κάτω σήμερα η θερμοκρασία. Βλέπω Κρήτη. Πλώρα Ηρακλείου, χθες ήταν Λακωνία, σήμερα είναι Κρήτη. Πλώρα Ηρακλείου 40,5. Ελαφωνήση στα Χανιά 40,4. Πάλι Λακωνία. Σπάρτη 40,3. Κρανίδη, Αργολίδα 39,9. Είμαστε λίγο πιο κάτω. Έχουν δυναμώσει οι άνεμοι. Βλέπω ότι έχουμε ρηπές του Καβοντόρο 98 χιλιόμετρα την ώρα και στην Τίνο 82. Αυτό δεν είναι καλό, γιατί σαραντάρια με ανέμους 7-8 μποφόρ δεν προϊονίζονται θετικό σκηνικό για τις φωτιές. Σήμερα ο χάρτης κινδύνου είναι στην κατηγορία 3. Κίτρινη όλη η χώρα, δεν είναι λίγο. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Λέει η Στέλλα, αν δεν σχηματιστεί κυβέρνηση, αλίμονό μας χειρότερα, γιατί θα είναι κυβέρνηση συνασπισμού και πλέον θα έχει χαθεί τελείως η ελπίδα της αντιπολίτευσης που κρατάει κάποιες ισορροπίες, έστω και ψυχολογικές ισορροπίες. Όλοι πρέπει να πάμε να ψηφίσουμε, αυτό είναι και δικαίωμα και υποχρέωση, αν θέλουμε να έχουμε και άποψη και λόγο για τη ζωή μας, λέει η Στέλλα. Και ο Άρης λέει, βρε σου ρε κλεμέ, ποιος σου είπε ότι εάν ο Μητσοτάκης δεν κυβερνήσει θα καταστραφούμε? Το αφεντικό σου, συγγνώμη Άρη μου, μάλλον δεν έχεις καταλάβει καλά. Εγώ δεν είπα ότι πρέπει να κυβερνήσει ο Μητσοτάκης. Εγώ δεν είπα τίποτα τέτοιο. Αυτό που είπα είναι με βάση τα δεδομένα τι μπορεί να γίνει εάν μείνει ακυβέρνητη η χώρα. Το ποιος θα κυβερνήσει είναι, και το είπα, στο χέρι του ελληνικού λαού. Οι πολίτες θα αποφασίσουν σε ποιον θα δώσουν την πρωτοκαθεδρία στις κάλπες και με βάση το σύνταγμα της χώρας και τον εκλογικό νόμο θα αναδειχθεί η κυβέρνηση. Εάν οι πολίτες ψηφίσουν Πασόκ, Τσίπρα, μια άλλη κυβέρνηση, προφανώς αυτή θα κυβερνήσει. Το θέμα είναι κάποιος να κυβερνήσει. Είπα να μην μείνει ακυβέρνητη η χώρα. Ας κυβερνήσει όποιος ψηφίσουν οι πολίτες. Τώρα, έβλεπα σήμερα στην Καθημερινή και ομολογώ είχα και σχετικά mail, αλλά μίλησα με τον Ιάκωβο Γρίλη από το δίκτυο Ομπρέλα, τον οποίον θα ζητήσω να φιλοξενήσουμε αύριο, και είδα ότι η αυθαιρεσία πάει σύννεφο στις παραλίες με τα ομπρελοκαθίσματα. Εγώ περίμενα ότι αυτή η ιστορία θα έχει σταματήσει, αλλά δεν έχει σταματήσει. Και μου είπε απίθανα πράγματα. Μου είπε, για παράδειγμα, τώρα δεν θα σας πω ονόματα εταιριών και λεπτομέρειες, θα σας δώσω το κλίμα όμως, ότι στην παραλία, την περίφημη παραλία Άντωνη Κουίν στη Ρόδο, έγινε ένας διαγωνισμός από την κτηματική εταιρεία του Δημοσίου με πύχη της 4.000 ευρώ. Απέβει άκαρπος για να βάλουν εκεί, είναι μια έκταση 100, είναι περισσότερο βραχώδη, σε μια εμβληματική παραλία στην Ανατολική Ρόδο, πάρα πολύ ωραία, υπέροχα νερά, παραλία Άντωνη Κουίν λέγεται. Εκεί λοιπόν ο πύχης και πύχης 4.000 ευρώ, έχετε μια εταιρεία και κάνει προσφορά 200.000 ευρώ. Σταματάνε όλα, κερδίζει τον διαγωνισμό, όμως εκτός από το παράβολο που πλήρωσε, που είναι 400 ευρώ, δεν πλήρωσε ποτέ τα χρήματα αυτά που υποσχέθηκε ότι θα πληρώσει, και παρόλα αυτά, σύμφωνα με την καταγγελία του δικτύου Ομπρέλα, έχει καταλάβει την παραλία με ομπρέλες και ξαπλώστρες αυθαιρέτως, χωρίς να πληρώνει το μίσθωμα. Η δημοπρασία ξεκίνησε στις 9 Μαρτίου. Από ό,τι μου λέει ο Ιάκωβος Γρίλης, το σύνολο ήταν το τετραγωνικών 116 και η τριετής παραχώρηση, η τιμή εκείνη στα 4.300 ευρώ. 200.000 έδωσε η πλειοδότρια, εγκατέστησε τα προλοκαθίσματα χωρίς να δώσει κανένα μίσθωμα. Απίθανη ιστορία. Υπάρχει πρόστιμο 37.000 ευρώ, αλλά υπάρχει και καλύτερο. Μου έλεγε ότι η νέα εξέλιξη αφορά την άλλη παραλία, την πολύ γνωστή της Ρόδου, την Τσαμπίκα, στην οποία υπήρχαν κάποιες καντίνες που δικαιούνται να έχουν μία έκταση 5-10 τετραγωνικών και έφτασαν τα 5-10 τετραγωνικά να γίνουν 200-300 και να καταληφθεί πάλι αυθαιρέτως η παραλία εκεί, η Τσαμπίκα, χωρίς να υπάρχει καμία αντίδραση. Μου έχει στείλει και διάφορα έγγραφα ο κύριος Γρίλης, έχουν ενδιαφέρον οι καταγγελίες του. Εγώ πίστευα ότι μετά από αυτή την ιστορία και όλους τους αυστηρούς ελέγχους και το γεγονός ότι πέρασε η διαδικασία στην κτηματική υπηρεσία του Δημοσίου, θα σταματούσε τις αυθαιρεσίες. Φαίνεται ότι αυτό δεν έχει γίνει, τουλάχιστον στη Ρόδο. Και είδα ότι στη Χαλκιδική σήμερα ο Δήμος Πολυγύρου Χαλκιδικής ξύλωσε από την παραλία Καλύβια με μεγάλη επιχείρηση και με μπουλντόζα ξαπλώστρες με τις οποίες είχαν δέσει με λουκέτα. Προσέξτε, είχαν δέσει τις ξαπλώστρες και τις ομπρέλες, είχαν χτίσει την πραγματικότητα στην παραλία, εμποδίζοντας, σύμφωνα με τις καταγγελίες, 100 ήταν ομπρέλες και ξαπλώστρες, την ελεύθερη πρόσβαση στους πολίτες. Και υπάρχει και το καλύτερο. Ο αντιδήμαρχος λέει ότι υπάρχει το φαινόμενο ιδιοκτήτες διαμερισμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης να τοποθετούν ξαπλώστερες στις παραλίες και να τις νοικιάζουν μαζί με το σπίτι. Δηλαδή, σου δίνουμε το σπίτι και αντιστοιχεί και η ομπρέλα νούμερο 22 και η ξαπλώστερα νούμερο 23-24 που είναι χτισμένες στην παραλία και είναι link με το σπίτι. Απίθανα πράγματα στη Χαλκιδική αυτά, στον Πολύγυρο, στην παραλία Καλύβια. Λοιπόν, σας έδωσα το κλίμα της ημέρας. Νομίζω ότι τα ελληνοτουρκικά είναι μακράν το πρώτο θέμα πέραν της πολιτικής αντιπαράθεσης. Να προσθέσω σε όλα αυτά και την ανησυχία για την εκτόξευση των τιμών στο ρεύμα, σας τα λέγω και χθες, και το φυσικό αέριο, ενώ η μπαταριά στον αέρα κατά τη γνώμη μου του Τραμπ για D-Day και τις κυρώσεις στο Ιράν, τις οικονομικές κυρώσεις, βοήθησε ώστε να κρατηθεί χαμηλότερα η τιμή του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, χωρίς αυτό όμως να οδηγήσει σε πτώση εδώ. Είναι η περισσότερη νομή πάνω από τα 2 ευρώ αμόλυβδη και ντίζελ. Είναι δεδομένο ότι θα έρθει και επιδότηση, θα συνεχιστεί από την άλλη Τρίτη, σας το λέω ως είδηση, η επιδότηση των 10 λεπτών στην αντλία στο πετρέλαιο και θα γίνει νέα συμφωνία με τα δηληστήρια για άλλα 5 λεπτά στο ντίζελ, όχι στην αμόλυβδη. Και από εκεί και πέρα να κρατήσουμε ότι ο κύριος Χατζηδάκης το είπε και το ξανάπε σήμερα, ο κύριος Τσάπαλος μου το είπε, ετοιμάζεται στην... ο κύριος Χατζηδάκης, ο κύριος Τσάπαλος και ο πρωθυπουργός ετοιμάζεται το άλλο Σαββατοκύριακο στη ΔΕΘ να κάνει σημαντικές εξαγγελίες για το ηλεκτρικό ρεύμα. Θυμίζω ότι εκεί υπάρχει μια ρήτρα διαφυγής, όπως λέγεται, που μας δίνει ένα περιθώριο ενός δισεκατομμυρίου ευρώ. Πάμε διαφημίσεις και αμέσως μετά Αλεξάνδρας Δούκου, στη συνέχεια Κώστας Τσουκαλάς, Διονύση Τεμπονέρα, ένα άτυπο debate κορυφής, ενώ έχουν αρχίσει τα όργανα στο πολιτικό σκηνικό.
1: Real FM.
2: Παπά, σε ψέχει Στεφανία.
3: Ναι.
4: Έρχεσαι, πού είσαι?
3: Καβαλάω το τίμα. Το ξαπλώστρο ρεπορτάζ, όλα καλά?
4: Μην το γελάς καθόλου, Κωνσταντίνε μου. Το πραγματικό ρεπορτάζ γίνεται από την πρώτη γραμμή της παραλίας. Εδώ ο κόσμος μετράει και το τελευταίο ευρώ με την ακρίβεια που υπάρχει.
5: Βάλε και τη διεθνή αβεβαιότητα, πετρέλαια, πολέμους. Γι' αυτό σου λέω, θα αργήσουν οι κάλπες.
4: Όντως έτσι είναι. Εξάλλου έχεις δει αρνήν ανυπομονή για το Πάσχα?
5: Δεν ξέρω για τα αρνιά, ξέρω ότι εγώ ανυπομονώ για την εκπομπή μας.
4: Δηλαδή τι, υπονοείς ότι θα είσαι αρνή?
6: Στεφανία Κασίμη, Κωνσταντίνος Μπογδάνος, καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.

0: κάθε στιγμή. Ροδάκινα Ναούγκουστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
3: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Ανησυχία από την άνοδο στην ευρωπαϊκή τιμή του φυσικού αερίου και τις υψηλές τιμές στη χονδρική του ηλεκτρικού ρεύματος. Νέα δεδομένα για το χρόνο εντός του οποίου η εφορία δικαιούται να ελέγχει παλαιές φορολογικές υποθέσεις, διαμορφώνει απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Επιτρέπει την επέκταση του χρόνου παραγραφής από τα 5 στα 10 χρόνια. Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 5,77 δισεκατομμυρίων ευρώ κατέγραψε ο κρατικός προϋπολογισμός το πρώτο επτάμηνο το έτους. Επιμένει ο καύσωνας στη χώρα μας, με τους ειδικούς να κάνουν λόγο για 40 βαθμούς Κελσίου κατά τόπους έως και την Πέμπτη. Ανάσα δροσιάς την Παρασκευή και το Σάββατο. Περισσότερα στο real.gr.
1: Real FM. Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της μηχανοκίνητης δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια.
4: This is going to be absolutely massive.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: Φίλε, εγώ για να ξέρεις είμαι ολιγαρκής. Σπίτι μου με το ρεύμα και ένα στρώμα είμαι μια χαρά.
7: Το μόνο που θέλω είναι ένα κάδρο. Για το proficiency του γιού μου.
8: Άντε και ένα δεύτερο για τον έλεγχο από το σχολείο.
9: Βασικά κάνε 4 τα κάδρα.
10: Τα τεστ του σε χημεία και βιολογία είναι έργα τέχνης.
9: Αυτά. Και έναν ακόμη τοίχο.
10: Πού θα τα βάλω τόσα κάδρα?
11: Δεν χρειάζεται να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το Protergia Club. Το πρόγραμμα που επιβραβεύει όλους τους πελάτες Protergia. Απόλαυσε και εσύ 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μελέτης δημοτικού και προγράμματα ξένων γλωσσών. Γίνε και εσύ πελάτης. Κατέβασε το Protergia App και μπες στο Club. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Ένα απομονωμένο ξενοδοχείο. 9 καλεσμένοι. Και ένας φόνος πριν καν σερβιριστεί το δείπνο. Το φωνικό παιχνίδι. Είμαι ο συγγραφέας Άρης Φαγιανάκης, μεταφραστής του βιβλίου, και σας προειδοποιώ. Όταν το παιχνίδι σοβαρεύει, αρχίζουν τα ψέματα και τελειώνουν οι δικαιολογίες. Το φωνικό παιχνίδι του Tom Hindle. Γιατί το μυστήριο γίνεται καθαρή απόλαυση, αν φυσικά δεν είσαι ο ένοχος. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. Pedio Books.gr.

0: στους 97,8.
1: Επιστρέψαμε 33 λεπτά μετά τις 3, ZLFM 97,8, Νίκος Τραβελάκης στο μικρόφωνο, μαζί και σήμερα ως τις 5. Η Λουκία Γκάτσο είναι από την άλλη Δευτέρα κοντά μας, της δώσαμε ακόμα μια εβδομάδα για να πάρει ανάσα. Είμαστε εμείς εδώ και βλέπω ότι σας έχει συναρπάσει η ιστορία της πολιτικής σύγκρουσης, αυτό που λέγαμε ότι άρχισαν τα όργανα και αυτό που σας έλεγα ότι επιμένει το Πασόκ. Άρα αν υποθέσουμε ότι η Νέα Δημοκρατία πρώτη, αν υποθέσουμε ότι το μόνο κόμμα που έχει συγκυβερνήσει είναι το Πασόκ, υπ' αυτή την έννοια το λέω, υπό την άλλη, οι πολίτες μπορεί να βάλουν πρώτο κόμμα, να φέρουν στις κάλπες ένα άλλο, την Ελλάς, το Πασόκ, να υπάρξει κυβέρνηση. Λέω με βάση τα δεδομένα των δημοσκοπήσεων. Και είπα ότι έτσι η κυβέρνηση δεν βγαίνει. Κινδυνεύει η χώρα να μείνει ακυβέρνητη. Και λέει ο Σταύρος, θα διαφωνήσω με τον όρο ακυβέρνητη χώρα. Ακυβερνησία της χώρας δεν υφίσταται σε καμία περίπτωση, καθώς το Σύνταγμά μας προβλέπει ακριβείς και αυστηρές διαδικασίες για τη διασφάλιση της κυβερνησιμότητας, ακόμα και στην περίπτωση που δεν υπάρχει σαφές αποτέλεσμα στις εκλογές. Θα μου επιτρέψει να πω ότι η ακυβερνησία είναι όρος που χρησιμοποιείται από την εκάστοτε κυβέρνηση για να φοβήσει τους ψηφοφόρους και να τους οθήσει να επιλέξουν συγκεκριμένες πολιτικές δυνάμεις υπό το φόβο της ακυβερνησίας. Συμφωνώ με το δεύτερο που λες, δηλαδή όντως όλες οι κυβερνήσεις που θυμάμαι λέει ψηφίστε μας που έχουν το προβάδισμα ή που είναι πιθανόν να ξαναγίνουν ή να γίνουν κυβέρνηση, γιατί αν δεν μας ψηφίσει θα μείνει κυβέρνητη χώρα. Έχεις δίκιο, Σταύρο, ότι το χρησιμοποιούν ως επιχείρημα, σε αυτό θα συμφωνήσω. Θα διαφωνήσω όμως το εξής. Πράγματι, μια χώρα δεν θα μείνει ακυβέρνητη, με τον ένα τον άλλο τρόπο θα κυβερνάτε. Το θέμα είναι πώς θα κυβερνάτε. Αν θα κυβερνάτε αποτελεσματικά και αν θα κυβερνάτε από μια δύναμη, ένα άθροισμα δυνάμεων που μπορούν να συμφωνήσουν σε ένα στοιχειώδες πρόγραμμα το οποίο θα βοηθά τους πολίτες να αντιμετωπίσουν τα προβλήματά τους. Γιατί αν είναι μια κυβέρνηση συνεργασίας που δεν μπορεί να συμφωνήσει σε τίποτα, τότε η χώρα πράγματι θα είναι ακυβέρνητη. Διότι με τα στοιχειώδη δεν κυβερνάτε μια χώρα, πρέπει να σπάσει αυγά για να πάρεις μια απόφαση, θα πρέπει να συγκρουστείς ενδεχομένως, θα πρέπει να προχωρήσεις σε βήματα τα οποία απαιτούν μια πολιτική δύναμη που αν δεν την έχεις δεν μπορείς να πάρεις αποτελεσματικές αποφάσεις. Υπό αυτήν την έννοια, αλλά υπό την άλλη έννοια που το λες, ότι κάθε κυβέρνηση λέει πω προσέξτε, ψηφίστε με μια κυβέρνητη χώρα, θα συμφωνήσω απολύτως μαζί σου. Η κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου είναι μαζί μας, η εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Κυρία Σδούκου, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα. Πολύ. Σας άκουγα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Έχει ενδιαφέρον. Δεν περίμενα το ενδιαφέρον των ακροατών γι' αυτό εκεί που οδηγήθηκε η συζήτηση, γιατί ξεκινήσαμε ότι άρχισαν τα όργανα και το ξέρετε και το ζείτε καλύτερα από τον καθέναν αυτό. Πώς άρχισαν τα όργανα πολλές μέρες πριν πάει ο Πρωθυπουργός και οι υπόλοιποι αρχηγοί για την έκθεση Θεσσαλονίκης. Αλλά ξεκινήσουμε από αυτό που σχολιάζει ο φίλος ακροατής, επειδή είπα ότι το Πασόκ, μου το έλεγε ξανά σήμερα ο κύριος Τσουκαλάς, δεν πρόκειται, μου λέει, να συνεργαστούμε σε καμία περίπτωση με τη Νέα Δημοκρατία. Και εγώ είπα ότι εάν η Δημοκρατία επιβεβαιωθούν τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων, είναι πρώτο κόμμα, δεν υπάρχει άλλος να συγκυβερνήσει. Άρα κινδυνεύουμε να μείνουμε ακυβέρνητοι. Και λέει ο Σταύρος, όχι. Αυτό είναι το επιχείρημα της κάθε κυβέρνησης που θέλει να φοβήσει τους ψηφοφόρους. Ψηφίστε μας να γίνουμε κυβέρνηση, γιατί αλλιώς θα μείνουμε ακυβέρνητοι. Δεν υπάρχει ακυβερνησία, λέει ο Σταύρος, κάποιος θα κυβερνήσει. Τι λέτε?
2: Γιατί να θέλουμε να φοβήσουμε, κύριε Στραβελάκη, τον κόσμο?
1: Για να τους εισπυρώσετε και να τους στείλετε να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό το λέω, Σταύρο.
2: Καλά, να δούμε λίγο όμως τι κόσμο ζούμε αυτή τη στιγμή. Έχουμε Μέση Ανατολή, πια ανοίγουν, κλείνουν τα στενά του Ορμούζ, ανεβαίνει το πετρέλαιο, κατεβαίνει πληθωρισμός. Μια μεγάλη αβεβαιότητα από εκεί, ένα το κρατουμένο. Μπορεί ο πόλεμος στην Ουκρανία να είναι στον πέμπτο χρόνο και να έχει γίνει μια συνήθεια.
1: Όχι καθόλου, όλο και χειρότερα γίνεται.
2: Αλλά, ακριβώς αυτό ήθελα να πω, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να το ξεχνάμε για αυτό. Ότι έχουμε δύο εστίες που επηρεάζουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία φτάνουν και στη δική μας χώρα. Έχουμε μια Ευρώπη η οποία έχει να αντιμετωπίσει προκλήσεις. Θεωρώ ευτυχές το ότι η Ελλάδα αναλαμβάνει την ελληνική προεδρία τη χρονιά αυτή, γιατί έχουμε μεταναστευτικό, κοινή αμυντική πολιτική, ζητήματα εξωτερικής πολιτικής. Άρα είναι κρίσιμο η Ελλάδα δηλαδή εκεί να μην παρακολουθεί και πηγαίνει πίσω από τις εξελίξεις, αλλά είναι δυνατόν να είναι μπροστά.
1: Προβλέπω τα επόμενα μηνύματα. Η Σδούκου λέει κινδυνολογεί, διότι με τέτοια κατάσταση χρειάζεται κυβέρνηση. Αναλαμβάνουμε και την προεδρία, άρα ψηφίστε μας να μείνουμε ακυβέρνητοι.
2: Αυτό θα το αποφασίσει σίγουρα ο κόσμος. Την τελική ετοιμιγορία θα τη δώσει ο ελληνικός λαός. Θεωρώ ότι Η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη αυτή έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Ακούω από παντού, από τον κόσμο, που για πρώτη φορά λέει ότι θέλουμε να καθίσουμε και να ακούσουμε με μεγάλη προσοχή τι λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τι λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης, τι λέει ο Αλέξης Τσίπρας. Πώς θα υλοποιήσουν. Εγώ να δεχτώ ότι δεν τα κάνει καλά η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Έχει πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε μια πιστική, εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Πώς θα τα κάνει καλύτερα ένα άλλο κόμμα. Και εδώ είμαστε να κρίνουμε και να συγκρίνουμε. Νομίζω όμως ότι ο Πρωθυπουργός δεν κρίνεται πλέον μόνο από αυτά που έχει να υποσχεθεί, να πει τα οικονομικά μέτρα ή ποιο είναι το σχέδιο, το όραμα για τη χώρα. Νομίζω ότι κρίνεται και από το γεγονός ότι έχει κυβερνήσει σε αυτή τη χώρα μέσα σε πανδημία, κύριε Σταβελάκη, σε ενεργειακή κρίση, σε πληθωρισμό, σε γεωπολιτικές αναταράξεις. Μπορεί να συμφωνούν, όπως είπα, να διαφωνούν σε επιμέρους ζητήματα, αλλά μη τι άλλο ξέρουν ποιος είναι, τι έχει κάνει, πού θέλει να οδηγήσει τη χώρα.
1: Ναι, αυτό που σας λέει όμως.
2: Όταν πλησιάζουμε στις εκλογές, νομίζω ότι αυτή η σύγκριση θα γίνεται όλο και πιο συγκεκριμένη.
1: Ναι, αυτό που σας λέει και με αφορμή την επίσκεψη, την ομιλία Τσίπρα στη ΔΕΘ πριν από τον Πρωθυπουργό, στις 2 Σεπτεμβρίου, ένα πρωθυπουργός μιλάει το επόμενο Σαββατοκύριακο αμέσως, τρεις μέρες μετά δηλαδή, σας λέει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, τι σας νοιάζει που ο Τσίπρας πάει πρώτος, ίσα-ίσα θα ξέρετε και τι λέει για να απαντήσει ο πρωθυπουργός. Αυτό που φοβάστε είναι η σύγκριση. Γιατί ο Τσίπρας θα πει ότι εγώ θα συγκρουστώ με τα συμφέροντα, με τα καρτέλ που συντηρούν την ακρίβεια. Εσείς λέτε ότι κάνετε παροχές για την ακρίβεια, η οποία όμως ακρίβεια δεν την πολεμάτε για να την αντιμετωπίσετε. Εμείς δεν θα βάλουμε νέους φόρους, ενώ εσείς βάζετε επιπλέον φόρους 19 με 26, 22 δις επιπλέον φόροι και υπερφορολογείτε. Περιμένετε να σας τα πω όλα. Υπερφορολογείτε για να απαντήσετε σε όλα μαζί. Και από αυτά τα 13 δις που βγάζετε από την υπερφορολόγηση, αντί να τα δώσετε στους πολίτες, τα δίνετε για την πρόωρη πληρωμή του χρέους. Απάντηση.
2: Λοιπόν, είπατε πάρα πολλά.
1: Σας είπα, σας συμπίκλυσα ό,τι λέει αντιπολίτευση για
2: σας. Ναι, κύριε Στραβελάκη, η σύγκριση υπάρχει και έτσι είναι. Και η σύγκριση έχει ονοματεπώνυμο. Έχουμε από τη μία τον κύριο Τσίπρα, τον έχουμε γνωρίσει, τον κύριο Τσίπρα έχει κυβερνήσει, έχουμε ζήσει τις επιλογές του.
1: Λέει ένα άλλος
2: Τσίπρας. Προσπαθεί να ξανασυστηθεί, ναι, στους πολίτες, σαν να υπάρχει μια συλλογική αμνησία για όσα συνέβη.
1: Είναι άλλος, λέει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Άλλος Τσίπρας. Α, θα επιβάλλει, θα έχει άλλη οικονομική πολιτική.
2: Ωραία, εδώ είμαστε.
1: Πήρε μαθήματα. Και κυρία Σδούκου, να σας θυμίσω ότι έχει πει 4 φορές ο κύριος Τσίπρας μέσα στο καλοκαίρι ότι τότε ήξερα τι θέλω να κάνω, αλλά δεν ήξερα πώς θα το κάνω. Τώρα έμαθα και ξέρω πώς να το κάνω.
2: Εμένα αυτό πάντως μου ακούγεται. Σας δουλεύω ψηλό γαζί. Γιατί με αυτό το κριτήριο τότε ζήτησε την ψήφο εμπιστοσύνης του ελληνικού λαού. Ότι εγώ θα κάνω τις, θα χτυπάω τα ανταούλια όπως θα χορεύουν οι αγορές. Ήξερα. Ναι. Τώρα το να λες εκ των υστέρων, συγγνώμη, αλλά δεν ήξερα ακριβώς πώς θα το κάνω. Και οι συνεργάτες που επέλεξα να είναι δίπλα μου, ο Υπουργός Οικονομικών, ο ένας, ο άλλος, ο παράλληλος, τελικά αυτοί τα κάνανε θάλασσα. Εγώ. Δεν νομίζω ότι θα με ενέπνεε αυτό για να ξαναδώσω τα κλειδιά της χώρας.
1: Να σας διακόψω. Έχουμε μια έκτακτη είδηση. Τη βλέπω τώρα. Δυστυχώς, ο γιος του εξέχασε το μάτι Κόκοτα, ο Δημήτρης Κόκοτας, έχασε τη πολύ μεγάλη, πολύχρονη μάχη που έδινε σε ηλικία μόλις 57 ετών. Μόλις τώρα βγήκε η είδηση. Είναι κρίμα, είναι απώλεια. Ένας νέος άνθρωπος, ένας εξαιρετικός καλλιτέχνης, τον είχα γνωρίσει, ο γιος του σταμάτη Κόκοτα, ο Δημήτρης, έχασε τη μάχη.
2: Πολύ νέος. Θερμά συλληπιτήρια στην
1: οικογένεια.
2: Ναι.
1: Ελάτε, κύριε Σδούκου.
2: Λοιπόν, μιλώντας για τη σύγκριση, πάντως, κύριε Σταβελάκη, ναι, Τσίπρας σχολιάσαμε. Κύριος Ανδρουλάκης. Κύριος Ανδρουλάκης μέχρι σήμερα νομίζω ότι δεν έχει καταφέρει ούτε ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης να δημιουργήσει την αίσθηση μιας πιστικής, εναλλακτικής κυβερνητικής πρότασης. Για μένα το πιο τρανταχτό παράδειγμα είναι η συνταγματική αναθεώρηση. Η συνταγματική αναθεώρηση έθεσε κάποιες τομές για να πάει η χώρα μπροστά. Όταν σε αυτές λοιπόν τις δύσκολες αποφάσεις το βάζεις τα πόδια και κοιτάς να δεις πού λέει ναι η Νέα Δημοκρατία, ωραία, εγώ θα πω όχι, ακόμη και αν συμφωνούμε, ας πούμε, σε κάποια πράγματα.
1: Τώρα με προκαλείτε. Είναι αυτά που έλεγε το πρωί και θα τον έχουμε σε λίγο ο κύριος Τσουκαλάς που ήταν με τον κύριο Ρωμανό στο Open και μου έλεγαν ότι σας συμφέρει ο Τσίπρας και αν δεν υπήρχε έπρεπε να τον εφεύρετε, διότι. Μιλάτε για το παρελθόν και όχι για το μέλλον. Εδώ πρέπει να σας πω ότι αυτά που λέτε συνέβησαν. Το θέμα είναι ότι ο κύριος Τσίπρας λέει ότι εγώ είμαι άλλος. Άρα εγώ θα κάνω 1, 2, 3 που θα τα πω την άλλη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη.
2: Ωραία,
1: ο Ανδρουλάκης λέει ότι εγώ θα δώσω 13η σύνταξη και αυτά που δίνει για το χρέος η κυβέρνηση εγώ θα τα δώσω στους πολίτες. Και εσείς μιλάτε για το παρελθόν του Τσίπρα. Και εγώ ρωτώ, ο συνταξιούχος που μας ακούει νοιάζεται για το τι έχει κάνει ο Τσίπρας ή το τι θα κάνει ο Μητσοτάκης?
2: Βεβαίως νοιάζεται, γιατί πήγε και του έκοψε τη σύνταξη και τους μισθούς.
1: Τότε, και, τώρα, και τώρα λέει θα κάνει άλλο.
2: Συγγνώμη, αλλά δεν μπορούμε να ξεχάσουμε όμως και όλα αυτά που έχουμε ζήσει, να βάλουμε ένα χ. Αν κάποιος νομίζει ότι το γεγονός δηλαδή ότι η χώρα πήγε πίσω μια δεκαετία για να μπορέσουμε ξανά να σταθούμε στα πόδια μας και το ξεχνάμε έτσι, το περνάμε στο τόπο.
1: Μήπως σας συμφέρει όντως, μήπως φοβάστε περισσότερο τον Νίκο Ανδρουλάκη που λέει ότι έχω ένα συγκροτημένο πρόγραμμα, δεν έχω παρελθόν για να μου το καταλογίζει η Νέα Δημοκρατία και επιλέγει ο Μητσοτάκης ως αντίπαλο τον Τσίπρα γιατί φοβάται μαζί μου τη σύγκριση και εγώ κοστολογώ, θα δώσω 13η σύνταξη, θα μειώσω το ΦΠΑ. Μήπως είναι έτσι?
2: Εσείς λέτε κύριε Σαβελάκη.
1: Αυτά λέει το Πασόκο, κύριε Σαβελάκη, όσο καλά τα λένε. Απαντήστε.
2: Να λέμε στον κόσμο, να σας πούμε κάτι κύριε ψηφοφόρε, φέρτε μας ως αντίπαλο τον κύριο Τσίπρα, γιατί μας βολεύει περισσότερο. Ή μη φέρετε τον κύριο Ανδρουλάκη. Οι ίδιες τους οι επιλογές και οι πολιτικές τους μέχρι τώρα τους κατατάσσουν μάλλον.
1: Όχι, δική σας επιλογή είναι να στρέφετε τα βέλη σας κατά του κύριου Τσίπρα που δεν είναι καν στη Βουλή και όχι κατά του κύριου Ανδρουλάκη. Δεν σας λέει κανείς να ασχολείστε μερανύχτα με τον Τσίπρα, μπορείτε να ασχολείστε με τον κύριο Ανδρουλάκη.
2: Εμείς καλό είναι να περιμένουμε να ακούσουμε τι θα πει ο κύριος Τσίπρας, τι θα προτείνει, αν βγαίνει ο λογαριασμός, τι θα κάνει, πώς θα το κάνει, με τι λεφτά, πότε και εδώ είμαστε να το σχολιάσουμε. Αλλά εμείς, κύριε Σαβελάκη, όντως αυτό το αγαπημένο παιχνίδι της αντιπολίτευσης του ποιος θα τάξει περισσότερα, δεν θα το παίξουμε, ούτε και θα ακούσετε τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ. Προφανώς η αντιπολίτευση κερδίζει ευκολότερα σε αυτό το παιχνίδι, γιατί μοιράζει χρήματα που δεν υπάρχουν. Επειδή λέτε για τις 13ες συντάξεις και τους. Και τους μισθούς.
1: Όχι, τα έχει κοστολογήσει το Πασό. Και λέει ότι είναι τον πρώτο χρόνο η μισή 13η σύνταξη 460 εκατομμύρια. Άρα βγαίνει λογαριασμός. Επομένως, γιατί να μην δοθεί? Υπάρχουν τα χρήματα. Αυτό λέει συνεχώς ο κ. Σαβουλάκης.
2: Κύριε Σαβουλάκη, τα χρήματα που θα διατεθούν φέτος, θα σας πω, δεν φυτρώνουν σε κάποιο λεφτόδεντρο και δεν τα πετάμε έτσι. Προέρχονται από την ανάπτυξη, προέρχονται από τις
1: φόρους
2: εργασίας. Και από το, αυτό το ακούω να λέτε από τους έμεσους φόρους. Και, πραγματικά,
1: σας το καταλογίζει η αντιπολίτευση, μέρα νύχτα.
2: Έχει αυξήσει τους φόρους η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση και δεν το θυμόμαστε.
1: Και τα έσοδα πώς προήλθαν τα επιπλέον 22 δισεκατομμύρια από τον ουρανό?
2: Λοιπόν, κύριε Σαβελάκη, αν θέλουμε να καταλάβουμε γιατί αυξήθηκαν τα φορολογικά έσοδα τα τελευταία χρόνια, να δούμε λίγο ολόκληρη την εικόνα. Σήμερα έχει μεγαλώσει η οικονομία μας. Και τι σημαίνει αυτό μεγαλώνει η οικονομία? Το ονομαστικό ΑΕΠ της χώρας πήγε από εκεί που ήταν το 2019 185 δισεκατομμύρια σήμερα στα 248 δισεκατομμύρια. Δεν είναι φυσιολογικό να αυξάνονται τα έσοδα όταν μεγαλώνει η οικονομική δραστηριότητα του κράτους?
1: Ακούσα τον κύριο Καρχημάκη να λέει χθες ότι για να έχουμε τόση ανάπτυξη με 8% για να έχουμε τέτοια αύξηση φορολογικών εσόδων. Δεν είχαμε 8% ανάπτυξη.
2: Σας λέω ότι συγκρίνοντας το 19, ας πούμε, με το σήμερα, όπου το 19 είχαν γίνει, μάλλον πριν από το 19 είχαμε μεγάλη αύξηση σε φορολογικούς συντελεστές επί της κυβέρνησης του κυρίου Τσίπρα. Από το 19 και μετά έχουμε πάνω από 80 μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών. Και υπάρχει, να σας πω, για μένα και ένας δεύτερος παράγοντας που είναι σημαντικός και είναι η φορολογική συμμόρφωση. Αυτό που λέμε κενό ΦΠΑ, δηλαδή η διαφορά ανάμεσα στο ΦΠΑ που θεωρητικά πρέπει να εισπράτεται και σε αυτόν που τελικά εισπράτεται, έχει πέσει σημαντικά. Το 2019, αν θυμάμαι καλά, ήταν στο 24%, τώρα είναι κάτω από το 9%. Και γιατί έχει συμβεί αυτό? Γιατί έχουμε περισσότερες ηλεκτρονικές συναλλαγές, επεκτάθηκαν τα POS, συνδέθηκαν ταμιακές μηχανές, μπήκε το My Data, έχουν ενισχυθεί όλες αυτές οι ηλεκτρονικές διασταυρώσεις, που σημαίνει ότι μεγαλύτερο μέρος αυτής της πραγματικής οικονομικής δραστηριότητας και καταγράφεται και φορολογείται. Άρα εγώ δεν καταλαβαίνω κάτι από την ποια είναι η θέση της αντιπολίτευσης δηλαδή σε αυτό, γιατί Έχω την εντύπωση ότι για δεκαετίες λέγαμε στη χώρα μας ότι μια μεγάλη πληγή της ελληνικής οικονομίας είναι η φοροδιαφυγή, ότι δεν μπορεί ως συνεπής πολίτη να πληρώνει, κάποιοι άλλοι να κρύβονται. Και τώρα που η φοροδιαφυγή περιορίζεται και έχουμε περισσότερες συναλλαγές που καταγράφεται, ακούμε αυτό το παράδοξο που μου λέτε ότι αυξάνονται τα έσοδα, λέει.
1: Δεν είναι παράδοξο, είναι καταγεγραμμένο. Συν 22 δισεκατομμύρια έσοδα φορολογικά 19-26. Επιπλέον, εσείς λέτε ότι είναι από την ανάπτυξη της οικονομίας. Η αντιπολίτευση λέει ότι είναι από την υπερφορολόγηση. Οι πολίτες θα κρίνουν στις κάλπες, αλλά επειδή απαντήσατε.
2: Είναι μια μεγαλύτερη οικονομία, απλά, κύριε Σταυλάκη, που παράγει.
1: Δώσατε απάντηση. Θέλω να πάμε και στα ελληνοτουρκικά. Επειδή βλέπω ότι οι Τούρκοι ανεβάζουν τους τόνους, έβλεπα νωρίτερα τον πρώην σύμβουλο του Ερντογάν, πολύ κοντά του, τον Καραγκιούρη, να λέει ότι μας οδηγεί το Ισραήλ ουσιαστικά σε πόλεμο, Ελλάδα-Κύπρου, και ότι θα χάσει η Ελλάδα το Αιγαίο. Και θα πάμε σε Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Εκεί έχουν φτάσει οι Τούρκοι. Είναι έξαλλοι με τη συνέντευξη Γεραπετρίτη στο Όπεν, θεωρώντας ότι τους προκαλεί και τους απειλεί με πόλεμο, επειδή είπε ότι αν γίνει νέα Κάσος θα στείλει η Ελλάδα φρεγάτες και αναβαθμισμένα F-16. Και θέλω το σχόλιο σας, αν ανησυχείτε για τις εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά και πώς απαντάτε στην κριτική της αντιπολίτευσης ότι ουσιαστικά με τα ήρεμα νερά ξεπλύνατε τον Ερντογάν.
2: Να ξεκινήσω από το δεύτερο που λέτε. Αυτό το ξέπλυμα, πού είδατε εσείς, κύριε Στραβελάκη, ξέπλυμα?
1: Ξεπλύθηκε, το είδε ο κύριος Σαμαράς.
2: Ξεπλύθηκε η Τουρκία, μπήκε στο safe, ας πούμε, πήρε F-35, η ενταξιακή της πορεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν ξέρω, προχωράει με πρόοδο? Βλέπω κάτι εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που τους καταδικάζει για το κράτος δικαίου, για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δηλαδή όλα αυτά που είναι μια πραγματικότητα, πού βλέπετε εσείς να ξεπλένεται η Τουρκία? Και τι έχει δώσει η Ελλάδα, δεν μπορώ να καταλάβω. Έδωσε κάτι στην Τουρκία? Πήρε κάτι η Τουρκία μέχρι τώρα?
1: Εδώ βλέπω το Πασόκ να λέει ότι επιχειρεί η Τουρκία να δημιουργήσει νέα τετελεσμένα στο Αιγαίο, ενώ εσείς παρουσιάζετε εξοραϊσμένη εικόνα για την κατάσταση σε ελληνοτουρκικές σχέσεις, δεν κάνετε αυτοκριτική, και την ίδια ώρα έχουμε ένα φοβικό πρωθυπουργό που δεν σηκώνει το τηλέφωνο, ενώ ο ίδιος υπερηφανεύεται ότι αν χτυπήσει το τηλέφωνο 3 τα ξημερώματα είναι εγγύηση ότι θα το σηκώσει ο ίδιος.
2: Αυτοί που φτιάχνουν αυτό το αφήγημα της υποχωρητικότητας, και δεν ξέρω, έχουμε φτάσει, κύριε Στραβελάκη, ναι, σε μια κατάσταση που νομίζω ότι εμπορευόμαστε, λες και ο πατριωτισμός είναι ένα εμπορεύσιμο είδος. Και κάποιοι ασκούνε την κριτική που λέτε το Πασόκ, μιλώντας για υποχωρητικότητα. Υποχωρητικότητα σε έναν πρωθυπουργό ο οποίος απέκρουσε την υβριδική επιχείρηση της Τουρκίας το 2020 στον Εύρο.
1: Κύριε Στουκού, πού είναι η ελληνική καταγγελία για τα θαλάσσια πάρκα που έχουν μπει σφήνα σε Λίμνο, Σαμοθράκη και Καστελόριζο? Δεν είναι μια εβδομάδα ο χάρτης που το χαρακτήρισε για λατζή ο κ. Χατζηβασιλείου σήμερα που μιλούσαμε στο Open. Δεν έχω δει διάβημα της Ελλάδας για αυτό το χάρτη.
2: Γιατί καλά, χρειάζεται να κάνουμε διαγωνισμό.
1: Γιατί δεν το
2: δηλαδή
1: έτσι.
2: Κρινόμαστε. Προφανώς και δεν τα αφήνουμε έτσι, κύριε Σταυλάκη. Και εννοείται ότι νομικά και διπλωματικά και οτιδήποτε χρειαστεί. Έχετε εσείς σημάδια από τις κινήσεις του Υπουργείου Εξωτερικών, του κ. Γεραπετρίτη, του Πρωθυπουργού, σε προηγούμενες περιστάσεις ότι φοβήθηκε να αντιδράσει? Έχετε δει ποτέ φοβικότητα της ελληνικής κυβέρνησης στην αντίδραση? Είχατε, νομίζω, στην πρεμιέρα της εκπομπής σας στην τηλεόραση τον κ. Γεραπετρίτη, ο οποίος νομίζω ότι απάντησε εφόλης της ύλης και εξήγησε ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν κάνει ούτε ένα βηματάκι πίσω από τις εθνικές της θέσεις, από τις κόκκινες γραμμές που έχει. Δεν συζητάμε ούτε κυριαρχία των νησιών, ούτε γκρίζες ζώνες, ούτε αποδεχόμαστε κάζους μπέλη, ούτε νομιμοποιούμε καμία από τις παράνομες τουρκικές διεκδικήσεις που έχει. Μία είναι η διαφορά, το είπε και χθες ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο, μία και μοναδική, η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ. Εμείς επ' αυτού λέμε να κάνουμε διάλογο. Δεν σημαίνει αυτό αδυναμία. Εννοείται ότι θα συνομιλήσει.
1: Άρα γιατί το κάνει το Πασόκ? Γιατί σας κατηγορεί ενώ λέτε ότι είναι έτσι τα πράγματα το Πασόκ? Καπηλεύετε τα εθνικά θέματα? Γιατί το κάνει αυτό, εφόσον είναι τόσο σαφή όσο λέτε εσείς τα πράγματα στα ελληνοτουρκικά?
2: Θεωρώ ότι και το Πασόκ, αλλά θα βάλω και την Ελλάς, κάνουν ένα στρατηγικό λάθος σε πολλά θέματα, μεταξύ των οποίων και στα εθνικά θέματα.
1: Δηλαδή.
2: Νομίζω ότι μπερδεύουν, κύριε Στραβελάκη, την καλή αντιπολίτευση με τη φωνακλάδικη αντιπολίτευση. Και δεν νομίζω ότι η καλή αντιπολίτευση είναι αυτός που θα ανεβάσει περισσότερο τους
1: τόνους. Προσέξτε, γιατί μετά έχουμε τσουκαλάτε μπονέρα να σας απαντήσουν. Προσέξτε, τι λέτε.
2: Δεν είναι να ανεβάσει τόνους. Δεν είναι εδώ πέρα διαγωνισμός ταχύτητας αν βγήκε το δελτίο τύπου ή αν σήκωσε στις 3 τα ξημερώματα ο κύριος Μητσοτάκης το...
1: Άρα λέτε ότι βάζουν τις εντυπώσεις τις πολιτικές πάνω από το εθνικό συμφέρον, που είναι βαριά κατηγορία.
2: Ναι, προφανώς και το κάνουν, γιατί ανταγωνίζονται, δεν νομίζω ότι ανταγωνίζονται αυτή τη στιγμή τη Νέα Δημοκρατία ή το... έχει βάση αυτό που λένε, ανταγωνίζονται ουσιαστικά το ποιος,
1: θέλουν να δημιουργήσουν εντυπώσεις.
2: Ποιος θα αποδείξει ότι είναι ο αυθεντικότερος εκφραστής της αντιπολίτευσης. Όποιος φωνάζει περισσότερο, όποιος καταγγέλει περισσότερο, μπορεί
1: λέτε
2: να γίνει.
1: Ότι αυτό είναι ένας διαγωνισμός Ανδρουλάκη Τσίπρα στην πραγματικότητα απέναντί σας.
2: Ξεκάθαρα για την
1: με εκμετάλλευση και των εθνικών θεμάτων.
2: Για τη δεύτερη θέση. Για τη δεύτερη θέση.
1: Τώρα, επειδή είπε ο κ. Μαρινάκης νωρίτερα στο Sky, οι ψευτοπατριώτες προεξοφλούν εθνικές ήττες και μετά μετράνε κουβάδες. Λεξιλόγιο της νεολαίας. Εγώ βλέπω Σαμαρά πίσω από αυτό. Εσείς τι βλέπετε?
2: Κύριε Σαραβαλάκη, δεν θέλω να βάλω ονομαστικά κάποιον και δεν θα κατονομάσω κάποιον. Θα πω όμως στους πολίτες να δούνε τα γεγονότα και να δούνε και τι λένε κάποιοι. Όποιος, νομίζω, κατηγορεί την κυβέρνηση για υποχωρητικότητα, όποιος λέει ότι έχουμε κάνει πίσω σε εθνικές θέσεις, μπορεί να ανήκει σε αυτή την κατηγορία που συζητάμε. Αλλά το να συζητάμε για ενδοτισμό και υποχωρητικότητα, μία κυβέρνηση και ένα πρωθυπουργό που έχει υπογράψει συμφωνίες οριοθέτησης ΑΟΣ με την Ιταλία, την Αίγυπτο, τα χωρικά ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια, τις ενεργειακές συμφωνίες στην έρευνα υδρογόνων ανθράκων στην Κρήτη στο Ιόνιο, που έχει εξοπλίσει τη χώρα μας με Ραφάλ, Μπελαρά, όλα αυτά. Για έναν πρωθυπουργό που έχει κάνει την Ελλάδα πιο ισχυρή στρατιωτικά, διπλωματικά, Ραφάλ, Μπελαρά, όλα αυτά, για έναν πρωθυπουργό που έχει κάνει την Ελλάδα πιο ισχυρή στρατιωτικά, διπλωματικά, γεωπολιτικά από ό,τι ήταν εδώ και δεκαετίες, και αυτό το αναγνωρίζει.

0: λοιπόν ότι όταν έρχεται κάποιος το Πασόκ να πει ότι αυτός ο Πρωθυπουργός είναι υποχρεωτικός, συγγνώμη, αλλά κάπου χρειάζεται και ένα μέτρο.
1: Μάλιστα.
0: Θα έλεγα να ξανασκεφτούν τη στρατηγική τους, γιατί η εξωτερική πολιτική, κύριε Σαββαλέγγι, είναι πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση για να γίνεται με τέτοιες αντιπολιτευτικές εξυπνάδες.
1: Αμέσως μετά θα έχουμε την απάντηση και από τον κύριο Τσουκαλά και από τον κύριο Τεμπονέρα, άρα θα έχουμε τη συνολική εικόνα της πολιτικής κοινής και των θέσεων της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης και της, τώρα αντιπολίτευση αξιωματική είναι το ΠΑΣΟΚ και του κόμματος που καταγράφει τα μεγαλύτερα ποστά στις δημοσκοπήσεις μετά από τη Νέα Δημοκρατία. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σδούκου, η εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας ήταν μαζί μας. Να ξαναπώ ότι έφυγε από τη ζωή στα 57 του ο Δημήτρης Κόκοτας. Μετά θα ακούσουμε ένα τραγούδι του όταν επιστρέψουμε από τις διαφημίσεις. Έδωσε μεγάλη μάχη επί πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα στην Εντατική.

0: Dial FM.
1: Έλα Γιώργο.
2: Έλα Κασιανή.
1: Έμαθες ότι θα είσαι 6-8 την νέα σεζόν.
2: 6-8, ε. Κοίτα, πάντα ήθελα να κάνω κούμπι με τον Πογιόπουλο.
1: Γιώργο.
2: Ναι.
1: 6-8 το πρωί.
2: Το πρωί θα είμαι.
1: Ναι, θα είμαστε μαζί 6-8 το πρωί.
2: Και τι ώρα θα ξυπνάμε και τι θα λέμε.
1: Τα πάντα. Ειδήσεις, την κίνηση, χρηστικά θέματα. Ό,τι χρειάζεται κανείς για να ξεκινήσει τη μέρα του.
2: Ναι, ανέκδοτα θα λέω.
1: Όλα εκτός από ανέκδοτα.
2: Και εσύ τέκνον μου Κασιανή.
3: Γιώργος Παγάνης, Κασιανή Βραχά. Καθημερινά 6 με 8 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
2: Να πω τώρα ανέκδοτο.
4: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, όλα τα ελληνικά σίκα 20% φθηνότερα. Γκούντα Γερμανία στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Παγωτά Πυρούλο και Όρεο 50% φθηνότερα. Κρύο τσάι Life 500 ml, μόνο 98 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης Σάνκε.
8: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score.
9: 956.
10: Track Service Coast Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
9: Δείτε μας και στο coastgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Coast με κάπα.
11: Διασκεδάστε αυτό το καλοκαίρι με την Γκάμπι και τις αγαπημένες Γκάμπι γάτες. 10 σούπερ βιβλία γεμάτα παιχνίδια, ζωγραφική, γρίφους και κατασκευές για δημιουργικές και διασκεδαστικές στιγμές. Και φυσικά, χιλιάδες αυτοκόλλητα για ατελείωτο παιχνίδι. Ανακαλύψτε τα βιβλία της Γκάμπι σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Πεδίο. Pedio.books.gr.
12: Real FM. Η ώρα είναι 4.
13: Πολιτικές εξελίξεις.
14: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
15: Κοινωνία.
16: Οικονομία.
17: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
18: Διεθνείς ειδήσεις.
19: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός. Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού.

0: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Μεγάλη κινητοποίηση πυροσβεστικής αυτή την ώρα λόγω φωτιάς σε χαμηλή βλάστηση που ξέσπασε πριν από λίγο στη θέση Καλοπήγαδο στο Λαύριο Αττικής. Σε εξέλιξη βρίσκονται και τα μέτωπα στο Στόμιο Λάρισας και στο Ξερολίβαδο Βέρειας. Ανησυχία προκαλεί ανωδική πορεία που καταγράφουν οι τιμές σε φυσικό αέριο και στη χονδρική του ηλεκτρικού ρεύματος σε ολόκληρη την Ευρώπη. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Goldman Sachs, η τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου αναμένεται να φτάσει και να ξεπεράσει τα 100 ευρώ εφόσον συνεχιστεί ο πόλεμος και η διεθνής ανασφάλεια που δημιουργεί. Αναλυτικά στο enikos.gr. Νέα δεδομένα σχετικά με το χρόνο εντός του οποίου η εφορία δικαιούται να ελέγχει παλαιές φορολογικές υποθέσεις διαμορφώνει πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Επιτρέπει την επέκταση του χρόνου παραγραφής από τα 5 στα 10 χρόνια. Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 5,77 δισεκατομμυρίων ευρώ κατέγραψε ο κρατικός προϋπολογισμός στο πρώτο επτάμηνο του έτους. Ξεπέρασε το στόχο κατά περίπου 1,35 δις. Σε θερμό κλειό παραμένει η χώρα με τη Δυτική Πελοπόννησο να βρίσκεται στο επίκεντρο του καύσωνα και τους Σουδικούς να ενημερώνουν ότι οι υψηλές θερμοκρασίες θα διατηρηθούν έως και την Πέμπτη. Ανάσα δροσιάς προβλέπεται την Παρασκευή και το Σάββατο κυρίως στα ανατολικά. Ωστόσο από την Κυριακή η θερμοκρασία θα πάρει ξανά την ανοιούσα. Κλιμακώνει την πολεμική ρητορική κατά του Καναδά ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ μετά την ανακοίνωση για αύξηση στο 50% των δασμών σε αυτοκίνητα και χάλυβα. Με νέα αναρτησή του σήμερα ανακοινώνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο αλλαγής του ονόματος της λίμνης Οντάριο σε λίμνη Αμερική. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα της τροχέας για τα αίτια του τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε τα εξημερώματα στη Λεωφόρο Φιλής, στερώντας τη ζωή σε μια 17χρονη κοπέλα. Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 57 ετών άφησε ο τραγουδιστής Δημήτρης Κόκοτας, γιος του εμβληματικού λαϊκού τραγουδιστή Σταμάτη Κόκοτα. Είχε υποστεί οξία έμφραγμα το Μάρτιο του 2024 και έκτοτε νοσηλευόταν στο νοσοκομείο γεννηματάς.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Την Αυστρία αντιμετωπίζει σε μία ώρα η εθνική μας ομάδα βόλεϊ των γυναικών στον τέταρτο αγώνα της για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που διεξάγεται στη Τσεχία. Με νίκη το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα προκριθεί στους 16 της διοργάνωσης και στα νοκάουτ παιχνίδια. Περισσότερα στο philathlos.gr.
0: Real Weather.
1: Γενικά έθριος καιρός αύριο με πρόσκαιρες βροχοπτώσεις και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας. Άνεμοι μεταβλητοί έως 6 μποφόρ. Στους 39 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ίσως το πιο εμβληματικό τραγούδι του Δημήτρη Κόκοτα που έφυγε πριν από λίγο από τη ζωή μετά από πολύ σκληρή μάχη 2,5 ετών σε ηλικία μόλις 57 ετών.
1: Πες μου τη ζωή μου όμως πώς να συνεχίσω που δεν έχω πια τα δυο σου χέρια να κρατήσω.
0: Από τη χρυσή εποχή έτσι όλα τα τραγούδια μέσα μεταξύ τους του ελληνικού τραγουδιού με τον Φίβο στους στίχους και τη μουσική, η Ανεμόνα. Έδωσε πολύ σκληρή μάχη ο Δημήτρης Κόκοτας, πολύ νέος, στο νοσοκομείο Γιώργιος Γεννηματάς. Ήταν Μάρτιος του 24 όταν υπέστη έμφραγμα στη διάρκεια γυρισμάτων για το Just the Two of Us. Δεν τα κατάφερε, πολύ σκληρή μάχη, πάρα πολύ σκληρή, με τους δικούς του στο πλευρό του συνεχώς. Γιος του μεγάλου Σταμάτη Κόκοτα. Έκανε ιδιαίτερα την παρουσία του στην μουσική, στη δισκογραφία τη δεκαετία του 90 κυρίως, με προσωπικούς δίσκους, με εμφανίσεις σε νυχτερινά κέντρα. Συνεργάστηκε με τη Μαρινέλα, την Κέτη Γαρμπή, την Άντζελα Δημητρίου, τον Αντίπα, τον Βασίλη Καρά, την Κωνσταντίνα, και ο πρώτος προσωπικός του δίσκος έσκησε οι διαδόσεις από εκείνη η Ανεμόνα, 30.000 πωλήσεις σε Ελλάδα και Κύπρο.

Ήταν πολύ δύσκολη η μάχη, μια πολύ σκληρή μάχη που έδωσε 2,5 χρόνια στην εντατική ο Δημήτρης Κόκοτας. Δεν τα κατάφερε τελικά. Οι γιατροί ήταν εξ αρχής απεσιόδοξοι. Μια πολύ δύσκολη περίπτωση αυτό το έμφραγμα και πολύ ασυνήθιστο μετά από ένα έμφραγμα να παλεύει ένας νέος άνθρωπος 57 ετών, τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Έφυγε από τη ζωή. Ακούσαμε την ανεμόνα, ακούσατε την. Από στο δελτίο ειδήσεων την Πελαγία να μιλά για την φωτιά που εξεσπάσει στην Κερατέα. Είναι μια μέρα επικίνδυνη, όχι τόσο γιατί είναι πολύ δυνατή άνεμη, είναι για μεγάλο χρονικό διάστημα ψηλές θερμοκρασίες. Βράζει ο τόπος, έχουμε κοντά στους 40 βαθμούς και σήμερα, στην Κρήτη είναι τα 40, χθες ήταν στη Λακωνία κοντά στους 42 βαθμούς η θερμοκρασία. Έχουν δυναμώσει οι άνεμοι, σας έλεγα πριν για ρηπές ανέμων στο Κάβο Ντόρο 100 χιλιόμετρα την ώρα και στην Τίνο γύρω στα 80. Αρχίζει να γίνεται δύσκολο το σκηνικό για φωτιές. Σήμερα είναι κατηγορία κινδύνου 3, κίτρινη χώρα. Αύριο τα Ιόνια νησιά βλέπω ότι είναι πορτοκαλί στην κατηγορία κινδύνου 4. Σε κάθε περίπτωση είναι μέρες, θα δυναμώσουν ακόμα περισσότερο οι βοριάδες σε όλη τη χώρα. Θα πάμε με 40 και 7-8 μποφόρ Πέμπτη Παρασκευή. Θέλει λοιπόν πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Η φωτιά εξεσπάσει στην Κερατέα, στην περιοχή Καλοπήγαδο. Μια περιοχή που καίγεται πολλές φορές κάθε καλοκαίρι και ιδιαίτερα από εμπριστές. Η φωτιά εξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση. Έχει ήδη 55 οχήματα της πυροσβεστικής. Έχει 3 εναέρια από ό,τι βλέπω. Είναι 2 αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο. Είναι κοντά στο Λαύριο η περιοχή εκεί της Κερατέας. Κάθε καλοκαίρι καίγεται. Έχει σταλεί και 112 για τους κατοίκους για να είναι σε ετοιμότητα αν χρειαστεί εκένωση. Και υπάρχει και άλλη φωτιά σε εξέλιξη, η Στεφάνη Βιωτίας, η περιοχή από τις επικίνδυνες. Είδατε τι έγινε τέλη Ιουλίου το καλοκαίρι με τη μεγάλη φωτιά στην Αττική Βιωτία που κάηκαν 130.000 στρέμματα και η φωτιά σταμάτησε στη θάλασσα και στο Πόρτο Γερμανό και στον Άγιο Βασίλειο. Μια τεράστια καταστροφή που ξεκίνησε από αιωλικά πάρκα και πυλώνες. Εκεί λοιπόν επιχειρούν 62 πυροσβέστες με 4 πεζοπόρα τμήματα, 3 ελικόπτερα και ένα αεροσκάφος, 4 εναέρια. Ξαναλέω, θέλει πολύ πολύ μεγάλη προσοχή.

0: Και σας έλεγα πριν για την κλιμάκωση της έντασης από την Τουρκία και το πόσο επικίνδυνα είναι τα πράγματα. Ακούσατε και την πολιτική αντιπαράθεση και αυτά που είπε η Αλεξάνδρα Σδούκου, η εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, κατηγορώντας την αντιπολίτευση, που είναι πολύ βαριά κατηγορία, ειδικά για τα εθνικά θέματα, ότι διαγωνίζονται ΠΑΣΟΚ και Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, ποιος θα υψώσει περισσότερο τους τόνους για να προκαλέσει εντυπώσεις, γιατί αυτό σημαίνει, τους είπε φωνακλάδικη αντιπολίτευση, ότι βάζουν πάνω από το εθνικό συμφέρον τη δημιουργία εντυπώσεων και το πεδίο των εθνικών θεμάτων δεν προσφέρεται για δημιουργία εντυπώσεων. Αναζητούμε τον κύριο Τσουκαλά, με τον οποίο είχαμε ραντεβού για να μιλήσει τώρα στις 4 και 10. Ελπίζω να τον βρούμε, και τον κύριο Τεμπονέρα στη συνέχεια, για να απαντήσουν και σε αυτό και στα άλλα που λέει η Νέα Δημοκρατία, αλλά και να απαντήσει και ο κύριος Τεμπονέρας στα πυρά τα οποία δέχεται ο Αλέξης Τσίπρας, που το έλεγα και πριν, έχει καταφέρει να πρωταγωνιστεί στο πολιτικό σκηνικό χωρίς να έχει καν εκπροσώπη στην Βουλή. Αυτό είναι μοναδική περίπτωση στα χρονικά. Ο κύριος Τσίπρας, πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος δημιούργησε ένα κόμμα θέλοντας να αποσυνδέσει το σήμερα από το χθες, και γι' αυτό δεν δέχεται στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας ότι η δημιουργία αυτού κόμματος θα γίνει από την κοινωνία και όχι από βουλευτές που έφυγαν από άλλα κόμματα, και αυτό εκπέμπει τα μηνύματά του και έχει ανάψει πολλές φωτιές η πρωτοβουλία του να μιλήσει την άλλη εβδομάδα, 2 Σεπτεμβρίου, πριν από τον Πρωθυπουργό στη Θεσσαλονίκη. Εγώ θα ξαναπώ, το θέμα δεν είναι πότε πάει ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά τι θα πει. Τι θα πει ο Πρωθυπουργός, τι θα πει ο Νίκος Ανδρουλάκης, θα πούν οι άλλοι αρχηγοί, και πώς θα ακουστούν προτάσεις οι οποίες πράγματι θα αντιμετωπίζουν τα προβλήματα των πολιτών που είναι στο πεδίο της οικονομίας και της ακρίβειας οξύτατα, με ένα διεθνές περιβάλλον πάρα πολύ δύσκολο, που κάνει όλο και πιο δύσκολη και την αντιμετώπιση της κατάστασης, όταν ανεβαίνουν και το ρεύμα και το φυσικό αέριο, είναι βενζίνη και πετρέλαιο πάνω από τα 2 ευρώ. Και η ακρίβεια επιμένει, καταλαβαίνει κανείς πόσο δύσκολα μπορούν να τα βγάλουν πέρα, ειδικά συνταξιούχοι, που μας έλεγε ο καθηγητής Μητρόπουλος θες ότι 6 στους 10 ζουν με κάτω από 1000 ευρώ σύνταξη. Λοιπόν, βρήκαμε τον κύριο Τσουκαλά, είναι μαζί μας. Μας τρομάξατε, κύριε Τσουκαλά, γιατί είχαμε ραντεβού στις 4 και 10. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. Καλησπέρα σας.
1: Με συγχωρείτε.
0: Καλησπέρα σας. Λοιπόν, θα ξεκινήσω. Δεν ακούσατε νωρίτερα την κυρία Σδούκου, αλλά είχατε την τιμητική σας με τα όσα έλεγε για το ΠΑΣΟΚ, και θα ξεκινήσω από τα τελευταία. Επειδή διάβαζα στην κυρία Σδούκου την ανακοίνωσή σας για το ότι η κυβέρνηση δεν αντιδρά δεόντως τα όσα συμβαίνουν, τις τουρκικές προκλήσεις, και ότι έχουμε ένα φοβικό πρωθυπουργό που δεν σηκώνει το τηλέφωνο. Είπε ότι λυπάται, αλλά έχουμε μια φωνακλάδικη αντιπολίτευση με ΠΑΣΟΚ και Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη να διαγωνίζονται σε ένα πεδίο που δεν προσφέρεται για διαγωνισμό στα εθνικά θέματα. Ποιος θα φωνάξει περισσότερο?
1: Κοιτάξτε να δείτε, εγώ δεν έχω ακούσει κάποια κριτική σε εθνικά θέματα από το κόμμα Ελλάς, αλλά πολύ μοιάζει να συμφωνεί με την ασκούμενη πολιτική της κυβέρνησης. Εγώ θέλω να πω κάτι πάρα πολύ απλό. Εμείς κάνουμε μια καλόπιστη κριτική. Φοράμε τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας και λέμε στον Πρωθυπουργό ότι πρέπει να σταματήσει η αδράνεια και να βάλει το θέμα των ευρωπαϊκών κυρώσεων. Και αντί να έχουμε μια απάντηση σε αυτό, ακούμε για υπερπατριώτες. Είναι ευχαριστημένη η κυβέρνηση από τις προκλήσεις της συνεχόμενης της Τουρκίας? Με ακούτε?
0: Να σας πω, βεβαίως σας ακούω. Αυτό
1: θεωρεί
0: που απάντησε...
1: Θεωρεί η κυβέρνηση ότι αρκεί μεταξύ μας να λέμε πόσο νομικός ανυπόστατα είναι, που είναι αυτά που κάνει η Τουρκία? Δεν πρέπει να πάρουμε πρωτοβουλίες να το πει αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι αυτά είναι νομικά ανυπόστατα?
0: Η κυρία Σδούκου απάντησε ότι χθες ο κύριος Γεραπετρίτης προανήγγειλε σειρά διαβημάτων και αντιδράσεων, πρώτον, και δεύτερον, ότι από αυτή την πολιτική που δεν συμφωνεί η κυβέρνηση να τη βαφτίζουμε ήρεμα, νερά, την πολιτική των ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας, λέει ότι η Τουρκία ούτε στο safe έχει μπει, ούτε F-35 έχει πάρει, είναι μόνο χαιρετούρες και πέρα δόθε, αλλά στην πραγματικότητα εμείς είμαστε κερδισμένοι. Αυτό απαντάει η κυβέρνηση.
1: Γυρίστε 3 χρόνια πίσω. Όταν συζητάμε, η ρήμα να ήταν ένα εργαλείο. Ένα εργαλείο για να οικοδομηθεί μια σχέση εμπιστοσύνη και παράλληλα να ενδυναμωθεί και ο ρόλο τη Ελλάδα. Άλλο εργαλείο θα μπορούσε να είναι. Εμεί τι λέμε? Είχαμε τα ήρεμα νερά που η κυβέρνηση αυτή τα βάφτισε έτσι, ένα εργαλείο. Όταν έχω ένα εργαλείο, δεν κοιτάζω μόνο αν εγώ πήγα 5 βήματα μπροστά. Αν εγώ πήγα 5 βήματα, πήγε η Τουρκία 30 βήματα μπροστά. Εκεί αυτό ανατρέπει το σχετισμό γεωπολιτική ισχύω. Έχουμε μια Τουρκία η οποία φαίνεται αυτή τη στιγμή ότι ο Ερντογάν μιλάει με τον Τραμπ όποτε θέλει, τον Έλληνα Πρωθυπουργό, όπου δυστυχώς δεν έχει την ίδια αντιμετώπιση. Έχουμε μια σειρά προκλήσεων. Το τουρκολιβικό μνημόνιο δεν αντιδράσαμε. Παρεμπόδιες τυπώδησης καλωδίου δεν αντιδράσαμε. Κάρτε με το μισό Αιγαίο μέσα. Όλα αυτά δείχνουν ότι η Τουρκία χρησιμοποίησε την τριετία αυτή ώστε να χτίσει μεθοδικά την ενίσχυση του δόγματος της Γαλάνας Πατρίδας, το οποίο έρχεται τώρα και να νομοθετήσει. Και λέμε, μπορεί να υπήρξε αδράνεια. Μας έχει έστω και τώρα, κύριε Πρωθυπουργέ της Ελλάδος. Βάλε θέμα ευρωπαϊκών κυρώσεων. Δεν θέλει να πει τη λέξη κυρώσει. Γιατί? Αυτό ρωτάνε. Εγώ θέλω μια απάντηση επί της ουσίας, το θέμα των κυρώσεων. Όλα τα άλλα, να τα ακούσω. Και ήμασταν ακόμα, ξέρετε, που και την αμυντική θωράκιση της χώρας τη στήριξε. Και είναι ένα κόμμα το οποίο έχει δικαιότητα σε κάθε πρωτοβουλία. Αλλά λένε κάτι. Είναι σημαντική η αμυντική θωράκιση. Χρειάζεται όμως και διπλωματία. Χρειάζεται και βάθος στρατηγικό στην εξωτερική πολιτική. Και φαίνεται από τις συνεχόμενες προκλήσεις ότι τα ίδια νερά πρώτα θόλωσαν και μετά αγρίευσαν. Και αντί για αυτό να έχουμε πραγματική απάντηση επί της ουσίας, τι είναι εκείνο που θα γίνει, απλά ακούμε να μας λένε για υπερπατριώτες. Σας θυμίζω ότι αν ένα κόμμα όποτε είναι στην αντιπολίτευση χρησιμοποιεί τον πατριωτισμό και τον εκμεταλλεύεται και τον εργαλειοποιεί, αλλά όταν είναι στην κυβέρνηση δεν κάνει αυτό που είπε, είναι Νέα Δημοκρατία διαχρονικά.
0: Λοιπόν, κρατώ τη θέση σας. Αυτές πάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Καταλαβαίνω ότι εκτός από τη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Γεωργιάδη που είπε παλιόπεδο, τον Αλέξη Τσίπρα και τον κύριο Μαρινάκη που μιλάει για unfair, και το ΠΑΣΟΚ αντιδρά στην πρωτοβουλία Τσίπρα να επισκεφθεί νωρίτερα την πέραν της θεσμικής του σειράς στη Θεσσαλονίκη και μάλιστα να μιλήσει 2 Σεπτεμβρίου παραμονή των εκδηλώσεων του ΠΑΣΟΚ για την επέτειο των 52 ετών από την ίδρυσή του, που θα είναι στην Κρήτη ο κύριος Ανδρουλάκης.
1: Εμάς δεν υπάρχουν στο πολιτικό λεκτιλόγιο πράξεις από το παλιόπεδο, δεν είναι αυτές οι κριτικές. Ούτε αξιολογούμε κανέναν άνθρωπο. Εδώ μιλάμε πολιτικά. Εγώ λέω κάτι πάρα πολύ απλό. Υπάρχει μια καινοτομία αρνητική, η οποία δείχνει ότι δεν έχει σκοπό να κάνει αντιπολίτευση στην κυβέρνηση. Διότι αδεχόμενο ότι θέλει να προλάβει τον Πρωθυπουργό, αν έκανε και την ομιλία και τη συνέντευξη, 2 του μήνα ή 3 του μήνα. Εδώ τι έχουμε. Πάει και μιλάει μία μέρα πριν τον Νίκο Ανδρουλάκη, που θα μιλήσει στην Κρήτη και την επέτειο τη 3η Σεπτέμβρη, στη Θεσσαλονίκη, και αντί να κάνει συνέντευξη την επόμενη μέρα, όπως πάντα κάνουν όλοι, και βάζει μία εβδομάδα μετά για να μιλήσει και πριν την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη.
0: Άρα, γιατί το κάνει, λέτε?
1: Εδώ λοιπόν φαίνεται καθαρά.
0: Θεωρείτε ότι το κάνει για να βοηθήσει τον κύριο Μητσοτάκη?
1: Δεν έχει αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Τσίπρας δυστυχώς είναι λυπηρό. Και ένα κόμμα το οποίο θεωρητικά νομίζαμε στην αρχή ότι έχει μία αντιπολιτευτική διάθεση. Εδώ φαίνεται ότι στην ουσία κάνει μονομέτωπο αγώνα απέναντι στο ΠΑΣΟΚ. Και μόνο του στόχο είναι. Και βλέπουμε, ξέρετε, όλο τον Αύγουστο δημοσιεύματα, ίντριγκες που προσπαθούν να χτυπήσουν το ΠΑΣΟΚ. Γιατί, ας το πω και ξανά, νομίζω το πρωί,
0: ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Μητσοτάκης έχουν ανάγκη ο ένας τον άλλον. Ο κύριος Μητσοτάκης ξέρει ότι δεν μπορεί να ξανακερδίσει με θετικό μήνυμα, άρα προσπαθεί να επιλέξει αντίπαλο και στερδίρει έναν κατεψυγμένο διπολισμό ψεύτικο από την περίοδο των μνημονίων, γιατί δεν θέλει να αντιμετωπίσει τον πραγματικό αντίπαλο, όπου απέναντι στις δικές του νεοφιλελεύθερες αιμονές, την πολιτική που γεννά ανισότητες και χάνει ευκαιρίες, είναι ένα σοβαρό προοδευτικό κόμμα, το οποίο στηρίζει μια κοινωνική συμμαχία των πολλών.
0: Γιατί ο κύριος Τσίπρας να επιλέγει αυτή τη συμμαχία, όπως την περιγράφει τον κύριο Μητσοτάκη?
1: Επίσης, τι σου λέει ο κύριος Τσίπρας? Ότι αν αλλάξει γενιά και φύγουμε από τη μνημονιακή περίοδο, θα είναι ένας βαθιά ανεπίκαιρος πολιτικός. Άρα λέει, μόνο όσο είναι ο Μητσοτάκης πρωθυπουργός, μπορώ θεωρώ ότι έχω πιθανότητες επανώ.
0: Γιατί να το κάνει αυτό?
1: Η χώρα λοιπόν δεν έχει ανάγκη έναν ύβδηλο διπολισμό που δεν έχει πολιτικές διαφορές, αλλά στην ουσία είναι οι δύο όψεις του ιδίου νομίσματος, αλλά έχει ανάγκη μια πραγματική, πολιτισμένη μεν, αλλά πολιτική σύγκρουση και του αριστερά.
0: Λέτε ότι κερδίζει περισσότερο στην πολιτική του, στην προσπάθειά του να αναδειχθεί στο πολιτικό σκηνικό ο κύριος Τσίπρας, που είναι εκτός Βουλής, αυτή η επιλογή να είναι πιο κοντά στον κύριο Μητσοτάκη, να είναι απέναντι βασικά στον κύριο Ανδρουλάκη, αυτό λέτε?
1: Ο κύριος Τσίπρας περίπου το έχει ομολογήσει, ότι τον νοιάζει απλά να είναι δεύτερος για να καταφέρει το 31 να είναι ο άλλος πόλος.
0: Γιατί μας ταυτόχρονα μας λέτε ότι κερδίζει και ο Μητσοτάκης να επιλέγει αντίπαλο τον Τσίπρα. Ότι κερδίζουν και οι δύο, λέτε.
1: Δεν επέλεξε ο κύριος Τσίπρας. Ο πρωθυπουργός επέλεξε. Και κάποιοι το λένε. Το λένε. Το πρωί, αν θυμάστε, μαζί μου στον κύριο Ρωμανός έλεγε δώρο για εμάς τον Τσίπρα. Ο κύριος Γεωργιάδης τρεις μήνες λέει πόσο φοβερός είναι ο Τσίπρας. Είναι φοβερός και είναι κακός ο Ανδρουλάκης και καλός ο Τσίπρας. Δεν χρειάζεται αυτό που έχω. Αυτό το βλέπετε. Εμείς λέμε κάτι πολύ καθαρό.
0: Άρα λέτε ότι βολεύει ο Τσίπρας. Λέτε ότι βολεύει ο Τσίπρας στο Μητσοτάκη και ο Μητσοτάκης στον Τσίπρα. Αυτό μας λέει.
1: Εγώ το λέω αυτό.
0: Εσείς το λέτε.
1: Ξέρουν όλοι. Εγώ δεν το λέω. Το λένε οι ίδιοι. Είναι τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Δεν κρατάω να το πω εγώ. Το λένε εκείνοι οι οποίοι επιλέγουν. Απευθείας.
0: Ξέρετε ποια είναι η απάντηση. Ότι τα λέτε όλα αυτά, όχι εσείς, το Πασό και ο κύριος Ανδρουλάκης, διότι κάτι πρέπει να απαντήσετε στην εικόνα των δημοσκοπήσεων ότι είστε τρίτο κόμμα πίσω από τον κύριο Τσίπρα. Άρα λέτε, να ορίστε, τα έχουν κάνει πλακάκια Μητσοτάκης και Τσίπρας. Τι να κάνουμε κι εμείς, είμαστε πίσω.
1: Μου δίνετε μια πολύ ωραία πάσα. Αλλά πριν πάω στην πάσα, θα σα πω το εξής. Τι κόμματα θέλετε να συμφωνούν με ιδιωτικά πανεπιστήμια, τον νόμο Κατρούγκαλου, στην εξωτερική πολιτική, τα κόκκινα δάνεια? Μέχρι στιγμή δεν υπάρχει σύμπτωση απόψεων κυβέρνηση του κόμματος ΕΜΑ. Αλλά τι έχω εγώ από αυτό? Και πώς θέλω να το δημοσκοπήσω? Θυμάστε πολύ καλά, δύο μήνες πριν μαζί μιλάγαμε και τότε το ΠΑΣΟΚ θα ήταν τέταρτο στις εκλογές, με την κυρία Καρισιανού να είναι τρίτη ή δεύτερη.
0: Σωστά.
1: Σήμερα βλέπουμε δημοσκόπηση την κυρία Καρισιανού να παλεύει να μπει στη Βουλή. Κύριο Τρίτη έχει μια μισή μονάδα.
0: Τι σύντερφο, λέτε.
1: Εγώ δεν θα μαντέψω, ούτε θα πω αν ισχύουν δημοσκοπήσεις, ούτε όχι. Δεν. Όπως λέτε, λέω όμως το εξής. Είναι ένα καλό μάθημα για όλους μας, όχι για εσάς, ούτε για εμένα, ούτε για τους συναδέλφους. Ότι ήδη βλέπουμε μία τελείως διαφορετική εικόνα της δημοσιοποίησης από ό,τι είδαμε 1,5 μήνα πριν. 1,5 μήνα πριν ακούγαμε ότι η κυρία Καρισιανού θα πάρει 15%.
0: Άρα λέτε ότι είμαστε υπομονή, μακριά από τις εκλογές, ακόμα είναι ρευστό το τοπίο και μπορούμε υπομονή, να δούμε ανατροπές, αυτό λέτε.
1: Δεν ξέρω αν είμαστε κοντά ή μακριά. Αν είμαστε μακριά, πράγματι είναι ένα πολύ μεγάλο διάστημα. Μέχρι το Μάιο, όπως λέει η κυβέρνηση, βασίλειο.
0: Κανείς δεν το ξέρει, μόνο με τους Τσοτάκης το ξέρει.
1: Τώρα γίνουν και αύριο, δεν το ξέρω.
0: Μα είναι πιο μακάρι
1: να
0: γίνουν αύριο
1: για να πει και μια ώρα ταχύτερα. Αλλά μιλάμε για ένα διάστημα 8 μηνών. 8 μήνες. Πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Την αγωγή μου, όσο πιο γρήγορα φτάνει η πραγματική σύγκρουση πολιτική, που είναι Πασόκ Νέα Δημοκρατία, τόσο θα αυξηθούν και οι πιθανότητες να φύγει αυτή η κυβέρνηση και να έχουμε προεδρική κυβέρνηση.
0: Τώρα, επειδή είχαμε συζήτηση στο ξεκίνημα.
1: Αυτή τη στιγμή, τι κάνει ο κύριος Πιτσοτάκης, όσο ο κύριος Τσίπρας πολιτεύεται μονομετωπικά απέναντι στο Πασόκ, κερδίζει χρόνο, ώστε όταν έρθει η ώρα και το Πασόκ θα είναι με άνεση πάνω από την Ελλάδα, να έχει ήδη γλιτώσει χρόνο, γιατί ξέρει ότι όσο το Πασόκ θα ανεβαίνει, το Πασόκ ή στη πρώτη ή στη δεύτερη κάλπη μπορεί να νικήσει τη Νέα Δημοκρατία, ένα άλλο κόμμα δεν μπορεί.
0: Πάμε στην πρώτη και στη δεύτερη κάλπη, διότι αυτή και με αυτό να κλείσουμε, γιατί αυτή, με αυτή τη συζήτηση ξεκινήσαμε την εκπομπή σήμερα, με αφορμή και κάποια μηνύματα ακροατών. Εσείς επιμένετε, από ό,τι καταλαβαίνω, με αφορμή βλέποντας και τις αντιδράσεις στην ανάρτηση που έκανε ένας πρώην συνεργάτης κυρίας Διαμαντοπούλου, ότι δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο συνεργαστείτε με τη Νέα Δημοκρατία μετεκλογικά. Και η ερώτησή μου είναι, εάν δεν συνεργαστείτε εσείς με τη Νέα Δημοκρατία και η Νέα Δημοκρατία με εσάς, και είναι όντως πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία, με εσάς δεύτερους ή με εσάς τρίτους, ποιος συνεργαστεί με ποιον για να σχηματίσει κυβέρνηση?
1: Τι θα έχουμε κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία? Τον κύριο Βελόπουλο, ενδεχομένως το κόμμα του κυρίου Σαμαρά ή της Λατινοπούλου.
0: Δεν το θέλει κανείς από αυτούς που αναφέρατε.
1: Σας λέω εγώ, εδώ είστε και εδώ είμαι.
0: Ναι, ναι.
1: Εδώ είστε και εδώ είμαι.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι τα δύο σενάρια.
0: Ωραία.
1: Ή θα έχουμε κυβέρνηση προοδευτική με κορμό το Πασό χωρίς τη Νέα Δημοκρατία. Τα δύο αυτά συγκρούονται σενάρια.
0: Κυβέρνηση ηττημένων δηλαδή. Γιατί όταν ρωτήθηκε ο κύριος Μητσοτάκης έβαλε τα γέλια. Ότι θα γίνει μια κυβέρνηση που θα είναι το δεύτερο, τρίτο και τέταρτο κόμμα, δηλαδή Πασόκ, Τσίπρας και Κωνσταντοπούλου.
1: Εγώ δεν σα είπα εγώ κάτι τέτοιο τώρα.
0: Όχι, είπατε κυβέρνηση υπό το Πασόκ.
1: Εγώ λέω ή το Πασόκ πρώτο κόμμα και κυβέρνηση.
0: Α, πρώτο κόμμα το Πασόκ, μάλιστα.
1: Για να κάνει κυβέρνηση το δεύτερο κόμμα, πρέπει το πρώτο να μην έχει πάρει 25%.
0: Να μην έχει τον πόνο. Πάρα πολύ δύσκολο. Δεν υπάρχει.
1: Με το κουκουέ που έχει μια άλλη εθνική.
0: Δεν γίνεται, δεν βγαίνει.
1: Άρα δεν μπορεί να υπάρχει συνεργασία.
0: Δεν βγαίνει.
1: Με κόμματα τα οποία είναι στα άκρα της
0: εξής. Χωρίς το πρώτο κόμμα δεν γίνεται
1: το
0: κυβέρνηση.
1: Το πρώτο κόμμα, λοιπόν, γι' αυτό δεν πρέπει να είναι πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία, από το κόμμα το Πασόκ.
0: Άρα λέτε, η μόνη λύση πρώτο κόμμα το Πασόκ.
1: Ή στη δεύτερη κάλπη. Αλλά τώρα, αυτά που λέτε ότι τα σενάρια, η Νέα Δημοκρατία, τι θέλει να κάνει? θεωρεί ότι μπορεί να απευθυνθεί σε έναν κόσμο του κέντρου, λέγοντας «Α, το κακό Πασόκ που δεν θέλει να συνεργαστεί». Μα πώς το Πασόκ θα συνεργαστεί με μια κυβέρνηση, τον κύριο Γεωργιάδη, τον κύριο Πλεύρη, με μια κυβέρνηση βραφιά νεοφιλελεύθερη, που έχει επιλέξει άγρια επίθεση στα νεολήπτες, στους συνταξιούχους, μια κυβέρνηση η οποία αυτή τη στιγμή, κατά τη γνώμη μας, με τη διαφορά στη χώρα. Εμείς λέμε πολύ καθαρά ότι θα ελέγξουμε το τελευταίο ευρώ των συμβάσεων που έκανε αυτή η κυβέρνηση. Εμείς λέμε ότι πρέπει να υπάρξει περισσότερη κατοικία και εκείνο είναι πληστηριασμό. Εμείς λέμε κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου, εκείνοι τον έχουν Ευαγγέλιο. Πώς μπορούμε να συνεργαστούμε? Δεν είναι μόνο ζήτημα, ξέρετε, ότι εμείς είμαστε εδώ αριστερά.
0: Δεν είναι και θέμα ουσία.
1: Πολιτική. Άρα, αναζητήστε. Τα κόμματα βάλανε πλάτη στη Νέα Δημοκρατία όταν χρειάστηκε. Και θα δείτε και ποιοι είναι.
0: Τώρα θα έχουμε τον κύριο Τεμπονέρα να σας απαντήσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τσουκαλά.
1: Δεν το λέω για το κόμμα.
0: Όχι, το ξέρω. Καταλαβαίνω συνολικά μιλάτε.
1: Τον κύριο Βελόπουλο και τα κόμματα στο δεξιά.
0: Βεβαίως. Για αυτά που είπατε προηγουμένως για τον κύριο Τσίπρα. Ναι. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσουκαλά. Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Τσουκαλάς, ήταν μαζί μας. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Να δούμε τι γίνεται και με τις φωτιές. Η πιο σημαντική είναι στην Κερατέα. Και αμέσως μετά μαζί μας για να συμπληρώσουμε το παζλ. Το κορυφαίο τέλεχος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, ο κύριος Διονύσης Τεμπονέρας.
2: Real FM.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια 35% φθηνότερα 2,59. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 40% φθηνότερα 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 450 γραμμάρια με Lidl Plus 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο.
3: Ο επιδιορητής Drake και η μαύρη χείρα.
4: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
5: Στον Πειραιά, θέατρο Βεάκιο.
6: Μάριος Αθανασίου.
7: Βαλέρια Κουρούπη.
8: Και ο Σπύρος Πούλης.
9: Ο επιδιορητής Drake.
10: Η μαύρη χείρα.
11: 5-27 Αυγούστου.
12: Προπόληση more.com.
13: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη φωτιά που ξέσπασε κοντά σε κατοικίες στο Καλοπήγαδο μεταξύ Λαβρίου και Κερατέας. Μήνυμα εγκαίνωση των περιοχών Αγία Μαρίνα και Τσονίμα προς Λεωφόρου Λαβρίου, εξέδωσε το 112. Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στη Βιωτία, στο Στόμιο Λάρισας και στο Ξερολίβαδο Βέρειας. Περισσότερα στο real.gr. Ανησυχία προκαλεί άνοδος της Ευρωπαϊκής Τιμής του Φυσικού Αερίου και στην χοντρική του ηλεκτρικού ρεύματος. Νέα δεδομένα για το χρόνο εντός του οποίου η εφορία δικαιούται ελέγχου σε παλαιές φορολογικές υποθέσεις. Απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας επιτρέπει την επέκταση του χρόνου παραγραφής από τα 5 στα 10 χρόνια. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών ο τραγουδιστής Δημήτρης Κόκοτας, γιος του εμβληματικού λαϊκού τραγουδιστή Σταμάτη Κόκοτα.
1: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
15: 37 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Αθήνα, 36 στη Θεσσαλονίκη, 34 στο Αργοστόλι, 31 στη Σκόπελο και 33 στην Καλαμάτα.
16: Ιδέα.
17: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
1: Κλιματιστικά Μιντέα με AI Eco Master για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
17: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
1: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
17: Αισθάνεσαι σπίτι.
1: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

στους 97,8. Oh baby, baby, I wasn't supposed to know.

Επιστρέψαμε, είμαστε 33 λεπτά μετά τις 4. Τα νέα δεν είναι πολύ καλά, δεν είναι καθόλου καλά, γιατί η φωτιά στην Κερατέα έχει υπάρξει μήνυμα για εκένωση περιοχών, γιατί οι φλόγες είναι 20 μέτρα από τα σπίτια. Αν βρίσκεστε, λέει, πυροσβεστικής περιοχές Αγία Μαρίνα και Τσονίμα, απομακρυνθείτε προς τη λεωφόρο Λαυρίου. Αναζητούμε τον Δήμαρχο Λαυρωτικής, τον κύριο Λουκά. Ο κύριος Λουκάς μιλά για δύσκολη κατάσταση. Μιλούμε για μια φωτιά μεγάλη, η οποία ξέσπασε στην περιοχή Καλοπήγαδο της Κερατέας, που καίγεται κάθε καλοκαίρι δυστυχώς, σε χαμηλή βλάστηση. Ενισχύονται συνεχώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Στην αρχή ήταν 3 εναέρια μέσα, βγήκε 112 για να είναι σε επιφυλακή οι κάτοικοι του οικισμού Τρεχαντήρια να τον εγκαταλείψουν. Και στις 4 και 4 ήρθε το μήνυμα για εκένωση Αγίας Μαρίνας και Τσονίμας προς την λεωφόρο Λαυρίου. Σε κοντινή απόσταση από τη φωτιά υπάρχει ο οικισμός Καλοπήγαδο, το Βρωμοπούσι και τα Τρεχαντήρια. Βλέπω αναφορές και βλέπω και εικόνα από την φωτιά, που είναι όντως, υπάρχουν διάσπαρτα σπίτια, δεν είναι δάσος, είναι μια πολύ χαμηλή βλάστηση. Το παρακολουθούμε και θα σας ενημερώνουμε συνεχώς από τον Real FM, και εφόσον εντοπίσουμε και τον Δήμαρχο Λαυρωτικής, θα επανέλθω.

Λέγαμε και πριν ότι είναι επικίνδυνες μέρες. Θερμοκρασία είναι κοντά στους 40 βαθμούς και πάνω από τους 40 στη Κρήτη. Χθες είχε κοντέψει αυτά 42 στη Λακωνία. Είναι μέρες καύσωνα που βράζει ο τόπος μετά από πολυήμερη, από μεγάλο διάστημα υψηλών θερμοκρασιών και ξηρασίας. Δυστυχώς έτσι θα πάμε στις αρχές Σεπτεμβρίου, αλλά θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Δεν τελείωσε. Μην βιαζόμαστε να κηρύξουμε τη λήξη της αντιπυρικής περίοδου. Θυμίζω ότι μεγάλες φωτιές έχουν καταστρέψει τεράστιες περιοχές της χώρας μας και τέλη Αυγούστου και αρχές Σεπτεμβρίου. Θέλει λοιπόν πολύ μεγάλη προσοχή. Πόσο μάλλον που η πρόγνωση των μετεωρολόγων είναι ότι θα έχουμε σαραντάρια ως τις αρχές Σεπτεμβρίου και θα έχουμε και πολύ ισχυρούς ανέμους, 7 Οκτώβρη, την Πέμπτη και την Παρασκευή. Άρα θέλει πολύ πολύ μεγάλη προσοχή. Βλέπω το χάρτη κινδύνου πυρκαγιών, είναι πορτοκαλί αύριο τα Ιόνια νησιά. Εκεί θέλει προσοχή, επίσης έχουν πληγεί από φωτιές.

0: Οι φωτιές, ενώ έχει απλώνεται η φωτιά στο πολιτικό σκηνικό, ακούσατε νωρίτερα τον κύριο Τσουκαλά. Ξαναλέω ότι στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης παραμένει ο κύριος Τσίπρας και είναι πρωτοφανές. Μιλάμε για ένα κόμμα το οποίο δεν είναι στη Βουλή. Πρώην πρωθυπουργός ο κύριος Τσίπρας, πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και νυν της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Αλλά όλοι μιλούν, είναι όλοι εναντίον όλων, αλλά και όλοι εναντίον Τσίπρα. Βλέπω το Πασόκ να λέει και θα ρωτήσω αμέσως τον κύριο Τεμπονέρα, κορυφαίος τέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Διονύση Τεμπονέρας και τομεάρχης εργασίας, μεταξύ άλλων. Έχετε και άλλους τομείς, έτσι δεν είναι, κύριε Τεμπονέρα? Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σε εσάς, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Είμαι βέβαιος μέλος και της Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος.
0: Λοιπόν, ακούγαμε νωρίτερα και από αυτό θέλω να ξεκινήσουμε και την κυρία Σδού και τον κύριο Τσουκαλά χωριστά. Και θα ξεκινήσω με τον κύριο Τσουκαλά, ο οποίος είπε ότι είναι δική σας επιλογή να συγκρούεστε με τον κύριο Μητσοτάκη. Βολεύει, αν δεν υπήρχε, λέει, ο Τσίπρας, έπρεπε τον εφεύρει ο Μητσοτάκης. Βολεύει ο Τσίπρας τον Μητσοτάκη, δεν μιλάνε για τον Ανδρουλάκη. Και μάλιστα επιλέγει να πάει εκεί πριν από το Μητσοτάκη, γιατί δεν θέλει να κάνει αντιπολίτευση. Αν ήθελε να κάνει αντιπολίτευση, λέει ο κύριος Τσουκαλάς, ο κύριος Τσίπρας, θα έμενε να δώσει και συνέντευξη τύπου. Δεν θα πήγαινε μόνο να ανακοινώσει το οικονομικό του πρόγραμμα και να φύγει. Άρα, λέει, ουσιαστικά τα έχουν βρει. Όχι μεταξύ τους, καταλαβαίνετε. Με έναν πολιτικό τρόπο ο Μητσοτάκης Τσίπρας και ο ένας βολεύει τον άλλον. Τι λέτε?
1: Μα κύριε Στραβαλέκη,
0: ένα κατεψυγμένο δίπολο, λέει, είναι.
1: Θα απαντήσω θυμίζοντας το πολύ πρόσφατο παρελθόν. Από το 2023 μέχρι και το 2026, Αλέξης Τσίπρας και η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη δεν υπήρχε. Είδαμε μήπως το ΠΑΣΟΚ το διάστημα αυτό να στέκεται ως αντίπαλο δέος και να δημιουργεί προοπτικές εναλλακτικής κυβερνησιμότητας απέναντι στη Νέα Δημοκρατία? Ερώτημα πρώτο. Ερώτημα δεύτερο. Κάθε τρεις και λίγο υπάρχει ένα κορυφαίο ημίς τέλεχος του ΠΑΣΟΚ, το οποίο βάζει ζήτημα αμφισβήτησης της πρότασης του πρόσφατου συνεδρίου για το ΠΑΣΟΚ περί μη μετεκλογική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Η τελευταία απόφαση ήταν η ανάρτηση του κυρίου Λούσκου, αν θυμάμαι καλά, συνεργάτη της κυρίας Διαμαντοπούλου, η οποία
0: απάντησε σε αυτό ο κύριος. Όχι, η ανάρτηση έγινε. Απλώς απάντησε ο κύριος Τσουκαλάς ότι δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο να συνεργαστούν η Νέα Δημοκρατία με το ΠΑΣΟΚ. Πόσο μάλλον γιατί δεν έχουν κοινές θέσεις. Ενώ, προσέξτε, αυτό αφορά εσάς. Είπε ότι στα βασικά θέματα έχουμε ταύτιση Μητσοτάκη και Τσίπρα και έφερε ως παράδειγμα τα κρατικά πανεπιστήμια, τα κόκκινα δάνεια και μια σειρά από θέματα στα οποία εσείς ταυτίζεστε, αλλά το ΠΑΣΟΚ είναι απέναντι.
1: Ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Και ότι κάνετε, λέει, μονομέτωπο αγώνα κατά του ΠΑΣΟΚ, είπε ο κύριος Τσουκαλάς.
1: Επαναλαμβάνω, πριν εδώ και 3 χρόνια περίπου, Αλέξης Τσίπρας και Ελλάς δεν υπήρχαν. Τότε με την ίδια λογική θα μπορούσα και εγώ να ισχυριστώ ότι το ΠΑΣΟΚ και ο κύριος Ανδρουλάκης ήταν οι χρήσιμοι σύμμαχοι του κύριου Μητσοτάκη. Τώρα σοβαρά μπορούμε να κάνουμε σοβαρή συζήτηση με αυτόν τον τρόπο? Σε κάθε περίπτωση εμείς τι λέμε? Εμείς έχουμε ένα νέο κόμμα το οποίο μετράει μόλις 90 μέρες ζωής. Έχουμε καταθέσει πολιτικές αιχμές και προγραμματικές προτάσεις ικανές να κάνουν τη ζωή των πολιτών καλύτερη. Στη ΔΕΘ την επόμενη εβδομάδα ο Αλέξης Τσίπρας θα ανακοινώσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που θα αφορά και την καταπολέμηση της ακρίβειας και τη στήριξη του εισοδήματος, τη στήριξη της εργασίας και της μικρομεσαίας επιχείρησης, την ανασυγκρότηση του κοινωνικού κράτους, όχι τη μεγαλύτερη, αλλά τη δικαιότερη κατανομή των φορολογικών βαρών και βεβαίως ένα νέο παραγωγικό μοντέλο, το οποίο πράγματι θα μπορέσει να δώσει διέξοδο και να μιλήσει πια όχι για το πώς θα αναδιανέουμε μονάχα τον παραγόμενο πλούτο, αλλά και πώς θα παράξουμε νέο πλούτο, ο οποίος βεβαίως θα μοιραστεί κατά δικαιότερο τρόπο τα υπόλοιπα κοινωνικά στρώματα.
0: Τρία ερωτήματα για να απαντήσετε για την εμφάνιση Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη. Το ένα, λέει η Νέα Δημοκρατία, συγγνώμη, αυτό θυμίζει ανέκδοτο. Πάει ο Τσίπρας με πρόγραμμα 15 Θεσσαλονίκη το 26 να μας πείσει ότι έχει πρόγραμμα. Νούμερο 2, γιατί πάει πριν από το Μητσοτάκη. Νούμερο 3, γιατί δεν δίνει συνέντευξη που λέει ο κύριος Τσουκαλάς την επόμενη μέρα. Άρα, λέει, για να μην κάνει συνέντευξη, θέλει να τα πει και να φύγει και να μην χτυπήσει το Μητσοτάκη. Τι απαντάτε?
1: Εμείς
0: και τα τρία ερωτήματα για τη Θεσσαλονίκη.
1: Δεν θα ζητήσουμε την άδεια κανενός για την παρέμβασή μας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μας δημιουργεί ερωτήματα και ενδεχομένως φαίνεται να προκύπτει ένα άγχος του κ. Μητσοτάκη για την επικείμενη σύγκριση μεταξύ της δικής του αποτυχίας αλλά και των προτάσεων πολιτικής που θα κατεδεθούν από τον Αλέξη Τσίπρα. Τώρα, όσον αφορά τα ερωτήματα, εδώ θα πρέπει η Νέα Δημοκρατία και ο κ. Μητσοτάκης να απαντήσει σε συγκεκριμένα πράγματα. Να απαντήσει, για παράδειγμα, τι έχει κάνει με το ζήτημα της ακρίβειας. Γιατί όλο το καλοκαίρι συνεχίζουμε και βάζουμε βενζίνη με 2 ευρώ ακατέβατα. Για ποιο λόγο το σούπερ μάρκετ συνεχίζει και παραμένει στα ύψη. Για ποιο λόγο το κόστος στέγασης όχι μόνο δεν μειώνεται, αλλά αυξάνεται. Αυτά αφορούν τους πολίτες, ξέρετε, και αυτά είναι τα οποία θα ακουστούν την επόμενη εβδομάδα ως προτάσεις της Ελλάς και του Αλέξη Τσίπρα απέναντι στο μοναδικό μας αντίπαλο, στο μονομέτωπο αγώνα τον οποίο κάνουμε, απέναντι στις πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας, πολιτικές εκείνες που στοχοποιούν βία τον ελληνικό λαό. Άρα, υπό την έννοια αυτή, εδώ υπάρχει ένας και μόνος αντίπαλος για εμάς. Είναι τα προβλήματα και οι πολιτικές, οι δεξιές πολιτικές, οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές, οι οποίες βεβαίως κάνουν τη ζωή των πολιτών πολύ χειρότερη.
0: Και πώς θα πείσει ο κύριος Τσίπρας ότι είναι άλλος και δεν είναι ο προηγούμενος Τσίπρας, ο οποίος έχει τη διαδρομή του στον ΣΥΡΙΖΑ και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αντιμετώπισε την ακρίβεια, ούτε έλυσε τα οικονομικά προβλήματα των πολιτών. Αντίθετα, του καταλογίζει η σημερινή κυβέρνηση και μέρος της σημερινής αντιπολίτευσης την πορεία της χώρας, το κλείσιμο των τραπεζών, το τρίτο μνημόνιο, υποσχέσεις που έδινε και δεν τήρησε, αλλά και αυτό που μου έλεγε η κυρία Σδούκου, την δήλωσή του ότι τότε. Λέει ότι ήξερε τι θέλει, αλλά δεν ήξερε πώς να το κάνει, πράγμα το οποίο αποτελεί εμπεγμό των πολιτών, ενώ τώρα λέει ότι ξέρει και τι θέλει και πώς να το κάνει.
1: Να συμφωνήσουμε καταρχήν στο προφανές, ότι την περίοδο 15-19 δεν είχαμε ενίκεια τα οποία είχαν αυξηθεί 51%. Να συμφωνήσουμε ότι το ηλεκτρικό ρεύμα δεν ήταν από τα πιο ακριβά σε όλη την Ευρώπη.
0: Είχαμε κλείσιμο τραπεζών και τρίτο μνημόνιο.
1: Να συμφωνήσουμε ότι το σούπερ μάρκετ δεν καθιστούσε παντελώς αδύναμη την επιβίωση των πολιτών και βεβαίως κρατώντας τη θετική εμπειρία του παρελθόντος σε μια προσπάθεια που αν θέλουμε να μιλάμε σήμερα για βιωσιμότητα οικονομική αυτή στηρίχθηκε πάνω στη διαπραγμάτευση η οποία έγινε στο ρυθμισμένο χρέος, στον καθαρό δημοσιονομικό διάδρομο που εξασφαλίστηκε στα ταμιακά διαθέσιμα βεβαίως με τις θυσίες του ελληνικού λαού για να μπορούμε σήμερα να μιλάμε με ορίζοντα εξόδου από μια πράγματι πολύ σοβαρή κρίση. Άρα λοιπόν εδώ οφείλουμε να είμαστε έτοιμοι κυρίως απέναντι στην ιστορία. Και εν πάση περιπτώσει, ξέρετε, οι φετινοί ΔΕΘ θα έρθουν να προσταθούν οι προηγούμενες 7. Οι προηγούμενες 7 στις οποίες δεν παρέστη ούτε ο κύριος Τσίπρας, ούτε ο κύριος Ανδρουλάκης. Παρέστη ο κύριος Μητσοτάκης. Και οι πολίτες καλούνται να αναρωτηθούν. Ζουν σήμερα καλύτερα, δηλαδή βγαίνουν από το σούπερ μάρκετ με την τσέπη τους να είναι περισσότερο γεμάτη σε σχέση με το 2019. Το ενίκιο το οποίο πληρώνουν σήμερα οι πολίτες είναι μεγαλύτερο ή μικρότερο από εκείνο το οποίο πλήρωναν πριν από 7 χρόνια περίπου. Ο μισθός ο οποίος λαμβάνουν έχει την ίδια αγοραστική δύναμη. Το κόστος ζωής βρίσκεται στην ίδια κατάσταση. Άρα εμείς, αν θέλετε, όχι μόνο δεν θα αποφύγουμε όχι τη σύγκρουση, αλλά τη σύγκριση στην παρούσα φάση.
0: Εγώ βλέπω ότι υπερθεματίζεται. Θεωρείται ως ατού το
1: παρελθόν. Θα μιλήσουμε για το μέλλον. Ναι. Θα μιλήσουμε για το μέλλον για να προλάβω το ερώτημά σας, κύριε Σταυρολάκη. Και εκεί ακριβώς θα κάνουμε αναλυτικά κουβέντα. Ένα κοστολογημένο και ρεαλιστικό πρόγραμμα που θα αφορά βεβαίως και τη στήριξη των εισοδημάτων, πώς για παράδειγμα σε καθημερινά θέματα. Ξέρετε, σε μερικές εβδομάδες ανοίγουν τα σχολεία. Ακούσαμε την Υπουργό Παιδείας, την κυρία Ζαχαράκη, να λένε ότι είναι όλα καλά στα σχολεία και βλέπουμε ότι είχαμε 5.000 διορισμούς και 5.033 συνταξιοδοτήσεις. Άρα, μία από τα ίδια. Πέρσι είχαμε 45.000 αναπληρωτές, φέτος θα έχουμε 30. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι οι μαθητές θα έχουν κενά σε θέσεις εκπαιδευτικών στα δημόσια σχολεία της χώρας. Άρα λοιπόν για αυτά θα μιλήσουμε, για τα σοβαρά ζητήματα της καθημερινότητας, για το πώς πράγματι μπορεί να μειωθεί η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος και εκεί έχουμε καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση, για το πώς πράγματι οι πολίτες μπορεί να μην συνεχίσουν να χάνουν τα σπίτια τους, την επαγγελματική τους θέση και την αγροτική υγεία από τα funds και τις τράπεζες. Για τα ζητήματα αυτά θα το
0: αποφασίσουμε. Αυτά όλα χρειάζονται χρήματα, γιατί όλοι τα θέλουν αυτά, κύριε Τεμπονέρα. Το θέμα είναι πού θα βρεθούν τα χρήματα για να τα υλοποιήσετε. Από πού θα βρείτε τα χρήματα, αν δεν επιβάλλετε νέους φόρους, όπως λέτε.
1: Εμείς δεν θα επιβάλλουμε νέους φόρους. Θα κατανέμουμε δίκαια τον παραγόμενο πλούτο και βεβαίως θα μοιράσουμε κατά κοινωνικά δίκαιο τρόπο τους φόρους οι οποίοι υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Διότι
0: αυτό είναι χρειάζονται δισεκατομμύρια για αυτά που λέτε. Πού θα βρεθούν.
1: Όχι. Μιλάμε, δεν θα αυξήσουμε για να είμαστε καθαροί. Τους φόρους ούτε ένα ευρώ στη μικρομεσαία επιχείρηση, ούτε ένα ευρώ στη μεσαία τάξη. Αντίθετα, για παράδειγμα, τα στρώματα της μισθωτής εργασίας, όχι μόνο δεν θα δουν αύξηση φορολογίας, αλλά θα δουν και ισχυρές φοροελαφρύνσεις. Από εκεί και πέρα, πώς θα ηθεί αυτή η εξίσωση, απλά και μόνο ανακατανέμοντας τα βάρη. Οι πλούσιοι βεβαίως θα πρέπει να συμβάλλουν περισσότερο.
0: Ποιοι είναι οι πλούσιοι, ποιοι ορίζονται ως πλούσιοι.
1: Αν ανοίξετε, κύριε Στραβελάκη, τους ισολογισμούς των 12-15 πρώτων εισηγμένων εταιριών στο χρηματιστήριο και δείτε ότι έχουν αποκομίσει 12 δισεκατομμύρια ευρώ κέρδη, θα δείτε μεταξύ αυτών τράπεζες, θα δείτε εταιρείες ενέργειας, θα δείτε μεγάλες εταιρείες και αλυσίδες τροφίμων, θα δείτε μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες. Δεν γίνεται.
0: Άρα λέτε ότι θα αυξήσετε τους φόρους στις μεγάλες επιχειρήσεις. Αυτό
1: λέμε ότι θα έχουμε δικαιότερους φόρους και θα κάνουμε πράξη αυτό το οποίο ορίζει το ελληνικό σύνταγμα της χώρας, το οποίο, αν δεν κάνω λάθος, συνεχίζει και ισχύει και λέει ότι ο καθένας συμβάλλει τα οικονομικά βάρη ανάλογα με τις δυνατότητες.
0: Αν αυξήσετε τη φορολογία στις επιχειρήσεις, δεν υπάρχει κίνδυνος για την ανάπτυξη, για θέσεις εργασίας, να πει μια επιχείρηση αν δεν με συμφέρει για αυτή τη φορολογία, εγώ τα μαζεύω και φεύγω και πάω σε ένα φορολογικό παράδεισο. Ενώ τώρα έχω ένα θετικό περιβάλλον.
1: Αν μιλήσετε με τους ανθρώπους του επιχειρήν, θα σας πούν ότι δεν είναι η φορολογία το πρόβλημά τους. Το πρόβλημά τους είναι η γραφειοκρατία. Το πρόβλημά τους είναι ότι έχει κλείσει η κάνουλα τραπεζικού διανυσμού από τις τράπεζες. Το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει ρύθμιση οφειλών προκειμένου αυτοί που μπορούν να αποπληρώσουν τα χρέη τους. Το πρόβλημα είναι η πολυδέδαλη νομοθεσία και η γραφειοκρατία, η οποία καλά κρατεί. Το πρόβλημα είναι η ψηφιοποίηση, η οποία ναι, μεν έχει κάνει μερικά βήματα στο δημόσιο τομέα, στην ιδιωτική οικονομία όμως παραμένει πάρα πολύ πίσω. Αυτά είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ένας μικρομεσαίος επιχειρηματίας και εκεί εμείς καλούμαστε και βεβαίως θα δώσουμε συγκεκριμένες απαντήσεις και λύσεις.
0: Θεωρείτε ότι η διαδρομή του κ. Τσίπρα, επειδή καταλαβαίνω ότι όλη η στρατηγική του κόμματος είναι ότι εδώ έχουμε να κάνουμε έναν άλλο Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος έχει καταφέρει, το έλεγα και πριν, να πρωταγωνιστεί χωρίς να είναι στη Βουλή, στην πολιτική σύγκρουση. Όλοι να ασχολούνται με τον Αλέξη Τσίπρα μέρα νύχτα. Θεωρείτε ότι η διαδρομή του ως τώρα είναι πλεονέκτημα ή βαρύδι?
1: Θεωρώ ότι ο Αλέξης Τσίπρας με τις μεγάλες του επιτυχίες, βεβαίως και τα λάθη της ατροχίας και της παραλήψης, έχει αποκομίσει πολύ κρίσιμη κυβερνητική εμπειρία σε μια πάρα πολύ δύσκολη συγκυρία για τη χώρα. Τα έφερε βόλτα βγάζοντας την κοινωνία όρθια, κληρονομώντας μια χρεοκοπία που του κληροδότησε ο πάλι ποτέ δικοματισμός στο ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία. Και αν σήμερα μπορούμε και μιλάμε με όρους στοιχειώδης κανονικότητας, αυτό οφείλεται στη διαχείριση η οποία έγινε την περίοδο εκείνη. Βεβαίως, επαναλαμβάνω, με τις θυσίες του ελληνικού λαού. Από εκεί πέρα, όμως, βρισκόμαστε το 2026. Η κυβέρνηση αυτή είχε στη διάθεσή της πάνω από 80 δισεκατομμύρια ευρώ από τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, από τη χαλάρωση του Συμφόρου Σταθερότητας, από ευρωπαϊκά προγράμματα. Τα χρήματα αυτά, φοβάμαι ότι με βάση τα στοιχεία πήγαν τουλάχιστον 20 δισεκατομμύρια εξ αυτών, από ό,τι φαίνεται, σε απευθείας αναθέσεις και στους διαγωνισμούς. Είχαμε λαιλασία του εισοδήματος, είχαμε εκτόξευση της διαφοράς και της κατασπατάλησης του δημοσίου χρήματος. Είχαν φαινόμενα τα οποία δεν είχαν μονάχα ηθικό αλλά και οικονομικό αντίκτυπο στην τσέπη των πολιτών. Θυμίζω ότι οι αγρότες και όλοι οι φορολογούμενοι θα πληρώσουν 400 εκατομμύρια ευρώ μόνο για το πρόστιμο του ΦΚΠ, χωρίς να αφήνω βεβαίως και τα υπόλοιπα σκάνδαλα τα οποία απασχολούν όχι μόνο τις ελληνικές αλλά και τις ευρωπαϊκές αρχές. Άρα λοιπόν στην απάντηση που θα βρούμε τα λεφτά, θα τα βρούμε σε δύο πηγές. Πρώτον, εμείς θα παράξουμε περισσότερο πλούτο. Και δεύτερον, εμείς θα βρούμε τα χρήματα στο ότι δεν θα κλέβουμε. Δεν θα είμαστε, αν θέλετε, πιασμένοι όπως είναι η Νέα Δημοκρατία με την κοίτα στην πλάτη.
0: Τώρα, και για να κλείσουμε τα εθνικά θέματα, ασκείται κριτική στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς στα ελληνοτουρκικά, για το γεγονός ότι δεν αντιδρά δεόντως στις τουρκικές προκλήσεις. Έλεγε νωρίτερα ο κύριος Τσουκαλάς ότι περιμένω να θέσει θέμα ευρωπαϊκών κυρώσεων η κυβέρνηση. Με την κυρία Σδούκου ωστόσο να απαντά, και θέλω τη δική σας θέση, ότι η κυβέρνηση έχει αντιμετωπίσει όλες τις τουρκικές προκλήσεις αποτελεσματικά, δεν ήταν πολιτική ήρεμων νερών αλλά ανοιχτών διάβλων, και το αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής ήταν ότι ο Ερντογάν είναι μαδιά χέρια. Ούτε στο safe έχει μπει, ούτε F-35 έχει πάρει, ενώ εμείς έχουμε τις συμμαχίες και τα ισχυρά μέτωπα. Τι απαντάει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη?
1: Η ελληνική κυβέρνηση κατάφερε το προφανές. Μια θετική για αυτήν την συγκυρία, αυτή τη συγκυρία των ήρεμων νερών, να τη μετατρέψει σε τουρκικό πλεονέκτημα. Τι εννοώ δηλαδή με αυτό? Ότι η Τουρκία φαίνεται ότι όλη αυτή την περίοδο των ήρεμων νερών αξιοποίησε τις συμμαχίες, τις γεωπολιτικές εξελίξεις τόσο στο Ουκρανικό όσο βεβαίως και στη Μέση Ανατολή, προκειμένου να ενδυναμωθεί, και μας φόρτωσε ένα τουρκολιβικό σύμφωνο. Μας φόρτωσε ένα νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα, το οποίο βρίσκεται πρώτο στους τουρκικούς εθνικούς. Είχαμε το νομοσχέδιο για τα θαλάσσια πάρκα, το νομοσχέδιο για το χωροταξικό. Είχαμε στο πεδίο, επειδή γίνεται σχετική συζήτηση, την αμφισβήτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας με την επαρεμπόδιση της πόντης του καλωδίου στην Κάσο. Αυτό για το οποίο μας περηφανεύεται, δείτε τον κύριο Γεραπετρίτη αυτή τη στιγμή, ότι την επόμενη φορά οι φρεγάτες και τα F-16 θα είναι εκεί να προασπιστούν τα ελληνικά συμφέροντα. Αυτό δημιουργεί ένα εύλογο ερώτημα. Γιατί δεν ήταν εκεί ενδεχομένως, προκειμένου να ασκηθούν όχι στρατιωτικά αλλά διπλωματικά μέσα με βάση τις συμμαχίες τις οποίες θέλουμε να χτίσουμε, προκειμένου όχι να περιμένουμε την Τουρκία, αλλά να προλάβουμε ενέργειες αυτές, αξιοποιώντας βεβαίως και το ζήτημα των κυρώσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε σχέση με τις ευρωτουρκικές σχέσεις, αλλά και τις σχέσεις τις οποίες έχουμε με άλλους εταίρους, είτε εντός είτε εκτός Ευρώπης, έχοντας μια πολύ πιο διεκδικητική στάση και απέναντι, για παράδειγμα, στη Γαλλία, με την οποία έχουμε συμφωνίες άνω των 8 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η οποία βεβαίως η Γαλλία έχει ένα κεντρικό ρόλο στο σκληρό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρα θα έπρεπε να είμαστε πολύ πιο διεκδικητικοί, αλλά βεβαίως και με τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλους στρατηγικούς συμμάχους, όπου συμβαίνει εδώ το πρωτοφανές. Εμείς, αν θέλετε, στέλνουμε βαριά όπλα στην Ουκρανία, στέλνουμε Patriot στη Σαουδική Αραβία και την ίδια ώρα οι χώρες αυτές φαίνεται να αναβαθμίζουν τις σχέσεις τους με τον πολιτικό, με τον γεωπολιτικό μας αντίπαλο στην περιοχή λόγω του αναθεωρητισμού του, την Τουρκία. Άρα αυτό, αν δεν μας προβληματίζει, και επειδή άκουσα την κυρία Τσούκου προηγουμένως, αυτό δεν μας καταστά φωνακλάδες, αυτό μας καθιστά, αν θέλετε, ένα πολιτικό κόμμα το οποίο ακριβώς βάζει το εθνικό συμφέρον πάνω απ' όλα και θέλουμε να προλάβουμε πολύ δύσκολα γεγονότα τα οποία βεβαίως απευχόμαστε να έρθουν.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τεμπονέρα, κορυφαίο στέλεχο τη Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Ο Διονύσης Τεμπονέρας ήταν μαζί μας. Έχουμε εξελίξεις. Καταρχήν, βλέπω ότι έχουν γίνει 8 τα εναέρια μέσα στη μεγάλη φωτιά τη Κερατέας, που είναι σε μικρή απόσταση από σπίτια σε χαμηλή βλάστηση. Έχουμε φωτιά επίσης στη Σαλαμίνα με αναφορές για εκρήξεις και φωτιά σε εργοστάσιο με χημικά ανάμεσα στη Λεωφόρο Ανθούσης και Αγίου Αθανασίου. Πάμε αμέσως στην κυρία Παπαβραμαπούλου, την αναπληρώτρια εκπρόσωπο της ελληνικής πυροσβεστικής. Θα κάνουμε υπέρβαση, δεν πειράζει, Κατερίνα Βουτσά, γιατί έχουμε έκτακτη επικαιρότητα. Λοιπόν, κυρία Παπαβραμαπούλου, καλησπέρα σας. Να ξεκινήσουμε τη φωτιά στην Κερατέα. Πείτε μας πόσο επικίνδυνη είναι η κατάσταση. Είχαμε 112 για εκένωση περιοχών και βλέπω φλόγες κοντά σε σπίτια.
2: Αυτή τη στιγμή η φωτιά παρουσιάζει σημαντική βελτίωση, είναι βελτιωμένη στην Κερατέα. Επιχειρούν 70 πυροσβέστες με τις ομάδες πεζοπόρων της πρώτης ΕΜΟΒΕ και 23 οχήματα. Και επίσης περιοδικά επιχειρούν 7 αεροστάσεις.
0: 7 εναέρια μέσα, μάλιστα.
2: Ωραία. Όχι, με συγχωρείτε, 9 εναέρια.
0: Γιατί 8 τα μέτρησα εγώ πριν. Άρα 8 και το συντονιστικό 9 εναέρια μέσα. Μάλιστα.
2: Σωστά. Επίσης μας στράφει.
0: Υπάρχουν φλόγες αυτή τη στιγμή κοντά σε σπίτια, γιατί έβλεπα νωρίτερα εικόνες με φλόγες πολύ κοντά σε σπίτια στην Κερατέα.
2: Να σας πω. Εκεί στο σημείο αυτό υπάρχουν διάσπαρτα σπίτια, όμως η εικόνα αυτή που έχουμε τώρα
0: είναι καλύτερη.
2: Πολύ καλύτερη και ότι έχουν αντιμετωπιστεί. Αυτή τη στιγμή, έτσι βέβαια, η μάχη συνεχίζεται και δίνουμε ακόμα, η επιχείρηση είναι σε πλήρη εξέλιξη. Όμως η εικόνα είναι πολύ καλύτερη.
0: Σαλαμίνα, που θρύνησε πρόσφατα 2 νεκρούς. Βλέπω φωτιά σε χαμηλή βλάστηση και ακούω αναφορές για εκρήξεις από κατοίκους. Τι γίνεται εκεί?
2: Εκεί είναι σε ένα χώρο με απορρίμματα που λέγεται είναι το ελληνικό Σαλαμίνας. Αυτό είναι σαν ένα νταμάρι, δεν ξέρω αν έχει εικόνα.
0: Όχι.
2: Και καίει απορρίμματα, οπότε γι' αυτό έχει και μαύρο καπνό. Δεν απειλούνται τα κατοικίες. Έχει και εκεί γίνει μεγάλη κινητοποίηση. Από αέρος 4 εναέρια μέσα επιχειρούν.
0: Στη Βιωτία, η φωτιά Στεφάνη Βιωτίας.
2: Παράλληλα, έχουμε και τη Στεφάνη Βιωτίας, η οποία εκεί είναι μια διαφορετική φωτιά, είναι τακτική. Είναι σε πολύ δυσβατό σημείο.
0: Μακριά από σπίτια, ναι.
2: Μακριά από σπίτια και εκεί έχει γίνει μεγάλη κινητοποίηση. Είναι 85 πυροσβέστες με 28 οχήματα και 4 ομάδες πεζοπόρων. Και εκεί είναι 8 τα εναέρια μέσα τα οποία πρακτικά επιχειρούν. Ναι. Και είμαστε και εκεί σε εξέλιξη.
0: Άρα τα μεγάλα πύρινα μέτωπα είναι Κερατέα και η Στεφάνη Βιωτίας. Εκεί είπατε, θεωρείτε στη Στεφάνη ότι μπορεί να τεθεί, να οριοθετηθεί η φωτιά σύντομα?
2: Όχι, η καλύτερη εικόνα είναι του Λαβρίου, είναι στο Λαβρίο, η καλύτερη εικόνα είναι στο Λαβρίο, αλλά και στη Στεφάνη Βιωτίας δίνουμε μάχη. Απλώς αυτή τη στιγμή είναι σε εντασική έκταση, δεν
0: και
2: είναι
0: δεν κοντά σε οικισμός,
2: φυσικά.
0: Τώρα, τελευταίο ερώτημα. Φωτιά σε εργοστάσιο με χημικά.
2: Μάχη. Απλώς αυτή τη στιγμή είναι σε εντασική έκταση, δεν
0: και
2: είναι
0: δεν
2: κοντά σε
0: οικισμός,
2: φυσικά.
0: Τώρα, τελευταίο ερώτημα. Φωτιά σε εργοστάσιο με χημικά, στη Λεωφόρο Ανθούσας και Αγίου Αθανασίου, εκεί.
2: Αυτή τώρα είναι μια αστική

0: Να κλείσουμε. Λοιπόν, κλείνουμε. Δεν λέω τίποτα. Απλώς να ευχαριστήσω την Κατερίνα Βουτσά που ήταν απέναντί μου, την Σοφία Γαλάνη για τη δημοσιογραφική υποστήριξη, τη Δέσποινα Καλοχέρη που ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο και όλους εσάς που ήσασταν στη σημερινή ραδιοφωνική παρέα του Real FM. Νομίζω ότι έχετε ολοκληρωμένη εικόνα για όλη την επικαιρότητα. Δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά, δύο αγαπημένοι μου φίλοι, ο Μάνος Παρδάλης και η Κασιανή Βραχά, θα είναι μαζί σας για να συνεχίσουν την ενημέρωση από τον Real FM. Ακούσατε όλα τα νεότερα από την κυρία Παπαδημοπούλου, από την εκπρόσωπο της πυροσβεστικής για την κατάσταση στα πύρινα μέτωπα. Θα έλεγα ότι στην Κερατέα ήταν πιο αισιόδοξη, εκεί που φαίνεται να αντιμετωπίζεται μεγάλη φωτιά από 9 εναέρια μέσα. Καλό απόγευμα από τον Νίκο Στραβελάκη. Ραντεβού αύριο 3 το μεσημέρι. Γεια σας. Να είστε όλοι και όλες καλά.
1: Real FM.
2: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στο κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε.
3: Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
3: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
1: Τάκης και Μπούμπις.
3: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr. Γεια σας.
5: Θα ήθελα το medium, την Αμαλία.
6: Α, είναι περίφημο medium. Βλέπει το μέλλον. Βλέπει πολύ μακριά.
7: Λοιπόν, το βλέπεις αυτό? Ό,τι προορίζεται, θα το ρίχνεις μέσα. Από κατοστάρι και πάνω βέβαια.
8: Τώρα βυθίζομαι σε βαρύ ύπνο.
5: Τι βλέπεις medium για τις εκλογές?
8: Βλέπω εκλογές το φθινόπωρο, αλλά βλέπω εκλογές και την άνοιξη. Μπορεί και τον Ιούνιο.
5: Ωραία, μας φώτισες. Τίποτα σίγουρο τελικά βλέπεις?
8: Ναι.
5: Τι βλέπεις?
8: Ότι επιστρέφουμε για εκπομπή Δευτέρα 31 Αυγούστου.
5: Πάπα να θεμάσαι. Αυτό βρήκες να δεις με σιγουριά.
9: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
10: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
11: Το μέλλον της ενέργειας γίνεται πράσινο σε Ελλάδα και Κύπρο. Το έργο Class Tech ενώνει φορείς, κοινότητες και επιχειρήσεις του τουρισμού, δημιουργώντας ενεργειακές κοινότητες που παράγουν καθαρή ενέργεια, μειώνουν τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα και ενισχύουν την ενεργειακή αυτονομία. Με εκπαίδευση, τεχνολογική καινοτομία και διασυνοριακή συνεργασία, χτίζουμε ένα δίκτυο βιώσιμης ανάπτυξης. Class Tech. Μαζί για έναν πιο πράσινο τουρισμό και ένα βιώσιμο αύριο. Μάθε περισσότερα στο classtechproject.eu. Η πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο του Interreg Ελλάδα-Κύπρος με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καμάρι Παστίδα σας προσκαλεί στο 19ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Καμάρια 2026. 7 βράδια πολιτισμού, 7 βράδια με 300 και πλέον συμμετέχοντες. Με θέατρο, μουσική, χορό, φορεσιές, χρώματα, παραδόσεις, ήθη και έθιμα. Φέτος, εκτός από τα τοπικά συγκροτήματα και τους καλλιτέχνες που μας θυμάνε για άλλη μια φορά με την παρουσία τους, θα έχουμε μαζί μας τη μεικτή χοροδία Φόνς και πολυφωνικό σύνολο υπηρετών Σύρου, τον πολιτιστικό όμιλο πανταχού κεραμιδιωτών Πηλίου Αγλαία Τραγουδαρά Βόλου, το σύλλογο Κουτ Βουκ Κάραντζ Τέμεριν από τη Σερβία, το πνευματικό κέντρο Αγίου Ιωάννη Αμαρίνθου από την Εύβοια και το σύλλογο γυναικών Κάτω τη Θωρέας από τη Φθιώτιδα. 19ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Παστίδας Καμάρια 2026. Από την Κυριακή 30 Αυγούστου έως και το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με ώρα έναρξης κάθε βράδυ στις 8 στο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου στην Παστίδα. Είσοδος ελεύθερη. Υπό την αιγίδα της UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της Interaction Art. Συνδιοργανωτές, Διεύθυνση Πολιτισμού Δήμου Ρόδου, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και Σύλλογος Καμάρι Παστίδας Ρόδου. Σας περιμένουμε.
13: Κρυθώνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4

0: υστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κρυθόνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 22470-25120. Κρυθόνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
1: Φτιάχνετε στη Ρόδο. Απολαμβάνετε παντού. Ζήθος ΒΑΠ. Τώρα όλη η Ελλάδα έχει γεύση από Ρόδο.
2: Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.
3: Goldman Sachs, η τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου αναμένεται να φτάσει και να ξεπεράσει τα 100 ευρώ εφόσον συνεχιστεί ο πόλεμος, αναλυτικά στο enikos.gr. Νέα δεδομένα σχετικά με τον χρόνο εντός του οποίου η εφορία δικαιούται να ελέγχει παλαιές φορολογικές υποθέσεις, διαμορφώνει η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Επιτρέπει την επέκταση του χρόνου παραγραφής από τα 5 στα 10 χρόνια. Σε θερμό κλειό θα παραμείνει η χώρα σύμφωνα με τους ειδικούς έως την Πέμπτη. Ανάσα δροσιάς αναμένεται την Παρασκευή και το Σάββατο, κυρίως στα ανατολικά. Ωστόσο, από την Κυριακή η θερμοκρασία θα πάρει ξανά την ανιούσα. Κλιμακώνει την πολεμική ρητορική κατά του Καναδά ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ. Με νέα αναρτήσή του σήμερα ανακοινώνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο αλλαγής του ονόματος της λίμνης Οντάριο σε λίμνη Αμερική. Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 57 ετών άφησε ο τραγουδιστής Δημήτρης Κόκοτας, γιος του εμβληματικού λαϊκού τραγουδιστή Σταμάτη Κόκοτα. Είχε υποστεί οξία έμφραγμα το Μάρτιο του 2024 και έκτοτε νοσηλευόταν στο νοσοκομείο γεννήματάς.
4: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Σε συμφωνία ήρθε ο ΠΑΟΚ με την Παρτιζάν Βελιγραδίου για την απόκτηση του 20χρονου Σέρβου Μέσου Ογκνιέν Ούγκρετσις. Ο παίκτης αναμένεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας. Περισσότερα στο philathlos.gr.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Γενικά άθλιος καιρός αύριο με πρόσκαιρες βροχοπτώσεις και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας. Άνεμοι μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 39 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 36 στη Θεσσαλονίκη.
1: FM. Το DIRI, The American University of Greece, ULE, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Έλα στο Discover DIRI Day, το Σάββατο 29 Αυγούστου και ανακάλυψε τα πάντα για το Πανεπιστήμιο του DIRI. Δήλωσε συμμετοχή στο diri.aug.edu. DIRI, The American University of Greece. Future proof.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η ΣΑΝΚΕ αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη ΣΑΝΚΕ θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. ΣΑΝΚΕ.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

Το υποταγή ηθοποιός παιδί στο ρόλο του μεγάλου. Δεν σου μιλώ για βία, μιλάω για βιασμό. Να ζεις την εφηβεία σημαίνει πόλεμο. Με μια εφηβεία λάσπη στο συχαμένο.

πόδια. Πονάει πολύ. Σε φτύνω, σε φιλώ. Δεν σε πάω, μα αγαπώ. Παράνοια, διάνοια, επιφάνεια, επιφάνεια, επιφάνεια, επιφάνεια. Στεριά, πιάσαμε στεριά.

0: ακούσεις τον άλλον που έχουν για περιβάλλον ίδιες φάτσες με σένα. Γόνατα λυγισμένα, όνειρα ξεχασμένα.
1: Τι τρίτη κι αυτή.
2: Πω πω.
1: Και είναι και 13 λεπτά μετά τις 5. Κολλάει το τρίτη και 13, γιατί δεν έχει σχέση το
2: δεν τρίτη
1: και 13.
2: Δεν έχει
1: 20-25.
2: Κοίταξα να ξέρεις, κλεφτά λέω, έχω χάσει τις μέρες, τι έχει συμβεί. Όχι, 25 έχει ο μήνας.
1: 25 έχει ο μήνας, το πα.
2: Για πες, τι γίνεται.
1: Έχει ζέστη έξω, σήμερα κατάλαβα ζέστη.
2: Έχει ζέστη.
1: Έχει ζέστη.
2: Τέλος Αυγούστου είναι, άμα δεν έχει και τώρα και ζέστη, πότε θα
1: έχει. Κινησούλα.
2: Έχει λίγο κινησούλα. Έχει λίγο κινησούλα. Ναι. Δεν το παρατήρησα, να σου πω την αλήθεια.
1: Λίγο μου, είδα στην Κηφισίας, δηλαδή ανεβαίνοντας, είδα λίγο κινησούλα.
2: Κάτσε να μπορώ να δω το μαγικό.
1: Όχι,
2: μου χάρτη.
1: Δεν είπα ρε παιδάκι.
2: Ουρές,
1: να
2: ναι, έχει λίγο
1: κάτι
2: παραπάνω.
1: Αλλά χτες ήταν λίγο πιο γηπαιδική η κατάσταση στους δρόμους. Σήμερα είναι λίγο πιο...
2: Κοίτα, θα σου πω την αλήθεια, βλέπω κάτι κυτρινάκια που χθες ήταν κατά πράσινα. Κυτρινάκια όμως, όχι κόκκινα.
1: Μα,
2: και...
1: είπα κινησούλα, είπα, δεν είπα ότι...
2: Ναι, έχει κάτι ψηλά και στο κέντρο, έχει...
1: Και ο κόσμος έχει πολλά νεύρα.
2: Νεύρα έχουμε ούτως ή άλλως, Μανώλη.
1: Γιατί, τι έχει συμβεί.
2: Τελειώσαν οι διακοπές, Μανώλη μου.
1: Θες να μου πεις, συγγνώμη δηλαδή τώρα, για να καταλάβω Κασιανή μου, πριν τις διακοπές ήμασταν ήρεμοι γιατί έρχονταν οι διακοπές και δεν είχαμε νεύρα, αυτό που σου να πεις.
2: Όχι.
1: Είχαμε νεύρα και πριν γιατί περιμέναμε τις διακοπές.
2: Ναι.
1: Και μετά έχουμε νεύρα γιατί τελείωσαν οι διακοπές.
2: Ναι.
1: Άρα δεν έχουμε νεύρα κατά τη διάρκεια των διακοπών.
2: Περίπου. Μερικοί έχουν νεύρα και τις διακοπές.
1: Okay.
2: Okay. Είναι μια δύσκολη μέρα. Έχουμε διάφορα μέτωπα φωτιάς. Πριν από λίγο, κυρία Παπαβραμοπούλου, η εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής, ήταν εδώ στο Real FM. Μας είπε ότι είναι λίγο βελτιωμένη η κατάσταση στο μέτωπο της Αττικής, σε ό,τι αφορά την Κερατέα, στο Καλοπήγαδο Κερατέας. Είχαμε νωρίτερα εκένωση από Αγία Μαρίνα και Τσονήμα προς Λεωφόρο Λαυρίου. Οι πληροφορίες λένε ότι η φωτιά είναι κοντά σε σπίτια ή στην περιοχή που καίει η φωτιά. Υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες, όπως είπε και η κυρία Παπαβραμοπούλου νωρίτερα. Έχουμε και μια φωτιά στην Σαλαμίνα.
1: Έχει μήνυμα.
2: Οποία...
1: Εδώ μας στέλνουν οι ακροατές, δηλαδή, έτσι.
2: Mm-hmm.
1: Ο κύριος Διονύσης, μήνυμα λέει για εκένωση δύο οικισμών στη Σαλαμίνα.
2: Και α, δεν το ξέρουμε αυτό, γιατί είναι καινούργια φωτιά.
1: Ναι, και έχει στείλει και ο κύριος Ανδρέας από τον Πειραιά. Αν βρίσκεστε, λέει, στην περιοχή Άνω Βασιλικά και Μπιζάνη Σαλαμίνα, απομακρυνθείτε προσεκτικά, Καραϊσκάκη. Εγώ λέει Πειραιά βρίσκομαι, αλλά μου ήρθε το μήνυμα. Εντάξει, τώρα πιάνει γεωγραφικά το μήκος και το πλάτος. Δεν
2: ναι,
1: είναι και αυτό.
2: Ναι, δεν έχει εντάξει να κάνει. Η φωτιά Σαλαμίνα ξεκίνησε.
1: Α, Νέα Σαλαμίνα λέγεται την περιοχή, όχι Μπιζάνη. Νέα Σαλαμίνα, μας
2: Νέα Σαλαμίνα. Okay. Σε χαμηλή βλάστηση καίει σε απορρίμματα στο ελληνικό Σαλαμίνας, πίσω από τον αύσταθμο, κοντά στο παλιό πεδίο Βολής. Περιμένουμε και από εκεί νεότερες πληροφορίες. Και στη Βιωτία έχει μια πολύ μεγάλη φωτιά, στο Στεφάνι. Επιχειρούν αυτή την ώρα 8 ενέργεια μέσα, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις νωρίτερα, 84 πυροσβέστες, 28 οχήματα. Συνδράμουν και οι υδροφόρες του Δήμου Τανάγρασα και στην περιοχή. Είναι σε δύσβατο σημείο, δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή.
1: Δεν είναι ωραία εικόνα τώρα αυτή. Έλα, για κάτσε, υπάρχει το μικρόφωνο. Τι έχουμε.
3: Βεβαίως αυτά που λέτε και αυτά που στείλανε οι ακροατές μας, ότι υπάρχει 112. Σαλαμίνα 112 για εκένωση δύο περιοχών, Άνω Βασιλικά, Νέα Σαλαμίνα ή όπως το ξέρουν Μπιζάνη, προς Ακτή Καραϊσκάκη. Επειδή υπάρχουν πληροφορίες που κάνουν το κύκλο και του διαδικτύου ή κάποιοι λένε για εκρήξεις και τα λοιπά, η πυροσβεστική δεν επιβεβαιώνει ότι η φωτιά είναι εντός του ναυστάθμου, όπως ναι, ίσως δείτε, σας το λέω από τώρα, είναι πάνω από τον ναυστάθμο, επιχειρούν και ενισχύονται οι δυνάμεις εκεί. Το ευχάριστο είναι ως προς το Λαύριο, την Κερατέα και Λαύριο, ότι η φωτιά πλέον σε ύφεση και όπως μου δήλωσαν σταμάτησε ακριβώς έξω από τα σπίτια. Ναι. Τα εναέρια δούλεψαν εκεί, κατάφεραν περιορίσουν, να σταματήσουν δηλαδή την εξαπλωσία. Αυτά ως τα τελευταία νέα. και στην Βιωτία, όπως λέτε, είναι δασική πυρκαγιά, αυτή είναι μεγάλη, είναι δύσβατη. Τα υπόλοιπα μέτωπα που είχαμε σε Λάρισα και Βέρεια είναι βατά, μικρά, δεν σας ανησυχούν καθόλου.
2: Οπότε έχουμε τα δύο μεγάλα σε Σαλαμίνα και Στεφάνη Βιωτίας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πελαγία.
1: Και ότι έχει βέβαια η Πελαγία Κατσούλη έρχεται στο στούντιο και μας διακόπτει και μεταφέρει τις πληροφορίες. Η κυρία Κασιανή Βραχά και ο Μανώλης Παρδάλης είναι στα μικρόφωνα και σήμερα του Αληθινού Ραδιοφώνου και θα είναι μαζί σας. Καλώς εγώ των πραγμάτων, ζωή να έχουμε όλη την εβδομάδα. Από τις 5 μέχρι τις πάντα τα λέω αυτά, μην κοιτάς έτσι.
2: Ζωή να έχουμε. Α, έχουμε το Δήμαρχο Λαβρεωτικής, ο κύριος Δημήτρης Λουκάση. Δήμαρχε, γεια σας.
4: Γεια σας, γεια σας.
1: Για δώστε μας εικόνα, τι έχουμε.
4: Λοιπόν, ήταν μια δύσκολη φωτιά σε ένα περιβάλλον που ήταν με πάρα πολλά πεύκα, ελιές και σκήνα μεγάλα. Δίπλα δεκάδες, μήπως εκατοντάδες σπίτια. Σε μία λεκάνη, ας το πούμε έτσι, που έφυγε φωτιά από ένα λόφο, περπάτησε την πεδιάδα, πήγε στον άλλο λόφο και φίλησε από την άλλη πλευρά βόρεια της λεωφόρου Περιγυαλίου, με αεράκι γύρω στα 6 φορ. Και τώρα μόλις μάθαμε ότι η φωτιά προκλήθηκε από, πιθανόν από, από ό,τι μας είπαν, πουλί που έπεσε, ξέρετε, τα χτυπάει το ρεύμα και πέφτει κάτω φλεγόμενο.
2: Αν το χτύπησε το ρεύμα κάποιο πτηνό, έπεσε στο έδαφος και έπιασε φωτιά.
4: Και από εκεί, ναι, αυτό τουλάχιστον μας είπανε τώρα εδώ το κλιμάκι που έκανε την αυτοψία. Και μέχρι τώρα τα ελικόπτερα, τα 5 ελικόπτερα επιχειρούν. Ήταν και πολλά επίγεια μέσα και ειδικά τα ελληνικά προσοχήματα από την προσοχή του Δήμου και οι πυροσβέστες και δασκομάντος. Έγινε μεγάλη κινητοποίηση. Δεν ήταν απλή εύκολη φωτιά. Έχουμε ζήσει πολλές φωτιές, ήταν από τις πιο επικίνδυνες. Άμα είχε περάσει την λεωφόρο Περιγυαλίου, θα είχαμε άλλη εξέλιξη. Ευτυχώς η φωτιά.
2: Πρόλαβαν οι δυνάμεις και.
4: Ναι, και μέχρι τώρα. Μέχρι τώρα επιχειρούν, δεν έχουν σταματήσει. Κάνουν ρήψη τα ελικόπτερα. Γιατί να σβήσει ο καιρός, να μην έχουμε αναζωπηρώσεις.
2: Παραμένουν οι δυνάμεις στην περιοχή από το φόβο αναζωπηρώσεων. Έχει φυσάει πολύ, Δημαρχέ.
4: Όχι πολύ, αλλά είναι αεράκι, δεν είναι και απλή άπνοια. Έχει 5
5: λεπτά,
1: έχει και περίοδο.
2: Έφτασε σε αυλές σπιτιών, Δημαρχέ, φωτιά ή την προλάβαμε πριν από αυτό.
4: Έγλειψε τις μάντρες. Δεν πήγε μέσα στις αυλές, αλλά έγλειψε μάντρες. Ήταν δηλαδή απίστευτο αυτό.
2: Ευχαριστούμε πολύ, Δημαρχέ. Ελπίζουμε να μην έχουμε αναζωπηρώσει. Να είστε καλά.
4: Έγινε.
1: Έλεγα λοιπόν, η κυρία Κατερίνα Βουτσά είναι στη ρύθμιση των ήχων και η κυρία Δέσποινα Καλοχερή στο τηλεφωνικό μας κέντρο και η κυρία Πελαγία Κατσούλη την ακούσατε νωρίτερα στην αίθουσα σύνταξη και τα δελτία ειδήσεων και ό,τι άλλο χρειαστεί. Θα έχουμε, είναι η περίοδος τώρα που...
2: Σήμερα ήταν μια δύσκολη μέρα γιατί ήταν σχεδόν όλη η χώρα, Μανώλη, αν δεις το χάρτη επικινδυνότητας για τη σημερινή μέρα, ήταν σχεδόν όλη η χώρα στο κίτρινο, που το κίτρινο είναι ο υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς.
1: Ξύπνησα 4 η ώρα, 4
2: το χάραμα. Το χάραμα.
1: Ναι, κοιμήθηκα κατά τις 3.
2: Και ξύπνησες στις 4.
1: Ναι, γιατί η βρυκόλακη σου γνωστόν τέτοια ώρα...
2: Α, κάποιος είπε βρυκόλακα εδώ.
1: Ναι. Ξύπνησα από τον αέρα. Επειδή συνηθίζω να κοιμάμαι με ανοιχτή μπαλκονόπιτα. Άκουσα, δηλαδή, ακούγεται ρε παιδί, μα έχεις ανοιχτά, βγάλτε το χεράκι από το στόμα, δεν γίνεται, έτσι δεν μιλάμε, θα φας κόκκινη κάρτα. Είναι οι κανονισμοί.
2: Όχι, η κυρία Βουτσά είναι πολύ αυστηρή σε αυτό. Μου λέει όταν θέλω να γυρίσω το κεφάλι μου, να παίρνω μαζί μου το μικρόφωνο. Τώρα αυστηρή και λίγο. Να το παίρνω μαζί μου όμως.
1: Ξέρω τι είναι η κυρία Βουτσά, το ξέρω.
2: Άμα θέλω να κοιτάξω από εκεί, να διαβάσω κάτι, να το γυρίζω το μικρόφωνο. Μην έχουμε κάποιο.
1: Και μετά, άμα δεν κάνει και αυτό που σου κάνει μετά και. Συγκινήθηκε.
2: Έκλειψε.
1: Αλήθεια. Άμα είναι να τα λέω πιο συχνά. Άμα είναι να. Αν συγκινήσετε δηλαδή.
2: Δεν τα θέλουμε κλαμμένα αυτά τα ματάκια, βρε Κατερίνα. Όχι, μου όμως, ούτε από τα
1: είναι
2: γέλια.
1: Συγκίνηση χαράς είναι. Δεν είναι για κακό.
2: Ό,τι και να είναι.
1: Λοιπόν, δηλαδή είναι πολύ
2: παραστατική. Πιο πολύ πιστεύω βέβαια ότι κάτι μπήκε στο μάτι της, παρά ότι συγκινήθηκε με αυτό που της λέμε.
1: Αν δεν είναι, θες να έρθω να στο βγάλω.
2: Φουφου.
1: Όχι, δεν είναι αυτά. Είναι.
2: Ναι, και άκουγε στον αέρα. Και ξύπνησες. Από τον αέρα.
1: Ξύπνησα από τον αέρα. Και λέω τώρα, ρε παιδί μου, έχουμε δίπλα μια οικοδομή.
2: Ναι. Που έτσι έχουν... δεν έχω και παράθυρα. Έχει το κουφάρι μόνο και όταν περνάει ο αέρας από μέσα κάνει βουητό.
1: Α, Β. Έχουν βάλει αυτά τα πράσινα τα πανιά.
2: Τους μουσαμάδες.
1: Ναι, πες το μουσαμά τέλος πάντων, δεν ακριβώς. Είναι κάτι σαν μουσαμά, είναι πιο φθηνό. Ναι. Τα οποία για κάποιο λόγο μπαίνουν αυτά, δεν ξέρω, δεν είμαι πολύ ειδικός. Αλλά έχουν παρατήσει την οικοδομή εδώ και κάνα δίμηνο.
2: Πάνε διακοπές οι άνθρωποι.
1: Όχι, δεν είναι ακριβώς. Κάτι άλλο έχει συμβεί. Και ο αέρας τα έχει σκίσει. Και αυτά, επειδή είναι πάρα πολύ μεγάλα, ύπτανται.
2: Και είναι φυσάει. Σαν να έχει φαντάσματα.
1: Εντάξει, τώρα δεν είναι, ρε παιδί, αλλά βλέπεις κάτι το οποίο...
2: Είναι creepy.
1: Βλέπεις μια σκιά που... Αυτό.
2: Πετάει.
1: Επίσης, επειδή σου λέω και έχω και το νου μου, διότι το έχουν χτίσει κολλητά. Κολλητά σε κάποιο σημείο μας πήρανε κάγκελα και τέτοια, γύρανε. Και έχουν χτίσει τόσο κολλητά που αν ανέβει τώρα κάποιος πάνω, πηδάει και στο μπαλκόνι.
2: Α, τόσο κολλητά.
1: Ναι. Οπότε εξής άκουσα το θόρυβο και λέει, κοίτα να δεις τώρα, θα πρέπει να κλείσω. Γιατί εγώ αφήνω ανοιχτά, γιατί είναι ένα σημείο που δροσίζει.
2: Δεν χρειάζεται να έχεις air conditioning το βράδυ και εκεί είμαστε καλύτερα.
1: Και δεν είναι, και η οικονομία, θα τα πούμε αυτά της οικονομίας, αλλά είναι ωραίο πράγμα όταν φυσάει. Να μπαίνει αέρας μέσα στο σπίτι, να ανανεώνεται, δηλαδή και η ατμόσφαιρα, και είναι πάρα πολύ ωραία. Και κοιμάσαι και πολύ ευχάριστα. Και άκουσα τον αέρα.
2: Καλά,
1: και
2: κοιμάσαι. Άμα είναι να κοιμηθείς για μια ώρα, κοιμήσου και στη ζέστη. Δεν παθαίνεις τίποτα για μια ώρα, δεν σε πειράζει κάπου.
1: Παιδί μου, δεν είχα σκοπό να
2: ξυπνήσω. Και στη Σαχάρα να κοιμηθείς, άμα κοιμηθείς μια ώρα, το ίδιο είναι.
1: Στις 4, θα ξυπνούσα στις 5, στις 6.
2: Α, πολύ θα κοιμάσαι.
1: Δηλαδή αυτές οι υπερβάσεις στη ζωή μου είναι πολύ ευχάριστες αυτό τους θερινούς μήνες. Αυτά τα 2 ώρα και 3 ώρα και είναι πάρα πολύ όμορφα.
2: Γιατί το χειμώνα δεν κοιμάσαι καθόλου? Τι, το χειμώνα λέω.
1: Ναι.
2: Είναι στην ώρα ο ύπνος. Σας ζητάς πραγματικά ρε κάτι, δεν ξέρω τι τύπος είσαι, αλλά αυτούς τους ανθρώπους που δεν κοιμούνται δεν τους καταλαβαίνω. Δηλαδή θέλω να κοιμηθώ το φουλ 8 ωράκι μου.
1: Το πιο.
2: Άμα δεν κοιμηθώ, άμα κοιμηθώ λιγότερο από 8 ώρες, μετά είμαι σαν ζόμπι την άλλη μέρα.
1: 8 ώρες.
2: Το λιγότερο που μπορώ να κοιμηθώ για να είμαι βιώσιμη την επόμενη μέρα και να μην κουτουλάω σε κάθε γωνία είναι 6. Κάτω από τις 6 κουτουλάω.
1: Εάν κοιμηθώ 6 ώρες, θα είμαι άρρωστος την υπόλοιπη μέρα.
2: Κι εγώ, αλλά για άλλο λόγο.
1: Ναι, επίσης, θα τα βάλω με τον εαυτό μου, διότι έχω χάσει τουλάχιστον 2 ώρες, άντε να κοιμηθώ ένα τετραωράκι. Διότι έχω. Κοίτα να δεις, είναι, παίζει ρόλο και διαφορά ηλικία. Από σένα, Κατερίνα μου, δεν το περίμενα βέβαια. Αλλά τέλος πάντων.
2: Κοιμάτω, ντροπή σου, Κατερίνα μου, που κοιμάσαι το βράδυ.
1: Εντάξει, την αγαπώ.
2: Σαν δεν ντρέπεσαι.
1: Θα σου πω κάτι. Έχω καταλήξει στο εξής συμπέρασμα.
2: Ναι.
1: Ζούμε 24 ώρες την ημέρα.
2: Ναι.
1: Είναι χωρισμένοι σε 3-8 ώρες.
2: 8 ώρες κοιμόμαστε, 8 ώρες δουλεύουμε, 8 ώρες ξεκουραζόμαστε.
1: Λοιπόν, 8 ώρες δουλεύουμε.
2: Ναι.
1: 8 ώρες δεν ξεκουραζόμαστε.
2: Θεωρητικά.
1: Ωραία. Αν είναι να χάνουμε και ένα 8 ώρο στον ύπνο, δεν κάνουμε κάτι στη ζωή μας. Σε πιασά.
2: Προτιμώ να μην κάνω κάτι στη ζωή μου και να κοιμηθώ. Είμαστε εντάξει με αυτό?
1: Βρε εγώ και εντάξει ο καθένας αλίμον. Αλλά όταν το σκέφτομαι, δηλαδή όταν σκέφτομαι ότι κοιμήθηκα, εντάξει έρχονται στιγμές που είσαι πολύ κουρασμένος και πέφτεις και κοιμάσαι, αλλά σπάνια. Και πέφτεις και κοιμάσαι ρε παιδί μου και είναι αυτό που λέμε ξεραίνεσαι.
2: Τις προάλλες έπεσα για απογευματινό ύπνο. Είχα ρεπό. Έπεσα για απογευματινό ύπνο στις 6 το απόγευμα. Για να κοιμηθώ, θεωρητικά μια ωρίτσα σε 7 να ξυπνήσω.
1: Ξύπνησες 11.
2: Όχι, ξύπνησα στις 6 το επόμενο πρωί. Έκλεισα 12 ώρα.
1: Δεν στεναχωρήθηκες?
2: Καθόλου.
1: Εγώ θα ήθελα να ξυπνήσω στις 11. Και να πω τι ωραία ρε φίλε, κοιμήθηκα παραπάνω ποσό.
2: Ας κάνω το νυχτοπούλι, να πάω να γυρίσω ανάποδα σαν τη νυχτερίδα στο μπαλκόνι και να κάτσω. Έχω
1: ένα τσιγαράκι και κάθεσαι και σκέφτεσαι τι ωραία, ξεκουράστηκα, ωραία. Τι θα κάνουμε τώρα μέχρι το πρωί. Άντε, πάμε.

0: FM.
1: Τι όμορφο παραδεισέγιο τοπίο. Τα λουλουδάκια τσιτσιβίζουν, τα πουλάκια ανθίζουν. Κι εγώ ξεκινάω εκπομπή στις 4 και όχι στις 5. Στις 4, σοβαρά τώρα, στις 4. Ω ναι, νέα πρόκληση, νέα ώρα. Ξεκινάμε πρώτοι από όλους την αληθινή ενημέρωση. Μεγαλώνουμε την παρέα μας και είσαστε διαβασμένοι 24 ώρες το 24ωρο.
2: Σπύρος Παπαδάκης, καθημερινά 4 με 6 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
3: Να δω πώς θα πάμε στις μαμάς το Σαββατοκύριακο. Σπίτι είναι αυτό. Το χειμώνα κρύο και υγρασία και το καλοκαίρι βράζει ο τόπος.
4: Γιατί οι λογαριασμοί του ηλεκτρικού, το πετρέλαιο, δεν τα σκέφτεται η μαμά. Εγώ τα λέω. Και όχι μόνο εγώ, και ο χρωματοπόλης μας. Τώρα που είναι καιρός, να στεγανώσει με ντουροστίκ. Με το HydroStop PU. Το υβριδικό στεγανωτικό με τα πολλά χρόνια εγγύηση και να ξενιάσει.
3: Πού να τρέχει τώρα, δεν τη λυπάσαι.
4: Σιγά το τρέξιμο. Θα τη προτείνει και ο χρωματοπόλης ένα καλό μάστορα. Και σώθηκε.
5: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
4: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της μηχανοκίνητης δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια.
7: This is going to be absolutely massive.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
9: Να Ογκούστα. Τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά, ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Εκενώνονται προς Ακτή Καραϊσκάκη με μήνυμα του 112 οι περιοχές Άνω Βασιλικά και Νέα Σαλαμίνα λόγω της φωτιάς που καίει πάνω από τον αύσταθμο. Ενισχύονται οι δυνάμεις πυρόσβεσης. Βελτιωμένη εικόνα στο μέτωπο, στο Καλοπήγαδο μεταξύ Λαυρίου και Κερατέας που απείλησε κατοικίες σύμφωνα με όσα δήλωσε. Στον Real FM η εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής και ο δήμαρχος Λαυρεωτικής. Εκενώθηκαν νωρίτερα περιοχές Αγία Μαρίνα και Τσονίμα. Συνεχίζει η μάχη με τις φλόγες στο Στεφάνι Βιωτίας. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά σε εργοστάσιο στην Παλίνη. Περισσότερα στο real.gr. Ανησυχία προκαλεί άνοδο στην ευρωπαϊκή τιμή του φυσικού αερίου και στη χονδρική του ηλεκτρικού ρεύματος. Επεκτείνει από τα 5 στα 10 χρόνια το χρόνο παραγραφής ελέγχου παλαιών φορολογικών δηλώσεων απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών ο τραγουδιστής Δημήτρης Κόκοτας.
14: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
13: 36 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Αθήνα, 35 σε Θεσσαλονίκη και Λάρισα και 34 σε Πάτρα, 33 σε Καλαμάτα.
15: Μιντέα.
16: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
15: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
16: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
15: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
16: Αισθάνεσαι σπίτι.
15: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
17: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
13: Αυξημένη ελαφρώς κυκλοφορία αυτή την ώρα στην κάθοδο του Κηφισού από τη μεταμόρφωση προς Κόκκινο Μήλο, χωρίς σημαντικά προβλήματα στους υπόλοιπους οδικούς άξονες.

0: 36 λεπτά μετά τις 5. Έλεγε και στο δελτίο τώρα. Είχε ένα σημείο που έλεγε για την ενέργεια και τα ενεργειακά και τις τιμές και...
1: Έχουμε νέες αυξήσεις αυτές τις μέρες και εκτός από το πετρέλαιο που αυξάνεται συνεχώς από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες με το Ισραήλ επιτέθηκαν στο Ιράν, έχουμε τώρα αυξήσεις και στο φυσικό αέριο, στην ευρωπαϊκή τιμή του φυσικού αερίου. Είναι υψηλές πλέον οι τιμές στη χονδρική και του ηλεκτρικού ρεύματος. Και δεν ξέρουμε πού μπορεί να φτάσει αυτό. Έρχεται και ο χειμώνας.
0: Μας έκανε στην καρδιά περιβόλη.
1: Είναι και το καλοκαίρι τώρα που χρησιμοποιούμε πάρα πολύ ηλεκτρισμό λόγω των κλιματιστικών. Και δεν ξέρουμε τι τιμές θα μας έρθουν τον επόμενο μήνα. Ο κύριος Μιχάλης Χριστοδουλίδης είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή για να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Ο ενεργειακός επιθεωρητής. Γεια σας, κύριε Χριστοδουλίδη.
2: Καλησπέρα σε εσάς, σταθμό και στους φίλους ακροατές.
0: Κύριε Χριστοδουλίδη, σήμερα δεν ξέρω πού χτυπήσανε, δεν χτυπήσανε. Βγαίνοντας από το σπίτι είδα ένα αυτοκόλλητο του ΔΔΕ. Είναι ο δεύτερος μήνας που δεν κάνουν καταμέτρηση και μου ήρθε και ένα μήνυμα γιατί δεν βρίσκουν. Δεν ξέρω, πάντως σήμερα δεν χτύπησε κανείς, για να είμαι ειλικρινής, γιατί αν χτύπαγε θα άνοιγα. Τον προηγούμενο μήνα όντως δεν ήμουν στο σπίτι, αλλά σήμερα ήμουν. Και μου ήρθε και ένα μήνυμα ότι αν θέλετε λέει, να κάνετε εισαγωγή, κάπως έτσι τέλος πάντων το λέγε, εδώ πατήστε και βάλτε τα για να, αυτή που κάνεις εσύ την καταμέτρηση τέλος πάντων.
1: Okay.
0: Και είμαι αμφιταλαντεύω για δεύτερο μήνα, έτσι προσέξτε, αμφιταλαντεύομαι για το αν πρέπει να βάλω τα στοιχεία να περιμένω να γίνει καταμέτρηση.
2: Λοιπόν, καταρχήν...
0: Καταλαβαίνετε είτε... γιατί αμφιταλαντεύομαι.
2: Ναι, ναι, καταλαβαίνω.
0: Ναι.
2: Είτε έρθει ο καταμετρητής ο ίδιος με φυσική παρουσία και κάνει την καταγραφή. Είτε τα βάλετε εσείς, κάποια στιγμή γίνεται καθάριση είτε με τον ένα τρόπο.
0: Προφανώς, προφανώς. Δεν είναι ναι. Ότι δεν θα τα πληρώσω, εννοείται.
2: Ναι. Μπορεί αυτή τη στιγμή, παραδείγματος χάρη, να κερδίσετε κάτι, αλλά...
0: Αλλά η καμπάνα θα χτυπήσει μετά, ναι.
2: Ναι, ναι, αυτό. Δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο ή κάτι το περίεργο.
0: Δίκιο έχετε.
1: Κύριε Χριστοδουλίδη, πριν συνεχίσετε, επειδή έχουμε μια εκτακτή είδηση, συγγνώμη σας διακόπτω.
2: Ναι.
1: Έχουμε νέα πυρκαγιά σε αγροτοδεσική έκθεση στην περιοχή Άγιοι 10 στο Ηράκλειο της Κρήτης. Μόλις ήρθε και 112 για τους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Ενώ για τη μεγάλη φωτιά στη Σαλαμίνα, που είπαμε και προηγουμένως, στάλει μήνυμα ότι έχουν ενισχυθεί οι δυνάμεις. Επιχειρούν πλέον 80 πυροσβέστες, 6 εναέρια μέσα, 25 οχήματα και εθελοντές. Είπαμε νωρίτερα ότι έχει σταλεί και μήνυμα εκένωσης για δύο περιοχές στην Σαλαμίνα. Οι περιοχές είναι μισολεπτάκι, Νέα Σαλαμίνα και Άνω Βασιλικά. Συνεχίστε κύριε Χριστοδουλίδη.
2: Ναι, λέω θέλω να πω ότι το θέμα της καταμέτρησης είναι ένα θέμα το οποίο δεν έχει ιδιαίτερη σημασία αν την κάνεις την καταμέτρηση εσύ ή την κάνει ο καταμετρητής κάποια στιγμή θα γίνει εκαθάριση. Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με τις τιμές. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Βλέπουμε ότι τελειώνει ο Αύγουστος και πάει να κλείσει η χοντρική αγορά του ρεύματος με μια αύξηση σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα κατά 15%. Ήταν στα 110 ο Ιούλιος και πάει τώρα να κλείσει 128, ίσως φτάσει και την Παρασκευή και μέχρι τα 130. Αυτό καταλαβαίνετε ότι θα επηρεάσει σίγουρα και τα τιμολόγια της λιανικής του ρεύματος που θα ανακοινωθούν αρχές Σεπτεμβρίου από τους πάρους κύριους, τα πράσινα τιμολόγια. Αλλά αυτό το οποίο έχουμε πει και μαζί Πανώλη είναι ότι τα μπλε πλέον έχουν αυξηθεί τόσο πολύ που έχουν πλησιάσει τις τιμές των πράσινων τιμολογίων. Παλιά, ενώ πριν το Μάρτιο υπήρχαν τιμές τα μπλε που έβλεπες με 8,8, 8,9, 9, 9,2, 10, 11, ξέρω εγώ, και τώρα ξεκινάνε από 13,5-14 λεπτά η τιμή της κιλοβατώρας και έχουν αυξηθεί και τα πάγια. Αυτό οφείλεται στο ότι παραδοσιακά τους καλοκαιρινούς μήνες έχουμε αυξημένη ζήτηση της ηλεκτρικής ενέργειας λόγω της εκτεταμένης χρήσης των κλιματιστικών, λόγω του ότι είναι αυξημένη τουριστική κίνηση. Όλα αυτά διαμορφώνουν υψηλές τιμές στην ενέργεια και όχι μόνο στο ρεύμα αλλά και στο πετρέλαιο και στη πετρελοκίνηση και στη βενζίνη. Οι εκτιμήσεις πάντως των ειδικών της αγοράς δείχνουν ότι το επόμενο διάστημα, δηλαδή το φθινόπωρο, δεν θα δούμε αποκλιμάκωση στις τιμές της ενέργειας, κυρίως στο ρεύμα, το οποίο εξαρτάται άμεσα από την χοντρική αγορά του φυσικού αερίου. Το μεγάλο πρόβλημα, το οποίο δεν το έχουν έτσι αναδείξει και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, είναι το φυσικό αέριο.
0: Ναι.
2: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, λείπουν από την παγκόσμια αγορά φυσικού αερίου 140 δισεκατομμύρια κυβικά, δηλαδή το 1/3 περίπου της συνολικής ζήτησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν φαντάζομαι ότι κάποιος πιστεύει ότι αύριο το πρωί, ακόμα και αν λήξει η κρίση στη Μέση Ανατολή, θα πατήσει ένα κουμπάκι και με ένα μαγικό τρόπο γρήγορα θα αποκατασταθούν οι ενεργειακές ροές.
1: Πολλοί αναλυτές λένε ότι θα μας πάρει περίπου ένα χρόνο να μπορέσουμε να έρθουμε στα πρωτοπόλεμο επίπεδα, και με τις οι πιο αισιόδοξοι λένε για ένα χρόνο.
2: Ισχύει αυτό που λέτε, εκτιμήσεις του Bloomberg αλλά και της Goldman Sachs σε μια έκθεσή τους τις προάλλες αναφέρουν ότι από τα τέλη του 2026 και με το ξεκίνημα του 2027 οι τιμές του φυσικού αερίου θα είναι σε τριψήφιο νούμερο. Όπως καταλαβαίνετε, τώρα κινείται γύρω στα 60-65 περίπου. Φανταστείτε πάνω από τα 100, μια σειρά προϊόντων και υπηρεσιών θα πάρουν την ανενιούσα, δηλαδή εννοώ και οι μεταφορές και η βιομηχανική παραγωγή, τα πάντα.
1: Το φυσικό αέριο δεν μας επηρεάζει περισσότερο στο ρεύμα, κάνω λαθώς,
2: ή αύξηση? Πολύ σωστά, γιατί βεβαίως. Εμείς εδώ εφαρμόζουμε την οριακή τιμή του συστήματος, δηλαδή το βράδυ που δεν δουλεύουν τα φωτοβολταϊκά μετά τη νύχτα του ηλίου, για να καλύψεις το φορτίο αιχμής, τη ζήτηση, μπαίνουν σε λειτουργία οι λιγνητικές σου μονάδες σε ένα ποσοστό της τάξης του 4% και μπαίνουν και οι θερμικές μονάδες του φυσικού αερίου, δηλαδή αυτές που καίνε φυσικό αέριο. Όταν το φυσικό αέριο έχει μια τιμή υψηλή, δυστυχώς επηρεάζεται όλες οι πηγές ενέργειας που συμμετέχουν στο ηλεκτροπαραγωγικό ενεργειακό μήμα, και αυτοί δηλαδή οι παραγωγοί που παράγουν ρεύμα τζάμπα από το τζάμπα άνεμο, από το τζάμπα ήλιο, αποζημιώνονται έστω και για μία ώρα που το βράδυ θα βάλει ένας παραγωγός τη θερμική μονάδα που καίει φυσικό αέριο με την ακριβή τιμή.
0: Συγγνώμη, είπατε κάτι, σας διακόπτω. Είπατε μπαίνουν μπροστά και οι λιγνητικές μονάδες.
2: Μπαίνει η πτωλεμαϊδα 5 σε ένα ποσοστό της τάξης
0: 4%. Έχουμε ακόμα λιγνίτη.
2: Ναι, η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει 30 Σεπτεμβρίου, 30 Οκτωβρίου, δεν θυμάμαι ακριβώς, θα κλείσει και την τελευταία λιγνητική μονάδα. Τραγικό λάθος. Νομίζω ότι πρέπει να το ξανασκεφτεί το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος. Ήδη οι Γερμανοί, οι Τσέχοι, οι Πολωνοί και άλλες χώρες έχουν ανοίξει και άλλα λιγνητικά εργοστάσια και έχουν πάρει και παρατάσεις.
0: Γιατί το βλέπουν να έρχεται.
2: Φυσικά, και εμείς τι κάνουμε, περιμένουμε να μας έρθει ο Αρμαγεδόνας στο
0: κεφάλι. Δεν ξέρω, οι δεσμεύσεις μας δεν ξέρω τι.
2: Δεν υπάρχει δεσμευστό και δεν υπάρχει καμία
0: δεσμευστό. Το λέω,
2: δεν υπάρχει καμία δεσμευστό.
0: Αυτό με τη Γερμανία ήταν γνωστό. Και το ότι το να βλέπεις να έρχεται μια ενεργειακή κρίση και να, εντάξει, προφανώς εις βάρος του περιβάλλοντος, να προσπαθείς να διατηρήσεις μονάδες παραγωγής που θα σου δώσουν, εν πάση περιπτώσει, μια ανάσα σε μια κρίσιμη στιγμή. Είναι κάτι λογικό.
1: Αυτό νομίζω ότι είναι ένα backup, εφόσον έχουμε και το λιγνίτη στην Ελλάδα.
0: Είναι λογικό
1: να κρατηθεί για τέτοιες περιόδους κρίσης.
2: Βεβαίως. Καταρχήν, ο λιγνίτης είναι το ενεργειακό μαξιλάρι της χώρας μας. Και θα πω τι εννοώ. Όταν η τιμή του φυσικού αερίου ανεβαίνει πάνω από τα 50 ευρώ η μεγαβατόρα, όπως τώρα αυτούς τους μήνες, συμφέρει πιο πολύ να βάζεις λιγνίτη στο μείγμα, ακόμα και με τους φόρους άνθρακα που είναι αυξημένοι όταν καίς λιγνίτη, σε σχέση με μία θερμική μονάδα ανοιχτού κύκλου που καίει φυσικό αέριο. Στη μία περίπτωση με το φυσικό αέριο πάει 150 ευρώ η θερμική μεγαβατόρα, με τον λιγνίτη πάει 120, άρα δεν είναι θέμα κόστους. Και δεύτερον, η Πτωλεμαϊδα 5 είναι ένα οικολογικά εξελιγμένο εργοστάσιο που δεν έχει τις εκπομπές αερίων, όπως παραδείγματος χάρη τα συμβατικά της Μεγαλόπολης που ξέραμε και τα λοιπά.
1: Αυτό, άρα έχει και λιγότερη φορολογία, φορολογικό φόρο.
2: Πολύ λίγο, τη μισή από ότι τα συμβατικά εργοστάσια. Απλά σε μονάδες
0: είναι, για να καταλάβει, είναι τεχνολογικά εξελιγμένο.
2: Ναι, είναι τεχνολογικά, δηλαδή περιβαλλοντικά πληρεί τις προδιαγραφές. Έχει γίνει οι αποδιώσεις. Γίνονται δέσμευση εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα, υπάρχει μια. Ενσωματώνει οικολογικές τεχνολογίες αυτή η μονάδα και μην ξεχνάτε ότι στήχησε 1,5 δισεκατομμύριο και λειτουργήσε μόνο 3 χρόνια. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν μπορείς να έχεις επενδύσει μια τέτοια μεγάλη μονάδα σύγχρονη με 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ να τη λειτουργείς 3 χρόνια και να είσαι μέσα μεσούσης μιας ενεργειακής κρίσης και να λες εγώ τέλος Σεπτεμβρίου κλείνω και το τελευταίο λιγνητικό εργοστάσιο, ενώ από την άλλη μεριά εξάγεται ο λιγνίτης στα Σκόπια και αυτοί ας πούμε μετά μας πουλούν λιγνητικό βρώμικο ρεύμα υποτίθεται τις ώρες που δεν μπορούμε να καλύψουμε τη ζήτηση μόνοι μας. Δηλαδή θέλω να πω ότι αυτά πρέπει να τα ξαναδεί το Υπουργείο. Και κάτι άλλο, όταν έχεις έλλειψη σε φυσικό αέριο, που θα έχουμε έλλειψη σε φυσικό αέριο, αυτό είναι το μόνο σίγουρο, όταν οι δεξαμενές αποθήκευση φυσικού αέριου επί ευρωπαϊκού εδάφους γίνει κάτω από 60%, αυτό δεν έχει ξαναγίνει τα τελευταία 10-15 χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι αύριο που θα βγούμε στην πιάτσα για να βρούμε, για να ψωνίσουμε φυσικό αέριο, σε τι τιμές στη σπότ αγορά θα ψωνίσουμε φυσικό αέριο, μιλάμε και για όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και αν τελικά μπορέσουμε να καλύψουμε το 90% των δεξαμενών μας για να είμαστε έτοιμοι μία Νοεμβρίου, μία Δεκεμβρίου με την έναρξη της χειμερινής περίοδου. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Και τι λέω εγώ, αν ακούνε εκεί στο Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος. Λέω να αυξήσουμε τη λιγνητική παραγωγή της Πτολεμαϊδα 5 από το 4% στο 18-20% που μπορεί να γίνει αυτό. Υπάρχουν μελέτες του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Δυτικής Μακεδονίας νομίζω ή της Κεντρικής δεν θυμάμαι που μπορεί να αυξήσεις, να τριπλασιάσεις και να τετραπλασιάσεις
0: την
2: παραγωγή και να κόψεις φυσικό αέριο από την ηλεκτροπαραγωγή να το διοχετεύσεις στη θέρμανση του οικιακού τομέα. Φυσικό αέριο στη βιομηχανική παραγωγή, στις μεταφορές, δηλαδή να κάνεις μια οικονομική διαχείριση σε μεγάλη κλίμακα αυτού του καυσίμου. Γιατί αλλιώς δεν θα είναι μόνο ότι θα είναι υψηλές τιμές, δεν θα μπορούμε να βρίσκουμε και φυσικό αέριο. Δηλαδή η Ασία ρουφάει μεγάλες ποσότητες LNG και θα δημιουργήσει ένα ανταγωνιστικό, θα έλεγα, σχήμα με την Ευρώπη. Διότι όταν έχει σταματήσει ο κόλπος το Κουβέιτ, το Κατάρ να σου δίνει φυσικό αέριο, κλείνουν και οι στρόφικες του ρώσικου αερίου τέλος Δεκεμβρίου, τι θα γίνει.
0: Ναι.
2: Τι θα γίνει.
1: Πόσο εύκολο είναι να επαναλειτουργήσουμε τις λιγνητικές μονάδες.
2: Μόνο άλλες δύο μπορούμε, του Αγίου Δημητρίου και τη Μελίτη. Αυτές που κλείσανε το Μάιο, τον Απρίλιο, κάπου εκεί. Αυτό μπορούμε με ένα πρόγραμμα συντήρησης και μία αναβάθμιση που μπορεί να γίνουν στα επίπεδα της Πτολεμαϊδας 5. Είναι θέμα μόνο καθαρά πολιτικής βούλης. Δεν έχει να κάνει.
1: Πόσο χρονικό διάστημα θα πάρει, αν πάρθει απόφαση σήμερα, σε πόσο καιρό αυτά τα εργοστάσια θα είναι έτοιμα.
2: 5 μήνες.
1: Δεν το λες σύντομα, δεν το λες και πολύ αργά.
2: Ναι, μιλάμε για αυτά τα δύο εργοστάσια. Δεν
1: με τι κόστος, κύριε Χρυστοδουλίδη.
2: Τώρα αυτό δεν το ξέρω το στοιχείο να σας πω, αλλά όποιο και να είναι σίγουρα, όταν εδώ τίθεται θέμα ενεργειακής ασφάλειας και επάρκειας, νομίζω ότι πρέπει να το δουν σοβαρά εκεί.
0: Καλά, νομίζω ότι οι αποφάσεις δεν λαμβάνονται με βάση το κόστος της επαναλειτουργίας, λαμβάνονται καθαρά με περιβαλλοντικά κριτήρια.
2: Αυτό, αλλά δεν είναι αυτό. Αντιπρόεδρος του ΑΔΜΗ πριν ένα μήνα, σου θυμίζω τι είπε, έτσι.
0: Τι είπε, δεν είναι...
2: Ναι, ο αντιπρόεδρος, δεν το λέω ο Χρυστοδουλίδης.
0: Σωστά.
2: Εντάξει, ας μην ανοίξουμε αυτό το κεφάλαιο. Έχω μια άλλη άποψη, αλλά δεν είναι της παρούσης. Το θέμα είναι, δεν θα ανακαλύψει η Ελλάδα την Αμερική. Την έχουν ανακαλύψει άλλες χώρες. Η Γερμανία, η Τσεχία, η Πολωνία. Μία από τα ίδια θα πρέπει να κάνουμε και εμείς. Δεν κατάλαβα. Λέμε ότι έχουμε τις ΑΠΕ. Okay, συμφωνώ. Συμμετέχουν 55 περίπου %. Το υπόλοιπο όμως 45% τι γίνεται.
0: Λοιπόν, πάρτε μια ανάσα να κάνουμε μια σύντομη διακοπή για να επιστρέψουμε να μας πείτε για εκείνο το πρόγραμμα το φιλόδοξο που συζητούσαμε που θα μπορεί να βάλει κάποιος στο σπίτι που βρισκόμαστε, γιατί δεν ξέρω, το θυμάστε το που το συζητούσαμε αυτό.
2: Τα φωτοβολταϊκά εννοείται.
0: Τα οικιακά, να δούμε τι γίνεται.
2: Ναι.
0: Ωραία. Real FM.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
2: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
3: Μια ερευνήτρια στα ίχνη ενός serial killer. Ένας απρόσμενος ύποπτος εν ενεργεία δικαστής. Ποιο θα είναι το επόμενο θύμα στη λίστα του? Η λίστα του δικαστή. Ένα καταιγιστικό γεμάτο suspense δικαστικό thriller από τον μέτρ του είδους John Grisham. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. Pedio-books.gr.
4: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. 1, 2,
5: 3. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ο κύριος Χριστοδουλίδης, ενεργειακός επιθεωρητής. Πού βρίσκεται? 3 λεπτά έχουμε, κύριε Χριστοδουλίδη. Οπότε, για να ξέρετε κι εσείς το χρόνο, πού βρισκόμαστε σε αυτό το, λοιπόν, το πρόγραμμα?
6: Περιμένουμε να ανοίξει η ψηφιακή πλατφόρμα του ΔΔΕ, ώστε να μπορεί ο κάθε καταναλωτής που θα τοποθετήσει την περάτα του τα δύο πάνελ, τα δύο φωτοβολταϊκά, να υποβάλει στα πλαίσια της γνωστοποίησης, όχι αδειοδότησης, για να το ξεκαθαρίσουμε, ναι, τα πιστοποιητικά καταλληλότητας και συμμόρφωσης του kit. Γιατί αυτό το plug and play kit που είναι, βάζω, κρεμάω στο στιθέο δύο φωτοβολταϊκά, το μπριζώνω, ας πούμε, και κατευθείαν παίρνω ρεύμα μέσω ενός μικρομετατροπέα το συνεχές που παράγεται από τα δύο φωτοβολταϊκά σε εναλλασσόμενο. Αυτό τώρα ήδη μέσα στην αγορά έχουν αρχίσει σιγά σιγά και διατίθονται αυτά τα kit. Απλά μένει τώρα μόνο, πιστεύω, από στιγμή σε στιγμή, από μέρα σε μέρα, ναι, να ανοίξει αυτή η πλατφόρμα του ΔΔΕ, ώστε να μπορεί ο καθένας και νόμιμα να το εγκαταστήσει στην
5: παράδοση. Θα έχει χρηματοδότηση γι' αυτό ή θα...
6: Όχι. Ενώ οι Γερμανοί χρηματοδοτούν μέχρι και 80% αυτό το plug and play kit,
5: ναι,
6: το οποίο κοστίζει από 800 έως 1000 ευρώ, γίνεται η απόσβεση σε 2 με 3 χρόνια, ειδικά στη Νότια Ελλάδα η απόσβεση γίνεται πολύ νωρίτερα, στη Βόρεια Ελλάδα γίνεται αργότερα, καταλαβαίνετε γιατί.
5: Νότια Ελλάδα, ναι, λόγω των κλιματολογικών συνθηκών και του ήλιου, ναι.
6: Ναι. Γενικώς εγώ θεωρώ ότι είναι ένα πρόγραμμα το οποίο πρέπει να τρέξει.
5: Γιατί, ναι, ενδιαφέρον είναι σε κάθε περίπτωση. Και το κόστος δεν είναι απαγορευτικό.
6: Όχι, δεν είναι απαγορευτικό. Όταν κάνεις μια εξοικονόμηση της τάξης του 20% περίπου, εκεί που πλήρωνες το χρόνο 1000 ευρώ για ρεύμα, να πληρώνεις 800 ή 700, μπορεί και να, μέχρι και 30% να κάνεις εξοικονόμηση.
5: Όχι, είναι σημαντικό.
6: Εντάξει, θα το κάνεις. Τώρα τα υπόλοιπα θα τα δούμε στην πράξη πώς θα λειτουργήσει. Γιατί αν σκεφτείτε το φωτοβολταϊκά στις στέγες, αυτά τα προγράμματα πώς τρέξαν.
5: Εντάξει, αυτά δεν λειτουργήσαν δυστυχώς.
6: Ναι.
5: Και μιλάμε για μεγάλες δαπάνες τώρα, έτσι.
6: Ο άλλος πήρε δάνεια, φεσώθηκε ένα δάνειο,
5: ναι, ναι,
6: και το έκανα για να συνδεθεί, ας πούμε, ένα χρόνο. Δηλαδή, εντάξει, τι να πω.
5: Ναι, αλλά εδώ είναι διαφορετικό.
6: Τίποτα, εδώ δεν χρειάζεσαι να συνδεθείς με το δίκτυο. Κατευθείαν με το δίκτυο του σπιτιού σου συνδέεσαι, ναι, ναι, ας πούμε.
5: Άρα πάει το ρεύμα κατευθείαν στην...
6: Ναι,
5: η ενέργεια, δηλαδή, πάει, η ηλιακή ενέργεια πάει, ναι, κατευθείαν, ναι, στις ανάγκες του σπιτιού.
6: Ειδικά όταν έχεις, ας πούμε, ταυτοχρονισμό της παραγωγής με την κατανάλωση, είναι ό,τι καλύτερο. Δηλαδή το μεσημέρι που η παραγωγή είναι στο μέγιστο, καλό είναι εκείνη την ώρα να βάζεις...
5: Να γίνονται δουλειές, ναι.
6: Ηλεκτρικό θερμοσύμφωνα, μπλα μπλα και τέτοια πράγματα. Οπότε εκεί έχεις τη μέγιστη αξιοποίηση αυτού του κίτα, το πούμε.
5: Ωραία, ενδιαφέρον είναι. Για να δούμε.
6: Ναι, είναι ενδιαφέρον και πιστεύω ότι θα τρέξει, γιατί ήδη 15 χώρες από την Ευρωπαϊκή Ένωση το έχουν...
5: Δούμε.
6: Ναι, είναι ενδιαφέρον και πιστεύω ότι θα τρέξει, γιατί ήδη 15 χώρες από την Ευρωπαϊκή Ένωση το χρησιμοποιούν εδώ και χρόνια. Έτσι. Δεν είναι κάτι το οποίο τώρα το ανακαλύψαμε.

0: κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν?
1: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
2: Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας. Τι προτείνει το ΚΚΕ για τη λύση του προβλήματος?
3: Δεν είναι απλό ζήτημα. Είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο, όπως έχω πει επανειλημμένα.
4: Από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Real FM 97,8. Μαζί του στις 11, ο Αντώνης Δελατόλα. Έρχεται στον Real FM 97,8.
5: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
6: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Έλα στο Discover DIRI Day, το Σάββατο 29 Αυγούστου και ανακάλυψε τα πάντα για το Πανεπιστήμιο του DIRI. Δήλωσε συμμετοχή στο diri.aug.edu. DIRI, The American University of Greece. Future proof.
7: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
8: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
9: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
10: Real FM. Η ώρα είναι 6.
11: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
11: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
15: Διεθνείς ειδήσεις.
11: Αθλητικά.
15: Πολιτισμός.
16: Ηθοποιός.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Μπαράζ μηνυμάτων από το 112 για τα πύρινα μέτωπα που βρίσκονται σε εξέλιξη αυτή την ώρα στη χώρα. Στη Σαλαμίνα ενισχύονται οι δυνάμεις που επιχειρούν στον αυσταθμό στην περιοχή Ελληνικό, ενώ το 112 εξέδωσε μήνυμα εκένωση των οικισμών Άνω Βασιλικά και Νέα Σαλαμίνα. Σε ύφεση βαίνει το μέτωπο μεταξύ Λαυρίου και Κερατέας που απείλησε κατοικίες, όπως δήλωσαν στο Real FM η εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Έφη Παπαφραμοπούλου και ο δήμαρχος Λαυριωτικής Δημήτρης Λουκάς. Μήνυμα εκένωσης προς Λεωφόρο Λαυρίου έλαβαν νωρίτερα οι κάτοικοι σε Αγία Μαρίνα και Τσονήμα. Επιποδός βρίσκεται η πυροσβεστική και στο Ηράκλειο Κρήτης. Μήνυμα να βρίσκονται σε ετοιμότητα έλαβαν οι κάτοικοι στους Αγίους 10 λόγω αγροτοδασικής πυρκαγιάς στην περιοχή. Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες σε δασική περιοχή στον Άγιο Βλάση Βιωτίας, όπου επίσης το 112 εξέδωσε μήνυμα ετοιμότητας. Ανησυχία προκαλεί η ανωδική πορεία που καταγράφουν οι τιμές σε φυσικό αέριο καθώς και στη χονδρική του ηλεκτρική.

0: ηλιακού ρεύματος σε ολόκληρη την Ευρώπη. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Goldman Sachs, η τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου αναμένεται να φτάσει και να ξεπεράσει τα 100 ευρώ εφόσον συνεχιστεί ο πόλεμος. Νέα δεδομένα σχετικά με τον χρόνο εντός του οποίου η εφορία δικαιούται να ελέγχει παλαιές φορολογικές υποθέσεις, διαμορφώνει απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Επιτρέπει την επέκταση του χρόνου παραγραφής από τα 5 στα 10 χρόνια. Περισσότερα στο enikos.gr. Κλίμακων την πολεμική ρητορική κατά του Καναδά, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, με ανάρτησή του ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν το ενδεχόμενο αλλαγής του ονόματος της λίμνης Οντάριο σε λίμνη Αμερική. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών ο τραγουδιστής Δημήτρης Κόκοτας, γιος του εμβληματικού λαϊκού τραγουδιστή Σταμάτη Κόκοτα. Είχε υποστεί οξία έμφραγμα τον Μάρτιο του 2024 και έκτοτε νοσηλευόταν στο νοσοκομείο γεννηματάς.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Αντιμετωπίζουμε μια εξαιρετική ομάδα, δεν υπάρχει περίπτωση να μην εμφανιστούμε προετοιμασμένοι, δήλωσε ο Μάρκο Νικολίτς για τον αυριανό αγώνα της ΑΕΚ με τη Λεύσκη Σόφιας για τα play-off του Champions League. Όλοι οι παίκτες μας είναι έτοιμοι, πρόσθεσε ο τεχνικός της ΑΕΚ, περισσότερα στο philathlos.gr.
1: Real Weather.
0: Γενικά έθριος καιρός αύριο με πρόσκαιρες βροχοπτώσεις και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας, άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 39 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε, Real FM 97,8. Σας είχαμε πει και προηγουμένως, έχουμε μια μεγάλη φωτιά στη Σαλαμίνα. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Γιώργος Παναγόπουλος, είναι ο δήμαρχος Σαλαμίνας. Δήμαρχε, τι γίνεται?
1: Ναι, γεια σας. Ναι, μέσα στο ναύσταθμο ξεκίνησε η φωτιά. Και
0: μέσα από τον ναύσταθμο ξεκίνησε η φωτιά.
1: Να μην επεκταθεί, νομίζω είναι καλή όπως εξελίσσεται μέχρι τώρα. Δεν έχει επεκταθεί μέχρι τώρα. Στην πόλη δηλαδή. Συνεχίζουν, επιχειρούν ένα αέρια μέσα τη πυροσβεστική, οι πύγες δυνάμεις, ισχυρές.
0: Δεν
1: νομίζω
0: έχει...
1: είναι καλύτερη κατάσταση από ό,τι ήταν πριν μια ώρα.
0: Δεν απειλούνται σπίτια δηλαδή αυτή τη στιγμή?
1: Όχι, γιατί δεν έχει περάσει το λόφο να βγει εκτός την αυσάδη.
2: Δεν γνωρίζουμε από τι προκλήθηκε μέσα.
1: Όχι, βέβαια, όχι, βέβαια, δεν μπορώ να το γνωρίζω από.
2: Υπήρχαν νωρίτερα κάποιες πληροφορίες, δήμαρχε, που έκαναν λόγο και για εκρήξη, ότι ακούστηκαν εκρήξη.
1: Όχι κάτι ιδιαίτερο, δεν είναι κάτι. Είμαι εδώ στο σημείο. Δεν είναι κάτι. Δεν ξέρω από τι υλικό είναι, αλλά δεν είναι κάτι ιδιαίτερο.
2: Α, ακούστηκαν άρα.
0: Υπήρχαν εκρήξη, απλά δεν δημιούργησαν πρόβλημα μεγάλο από ό,τι μας λέτε.
2: Μάλιστα.
0: Κρατάμε ότι είναι καλύτερη εικόνα.
2: Ναι, να δούμε και από τι προκλήθηκε, γιατί έχει αυτό σημασία λόγω του σημείου από το οποίο προκλήθηκε η πυρκαγιά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε, Δήμαρχε, να είστε καλά.

0: Ο Δήμαρχος Αλαμίνας μας μίλησε πριν από λίγο, ο κύριος Παναγόπουλος. Διευκρίνησε ότι η φωτιά ξεκίνησε μέσα από τον άσταθμο. Είχαμε νωρίτερα την απορία, το ψάχναμε και δημοσιογραφικά να δούμε τι ακριβώς συνέβη.
1: Βέβαια, γιατί.
0: Είναι περίεργο το να ξεκίνησε από εκεί. Περίεργο. Προφανώς, πρέπει να εξηγηθεί το πώς έγινε. Ναι, πρέπει προφανώς, να εξηγηθεί αυτό.
1: Δημιουργεί κάποια ερωτηματικά για το τι ακριβώς προκάλεσε τη φωτιά. Και από τη στιγμή που ακούστηκαν και κάποιες εκρήξεις, το επιβεβαιώνει και αυτό, μικρής έντασης, όπως λέει ο Δήμαρχος, πρέπει να δούμε τι είναι αυτό το οποίο εξεράγει. Μπορεί να είναι κάτι αμεληταίο, αλλά όταν μιλάμε για έναν άσταθμο, πολλά μπορούν να είναι.
0: Έχουμε σε εξέλιξη και τις δύο πυρκαγιές στη Βιωτία, στο Στεφάνι και στον Άγιο Βλάση στην περιοχή Τσουκαλάδες, όπως επίσης και στους Αγίους 10 στην περιοχή Αγίου 10 στο Ηράκλειο της Κρήτης.
1: Μεγάλη φωτιά έξω από τη Λιβαδιά μας στέλνει τώρα ο Κώστας.
0: Δεν ξέρω αν είναι κάποια από τις δύο περιοχές που έχει ήδη φωτιά στη Βιωτία, δεν το γνωρίζω.
1: Ναι,
0: δεν ξέρω καλά τη φωτογραφία της περιοχής. Όμως έχουμε να κάνουμε μια άλλη κουβέντα τώρα. Το συζητούσαμε χθες εδώ με το Μανώλη εκτός αέρα. Είχαμε τη γυναικοκτονία στη Νέα Σμύρνη, όπου ο δράστης, αφού σκότωσε την γυναίκα, αυτοκτόνησε. Και συζητούσαμε με το Μανώλη τι διαφορά έχει. Προσπαθεί να πει στο μυαλό ενός εγκληματία, αλλά τι διαφορά έχει εκείνος, όπως ας πούμε στην περίπτωση των γλυκών νερών, που έστεισε ολόκληρη επιχείρηση για να δείξει ότι έγινε κάτι άλλο, ότι ήταν ληστεία και δεν σκότωσε αυτός τη γυναίκα του, και τι διαφορά έχει ο δράστης της δολοφονίας αυτής, της γυναικοκτονίας αυτής στη Νέα Σμύρνη. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή κυρία Ελευθερία Ρίκε Χαγιά, είναι ψυχολόγος και σύμβουλος οικογένειας. Κυρία Ρίκε Χαγιά, γεια σας.
1: Καλησπέρα σας. Να είστε καλά. Λέγαμε χτες, κυρία Κεχαγιά, ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση, και μάλιστα διάβαζα σήμερα, που έχουν στήσει και ένα ιστορικό του πώς προχώρησε στο φόνο ο δράστης και μετά στην αυτοχειρία, που δεν ξέρω από πού προκύπτουν αυτά τα στοιχεία. Λέγαμε λοιπόν χτες ότι ένας άνθρωπος, ακόμα και αν είναι παραβατικός, όπως προκειμένου, όταν φτάνει στο σημείο να σκοτώσει και να αυτοκτονήσει, έχει φτιάξει στο μυαλό του όλο το σενάριο, το οποίο καταλήγει και με τον ίδιο νεκρό, άρα χωρίς να μπορεί να αποδοθεί δικαιοσύνη για το έγκλημά του.
2: Ναι. Καταρχάς να συμπληρώσω στην ειδικότητά μου ότι είμαι και ψυχοθεραπεύτρια, οπότε διερευνούμε μέσα από την ειδικότητά μου και τα αίτια πίσω από κάθε τέτοια απενενοημένη πράξη.
1: Ναι.
2: Επίσης είναι πολύ σημαντικό που αναδεικνύεται το θέμα αυτό, γιατί νομίζω σαν κοινωνίες πρέπει να τα αποκωδικοποιούμε και να βλέπουμε τη βαθιά ψυχοπαθολογία που υπάρχει, παρά να παραμένουμε μόνο σοκαρισμένοι, ακριβώς γιατί πρέπει να δώσουμε έμφαση στην πρόληψη και στο πώς θα διαχειριστούμε τα πράγματα με πιο υγιή τρόπο.
1: Τώρα βέβαια σε αυτή την περίπτωση πώς μπορείς να προλάβεις?
2: Τρόποι υπάρχουν, απλά δεν είναι πάντοτε εδώ και τώρα. Φερρυπίν, η πρόληψη είναι στο να γίνουν υποχρεωτικά σχολές γονέων για όλους όσους σκέφτονται όχι μόνο να αποκτήσουν παιδί, αλλά και να ασχοληθούν με τα παιδιά, που σημαίνει ότι μπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί, μπορεί να είναι και δικαστές σε ανηλίκους και τα λοιπά, όσοι σχετίζονται με τα παιδιά. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει μία εκπαίδευση των αρχών επάνω σε πρωτόκολλα αξιολόγησης κριτηρίων επικινδυνότητας, ώστε να μπορούν να δουν που είναι οι κόκκινες γραμμές, άρα να μην καταχωρούνται οι καταθέσεις αυτές και μαρτυρίες γυναικών απλά ως μια οικογενειακή παρεξήγηση, αλλά ως κάτι σοβαρό που πρέπει να επιληφθούν και ενδεχομένως να γίνει και άμεσα σύλληψη. Αν παραδείγματος χάρη υπάρχει ιστορικό ανθρώπου ο οποίος έχει καταδιωκτικές σκέψεις, ή ο ίδιος απειλεί ότι θα αυτοκτονήσει και με αυτόν τον τρόπο χειραγωγεί τη σύντροφό του και την αναγκάζει να παραμένει.
1: Ναι, αλλά τώρα, συγγνώμη σας διακόπτω, κυρία Χαγιά, υπάρχει προληπτική σύλληψη? Δεν υπάρχει.
2: Όχι, δεν λέω για προληπτική σύλληψη, λέω βάσει των κριτηρίων με τα οποία πρέπει να είναι εκπαιδευμένες οι αρχές, μπορούν να διακρίνουν κάθε καταγγελία γυναίκας, αν πραγματικά είναι άξια μεγαλύτερης προσοχής, οπότε να διαμορφώσουν μία σειρά διαδικασιών ώστε να παρακολουθείτε είτε πολύ στενά η γυναίκα αυτή ή ενδεχομένως να αναζητηθούν και στοιχεία πιο συγκεκριμένα ώστε να μπορεί να προχωρήσει και κάποια οποιαδήποτε άλλη είτε εποπτεία είτε σύλληψη, πάντως σίγουρα όχι να μπει απλά σε μία καταχώρηση ενός βιβλίου συμβάντων. Αυτό ναι, εννοώ.
1: Για την Ελλάδα συζητάμε.
2: Πρέπει κάπως όμως, επειδή τα γεγονότα συμβαίνουν και στην Ελλάδα, θα πρέπει να είμαστε ψυχολογικά και προετοιμασμένοι αλλά και πρακτικά προετοιμασμένοι, γιατί αλλιώς θα είμαστε μάρτυρες πολλών τέτοιων ψυχοπαθολογιών. Τώρα στο συγκεκριμένο θέμα που θίγεται ότι ο άνθρωπος αυτοκτόνησε και φυσικά ναι, δεν μπορεί να αποδοθεί και οποιαδήποτε δικαιοσύνη. Μιλάμε για μια προσωπικότητα αυτή και όλες οι ανάλογες προσωπικότητες, τα ανάλογα περιστατικά, μια παρορμητική προσωπικότητα. Είναι αυτό που λέμε μετεχμιακή, είναι οριακός ο άλλος, είναι σε μια ας πούμε κατάσταση οριακότητας, στην κατάταξη ας πούμε της ψυχοπαθολογίας, οπότε δεν ελέγχει το συναίσθημά του, καταλύεται εκεί η επαφή του με την πραγματικότητα, δεν λειτουργεί η λογική, δεν λειτουργεί η γλώσσα, ο λόγος, δηλαδή να καθίσει, να συζητήσει, να πει τα παραπονά του, ενδεχομένως να τσακωθεί και με την σύντροφό του και να δουν πώς θα τα βρουν, αλλιώς να χωρίσουν τέλος πάντων με έναν τρόπο αποτελεσματικό και σχετικά υγιή, αλλά κατακλείδεται από το συναίσθημά του, δεν έχει επαφή με την πραγματικότητα, προχωρά στο φόνο κατακλεισμένος από αυτό το συναίσθημα, γιατί έτσι πλήττεται ναρκισιστικά, καθότι τις περισσότερες φορές οι άνθρωποι αυτοί στερούνται μιας βαθιάς ταυτότητας. Είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν μπορέσει να στήσουν ένα συγκροτημένο εαυτό, ένα συγκροτημένο εγώ όπως λέμε, και άρα να μπορούν να αντλούν αυτοεκτίμηση από μέσα, η αυτοεκτίμηση να βγαίνει από μέσα τους. Αντλούν την αυτοεκτίμησή τους μόνο πόσο αφοσιωμένη είναι η σύζυγός τους, άρα αν τολμήσει η σύζυγος να ζητήσει διαζύγιο ή χωρισμό ή απομάκρυνση για οποιονδήποτε λόγο, αυτό τον πλήττει ναρκισιστικά, θυμώνει όπως λέμε με έναν υπέρτατο ναρκισιστικό θυμό και έτσι καταλήγει σε μία ομή βία, κακοποίηση έως και φόνο. Άρα είναι η μία πλευρά της προσωπικότητας που δεν ελέγχει το συναίσθημά του και βέβαια η ρίζα όλης της έμφυλης βίας μπαίνει και σε πολύ μικρές ηλικίες. Κανείς δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη ή από τον έναν μήνα στον άλλον έτσι κακοποιητικός. Αυτό αν ψάξουμε τις περιπτώσεις θα δούμε βαθιά και μεγάλης διάρκειας ετών κακοποίησης σχεδόν από τα παιδικά χρόνια όλων αυτών που διαπράττουν τέτοια εγκλήματα. Άρα και οι ίδιοι είναι θύματα ουσιαστικά.
1: Ναι. Κυρία Κιχαγιά, θα σας ρωτήσω κάτι. Ίσως να είναι λάθος η ερώτηση, είναι αντισυμβατική, να μην μπορείτε να μου την απαντήσετε, ενώ να μην επιτρέπετε, δεν ξέρω. Εν προκειμένου, εδώ έχουμε να κάνουμε με έναν εγκληματία, ο οποίος αυτοκτονεί κιόλας. Η πράξη όμως αυτοκτονίας είναι μία πράξη, αυτό που ονομάζουμε απονεννοημένο διάβημα σε άλλες περιπτώσεις, όχι στη συγκεκριμένη, που κατά πολλούς είναι πράξη δειλίας και κατά άλλους είναι πράξη θάρρους. Τι από τα δύο είναι?
2: Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν θα το τοποθετούσε έτσι σε αυτό το δίπολο που αναφέρεται.
1: Όχι, όχι, το ξεκαθάρισα ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν θα μπορούσε να σταθεί
2: αλλά
1: έτσι.
2: Τι συμβαίνει σε αυτές τις προσωπικότητες? Συμβαίνει ότι επειδή ακριβώς Μετά από όλη αυτή την εκφόρτιση, από όλο αυτό το acting out, όπως λέμε την εκδραμάτιση αυτού του υπερβάλλοντος κατακλυσμιαίου συναισθήματος που νιώθουν, αυτή της μανίας, ας το πούμε, έρχονται κάπως στα συγκαλά τους, έρχονται δηλαδή στην αντιμέτωπη με την πραγματικότητα, γιατί δεν είναι ψυχοσικοί, δεν είναι δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να δουν την πραγματικότητα όταν είναι σε μια πιο νυφάλια φάση. Οπότε συνειδητοποιούν τι έχουν κάνει και εκεί δεν αντέχουν ούτε καν να διαμορφώσουν μια έτσι στάση για να δω πώς θα μπορέσω να τη βγάλω καθαρή, να πάω στην αστυνομία, να παραδοθώ, να πω τα αίτια τα οποία με οδήγησαν εκεί, να δω πώς θα μπορώ να πάρω ένα δικηγόρο, να έχω μια καλύτερη αντιμετώπιση, να μην πάω ισόβια κτλ. Δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα επεξεργασίας, ωστόσο τους κατακλείζει το γεγονός αυτό το αποτρόπαιο, καταλαβαίνουν ότι ήταν η πράξη τους άκρος επιλήψιμη, φοβούνται τις συνέπειες του νόμου και εκεί επειδή καταραίουν και οι ίδιοι ψυχικά, αισθάνονται ότι καταραίουν, έτσι δίνουν αυτό το τέλος και στην ίδια τους τη ζωή, σε αντίθεση με άλλες περιπτώσεις που έχουμε δει, όπου εκεί όχι μόνο δεν καταραίουν, αλλά σκηνοθετούν και ολόκληρα σκηνικά για να παραπλανήσουν τις αρχές και μάλιστα διεκδικούν αν έχουν παιδιά και την διαχείριση των παιδιών τους και προσπαθούν να δείξουν και οι ίδιοι ότι είναι θύματα, κάθε άλλο δηλαδή παρά καταραίουν.
3: Αυτό είναι πολύ πιο νοσηρό από το, κατά την προσωπική μου άποψη, από την αυτοδικία, έτσι.
2: Σίγουρα, σωστά το λέτε, είναι ένας βαθμός ακόμα πιο προχωρημένος, ίσως και ο υπέρτατος βαθμός, αυτό που λέμε αντικοινωνική προσωπικότητα, ψυχοπαθητική προσωπικότητα, δηλαδή ένας άνθρωπος με μηδέν ενσυναίσθηση, που μόνο έχει μάθει να χειραγωγεί και να λειτουργεί μόνο για τη δική του επιβίωση, εργαλειοποιώντας ακόμα και τον καλύτερό του φίλο, ακόμα και το ίδιο του το παιδί. Γι' αυτό σε άλλες περιπτώσεις είδαμε ότι καθόλου δεν πτωήθηκε από την πράξη του. Ίσα ίσα προσπάθησε να βγει και ανώτερος των καταστάσεων σχεδόν ως θύμα της κατάστασης.
3: Να καρποθεί και το κοινωνικό πρόσημο, μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Κεχαγιά.
2: Ευχαριστώ και εγώ.
3: Να είστε καλά απόγευμα.
2: Και κάτι τελευταίο απλά, ότι είναι άκρο σημαντικό να επενδύσουμε στην ψυχική μας ανθεκτικότητα από μικρά παιδιά στη διαπαιδαγώγησή τους, μαθαίνοντας τα αγόρια ότι τίποτα δεν είναι ιδιοκτησία τους και ακόμα πώς να διαχειρίζονται την απόρριψη. Και κορίτσια και αγόρια, και απόρριψη δεν σημαίνει απόρριψη όλης της ύπαρξης. Σε άλλους θα αρέσουν, σε άλλους δεν θα αρέσουν. Δεν μπορούν να αρέσουν σε όλους. Όπως
3: σημαντικό
2: είναι και η διαχείριση του θυμού.
3: Αλλά ανοίγεται μεγάλη κουβέντα που δεν έχουμε χρόνο. Θα πρέπει να έχουμε περισσότερο χρόνο για να την κάνουμε.
2: Ευχαριστώ πολύ.
3: Πριν κλείσετε τώρα, γιατί μου ήρθε μια ερώτηση και θέλω να σας την κάνω τώρα. Το σκέφτηκα και λέω τώρα που σας έχουμε. Έχετε παρατηρήσει ότι έχουμε πολλά νεύρα?
0: Έχουμε. Έτσι ξεκινήσαμε την εκπομπή σήμερα.
3: Ως κοινωνία, νεύρα πολλά, κυρία Κεχαγιά, νεύρα.
2: Πραγματικά, παύλα επιθετικότητα.
3: Ναι, βέβαια, όταν έχεις νεύρα γίνεσαι και επιθετικός.
2: Και όλο αυτό έχει επίσης βαθιά αίτια, η αποξένωση, η μοναξιά που έχει γίνει ένας μεγάλος άλλος πυλώνας. Όλοι είμαστε πάνω από ένα πληκτρολόγιο, όλα γίνονται διαδικτυακά. Η ανθρώπινη επαφή και σύνδεση έχει χαθεί. Αλλά και απλά πράγματα καθημερινά τα έχουμε απολέσει ακριβώς γιατί δουλεύουμε 24 ώρες το 24ωρο. Η επαφή της πόλης έχει γίνει ακόμα πιο δύσκολη. Οπότε στερούμαστε συναισθημάτων. Δεν μπορούμε δηλαδή να εκφράσουμε τα συναισθήματά μας ο ένας τον άλλον, να βρεθούμε ανθρώπινα, να συνδεθούμε, να πούμε 5 καλά λόγια ο ένας τον άλλον. Και κυνηγούμε ένα όνειρο γύρω από υλικά αγαθά και βέβαια το κέντρο όλων είναι η αύξηση του εγωκεντρισμού. Μαθαίνουμε στα παιδιά από τη διαπαιδαγώγησή τους πώς να κοιτάνε μόνο τον εαυτούλη τους και όχι και τον διπλανό τους. Πρέπει να μάθουμε να φροντίζουμε και τον εαυτό μας, αλλά και τον διπλανό μας.
3: Ευχαριστούμε και πολύ, κυρία Κεχαγιά, να είστε καλά.
2: Ευχαριστούμε,
0: ευχαριστούμε κυρία Κεχαγιά. Και η κουβέντα που ανοίξαμε με την κυρία Κεχαγιά έχει ανοίξει ένα θέμα και θα το θέσω τώρα, θα πάμε σε break και θα το συζητήσουμε μετά, που αφορά το πόσο καιρό πρέπει να μένει κάποιος στη φυλακή και αν τα ισόβια πρέπει να είναι ισόβια.
4: Real FM.
5: Άντε βρε Λουκία μου, πού είσαι, γίνεται χαμός εδώ, χαμός, το πράγμα κάνει μπαμ.
6: Μπουρλότο, δεν λες τίποτα Νίκο μου, το βλέπω και από τις διακοπές μου.
5: Γι' αυτό σου λέω Λουκία μου, πρέπει να βιαστούμε, με έχουν πάρει 100 τηλέφωνα, πρέπει να γυρίσουμε γρήγορα πίσω, ξεκινάμε.
7: Ελάτε, η σειρά σας.
8: Δεν ερχόμαστε.
6: Νίκο μου, ξεκίνα εσύ γιατί εγώ...
9: Πάω να κολυμπήσω.
5: Τι να κολυμπήσεις. Ξεκινάμε σου λέω.
6: Μια πλάκα έκανα. Κλείνω και έρχομαι.
10: Κλείνω και έρχομαι, φτάνω.
11: Νίκος Τραβελάκης, Λουκία Γκάτσου, καθημερινά 3 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
12: Πάντως σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Είμαστε.
13: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της μηχανοκίνητης δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια.
14: This is going to be absolutely massive.
13: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
15: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
16: Να Ογκούστα, τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα, η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
17: Φίλε, δεν χρειάζομαι και πολλά για να μπω σε ένα σπίτι. Μόνο το ρεύμα μου. Εντάξει, και κανένα μαξιλάρι. Άντε και ένα καφέ. Και τέλος, και τα ματσάκια μου στην τηλεόραση. Α, και μια πιτσούλα για τα ματσάκια. Και κανένα γλυκάκι, κανένα ρουχαλάκι, ένα διάδρομο γυμναστικής και κανένα αεροπορικό εισιτηριάκι. Ε, τι στο καλό, μπήκα σπίτι και δεν θα ξαναβγώ. Αυτά για τώρα.
18: Δεν χρειάζεται να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το Protergia Club. Το πρόγραμμα που επιβραβεύει όλους τους πελάτες Protergia με ατελείωτα προνόμια και εκπτώσεις σε Cosmote TV, Sky Express, Domino's, Nespresso και άλλα κορυφαία brands. Γίνε και εσύ πελάτης, κατέβασε το Protergia App και μπες στο Club. Protergia, η ενέργεια της Medlen.
19: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
20: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
21: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
20: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
22: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
23: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσουλή.
1: Εκκαινώθηκαν με μήνυμα του 112 οι περιοχές Άνω Βασιλικά και Νέα Σαλαμίνα λόγω της φωτιάς που άρχισε μέσα στον αύσταθμο, όπως δήλωσε στο Real FM ο Δήμαρχος Σαλαμίνας. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης. Σε ύφη στο μέτωπο μεταξύ Λαυρίου και Κερατέας που απείλησε κατοικίες, εκενώθηκαν οι περιοχές Αγία Μαρίνα και Τσονίμα. Συνεχίζει η μάχη με τις φλόγες μεταξύ Αγίου Βλάσιου και Τσουκαλάδων στη Βιωτία. Μήνυμα ετοιμότητας εξέδωσε το 112. Περισσότερα στο real.gr. Επεκτείνει από τα 5 στα 10 χρόνια το χρόνο παραγραφής ελέγχου παλαιών φορολογικών δηλώσεων, απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Στη Μόσχα για συναντήσεις, ο διευθυντής της CIA, John Ratcliffe, όπως μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.
2: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
1: 36 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 33 στη Θεσσαλονίκη, 34 στο Γήθιο και 32 στην Ελαφώνησο.
3: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
23: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
23: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
23: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
24: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
1: Αυξημένη κυκλοφορία αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφισού από το ύψος Λιωσίων έως τη Νέα Ιωνία και στον Πειραιά σε Ομυρίδους, Κυλίτσι και Μικράς Ασίας, καθώς και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι.

0: Επιστρέψαμε Real FM 97,8. Για όσους είστε αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφισού, έχει ξεκινήσει μια ώρα από τη Λιωσίων και φτάνει μέχρι το ύψος της παλιάς Ρενό, διότι υπάρχει μια κινητοποιημένη νταλίκα στο κόμβο εκεί, στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας. Υπάρχει και μηχανή της τροχίας στο σημείο, από ό,τι βλέπω από φιλοκρατή που μας έστειλε φωτογραφία. Έχει δημιουργηθεί αυτή η ουρά. Είναι στη δεξιά λωρίδα η νταλίκα, αλλά παρόλα αυτά και Κηφισός είναι αυτός, και με δύο ανθρώπους στην Αθήνα θα βρεθεί τρόπος να μπλοκάρει. Έχει αυτή τη στιγμή αυτή την ουρά από τη Λιωσίων μέχρι την Νέα Φιλαδέλφεια, στο ύψος της οδού Πίνδου, για όσους γνωρίζουν από την περιοχή. Αποφύγεται λοιπόν αυτή την ώρα. Ίσως είναι καλύτερο εκεί στο ύψος των ΚΤΕΛ Λιωσίων να πάρετε την στρατηγού Καλάρη και να ανεβείτε από την... ποια οδός είναι αυτή, να θυμηθώ. Δεν θυμάμαι ποια οδός είναι αυτή. Αυτή που έχει, που κάνει μετά την Αχαρών, που συνεχίζει στο στρατηγού Καλάρη.
1: Και μόλις πάτε λίγο από εκεί, θα πήξει και εκείνος ο δρόμος.
0: Σωστό και αυτό. Αλλά δεν θα έχετε τουλάχιστον αυτή την ώρα την ουρά την τεράστια στην άνοδο του Κηφισού. Η Αχαρνών είναι μια καλύτερη λύση αυτή την ώρα.
1: Λοιπόν, έδεσε ένα θέμα πριν τους τίτλους. Και επειδή εγώ δεν αφήνω κάτι να πέσει κάτω, όπως καταλαβαίνεις. Περιμένω να ακούσει την άποψή σου.
0: Λοιπόν, θέλω να σου πω, με ιντρίγκαρε φίλος ο Γιώργος Ακροατής που έστειλε το μήνυμά του. Μισό λεπτό να το διαβάσουμε κιόλας. Γιατί έχει στείλει 2-3 να βρω ποιο είναι εκείνο που έλεγε για τις ποινές φυλάκισης. Οι δολοφόνοι, είτε ανδρών, είτε γυναικών, είτε παιδιών, είτε Ελλήνων, είτε ξένων, πρέπει να μπαίνουν στη φυλακή ως το τέλος της ζωής τους, όπως το θύμα είναι στον τάφο, έτσι και αυτοί να μείνουν μόνιμα σε ένα κελί μέχρι να τους πάρει ο Θεός. Είχα μια κουβέντα. Το έχω πει, τι έκανε στις διακοπές σου. Είχα αυτή την κουβέντα στις διακοπές μου με την παρέα μου. Πιάσαμε αυτή τη συζήτηση. Είχε και η Real News την Κυριακή ότι η δράστη της επίθεσης με βιτριόλι, μετά από 6 χρόνια θα βγει από τη φυλακή. Θα κάνει αίτηση αποφυλάκησης και πληρούνται οι προϋποθέσεις. Το λογικό, το πιθανότερο βασικά είναι να βγει. Γιατί μπορείς να κάνεις αίτηση αποφυλάκησης όταν έχεις εκτίσει τα 3/5 της ποινής σου.
1: Και εδώ είναι απόπειρα ανθρωποκτονίας, έτσι δεν ήταν?
0: Ναι, απόπειρα ανθρωποκτονίας. Έχει κάνει μεροκάματα στη φυλακή.
1: Ποινικός κώδικας αντιμετωπίζει διαφορετικά.
0: Έχει κάνει κάποια μεροκάματα στη φυλακή με αποτέλεσμα να μετράει διπλός ο χρόνος που έχει κάνει. Και να μπορεί να κάνει αυτή την αίτηση αποφυλάκησης και ίσως μέχρι το τέλος του έτους να αποφυλακιστεί. Και υπάρχουν αυτά τα θύματα τώρα, η Παλιοσπύρου στη συγκεκριμένη περίπτωση, που έχει συμβεί κάτι τραγικό που δεν θα διορθωθεί ποτέ και η συγκεκριμένη κυρία θα μπορεί να βγει, να είναι ελεύθερη, να ξαναπιάσει δουλειά, να πάει κάπου που δεν την ξέρει κανένας, να αλλάξει το όνομά της, δεν ξέρω εγώ τι, και να ζήσει μια ζωή κανονική, ενώ η γυναίκα η άλλη υποφέρει και θα μπει νομίζω τώρα για δεύτερο χειρουργία. Αντίστοιχα, και ο δράστης μιας γυναικοκτονίας, ας πούμε, μπορεί να έχει αφήσει πίσω.
1: Δεν συγκρίνονται, βέβαια.
0: Δεν συγκρίνονται, αλλά είναι ένα άλλο έγκλημα. Mm. Έχει αφήσει πίσω δύο ανήλικα παιδιά, ας πούμε.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά τα παιδιά θα μεγαλώσουν και θα δουν κάποια στιγμή σε 20 χρόνια το δολοφόνο της μητέρας του να κυκλοφορεί ελεύθερος και να ζει τη ζωή του κανονικά.
1: Ναι. Για πες μου, λοιπόν.
0: Τι θεωρώ εγώ?
1: Ναι, ναι.
0: Ότι όταν έχεις πάρει μια ζωή πρέπει να μείνεις μέσα για πάντα. Αυτό που λέει και ο φίλος ο Γιώργος.
1: Άκου λοιπόν τώρα να δεις τι γίνεται. Υπάρχει διαφορά ακόμα και στη δολοφονία από τη δολοφονία. Υπάρχει δολοφονία από πρόθεση.
0: Δεν μιλάμε να χτύπησες κάποιον με το αμάξι κατά λάθος.
1: Δηλαδή υπάρχει ανθρωποκτονία εκπροθέσεως και ανθρωποκτονία εξαμελίας.
0: Μιλάμε έτσι για τις εκπροθέσεως.
1: Και παίζουν και διάφορα άλλα στοιχεία που έχουν να κάνουν με το πρώτερο έντιμο βίο ή με το εμβρασμό ψυχής. Γενικώς υπάρχουν πάρα πολλές κατηγορίες. Πρέπει αρχικώς, επειδή με έχει απασχολήσει και έχει απασχολήσει και τους ακροατές πάρα πολύ σε συζητήσεις μας, πρέπει αρχικώς να αποφασίσουμε το σύστημα των φυλακών μας, τι σύστημα είναι. Είναι σοφρονιστικό ή τιμωρητικό? Εάν είναι σοφρονιστικό σύστημα, υποτίθεται λέω, ότι μπαίνεις για να βγεις καλύτερος άνθρωπος, να κατανοήσεις τι ζημιά έχεις κάνει και να μην τα επαναλάβεις. Σωστά, σωστά. Υπάρχει μία ρημαδοποινή που είναι η ισόβια κάθριξη. Εδώ κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Όταν λέμε είναι μέρα, εννοούμε ότι μπορούμε να κυκλοφορήσουμε με το φως το οποίο ο ήλιος δίνει στην ατμόσφαιρά μας. Σωστά?
0: Μάλιστα.
1: Αν πας στις 12 το βράδυ και πεις είναι μέρα, θα σε περάσουν για τρελή.
0: Εννοείται.
1: Ωραία. Όταν λέμε λοιπόν ισόβια κάθερξη, εννοούμε ισόβια. Άπαξ και διαπαντός. Μπαίνεις και δεν βγαίνεις. Το δικαστήριο αποφάσισε ότι η ποινή σου είναι ισόβια. Τέλος. Μπορείς να αντιδράσεις σε αυτό με έφεση. Επιμένει το δικαστήριο στην ισόβια ποινή. Ισόβια. Δυσισόβια. Τρεις, τετράκις, δεκάκις. Δεν έχει σημασία. Είναι ισόβια. Τελειώσαμε. Δεν θα βγεις ποτέ. Εδώ λοιπόν, τι κάνουμε?
0: Λέμε ισόβια κάθε.
1: Βγαίνουμε στις 12 το βράδυ και λέμε είναι μέρα. Και το θεωρούν λοιπόν φυσιολογικό. Ναι, εντάξει, μπορεί και να είναι. Διότι τα ισόβια στην Ελλάδα είναι 25 χρόνια. Μπορεί κάποιος να φάει 30 και να κάτσει παραπάνω από αυτό που θα φάει ισόβια. Γιατί μπορεί να είναι παλιό χαρακτήρας και να τα κάνει να εκτίσει όλη την ποινή. Άρα τι κάνουμε? Κοροϊδευόμαστε. Λοιπόν, καλό είναι όταν λέμε κάτι να είναι αυτό που λέμε, ρε παιδί μου. Είπαμε ισόβια, μάλιστα, ισόβια. Για να αποφασίσει το ρηματοδικαστήριο ισόβια, έκρινε κάποια στοιχεία. Στον άλλο έριξε 15, στον άλλο έριξε 20 και στον παρδάλι έριξε ισόβια. Δεν γίνεται ο παρδάλις να βγει
0: 5 χρόνια μετά από αυτόν που έφαγε 20.
1: Έτσι δεν είναι?
0: Έτσι.
1: Έτσι λέει η δική μου λογική. Διότι πας στο δικαστήριο γνωρίζοντας ότι και ισόβια να φας θα βγεις. Και αν είσαι 30 θα βγεις στα 55 σου. Αν είσαι 50 θα βγεις στα 75 σου. Αν είσαι ζωντανός, μια χαρά είναι. Δεν έγινε τίποτα. Δεν έγινε τίποτα. Πολλά γίνανε. Δεν αμεληταίο.
0: Μας έλεγε ο Θεοδός πάνω κάποια στιγμή ότι μπαίνει στη φυλακή του δημοτικού και βγαίνει στο πανεπιστημίο.
1: Ναι.
0: Άρα και σοφρονισμός δεν υπάρχει.
1: Να, για, κοίτα, το σοφρονισμός όμως δεν υπάρχει. Δεν είναι λάθος του υπόδικου. Είναι λάθος του συστήματος.
0: Ναι, μαζί σου.
1: Ο υπόδικος μπαίνει μέσα και πρέπει το σύστημα να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες έτσι ώστε ο υπόδικος και να τιμωρηθεί αλλά και να βελτιωθεί. Ξέρω ανθρώπους που έχουν μπει στη φυλακή και δεν αναφέρομαι στην περίπτωση για την οποία μιλάγαμε πριν, και οι οποίοι μέσα στη φυλακή και καλή διαγωγή έχουν δείξει και έχουν σπουδάσει και υπάρχουν και ανήλικοι οι οποίοι έχουν μπει στη φυλακή και έχουν λάβει βοήθεια από την ίδια την πολιτεία ώστε να τελειώσουν τις μαθησιακές τους υποχρεώσεις. Και θέλω να πω, δηλαδή, εξαρτάται βέβαια και από το αδίκημα του καθενός, έτσι, και από το χαρακτήρα του και από πάρα πολλά πράγματα. Γενικώς όμως πρέπει να καταλήξουμε στο τι σύστημα θέλουμε να έχουμε και πώς το διαχειρίζει η πολιτεία. Γιατί όταν μου βάζεις έναν που έχει υποπέσει σε ένα οικονομικό έγκλημα μαζί με ένα βαρυπινίτη, δεν θα είναι καλή συνέχεια. Και συνήθως η συνέχεια δεν είναι καλή για αυτόν που έχει κάνει το οικονομικό έγκλημα, γιατί ο βαρυπινίτης είναι βαρυπινίτης.
0: Ο φίλος ο Σταύρος εδώ από τη Σουηδία μας λέει ότι η ισόβια σε όλες τις χώρες της Ευρώπης είναι μεταξύ 18 και 25 ετών.
1: Ναι, ωραία. Δεν μου λέει κάτι.
0: Στην Αμερική είναι ισόβια.
1: Άρα να μην
0: χρησιμοποιούμε
1: τη λέξη ισόβια.
0: Στην ανώτατη ποινή.
1: Να θεσπίσουμε ότι η ανώτατη ποινή είναι 25 έτη. Αυτό είναι, τελειώσαμε. Άρα φαντάζομαι ότι και αν κάποιος φάει 30 χρόνια, στα 25 θα βγει πάλι. Λίγο τα διόδια την Αττική Οδό μου θυμίζει. Όπου και να μπεις, όπου και να βγεις, το ίδιο πληρώνεις. Άμα μπει στο Γέρακα και βγει στο Μαρούσι, θα πληρώσει 2,55. Άμα μπει στο Γέρακα και βγει
0: στην
1: Ελευσίνα, θα πληρώσει 2,55. Άμα μπει στο Γέρακα και βγει στον Ασπρόπυργο, θα πληρώσει 2,55. Δεν είναι λογικό.
0: Πάμε σε break.
2: Real FM. Τάκης και Μπούμπης.
3: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
4: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
3: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
4: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
3: Και τι λέτε.
4: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
3: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
4: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
3: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
2: Τάκης και Μπούμπης.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
7: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
8: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
7: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real

0: Επιστρέψαμε, είμαστε στα τελευταία λεπτά. Έχουμε πιάσει εδώ αυτή τη κουβέντα. Αυτή τη συζήτηση που κάνουμε τώρα μπορεί να μας πήρε και 3 ώρες με την παρέα μου και το συζητούσαμε.
1: Αυτές οι συζητήσεις, ξέρεις, έχουν αρχή και συνήθως δεν έχουν τέλος.
0: Ναι.
1: Και είναι λογικό, διότι πάντα θα υπάρχει και κάτι καινούριο να προσθέσει κάποια ιδέα, κάποιο. Λέει εδώ, α πούμε, χιλίαρχος. Ρίχνω, λέει, ιδέα. Δικαστές τα αυτιά ανοιχτά. Τα εισόδια αναφέρονται σε θάνατο, σε δολοφονία. Όταν ο θάνατος πάβει να υπάρχει μετά από 25 χρόνια, τότε τα εισόδια να γίνουν 25 χρόνια. Τι λέει δηλαδή, αν επέλθει ανάσταση. Γίνεται, δεν γίνεται. Αυτό λέει. Και χιουμοριστικά, σωστά το λέει. Δεν υπάρχει πλέον το επίδικο. 25. Συνεχίζει να υπάρχει το επίδικο. Προφανώς θα υπάρχει για πάντα. Μέσα.
0: Αν θέλουμε να είναι 25 χρόνια, να μην τα ονομάζουμε ισόβια. Αν δεν μπορούμε, δεν μπορεί να αντέχει το σύστημα να κρατήσει κόσμο μέχρι την τελευταία του πνοή μέσα στις φυλακές, να λέμε ότι είναι η ανώτατη ποινή 25 ετών. Μην το χαρακτηρίσουμε ισόβια.
1: Είναι αυτός είναι ο λόγος, πιστεύεις?
0: Ναι.
1: Οι θέσεις.
0: Πιστεύω ότι δεν μπορούμε να αντέξουν. Οι φυλακές σε λίγο θα τους βάζουν να κοιμούνται και στα ταβάνια, ρε Σιμανόλη. Μεγάλη κουβέντα και έχει πέσει το τελευταίο μας τραγούδι.
1: Αμάν, πόσο κοιμήθηκα για να ακούω το Μανώλη.
0: Περίμενε, έχει και συνέχεια. Κλείνουμε με τον Δημήτρη Κόκοτα. Έφυγε δυστυχώς σήμερα σε ηλικία 57 ετών, ένας νέος άνθρωπος. Και θα κλείσουμε με ένα από τα πιο αγαπημένα μου τραγούδια από αυτά που έχει ερμηνεύσει. Το Μανώλη θα τον ξανακούσετε στις 9.
1: Και εμένα θα με ξανακούτε, πες, κάθε μισή ώρα.
0: Θα είμαστε εδώ στα Δελτία Ειδήσεων. Γεια σας, τα λέμε αύριο στις 5.

0: Κασίμη, Κωνσταντίνος Βογδάνος, καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof Thermo για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
3: Real People. Real People. Κάθε Σάββατο στις 11 στον Real Voice 99,5 με την Ρωθούλα Λουλουδάκη. Γιατί όποια και αν είναι η ερώτηση, ο άνθρωπος είναι η απάντηση. Στον Real Voice.
4: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καμάρι Παστίδα σας προσκαλεί στο 19ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Καμάρια 2026. 7 βράδια πολιτισμού, 7 βράδια με 300 και πλέον συμμετέχοντες, με θέατρο, μουσική, χορό, φορεσιές, χρώματα, παραδόσεις, ήθη και έθιμα. Φέτος, εκτός από τα τοπικά συγκροτήματα και τους καλλιτέχνες που μας θυμάνε για άλλη μια φορά με την παρουσία τους, θα έχουμε μαζί μας τη μεικτή χοροδία Φόνς και πολυφωνικό σύνολο υπηρετών Σύρου, τον πολιτιστικό όμιλο πανταχού κεραμιδιωτών Πηλίου Αγλαία Τραγουδαρά Βόλου, το σύλλογο Κουτ Βουκ Καραντστέμεριν από τη Σερβία, το πνευματικό κέντρο Αγίου Ιωάννη Αμαρίνθου από την Εύβοια και το σύλλογο γυναικών Κάτω τη Θωρέας από τη Φθιώτιδα. 19ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Παστίδας Καμάρια 2026. Από την Κυριακή 30 Αυγούστου έως και το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με ώρα έναρξης κάθε βράδυ στις 8 στο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου στην Παστίδα. Είσοδος ελεύθερη. Υπό την αιγίδα της UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της ITER Action R. Συνδιοργανωτές, Διεύθυνση Πολιτισμού Δήμου Ρόδου, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και Σύλλογος Καμάρι Παστίδας Ρόδου. Σας περιμένουμε.
5: Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.
6: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Μπαράς μηνυμάτων από το 112 για τα πύρινα μέτωπα που βρίσκονται σε εξέλιξη στη χώρα. Στη Σαλαμίνα βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς που άρχισε από τον ναύσταθμο, όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Γιώργος Παναγόπουλος στον Real FM. Νωρίτερα οι δυνάμεις ενισχύθηκαν ενώ το 112 εξέδωσε μήνυμα εκένωση των οικισμών Άνω Βασιλικά και Μπιζάνη. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά στη Λαβρεωτική. Ισχυρές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο ενώ εκενώθηκαν οι οικισμοί Αγία Μαρίνα και Τσονίμα. Επίποδος βρίσκονται δυνάμεις πυρόσβεσης στο Ηράκλειο Κρήτης. Μήνυμα ετοιμότητας έλαβαν οι κάτοικοι στους Αγίους 10 λόγω αγροτοδασικής πυρκαγιάς στην περιοχή. Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στη Βιωτία. Μήνυμα εκένωσης για τους Τσουκαλάδες, εξέδωση του 112, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται και το μέτωπο στη Στεφάνη.

0: Επεκτείνει από τα 5 στα 10 χρόνια το χρόνο παραγραφής ελέγχου παλαιών φορολογικών δηλώσεων, απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Με δασμούς έως και 50% στις αμερικανικές εισαγωγές, απάντησε ο Καναδάς στις απειλητικές δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου. Ο Ντόναλντ Τραμπ, αφού ανακοίνωσε δασμούς 50% για αυτοκίνητα και χάλιβα από τον Καναδά, επανήλθε σήμερα με νέα ανάρτηση, σύμφωνα με την οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν το ενδεχόμενο αλλαγής του ονόματος της λίμνης Οντάριο σε λίμνη Αμερική. Ανησυχία προκαλεί ανωδική πορεία που καταγράφουν οι τιμές σε φυσικό αέριο και στη χονδρική του ηλεκτρικού ρεύματος σε ολόκληρη την Ευρώπη. Εκτιμήσεις της Goldman Sachs κάνουν λόγο για τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου που θα φτάσει και θα ξεπεράσει τα 100 ευρώ εφόσον συνεχιστεί ο πόλεμος. Στην Ρωσία, με αμερικανικό στρατιωτικό μεταγωγικό, ταξίδεψε σήμερα ο διευθυντής της CIA, John Ratcliffe, όπως αναφέρει το αμερικανικό κανάλι CBS. Αναμένεται να πραγματοποιήσει σειρά συναντήσεων στη Μόσχα, σύμφωνα με πληροφορίες του τηλεοπτικού μέσου. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών ο τραγουδιστής Δημήτρης Κόκοτας, γιος του εμβληματικού λαϊκού τραγουδιστή Σταμάτη Κόκοτα. Είχε υποστεί οξία έμφραγμα τον Μάρτιο του 24 και έκτοτε νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Γεννηματάς. Περισσότερα στο enikos.gr.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Στις 16 καλύτερες ομάδες του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που διεξάγεται στη Τσεχία, προκρίθηκε πριν από λίγο η εθνική μας ομάδα βόλεϊ των γυναικών. Επικράτησε μετά από πολύ καλή εμφάνιση με 3-1 σετ της Αυστρίας και εξασφάλισε την παρουσία της στα νοκάουτ παιχνίδια της διοργάνωσης. Περισσότερα στο philathlos.gr.
2: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
0: Γενικά ήθριος καιρός αύριο, με πρόσκαιρες βροχοπτώσεις και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 39 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: Κυρίες και κύριοι, ό,τι ακούμε είναι οι πενιές του Μπέμπι. Αυτό ήταν το μουσικό σήμα μιας μυθικής εκπομπής, μιας θρυλικής εκπομπής, ραδιοφωνικής εκπομπής, ενός μυθικού άνθρωπου, του Πάνου Γεραμάνη. Ο Πάνος Γεραμάνης, που φέτος συμπληρώθηκαν 20 χρόνια από τον θάνατό του, είναι ένα ένιγμα. Αλλά πριν σας πω για το ένιγμα, θα σας πω για τη λάμψη. Ο άνθρωπος αυτός ήταν μια διαρκής λάμψη που φώτιζε όλους εκείνους που είχαν την τύχη να τον συναντήσουν στη ζωή τους. Ήταν η έκφραση αυτού που έλεγε ο Ελίτης, μια λάμψη ο άνθρωπος και αν είδες, είδες. Ο Πάνος ήταν αδύνατο να συναντηθείς μαζί του και να μην την δεις αυτή την λάμψη. Όσοι τον γνωρίσαμε, όσοι τον αγαπήσαμε, αναρωτιόμασταν πάντα αν είναι δυνατόν να υπάρχουν άνθρωποι με τη διαδρομή του Πάνου Γεραμάνη που να είναι τόσο απλή, χωρίς καμία στάλα έπαρση, χωρίς καμία ένδειξη απόκρυφης ματαιοδοξίας. Ο Γεραμάνης ήταν ακριβώς αυτό. Ήταν ένας φλογερός, συνειδητός κομμουνιστής. Έγραφε, μιλούσε και ζούσε για να ενώσει τον κόσμο και όχι για να ξεχωρίσει από τον κόσμο. Ο Πάνος είχε 5 αγάπες. Αγάπη σαν τις πρώτες και τις παντοτινές για το κουκουέ. Θυμάμαι που μου έλεγε σιγά μην αφήσουμε τους μπιπ να μας κάνουν κατοικίδια. Η αγάπη του ήταν η δημοσιογραφία. Η αγάπη του ήταν το ποδόσφαιρο και ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός μιας ηρωικής εποχής. Η αγάπη του ήταν το λαϊκό τραγούδι. Η αγάπη του ήταν το πολύ και το καλό φαγητό. Ο Γεραμάνης ήταν ο αιώνιος κνήτης, ο γλετζές, ένας ευαίσθητος ογκόλιθος. Ξαναλέω, συμπληρώθηκαν 20 χρόνια από το θάνατο. Ήταν Πάσχα του 2005, το βράδυ της Ανάστασης, που ο Πάνος Γεραμάνης ταξίδεψε για τον Αγγέλων τα Μπουζούκια. Εκεί βρήκε τις παρέες του, τις παλιές, τον Καζατζίδη, τον Τζιζάνη, την Μπέλου. Η απώλεια του Πάνου, όσος χρόνος και αν περάσει, θα παραμείνει χαραγμένη στο σώμα της ελληνικής δημοσιογραφίας και στις μνήμες των φίλων του. Ο Γεραμάνης υπήρξε ανεκτίμητος και ακέραιος, ώστε είναι αδύνατο να μιλήσεις για αυτόν με το ήταν. Ο Γεραμάνης είναι. Είναι ο άνθρωπος που κατάφερε να δημιουργήσει ένα θησαυρό, γράφοντας και κρατώντας ζωντανό το έργο των ανθρώπων του λαϊκού τραγουδιού. Μετά από το φεβιό του, έχει μείνει αναπάντητο το ερώτημα αν υπάρχει κάποιος να καταγράψει το δικό του τεράστιο έργο. Κυρίες και κύριοι, σήμερα η εκπομπή είναι αφιερωμένη. Είναι αφιερωμένη στον Πάνο Γεραμάνη. Και αφορμή γι' αυτό είναι ένα βιβλίο που έχει εκδοθεί, γιατί έλεγα προηγουμένως αν υπάρχουν άνθρωποι άξιοι, υπάρχουν άνθρωποι άξιοι, να κρατήσουν ζωντανό αυτό το τεράστιο έργο του Πάνου Γεραμάνη. Και ανάμεσά τους είναι η Ναυσικά Γεραμάνη, η σύντροφος της ζωής του Πάνου, και η Μαριάννα Ατζιατζή, συνάδελφος, δημοσιογράφος, αγαπημένη φίλη του Πάνου Γεραμάνη, που επιμελήθηκαν ένα βιβλίο Σταθμό, κατά τη γνώμη μου. Είναι στιγμές από τη ζωή των λαϊκών βάρδων. Είναι ένα βιβλίο αφιερωμένο σε στιγμές από αυτή τη θρυλική εκπομπή του Πάνου, Λαϊκή Βάρδη, όπου εκεί ακριβώς καταγράφονται στιγμές από τη ζωή αυτών των ανθρώπων που πέρασαν από την εκπομπή του Πάνου Γεραμάνη. Ναυσικά, Μαριάννα, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα.
2: Καλώς βρήκαμε, Νίκο.
0: Κορίτσια, τι ακριβώς έχετε φτιάξει?
1: Εννοείς το βιβλίο, φυσικά. Είναι ένα βιβλίο και για τον Πάνο Γεραμάνη, γιατί χωρίς αυτόν δεν θα υπήρχε, αλλά κυρίως για τους ανθρώπους, τους αφανείς και τους διάσημους του λαϊκού τραγουδιού που πέρασαν από την εκπομπή του και μίλησαν για τη ζωή και το έργο τους. Είναι μια ανθολογία, μια επιλογή από ένα πολύ πλούσιο υλικό, από εκατοντάδες ώρες εκπομπών, από το οποίο ξεχωρίσαμε κάποια κομμάτια που τα θεωρούμε αντιπροσωπευτικά, όχι μόνο των καλλιτεχνών, αλλά και του ήθους της κουλτούρας μιας ολόκληρης εποχής.
0: Αυτά έχουν ψηφιοποιηθεί όλα πλέον από την 15ετή διαδρομή της εκπομπής Ναυσικά.
2: Έχει ψηφιοποιηθεί το μεγαλύτερο μέρος των εκπομπών του Πάνου και έχει διασωθεί το μεγαλύτερο μέρος. Περίπου εδώ είναι 1 εκατομμύριο λέξεις απομαγνητοφωνήθηκαν. Και από αυτές έχουν διαλεχθεί ένα πολύ μικρό μέρος που έχει μπει στο βιβλίο.
0: Μιλάμε για μια εκπομπή Λαϊκή Βάρδη που πεζόταν αδιαλείπτως από το 90 μέχρι το 2005, έτσι.
2: Μέχρι το 2005.
0: Μια εκπομπή η οποία συνετέλεσε ώστε το ελληνικό τραγούδι να μένει ζωντανό στη συλλογική συνείδηση. Βεβαίως υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία είχε κάνει ο Πάνος, πολύ σπουδαία και πολύ σημαντικά. Για παράδειγμα, ένα από τα διαμάντια της δημοσιογραφίας είναι η άση των γηπέδων. Δεν ξέρω αν με αυτό γίνεται κάτι για τη διάσωση του υλικού του.
2: Υπάρχει το υλικό αυτό στην ΕΡΤ. Δεν ξέρω αν έχει ψηφιοποιηθεί αυτό, αλλά υπάρχουν 175 περίπου πρόσωπα που έχουν περάσει από τις εκπομπές αυτές που λες, Νίκο. Και ένα δεύτερο βήμα είναι και αυτό να γίνει. Βέβαια υπάρχουν πάρα πολλές δυσκολίες, γιατί τώρα αν δεν ήταν η Μαριάννα εδώ να έβαζε πλάτη, δεν θα γινόταν αυτό. Και αυτό που έχεις στα χέρια σου είναι μια δουλειά περίπου 10 χρόνων.
0: 10 χρόνια δουλεύτηκε.
2: 10 χρόνια περίπου απομαγνητοφωνημένα κομμάτι-κομμάτι. Όχι με την, με την σύγχρονη τεχνολογία, αλλά με τον φυσικό τρόπο. Να ακούει και να καταγράφει το υλικό.

0: Μαριάννα, τι δυσκολίες συναντήσατε? Φαντάζομαι ήταν μεγάλες δυσκολίες για την επιλογή του υλικού.
1: Ναι, υπήρχαν διάφορες σκέψεις πώς θα το οργανώσουμε ένα τόσο ογκώδες υλικό. Να προσθέσω μόνο ότι παράλληλα με τα διλήμματα, τις δυσκολίες, υπήρχε και πολύ μεγάλη χαρά, γιατί είναι πολύ σημαντικό να ακούς να μιλάνε σαν να είναι δίπλα σου τόσοι πολύ σπουδαίοι άνθρωποι. Τελικά καταλήξαμε σε μια λύση, να μην το πάμε ούτε χρονολογικά, γραμμικά, ούτε αλφαβητικά, ούτε με διαχωρισμούς συνθέτες, στιχουργοί, ερμηνευτές κλπ. Αλλά να ξεχωρίσουμε κάποιες ενότητες που σφραγίζουν τη διαδρομή του λαϊκού τραγουδιού στη 15ετία 50-65. Τέτοιες ενότητες είναι περίπου 12 νομίζω. Είναι η φτώχεια, μέσα από την οποία γεννήθηκαν οι περισσότεροι καλλιτέχνες της περίοδου. Είναι τα λαϊκά μαγαζιά, είναι οι φωνοληψίες, είναι οι περιοδίες στην Αμερική, είναι η θέση των γυναικών στο πάλκο και πολλά άλλα.
0: Εδώ πρέπει να πούμε ότι η έκδοση αυτή, αλλά η έκδοση ως παρακολούθημα, θα το πω έτσι, της ίδιας εκπομπής του Πάνου, η Λαϊκή Βάρδη, η εκπομπή δεν ήταν μια εκπομπή η οποία αφορούσε μόνο τους φτασμένους, τους αναγνωρισμένους, τους φωταγωγημένους. Ήταν μια εκπομπή την οποία ο Πάνος έκανε για όλο τον κόσμο, ο οποίος δημιούργησε αυτή την εποποιία του ελληνικού τραγουδιού. Ήταν μια εκπομπή από την οποία πέρασαν όχι μόνο οι μεγάλοι και οι πρωτομάστορες, πέρασαν και οι ξεχασμένοι. Πέρασαν και οι άνθρωποι οι οποίοι δούλεψαν με τον οποιονδήποτε τρόπο στο χώρο του ελληνικού τραγουδιού. Ήταν μια τέτοια μυθική εκπομπή αυτή που έκανε ο Πάνος.
2: Ακριβώς, Νίκο, γιατί θα δούμε ότι δεν είναι μόνο καλλιτέχνες, αλλά είναι και άνθρωποι που έζησαν το λαϊκό τραγούδι, είτε ως σερβιτόροι, είτε ως θαμώνες. Και εκεί έτσι ψηφίδα υπάρχει μία συγκέντρωση υλικού πολύ σημαντικού που μας δείχνει γενικά το λαϊκό τραγούδι πώς ήταν τότε.
0: Και όπως λέγατε, όπως έλεγε και η Μαριάννα προηγουμένως, περνάνε τα πάντα μέσα από αυτή την εκπομπή. Περνάει η ιστορία του τραγουδιού, περνάει η ιστορία του τόπου σε κάποιο βαθμό και από τις διηγήσεις των ανθρώπων, χωρίς να είναι μια πολιτική εκπομπή, έχει κοινωνικά χαρακτηριστικά τα οποία αναδύουν το πνεύμα και της πολιτικής περιόδου για την οποία μιλάει ο κάθε άνθρωπος. Θέλω, για να έχει ο κόσμος μια αντίληψη για τι πράγμα μιλάμε, γιατί δεν ξέρω οι νεότεροι κατά πόσο έχουν τη δυνατότητα να έχουν στο νου τους για τι εκπομπή μιλάμε, να πάρουμε ένα δείγμα χαρακτηριστικό. Είναι ο Πάνος Γεραμάνης, ο οποίος έχει καλέσει τον Μπάμπη Μπακάλι στην εκπομπή και μιλάει ο Μπακάλις για την φυλάκισή του, για την εξορία του στην Ελντάμπα, την περίοδο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Πάμε να τα ακούσουμε.
3: Εξορία λοιπόν, κύριε Μπακάλι, στην Ελντάμπα.
4: Στην Ελντάμπα, φίλε μου, στην Ελντάμπα. Στην Ελντάμπα.
3: Πού είναι η
4: Ελντάμπα? 4-5 μέρες μακριά από εδώ, εκεί έρημο Ζαχάρο που λένε, εκεί κάτω.
3: Στη Ζαχάρο.
4: Εκεί στα ΣΥΡ μας είχαν βάσει στα ΚΕΙΣ. Εκεί μας πήγανε μέσα σε... όλη την ημέρα ήταν, περνούσαμε μια χαρούλα τις πρώτες μέρες, αλλά το βράδυ μουσκεμα γινόμασταν. Υγρασία, πολύ υγρασία.
3: Σκληρές εμπειρίες, δηλαδή, από την πρώτη στιγμή.
4: Παναγία μου, και ήμουν ένα παιδάκι και πεινούσα. Και το συσίτιο ήταν λίγο. Όταν μας καλέσανε και περάσαμε από ακρόαση και τα λοιπά, ναι, μου λένε εσύ τι δουλειά κάνεις. Σκέφτηκα λοιπόν να δηλώσω μάγειρας βοηθός, ας πούμε. Εγώ δεν είχα ιδέα από μάγειρας.
3: Για να τρώτε έτσι.
4: Για να μπω μέσα εκεί, δεν ήταν, και το μεράκι μου ήταν για να μπορέσω να βρω κανένα ξύλο και να φτιάξω κανένα παγλαματάκι. Άκου να δεις ψώνιο.
3: Στην εξορία.
4: Στην εξορία να φτιάξω ένα... και τα κατάφερα. Βρήκα ένα κομμάτι ξύλο. Ναι, για χορδές έβαλα, ξέρεις, άργησε να το σκαλίζω μέσα, ναι, οι φωτιές εκεί που ήτανε. Ναι, για χορδές έβαλα σύρμα από καλώδιο.
3: Ναι.
4: Λοιπόν, με το οργανάκι αυτό έγραψα τα μεγάλα μου
3: τραγούδια.
4: Σειρματοπλέγματα βαριά, κάποια μάνα να στενάζει, η φυλακισμένη και τόσα άλλα. Και μέσα σε ένα μήνα όλα τα εξόριστα παιδιά τραγουδούσαν τα τραγούδια μου.
3: Τα δικά σου τραγούδια.
4: Τα δικά μου τραγούδια. Εκεί που μας περικυκλώνανε τα σειρματοπλέγματα και οι σκοπιές της Ελτάμπας, αλλά δεν περάζει, μας έμεναν οι πικρίες.

0: Real FM. Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
1: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
2: Στο ήσυχο χωριό Φλίτκοπ, ο ιδιοκτήτης της Pub Λευκό Ελάφι βρίσκεται νεκρός. Η detective Nicola Bridge επιστρέφει στον τόπο που μεγάλωσε για να βρει τον ένοχο. Μα όσο πλησιάζει την αλήθεια, τόσο ο δολοφόνος πλησιάζει εκείνη. Γιατί στο Fleet Cop ο κίνδυνος έρχεται από αυτούς που χαιρετάς κάθε μέρα. Από το σεναριογράφο της διάσημης τηλεοπτικής σειράς Broadchurch, Chris Chibnall, έρχεται το αστυνομικό θρίλερ της χρονιάς. Φόνος στο Λευκό Ελάφι. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. www.pediobooks.gr.
3: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Μπαράζ μηνυμάτων από το 112 για τα πύρινα μέτωπα που βρίσκονται σε εξέλιξη στη χώρα. Στη Σαλαμίνα βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε εντός του ναυστάθμου, όπως δήλωσε στον Real FM ο Δήμαρχος Γιώργος Παναγόπουλος. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά στη Λαβρεωτική. Ισχυρές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο, ενώ εκενώθηκαν οι οικισμοί Αγία Μαρίνα και Τσονίμα. Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στη Βιωτία. Μήνυμα εκένωσης για τους Τσουκαλάδες εξέδωσε το 112, ενώ σε εξέλιξη είναι και το μέτωπο στη Στεφάνη. Επιποδός βρίσκονται οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στο Ηράκλειο της Κρήτης. Μήνυμα ετοιμότητας έλαβαν οι κάτοικοι στους Αγίους 10 λόγω αγροτοδασικής πυρκαγιάς στην περιοχή. Περισσότερα στο real.gr.
6: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
7: Πολύ αυξημένη στην άνοδο του Κηφισού από Λιωσίων μέχρι Νέα Φιλαδέλφια λόγω ακινητοποιημένου φορτηγού. Καθυστερήσεις επίσης στην Μικρά Ασία στον Πειραιά.

0: Και βεβαίως όταν μιλάμε για Πάνο Γεραμάνη, μιλάμε για Στέλιο Καζατζίδη. Για να πάρουμε μια γεύση της εκπομπής του Πάνου, πάμε να ακούσουμε το Στέλιο Καζατζίδη να μιλάει στους λαϊκούς βάρδους.
1: Ποιος είμαι εγώ? Το τελευταίο τραγούδι που ηχογράφησε πέρσι ο Στέλιος Καζατζίδης στον τελευταίο του δίσκο «Και πού Θεός». Αν το τραγούδι αυτό περνάει αμέσως στο καινούριο του δίσκο που θα κυκλοφορήσει τις αμέσως προσεχείς μέρες, «Τα βιώματά μου». Σήμερα θα σας παρουσιάσουμε το καινούριο δίσκο με τα τραγούδια του Στέλιου Καζατζίδη, «Τα βιώματά μου». Τραγούδια γνήσια λαϊκά που μιλούν απευθείας με την φωνή του μέγιστου λαϊκού μας βάρδου στις ψυχές των απλών Ελλήνων. Τραγούδια που έχουν γράψει λαϊκή μουσική όπως ο Θανάσης Πολυκανδριώτης, ο Τάκης Σούκας, σε στίχους του Λευτέρη Χαψιάδη, τη Σώτια Τσότου, του Νίκου Λουκά. Και ακόμη υπάρχει ένα κομμάτι σε ποίηση του Τούρκου ποιητή Ναζίμ Χικμέτ που έχει μεταφράσει ο αξέχαστος Έλληνας ποιητής της Ρωμιοσύνης Γιάννης Ρίτσος, και ένα τραγούδι για τον Νικόλα Άσημο. Στέλιο, πιστεύεις ότι σε ένα μόνο τραγούδι κλείνονται όλα τα βιώματά σου?
2: Παναγιώτη Γεραμάνη, καταρχήν θα ήταν παράληψή μου να μην σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για την μάχη που έδωσες τα χρόνια αυτά που πέρναγα πάρα πολύ άσχημα όταν ήμουν, ξέρεις, καλυδωμένο λαρίκι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευγενική σου προσφορά και να σου πω ότι όχι, φυσικά, όπως ξέρεις, όλα μου τα τραγούδια τα θεωρώ βιώματά μου. Ποτέ δεν θα μπορούσα να πω ένα τραγούδι που δεν με εκφράζει. Αυτό όμως το τραγούδι μου άρεσε ιδιαίτερα, γιατί μέσα στον τίτλο, «Τα βιώματά μου», υπάρχουν όλα μου τα τραγούδια.
1: Τι μπορεί να πεις ένα θαυμάσιο λαϊκό τραγούδι που περιλαμβάνεται στο καινούργιο δίσκο του Στέλιου Καζατζίδη, «Τα βιώματά μου»? Τα βιώματά μου. Το κομμάτι αυτό, το «Τι μπορείς να πεις», έχει γράψει τη μουσική του Χρήστος Νικολόπουλος και τους στίχους ο Βαγγέλης Ατραίδης. Είναι το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και η εκπομπή «Λαϊκή Βάρδη» με τον Πάνο Γεραμάνη. Τεχνικός μας συνεργάτης σήμερα είναι ο Νίκος Φραδέλος και καλεσμένος στα στούντιο του δευτέρου προγράμματος ο μέγιστος λαϊκός βάρδος, ο Στέλιος Καζατζίδης, μιλάει αποκλειστικά στους λαϊκούς βάρδους για τα καινούργια του τραγούδια που θα κυκλοφορήσουν τις αμέσως επόμενες μέρες.
0: Το γράφει μέσα ο πρόλογος του βιβλίου, η εισαγωγή του βιβλίου, και είναι ακριβώς έτσι, ότι ο Πάνος δεν επιδίωξε να λάμψει ποτέ περισσότερο από τους καλεσμένους του. Όσοι ακούγαμε την εκπομπή και όσοι την ξαναθυμόμαστε τώρα, βλέπουμε τον τρόπο, την τρυφερότητα, τη στοργή, την προστασία με την οποία ο Πάνος ως οικοδεσπότης καλεί αυτούς τους ανθρώπους και μιλάει μαζί τους. Το ξαναζήσατε, φαντάζομαι, ξανακούγοντας ναι, όλα αυτά τα ηχογραφήματα.
3: Και χωρίς καμία διάθεση να προβάλλει τις γνώσεις του, την υπεροχή του. Δίνει συνεχώς πάσες στους καλεσμένους και μάλιστα αν παρατηρήσει κανείς τους χρόνους, τη διάρκεια των ερωτήσεων και των απαντήσεων, πάντα είναι λιτός, δηλαδή οι ερωτήσεις του είναι κέρυες και επιπλέον μετά την απάντηση επιβεβαιώνει, ενθαρρύνει τον ομιλητή του. Είναι δηλαδή, συνεργάζεται μαζί τους πέρα ως πέρα και δεν επιδιώκει να προβάλλει την εξυπνάδα του ούτε...
0: Ο Πάνος,
3: ναυσικά, την ισχύ που έχει ως δημοσιογράφος.
0: Ο Πάνος, εμείς που τον ζήσαμε επαγγελματικά, ήταν ένας χαοτικός τύπος. Ό,τι είχε, εγώ τουλάχιστον αυτό είχα καταλάβει, το είχε στο κεφάλι του. Φαντάζομαι ότι φεύγοντας από το σπίτι δεν έφευγε με καμιά στίβα χαρτιά για να πάει στην εκπομπή. Τα είχε όλα ταξινομημένα στο μυαλό του.
4: Τα είχε όλα ταξινομημένα στο μυαλό του. Το μόνο που είχε ήταν οι δίσκοι στην τσάντα του. Επίσης ήταν μία σελίδα με τα σημεία που θα μπορούσε, που θα στεκόταν στην εκπομπή, και τίποτα άλλο. Νομίζω ότι δεν μπορούσα να το εξηγήσω ακριβώς πώς λειτουργεί αυτός ο άνθρωπος. Θυμόταν λεπτομέρειες για τον καθένα, ήξερε τι θα ρωτήσει, ήξερε και την απάντηση. αλλά στεκόταν πάντα με ένα, με προστασία.
0: Μα ήταν,
4: απέναντι...
0: ο Πάνος ήταν ένα κινητό, πώς θα το λέγαμε σήμερα, ένα googling ήταν, δηλαδή ξέρε, θυμόταν τα πάντα, πέρα από το λαϊκό τραγούδι, τους ανθρώπους, τις στιγμές, ήξερε από τις τάσεις των λεωφορείων και τις γραμμές των λεωφορείων μέχρι σε ποιο λεπτό μπήκε το τάδε γκολ στον τάδε αγώνα πριν από 50 χρόνια που δεν υπήρχε όχι τηλεόραση ούτε κανένα ραδιόφωνο.
4: Απόδειξη ότι δεν είχε τηλεφωνικό κατάλογο, ατζέντα δεν είχε ο ίδιος. Εγώ έφτιαξα μια ατζέντα για να την έχω όταν χρειαζόμασταν κάτι. Τα ήξερα όλα τα τηλέφωνα απ' έξω.
0: Και φαντάζομαι ότι για να βρεθεί ένας δίσκος, αυτή η εκπομπή δεν ήταν μια απλή εκπομπή. Μπαίνουμε εμείς τώρα στα YouTube και βρίσκουμε ένα υλικό και στείνουμε, εν πάση περιπτώσει, μια εκπομπή για να μπορέσουν να βρεθούν αυτά τα υλικά. Ήταν μεγάλη η προσπάθεια, αντιλαμβάνομαι.
4: Ναι, εδώ βοήθησαν πάρα πολλοί φίλοι. Πρώτα απ' όλα και από το εξωτερικό φίλοι. Τους στείλαν δίσκους από την Αυστραλία, από την Αμερική, από την Γερμανία. Υπήρχαν οι συλλέκτες που απευθύνονταν ο Πάνος. Επίσης έψαχνε στα παλιατζίδικα, στα δισκάδικα. Επιστράτευε τους πάντες, τους φίλους, εμένα, όλον τον κόσμο, για να βρεθεί ένας δίσκος. Είμαμε ένα δίσκο του Νταλέζιου. Τον ψάχνουμε πάρα πολύ.

0: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
1: Πάμε να δούμε σπίτια.
2: Ναι, καλά. Στο κτηνίατρο θα πάμε.
1: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
2: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
1: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
2: Τακί, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
1: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλ, παρακαλώ.
3: Τάκης και Μπούμπις.
1: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.

Καταρρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.

0: μας προχώρα. Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion. Μαζί μας προχώρα. Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
2: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Χαρακτηριστικό δείγμα της εκπομπής του Πάνου είναι αυτό που θα ακούσουμε τώρα. Ακούμε τη μεγάλη Μοσχολιού να μιλάει στον Πάνο Γεραμάνη για τα παιδικά της χρόνια. Πάμε να τα ακούσουμε.
5: Γεια σας, Βίκη Μοσχολιού, μέρος δεύτερον. Ο Πάνος Γεραμάνης κοντά σας, ο Γιάννης Υφαντής, τεχνικός συνεργάτης.
6: Γεννήθηκα το 1943, 23 Μαΐου, στον Κεραμικό. Εκεί γεννήθηκε ο μπαμπάς μου, ο παππούς, ο παροπάπους μου. Σε μια λαϊκή, φτωχή γειτονιά, φτωχική γειτονιά.
5: Παλιό μας σπίτι με αυλή,
6: Ναι, το σπίτι αυτό ήταν μια αυλίτσα πολύ μικρή. Βέβαια τότε εγώ που ήμουν και μικρή την έβλεπα τεράστια. Τώρα που τη βλέπω που έχω μεγαλώσει ήταν, ξέρω εγώ,
5: δεν υπάρχει ακόμη και 6
6: επί 6 μέτρα. Υπάρχει. Και ήταν τρεις οικογένειες. Ήταν Μυρονίδου 9.
5: Μάλιστα.
6: Μυρονίδου 9.
5: Κεραμικός.
6: Ναι, Μεγάλη Αλεξάνδρου και Μυρονίδου. Όχι Μεγάλη Αλεξάνδρου, Πλατεών και Μυρονίδου.
5: Μάλιστα. Λοιπόν, εκεί δηλαδή έκανες τα πρώτα σου βήματα.
6: Εκεί έκανα τα πρώτα μου βήματα. Ήταν το σπιτάκι μας. Τι να σου πω τώρα για το σπίτι σου. Λέω, ήταν μια αυλίτσα μικρή και ζούσαμε τρεις οικογένειες. Είχε τρία σπιτάκια μικρά. Και αυτές οι τρεις οικογένειες ήταν εφηματικοί. Ήταν άρρωστοι.
5: Θέριζε η εφηματίωση τότε.
6: Θέριζε. Μάλιστα αυτός που μένει και βαθιά μέσα έκανε και μου πτήσεις, ο οποίος ήταν και κουμπάρος μου, είχε παντρέψει τη μητέρα μου και είχε βαφτίσει και δύο παιδιά.
5: Είδες.
6: Ναι. Και είχαμε και μία κοινή τουαλέτα αυτής της τουρκικής που λέμε. Και έξω από την τουαλέτα ήταν και οι βρύσεις, στα περιγράφω να τους πως ήταν τα πράγματα.
5: Έτσι ήταν.
6: Ήταν και η βρύση κεντρική που παίρναμε και το νερό, ας πούμε. Και αυτή που ήταν έξω στην εξώπορτα, πάλι και αυτή ήταν άρρωστη γυναίκα, φυματικά και εκείνη. Και τη θυμάμαι, έκανε και ενέσεις, πήγαινε και έκανε και ενέσεις η γυναίκα αυτή σε άλλους φυματικούς.
5: Μάλιστα.
6: Η μητέρα μου το ίδιο, αλλά ευτυχώς δεν ήταν μεταδοτική. Και ήταν ένα δωματιάκι, το θυμάμαι το σπίτι μας, ακριβώς απέναντι από την τουαλέτα, το οποίο να ήταν 4x4. Είχε το κρεβάτι η μητέρα μου σε μία γωνία, στην άλλη γωνία ένα ντιβανάκι που κοιμόμουν εγώ με την αδερφή μου, τα άλλα δύο παιδιά, τη Μαρία. Τα άλλα δύο παιδιά δεν είχαν γεννηθεί ακόμα, ο Νίκος και η Αθηνά. Και ένα φανάρι για το φαγητό μας.
5: Μάλιστα.
6: Τα κατσαρολικά, ναι. Τα κατσαρολικά ήταν κάτω από το κρεβάτι, γιατί δεν υπήρχε που άλλο να το βάλουμε. Και στη μέσα ένα τραπεζάκι με τρεις καρεκλίτσες, τέσσερις, για να τρώμε.

0: Μαριάννα, πολλά από τα τραγούδια, το βλέπω και στο πρόλογο του βιβλίου που φιλοξενήθηκαν σε εκπομπές του Πάνου, ήταν ξεχασμένα, θαμμένα, αγνοημένα. Ίσως ήταν η εκπομπή, η Λαϊκή Βάρδη, η αιτία και ο χώρος και ο τόπος που ακούστηκαν και για πρώτη φορά.
1: Ναι, κάποια ήταν κατευθείαν από τα συρτάρια των δημιουργών. Το ενδιαφέρον είναι ότι πολλοί βετεράνοι συνθέτες, όπως ο Καλδάρας, που εμφανίστηκαν στις εκπομπές του Πάνου, μίλησαν για την αδιαφορία των εταιριών που το κλασικό λαϊκό τραγούδι το είχαν παραπεταμένο και έδιναν έμφαση είτε στο λαθρολαϊκό, είτε σε τραγούδια, είτε σε συνθέσεις όπου το μπουζούκι είχε υποβαθμιστεί και κυριαρχούσε το αρμόνιο και διάφορα άλλα φανταχτερά έτσι πράγματα, και εκφράζουν το παραπονό τους. Κάποια από αυτά τα τραγούδια τα ακούγονται στην εκπομπή του Πάνου, και το ενδιαφέρον είναι ότι πολλοί ερμηνευτές δεν είχαν αρχείο προσωπικό με τα τραγούδια που είχαν ερμηνεύσει. Μετά τη φωνοληψία τους έδινε η εταιρεία τιμή σε ένα και ένα δίσκο και κάποια ψίχουλα αμοιβή. Πήγαιναν κατευθείαν στο μπαράκι του Μάριου, το στέκι των μουσικών κοντά στην Ομόνοια. Άκουγαν το τραγούδι όλοι μαζί, το καινούργιο, και το άφηναν εκεί. Και μετά δεν είχαν
0: στο σπίτι
1: τους. Δεν είχαν οι ίδιοι. Και πολύ λίγοι είχαν τη μεθοδικότητα να κρατάνε το μουσικό βιογραφικό τους. Επομένως, αυτή η δουλειά που έκανε ο Πάνος Γραμμάνης χωρίς το ίντερνετ, χωρίς copy-paste, είναι πραγματικά πολύ σημαντική.
0: Και εκεί που έχουν ξεχαστεί τα τραγούδια, εκτός ότι ναυσικά σας κινητοποιεί όλους και μας κινητοποιεί καμιά φορά όλους να ψάξουμε να του βρούμε κάτι, αρχίζουν και τα ταξίδια σε όλη την Ελλάδα. Να βρει εκείνο, να βρει το άλλο.
2: Ναι, θυμάμαι ένα ταξίδι στα Τρίκαλα, όπου έψαχνε εκεί διάφορους μουσικούς, γιατί τα Τρίκαλα πραγματικά έχουν μεγάλη ιστορία στο τραγούδι.
0: Από Τσιτσάνη μέχρι
2: από
0: Μητροπάνο.
2: Από Τσιτσάνη, Μητροπάνο, αυτή ήταν μεγάλη. Εδώ μιλάμε για πιο μικρούς που έψαχνε. Και θυμάμαι κιόλα παραμονή πρωτοχρονιάς, κόντευε να κλείσει το μαγαζί, μας έλεγαν φύγετε, φύγετε, και εμείς ήμασταν σε ένα υπόγειο στην Δράμα και ψάχναμε, είχε βρει μία πηγή δίσκων και δεν σηκώνονταν από εκεί. Με το ζόρι μας διώξαν δηλαδή και φύγαμε. Πήραμε ό,τι πήραμε, τους αγοράσαμε, φύγαμε.

0: Αλεφέμ.
1: Έλα Γιώργο.
2: Έλα Κασιανή.
1: Έμαθες ότι θα είσαι 6-8 την νέα σεζόν.
2: 6-8. Κοίτα, πάντα ήθελα να κάνω εκπομπή με τον Πογιόπουλο.
1: Γιώργο.
2: Ναι.
1: 6-8 το πρωί.
2: Το πρωί θα είμαι.
1: Ναι, θα είμαστε μαζί 6-8 το πρωί.
2: Και τι ώρα θα ξυπνάμε και τι θα λέμε.
1: Τα πάντα. Ειδήσεις, την κίνηση, χρηστικά θέματα, ό,τι χρειάζεται κανείς.
0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
3: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.
0: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης γαύρος καθαρισμένος και αλευρωμένος 500 γραμμάρια 4,65. Μπαρμπαστάθης ρύζι με καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,29. Θράκης γεύσης πάριζα βραστή 4,89 το κιλό. Κύχνος πασάτα 7% 500 γραμμάρια 61 λεπτά. Προτιμώ ρύζι νιχάκι ή γλασέ ή καρολίνα 1 κιλό 1,74. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77. Φτιάχνετε στη Ρόδο. Απολαμβάνετε παντού. Ζήθος ΒΑΠ. Τώρα όλη η Ελλάδα έχει γεύση από Ρόδο.
1: Σε την περιοχή. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά στη Λαβρεωτική. Ισχυρές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο. Στον Άγιο Βλάσιο Βιωτίας, μήνυμα εκένωσης για τους Σουκαλάδες εξέδωσε το 112, ενώ σε εξέλιξη είναι και το μέτωπο στην Στεφάνη. Επιποδός βρίσκονται οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στο Ηράκλειο Κρήτης. Μήνυμα ετοιμότητας έλαβαν οι κάτοικοι στους Αγίους 10 λόγω ακροτοδασικής πυρκαγιάς στην περιοχή. Με δασμούς έως και 50% στις αμερικανικές εισαγωγές, απάντησε ο Καναδάς στις απειλητικές δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου. Ο Ντόναλντ Τραμπ, αφού ανακοίνωσε δασμούς 50% για αυτοκίνητα και χάλιβα από τον Καναδά, επανήλθε σήμερα ανακοινώνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν το ενδεχόμενο αλλαγής του ονόματος της λίμνης Οντάριο σε λίμνη Αμερική. Περισσότερα στο inikos.gr. Στη Ρωσία με αμερικανικό στρατιωτικό μεταγωγικό ταξίδεψε σήμερα ο διευθυντής της CIA, John Ratcliffe, όπως αναφέρει το τηλεοπτικό κανάλι CBS. Σύμφωνα με πληροφορίες του μέσου, αναμένεται να πραγματοποιήσει σειρά συναντήσεων στη Μόσχα. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών ο τραγουδιστής Δημήτρης Κόκοτας, γιος του εμβληματικού Λέκου, τραγουδιστή Σταμάτη Κόκοτα. Είχε υποστεί οξυέμφραγμα το Μάρτιο του 2024 και έκτοτε νοσηλευόταν στο νοσοκομείο γεννηματάς.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Στις 16 καλύτερες ομάδες του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που γίνεται στη Τσεχία, προκρίθηκε η εθνική μας ομάδα βόλεϊ των γυναικών. Επικράτησε μετά από πολύ καλή εμφάνιση με 3-1 σετ της Αυστρίας και εξασφάλισε την παρουσία της στα νοκάουτ παιχνίδια της διοργάνωσης. Περισσότερα στο φιλαθλίος.gr.
0: Real Weather.
1: Γενικά αίθριος καιρός αύριο με πρόσκαιρες βροχοπτώσεις και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας. Άνεμη μεταβλητή ως 6 μποφόρ. Στους 39 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 36 στη Θεσσαλονίκη.
0: Real FM.
3: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη.

0: των συνανθρώπων μας για αίμα.
1: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
0: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
1: Γίνε δωρητής οργάνων.
0: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
1: Για πληροφορίες και ραντεβού,
0: τηλεφώνησε στο 2313 31 31
2: 51. Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σας που μπήκατε τώρα. Συχνότητα, δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Μαρία Ψάλτη στη ρύθμιση του ήχου. Η Δέσποινα Καλοχέρη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και είναι μια εκπομπή αφιερωμένη σε έναν μύθο της ελληνικής δημοσιογραφίας, σε έναν αλυσμόνητο φίλο, στον Πάνο Γεραμάνη. Αφορμή είναι η έκδοση Πάνος Γεραμάνης, Λαϊκοί Βάρδοι, στιγμές από τη ζωή τους. Οι Λαϊκοί Βάρδοι ήταν αυτή η μυθική εκπομπή αφιερωμένη στο λαϊκό τραγούδι που έκανε ο Πάνος, μια κυβωτός για το λαϊκό τραγούδι, η εκπομπή του Πάνου Γεραμάνη. Είναι εδώ μαζί μας η Ναυσικά Γεραμάνη και η Μαριάννα Τζιατζή που έκαναν την εισαγωγή, τα κείμενα, τις σημειώσεις, την επιμέλεια αυτής της έκδοσης. Πάνος Γεραμάνης, Λαϊκοί Βάρδοι, στιγμές από την ζωή τους, από τις εκδόσεις Τόπος. Θέλω με την άδειά σας να πάμε να ακούσουμε τον ίδιο τον Πάνο να περιγράφει τον πιτσιρικά Πάνο Γεραμάνη.
1: Είμαι ο Πάνος Γεραμάνης. Σήμερα θα με ακούσετε κάπως διαφορετικά. Ίσως όπως δεν με έχετε ακούσει ποτέ μέχρι τώρα. Όσο καιρό με αναγνωρίζετε από το ραδιόφωνο, από τους Λαϊκούς Βάρδους εδώ του δικού μας προγράμματος, στο οποίο παραμένω πιστός τα 52 αυτά χρόνια, από τότε που ξεκίνησε το δεύτερο πρόγραμμα ως ακροατής μέχρι σήμερα ως έκτακτος συνεργάτης. Θα ακούσετε μουσικές της προτίμησής μου που ίσως δεν έχετε συνηθίσει μέχρι στιγμής. Μουσικές που συνδέονται με την αυτοβιογραφία μου και με τα παιδικά μου χρόνια, γιατί από 7 χρονών, από την πρώτη τάξη του δημοτικού, είχα μουσικά ερεθίσματα, είχα μουσικά συγκυρτήματα από τραγούδια που άκουγα από το οικογενειακό ραδιόφωνο και από το οικογενειακό γραμμόφωνο. Τα πρώτα μου ακούσματα ήταν ευρωπαϊκά και πρέπει να σας πω ότι οι μουσικές μου καταβολές συνδέονται άμεσα με το οικείο περιβάλλον μου. Το οικείο περιβάλλον μου που βεβαίως τοποθετείται στον τόπο καταγωγής μου, που είναι το βασιλικό της περιοχής Χαλκίδας και όχι τα βασιλικά, όπως συνήθως κάνουν λάθος διάφοροι φίλοι μου. Όχι, είναι βασιλικό, απλώς βασιλικά υπάρχει και δεύτερο γραφικό χωριό, αλλά είναι πολύ μακριά από το δικό μου, βρίσκεται στη Βόρεια Εύβοια. Λοιπόν, βασιλικό Χαλκίδος, 1950. Τα πρώτα ακούσματα είναι ευρωπαϊκό ρεπερτόριο. Με μειούν στο τραγούδι και στη μουσική δύο εξαδέλφες μου, κόρες του δημοσιογράφου Χρήσαν Φουγάιου ή Καραμούζη, που έρχονται κάθε δεύτερο Σάββατο από την Αθήνα στο σπίτι μου και τα δώρα που μου φέρνουν είναι οι τραγουδίες. Ξέρετε τι ήταν οι τραγουδίες? Τα μικρά περιοδικά με στίχους τραγουδιών και κάποιες σελίδες κουτσομπολιού καλλιτεχνικού. Ήταν το ελληνικό τραγούδι, το μοντέρνο τραγούδι, το καινούριο τραγούδι. Από εκεί άρχισα να διαβάζω από τα πρώτα μου παιδικά χρόνια, προτού ανοίξω το αναγνωστικό της πρώτης δημοτικού και τα άλλα βιβλία. Από εκεί έμαθα ορθογραφία και μπορώ να σας πω ότι μέσα από τους στίχους των τραγουδιών σχημάτισα τις πρώτες μου εικόνες για το ελληνικό τραγούδι, αλλά εκτός από τη γραμματική έμαθα και συντακτικό. Όσο περίεργο και αν σας φαίνεται αυτό, είχα αρχίσει και αποστήθιζα τα τραγούδια και στην πρώτη δημοτικού στα διαλύματα τα τραγουδούσα. Αυτά βέβαια που εκείνη την εποχή άκουγα από το ραδιόφωνο.
0: Πάνος Γεραμάνης. Μαριάννα, ο λόγος των καλεσμένων σε εκπομπές δεν είναι πάντα, δεν είναι ανεπιτίδευτος.
2: Έχουν μία, ιδίως αυτοί που εμφανίζονται πρώτη φορά, έχουν μία αισθητή συστολή. Λένε, επιτρέπετε να το πω αυτό κύριε Γεραμάνη, σιγά σιγά ξεθαρεύουν. Και αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι περίμενα, επειδή είναι άνθρωποι της νύχτας, από τα μαγαζιά, τα καλά αλλά και τα κακόφημα, θα ήταν μάγκες βαρύς και ασήκωτοι. μου εντυπωσιάστηκα από την πηγαία ευγένεια που εξέφραζαν, από την προσοχή με την οποία χρησιμοποιούσαν τις λέξεις, όχι επειδή μιλούσαν στο δημόσιο ραδιόφωνο. Ήταν αυθεντικοί, δεν χρειάζονταν, πώς να το πω, ψευτομάγκικες περικοκλάδες για να αποδείξουν την αρωνοπότητά τους, τη λαϊκότητά τους. Εμείς καμιά φορά έχουμε μία περίεργη, παραμορφωμένη αντίληψη ότι οι λαϊκοί άνθρωποι, δεν και καλά, μιλάνε όπως οι ήρωες στα βιβλία του Τσιφόρου. Αυτό, ναι, πραγματικά μου έκανε εντύπωση. Και φυσικά ο Πάνος είχε την ικανότητα να τους κάνει να νιώθουν άνετα και προστατευμένοι, όπως είπατε.
0: Ναυσικά, ο Πάνος. Ο Πάνος, ο οποίος ήξερε μέχρι τα ονόματα των πορτιέριδων σε όλα τα μαγαζιά. Ο Πάνος στα μπουζούκια δεν πήγαινε.
3: Σπάνια.
0: Έπρεπε να υπάρχει λόγος. Έπρεπε να έχει κάποιο ραντεβού ή να μην μπορεί αλλιώς. Επειδή ήταν καλεσμένος, δεν πήγαινε. Καταρχάς τον ενοχλούσε που δεν κάπνιζε και τον ενοχλούσε το τσιγάρο, έτσι δεν είναι?
3: Ναι, εκείνη την περίοδο τα κέντρα ήταν γεμάτα καπνό. Ένας λόγος που δεν πήγαινε στα κέντρα ήταν αυτός. Είναι σημαντικός λόγος. Αλλά και όταν πήγαινε, πήγαινε γιατί το ζητούσαν πάρα πολύ, για να τιμήσει κάποιον άνθρωπο. Ήταν μια σημαντική στιγμή για κάποιον. Και έτσι πήγαινε στα μπουζούκια.
0: Θυμάμαι κάποια στιγμή στο σπίτι σας που είχα συναντήσει την πόλη Πάνο. Όχι μόνο η πόλη Πάνο, όλες οι γυναίκες του λαϊκού τραγουδιού τον λάτρευαν, τον Πάνο. Τον λάτρευαν ακριβώς λόγω της στοργής, λόγω της τρυφερότητας που είχε, λόγω της αγάπης που είχε για τη δουλειά που έκανε σε σχέση με τη δική τους τη δουλειά. Του είχαν μια απέραντη εμπιστοσύνη.
3: Νομίζω ότι ένιωθαν ασφαλείς πρώτα απ' όλα. Είναι σημαντικό για έναν καλλιτέχνη να νιώθει ασφαλής ότι δεν θα του βγάλει κάτι που θα το βρει μπροστά του. Έβγαζε το καλύτερο εαυτό για όλους τους καλλιτέχνες και πρώτα απ' όλα το έργο τους. Στεκόταν με σεβασμό πάνω στο έργο τους.
0: Τώρα, μιας και είπαμε για την πόλη Πάνω, πάμε να ακούσουμε την πόλη Πάνω στην εκπομπή του Πάνου Γεραμάνη.
1: Και τώρα, φίλοι ακροατές, η πόλη Πάνω θα μας μιλήσει για την διασκέδαση. Τη διασκέδαση την παλιά, του παλιού καλού καιρού, της χρυσής εποχής του λαϊκού τραγουδιού, όπως έχει χαρακτηριστεί η περίοδος 1950-1965, και θα μας μιλήσει για την σημερινή διασκέδαση, για τη διασκέδαση των σημερινών λαϊκών κέντρων, γιατί η πόλη Πάνου από το 1952, όταν ανέβηκε για πρώτη φορά σε ηλικία 11,5 χρονών στο Λαϊκό Πάλκο, τραγουδάει συνέχεια, δεν το αποχωρίστηκε ούτε μία στιγμή. Μας μιλά όμως και για τις αμφισβητήσεις της νεολαίας ως προς την διασκέδαση της εποχής εκείνης, ενώ εξηγεί πώς και από πού και πότε προήλθε ο χαρακτηρισμός, αυτός ο άσχημος χαρακτηρισμός των λαϊκών κέντρων σκυλάδικα. Πολλοί συνάδελφοί σας που την ίδια εποχή τραγουδούσατε μαζί έχουν μιλήσει από την εκπομπή μας και γενικά για το ραδιόφωνο και από την τηλεόραση, έχουν μιλήσει για ένα άλλο επίπεδο διασκέδασης εκείνα τα χρόνια. Η νεολαία όμως, επηρεασμένη είτε από κάποια δημοσιεύματα είτε από, τέλος πάντων, κάποια άλλα ακούσματα, δεν έχει πιστεί ότι υπήρχε πράγματι ευπρόσωπη, να δούμε, σωστή διασκέδαση στα κέντρα, ότι ήταν λαϊκή η διασκέδαση.
2: Σαφώς, κύριε Γραμμάνη, υπήρχε...
1: Διασκέδαζαν οικογένειες, ήταν το κρασί χύμα, είχε άλλο στυλ.
2: Ήταν άλλο στυλ, όπως το είπατε. Ήταν διαφορετικά, δηλαδή διαφορετική διασκέδαση σημαίνει με την τότε. Δηλαδή ερχόντουσαν και οικογένειες, δεν μπορώ να πω, γιατί λέγανε ότι πέφτανε μαχαιριές, ότι σκοτώνανε.
1: Ναι, ακριβώς αυτά τα πράγματα.
2: Όχι, αυτά που συμβούν και σήμερα, όπως ακούμε και συμβαίνουν και σήμερα. Εγώ τουλάχιστον δεν θυμήθηκα, ούτε είδα ποτέ να γίνει. Στα κέντρα που δούλευα να γίνει. Καλά, καυγάδες υπάρχουν πάντα στα μαγαζιά.
1: Πάντα
2: και σήμερα θα συμβεί σε ένα καλό μαγαζί. Φυσικά δεν το αντιλαμβάνονται, διότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που τους βγάζουν έξω και δεν γίνεται αντιληφθό. Σε όλα τα μαγαζιά γίνονται φασαρίες. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι βγάζανε μαχαίρια κτλ. Αυτά γινόντουσαν σε μαγαζιά πολύ κατωτέρας ποιότητας.
1: Ναι, και προπολεμικά.
2: Ναι, και προπολεμικά, στα σκυλάδικα που τα λέγανε, τα πραγματικά σκυλάδικα. Εγώ εκεί που εργάστηκα ήταν
4: Εγώ έβλεπα πάρα πολύ οικογένεια.
1: Λέγονται και τότε σκυλάδικα. Δηλαδή παλιά. Υπήρχε αυτή η έκφραση από τότε.
4: Βεβαίως,
1: υπήρχε.
4: Σκυλάδικα, βέβαια. Από τότε είχε μείνει η ονομασία σκυλάδικα, α πούμε. Βέβαια.
1: Α, έτσι, αυτό δεν είναι γνωστό.
4: Σκυλάδικα δεν είναι σημαίνει η ονομασία από τότε. Λέγανε πω, εντάξει, καλό μαγαζί, αλλά σκυλάδικα. Δηλαδή όταν λέγαμε σκυλάδικα. Μπαίνανε
1: άνθρωποι που
4: δημιουργούσαν τις φασαρίες κατά κάποιο τρόπο.
1: Μάλιστα. Τα κουτσαβάκια
4: τα κουτσαβάκια, τα μαγκάκια. Ναι. Θέλω να κάνω τους μάγκες που δεν νομίζω. Ο μάγκας δεν έχει την έννοια του μάγκα. Ο μάγκας πρέπει να είναι και σωστός για να λέγεται μάγκας.
1: Ασφαλώς. Είναι βαρύς χαρακτηρισμός.
4: Είναι εκεί μου η άποψη. Βέβαια, ναι, ακριβώς. Αλλά και γινόντως ορισμένες φασαρίες. Και γι' αυτό έχει πάρει τη μορφή.
1: Ο μάγκας ήταν ο τύπος του μποέμ κατά κάποιο τρόπο, όπως έχουν πει και παλιοί συνάδελφοί σας.
4: Ναι, του μποέμ. Ναι. Και νομίζανε ότι όλα δικά τους τα θέλανε. Κατά κάποιο τρόπο. Τα θέλανε όλα δικά τους. Δηλαδή, μπαίνα μέσα και.
1: Ήταν απαιτητική.
4: Ήταν απαιτητική. Θέλανε από το σερβιτόρο μέχρι την κουζίνα να είναι όλοι. Να είναι κοντά τους.

0: Μαριάννα, μέσα από τις εκπομπές του Πάνου προκύπτει και ο τρόπος με τον οποίο διασκέδαζε ο κόσμος μια ορισμένη εποχή και τα ταξικά χαρακτηριστικά αυτής της διασκέδασης.
1: Υπήρχαν πολλές ταχύτητες ως προς τα μαγαζιά και τον τρόπο διασκέδασης. Μάλιστα, συνυπήρχε αυτό που λέμε οικογενειακή λαϊκή διασκέδαση, συνυπήρχε και με πιο ξεπασμένες καταστάσεις, και ενώ τα περισσότερα λαϊκά μαγαζιά ήταν στις δυτικές συνοικίες, στον Πειραιά και στον Πειραιά και στις προσφυγικές περιοχές όπως στη Νέα Ιωνία, υπήρχαν και πολλοί παράγοντες, εφοπλιστές, βιομήχανοι που συχνάζανε σε κάποια καταστήματα, και μάλιστα πολλές φορές με χυδαίο, με άξεστο τρόπο που σοκάρει όταν το ακούμε. Δεν ήταν μόνο το σπάσιμο των πιάτων που είχε εισαχθεί μετά τον Ζορμπά κυρίως και το Σιρτάκι, αλλά πολλές φορές ήταν και πράξεις βαναυσότητας, δηλαδή ένας κοσμικός χουλιγκανισμός, θα έλεγα, που τον περιγράφουν με πολύ καμάρι κάποιοι εξ αυτών των κοσμικών. Κάτι που συνεχίστηκε και στην περίοδο της Χούντας, υπήρχαν ο Ρουφογάλης και οι άλλοι ήταν διάσημοι, τα σπάγανε στο Βοσκόπουλο και στη Μαρινέλα, υπάρχουν μαρτυρίες γι' αυτό. Ο απλός, ο αγνός, ο λαϊκός κόσμος είναι μια αφαίρεση. Συνυπήρχε και το Λούμπεν κομμάτι, το ελαφρός Λούμπεν, και οι άνθρωποι της δουλειάς, οι βιοπαλαιστές. Το σίγουρο είναι ότι ήταν προσιτή η λαϊκή διασκέδαση. Δηλαδή και σε φωτογραφίες που βλέπω από λαϊκά κέντρα είναι οικογένειες. Είναι η γιαγιά, είναι το μικρό εγγονάκι, ο μπαμπάς, η μαμά, οι φίλοι. Είχε αυτό το λαϊκό χαρακτήρα, και όπως λέει κάπου η Άτζελα Γκρέκα για την Κοκκινιά, λέει, καλά, τα τραγούδια αυτά μιλάνε για βάσανα και τέτοια. Άλλοι τα ξεχνάγανε τα δικά τους βάσανα. Ακούγανε για τα βάσανα των άλλων και ξαναφρόνανε από τα δικά τους.
0: Θα σας πάω 40 χρόνια πίσω. Είναι Τετάρτη, 15 Γενάρη του 1986. Τότε λοιπόν πραγματοποιείται στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας μια συναυλία αφιέρωμα στο κοινωνικό λαϊκό τραγούδι. Είχε διοργανωθεί στα πλαίσια του 12ου τότε φεστιβάλ της ΚΝΕ και του οδηγητή. Ήταν ένα πρόγραμμα την επιμέλεια του οποίου είχε ο Κώστας Φέρης, και την επιμέλεια του ρεπερτορίου την είχε ο Πάνος Γεραμάνης. Θα πάμε να ακούσουμε την μοναδική ζωντανή ηχογράφηση του Πάνου Γαβαλά από εκείνη τη μεγάλη συναυλία στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
2: Η σημερινή μας εκδήλωση δεν θα μπορούσαμε να την πραγματοποιήσουμε αν δεν πίστευαν και αν δεν δούλευαν για αυτή οι πραγματικοί πρωταγωνιστές, οι δημιουργοί του λαϊκού τραγουδιού.

0: Real FM.
1: Φίλε, εγώ για να ξέρεις είμαι ολιγαρκής. Σπίτι μου με το ρεύμα και ένα στρώμα είμαι μια χαρά.
2: Το μόνο που θέλω είναι ένα κάδρο για το proficiency του γιού μου.
3: Άντε και ένα δεύτερο για τον έλεγχο από το σχολείο.
4: Βασικά κάνε 4 τα κάδρα.
5: Τα τεστ τους σε χημεία και βιολογία είναι έργα τέχνης.
4: Αυτά και έναν ακόμη τοίχο.
6: Πού θα τα βάλω τόσα κάδρα?
7: Δεν χρειάζεται να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το Protergia Club. Το πρόγραμμα που επιβραβεύει όλους τους πελάτες Protergia. Απόλαυσε και εσύ 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μελέτης δημοτικού και προγράμματα ξένων γλωσσών. Γίνε και εσύ πελάτης. Κατέβασε το Protergia App και μπες στο Club. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Συνεχίζονται οι προσπάθειες κατάσβεσης στα πύρινα μέτωπα. Στη Σαλαμίνα βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε εντός του ναυστάθμου, όπως δήλωσε στον Real FM ο Δήμαρχος Γιώργος Παναγόπουλος. Νωρίτερα, το 112 εξέδωσε μήνυμα εκένωσης στον οικισμό Νάνο Βασιλικά και Μπιζάνη. Στον Άγιο Βλάσιο Βιωτίας ενισχύθηκαν οι δυνάμεις. Μήνυμα εκένωση για τους Τσουκαλάδες εξέδωσε το 112, ενώ σε εξέλιξη είναι και το μέτωπο στη Στεφάνη. Επιποδός βρίσκονται οι δυνάμεις πυρόσβεση στο Ηράκλειο Κρήτης, φωτιές σε Αγίους 10 και στην περιοχή Παράνυμφη. Περισσότερα στο real.gr.

0: στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Σε εκπομπές του Πάνου Γεραμάνη, οι Λαϊκοί Βάρδοι έχουν διασωθεί κομμάτια της ιστορίας του ελληνικού τραγουδιού. Πάμε να ακούσουμε ένα τέτοιο. Είναι η ιστορία πώς ο Δερβενιώτης ανακαλύπτει τον Μανώλη Αγγελόπουλο.
2: Ο Αγγελόπουλος
3: ήταν μια υπέροχη λαϊκή βελούδινη φωνή, διαφορετική από τους άλλους 3-4 που υπήρχαν τότε. Ποιος ήταν? Ο Στέλιος, ο Γαβαλάς, ο Διονυσίου, ο Μπιθικότης. Πολύ διαφορετική φωνή, δηλαδή δεν έχει καμία σχέση.
2: Επειδή είναι γνωστό ότι σε εσάς ήρθε πρώτα ο Αγγελόπουλος, θέλουμε για όλα αυτά τα πρόσωπα που πέρασαν από τη ζωή σας τα 40 χρόνια να μιλήσουμε με λίγα λόγια. Δώσε μου την εικόνα με τον τσιγκάνο, με τα χαλιά.
3: Την εικόνα με τον τσιγκάνο, ναι. Καθόμουν στα Σεπόλια τότε, ήμουν αεργένης ακόμα και κλείδωνα να φύγω να πάω, είχα τη θέση του μαέστρου τότε στην Κολομβία και κλείδωνα να πάω στα γραφεία πάνω και μάλιστα ήμουν και λίγο καθυστερημένος. Μόλις κλειδώνουν και γυρίζουν να ανεβώ τη σκάλα, βλέπω απάνω στο τελευταίο σκαλί έναν έτσι ψηλό λίγο, ξέρω εγώ, αυτά μου κάτι χαλιά στον ώμο. Χαλιά θα θέλει αυτός τώρα, λέω από μέσα μου. Εμάς τώρα μου λέει, ψάχνω κάποιο Δερβενιώτη. Και λέω, εγώ είμαι. Τι θέλεις? Ω, να μ' ακούσεις. Έλα αύριο το απόγευμα, του λέω, να σε ακούσω. Όχι, τώρα μου λέει, αύριο πού θα βρεθώ εγώ, βρε, δεν γίνεται, έχω δουλειά, βιάζομαι. Δεν μπόρεσα να ξεφύγω. Ξαναξεκλειδώνω, μπαίνω μέσα, παίρνω το μπουζίκι, λέω, ξέρεις κανένα τραγούδι, πώς? Ξέρω, μου λέει.
2: Τι σου είπε τότε?
3: Ε?
2: Τι σου είπε τότε, ποιο τραγούδι?
3: Κάτι αμανέλες, μου λέει. Ξέρω εγώ τι μου λέει. Εκεί βρε τραγούδι, ξέρεις, το λέω, ήθελα να δω εγώ αν έχει και ρυθμό, αν έχει και τέτοια πράγματα. Τελικά βρήκε ένα τραγούδι, δεν θυμάμαι αλήθεια τώρα ποιο είναι, ποιο ήταν το τραγούδι αυτό. Τον άκουσα, μόλις τον άκουσα, τον έκοψα. Αυτός νόμιζε ότι δεν ήταν καλός. Αν μου λέει, δεν μ' άφησες να του πω όλο το τραγούδι, τι κατάλαβες? Του λέω, έλα μαζί μου. Πού θα πάμε? Έλα μαζί μου, θα πάμε στην εταιρεία.
2: Από τους αμανέδες κατάλαβες τότε ότι έχει μέταλλο?
3: Ναι, το μέταλλο το κατάλαβα, αλλά ήθελα να πει ένα τραγούδι ρυθμικό, να δω, έχει ρυθμό, έχει, ξέρω εγώ, και τέτοια πράγματα. Και πού να τα αφήσω τα χαλιά? Απέναντι ήταν ένα καφενείο, πήγα, του λέω, κύριε Κώστα, να αφήσει το παιδί αυτό, θα γυρίσει να τα πάρει. Μπαίνουμε σε ένα ταξί και πάμε στην εταιρεία που ήταν εκεί στους αδελφούς Λαμπρόπουλη και πούμε, πας και τι είναι εκεί και εκείνο και το άλλο. Ανεβαίνουμε πάνω, του λέω, στάσω απ' έξω να μιλήσω εγώ με τον Μιλιόπουλο, αλλά ο Μιλιόπουλος τον είδε την ώρα που άνοιξα την πόρτα, τον είδε από μέσα από το γραφείο και τον έκοψε ότι ήταν συγκάνος. Τι είναι αυτός, μου λέει. Λέω, βγάλτε ένα συμβόλαιο, έχει ωραία φωνή. Θα μου φέρεις και γύφτους, μου λέει, τώρα να τραγουδήσουνε.
2: Οι ταξικές και οι ρατσιστικές διακρίσεις από τότε.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Ανεπτυγμένες ιδιαίτερα.
3: Και εγώ έτσι εκείνη την ώρα, πώς να πω, τσατίστηκα λίγο έτσι. Λέω, καλά, δεν καταλαβαίνω εγώ τώρα τι βρήκα, τι φωνή έχει αυτός ο άνθρωπος. Και του λέω, το κάνετε συμβόλαιο. Ακριβώς είναι γύφτος και τώρα του ξεσηκωθήκαν τα μυαλά. Και θα πάει να βρει αυτός την αντίπερη όχθη. Και την αντίπερη όχθη ήταν ο Ντεόν Παρλοφόν τότε.
2: Στο Μήνο, άμαξα.
3: Ναι, ναι. Και αναγκαστικά λοιπόν ο Μιλιόπουλος του έκανε ένα συμβόλαιο και έτσι από εκεί και πέρα ο Μανώλης βρέθηκε στο χώρο το καλλιτεχνικό, τον τραγουδιστικό.
1: Μαριάννα, η Λαϊκή Βάρδη είναι και ένας χώρος όπου γίνεται υπάρχει μια ζωντανή καταγραφή ότι ως επιτοπλίστων αυτό που λέμε λαϊκός πολιτισμός, λαϊκό τραγούδι, είναι δημιούργημα των παιδιών της φτώχειας.
4: Ναι, οι περισσότεροι από τους καλλιτέχνες βίωσαν τη φτώχεια από πολύ τρυφερή ηλικία και επίσης είναι και αυτοδίδακτη. το τραγούδι, το μουσικό όργανο, το αγάπησαν και το έμαθαν από παιδιά, και το κίνητρό τους σε πολλές περιπτώσεις ήταν η φτώχεια, ήταν να ζήσουμε. Είμαστε, λέει, φτωχές εγώ και η μάνα μου. Η Ιωάννα Γεωργακοπούλου, για παράδειγμα, ήταν ανήλικη, δεν πληρωνόταν. Πληρωνόταν η μητέρα της, υπέγραφε αυτή στην Κολούμπια, και μια μέρα της πήρε τα λεφτά, της άρπαξε τα λεφτά η Γεωργακοπούλου, 15 χρονών κοριτσάκι, και τι τα έκανες? Αγόρασα, λέει, μια μπλούζα Ζιβάγκο, φούστα και παπούτσια, και τα υπόλοιπα, τα ρέστα, έτσι, λέει, πάρτα τώρα. Δηλαδή, περιπτώσεις ακραίας φτώχειας. Πήγαιναν να τραγουδήσουν στο μαγαζί και μετά δεν είχαν χρήματα για ταξί και παίρναν ποδαράτο για το σπίτι ή κάποιο πειρατικό ταξί, το μοιράζονταν. Τα περίφημα ανοιχτοκάματα που μάθαμε, που εμφανίστηκαν μετά το 70-80, ήταν άγνωστα. Λίγοι ήταν οι καλλιτέχνες που αμείβονταν, που έπαιρναν αξιοπρεπή μισθό. Γι' αυτό κατέφευγαν στα πανηγύρια, όπου ήταν μεγάλη η χαρτούρα. Κάποιοι μετανάστευαν, πηγαίνουν έρχονταν στην Αμερική. Ναι, ήταν πιο σκληρή η ζωή των.
1: Έλεγε Ναυσικά προηγουμένως, που ακούγαμε το απόσπασμα, έλεγες Ναυσικά, Μπέλου Αχθοφόρος. Mm-hmm. Σακελαρίου, τι έλεγες?
5: Σακελαρίου δούλεψε στα λοιπάσματα. Είχε μείνει ορφανή από πολύ μικρή. Είχαν εκτελέσει τον πατέρα της στην Εμφύλιο. Πολύ. Ο Καζατζίδης με την Στάμνα πουλούσε νερό στα υφαντουργία, οικοδόμος. Ο Δαλέζιος Μαναβάκη, όλοι όσοι μιλούσαν στον πάνω, έτσι, η πλειοψηφία αυτών ήταν πάμφτωχοι. Ήταν από λαϊκά στρώματα.
4: Επιτρέπετε να... τις τελευταίες εβδομάδες παρακολούθησα τα δοκιμαστικά της οντισιών από το Voice, ένα σαν reality μουσικό, και μου έκανε εντύπωση ότι πολλοί από τους νέους και λιγότερο νέους που ήθελαν να δοκιμάσουν την τύχη τους ήταν άλλος φοιτητής στο πανεπιστήμιο, μια άλλη ήταν φαρμακοποιός, ένας άλλος γιατρός, δηλαδή, και πάρα πολλοί είχαν πάει σε οδεία εκείνη την εποχή. Οι περισσότεροι ούτε το δημοτικό δεν είχαν καταφέρει να τελειώσουν, αλλά είχαν ένα χάρισμα που πιστεύω λίγοι το έχουν. Ήταν η λεγόμενη μουσική του αυτιού, δηλαδή, τους οποίους είχε και σε μεγάλη εκτίμηση ο Χατζηδάκης. Δηλαδή, ένα πιρούνι να έπεφτε κάτω, αμέσως θα σου έλεγαν τι νότα είναι αυτή που είχε παραχθεί. Αυτή η βιωματική σχέση με τη φτώχεια τους έκανε να μπορούν να τραγουδήσουν τραγούδια για τη μετανάστευση ή για την ξενιτιά, για τη φτώχεια και όλα αυτά.

0: Real FM.
1: Τι όμορφο παραδεισέγιο τοπίο. Τα λουλουδάκια τυθυβίζουν, τα πουλάκια ανθίζουν. Κι εγώ ξεκινάω εκπομπή στις 4 και όχι στις 5. Στις 4, σοβαρά τώρα, στις 4. Ω ναι, νέα πρόκληση, νέα ώρα. Ξεκινάμε πρώτοι από όλους την αληθινή ενημέρωση, μεγαλώνουμε την παρέα μας και είσαστε διαβασμένοι 24 ώρες το 24ωρο.
2: Σπύρος Παπαδάκης, καθημερινά 4 με 6 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
5: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
6: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
7: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
8: Ακούω Real FM, γιατί ενημερώνομαι σωστά.
7: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
9: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Στέλιος Καζαντζίδης, τέλος. Στέλιος Καζαντζίδης, στιγμές από τη ζωή του και τη ζωή μας. Ο μέγιστος λαϊκός βάρδος δεν είναι πια ανάμασά μας. Έφυγε για πάντα πριν από λίγες ώρες. Εμείς, τιμώντας ήδη τη μνήμη του, σαν ίστατο χώρο τιμής, μέσα από αυτά τα στούντιο του δευτέρου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, που ήταν τόσο φιλόξενα για τον Στέλιο Καζαντζίδη και για το κλασικό λαϊκό τραγούδι, θα τιμήσουμε σήμερα με ένα πρόγραμμα από τους λαϊκούς βάρδους 2 ώρων, με μουσική, τραγούδια και δικές σας γνώμες και συμμετοχή, αγαπημένοι μας φίλοι. Στέλιος Καζαντζίδης, τέλος. Και πρέπει να σας πούμε ότι ο Στέλιος Καζαντζίδης ήταν ο άνθρωπος με τον οποίο ξεκίνησε αυτή η εκπομπή που πορεύεται μαζί του 12 ολόκληρα χρόνια. Στέλιος Καζαντζίδης, κοινωνικό λαϊκό τραγούδι. Γεννήθηκε και σήμερα πέθανε μαζί του. 1952-2001. Μια εποπτεία πάνω στα κοινωνικά γεγονότα και τα προβλήματα έσβησε για πάντα σήμερα. Μένουν ανεξίτηλα όμως όλα τα γεγονότα αυτά, όπως τα περιέγραψε με την έκφραση της φωνής και της ψυχής του ο Στέλιος Καζαντζίδης. Αυτά τα τραγούδια που αφιέρωσε στον ίδιο και στο λαό στον οποίο ανήκε, μέσα από τον οποίο γεννήθηκε, γαλουχήθηκε και έγραψε τα τραγούδια του και τη δική του εποπτεία, που ήταν και εποπτεία ενός λαού που με απλότητα αγωνιζόταν να συνέλθει από τα συντρίμμια μιας πολύ δύσκολης εποχής και συνέχισε με αυτά τα τραγούδια να παλεύει και να διασκεδάζει με το δικό του τρόπο και με τον Στέλιο Καζαντζίδη να είναι ο μπροστάρης αυτού του λαού και ο άνθρωπος που να πολεμάει τα κάθε λογής κατεστημένα. Στέλιος Καζαντζίδης, το λαϊκό τραγούδι, το κοινωνικό λαϊκό τραγούδι, γεννήθηκε και πεθαίνει μαζί του.
1: Εδώ ακούσαμε τον Πάνο Γεραμάνη να αναγγέλει το θάνατο του Στέλιου Καζαντζίδη 14 Σεπτέμβρη του 2001. Η σημερινή μας εκπομπή είναι αφιερωμένη στον Πάνο Γεραμάνη, στους λαϊκούς βάρδους, σε αυτή την θρυλική εκπομπή. Με αφορμή την έκδοση «Πάνος Γεραμάνης, Λαϊκοί Βάρδοι, στιγμές από την ζωή τους», μία έκδοση σε εισαγωγή, που εισαγωγεί τα κείμενα, η σημειώση, η επιμέλεια είναι της Ναυσικάς Γεραμάνη και της Μαριάννας Τζιαζή, από τις εκδόσεις «Τόπος». Έλεγα ότι ο Πάνος είναι μία μυθική μορφή. Ο Πάνος Γεραμάνης είναι ένας θρύλος. Ο Πάνος Γεραμάνης υπήρξε ένας ογκόλιθος, ένας δημοσιογράφος με δέλτα κεφαλαίο, με όλα τα γράμματα κεφαλαία, ένας φίλος με όλα τα γράμματα κεφαλαία, αλυσμόνητος και αξεπέραστος. Μαριάννα, Πάνος Γεραμάνης.
2: Ναι, πραγματικά αξεπέραστος, και αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ο τεράστιος αριθμός των ανθρώπων, όχι συναδέλφων απλώς, που δηλώνουν φίλοι του, είμαστε φίλοι. Και μέχρι που αναρωτιέμαι πόσους φίλους μπορεί να έχει ένας άνθρωπος. Αλλά καταλαβαίνω ότι όλοι νιώθαμε λίγο ψηλότεροι όταν μας τιμούσε ο Πάνος με τη φιλία του και τον θεωρούσαμε φίλο και μας θεωρούσε και αυτός. Ήταν η ακτινοβολία αυτή, η λάμψη που είπες, τελικά ήταν καλοσύνη και ξυπνάδα μαζί, τρομερή. Ήταν μεταδοτική, δηλαδή έκανε τους ανθρώπους γύρω του να δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους.
1: Να φυσικά άφησε ποτέ κανέναν να πληρώσει? Εμένα δεν μ' άφησε ποτέ. Όπου και αν με πήγε, δεν μ' άφησε ποτέ να πληρώσει.
3: Όχι.
1: Δεν και... τολμούσες κιόλας.
3: Και είχε και ένα σλόγγαν γι' αυτό. Απαγορεύεται η εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, τους έλεγε. Και πλήρωνε.
1: Λοιπόν, εύχομαι αυτή η δουλειά να ταξιδέψει όσο πιο μακριά μπορεί. Άλλωστε το ήθελε ο Πάνος. Θυμάμαι στην τελευταία του συνέντευξη ήταν στο Δίφωνο. Τον είχαν ρωτήσει αν ήθελε την έκδοση αυτής πολύχρονης δουλειάς, τους Λαϊκούς Βάρδους, και είχε πει ότι ήθελε αυτό το έργο πραγματικά να εκδοθεί και ήθελε να έχει εκδοθεί, να είναι η ΕΡΤ παρούσα, γιατί ήθελε. Αυτός ήταν ο Πάνος, έλεγε ότι δεν με νοιάζει ο ατομισμός, μπορώ να το κάνω και μόνος μου, έλεγε, αλλά δεν θέλω να το κάνω μόνος μου, θέλω να το κάνουμε μαζί, γιατί πιστεύω στη συλλογική δουλειά. Και έχουμε αυτή την έκδοση, ελπίζω να είναι προσβάσιμη κάποια στιγμή και στους μελετητές.
2: Και είναι στο Λαϊκού Τραγουδιού, η Λαϊκή Βάρδη.
1: Μακάρι λοιπόν αυτή η δουλειά που έχετε κάνει εσείς να είναι το έναυσμα σε αυτή την κατεύθυνση. Πάνος Γεραμάνης, Λαϊκή Βάρδη, στιγμές από την ζωή τους, εκδόσεις Τόπος, Ναυσικά. Μαριάννα, σας ευχαριστώ πολύ.
3: Και εμείς ευχαριστώ, Νίκο.
1: Θα κλείσουμε ακούγοντας τον Πάνο Γεραμάνη σε μια

0: τις εκπομπές του. Να είστε όλοι και όλες καλά, ψυχή βαθιά.
1: Γεια σας. Απόγευμα Παρασκευής, 6 με 8. 2 ώρες λαϊκή βάρδη. Λαϊκή βάρδη, χρόνος 14. Ο Πάνος Γεραμάνης είναι κοντά σας απόψε, με την Νικολέτα Σερέτη να είναι τεχνική συνεργάτης, και λόγια και τραγούδια με τον Γιώργο Ζαμπέτα. Με τον Γιώργο Ζαμπέτα, αγαπημένοι μας φίλοι, είχα μια ιδιαίτερη φιλική σχέση. Τον γνώρισα από τα 14 μου χρόνια και καλλιέργησα κατά ρεά διαστήματα αυτή τη φιλία. Τον γνώρισα στη Χαλκίδα, στο χωριό μου, όταν είχε έρθει επικεφαλής 15 λαϊκών καλλιτεχνών, μόλις είχε επιστρέψει με δάφνες από τις Κάνες, από το ποτέ την Κυριακή. Χατζηδάκης, μουσική, με τα παιδιά του Πειραιά, Μελίνα Μερκούρη, Ζήλτα Σεν. Κι όμως, κατεβαίνοντας από το αεροπλάνο, από το ελληνικό πήγε στο σπίτι του και από το σπίτι του ήρθε στο χωριό μου. Ξέρετε τι τύχη είναι να γνωρίσει τον Ζαμπέτα, τόσο μικρός μαθητής, και να κουβεντιάζει μαζί του εκείνα τα χρόνια, ακριβώς το 15 Αύγουστο του 1960.

0: Real FM.
1: Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
2: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
1: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
3: Καλώς σας βρήκα.
4: Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω πού βγαίνει.
1: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν?
5: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
1: Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας. Θεός, πρόεδρε, σε υπονομεύουν?
5: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
1: Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω.

0: απέναντι σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
1: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καμάρι Παστίδα σας προσκαλεί στο 19ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Καμάρια 2026. 7 βράδια πολιτισμού, 7 βράδια με 300 και πλέον συμμετέχοντες, με θέατρο, μουσική, χορό, φορεσιές, χρώματα, παραδόσεις, ήθη και έθιμα. Φέτος, εκτός από τα τοπικά συγκροτήματα και τους καλλιτέχνες που μας θυμάνε για άλλη μια φορά με την παρουσία τους, θα έχουμε μαζί μας τη μεικτή χοροδία Φόνς και πολυφωνικό σύνολο υπηρετών Σύρου, τον πολιτιστικό όμιλο πανταχού κεραμιδιωτών Πηλίου Αγλαία Τραγουδαρά Βόλου, το σύλλογο Κουτ Βουκ Κάραντζ Τέμεριν από τη Σερβία, το πνευματικό κέντρο Αγίου Ιωάννη Αμαρίνθου από την Εύβοια και το σύλλογο γυναικών κάτω τη Θωρέας από τη Φιώτιδα. 19ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Παστίδας Καμάρια 2026. Από την Κυριακή 30 Αυγούστου έως και το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με ώρα έναρξης κάθε βράδυ στις 8 στο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου στην Παστίδα. Είσοδος ελεύθερη. Υπό την αιγίδα της UNESCO Πειραιός και Νήσων και της ITER Action Art. Συνδιοργανωτές, Διεύθυνση Πολιτισμού Δήμου Ρόδου, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και Σύλλογος Καμάρι Παστίδας Ρόδου. Σας περιμένουμε.
2: Κριθώνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κριθώνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 22470-25120. Κριθώνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
0: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα. Με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο. Πρωινό Express. Κάθε πρωί στις 8 το Πρωινό Express της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice με την Ρένα Παυλάκη.
3: Ο Λιγόρη επίσκεψη στη Μόσχα πραγματοποίησε σήμερα ο διευθυντής της CIA, John Ratcliffe, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Μετέβη στην ρωσική πρωτεύουσα με στρατιωτικό μεταγωγικό, ενώ το περιεχόμενο των συναντήσεων που είχε παραμένει άγνωστο. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη. Συνολικά 243 αλλοδαποί εντοπίστηκαν και διασώθησαν το τελευταίο 24ωρο σε διαδοχικές επιχειρήσεις.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Όφη ξεχωρίζει από το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής στην League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος στο ποδόσφαιρο. Ακόμη θα παίξουν ΑΕΛ Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου, Παντσεραϊκός Ατρόμητος, Βόλος Καλαμάτα, Μαρκό Κηφισιά και Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ. 1, 2 και 3 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η πρώτη αγωνιστική. Στην τέταρτη αγωνιστική θα παίξουν ο ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ και στην πέμπτη αγωνιστική ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
0: Real Weather.
3: Γενικά αίθριος καιρός αύριο με πρόσκαιρες βροχοπτώσεις και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 39 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: Να είμαστε πάλι, καλησπέρα σας. Εδώ είμαστε, Real FM 97,8. 8 λεπτά μετά τις 9, βράδυ Τρίτης. Ζεστό βράδυ και απόψε, δυστυχώς με πυρκαγιές. Το ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων με την Κασιανή Βραχά. Και όταν θα, αν υπάρχει κάτι εκτάκτος, εννοείται ότι η Κασιανή θα έρθει να μας ενημερώσει. Αν υπάρξει κάποια εξέλιξη στα πυρήνα μέτωπα, βλέπω ότι η Σαραντάρια θα έχει και αύριο σε Κρήτη και Πελοπόννησο και ανέμους, προβληματικός σε ό,τι αφορά τις, και τις πυρκαγιές ο καιρός. Αν και στη Σαλαμίνα και στη Βιωτία λέει ότι οι ανέμοι δεν θα είναι τόσο ισχυροί. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει ζήτημα. Είχαμε και δημοσκόπηση σήμερα. Μάλιστα. Επίσης θέλω να σας πω ότι την ώρα που βάλαμε το τραγούδι, που ξεκίνησε δηλαδή η εκπομπή, ήρθε Κασιανή μέσα και μας ενημέρωσε ότι βγήκε, δηλαδή τώρα το βλέπω εδώ και στα site, ότι απεβίωσε η Ντόλι Πάρτον σε ηλικία 80 ετών. Εντάξει, μεγάλη καλλιτέχνης. Από εκείνες που σε άλλους αρέσουν και σε άλλους δεν αρέσουν. Δεν είναι δηλαδή, δεν υπήρξε ποτέ το πρόσωπο, το κεντρικό, το κομβικό, ας πούμε, παγκοσμίως. Στις Ηνωμένες Πολιτείες βεβαίως, τρομερά αναγνωρίσιμη και επιτυχημένη. Και στο παγκόσμιο στερέωμα, με κάποια πολύ γνωστά κομμάτια, θα βάλουμε αργότερα ένα τραγουδάκι. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Χαμός γίνεται με Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά. Δεν ξέρω τι σκέφτεται και πώς το σκέφτεται ο Τραμπ πραγματικά. Και τώρα μάλιστα ο Καναδάς ανακοίνωσε δασμούς αντίπεινα στις Ηνωμένες Πολιτείες έως και 50% σε 700 αμερικανικά προϊόντα. Κάπου διάβασα ότι σκέφτεται να μετονομάσει και τη λίμνη του Οντάριο και να την εντάξει, να την κάνει μια λίμνη Αμερική. Ναι. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω. Τι, αν του αρέσει κάτι, μπορεί αύριο να του αρέσει, δεν ξέρω, δεν μπορώ, δεν πάει το μυαλό μου. Λέει πάει, αλλά δεν θέλω να το πω. Του αρέσει, ξέρω, το Κολοσσέον, του αρέσει η Ακρόπολη, να πει. Ναι, ο Παρθενώνας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Το Κολοσσέο της της Νέας Υόρκης, ας πούμε. Ξέρω, δεν ξέρω, πραγματικά. Δεν, αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Τι σημαίνει, λέει, για μια χώρα αποκλεισμός από το σύστημα του δολαρίου. Σας στέλνουμε το συνημμένο, τι είναι αυτό. Α. Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον. Τι σημαίνει για μια χώρα αποκλεισμός από το σύστημα του δολαρίου. Γεια σας κύριε Τάσο. Δημοσκόπηση interview. Μακράν πρώτη Νέα Δημοκρατία, πέφτει η Ελλάς του Τσίπρα, καταβαραθρώνεται η ελπίδα της Χαριστιανού. Έτσι όπως πάει Χαριστιανού, παίζει και να μην μπει στη Βουλή. Καλησπέρα από Σαλαμίνα, καλή εκπομπή ο κύριος Δημήτρης. Πώς πάτε με την με τη φωτιά εκεί? Ναι, πετυχημένο, δεν το έχω ξανακούσει εγώ το τραγούδι. Μπάμπαλι, ενδιαφέρον. Καλησπέρα και στο δεύτερο ημίχρονο. Ναι. Μου λέτε εδώ τώρα για τη δημοσκόπηση, βλέπω έχουν έρθει αρκετά μηνύματα και η Νέα Δημοκρατία είναι κοντά στην αυτοδυναμία. Δεν είναι, το 28% δεν είναι κοντά στην αυτοδυναμία. Είναι ένα υψηλό ποσοστό, ένα σημαντικό ποσοστό. Σας έχω πει βεβαίως ποια είναι η άποψή μου για τις δημοσκοπήσεις γενικώς, αλλά εν πάση περιπτώσει έχουμε μια δημοσκόπηση την πρώτη μετά από αρκετό καιρό, μετά από αρκετούς μήνες. Δεν είναι το 28% ποσοστό. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο μοντέλο που να σε κλίμακα να μετράει πού μπορεί να φτάσει η Νέα Δημοκρατία. Νομίζω ότι αναλόγως του πότε θα γίνουν οι εκλογές, 1-1,5 μήνα πριν θα μπορούμε να μιλήσουμε για τις δημοσκοπήσεις. Και αυτό και πάλι όχι με απόλυτη βεβαιότητα. Θα το δούμε. Λοιπόν, για το ποσοστό του Τσίπρα νομίζω ότι εκεί στοχεύει η Νέα Δημοκρατία, στο ότι δηλαδή όσο περνάει ο καιρός θα χάνει από τη δύναμή του. Πιθανόν, θα το δούμε. Θα το δούμε πώς θα καταγραφεί και στις άλλες δημοσκοπήσεις. Το ΠΑΣΟΚ χαμηλά, κονταροχτυπιέται με το Βελόπουλο. Δεν μπορούν στο ΠΑΣΟΚ, δεν μπορούν να κάνουν, δεν ξέρω. Δεν βλέπω με ποιο τρόπο θα μπορούσαν να τσιμπήσουν λίγο δημοσκοπικά στα πόδια, θα μπορούσαν να τσιμπήσουν ποσοστά, δεν ξέρω, δεν το βλέπω. Το θεωρώ ως και αδύνατο. Βελόπουλος απρόβλεπτος. Κανείς δεν ξέρει που μπορεί να φτάσει. Νομίζω και κανείς δεν μπορεί να το υπολογίσει. Σαμαράς θα μπει στο παιχνίδι. Δεν ξέρουμε. Θα φανεί. Καριστιανού σε ελεύθερη πτώση. Κωνσταντοπούλου επίσης φλερτάρει με την έξοδο από τη Βουλή. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος σταθερό. Αλλά δεν αλλάζει κάτι. Υπάρχει μια σταθερότητα που τι λέει, τι ξέρω, αν προσφέρει κάτι στο πολιτικό σύστημα γενικά. Είναι και αυτό ένα θέμα προς συζήτηση. Πολυδιάσπαση. Μανώλη, είχα λίγο εκπομπή, όσες δημοσκοπήσεις και να μας πασάρουν και τα τρία πρώτα φαινομενικά κόμματα στον κουβά θα πάνε. Λογαριάζουν χωρίς τον ξενοδόχο. Εντάξει, οι δημοσκοπήσεις είναι οι δημοσκοπήσεις. Η ψήφος όταν έρθει η ώρα της είναι η ψήφος. Δεν ξέρω. Δεν αρνούμαι να... εδώ και πάρα πολλά χρόνια να προβλέψω. Θα δούμε όταν έρθει η ώρα. Ο κύριος Απόστολος από τη Λάρισα. Ελάτε κύριε Απόστολε.
1: Χρόνια πολλά κύριε Μανώλη. Πώς είστε?
0: Προσπαθώ. Εσείς πείτε μου. Βλέπω τα mail που στέλνετε και βλέπω ότι δεν υπάρχει ανταπόκριση.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Καμία. Πριν πω δύο κουβέντες, ήθελα να πω αυτό που λέγατε για τις δημοσκοπήσεις. Μπορώ να πω?
0: Παρακαλώ.
1: Θεωρώ ότι είναι εργαλείο της εξουσίας, της εκάστοτε εξουσίας, για να διάνουν και να δημιουργούν εντυπώσεις και εικόνες. Η προσωπική μου άποψη και εκτίμηση είναι ότι η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, καλά, ο Τσίπρας δεν θα μπει στη Βουλή, δεν το πιστεύω.
0: Νομίζω ότι ο Τσίπρας θα μπει, όχι νομίζω, θα μπει και θα παραμπεί. Το θέμα είναι τι ποσοστό θα έχει.
1: Ακούστε, αυτοί που κατέστρεψαν την Ελλάδα, για μένα η φυσική του θέση είναι στη φυλακή. Να το λέμε τα πράγματα με το όνομά του. Δεν μπορεί συνεχώς οι ίδιοι και οι ίδιοι που μας καταστρέφουν συνεχώς να συγκρίνουν και από πάνω. Εκτός και αν υπάρχει μεγάλη λαδιά στο κάτι που πιστεύω ακράδαντα, το εκλογικό σύστημα. Εννοώ την Logic, εννοώ τους θεραπευμένους, εννοώ τα δέντρα που ψηφίζουν, τους Πακιστανούς.
0: Τα δέντρα που ψηφίζουν.
1: Ναι,
0: τους Πακιστανούς, τι είναι αυτά?
1: Στις εκλογές του 61 είχαν ψηφίσει από 5 φορές.
0: Είχα το 61, ήταν το 61, τώρα έχουμε 2026.
1: Δεν έχει αλλάξει τίποτα.
0: Πώς δεν έχει αλλάξει, αλίμονο.
1: Δεν έχει αλλάξει, αγαπητέ μου. κύριε Μανώλη, κατ' ουσία. Ο φτωχός είναι φτωχότερος και ο πλούσιος...
0: Μισό λεπτό, για τις εκλογές μιλάμε. Αν είναι να συζητήσουμε για την κοινωνία, η κοινωνία...
1: Όχι, δεν μιλάμε για την κοινωνία, για τις εκλογές. Δεν σας κάνει, μάλλον δεν θα κάνω ερωτήσεις. Δεν είμαι άνθρωπος να την ερωτήσω. Περισσότερο θέλω να τοποθετηθώ να πω ότι μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση το γεγονός ότι όλες αυτές οι κουβέντες από τα συστημικά μέσα, τα οποία είναι και το 90% ανά την επικράτεια, αναφέρονται συνεχώς σε αυτά τα κόμματα. Παράδειγμα, τον κύριο Κουντογιώργη, τον κύριο Ιωαννίδη, τον κύριο Γιαναρά, τον Εκλυπώντα, τον κύριο Σοφιανόπουλο, τον κύριο Φίλη ή ακόμα και τον Δημήτρη τον Γαζάκη, τους έχουν διαγράψει διαπαντός. Και πάρα πολλούς άλλους νοήμονες ανθρώπους των γραμμάτων, των τεχνών, της τέχνης, του βιοπορισμού, της εργατιάς.
0: Έχετε αναρωτηθεί αν οι ίδιοι θέλουν να εμφανίζονται και να σχολιάζουν?
1: Βεβαίως. Ένα μεγάλο ποσοστό ανάγεται στο ότι φοβούνται να κατονομάσουν καν αυτούς που πραγματικά ευθύνονται, διότι αυτούς για τους οποίους εμείς οι δύο τώρα παράδειγμα συνομιλούμε είναι απλά οι αχυράνθρωποι που βλέπουμε μπροστά μας. Άλλοι κινούν τα νήματα. Αλλά δεν θα πούμε σε αυτό, διότι όλος ο κόσμος φοβάται και να κατονομάσει πρόσωπα, καταστάσεις και υποθέσεις. Όλα αυτά ξεκίνησαν πολύ πριν το Καποδίστρια. Από τον δασκαλό Θανάση, συγγνώμη, δασκαλό Γιάννη, στα 1700 τόσο στην Κρήτη, με τη Μεγάλη Επανάσταση κατά των Οθωμανών. Αλλά ας μην πάμε μακριά, εγώ βλέπω συνεχώς τα ίδια και τα ίδια. Δηλαδή τα παιδιά των παιδιών να περνάνε καλά. Ένα τελευταίο παράδειγμα είναι ο κύριος αυτός.
0: Ποιος?
1: Δεν θέλω να κατονομάσω το όνομά του.
0: Α, μάλιστα, ναι.
1: Που με το ελικόπτερο του πιάσανε με κοκαίνη, ηρωίνη κτλ. Και με ένα τηλέφωνο απαλλάχθηκε από τον εισαγγελέα. Ενώ αν έπαιρναν έναν φτωχοδιάβολο που λέμε Γιάννη με ένα καρβέλι ψωμί, θα τον βάζανε κατευθείαν μέσα. Μιλάω για το γόνο της γραφτοβιομηχανίας ΔΕΛΤΑ, η οποία κάνει χρυσές δουλειές με άλλους του γόνους. Τέλος πάντων, αυτή είναι η κατάσταση γενικότερα στην Ελλάδα. Δεν πρόκειται να αλλάξει όσο ο λαός. Ποιος λαός θα μου πείτε τώρα? Είναι πολύ λαϊκή. Δηλαδή μόνο οι δημοσιοπάλληλοι εκλέγουν κυβέρνηση. Ο κύριος Κοντογιώργη χαρακτηριστικά μας μιλάει και πολύ σωστά για εκλόγιμη μοναρχία από τους ίδιους και τους ίδιους. Πώς είναι δυνατόν αυτό? Χρήζει και ψυχιατρικής έρευνας. Οι άνθρωποι που βίασαν την Ελλάδα να επιζητούν την ψήφο του και να επιζητούν να ασχολούνται τα προβλήματα που αυτοί δημιούργησαν. Και το πιο χοντρό, αυτό που κάνανε από το Βυζάντιο στον ύστερο Μεσαίωνα και στην παρακμή του. Δηλαδή, χρησιμοποιούν τους ξένους και έτσι θα είχαν την όρεξη για να διαφυλάττουν αυτοί τα σύνορα των Βυζαντινών, οι οποίοι ουσιαστικά είχαν παρακμάσει πολύ πριν τη μάχη του Μαγικέρ και την πρώτη σταυροφορία τη κατάληψη του Κωνσταντινούπολης το 1204 με την κλοπή από τους λέοντες στη Βενετία μέχρι χιλιοδύο άλλα πράγματα. Ο Κορνήλιος ο Καστοριάδης μιλούσε ότι από το 323 π.Χ. και έκτοτε η δημοκρατία απολέστη στην Ελλάδα και με την εγκαθίδρυση των 30 τυράννων δεν υπάρχει πλέον δημοκρατία. Όχι άμεση, ούτε αυτό που υποτίθεται υπάρχει σήμερα μόνο στα χαρτιά, αντιπροσωπευτική. Δηλαδή βάζεις τους πάτσιδες να εκλέγονται από εσένα, ώστε αυτοί με τη σειρά τους, αντί να προστατεύουν τα δίκαια και όχι αντίερα δίκαια των Ελλήνων, καταφέρουν τα εναντίον τους να τους κλέβουν τις περιουσίες συμμετέχοντας σε φάνη. Από πού να αρχίσει και πού να τελειώσει. Ένα θα πω και θα κλείσω από αυτό. Και αν θέλετε, σας ακούω και με μεγάλη προσοχή και ευλάβεια, καθότι σας έχω και εμπιστοσύνη. Θα μιλήσω μόνο με μία λέξη. Το ακροτελεύθερο άρθρο του Συντάγματος του 120. Αυτό κάποτε πρέπει να γίνει πράξη. Αλλά για να ξυπνήσει ένας κοιμισμένος λαός που είναι σε τεμάχια πάρα πολλά και μόνο ένα κομμάτι του είναι αφυπνισμένο, διότι περισσότεροι ρέπουν στην αμαρτία και στην κόλαση, κρατάω μικρό δισάκι και ξέρω ότι έρχονται μεγάλες εποχές ξηρασίας από εδώ και πέρα. Ίσως να μην υπάρξει ελληνισμός, αν και αυτό το τελευταίο ελίτιξο είχε πει και από ένα κλαδί ελιάς και μια πέτρα και τον ήλιο της θάλασσας, πάλι ένας Έλληνας να μένει, πάλι θα ξαναγεννηθεί το χώρο. Είδαμε. Η αλήθεια είναι ότι ζούμε μια δυστοπία, μια δυσφορία, ο καθένας με τον τρόπο του, άλλος περισσότερο, άλλος λιγότερο, και ο Χριστός μας λέει, ανάλογα με τον πόη που μπορεί να έχει ο καθένας το δικό του σταυρό να σηκώσει. Αυτή είναι η πραγματικότητα και δεν πιστεύω καν στις δημοσκοπήσεις. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα πάρει ούτε 18% η Νέα Δημοκρατία. Για να μην πάω πιο κάτω.
0: Θα δούμε όταν έρθει η ώρα.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
0: Ευχαριστώ κύριε Αποστολέ.
1: Ήθελα να σας πω και δύο λόγια για το άλλο.
0: Σύντομα μόνο, παρακαλώ.
1: Αλλά περισσότερο θέλω να μιλήσουμε κάποια άλλη στιγμή.
0: Κάποια άλλη θα προτιμήσω, γιατί τώρα έχουν καλέσει και άλλοι γραμματές και ήδη έχουμε μιλήσει αρκετά.
1: Ναι, δεν θέλω να παρακρατήσω το τηλέφωνο. Μόνο να ενημερωθεί ο υπουργός τίποτα άλλο, γιατί έχω φτάσει.
0: Μα έχετε στέλνετε mail και επιστολές από ό,τι βλέπω, αλλά δεν βλέπω να υπάρχει ανταπόκριση. Δεν υπάρχουν, σε αυτά δεν υπάρχουν διακοπές. Κύριε Απόστολε, τώρα κακά τα ψέματα.
1: Εγώ δεν πιστεύω στου δημόσιου υπάλληλου αυτού που είναι σε κάθε γραφείο που ανοίξαν, διαβάσαν την επιστολή και εν πάση περιπτώσει την προωθήσαν τη διαβάση που δώσατε. Μόνο τώρα παρεκκλείστε και να πάμε στο ριζοτάδε. Καταλάβατε.
0: Μάλιστα.
1: Πώς θα μιλήσουμε άλλη στιγμή.
0: Ευχαριστώ κύριε Πόλη. Δόξα τω Θεώ. Παλεύω. Εντάξει, όλα καλά.
1: Μακάρι, Μανώλη.
0: Να είστε καλά, κύριε Απόστολε.
1: Yeah.
0: Καλό βράδυ, γεια σας. Ο κύριος Απόστολος είναι εδώ και αρκετούς μήνες νοσηλεύεται στη Λάρισα σε νοσοκομείο και έχει μπει σε έναν κικαιώνα σε μια προσπάθειά του να μπει σε ένα κέντρο αποκατάστασης. Δεν έχει λάβει για τη σύνταξή του. Είναι λίγο μπερδεμένη η ιστορία. Την επόμενη φορά που θα καλέσει θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε κάποια πράγματα περισσότερα. Δεν είναι πιο δύσκολο πάντως από ότι ακούγεται αυτό το οποίο επιθυμεί. Και επειδή βλέπω και τις επιστολές που στέλνει και τα mail, έχω και κάποιες απορίες, αλλά θα τις συζητήσω κατηδίαν. Ο κύριος Κωνσταντίνος από τη Σαλαμίνα, Ελλάδα, κύριε Κωνσταντίνε. Κύριε Κωνσταντίνε. Δεν τον έχουμε. Για κάντε μια προσπάθεια, κυρία Αναστασία, τον κύριο Κωνσταντίνο. Α, δεν έχω πει. Νίκος Λικούρης στη ρυθμίση των ήχων. Η κυρία Αναστασία Κυργελεζίου στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211-200-8200. Το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr. Ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Λοιπόν, κυρία Γεωργία, το πήρα το βιβλίο. Έριξα και μια ματιά τώρα στην επιστολή που μου είχε στείλει. Το βιβλίο είναι πολύ ωραίο, σας ευχαριστώ. Το χαζεύει τώρα έξω Χασιανή. Δεν μπορώ να καταλάβω τι μου γράφετε. Ή ξέρετε, γράφετε και πυκνά και πολλές σελίδες και κάπου χάνω το. Δεν. Προσπαθώ δηλαδή να καταλάβω, δεν τα καταφέρνω. Έλατε κύριε Κωνσταντίνε.
2: Τι γίνεται κύριε Παρδάλη.
0: Πώς πάμε με τη φωτιά.
2: Λοιπόν, τι κάνετε εσείς, εγώ εδώ αϊπνίες.
0: Αϊπνίες. Με τη φωτιά λέω πώς πάμε.
2: Οι φωτιές.
0: Ναι, εκεί δεν έχετε στη Σαλαμίνα.
2: Είμαι στη Σαλαμίνα και έχουμε φωτιές. Έπιασε σήμερα και πήγε να μας κάψει το ράφτα.
0: Τώρα είναι καλύτερη.
2: Τώρα δεν βλέπω απ' έξω καμιά τίποτα. Τις βρίσκανε τις φωτιές και νομίζω ησυχάσα.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, αυτά είναι. Λοιπόν, έχω μια ανάγκη από μια κυρία να μου κάνει παρέα.
0: Τι εννοείται ανάγκη από μια κυρία να σας κάνει παρέα.
2: Μια κυρία, εσείς εδώ έχετε εκεί πέρα συντρόφισσες πολλές.
0: Εμείς πού τις βρήκαμε τις συντρόφισσες.
2: Το κόκκινο έχει.
0: Πάρετε στο κόκκινο, τι να σας πω.
2: Ναι, όχι, πήρα το κόκκινο και με στείλανε στο...
0: Τι σας είπανε, πάρετε στο Real FM γιατί έχουν συντρόφισσες πολλές.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Μου λέει, δεν έχουμε, μου λέει, αλλά...
0: Ναι, κοιτάξτε, ούτε εμείς έχουμε, εγώ δεν έχω να σας στείλω και πουθενά εντωμεταξύ.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Το τηλέφωνο του Τσίπρα μπορείς να μου το δώσεις.
0: Του Τσίπρα το τηλέφωνο, όχι, δεν μπορώ να σας το δώσω.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Πρέπει να πάρω το καράβι.
0: Θα πάρετε στα γραφεία του κόμματος.
2: Ναι, τα γραφεία του κόμματος. Αυτό το τηλέφωνο που είναι στα γραφεία του κόμματος.
0: Ναι. Τώρα στον αέρα, όχι, δεν μπορώ να σας το δώσω τα τηλέφωνα του κόμματος.
2: Πρέπει να πάρω το 8. Το 8, όπως το λένε.
0: Αλλά αυτό δεν ξέρω τι σχέση έχει με αυτό που ψάχνετε.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, αυτά που λες.
0: Εντάξει, κύριε Κωνσταντίνε, να είστε καλά.
2: Ναι.
0: Εύχομαι να ευωδοθούν οι.
2: Μήπως εκείνος έχει καμιά.
0: Α, δεν ξέρω, θα μιλήσετε, δεν ξέρω. Όπου θέλετε να απευθυνθείτε. Εδώ πάντως δεν έχουμε.
2: Εντάξει,
0: δεν διαθέτει το κατάστημα. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά.
0: Γεια σας, γεια σας. Πριν να πάμε σε τίτλους και αμέσως μετά ερχόμαστε με τον κύριο Γεράσιμο από τη Γερμανία.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς στη Σαλαμίνα που ξέσπασε εντός του ναυστάθμου, όπως δήλωσε στον Real FM ο Δήμαρχος Γιώργος Παναγόπουλος. Νωρίτερα το 112 εξέδωσε μήνυμα εκένωση των οικισμών Άνω Βασιλικά και Μπιζάνη. Μαύροι καπνοί έχουν καλύψει την περιοχή. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στον Άγιο Βλάσιο Βιωτίας, όπου εκενώθηκε ο οικισμός Σουκαλάδες. Σε εξέλιξη είναι και η πυρκαγιά στη Στεφάνη. Περισσότερα στο real.gr. Πτώση περίπου 3% καταγράφουν οι τιμές του αργού πετρελαίου μετά τις νέες κυρώσεις που ανακοινώθηκαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες κατά του Ιράν. Στα 88 δολάρια το βαρέλι διαπραγματεύεται το Brent. Πέθανε σε ηλικία 80 ετών η θρυλική τραγουδίστρια της country μουσικής Dolly Parton.
3: Real FM.
6: Ωχ, πάλι κάτζουνε. Ναι.
7: Ιωσήφ, πρέπει να γυρίσουμε γιατί θα γίνουν εκλογές.
6: Ναι.
7: Γιατί μου το κλείνεις. Πρέπει να γυρίσουμε, σου λέω, γιατί ανεβαίνει το Brent.
6: Τι είναι πάλι, ρε Αμαλία.
7: Θα γυρίσετε.
6: Όχι.
7: Έλα, Ιωσήφάκο μου. Ξεκινάμε τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έλα, σε παρακαλώ. Και θα σου φέρνω και το καφεδάκι σου.
8: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.

0: στους 97,8.
1: 32 λεπτά μετά τις 9, ο κύριος Γεράσιμος από τη Γερμανία, ελάτε.
2: Καλησπέρα σας και συγγνώμη κύριε. Αν ήθελα να πω σήμερα κάτι, θα έδινα τον τίτλο αντιπολίτευση.gr. Με άλλα λόγια, η αντιπολίτευση στην Ελλάδα μας. Ανέκαθεν και αφότου θυμάμαι να έχω πολιτευτικό λόγο και σκέψη, η πρώτη μου κουβέντα ήταν λόγος αντιπολιτευτικός. Σε πνεύμα θετικής κριτικής, πώς να διορθώσουμε τα κακό κείμενα για να προχωρήσουμε μπροστά. Κάτι που δυστυχώς δεν χαρακτηρίζει τη σημερινή μας αντιπολίτευση και προχωράω πιο εκεί στο χειρότερο, στην αλλαγή χαρακτήρων που βλέπω σε ιδιαίτερα αξιόλογα πρόσωπα. Στα διάφορα παραδείγματα θα φέρω την κυρία Διαμαντοπούλου, την οποία έχω γνωρίσει προσωπικά, έχει έρθει εδώ στη Γερμανία, έχει μιλήσει στην Ένωση Ελλήνων Ακαδημαϊκών κλπ. Αξιολογότατη κυρία, έχασε πρώτα απ' όλα πολύ το Πασόκ που δεν την έχει στην εξουσία της, αλλά έχει τον κύριο Ανδρουλάκη. Βλέπω την εξής διαφράση. Βγαίνει η κυρία Διαμαντοπούλου, που έχει υψηλό επίπεδο πολιτικής, κριτικής σκέψης και επικοδομητικής σκέψης, και λέει το εξής απίθανο. Αποφασίσαμε μετά τις εκλογές να μην συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή αυτό εγώ το βγάζω σαν συμπέρασμα, έσκυψε κάτω από τον αρχηγό της και λέει πράγματα τα οποία δεν ξέρω αν τα πιστεύει. Δεν υπάρχει κόμμα που να στέκεται σωστά και να κάνει τέτοια δήλωση. Εμείς εδώ στη Γερμανία έχουμε την απλή αναλογική και ανέκαθεν με τα πολεμικά, συγγνώμη, υπάρχει ό,τι βγήκε, ό,τι έβγαλε η κάλπη, θα κάτσουν τα κόμματα και δεν ξέρω τι θα γίνει, ανεξάρτητα από τις δομές του κράτους που δουλεύουν ξεχωριστά, δηλαδή συνεχίζει το οικονομικό σύστημα να ισχύει, συνεχίζουν η βιομηχανία να υπάρχει, ξέρω εγώ, ανεξάρτητα από αυτό το πολιτικό μέρος του κράτους, βρίσκει πάντα μία λύση. Εσύ με αυτόν, ο άλλος με τον παράλογο και κάπως
1: να κάνω μία ερώτηση, κύριε Γεράσιμο.
2: Ναι, ναι.
1: Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν κατεβαίνει στις εκλογές με σκοπό να τις κερδίσει. Μάλιστα. Το Πασόκ επίσης κατεβαίνει στις εκλογές με σκοπό να τις κερδίσει. Αναφέρομαι τώρα σε αυτά τα δύο κόμματα επειδή μου φέρατε ως παράδειγμα την κυρία Διαμαντοπούλου.
2: Ωραία.
1: Εάν, λέω, τώρα κάνω μια υπόθεση εργασίας. Εάν λοιπόν το Πασόκ πει, που αυτή τη στιγμή σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις είναι τρίτο κόμμα, αλλά αυτό θα το δούμε όταν έρθει η ώρα της κάλπης.
2: Σωστά.
1: Λοιπόν, εάν λοιπόν αφήσει να εννοηθεί ή πει ότι μετά τις εκλογές εμείς θα συνεργαστούμε με το πρώτο κόμμα που προφανώς θα είναι η Νέα Δημοκρατία.
2: Μάλιστα.
1: Για ποιο λόγο να πάω εγώ να ψηφίσω Πασόκ και να ψηφίσω κατευθείαν Νέα Δημοκρατία?
2: Αυτό είναι μια θεωρητική ερώτηση.
1: Ναι, προφανώς.
2: Να απαντήσω, δεν έχει ουσιαστικά θέση στη συζήτηση για τον εξής λόγο.
1: Γιατί δεν έχει? Άρα το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, εφόσον θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία, δεν υφίσταται, γιατί θα ακολουθήσει το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας.
2: Όχι, δεν πάμε εκεί, ακούστε.
1: Πού πάμε?
2: Κάθε κόμμα που κατεβαίνει στις εκλογές, κάθε κόμμα, ακόμα και αυτό που έχει 3%.
1: Ναι.
2: Αφήστε βέβαια που σε εκείνο το επίπεδο δεν έχουμε σκοπό εξουσίας, έχουμε σκοπό 3% να μπούμε στη Βουλή, να είμαστε αρχικοί κόμματος και να εξασφαλίσουμε τα πλούσια προς τον ΖΙΝ.
1: Μισό λεπτό. Δεν είναι θέμα σκοπού. Είναι θέμα και δυνατοτήτων.
2: Ναι, σωστά, αλλά ας πάρουμε τα πράγματα όπως είναι. Κάθε κόμμα, λέω, που κατεβαίνει στις εκλογές θέλει να κυβερνήσει, να το πω έτσι. Ακόμα και αυτοί που είναι χαμηλά. Θεωρητικά κάθε κόμμα επιζητά την εξουσία.
1: Πρακτικά θα έπρεπε να το θέλουν, ναι.
2: Ωραία. Κανένα είναι πολιτικό λάθος να πει το οποιοδήποτε κόμμα, εγώ δεν θα συνεργαστώ με αυτόν, δεν θα συνεργαστώ με εκείνον, εκτός και αν πρόκειται για ακραίο κόμμα. Δηλαδή, να μου πει εγώ δεν συνεργάζομαι με τον Κασιδιάρη αν θα βγει για κόμμα, αυτό το δέχομαι.
1: Ναι.
2: Αλλά στα κόμματα που στέκονται ψηλά, είναι πολιτικό λάθος και στρατηγικό λάθος, και ιδιαίτερα σε μια κυρία Διαμαντοπούλου που την έχω ψηλά, να μου λέει αυτά που λέει και ο αρχηγός της, ότι εμείς θα είμαστε το πρώτο κόμμα. Πρώτα απ' όλα, αυτό δεν είναι ουτοπία. Τώρα μεταξύ μας να πατάμε με δύο πόδια.
1: Τι θέλετε να πει, ότι θα είμαστε τρίτο κόμμα?
2: Όχι, να μην πει τίποτα. Να πει, να πει ότι εμείς κάνουμε τον αγώνα μας σεμνά, να βρει σωστό αντιπολιτευτικό λόγο, να μην ψάχνει 5, 6, 8 μήνες ποιος άκουγε τι έλεγε με την κουμπάρα του.
1: Όχι, μισό λεπτό. Επιτρέψτε μου τώρα. Στο θέμα των υποκλοπών που λέτε, έψαχνε 3, 5, 8 μήνες ποιος άκουγε τι, εγώ θεωρώ ότι το Πασόκ έχει κάνει τελείως λάθος χειρισμούς.
2: Ωραία.
1: Γιατί το λέω.
2: Ναι.
1: Εγώ προσωπικά δεν γνωρίζω, επισήμως δεν γνωρίζω για ποιο λόγο παρακολουθεί το κύριος Ανδρουλάκης. Ωστόσο, ως πολίτης και ψηφοφόρος αυτής της χώρας, απαιτώ να ξέρω ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης για ποιο λόγο παρακολουθούνταν.
2: Ωραία.
1: Προσέξτε, το απαιτώ.
2: Πολύ σωστά. Ακούστε, κατά σύμπτωση κι εγώ. Ας δούμε όμως τι έγινε εδώ. Το θέμα μπαίνει κατευθείαν στην δικαιοσύνη και δεν έχουμε 200 παράθυρα για 8 μήνες την κουβέντα. Μπαίνει εδώ δεν είχαμε το Predator και σε όλη την Ευρώπη.
1: Και
2: το
1: θέμα είναι... Και τι σημαίνει αυτό?
2: Αυτό σημαίνει ότι εάν υπάρχει λάθος δικαστικής υφής, ας πούμε νομικής υφής, που αναλαμβάνει δικαιοσύνη. Δεν γίνεται αντιπαράθεση ότι, ξέρω εγώ, αντιπολιτευτικός λόγος. Ξέρετε πόσα, μπορώ αυτή τη στιγμή να σας να αναφέρω 200 θέματα αντιπολιτευτικού λόγου, όπου έχει το νόημα ο λόγος, ο αντιπολιτευτικός, να διορθώσει τα της κυβέρνησης. Και αυτή είναι η σωστή δομή ενός κράτους. Να έχουμε μια πολίτευση που κάνει ό,τι κάνει και μια αντιπολίτευση που δεν κοιτάει πως θα πάρει οπωσδήποτε την εξουσία. Σας υπενθυμίζω ότι
1: Άρα η αντιπολίτευση τι κάνει, θα μένει πάντα αντιπολίτευση?
2: Όχι, δεν μας ενδιαφέρει τι θα κάνει.
1: Πώς δεν μας ενδιαφέρει?
2: Ακούστε, κύριε Μάνο, καλά λέω το όνομα Μάνος, έτσι, λοιπόν, ακούστε. Όταν κάναν την ερώτηση στον κύριο Ανδρουλάκη τότε που πήρε την εξουσία, επαναλαμβάνω, έχασε το Πασόκ που δεν κέρδισε την εξουσία.
1: Έχασε το Πασόκ ο κόσμος. Ψήφισε δύο φορές Ανδρουλάκη. Άρα επιλογή των πολιτών είναι.
2: Ωραία, εντάξει. Εγώ λέω ότι θα είχε πιο πολλά το Πασόκ αν ήταν η κυρία Διαμαντοπούλου. Λέω. Το αν κάνω λάθος, άλλη ιστορία.
1: Λοιπόν, είναι πιθανό αυτό που λέτε. Μπορεί να είναι έτσι, μπορεί και να μην είναι. Δεν το ξέρουμε. Δεν πείτε να το μάθουμε κιόλας.
2: Είναι μια γνώμη. Εγώ συνεχίζω και σας λέω και εγώ τώρα το εξής. Προσέξτε. Ρωτάνε τον κύριο Ανδρουλάκη όταν πήρε την εξουσία του Πασόκ, τι σκοπό έχετε, και ήταν η απάντησή του, πώς θα ρίξω το Μητσοτάκη.
1: Να.
2: Λοιπόν, εγώ σας κάνω κατευθείαν τότε την ερώτηση. Είναι αυτό, είναι λόγος αντιπολίτευσης αυτός? Η αντιπολίτευση λέει, ευγήκα και με σωστή σκέψη και πράξη θα προσπαθήσω να διορθώσω τα κακώς κείμενα και ό,τι ήθελε προκύψει.
1: Εσείς έχετε αναζητήσει, κύριε Γεράσιμε, αν έχει ερωτηθεί και αν έχει ερωτηθεί τι έχει απαντήσει αντιστοίχως ο Πρωθυπουργός, ο νυν Πρωθυπουργός?
2: Δεν με ενδιαφέρει. Το θέμα είναι ότι αυτά που κάνει ο κύριος Πρωθυπουργός τα βλέπω εγώ και τα κρίνω. Και τα κατακρίνω. Και αυτή είναι ο ρόλος μου, ο σωστός. Σαν
1: άλλο λέω. Η κυβέρνηση, αν αύριο γίνουν εκλογές, όταν θα γίνουν, γιατί θα γίνουν.
2: Ναι.
1: Είτε νωρίτερα είτε στην ώρα τους. Νωρίτερα δεν μπορεί να γίνει πια, με τη λογική του ότι είμαστε ήδη σε προεκλογική χρονιά, άρα όποτε και να γίνουν δεν είναι πρόορες. Νωρίτερα εννοώ χρονικά. Αν λοιπόν γίνουν εκλογές και η Νέα Δημοκρατία δεν καταφέρει να έχει αυτοδυναμία, θα συνεργαστεί με άλλο κόμμα?
2: Προσέξτε τώρα. Εάν είμαστε εδώ στη Γερμανία...
1: Όχι, κάνα... εδώ είμαστε, δεν είμαστε στη Γερμανία, είμαστε στην Ελλάδα.
2: Ναι, αφήστε με να απαντήσω να ολοκληρώσω. Εάν είμαστε εδώ στη Γερμανία και μου κάνανε την ερώτηση, η απάντηση θα ήταν αυτονόητη. Εάν κάνει ένας Γερμανός αυτή την ερώτηση, υπάρχει η αυτονόητη απάντηση των δύο λεπτών. Αυτοί που θα βγουν πάνω θα κοιτάξουν στα λεγόμενα Koalitionsgespräche, στις συζητήσεις για συνεργασία, να βγάλουν κυβέρνηση. Τελεία και τάβλα. Αυτή είναι η απάντηση και στην Ελλάδα. Δηλαδή, κάνουμε... Εντάξει, αλλά η πραγματικότητα...
1: Όχι, λέω, είναι και στην Ελλάδα αυτή η απάντηση.
2: Όχι, δεν ισχύει. Αυτό θέλω να πω τώρα.
1: Εντάξει, αυτό.
2: Ότι δηλαδή στην Ελλάδα ξεκινάμε ανάποδα.
1: Α, εντάξει, ωραία.
2: Αυτό θέλω να πω. Ξεκινάμε ανάποδα. Δηλαδή, κάνουμε τις εκλογές μας, ο καθένας αγωνίζεται να πει το πρόγραμμά του, να πει αυτό, αυτό, αυτό, αυτό, Να δει ο κόσμος ποια είναι τα προγράμματα να ψηφίσει, να έχουμε τα αποτελέσματα και μετά έρχεται η επόμενη μέρα και λέει: ο πρώτος πήρε τόσα, δεν έχει αυτοδυναμία, πρέπει να αρχίσει τις συζητήσεις για συνεργασία με αυτό το κόμμα, με το άλλο. Και κάποτε βγαίνει μια συνεργασία. Αυτή τη στιγμή εδώ στη Γερμανία συνεργάζεται το CDU, θα έλεγα η Γερμανική Νέα Δημοκρατία, με το SPD, με το γερμανικό ΠΑΣΟΚ. Είναι στην κυβέρνηση. Και ο ένας λέει τα δικά του, άλλα τα δικά του και προχωράμε και έχουμε κυβέρνηση. Και στις επόμενες εκλογές εδώ πέρα πάλι το ίδιο θα γίνει. Και από τότε που υπάρχει Γερμανία, με τα πολεμικά
1: φυσικά. Καλά, έχει περάσει κρίσεις. Δεν ήταν πάντα σε κλίμα συνεργασίας. Και μα τώρα φυσικά, και η συνεργασία που υπάρχει αυτή τη στιγμή εύθραυστη είναι αρκετά.
2: Κύριε Μαρό, παράδεισος επιγής δεν υπάρχει.
1: Εγώ δεν μιλάω για τον παράδεισο.
2: Ακούστε. Ένας είναι ο τόπος εν θαού και στεοδύνη και στεναγμός. Αλλά εδώ που είμαστε τέλος πάντων, έχουμε πάντα λύση. Η οποία λύση μπορεί να περάσει έστω και κάποια κρίση. Δηλαδή να μην είναι το πρώτο γεσπρέστο ή η πρώτη συζήτηση, να μην είναι το δεύτερο, το τρίτο. Αλλά πάντοτε έχουμε λύση. Πάντοτε. Φαντάζεστε τι θα γίνει στην Ελλάδα, εάν έχουμε απλή αναλογική, πόσα χρόνια θα έχουμε συζητήσει και τι θα γίνει. Τι χάος.
1: Είχαμε απλή αναλογική για μια εκλογική αναμέτρηση.
2: Ωραία. Αν δηλαδή δημιουργήθηκε αλλιώς το εκλογικό σύστημα και υπάρχουν τα μπόνους και τώρα τα άλλα κλπ. Δεν θέλω να το συζητήσω.
1: Και τώρα το μπόνους, επιτρέψτε μου, είναι, για μένα είναι, εντάξει, είναι τελείως επίπλαστο το ζήτημα. Δηλαδή οι 50 βουλευτές, ας πούμε, για ένα συγκεκριμένο ποσοστό ή 30 για ένα άλλο. Εγώ δεν καταλαβαίνω από πού προκύπτει αυτό το πράγμα.
2: Καλά. Νομίζω θα μπαίναμε σε άλλο θέμα. Το θέμα για το οποίο τηλεφώνησα και το τονίζω είναι ότι είμαι απογοητευμένος και αν με ακούει η κυρία Διαμαντοπούλου, της το λέω απευθείας, να διορθώσει το πολιτευτικό της λόγο ότι μια τέτοια κουβέντα του δικού του επίπεδου δεν στέκει. Ότι δηλαδή προεκλογικά που είμαστε στην προεκλογική περίοδο, να πει εμείς θα είμαστε εξουσία και σε καμιά περίπτωση δεν δεχόμαστε συνεργασία με την Νέα Δημοκρατία.
1: Και σας λέω, εάν εγώ είμαι ψηφοφόρος του ΠΑΣΟΚ, έστω ότι είμαι ψηφοφόρος του ΠΑΣΟΚ.
2: Ωραία.
1: Εάν ακούσω αύριο ένα στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, επιπέδου Διαμαντοπούλου, έτσι.
2: Ναι. Ωραία.
1: Να μου λέει ότι αν. Ότι στις εκλογές, μετά τις εκλογές, θα συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία, δεν θα ψηφίσω ΠΑΣΟΚ, είναι απλό.
2: Μα θα ήταν το επόμενο της λάθος, κύριε Μάνο, να σας το πει αυτό. Δεν σας είπα εγώ να πει αυτό. Εγώ σας είπα να μην πει τίποτα. Να συνεχίσει.
1: Μα όταν ερωτάτε για κάτι τέτοιο, πρέπει να απαντήσει.
2: Όχι. Η απάντηση είναι πολύ απλά. Πολύ απλή. Εμείς έχουμε το πρόγραμμά μας, επιμένουμε στη δική μας γραμμή. Ό,τι ήθελε προκύψει.
1: Ναι, όχι, το ό,τι ήθελε προκύψει ερμηνευτικά θα πάει στο ότι ανοιχτό το ενδεχόμενο μετεκλογική συνεργασία Νέα Δημοκρατία ΠΑΣΟΚ. Αυτό θα γράψουν την επόμενη μέρα.
2: Όχι,
1: σας το λέω και σας το υπογράφω.
2: Εντάξει, και εγώ το υπογράφω.
1: Οπότε το ίδιο πράγμα είναι.
2: Όχι, δεν το ίδιο. Διότι δεν ξεκινάμε με ποιον θα συνεργαστούμε. Θα συνεργαστεί με την κυρία Καριστιανού. Η οποία
1: δεν είναι ρυθμιστής η κυρία Καριστιανού για το ΠΑΣΟΚ.
2: Σαφώς δεν είναι, αλλά είναι μια ερώτηση. Είναι στο ίδιο επίπεδο. Να την ρωτήσουν, κυρία, θα συνεργαστείτε με η οποία δεν λέει το πολιτιστικό πρόγραμμά της για να έχει το copyright, μην το κλέψει κανείς. Άλλη ιστορία αυτή. Τέλος πάντων.
1: Καλά, η κυρία Καριστιανού, έτσι όπως πάει, μπορεί να μην πήγε στη Βουλή. Εγώ περίμενα ότι θα πάει καλύτερα. Όχι καλύτερα από όσο ξεκίνησε, αλλά ότι εν πάση περιπτώσει. Έχει κάτι να πει. Φαίνεται ότι δεν έχει. Αλλά
2: εγώ δεν το περίμενα γιατί το είδα από την όλη της πορεία και στους συλλόγους της και τα τέμπη και μετά τη λυπάμαι σαν μητέρα. Συλληπούμε για στον
1: πόρο. Έτερον εκάτερον. Ο ρόλος της μητέρας δεν απαξιώνεται ούτε από κόμματα, ούτε από κόμματα, ούτε από τίποτα. Αλίμονο.
2: Έτσι. Και συλληπούμεθα, αλλά έτερον εκάτερον, για το άλλο είναι ανίκανη και καλά θα είναι να κάτσει να κάνει τη γιατρική της όσο την κάνει, όπως την κάνει, να τελειώνει η ιστορία. Τέλος πάντων, επανέρχομαι στο θέμα και λέω, ακόμα και σε εσάς που είστε ψηφοφόρος του ΠΑΣΟΚ, σας ενδιαφέρει.
1: Αν ήμουν.
2: Αν ήσουν, ναι, σωστά. Ναι, αν ήσουν,
1: δεν
2: αν είσαστε.
1: Είμαι,
2: ναι, ναι, ο τρόπος του λέγει. Αν είσαστε λοιπόν, και εσείς που θεωρητικά αν είσαστε και ακούγατε οτιδήποτε ακούγατε, θα έπρεπε να θέλετε να απαιτείτε ένα σωστό πρόγραμμα. Και την επόμενη μέρα την καθορίζουν τα δεδομένα που θα βγουν από την κάλπη.
1: Ναι, αν εγώ όμως διαφωνώ με το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας ή με το πρόγραμμα του κόμματος που είναι πρώτο.
2: Ναι.
1: Έτσι, και ακούσω ότι το κόμμα το οποίο σκοπεύω να ψηφίσω θα συνεργαστεί με ένα κόμμα με το οποίο το πρόγραμμα διαφωνώ, δεν θα το ψηφίσω, είναι απλό.
2: Ναι, κύριε Μάνο, το κατάλαβα και καταλαβαίνω πώς το λέτε, αλλά εσείς δεν καταλαβαίνετε που σας λέω ότι δεν χρειάζονται αυτές τις συζητήσεις. Η κυρία Διαμαντοπούλου, επανέρχομαι, θα έπρεπε να απαντήσει ότι εμείς στο ΠΑΣΟΚ έχουμε αυτή τη γραμμή, αυτή τη θέση, χωρίς να δηλώνει θα συνεργαστώ. Δεν είναι θέμα συζήτησης.
1: Κατάλαβα τι λέτε.
2: Αυτό θέλω να πω.
1: Μάλιστα.
2: Και σαν σας καταλαβαίνω ότι αυτό κόβει κατά κάποιο τρόπο από το, για να πάρεις πιο μια κρατήση στους ψηφοφόρους σου.
1: Όχι, δεν είναι. Μισό λεπτό. Εγώ το, για να μην παρεξηγηθώ, δεν το πάω κομματικά. Εγώ σας λέω πρακτικά πολιτικά.
2: Το κατάλαβα.
1: Εάν διαφωνώ με το πρόγραμμα και την πολιτική που ακολουθεί ένα κόμμα, δεν το ψηφίζω. Εάν το κόμμα που υποστηρίζω πει ότι θα συνεργαστεί με αυτό το κόμμα που εγώ διαφωνώ με την πολιτική του, δεν ψηφίζω ούτε το κόμμα που υποστηρίζω. Είναι πάρα πολύ απλό.
2: Γι' αυτό τον λόγο, ένας λόγος παραπάνω.
1: Γιατί δεν ψηφίζω πρόσωπα.
2: Κατάλαβα.
1: Δηλαδή, ούτε για την τσέπη μου ψηφίζω, ούτε για τα πρόσωπα. Ψηφίζω βάσει ενός προγράμματος που θεωρώ ότι η χώρα μπορεί να είναι λάθος η θεώρησή μου, αλλά αυτή είναι.
2: Σας κατάλαβα απόλυτα. Και λέω, γι' αυτό ακριβώς των λόγων επιπλέον. Θα πρέπει αυτός που ηγείται στην αντιπολίτευση, στο οποιοδήποτε κόμμα, να λέει: εγώ συγκεντρώνομαι στο πρόγραμμα αυτό που έχω και ό,τι ήθελε προκύψει. Τελεία. Είναι πιο υγιής η πολιτική και πιο σωστή. Και επαναλαμβάνω ότι από την κυρία Διαμαντοπούλου δεν το περίμενα αυτό.
1: Μάλιστα.
2: Έτσι, το λέω κατά δηλαδή έτσι όπως το αισθάνομαι.
1: Και το καταλαβαίνω.
2: Εκεί είναι το νόημα της εκπομπής, να λέμε ας πούμε, την γνώμη μας όπως τη θεωρούμε.
1: Ναι, προφανώς, αλίμονο.
2: Έτσι.
1: Ευχαριστώ, κύριε Γεράσιμε. Πού η Γερμανία που είστε?
2: Το Χέρνε, το Νόρχαν Βεσφάλεν, Βορεία Ρινανία Βεσφαλία.
1: Α, μάλιστα.
2: Ντόρτμουντ, Μπόχουμ, Ρούργκεμπιτ.
1: Είστε ψηλά.
2: Μέσα, πιο ψηλά, όχι ακριβώς στη μέση, όχι και βοράς.
1: Κοντά όχι, προς αλλά είστε προς τα πάνω πάντως, ναι.
2: Προς τα πάνω λίγο, ναι. Όχι όμως βοράς. Ναι,
1: όχι, ναι. Μάλιστα.
2: Να μας επισκεφτείτε. Κρατήστε τη λίγη όταν έρθετε από εδώ να σας φιλοξενήσουμε.
1: Να είστε καλά, κύριε Γεράσιμε. Καλό
2: ευχαριστώ
1: βράδυ.
2: Ευχαριστώ πολύ, Κερβάν.
1: Επίσης. Γεια σας.
2: Ευχαριστώ. Γεια σας.
1: Έχουμε διακοπή? Όχι. Η κυρία Ρένα από τον Περισσό, έλατε.
3: Καλησπέρα. Καλή σεζόν να έχετε.
1: Γεια σας, κυρία Ρένα. Να είστε καλά.
3: Εντάξει, εγώ πιστεύω σε αυτό το θέμα που κουβεντιάζατε με τα προγράμματα και με αυτά. Ξέρετε ποιο είναι? Έχω ένα πρόγραμμα, μπορώ να σας το γράψω κιόλα.
1: Εσείς πρόγραμμα δικό σας?
3: Σαν κόμμα λέω.
1: Ναι, ωραία, ναι.
3: Ναι. Και μετά βρήκα ένα χάλι μαύρο, ένα χάλι.
1: Παραλάβαμε καμένη γη. Είναι γνωστό. Δεν το λένε πια. Αυτό. Το καμένη γη δεν το λένε, διότι αλλά, είναι και αλήθεια.
3: Παλιά λέγανε άσπρο σκύλο, μαύρο σκύλο. Όλοι οι σκύλοι μια γενιά. Δηλαδή, όποιος ανακατεύεται με την πολιτική, στο ελάχιστο νοιάζεται για τον πολίτη. Είναι αρηβίστες οι περισσότεροι. Και όταν μιλάμε για αρηβίστες και για την κυρία για την οποία μίλαγε ο κύριος προηγουμένος, δεν υπάρχει ιδεολογία. Δηλαδή, δεν το λέω απογοητευμένη, συνειδητοποιημένη το λέω.
1: Ναι.
3: Δεν νοιάζεται κανένας για την Ελλάδα. Θα βγάλουν κορώνες όταν θα είναι κοντά στις εκλογές, που θα κάνουν, θα δείξουν. Έχουν εγκαταλείψει τα πάντα. Και δεν είναι θέμα της τωρινής μόνο κυβέρνησης. Γενικά μιλάω τόσα χρόνια. Είμαι 67 χρονών, αλίμονο. Δεν έχω ζήσει κι αν έχω ζήσει.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, θέλω να κάνω ένα σχόλιο.
1: Να κάνω.
3: Είχατε κάνει μία ανάρτηση για τη φροντίδα.
1: Ναι.
3: Ξέρετε τι, πάντα είμαστε μόνοι μας. Εγώ έχω μείνει μόνη μου εκ των πραγμάτων λόγω των κακών συγκυριών που έχασα τους δικούς μου.
1: Ναι.
3: Αλλά αυτό έμαθα πλέον, έμαθα ψυχοθεραπεία. Μην το ψάχνετε ότι από μόνη μου είμαι τόσο δυνατή. Να μην περιμένω ότι αν με δουν χάλια θα βοηθήσουν.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
3: Εννοείται.
1: Θα σας πω όμως κάτι, Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι μόνοι τους. Υπάρχουν και οι άνθρωποι. Και κατά βάση όλοι ξεκινάμε και καταλήγουμε μόνοι μας.
3: Ναι.
1: Στην πορεία της ζωής του καθενός, άλλοι άνθρωποι συνεχίζουν κατά διαστήματα ή σε μεγάλα μικρά, δεν έχει σημασία, να είναι μόνοι τους.
3: Ναι.
1: Και υπάρχουν και εκείνοι που έχουν έμεσα ή άμεσα την αρρωγή ανθρώπων, που μπορεί να είναι μόνοι τους και που μπορεί ποτέ αυτή την αρρωγή που προσφέρουν να μην την πάρουν πίσω. Δεν το κάνουν τους ή άλλους γι' αυτό.
3: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Έτσι.
3: Ναι, ναι. Αλλά ξέρετε τι γίνεται. Αυτό το «εσύ είσαι δυνατός» είναι καραμελίτσα και μια χαρά. Πώς αναγκάστηκα, κανένα δεν ρωτάει πώς αναγκάστηκα εγώ να βρίσκω άκρες.
1: Δεν ενδιαφέρει
3: για
1: κανέναν.
3: Για να μπορέσω και νοσηλέψω, να κάνω, να δείξω.
1: Όχι, δεν ενδιαφέρει και κανέναν. Μόνο που ενδιαφέρει είναι τον εκείνον που,
3: ναι,
1: που τραβάει μόνο, αυτό που τραβάει.
3: Ακριβώς.
1: Ενδιαφέρει είναι...
3: μόνο αν κλείσεις την, συγγνώμη για την έκφραση, την πετσένια, δηλαδή το πορτοφόλι. Κλείσεις να παρέχεις υλικά πράγματα. Πρώτα απ' όλα, εγώ σαν άνθρωπος, γέροντα δεν υπήρχε περίπτωση να αφήσω μόνο του. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ένας άνθρωπος μόνος του, σε μεγάλη ηλικία, μία καλή κουβέντα θέλει. Δεν θέλει ένα χαδάκι και μία καλή κουβέντα. Υπάρχουν και στριφνοί, αλλά στην πλειοψηφία τους θέλουν έναν άνθρωπο δίπλα τους να μιλάνε. Αυτό δεν το έχουμε καταλάβει. Ευτυχώς εγώ σε αυτή την ηλικία ακόμα βλέπω και ακόμα ακούω. Δεν ξέρω τι θα έκανα αν ήμουν σε χειρότερη κατάσταση. Θα προσπαθήσω να μην καθυστερήσω.
1: Ελάτε, έχει όλοι μόνο, τι λέτε.
3: Σε ό,τι αφορά τον κύριο Κοντογιώργη ή τον Τσουκαλά που έφυγε, πρώτα απ' όλα βλέπετε πως η πολιτεία αντιμετωπίζει. Δημοσία δαπάνη του Ράμφου η κηδεία. Για τον Τζουκαλά ούτε κουβέντα, ούτε συλληπιτήρια. Γιατί ο Ράμφος συχνά είχε την αυλή. Δεν απαξιώνω τη σκέψη του καθενός. Αλλά είχε. Να, εντάξει, σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει. Δεν είναι εκεί το θέμα. Όπως ήταν και ο Βέλτσος παλιότερα. Γνωστός. Τον Τζουκαλά πόσοι τον έχουν ακούσει, να ακούσουν τι έλεγε, να ακούσουν την Τζαλίκογλου, τη γυναίκα του. Επειδή είχα παρακολουθήσει κάποια σεμινάρια, όχι σεμινάρια, κάποιες διαλέξεις της, και ο Τζουκαλάς είχε έναν εξαιρετικό λόγο. Αυτά τα κρύβουν ανθρώπους, δηλαδή, που στο εξωτερικό υποκλίνονται μπροστά τους, εμείς τους θάβουμε. Πότε, ποιοι μάθανε για τον Καστοριάδη, για πέστε μου. Και ποιο από τα παιδιά ξέρει για τον Καστοριάδη ή για τον Μπουλατζά ή για οτιδήποτε τέτοιο. Η πολιτεία δεν θέλει, και ξέρετε γιατί δεν θέλει κατά την άποψή μου. Γιατί δεν μπορεί να τους αντιμετωπίσει. Γιατί είναι ρηχοί άνθρωποι. Είναι άνθρωποι που κοιτάνε μόνο το τι θα βγάλουν και τίποτα παραπάνω. Δηλαδή μου θυμίζει, θα σας πω ένα αστείο, όταν στα νιάτα μου, όταν ήμασταν υποτίθεται στον αγώνα, είχαμε πάει σε μια ταβέρνα στην Πλάκα, ήταν απόκριες, και γύρισε ένας που ήθελε να το παίξει και στέλεχος μετά, και λέει η ατμόσφαιρα εδώ πέρα είναι πάρα πολύ ερωτική. Σε μια παρέα τώρα. Και του λέω τι ερωτική, με μπακαλιάζω σκορδαλιά. Αλλά έπρεπε να το πει για να τραβήξει την προσοχή. Λοιπόν, αυτά ζούμε. Δεν είμαι απογοητευμένη. Είδατε τι έγινε με τις τουαλέτες και τα λόγια στους, στους τόπους, στα μνημεία.
1: Ναι.
3: Αυτή η εταιρεία πότε δημιουργήθηκε, από ποιους δημιουργήθηκε, πότε πήρε το διαγωνισμό, πότε αυτά.
1: Αυτά έτσι γίνονται, δεν ξέρετε τώρα.
3: Ναι, αυτά έτσι γίνονται, αλλά πρέπει να τα ψάξουμε λίγο. Βέβαια, ξέρουμε τι θα βρεθεί στο βάθος, Αλλά όλο και κάτι θα να φανεί κάτι. Εγώ να σας πω κάτι, απλά τώρα το πάω προσωπικά. Πέρασα έναν Αύγουστο εξαιρετικό, γιατί καθυλωμένη που είμαι εδώ, βρήκα στο YouTube τη εκπομπή, βέβαια, εντάξει, τον Ράπτη, τον Τζουβέλα και έναν άλλον που κάνουν stand-up comedy.
1: Τους άχαστους.
3: Ναι, δεν ήθελα να το πω, ναι, τους άχαστους.
1: Και το Μαλιάτσι.
3: Ναι.
1: Και κάνατε καινούριο σηκώτη.
3: Καινούριο σηκώτη. Εκτός αυτού, να σημειώσω κάτι, ότι όταν λέγανε για το τι τους κάνανε όταν ήταν παιδιά, πώς αντιδρούσαν μανάδες, μπαμπάδες, εγώ που είμαι 20 χρόνια μεγαλύτερη τους, ζούσα τα ίδια.
1: Ναι. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να τη δω την εκπομπή τους, γιατί την ώρα που γίνεται η εκπομπή, έχω και εγώ εκπομπή. Αλλά τις παρακολουθώ τις εκπομπές τους που είναι μία φορά την εβδομάδα.
3: Ναι, εγώ κάθομαι στο YouTube και τις βρίσκω.
1: Μα ούτως ή άλλως στο YouTube μεταδίδεται.
3: Επίσης, μία πολύ ωραία εκπομπή που, επειδή ασχολιόμουν με το ποδόσφαιρο θεωρητικά, δεν ήθελα να είμαι άσχετη, είναι το Πολλά Κιλά Μπάλα, όπου ο Ράπτης, νέο παιδί και ξέροντας...
1: Ναι, άλλου είδους εκπομπή να σου.
3: Έκανα καινούριο σηκώτη με το Χουάν Ραμόν Ρότο. Δηλαδή να ακούς και ιστορίες και τέτοια και να μην είναι σοβαροφανής ο άλλος. Τέτοια πράγματα, να γελάσει λίγο το χιλάκι μου, λίγο...
1: Εντάξει, ο καθένας να... μπορεί να βρει, υπάρχουν επιλογές, αλήθεια είναι, που μπορεί να...
3: Υπάρχουν και ιστορικά...
1: Να μας ψυχαγωγήσουν και να μας...
3: Ναι, ακριβώς. Ναι. Ό,τι μπορεί, δεν είμαι σε φάση να βλέπω έργο. Αλλά με αφορμή το θάνατο της Dolly Parton...
0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται.

0: ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
0: Πολιτισμός.
2: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Όμιση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Ολονύχτη αναμένεται να είναι η μάχη με τις φλόγες στα πύρινα μέτωπα. Στη Σαλαμίνα προχωράει η κατάσβεση στη φωτιά που ξέσπασε εντός του ναυστάθμου, όπως δήλωσε στον Real FM ο δήμαρχος Γιώργος Παναγόπουλος. Νωρίτερα το 112 εξέδωσε μήνυμα εκένωση των οικισμών Άνω Βασιλικά και Μπιζάνη. Μαύροι καπνοί έχουν καλύψει την περιοχή. Ισχυρές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή της Κερατέας μετά τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα, αλλά είναι πλέον σε ύφεση. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στον Άγιο Βλάσιο Βιωτίας, όπου εκενώθηκε ο οικισμός Τσουκαλάδες. Σε εξέλιξη είναι και η πυρκαγιά στη Στεφάνη. Συνελήφθησαν δύο υπήκοοι Βουλγαρίας για τη φωτιά στην Καβάλα, που ξέσπασε αρχικά σε αυτοκίνητο και στη συνέχεια επεκτάθηκε σε κοντινό δάσος στις πρωινές ώρες σήμερα. Πτώση περίπου 3% καταγράφουν οι τιμές του αργού πετρελαίου μετά τις νέες κυρώσεις που ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες κατά του Ιράν. Στα 88 δολάρια το βαρέλι διαπραγματεύεται το Brent. Περισσότερα στο enikos.gr. Ολιγόρη επίσκεψη στη Μόσχα πραγματοποίησε σήμερα ο διευθυντής της CIA, John Ratcliffe, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Μετέβη στη ρωσική πρωτεύουσα με στρατιωτικό μεταγωγικό, ενώ το περιεχόμενο των συναντήσεων που είχε παραμένει άγνωστο. Συνεχίζονται μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη. Συνολικά 243 αλλοδαποί εντοπίστηκαν και διασώθησαν το τελευταίο 24ωρο σε διαδοχικές επιχειρήσεις. Πέθανε σε ηλικία 80 ετών η θρυλική τραγουδίστρια της country μουσικής Dolly Parton.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Συνεχίζονται οι ελληνικές επιτυχίες και στη σημερινή ημέρα των Μεσογειακών Αγώνων. Στην κολύμβηση στα 100 μέτρα ύπτιο, ο Απόστολος Χρήστου κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο και ο Βαγγέλης Μακρυγιάννης ήταν στη τρίτη θέση. Στα 200 πεταλούδα, αργυρό μετάλλιο πήρε η Γεωργία Δαμασιώτη, ενώ στα 200 μεικτή ατομική, η Νικολέτα Παυλόπουλου κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο. Στην ελευθέρα πάλι, η Μαρία Λουίζα Γκίκα ανέβηκε στο δεύτερο σκαλοπάτι του βάθρου στα 50 κιλά. Στο μπάτμιντον, η Ματίνα Σωτηρίου πήρε το χάλκινο μετάλλιο. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Real Weather.
3: Γενικά αίθριος καιρός αύριο, με πρόσκαιρες βροχοπτώσεις και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας. Άνεμοι μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 39 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 36 στη Θεσσαλονίκη.
1: Real FM.
4: Άντε βρε Λουκία μου, πού είσαι, γίνεται χαμός εδώ, χαμός, το πράγμα κάνει μπαμ.
5: Μπουρλότο, δεν λες τίποτα Νίκο μου, το βλέπω και από τις διακοπές μου.
4: Γι' αυτό σου λέω Λουκία μου, πρέπει να βιαστούμε, με έχουν πάρει 100 τηλέφωνα, πρέπει να γυρίσουμε γρήγορα πίσω, ξεκινάμε.
6: Ελάτε, η σειρά σας.
7: Δεν ερχόμαστε.
5: Νίκο μου, ξεκίνα εσύ, γιατί εγώ...
8: Πάω να κολυμπήσω.
4: Τι να κολυμπήσεις. Ξεκινάμε σου λέω.
5: Μια πλάκα έκανα. Κλείνω και έρχομαι.
9: Κλείνω και έρχομαι, φτάνω.
10: Νίκος Τραβελάκης, Λουκία Γκάτσου, καθημερινά 3 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
11: Πάντως σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Είμαστε.

0: τα λέμε 8 λεπτά μετά τις 10. Real FM 97,8. Φανερό που τα κάνατε. 25, 20. Πότε είναι ρε παιδιά, έχω χάσει τις μέρες. Πότε πρέπει, αύριο πρέπει να την κάνουμε. Δεν βοηθάς ρε Νικό. Ούτε εγώ είμαι καλός. 27 Πέμπτη, άρα αύριο πρέπει να κάνουμε. Περίμενε. Παρασκευή είναι το Αγίου Φανουρίου. Ναι, άρα την Πέμπτη, εντάξει. Αύριο την Τετάρτη, μα πάρουμε να κάνουμε μια φανουρόπιτα, ρε παιδί μου. Ε, να κάνω και μια δεύτερη. Τη φέρω σαν γκέικ. Ναι. Ωραία. Η κυρία Ελίνα από την Νέα Σμύρνη, Ελλάδα, κυρία Ελίνα.
1: Ναι, αγόρι μου, καλησπέρα.
0: Γεια σας, κυρία Ελίνα.
1: Εμείς εδώ είσαι σαν του σπιτιού μας.
0: Έχω,
1: έχω χάσει τον αδερφό μου τώρα εδώ και ένα χρόνο και μου φώναζε, Ελίνα, βάλε ήρθε, είσαι ο κύριος Παρδάλης. Συνέχεια, τέτοια αγάπη.
0: Να είστε καλά.
1: Αλλά δυστυχώς τον έφυγε και τώρα κάποιος συγγενής μου με βοήθησε. Με στήριξε, αλλά από εδώ και μετά με καταχράστηκε. Δηλαδή, είχα εμπιστοσύνη.
0: Σας εκμεταλλεύτηκε.
1: Ναι, πάρα πολύ. Ναι. Ήθελα, αν έχετε κάποιο χρόνο, 5-10 λεπτά, όχι σήμερα, αύριο, όποτε μπορείτε, γιατί νιώθω ότι μπορείτε να με κατευθύνετε τι μπορώ να κάνω, γιατί είναι σοβαρό το θέμα.
0: Να σας κατευθύνω, δεν νομίζω ότι μπορώ, αλλά να συζητήσουμε πολύ ευχαρίστως.
1: Ναι, ναι. Δεν μπορείτε δηλαδή να μου δώσετε τα φώτα σας, τι να κάνω κλπ.
0: Θα συζητήσουμε, δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει.
1: Ναι,
0: αλλά
1: ναι, ναι.
0: Ναι, πολύ ευχαρίστως σας συζητήσουμε.
1: Είναι θέμα απάτης. Θέμα απάτης είναι.
0: Φαντάζομαι ότι θα πρέπει να πάτε στις αρχές, αλλά να συζητήσουμε, να σας καλέσω αύριο να τα πούμε.
1: Γι' αυτό και η κοπελίτσα σήμερα γούρι κι άλλο θα είναι, μπορεί κάτι να προκύψει.
0: Ωραία, θα σας καλέσω να μιλήσουμε.
1: Ναι, αγόρι μου, ό,τι ώρα μπορείτε κι αύριο, ό,τι ώρα θέλετε.
0: Ωραία, σας ζητήσω εγώ από την κυρία Αναστασία να μου δώσετε τηλεφωνό σου και θα σας καλέσω. Ευχαριστώ, κυρία Ελίνα.
1: Χάρηκα πολύ
0: και εγώ, να είστε καλά. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Κύριε Αναστασία, κάντε ένα κόπο να μου σημειώσετε το τηλέφωνο της κυρίας Ελίνας. Μυρμηδών.
2: Γεια σας.
0: Γεια σας.
2: Καλών υπόλοιπων θέρους.
0: Καλών υπόλοιπων θέρους και σε εσάς.
2: Έτσι, ευχαριστώ πολύ. Για όλο τον κόσμο, έτσι.
0: Εννοείται. Και μετά καλό φθινόπωρο και μετά καλό χειμώνα.
2: Μετά. Ναι, ναι, ναι.
0: Ανανεώνω τις ευχές αυτό.
2: Ναι. Λοιπόν, απλώς μερικοί... Εμένα δεν με ενδιαφέρει, αλλά άκουσα ότι μερικοί σπάζονται όταν ακούνε το καλό χειμώνα.
0: Άντε μωρέ σιγά.
2: Ναι, έλατε. Λοιπόν, γι' αυτό είπα καλών υπόλοιπων θέρους. Λοιπόν, κύριε Παρδάλη, από το δελτίο ειδήσεων τώρα προλίγου του σταθμού σας.
0: Mm.
2: Συνελήφθησαν, λέει, Βούλγαροι για φωτιά στην Καβάλα.
0: Να. Okay.
2: Μετά έπιασε φωτιά, λέει, μέσα στον ασταθμό, λέει, της Σαλαμίνας.
0: Εκεί πρέπει να δούμε τι έχει γίνει.
2: Ναι, και ανακοίνωσε, λέει, ο Δήμαρχος.
0: Σε εμάς, εδώ το είπε.
2: Ορίστε.
0: Εδώ, σε εμάς το είπε, γι' αυτό και το λέω.
2: Ναι, ωραία, από το δελτίο, μα γι' αυτό.
0: Ναι, εγώ διαβάζω βέβαια ότι... έχει από ένα σκουπιδότο πολύ, αλλά ο Δήμαρχος είπε μέσα από τον άφσταθμο. Τώρα τι να σας πω.
2: Για να λέει ο Δήμαρχος μέσα από τον άφσταθμο.
0: Κάτι ξέρει παραπάνω.
2: Έβγαλε από το μυαλό του.
0: Όχι, προφανώς.
2: Ωραία. Οπότε, γι' αυτό καταλάβατε. Mm. Δηλαδή, το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού δεν ασχολείται, ας πούμε, να ενημερώσει την κοινή γνώμη, ας πούμε. Γιατί είναι και σοβαρό το πράγμα.
0: Εντάξει, θα πρέπει να περιμένει να δει το ανακριτικό τώρα τι θα πω.
2: Όχι, μέσα σε στρατιωτικούς χώρους. Ναι, το ανακριτικό πιο ανακριτικό. Τη στρατονομία δηλαδή. Είναι αυτονομία δηλαδή.
0: Φαντάζομαι το ανακριτικό, ναι, της πυροσβεστικής, εφόσον έχει προκύψει.
2: Όχι, έχουν δικά τους μέσα.
0: Τα δικά τους μέσα, ναι.
2: Σε ναυτάθμους. Μπράβο, είδατε, κύριε Παρδάλη. Μέσα σε πολεμικά αεροδρόμια, που είναι πτέρυγες μάχης, σε ναυστάθμους που είναι, καταλάβατε, είναι, έχουν δική τους πυρασφάλεια. Δεν είναι, εννοείται τι εννοώ.
0: Ναι, αλλά μπορεί όμως να μην, να μην είναι επαρκή.
2: Λοιπόν, έχουν δικά τους μέσα και προσωπικό. Έχουν προσωπικό. Είναι μεγάλες μονάδες. Κάνουν ασκήσεις, πυρόσβεση.
0: Ναι, βέβαια, τακτικά. Βέβαια.
2: Ναι, μα γι' αυτό σας λέω. Είναι λεπτό το θέμα. Ξέρω εγώ τι λέω τώρα.
0: Ναι, είναι λεπτό.
2: Είναι, μα γι' αυτό. Λοιπόν, και επειδή βγήκε ο δήμαρχος μπροστά. Δήμαρχος είναι επώνυμος άνθρωπος, έτσι. Δήμαρχος. Δηλαδή δεν βγήκε κάποιος να πει κάτι.
0: Αιρετός είναι, εκλεγμένος. Αλίμονο, τι συζητάμε.
2: Μπράβο, γι' αυτό λοιπόν εγώ κολλάω τώρα άγρια. Και λέω, πιάνει φωτιά μέσα στον ναύσταθμο και με σιγή ηχθείως. Δηλαδή, δεν βγάζει μια ανακοίνωση το... Γιατί αν είχε βγάλει, θα τη μετέδει το σταθμό σας. Αν είχε βγάλει ανακοίνωση...
0: Δεν έχω δει και εγώ κάποια ανακοίνωση, αλλά ίσως...
2: Είδατε στα λόγια, τα ίδια λέμε.
0: Μπράβο, ίσως το πρωτόκολλο, να... ίσως να περιμένουν κάτι για να βγει μια ανακοίνωση, δεν ξέρω.
2: Τώρα. Λοιπόν, εντάξει.
0: Πάντα περιμένω, γιατί ακόμα και αν δεν έχει σβήσει φωτιά...
2: Εντάξει. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει.
0: Αν δεν βγάλει και αύριο, εκεί θα αρχίσω κι εγώ να.
2: Εντάξει. Mm. Λοιπόν, γι' αυτό σας λέω. Βουλγαριστικά, βάλα. Πλακο... Λοιπόν, εντάξει, έγινε. Λοιπόν, πάει άλλο θέμα τώρα. Okay. Κατάλαβαν οι πάντες τα πάντα. Λοιπόν. Οχ, Παναγία. Λοιπόν, αυτή η κυρία η Τσικόνε. Η κυρία η Τσικόνε, τη λένε Μαρία, γεννήθηκε Μαρία Λουίζα Βερόνικα Τσικόνε.
0: Η Μαντόνα είναι αυτή.
2: Ναι. Η γέννησή της έτσι λέγεται δηλαδή.
0: Εντάξει, ναι.
2: Μαρία, προσέξτε, Μαρία, άλλο, ναι, το Μαντόνα είναι ψευδόνυμο.
0: Ναι.
2: Ναι, ενώ εγώ τώρα λέω πως τη λένε κανονικά, ρε παιδί μου, στα πασπόρτια της, στα ολιξιαρχεία, καταλάβατε.
0: Ναι.
2: Στην Αμερική γεννήθηκε και τα λοιπά. Γαλλοκαναδί η μαμά, ο μπαμπάς Ιταλός, Ιταλοαμερικανός, τέτοια διαβάζω εκεί. Ναι. Λοιπόν, η κυρία αυτή, 68 ετών, έκλεισε τα 68 της 16 Αυγούστου εδώ.
0: Ναι.
2: Πήγε, φύσηξε μια τούρτα, επειδή είναι στην Κέρκυρα. Πλάκωσε στην Κέρκυρα με πολλούς ακολούθους και κάνει διακοπές υπερπολιτελείς σε κάτι πλωτά, σε κάτι αυτά. Έτσι, τα εδώ και μέρες, τα ξέρετε.
0: Mm.
2: Και 16 του μηνός έκλεισε τα 68 γενέθλιά της και έκανε και τούρτα η κυρία. Στην οποία φωτογραφήθηκε. Η τούρτα ήταν μια περίεργη τούρτα. Πάνω είχε έναν οφθαλμό, είχε ένα μάτι, ρε παιδί μου. Σαν πώς είναι ο παντεπόπ της οφθαλμός μέσα στα ιερά. Πίσω από την Αγία Τράπεζα είναι ο παντεπόπτης οφθαλμός, σωστά. Έκανε και αυτή λοιπόν, πήρε έναν οφθαλμό τέτοιο και τον έκανε τούρτα. Το βάλε και έσβησε τα κεράκια της αυτή. Δηλαδή το έχουν και για σύμβολο κάποιοι στη νέα εποχή, το ένα μάτι, καταλάβατε. Το λένε παντεπόπτη οφθαλμό βέβαια, αλλά παίζουν μπαλίτσα με το ένα μάτι, έχουν θέμα αυτοί. Την προηγουμένη μέρα όμως, 15 Αυγούστου, πήρε τα ελικόπτερα και πήγε στα Μετέωρα και επισκέφθηκε οργανωμένη εκδρομή, γιατί την περιμένανε, λέει, τοπικοί τουριστικοί πράκτορες εκεί της Καλαμπάκας και των Μετεώρων. Την εξενάγησαν δύο κυρίες Ελληνίδες και τα λοιπά των γραφείων αυτών των τουριστικών. Με δύο ελικόπτερα προσγειώθηκε αυτή και η συνοδεία της και ήταν πολύ πληθής. Και ήταν οργανωμένοι διότι την περιμένανε και είπαμε και επαγγελματίες του τουρισμού της περιοχής. Καταλάβατε. Την πήγανε λοιπόν στη Μονή, σε ένα μοναστήρι που λέγεται, εγώ δεν το ξέρω, μετά γκούγκλαρα τα ψάξα τα βρήκα, Ιερά Μονή Βαρλαάμ.
0: Ναι.
2: Η οποία επανδρώνεται, να το πούμε έτσι. Ναι, επανδρώνεται. Είναι ανδρική μονή. Με 7 από ό,τι διάβασα μοναχούς. Μαζί με τον ηγούμενο, υποθέτω. 7 μοναχοί εκεί μονάζουν. Σάββατο ήταν η 15 Αυγούστου που λέτε. Και πήγε, λέει, και επισκέφθη το μοναστήρι αυτό από τις 4 το απόγευμα μέχρι τις 7. Τις 4 μέχρι τις 7 είναι η ώρα καραώρα εσπερινού, σωστά.
0: Ναι.
2: Έτσι δεν είναι, by definition.
0: Ναι.
2: Που λένε και οι φίλοι μας εκεί από την Καλαμπάκα, ας πούμε. Λοιπόν, της ανοίγει την πόρτα, δηλαδή το μοναστήρι κανονικά, τέλος πάντων, πάση περιπτώσει, την υποδέχεται, λέει, ο ηγούμενος, φοβερά πράγματα, κύριε Παρδάλη, Τι ζούμε, τι ζούμε. Την υποδέχθηκε, λέει, είχαν μια μεγάλη, είχαν μια αρκετή ώρα, λέει, επί θεολογικών, θρησκευτικών θεμάτων, σχατολογικών, ξέρω εγώ, πες το κι έτσι. Ο ηγούμενος τώρα, έτσι. Τι να πω. Και την άλλη μέρα είπαμε τι έσβησε, τι κεράκι έσβησε, την άλλη μέρα. Λοιπόν, μετά πήγε στην Πάτμο η κυρία. Δηλαδή, συγγνώμη, στην Πάτμο πήγε, φόρεσε κάτι μαντήλια. Την είδατε τη φωτογραφία, την είδε όλος ο κόσμος και ο Ντουνιάς.
0: Ναι, είδα, ναι. Έτσι. Δεν ασχολήθηκα ιδιαίτερα, αλλά είδα.
2: Ναι, δεν πειράζει, ασχολείται με μηδόν. Δεν είναι ο καθένας με την τρέλα του και ο άλλος με την κορδέλα του.
0: Δεν είναι αλλήμον ο καθένας. Όχι, βέβαια.
2: Δεν είναι κακό, δεν κακό. Ο καθένας μου ό,τι τον εκφράζει. Mm. Λοιπόν, την είδατε όπως την είδε όλος ο κόσμος και ο Ντουνιάς. Λοιπόν, επί στα μετέωρα πήγε με κάτι ολόλευκα ντυμένη. Φόραγε και μαντήλια και έτσι, δηλαδή το παίζε Ρωσίδα, Ρωσίδα Ορθόδοξη, να πούμε. Ξέρεις, οι κυρίες αυτές φοράνε μαντήλια. Του Ανατολικού Μπλοκ, Ρωσία, Μολδαβία, Ρουμανία, οι Ορθόδοξες ακολουθούν όλες το Πάτριο, το παλαιό ημερολόγιο εκεί οι πληθυσμοί. Σερβία, αυτά, καταλάβατε. Είναι με το παλαιό ημερολόγιο αυτή.
0: Ναι.
2: Και φοράνε και μαντήλια οι κυρίες. Εγώ τις παραδέχομαι. Στον Άγιο Εφραίμ στη Νέα Μάκρη, που τυχαίνει καμιά φορά και πάω, έρχονται πούλμαν, κύριε Παρδάλη. 8-10 πούλμαν μπορεί να πετύχεις, ειδικά όταν γιορτάζει 5 Μαΐου το μοναστήρι. Και έρχονται από Ρουμανίες και Μολδαβίες και βλέπεις τώρα κοπέλες, κάθε ηλικία γυναίκες. Έφηβες, μαμάδες, γιαγιάδες, βαμμένες, νυχάκι, μοντέρνες, όχι τίποτα περίεργες. Το μαντήλι, μαντήλι όμως. Με το μαντήλι οι κυρίες να μπουν στο μοναστήρι. Να τα λέμε αυτά. Αυτές είναι Μολδαβές, Ρουμάνες, είπαμε, έτσι. Εντάξει, κύριε Παρδάλη, μέχρι εδώ.
0: Ναι,
2: αυτό
0: ναι.
2: Είναι, το καταθέτω γιατί το έχω δει με τα μάτια μου. Δεν μου το είπανε. Και λέω, και η κυρία Τσικόνε, που είναι βαθιά μελετητρία της Καμπάλα, λέει, της Καμπάλα, της μυστικιστικής τώρα, πώς το λένε, δεν τα ξέρω και τα Ιουδαϊκά πολύ καλά. Είναι και μυστικίστρια δηλαδή. Διαβάζει καμπαλά, ξέρω εγώ πώς το προφέρουν, κάπως έτσι.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, και πάει και στη Μονή Βαρλάμ, μετά πάει στην Πάτμο. Στην Πάτμο έγραψε την Θεία Αποκάλυψη ο Ευαγγελιστής Ιωάννης.
0: Mm.
2: Εντάξει.
0: Τι ψάχνουμε, δεν έχω καταλάβει.
2: Όχι, το ψάχνουμε γιατί είναι στην επικαιρότητα.
0: Ω, μια ναι, σημαντική, λέω τι ψάχνουμε.
2: Κύριε Παρδάλη, πήρε ο ακροατής σας. Μιλάει για πράγματα, την κυρία αυτή την Τσικόνε, την ξέρουν 8 δισεκατομμύρια
0: ναι,
2: άνθρωποι εν ζωή στον πλανήτη.
0: Δεν με καταλάβατε μάλλον.
2: Ναι, και εσείς δεν με καταλάβατε.
0: Λέω, ψάχνουμε κάτι συγκεκριμένο.
2: Βεβαίως ψάχνουμε κάτι συγκεκριμένο, διότι πρώτα απ' όλα λέμε με κάποιο τρόπο, ας πούμε, το κάνουμε, το ζωγραφίζουμε και όλα δεν είναι κακό,
0: ναι.
2: Σε μια ραδιοφωνική εκπομπή,
0: ναι, ναι.
2: Να έχει και λίγο χρώμα. Η φωνή, έτσι αλλιώς. Εκτός αν είναι. Τι να σας πω, δεν διαβάζω από πουθενά, τα λέω από στήθους, όπως μου ήρθε.
0: Το καταλαβαίνω.
2: Πιο βαρετό δεν είναι να πρέπει να διαβάσει άλλη και να λέει τώρα
0: είναι
2: ένα ρεπορτάζ.
0: Ωραία, ναι.
2: Ωραία. Το κάνω λίγο έτσι.
0: Mm.
2: Το ζωγραφίζω. Κατεβαίνει με ελικόπτερα, λέμε, φοράει μαντήλια.
0: Mm.
2: Κάπως να το πω κι εγώ, άνθρωπος. Λοιπόν, δεν βρήσαμε.
0: Όχι, δεν είπα εγώ, αλίμονο.
2: Ναι, αλλά ενοχλείστε. Γιατί ενοχλείστε?
0: Όχι, δεν ενοχλούμε. Απλά προσπαθώ να καταλάβω.
2: Έχετε απορία.
0: Ναι.
2: Γιατί να μην έχετε απορία. Θα σας πω εγώ στο τέλος. Άμα με αφήσετε. Μπορεί να μην με αφήσετε, δεν ξέρω. Μπορεί να μου πείτε. Δεν θέλω τέτοια. Λοιπόν, κατεβαίνει λοιπόν, έρχεται στην Κέρκυρα η κυρία. Μετά παίρνει τα ελικόπτερα, πάει στα μετέωρα. Ανήμερα 15 Αυγούστου της Παναγίας, έτσι.
0: Ναι.
2: Αυτά, να τα λέμε αυτά.
0: Έχει συμβολισμό.
2: Λένε και
0: ναι.
2: Μαρία, πρόσεξε τώρα. Κανονικά τη λένε Μαρία Λουίζα Βερόνικα Τσικόνε.
0: Ναι.
2: Το πρώτο, δηλαδή έχει. Πώς τα λένε, middle names, ναι. Middle names τα Λουίζα Βερόνικα. Αλλά το κυριλέ το πρώτο είναι Μαρία.
0: Ναι.
2: Καθολική τη βαφτίσανε, λέει. Όταν ήταν μικρούλα. Το 1958. 16 Αυγούστου του 1958, λέει. Λοιπόν. Οπότε Μαρία, εντάξει, γι' αυτό το κάνει και το ψευδόνυμο Μαντόνα. Πάει να κάνει και την Παναγία τώρα, βλέπεις. Mm. Ναι. Και πάει και όταν είναι η κοίμηση τη Θεοτόκου με την Ορθόδοξη, ας πούμε, και πάει και σε αντρικό μοναστήρι. Καλά, δηλαδή σε γυναικείο δεν ήθελε να πάει, πήγε σε αντρικό, με πιάνετε.
0: Εντάξει,
2: είναι πολλά τα θέματα.
0: Να.
2: Ναι, ξέρω εγώ τι λέω. Μετά πάει στην Πάτμο να μας κάνει τι δηλαδή. Ότι, τι, την ψάχνει και σχατολογικά. Πώς την ψάχνει η Μαντόνα, ας πούμε.
0: Μπορεί να την να ασχολείται και με αυτά.
2: Οπωσδήποτε ασχολείται, γιατί είπαμε είναι βαθιά μελετήτρια και μύστρια της καμπάλα.
0: Η αποκάλυψη του Ιωάννου, γιατί.
2: Ναι. Έχει θέματα η κυρία. Την ψάχνει στα 68 της. Δηλαδή τι θέλει να μας πει. Ότι, τι να πω, εκτός, καταλάβατε τώρα.
0: Ναι, καλή ηλικία είναι πάντως.
2: Βγάλανε ανακοινώσεις και μερικοί, τι να πω, ντροπή, ας πούμε. Ή την παρουσία, την έλεος, ας πούμε, τη συγκρίνανε και με την οσία Μαρία.
0: Ε, όχι, εντάξει, μην τρελαθούμε κι
2: άλλο. Μπράβο, δηλαδή, έλεος, πώς να το βάλω, με πόσο τεράστια.
0: Εγώ δεν ξεχωρίζω τους ανθρώπους που θέλουν να...
2: Ναι.
0: Με οποιοδήποτε τρόπο να προφανώς η Μαντόνα, ναι, όταν πηγαίνει κάπου γίνεται θέμα. Αλλά ναι, δεν τους ξεχωρίζω μπροστά στο...
2: Ναι.
0: Ούτε στα Μετέωρα, ούτε στην Πάτμο, ούτε μπροστά σε οποιοδήποτε θρησκευτικό μνημείο. Όλοι είναι.
2: Νορμάλ είναι που πήγε εκεί η Μετέωρα και μετά Πάτμο. Νορμάλ, έτσι. Κέρκυρα και μετά, δηλαδή να πάει ας πούμε οπουδήποτε αλλού, πήγε 15 Αυγούστου εκεί που πάμε και μετά πήγε στο καπάκι μετά το πατεπόπτιο οφθαλμό που σβήσε τα κεράκια, πήγε και στην Πάτμο. Εσάς σας φαίνεται αντικειμενικά τώρα, εμείς οι δύο μιλάμε. Αφήστε, οι άλλοι κρυφακούνε.
0: Ναι.
2: Μυστικά.
0: Τι να μου φαίνεται.
2: Σε μια καφετέρια και πίνουμε καφέ, ναι, εσείς και εγώ τώρα και κοιταζόμαστε στα μάτια. Κύριε Παρδάλη, αυτά είναι νορμάλ όλα που λέμε τώρα. Νορμάλ. Είναι νορμάλ όλα το 2026 μετά Χριστόν. Στην Ελλάδα και στη γενικά δηλαδή είναι μια χαρά όλα αυτά που γίνονται. Πώς, σημειολογικά να το πούμε, Ουμπέρτο Έκο, ρε παιδί
0: μου. Γι' αυτό ρώτησα πριν, σημειολογικά, επειδή η δική μου φαντασία είναι εξαντλημένη και δεν είμαι και λίγο αγαθός. Δεν πάει το μυαλό μου, δηλαδή γι' αυτό και δεν ασχολήθηκα ιδιαίτερα.
2: Α,
0: και δεν ασχολήθηκα ιδιαίτερα γιατί θεωρώ ότι... για μένα δεν έχει αξία. Φαντάζομαι για τη Μαντόνα έχει πάντως.
2: Εντάξει, για σας, ναι. Για σας είπατε, για μένα είπατε.
0: Για μένα, το είπα, το
2: είπα. Δεν έχει αξία, εντάξει. Ναι, εντάξει, για σας. Για άλλους όμως που το κάναν καρά θεματάρα.
0: Για άλλους έχει και για την ίδια τη Μαντόνα έχει ακόμα μεγαλύτερη.
2: Αυτή, να μας πει με την ειδήση. Αυτό δεν βρέθηκε ένας σωστός δημοσιογράφος τσαχπίνης. Η Τσαχπίνα, μπορεί να ήταν και μια κυρία Τσαχπίνα, μια δεσποινίδα, να πάει να της πάρει μια συνέντευξη, να της πει με δική σας πρωτοβουλία ήρθατε, το νιώσατε, το είχατε εσωτερική ανάγκη ή σας την έριξε την ιδέα κάποιος άλλος. Γιατί ξέχασα να σας πω ότι στα Μετέωρα πήγε με το 12χρονο, λέει, υποθέτω ότι είναι το έχει υιοθετήσει, φαίνεται το παιδάκι, για να είναι 12 ετών, ναι. Και είχε κι άλλους 12 λέει άντρες μαζί, δηλαδή βγήκε για προσκύνημα αυτή με 13 ακόμα.
0: Προφανώς.
2: Άντρες.
0: Άντε το άντρες. 13 λέτε.
2: Ο γιος που παρίστανε τον 12ετή Ιησού, με το που
0: καταλάβατε,
2: ο 12ετής Ιησού, ναι, σημειολογικά, ο 12ετής Ιησούς που βγήκε από το ναό 12 ετών, καταλάβατε, ναι. Και άλλοι 12 που παριστάνανε τους Αποστόλους, καταλάβατε.
0: Εντάξει, δηλαδή, το πήγατε μακριά, δεν πήγε, εμένα δεν πήγε το μυαλό μου. Δεν
2: ναι,
0: πήγε.
2: Όπως τα δεν πειράζει, αλωνών τα μυαλά πάνε.
0: Ναι, ναι, σε αυτή τη διαφορά.
2: Και με 12 άντρες νταγκλαράδες, συνοδεία, δηλαδή λες και είχε σωματοφυλακή, ρε παιδί μου.
0: Όχι λες και είχε.
2: Ναι, 12 όμως. Ούτε 9, ούτε 19, ούτε 11,
0: σαν
2: ούτε
0: τη φανουρόπιτα, ή 7 υλικά θα βάλεις ή 9. Άμα βάλεις 8 ή 10...
2: Η φανουρόπιτα ή 7 ή 9 θα βάλεις και είναι για μεθαύριο. Μπράβο,
0: αυτό ναι, λέω. Άμα βάλεις 8 ή 10 πάλι ίδια γεύση θα έχει.
2: Δεν είναι φανουρόπιτα.
0: Ή όχι, είναι κέικ.
2: Μπράβο.
0: Έχει μια οπότε σημειολογία.
2: Αυτή, μπράβο. Οπότε και αυτή πήγε με το γιο της το 12χρονο και 12 νταγκλαράδες.
0: Δεν το είχα σκεφτεί αυτό.
2: Ναι, δεν είχε μια φίλη μαζί να πει, ρε παιδί μου, πήγαμε 8 άντρες μαζί και άλλες 5-6 κυρίες.
0: Ναι, δεν έτυχε.
2: Ναι, γι' αυτό λέω, επειδή δεν τυχαίνουνε. Πέθανε και ο Μπέρτο Έκο, ρε γαμώτο, πριν από κάνα 2-3 χρόνια.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, γιατί ήταν ο ιδρυτής της σημειώτικης αυτός.
0: Ναι.
2: Ο Μπέρτο Έκο ήταν του κλάδου της σημειολογίας.
0: Ναι.
2: Με το όνομα του Ρόδου και άλλα βιβλία που είχε γράψει.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Και πέθανε ο άνθρωπος πριν κάνα 2-3-4 χρόνια, ξέρω εγώ. Να τον παίρναμε στην Ιταλία τηλέφωνο, να τον ρωτάγαμε.
3: Κάτι θα μας έλεγε.
2: Κάτι θα μας έλεγε, γιατί αυτός πήγαινε μπροστά, πολύ μπροστά. Έτσι δεν είναι. Είχε γράψει περίεργα πράγματα. Αυτά, κύριε Παρδάλη μου, και μη χειρότερα. Εντάξει.
3: Και μη χειρότερα.
2: Και μια. Εν τω μεταξύ, ούτε επίσκοποι ασχολούνται, ούτε ιερά σύνοδο, ούτε πατριαρχία Κωνσταντινούπολεο. Ούτε τίποτα. Ο ηγούμενος λέει την υπεδέχθη. Όπαρε. Δηλαδή, εγώ άμα πάρω τώρα ένα ταξί, κύριε Παρδάλη, ναι, και πάω στη Μονή Βαρλάμ, ναι, τώρα ρε παιδί μου, πληρώνω. Παίρνω ένα ταξιτζί και πάμε. Πού πάμε, ρε μαγκά, πάμε μετέωρα, ρε φίλε. Ναι. Αύριο το πρωί θα λέω να είμαι εκεί. Εντάξει, ρε μεγάλε, και χτυπήσω το κουδούνι, ας πούμε, το καμπανάκι, την πόρτα, τη Μονή Βαρλάμ, θα με υποδεχθεί εμένα ο ηγούμενος.
3: Απίθανο. Δύσκολο. Πολύ.
2: Μπράβο. Είδατε πως συμφωνήσαμε σε, ναι, όλα, ναι, απόψε.
3: Ωραία.
2: Λοιπόν, εντάξει, το έχουν εκτελήσει, ντροπή τους όλοι. Όλοι.
3: Ναι.
2: Ντροπή τους. Ολονών. Όταν λέω ολονών, να μην εκφραστώ, τα πάω όλα.
3: Το είπα, το ολονών πάει τελείως.
2: Ναι, ολονών εννοώ και των ρασοφόρων μαζί, δηλαδή. Καταλάβατε.
3: Το ολονών σου πιάνει όλους.
2: Ναι, όλους σου πιάνει, μπράβο, ναι.
3: Ευχαριστώ, Μιλιδόνα.
2: Να είμαστε καλά, κύριε Παρδάλη μου, ευχαριστώ. Αμήν. Που με αφήσατε, τα βγάλα όλα.
3: Ωραία, ωραία, ναι, με βάλατε σε σκέψεις.
2: Στην επικαιρότητα ήμουν, έτσι, δεν βγήκα.
3: Βεβαίως, όχι, όχι.
2: Εντάξει, λοιπόν, η Μαρία Λουίζα Βερόνικα Τσικόνε. Έλα ρε, ουστ, λοιπόν.
3: Χαιρετώ, Μυρνηδόνα, καλό βράδυ.
2: Αυτό θέλω να μου πείτε,
3: τι?
2: Αν μπορείτε να μας πείτε εδώ στο ακροατήριο. Αν μπορείτε να βρείτε, καλά να το κουκλάρω, αλλά αν μπορείτε να βρείτε να μας πείτε αν ξεκουμπίστηκε.
3: Α, θα το ψάξω, δεν το ξέρω.
2: Ναι, γιατί έχει, αν είναι ακόμα εδώ, μην τη δούμε και στη Μητρόπολη, κάτω στη Μητροπόλεως, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ. Αν είναι ακόμα στην Ελλάδα αυτή, αυτή είναι ικανή να πάει και στον, πώς τον λένε, τον Σεβασμιότατο.
3: Ναι.
2: Κάπως τον λέει, Ιερώνυμο.
3: Λέτε να έκατσε και για τα 9 μέρα.
2: Να πάει και στον Ιερώνυμο που λέει ο λόγος.
3: Ναι, μήπως έκατσε και για τα 9 μέρα, δεν ξέρω.
2: Και πέρασε αυτό.
3: Ναι, πέρασε αυτό.
2: Πέρασε.
3: Για να δούμε, θα το ψάξω.
2: Η απόδοση της εορτής έγινε. Ναι, ναι. Να το λέτε απόδοση της εορτής.
3: Σωστό.
2: Απόδοση.
3: Ευχαριστώ, Μυρμηδόνα.
2: Πέρασε. Παρακαλώ, να είμαστε καλά.
3: Καλό βράδυ.
2: Καλό βράδυ επίσης. Να είστε όλοι καλά.
3: Γεια σας, γεια σας.
2: Γεια σας.
4: Real FM. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Ολονύχτη αναμένεται να είναι η μάχη με τις φλόγες στα πύρινα μέτωπα. Στη Σαλαμίνα προχωράει κατάσβεση στη φωτιά που ξέσπασε εντός των αυστάθμου, όπως δήλωσε στον Real FM ο Δήμαρχος Γιώργος Παναγόπουλος. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στον Άγιο Βλάσιο Βιωτίας, όπου εκενώθηκε ο οικισμός Τσουκαλάδες. Σε εξέλιξη είναι και η πυρκαγιά στην Στεφάνη. Περισσότερα στο real.gr. Πτώση περίπου 3% καταγράφουν οι τιμές του αργού πετρελαίου μετά τις νέες κυρώσεις που ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες κατά του Ιράν. Στα 88 δολάρια το βαρέλι διαπραγματεύεται το Brent. Πέθανε σε ηλικία 80 ετών η θρυλική τραγουδίστρια της country μουσικής Dolly Parton.

0: είμαστε 33 λεπτά μετά τις 10. Real FM 97,8, 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@realfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Η ομάδα παραμένει ως έχει και η κυρία Οδύσσια στην τηλεφωνική μας γραμμή.
1: Καλησπέρα Μανώλη.
0: Γεια σας.
1: Καλώς όρισε στην επανεκκίνηση της εκπομπής σου.
0: Να είστε καλά.
1: Είστε το παρεάκι ψυχής και των νυστερινών ωρών.
0: Ναι.
1: Πήρα τηλέφωνο γιατί η κυρία Ρένα με ενθουσίασε και θαύμασα ως προς το ότι είναι αναζητήτρια, ότι έχει μια παιδικότητα και έχει δηλαδή αυτό που λέμε την περιέργεια ενός παιδιού,
0: ναι,
1: που την έχουν ανεπτυγμένη, για να ακούει, να μαθαίνει, να μιλάει. Και γι' αυτό πήρα και θέλω να το αφιερώσω, εάν το έχετε, ένα τραγούδι από τους Λατρεπιβάτες, «Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν». Αυτό δεν αφορά, ας πούμε, την ηλικία της ή τη δική μου ηλικία. Το αφιερώνω και σε όλους τους ακροατές που έχουν μια κάποια ηλικία, δεν τη λέμε και δεν τη ξέρουν τότε. Και το αφιερώνω λοιπόν.
0: Ναι.
1: Αυτό πήρα να πω, να σου ζητήσω αυτό το τραγούδι, αν υπάρχει.
0: Ναι.
1: «Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν», και θα τις το αφιερώσω ειδικά αλλά και γενικά στους ακροατές. Και επίσης να σου πω καλή επανεκκίνηση.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά και εσύ.
0: Καλό βράδυ. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Ο κύριος Γιώργος από την Αθήνα, ελάτε.
2: Γεια σας κύριε Παρδάλη, τι κάνετε, καλησπέρα.
0: Καλά κύριε Γιώργο, γεια σας.
2: Ωραία. Λοιπόν, κοιτάξτε, εμένα έτσι μου δημιουργήθηκε λίγο η ανάγκη να καλέσω και να σχολιάσω λίγο για το θέμα που άνοιξε ο προηγούμενος.
0: Για την Αντώνα.
2: Μάλιστα, κοιτάξτε. Ορίστε.
0: Για έλατε, ναι.
2: Ναι, κοιτάξτε, νομίζω ότι πρέπει λίγο έτσι να ξεφύγουμε από την τάση προς τις θεωρίες συνωμοσίας, λίγο τη συνωμοσιολογία. Δηλαδή, θέλω να πω ότι, ας πούμε, την Εκκλησία, και δεν μιλάω σαν κτίριο, σαν όρο, δεν
0: σαν
2: μπορεί
0: έννοια
2: να τη βλάψει. Ναι, βέβαια, σαν έννοια, δεν μπορεί να τη βλάψει κανείς, καμία ματώνα, δηλαδή και ο Αντίχριστος ο ίδιος να την επισκεφτεί, δεν μπορεί,
0: ναι,
2: να τη βλάψει.
0: Ούτε ο Μυρμηδόνας είπε ότι ο σκοπός της ήταν να βλάψει κάτι.
2: Άρα λοιπόν ποιο είναι το πρόβλημα?
0: Γιατί πρέπει να υπάρχει πρόβλημα?
2: Όχι, τον άκουσα πολύ αγανακτισμένο και αντίθετο σε αυτό. Δηλαδή,
0: αγανακτισμένος δεν ήταν. Απλά παρατήρησε κάτι που εγώ, ας πούμε, δεν είχα παρατηρήσει.
2: Ωραία. Εγώ νομίζω ότι αυτό το γεγονός, ας πούμε, για παράδειγμα, η Εκκλησία, ας πούμε, δεν έχει ανάγκη κανέναν. Ίσα-ίσα. Ο κόσμος, εμείς έχουμε ανάγκη την Εκκλησία. Οπότε ένα τέτοιο γεγονός, ας πούμε, αν πάρουμε, ας πούμε, ότι η Μαντώνα, ας πούμε, αύριο βαφτίζεται Ορθόδοξη. Στον κόσμο θα κάνει καλό αυτό. Θα εμπνεύσει, ας πούμε, πόσα εκατομμύρια κόσμο, ας πούμε.
0: Να σας πω κάτι που σκέφτομαι τώρα, κύριε Γιώργο.
2: Ναι,
0: επειδή λοιπόν η Εκκλησία είναι υπεράν όλων και δεν ξεχωρίζει κανέναν, αν υπήρχε κάτι. Ξαναλέω, εγώ δεν ασχολήθηκα καθόλου με αυτή την ιστορία, ήμουν αδιάφορη.
2: Mm-hmm.
0: Προσωπικά δεν έχει να μου πει κάτι. Δηλαδή στη ζωή μου δεν αλλάζει κάτι. Ούτε μου προσφέρει κάτι. Αν υπάρχει όμως κάτι τώρα που το σκέφτομαι, γιατί μπήκα στη διαδικασία λόγω του ότι μίλησα πριν με τον Μυρμηδόνα και τώρα με εσάς για αυτό το θέμα, γιατί δεν θα το έκανα ποτέ θέμα. Αν μου κάνει κάτι εντύπωση και δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο, είναι ας πούμε ότι την υποδέχθηκε ο ηγούμενος. Για ποιο λόγο? Επειδή είναι Μαντώνα και τι έγινε?
2: Ναι. Καλός ή κακός, να σας πω εγώ την άποψή μου.
0: Ναι, σε αυτά δεν υπάρχει καλός ή κακός. Όλοι είμαστε ίσοι απέναντι
2: σίγουρα.
0: Έτσι δεν υπάρχει ούτε.
2: Δεν ξέρω αν σας έχει τύχει και εσάς, ας πούμε, αν πάτε σε κάποια μονή, στο Άγιο Όρος ή σε οποιοδήποτε άλλο μοναστήρι.
0: Ναι.
2: Υπάρχει περίπτωση να πάτε σε ένα μοναστήρι, ας πούμε, και να σας υποδειχτεί ένας μοναχός ή να κάποια στιγμή να δείτε και τον ηγούμενο. Αν πάτε μόνος σας ή αν πάτε με ένα φίλο, με μια φίλη, αν πάτε με ένα γκρουπ όμως ή με κάποιον πατέρα, ας πούμε, λίγο πιο, πώς να το πω, σε εισαγωγικά διάσημο, γνωστό, έτσι, να σας υποδειχτεί ο ηγούμενος. δεν το θεωρώ απαραίτητα.
0: Είπατε καλός ή κακός. Για μένα είναι κακός. Δεν υπάρχει λόγος. Όχι, δεν λέω ότι είναι κακό απαραίτητα.
2: Πιστεύετε, ναι.
0: Δεν υπάρχει λόγος.
2: Όχι, θα σας πω. Εσείς πιστεύετε ότι. Θα σας πω γιατί. Θα το τεκμηριώσω δηλαδή. Mm. Θα καταλήξω κάπου. Εσείς πιστεύετε δηλαδή ότι υπάρχει δυνατότητα ένας ηγούμενος να υποδέχεται και τους χίλιους, ας πούμε, επισκέπτες ημερησίως μιας μονής? Όχι.
0: Όχι.
2: Μπράβο, δεν βγαίνει. Οπότε θα πρέπει με μια διάκριση δική του, ας πούμε, να πει ότι θα πάω να τον δω αυτόν τον άνθρωπο που έρχεται. Εγώ προσωπικά.
0: Ναι.
2: Εγώ με την σκέψη τη δική μου, ας πούμε, που προσπαθώ, ας πούμε, να σκέφτομαι κάτι καλό μέσα από όλα τα γεγονότα.
0: Ναι.
2: Και όχι κάτι κακό. Θα πω ότι ίσως αυτός ο ηγούμενος, λοιπόν, δεν πήγε να υποδεχτεί τη Μαντόνα σαν περσόνα. Πήγε να υποδεχτεί όμως έναν άνθρωπο ο οποίος έχει επιρροή σε εκατομμύρια κόσμου. Και ίσως το είδε το έργο, να το πω έτσι, σαν, πώς να το πω, κοίταξε, θα σώσω μια ψυχή, θα προσπαθήσω τουλάχιστον, θα δώσω μια ευκαιρία σε μια
0: ποιος
2: ψυχή, η οποία...
0: Ο ηγούμενος σκέφτηκε έτσι για τη Μαντόνα?
2: Ναι, γιατί όχι.
0: Άντε καλά.
2: Γιατί όχι.
0: Ο ηγούμενος κανονικά δεν θα έπρεπε καν να ξέρει ποια είναι η Μαντόνα, σιγά μην ασχολείται ο ηγούμενος με τη Μαντόνα.
2: Μπορεί να τον ενημέρωσαν.
0: Ότι έρχεται η Μαντόνα.
2: Καταλάβατε.
0: Ποια είναι η Μαντόνα, η βασίλισσα της pop.
2: Η Μαντόνα είναι μια.
0: Ας τη σώσουμε την ψυχή.
2: Μια προσωπικότητα, μπράβο. Είναι μια προσωπικότητα όμως η οποία τι κάνει, έχει επιρροή σε άπειρο κόσμο, να το πούμε έτσι. Καταλάβατε. Εγώ από αυτή την οπτική το βλέπω εγώ. Δηλαδή, εάν αύριο η Μαντόνα, που το εύχομαι έτσι για τη γυναίκα, να. Γιατί ποτέ δεν είναι αργά για κανέναν να βαπτιστεί, έτσι. Οπότε αν η γυναίκα
0: γιατί
2: αυτή...
0: Γιατί τέθη θέμα θα βαφτιστεί, το ξέρουμε.
2: Δεν ξέρω και ούτε εγώ το έχω παρακολουθήσει το θέμα. Απλώς άκουσα τον προηγούμενο ακροατή και γι' αυτό μου δημιουργήθηκε...
0: Και το έθεσε έτσι ως...
2: Ναι. Οπότε αν αύριο πούμε ότι βαφτίζεται η Μαντόνα, έτσι, και ασπάζεται, γίνεται χριστιανή ορθόδοξη, καλό στον κόσμο θα κάνει, ο οποίος... Μπορεί να μην γνωρίζει.
0: Βασικά
2: καν,
0: θα κάνει καλό στον εαυτό της.
2: Σίγουρα πρώτα στον εαυτό της, εννοείται, αλλά μετέπειτα μπορεί να επηρεάσει.
0: Φαντάζομαι ότι θα
2: καταλάβατε. Όπως κάνει ο καθένας, ο καθένας, ας πούμε, πιστός, ο οποίος μπορεί να πει μια καλή κουβέντα σε έναν άνθρωπο που έχει ανάγκη, ο οποίος μπορεί να μην γνωρίζει για τον Χριστό, ξέρω εγώ, να του πει μια κουβέντα και να του αλλάξει τη ζωή, έτσι μπορεί, ας πούμε, και. Ξαναλέω, δεν έχω ιδέα τι μπορεί να γίνει, δεν ξέρω. Μπορεί, ας πούμε, και ο άλλος που θα ακούσει ότι η Μαντόνα βαφτίστηκε χριστιανή ορθόδοξη. Τι λες τώρα, γιατί κάτσε να. Και να αρχίσει να μπαίνει σε ένα άλλο μονοπάτι κι ο άλλος. Γιατί κατά ψέματα το να επηρεάζουμε τον κόσμο προς το καλό.
0: Κύριε Γιώργο, να σας πω κάτι. Δεν σέβομαι απολύτως την άποψή σας, αλλά αν είναι κάποιος να επηρεαστεί και να γίνει χριστιανός επειδή έγινε η Μαντόνα.
2: Όχι.
0: Δεν μου λέει κάτι.
2: Όχι, προς Θεού.
0: Συγγνώμη που λέω έτσι.
2: Δεν καταλάβω τι εννοείται. Δεν εννοώ αυτό, έτσι. Ναι. Και σίγουρα νομίζω ότι κανείς δεν θα. Πώς να το πω. Κανείς δεν θα κάτσει να αλλάξει τη ζωή του επειδή την άλλαξε κάποιος άλλος στο κάτω-κάτω.
0: Ναι, δηλαδή.
2: Μπορεί όμως να του δοθεί ευκαιρία να γνωρίσει κάτι άλλο και μέσω αυτού να αλλάξει η ζωή του. Καταλάβατε τι εννοώ. Δηλαδή, εγώ να το πω με πιο απλά λόγια. Προτιμώ, ας πούμε, αύριο η Μαντόνα να ξεκινήσει και να επηρεάζει τον κόσμο προς μία άλλη κατεύθυνση από το να τον επηρεάζει σε κάτι άλλο. Καταλάβατε?
0: Ναι.
2: Και ό,τι θέλει ας κάνει ο καθένας μετά.
0: Καλά, προφανώς.
2: Δηλαδή, είναι επιλογή του καθενός. Αλλά εάν εγώ προσωπικά επηρεάζω τον κόσμο προς μία κατεύθυνση, αν έχω την επιλογή να τον επηρεάζω προς μια καλύτερη κατεύθυνση για το δικό του καλό, νομίζω είναι καλύτερο για όλους. Από αυτή την άποψη το λέω.
0: Ναι, εντάξει, το καταλαβαίνω και το σέβομαι. Σας λέω, εγώ δεν έδωσα καμία αξία και καμία σημασία.
2: Ούτε εγώ, ούτε και εγώ διάβασα το γεγονός, απλώς άκουσα έτσι λίγο κάπως αγανακτισμένο το προηγούμενο τηλεθεατή.
0: Δεν νομίζω ότι ήταν. Είναι ο τρόπος του Μυρμηδονίτη.
2: Ναι, και ήθελα έτσι λίγο να του, να του περάσω και μια άλλη ας πούμε οπτική του νομίσματος που μπορεί να υπάρχει. Okay. Εντάξει, μη σας κρατάω τη γραμμή.
0: Να είστε καλά, όχι. Αλίμονο. Ευχαριστώ κύριε Γεωργό. Να είστε καλά. Πολύ σύντομη διακοπή, πολύ σύντομη, και ερχόμαστε στην κυρία Μαύρα από την Ηλιούπολη.
3: Real FM.
4: Γεια σας. Θα ήθελα το Medium, την Αμαλία.
5: Περάστε. Παρακαλώ να έχετε την καλοσύνη, καθίστε. Ανοίξτε παρακαλώ το τσαντάκι σας, βγάλτε 2 εκατοστάρικα και βάλτε τα μέσα σε αυτό το αγγείο. Σαλέν Μαλάχ Λαμ, βυθίσου στο άπειρο, κοιμήσου που ο ύπνος όλα τα βλέπει.
6: Τώρα βυθίζομαι σε βαρύ ύπνο.
5: Παρακαλώ, ρωτήστε τι θέλετε.
4: Τίποτα σίγουρο τελικά βλέπεις?
6: Ναι.
4: Τι βλέπεις?
6: Ότι επιστρέφουμε για εκπομπή Δευτέρα 31 Αυγούστου.
4: Μπα πανάθεμά σε, αυτό βρήκες να δεις με σιγουριά.
7: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
8: Αυτή την Κυριακή, 2 βιβλία και 1 περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
9: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
3: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real.

0: Εδώ είμαστε 47 λεπτά μετά τις 10. Η κυρία Μαύρα από την Ηλιούπολη, έλατε.
1: Ναι, καλησπέρα κύριε Πατάλη. Καλώς ήρθατε.
0: Καλώς σας βρήκα.
1: Καλή σεζόν, καλές εκπομπές.
0: Αμήν.
1: Εύχομαι να είστε πάντα έτσι δυνατός, γερός. Και τι να σας πω, εντάξει, χαιρόμαστε που ξαναήρθατε κοντά μας και να χαρούμε που πέρασε σχεδόν και αυτό το καλοκαίρι. Γιατί ήταν εν πολλές δεινές και βασάνες αυτό το καλοκαίρι με αυτές τις φωτιές.
0: Ναι, ακόμα έχουμε μπροστά μας.
1: Τέτοια. Τι να σας πω, είμαστε ένα καλοκαίρι, άλλο ένα καλοκαίρι με πικρό κοκτέιλ. Πικρό κοκτέιλ.
0: Ναι.
1: Πολύ πικρά αυτά τα κοκτέιλ, κύριε Παρδάλη, που αποτελούνται από άνεμο, καύσωνα και. Τι να σας πω, δεν ξέρω ποιο καλοκαίρι θα είναι ήσυχο. Ποιο.
0: Εξαρτάται, τι εννοεί ο καθένας όταν λέει ησυχία.
1: Εννοώ ανθρώπινες συνθήκες.
0: Ναι, εγώ καταλάβατε πώς το λέω, ναι, προφανώς.
1: Ναι, το ξέρω. Όντως αυτό είναι, δηλαδή όχι επειδή το λέω εγώ, αλλά το ξέρω τι ασπάζεστε και τι πιστεύετε κι εσείς. Το ξέρω. Για το μέλλον, για τους νέους, για τα παιδιά μας.
0: Ναι.
1: Για όλα τα παιδιά. Εγώ σας είπα και άλλη φορά, εντάξει, πλήγη είναι αυτό το πράγμα κάθε χρόνο, 50 χρόνια και για την πατρίδα μας. Λοιπόν, δεν θέλω να γίνουν ήρωες, ούτε τα νύψια μου, που το ένα απολύθηκε από το στρατό μόλις, 24 χρονών, το αδερφού μου το παιδί, ούτε τα εγγόνια μου.
0: Καλώς πολίτης.
1: Ευχαριστώ, αγάπη μου, και εσάς το παιδάκι σας, καλή πρόοδο και καλή φώτιση να έχει το παιδί.
0: Υγεία, okay, να έχει.
1: Και υγεία και εσείς και αυτό, οι γονείς, εμείς οι παππούδες, οι γιαγιάδες χρειαζόμαστε και εμείς, αλλά είμαστε δευτερεύον πλέον, γιατί και εγώ αυτό λέω στην κόρη μου, εμείς κάναμε τον κύκλο μας παιδί μου, είμαι και εγώ 67 χρονών, έδωσα χέρια, ψυχή, ζωή για να μεγαλώσω τρία εγγόνια, 16, 14 και 10 οι μικροί, και κοιτάνε την πόρτα κύριε Παρδάλη, πότε θα έρθεις γιαγιά, λέω κάνει πάρα πολύ ζέστη, δεν μπορώ παιδί μου κάθε μέρα να έρχομαι τώρα.
0: Ναι.
1: Βάρδια 12 ώρες και παραπάνω έκανα, ενώ στη δουλειά μου έκανα 8 και 2 ώρες 10 στο δρόμο, τώρα έκανα 15 για να τα μεγαλώσω από το ένα προάστιο στο άλλο, την Λιούπολη στα Ηλίσια, και χαίρομαι που μπόρεσα και τα κατάφερα και γίνανε καλά παιδιά, δεν το λέω να περιαυτολογήσω, αλλά χαίρομαι γιατί έχω βάλει ένα λιθαράκι στο μέλλον, και εγώ έβαλα ένα λιθαράκι και είναι σημαντικό.
0: Και
1: γι' αυτά τα βλέπω και είναι καλά παιδιά, ασχολούνται με τον αθλητισμό.
0: Mm-hmm.
1: Δεν μου έχουν πει ποτέ, δεν μου έχουν αντιμιλήσει ποτέ, κύριε Παρδάλη.
0: Mm-hmm.
1: Ποτέ. Αφού καμιά φορά μα λέω στο μεγάλο, έλα, κουζίνα να βγω, έλα, γόρι μου. Εντάξει, ρε γιαγιά, έχουμε. Όχι, δεν θέλω, γιαγιά. Κάνει κάπως, κάνει πείσμα. Λοιπόν, αλλά τίποτα άλλο. Είναι τόσο. Θα σας πω. Λοιπόν, θέλω να πω ότι. Τι να πω τώρα, να τα πω σκοπτικά. Να πω τις παροιμίες. Οχ, Πυργινή και θάλασσα. Τι να πω. Εδώ ο κόσμος καίγεται. Η γυναίκα του Κέσσαρα δεν πρέπει να φαίνεται τη μία. Πρέπει να είναι και τη μία. Οι εν πολλές και λοιπά τελίτες. Λοιπόν, δεν είναι lifestyle. Ούτε τα μετέωρα. Δεν θα κλείσουμε την πόρτα σε κανέναν. Αλλά πρώτα ξεκινάμε από το βίο μας και μετά πηγαίνουμε και σκύβουμε, γονατίζουμε και λέμε και δείχνουμε, αν όχι να το δείχνουμε, να το κάνουμε εμείς οι ίδιοι μυστικά, μετανιώνουμε για κάποια πράγματα, το νιώθουμε, δεν είναι lifestyle, ούτε η Πάτμος, ούτε τα μετέωρα. Και εκεί στις συναυλίες που εξόλης και πρόλης, και εμείς είμαστε νέοι και πήγαμε και στη δίσκο και χορέψαμε συνετά, ωραία, ανθρώπινα, με αγάπη, όχι, εγώ συγγνώμη, δηλαδή θα έπαιρνα 12 άντρες κύριε Παρδάλη να πάω τώρα κουστοδία στα μετέωρα.
0: Να σας πω κάτι κυρία Μαύρα.
1: Όχι.
0: Απορώ και που το συζητά, όχι με εσάς, γενικά και που ασχολούμαστε.
1: Ναι, το ξέρω και εγώ, όχι, δεν είχα να το πω.
0: Απορώ πραγματικά και που ασχολούμαστε. Κάτι,
1: όχι, όντως ο Μυρμηδόνας, και καλησπέριζω όλους τους συνακροατές.
0: Δεν το λέω για το Μυρμηδόνα.
1: Όχι, όχι, ναι, όχι, όχι. Εγώ και στον προηγούμενο συνακροατή που ήταν πιο έτσι στοικός, πιο συγκαταβατικός, ωραία μίλησε. Αλλά δηλαδή και εγώ μερικές φορές θυμώνω. Δηλαδή μπορεί να είμαι στη συζήτηση ηρεμήσει και άλλα, μερικές φορές μου τη δίνει να το πω λαϊκά. Πραγματικά, δηλαδή είναι σκάνδαλο. Θέμα είναι, κύριε Παρδάλη, να μην σκανδαλίζουμε. Να μην σκανδαλίζουμε με κάθε είδους, ή στη θρησκεία ή σε άλλη θρησκεία. Εγώ θα πάω σε κάποιο άλλη χώρα, δεν θα χτυπάω το στήθος μου τι είμαι. Όμως συνετά, με σεβασμό. Εάν έμπαινε, για να δούμε αν θα άνοιγε την πόρτα κάποιο μοναστήρι ή εκκλησία που πάνε με το παλαιό ημερολόγιο και φοράνε όλες οι γυναίκες μαντιλάκι και μέσα στην εκκλησία δεν μπαίνουμε με μίνι και με παντελόνια. Κύριε Παρδάλη, πρέπει να σεβόμαστε το χώρο. Όπως εγώ που δούλευα στο νοσοκομείο και έλεγε ένας συνάδελφος, εδώ είναι ναός. Δεν μπορεί να πηγαίνεις ή εργαζόμενοι ή να επισκεφτείς έναν ασθενή και να φοράς ο άλλος να είναι στην κλίνη ή η γυναίκα
0: τώρα,
1: ή ο άλλος.
0: Ναι.
1: Έτσι, και να πηγαίνεις να προκαλείς. Έτσι, δεν είναι ο χώρος, είναι ναός. Ο ναός θέλει σεβασμό. Λοιπόν, καλά που δεν πήγε και στο Άγιο Όρος. Τι να πω. Δηλαδή κάποια πράγματα δεν είναι lifestyle όλα. Καλά η τούρτα, καλά η Κέρκυρα.
0: Τώρα, ναι.
1: Πολύ το τραβήξα, αλλά πρέπει να πούμε κάποια σημαντικά πράγματα, μια και ήρθε η συζήτηση. Και αυτοί οι νέοι και 68 χρόνια ο προορισμός μας, εδώ που ήρθαμε, αν πιστεύουμε πραγματικά ποιοι είμαστε και υπαρξιακά προβλήματα, να τα ψάξουμε διόθεν, από το σπίτι. Λυπάμαι βέβαια που όλοι οι άνθρωποι δεν είχαν την τύχη να μεγαλώσουν σε οικογένειες που είχαν αρχές και ηθική, θα το τονίσω, και έχουν ισοπεδωθεί τα πάντα, γιατί έτσι θέλουν. Και οι νέοι δεν έχουν σεβασμό, το βλέπεις από την καθημερινότητα. Ήταν παιδιά του γυμνασίου στο λεωφορείο, ξαφνικά γελάγανε. Πήρε ένα μπουκάλι με νερό, κατέβηκε ένα παιδί, το πέταξε στο κεφάλι. Και του λέω, να σου πω, αγόρι μου, πρέπει και εμείς οι μεγάλοι να μιλάμε. Αν εσύ ήσουν απ' έξω και το τρώγε στο κεφάλι, θα σ' άρεσε? Όχι, μου λέει, συγγνώμη. Λοιπόν, αυτά είναι σημαντικά για τον βίο τους. Και οι κοπέλες, λίγο συνετά. Λίγο πιο συνετά. Θα φορέσουμε το σόρτ στη θάλασσα. Όχι στην εκκλησία. Όχι στο σχολείο. Έχει ξεφύγει, κύριε Παρδάλη. Συγγνώμη, έχει ξεφύγει. Δεν υπάρχει αυτή η επικοινωνία, η επαφή με τα μάτια, με την καρδιά, με την ψυχή. Δηλαδή έχει γίνει ένα τίποτα, ας πούμε. Βλέπεις ένα πράγμα που είναι, δεν νιώθει πια κανείς για κανέναν τίποτα. Με συγχωρείτε, αλλά πώς να το πω. Είμαστε άνθρωποι. Μέσα στο λεωφορείο άλλα παιδιά συζητάγανε και τους είπανε, λέει, για τον Δαρβίνο ότι είναι πίθηκος ο άνθρωπος, έγινε από τον πίθηκο. Και του είπα απλά, αγόρι μου, εμένα η μαμά μου και ο μπαμπάς μου δεν ήταν πίθηκος. Εγώ πιστεύω εσένα ήταν πίθηκος η μαμά σου και ο μπαμπάς σου. Ψάξε τα πνευματικά, ψάξε τα, ναι, και μελέτησέ τα και δες ποια είναι η αλήθεια, αλλά η ύλη, αυτό που βλέπω εγώ, αυτό πιστεύω, στην ύλη. Είμαι άνθρωπος, δεν δέχομαι να μου φοράνε εμένα αυτή την ταυτότητα ότι γεννήθηκα από τον πίθηκο, γιατί βλέπω τους γονείς μου. Δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό. Είναι απίστευτα αυτά που διδάσκονται στα παιδιά.
0: Εγώ τώρα θα σας στεναχωρήσω, εγώ το πιστεύω βέβαια.
1: Έλα, κύριε Παρδάλη μου, καλέ. Εγώ πήγα όταν σπούδαζε ο άντρας μου στην Ιταλία.
0: Δεν κάνω καθόλου πλάκα.
1: Όχι, όχι, μην το πιστεύετε.
0: Γιατί να μην το πιστεύω?
1: Θα σας πω. Όταν πήγα στην Ιταλία που σπούδαζε ο άντρας μου, ήμουν μικρή, 22 χρονών, και πήγα στο Μιλάνο. Είχε ένα πάρκο που είχε όλο το είδος τα ζώα. Φλαμίγκο, πιθηκάκια, στο κλουβί των πιθήκων που ήταν τεράστιο, είχε την εξέλιξη του ανθρώπινου είδους και είχε από το 1 μέχρι το 10. Δηλαδή 1, 2, 3, 4, 5. Φτάνουμε στο 8 που σηκώνεται ο πίθηκος,
0: ναι.
1: Το 9 ήταν κενό. Και μετά και 10, ότι ήταν άνθρωπο. Ήταν κενό.
0: Καλά, αφήστε με να πιστεύω εγώ τώρα ότι θέλω και
1: δεν έχουν μπορέσει να βρουν όλο γιατί είμαστε.
0: Δεν θα μου αλλάξει τα άποψη, όπως δεν θα αλλάξει εγώ τη δική σας.
1: Καλά, ναι. Καλά, δεν πάω εγώ τόσο πίσω. Και τους γονείς δεν τους εγκαταλείπουμε. Πάντα τους φροντίζουμε να μην μένουν μόνοι τους όταν έχουν ανάγκη. Γιατί
0: όταν οι γονείς εγκαταλείπουν τα παιδιά, τι γίνεται?
1: Αυτό πάλι είναι ένα φαινόμενο της εποχής μας.
0: Όχι, δεν είναι της εποχής μας.
1: Εντάξει, ναι, είναι και πιο συχνό τώρα. Είναι και πιο συχνό γιατί δεν μπορούν.
0: Πάντως να ξέρετε, η παροιμία λέει αμαρτίες γονέων παιδεύουση τέχνα. Δεν λέει το αντίστροφο.
1: Δεν το δέχομαι αυτό.
0: Εσείς δεν το δέχεστε, αλλά. Ναι, είστε λίγο επιλεκτική σε αυτά που δέχεστε.
1: Είμαι επιλεκτική. Δεν το δέχομαι.
0: Ναι, λέω, η παροιμία πάντως αυτό λέει. Και αν δεχτούν. Ναι, δεν τη δέχεστε, αλλά γενικώς τις παροιμίες δεχόμαστε.
1: Όχι όλες.
0: Όχι, όλες αυτές που μας βολεύουν τις δεχόμαστε.
1: Όχι, μας βολεύουν, γιατί η πραγματικότητα αποδεικνύει τελικά, η πλειονότητα αποδεικνύει.
0: Ναι, ξέρετε, επειδή η φυσική συνέχεια είναι γονιός παιδί,
1: ναι.
0: Συνήθως οι αμαρτίες των γονέων παιδεύουν τα τέκνα. Γιατί τα παιδιά μένουν πίσω.
1: Ξέρετε τι, το λέτε, ναι, το δέχομαι σαν... σαν επιπτώσεις, αλλά δεν το δέχομαι σαν τιμωρητικό. Αυτό θέλω να σας διαχωρίσω.
0: Τιμωρητικό, τι τιμωρητικό?
1: Ναι, ότι επειδή ας πούμε ο γονιός δεν έπραξε καλά, το παιδί, συνέβη κάτι στο παιδί που έφταιγε ο γονιός. Όχι, όχι. Σαν τιμωρητικό, γιατί το λένε πολύ τιμωρητικά.
0: Τιμωρητικά, ότι, τι έλεγε με τη θεία τιμωρία?
1: Ναι,
0: όχι,
1: δεν είναι αυτό. Όχι, ο γονιός.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
3: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καμάρι Παστίδα σας προσκαλεί στο 19ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Καμάρια 2026. 7 βράδια πολιτισμού, 7 βράδια με 300 και πλέον συμμετέχοντες, με θέατρο, μουσική, χορό, φορεσιές, χρώματα, παραδόσεις, ήθη και έθιμα. Φέτος, εκτός από τα τοπικά συγκροτήματα και τους καλλιτέχνες που μας θυμάνε για άλλη μια φορά με την παρουσία τους, θα έχουμε μαζί μας τη μεικτή χοροδία Φόνς και Πολυφωνικό Σύνολο Υπηρωτών Σύρου, τον Πολιτιστικό Όμιλο Πανταχού Κεραμιδιωτών Πηλίου Αγλαία Τραγουδαρά Βόλου, το Σύλλογο Κουτ Βουκ Κάραντς Τέμεριν από τη Σερβία, το Πνευματικό Κέντρο Αγίου Ιωάννη Αμαρίνθου από την Εύβοια και το Σύλλογο Γυναικών Κάτω τη Θωρέας από τη Φθιώτιδα. 19ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ

0: Βαστίδας Ρόδου. Σας περιμένουμε.
1: Μια καινούρια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.
2: Κρυθώνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κρυθώνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 22470-25120. Κρυθώνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
3: Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο. Κάθε μεσημέρι στις 12 στον Real Voice.
4: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στον Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.

0: Στα 88 δολάρια το βαρέλι διαπραγματεύεται το Brent. Περισσότερα στο enikos.gr. Ολιγόρη επίσκεψη στη Μόσχα πραγματοποίησε σήμερα ο διευθυντής της CIA, John Ratcliffe, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Μετέβη στη ρωσική πρωτεύουσα με στρατιωτικό μεταγωγικό, ενώ το περιεχόμενο των συναντήσεων που είχε παραμένει άγνωστο. Οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις θα συνεχίσουν τις επιχειρήσεις στη λωρίδα της Γάζας έως ότου επιτευχθεί η αποστρατιωτικοποίηση του θύλακα και ο αφοπλισμός της Χαμάς, όπως δήλωσε ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Άμυνας της χώρας. Πέθανε σε ηλικία 80 ετών η θρυλική τραγουδίστρια της country μουσικής Dolly Parton.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Απορρίφθηκε από την UEFA η έφεση του ΠΑΟΚ για μείωση της ποινής του Αντρίγια Ζίβκοβιτς που είχε τιμωρηθεί με διαγωνιστικές λόγω της αποβολής του στο παιχνίδι με την Άντερλεχτ. Έτσι ο αρχηγός του ΠΑΟΚ δεν θα αγωνιστεί στο παιχνίδι της Πέμπτης με την Μπραν για το Conference League. Στο βόλεϊ η εθνική μας ομάδα των γυναικών νίκησε με 3-1 σετ την Αυστρία και προκρίθηκε στους 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που γίνεται στην Τσεχία. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr. Γενικά αίθριος καιρός αύριο με πρόσκαιρες βροχοπτώσεις στα ορεινά της Μακεδονίας. Άνεμη μεταβλητή ως 6 μποφόρ. Στους 39 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: εδώ είμαστε. Μπήκαμε στην τρίτη και τελευταία ώρα. Η κυρία Μαύρα για να ολοκληρώσει από την Ηλιούπολη. 6 λεπτά μετά τις 11. Λάσκαρης Αγοραστός πλέον στη ρυθμίση των ήχων. Ναι. Αναστασία Κυργελεζίου, πάντα στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Ο Νίκος Λυκούρης ήταν νωρίτερα στη ρύθμιση των ήχων. Ελάτε, κυρία Μαύρα.
1: Ήθελα να πω να βρωθούν και τα παιδιά και οι νέοι να αγωνιστούν για το μέλλον τους και αυτό το ότι αμαρτίες γονέων δυστυχώς είναι ένα σχέδιο και αυτό της εποχής μας, των χρόνων μας, να διαλύουν την οικογένεια με κάθε τρόπο. Δεν δικαιολογώ τους γονείς που καταλείπουν τα παιδιά, αλλά είναι, ξέρετε, είναι και αυτό μέσα στα πράγματα, τα δύσκολα και τα άσχημα που ζούμε.
2: Τα εγκαταλείπουν, εγώ το βάζω σε εισαγωγικά, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι, σε εισαγωγικά, γιατί έχει πολλές έννοιες. Mm. Και βέβαια, αμαρτίες παρανοϊκών κυβερνώντων σκοτώνουν τέκνα.
2: Αυτό είναι
1: πάνω κάτω πόσα τέκνα έχουν χάσει τη ζωή τους. Όχι ήρωες δεν γίνανε. Είναι στα αζήτητα. Είναι εκατομμύρια παιδιά. Για ποιο λόγο, το ξέρουμε, έχει νόημα αυτό που γίνεται?
2: Άλλο πράγμα είναι αυτό. Μου λέτε, εντάξει.
1: Αυτό είναι φοβερό. Δεν θα σταματήσει ποτέ. Ποτέ. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ τα παιδιά, σε όλους που παλεύουν με τη φωτιά. 8 φορές έχει σωθεί το σπίτι μου και η μητέρα μου τελευταία χρονιά το 17. Το πιο πολύτιμο πράγμα στη ζωή μας. Αυτοί οι άνθρωποι, 50 χρόνια και για την Ελλάδα, είναι συνταξιούχοι πλέον, είναι τα νιάτα. Λοιπόν, αυτό είναι κάτι που πονάει πάρα πολύ. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ και να μάθουν στα παιδιά, στο σχολείο, κύριε Παρδάλη, ποιοι είναι οι ήρωες της σημερινής εποχής. Είναι οι πυροσβέστες μας. Λυπάμαι που έχουν γίνει ήρωες, λυπάμαι που χάνονται ζωές. Όχι, λυπάμαι απλά. Είναι άδικο. Είναι άδικο αυτό, ναι. Εντελώς. Λοιπόν, κουράγιο, καλή συνέχεια σε όλους μας. Θα παλέψουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο.
2: Να είστε καλά, κυρία Μαύρα, καλό βράδυ.
1: Εσείς, καλή δύναμη, καλώς ήρθατε.
2: Καλώς σας βρήκα. Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, ο συνονόματος από τη Βάρκιζα, ο Εμμανουήλ Μανώλης. Έλατε, κύριε Μανώλη.
3: Καλησπέρα. Τα κάναμε αχταρμά όλα. Μπουκάλια που πετάγονται από το λεωφορείο, κολλάν στην εκκλησία και μείνει, μαϊμούδες και τέλος πάντων.
2: Λοιπόν,
3: έχετε γίνει και εσείς ψυχαναλυτής. Όποιος έχει νιώθει μοναξίες, παίρνει τηλέφωνο το βράδυ να πει τον πόνο του. Αλλά δεν ενδιαφέρουν αυτά τον κόσμο. Τέλος πάντων.
2: Ξέρετε, άλλους ενδιαφέρουν, άλλους όχι.
3: Ναι.
2: Αυτή είναι και η ουσία αυτών των εκπομπών. Να παίρνει ο κόσμος και να λέει αυτό που θέλει να πει.
3: Ναι, να είναι χρήσιμο και για τον υπόλοιπο.
2: Είναι, αυτό ξέρετε, είναι δίκοπο μαχαίρι, είναι και λίγο σχετικό. Ναι, εγώ γι' αυτό, ας πούμε, ποτέ δεν βάζω θέμα. Ναι, γιατί αν βάλω ένα θέμα, αυτομάτως αποκλείεις μία μερίδα ακροατών που δεν τους ενδιαφέρει το συγκεκριμένο.
3: Ναι, το βάζει επικαιρότητα. Εγώ για την επικαιρότητα πήρα. Νομίζω ότι γίνεται πολύ μεγάλη φασαρία για τη Μαντόνα, η οποία είναι παράδειγμα, ήταν από τη δεκαετία του 80 που ξεπετάχτηκε με το Lucky Virgin κλπ. Είναι παράδειγμα προς αποφυγή για τα κοριτσάκια ειδικά. Τώρα τα τελευταία
2: γιατί πρέπει να είναι παράδειγμα για κάτι?
3: Γιατί είναι υπερπροβεβλημένη, να το πω, το είπα.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, αυτό το πράγμα στα δελτία ειδήσεων, ότι έγινε Κερκυραία, ότι να βαφτιστεί, να κάνει, να φτιάξει, τη στέλνει και, ξέρω, έστειλε μήνυμα και ο Μητσοτάκης, έχω την λάθος εντύπωση. Λοιπόν,
2: αλήθεια.
3: Μάλλον έχω λάθος εντύπωση, δεν
2: όχι,
3: ξέρω,
2: μπορεί.
3: Όχι ότι θα ήταν και πιθανό, είναι στο ίδιο στυλ και ο Μητσοτάκης, κάνει κράγια δημοσιότητα, όπως και η Μαντόνα, λοιπόν. Νομίζω ότι πρέπει να σταματήσουμε να ασχολούμαστε με αυτό το πράγμα.
2: Εγώ δεν ασχολούμαι καθόλου. Αλήθεια.
3: Και δηλαδή. Πολύ καλά κάνετε.
2: Άνε, τις έστειλε ευχές. Χρόνια πολλά.
3: Δεν σας άκουσα.
2: Τις έστειλε ευχές.
3: Α, τις έστειλε ευχές, ναι.
2: Χρόνια πολλά, Μαντώνα. Χαίρομαι που πέρασε ωραία στην Ελλάδα. Να ξαναέρθεις του χρόνου.
3: Από την άποψη της δημοσιότητας, ότι κάποιοι χαζοί που την ακολουθούν μπορεί να έρθουν στην Ελλάδα του χρόνου, καλό είναι. Αλλά δεν θα την κάνουμε και εικόνισμα, γιατί αυτό βλέπουμε.
2: Ήθελα, τι είναι για να την κάνουμε εικόνισμα.
3: Αυτό ακριβώς, τι είναι. Μην τη χαρακτηρίσω τώρα.
2: Όχι, γιατί τι είναι, μισό λεπτό. Είναι αυτό, η γυναίκα είναι αυτό που είναι. Έχει ακριβώς πετύχει στη δουλειά της, στη showbiz, στο τραγούδι. Έχει
3: μια άθλια τραγουδίστρια είναι βασικά.
2: Τι είναι?
3: Είναι μια άθλια τραγουδίστρια, το έχει παραδεχτεί και η ίδια.
2: Άθλια είναι για εσάς, για μένα μπορεί να μ' αρέσει.
3: Και το lifestyle της είναι τάκιστο, έτσι.
2: Κύριε Μανώλη, να το ξαναπώ. Άθλια μπορεί να είναι για εσάς, εμένα μπορεί να μ' αρέσει. Το lifestyle της επίσης, εμένα προσωπικά δεν μου αρέσει το lifestyle κανενός, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που τους αρέσει, άνθρωποι που δεν τους αρέσει.
3: Εντάξει, ναι.
2: Δηλαδή θέλω να πω ότι ξέρετε, είναι και τι συνισταμένες και τι προσλαμβάνουν εσύ ο καθένας.
3: Ναι, να μην έχει έπαρση θέλω ο καλλιτέχνης.
2: Α, δεν με νιάζει. Εμένα, ξέρετε τι γίνεται. Εγώ όταν βάζω στο αυτοκίνητο να ακούσω μουσική, ακούω το τραγούδι εκείνη την ώρα. Δεν σκέφτομαι αν έχει έπαρση ο καλλιτέχνης. Άμα μ' αρέσει το τραγούδι, μ' αρέσει το τραγούδι.
3: Όχι, άμα είναι καβαλημένο καλά, με αλλάζω ραδιόφωνο. Λοιπόν, τέλος πάντων.
2: Ακόμα και αν σας αρέσει το τραγούδι.
3: Ακόμα και αν μου αρέσει το τραγούδι, ναι. Έχω φτάσει πλέον σε αυτή την ηλικία που δεν είμαι πικυρίκη και θα τα περνάω όλα έτσι. Όπως δεν ηρωποιώ αυτούς που ηρωποιούν οι δημοσιογράφοι τους.
2: Άλλο συζητάμε. Εντάξει, για πάμε.
3: Ναι. Πεθάνανε από ναρκωτικά και τους κάνουν αφιερώματα κάθε λίγο και λιγάκι. Κάτι Σιδηρόπουλους, κάτι Τζάνις Τζόπλιν, όλοι αυτοί.
2: Τι να κάνουμε, αφού υπήρξαν προσωπικότητες σημαντικές στο μουσικό στερέωμα.
3: Στο μουσικό στερέωμα, ναι, αλλά πάει αγκαζέ και με.
2: Δηλαδή, επειδή ακούω τον Σιδηρόπουλο ή Τζάνις Τζόπλιν ή Έμι Γουάινχάουζ ή οτιδήποτε, πάει να πει ότι θα πάρω κι εγώ ναρκωτικά. Όχι, βέβαια.
3: Όχι όλοι, αλλά οι πιτσιρικάδες.
2: Άντε καλή.
3: Που έχουν μαϊμουδίζουν.
2: Εγώ νομίζω ότι οι πιτσιρικάδες είναι πολύ πιο έξυπνοι από εμάς.
3: Δυστυχώς όχι. Όταν βλέπω πιτσιρικάδες από 12 χρονών και καπνίζουν και πίνουν αυτές τις βλακίες που πίνουν.
2: Τι σχέση έχει αυτό?
3: Και δείχνει την νοημοσύνη του καθενός. Τέλος πάντων, για να μην κουράζουμε.
2: Σχετικό είναι αυτό. Θέλω
3: να πάω σε κάτι τελείως άσχετο.
2: Ξέρω παιδιά που 12 χρονών καπνίζουν και μεγαλώνουν μια χαρά και ξέρω και παιδιά που είναι Παναγίες μέχρι τα ξέρω εγώ πόσο και μετά γίνονται να μην πω τι.
3: Αν αρχίσουν από 12 χρονών και καπνίζεις και πίνεις, έτσι πόσα πιτσιρίκια έχουμε ακούσει στα δελτία που πήγαν στο νοσοκομείο?
2: Το έχετε στο μυαλό. Λοιπόν. Καλά, πρώτα απ' όλα απαγορεύεται το ποτό,
3: ναι,
2: γιατί το μισό λεπτό. Εδώ τώρα να βάλουμε, για να καταλάβετε την υποκρισία της κοινωνίας.
3: Ναι.
2: Έχει απαγορευτεί η διαφήμιση του καπνού.
3: Ναι.
2: Έτσι, ποτέ όμως κανείς δεν πήγε στο νοσοκομείο επειδή κάπνιζε. Πριν από ένα μήνα που χρειάστηκε να πάω στο νοσοκομείο βράδυ σε εφημερία, απόγευμα τέλος πάντων, αλλά ξημερώθηκα, φέρανε τρεις πιτσιρίκες, όχι τίφλα μαζί, που ήταν ντέφι.
3: Τίφλα, ναι. Και εγώ έχω ακούσει.
2: Έτσι, αλλά το ποτό διαφημίζεται απολαύστε υπεύθυνα. Αλλά από το τσιγάρο δεν πήγε ποτέ κανείς στο νοσοκομείο.
3: Βεβαίως. Καλά, στο νοσοκομείο δεν πήγε γιατί πολλοί καίγονται.
2: Καταλαβαίνετε πώς το λέω.
3: Ναι. Ας μετά από καιρό.
2: Άλλο πράγμα λέω εγώ τώρα.
3: Στον Άγιο Σάββα, στο Γεννηματάζι.
2: Ναι, άλλο πράγμα λέω εγώ.
3: Ναι. Καταλαβαίνω τι λέτε και συμφωνώ ότι και τα πρότυπα από τα σύριαλ που βλέπαμε κάποια στιγμή.
2: Δηλαδή, άμα καπνίζει ο ηθοποιός είναι κακό, αλλά άμα πίνει το ποτό του είναι, είμαστε εντάξει.
3: Αν. Δεν σας άκουσα.
2: Λέω καπνίζει ο ηθοποιός είναι κακό.
3: Κάκιστο.
2: Αλλά άμα πίνει είμαστε εντάξει.
3: Όχι, για μένα δεν είναι εντάξει και νευριάζω.
2: Εντάξει, γι' αυτό σας λέω, αυτή είναι η υποκρισία της κοινωνίας.
3: Ειδικά παλαιότερα θα θυμάστε τα σύριαλ που οι ηθοποιοί μπαίνανε στο πλάνο και κρατάγανε.
2: Δεν χρειαζόταν να μπουν στο πλάνο, παίρνανε το τσιγάρο και να το ανάβανε.
3: Ναι, όχι το τσιγάρο. Το τσιγάρο εντάξει έχει κοπεί πολλά χρόνια. που είναι, κρατάγανε ένα ποτηράκι με ουίσκι. Εντάξει, μπορεί να ήταν τσάι βέβαια στην πραγματικότητα.
2: Καλά, προφανώς δεν είναι. Θέλω να το πω, μα το πρότυπο είναι αυτό που λέμε τώρα, την εικόνα.
3: Αυτά όλα αποτυπώνονται στο υποσυνείδητο.
2: Πάμε παρακάτω, ελάτε.
3: Λοιπόν, και θέλω να τελειώσω σε κάτι τελείως άσχετο σχετικά με τις κάμερες των δρόμων.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, οι δρόμοι δεν χρειάζονται κάμερες, χρειάζονται επισκευή. Οι δρόμοι είναι σε αθλία κατάσταση. Τι να σας πω, Μεσογείων. Κατεβαίνετε ποτέ Μεσογείων? Μαραθώνος.
2: Μεσογείων μαραθώνος πάρα πολύ, καθημερινά.
3: Ναι. Μην μου πείτε ότι δεν κάνετε σλάλομ για να αποφύγετε τα φρεάτια.
2: Όχι, έχω καταλήψει την προσπάθεια. Πέφτω μέσα κανονικά. Δεν γίνεται τώρα αυτό το πράγμα. Λοιπόν, είναι αηδία, δηλαδή, εντάξει.
3: Ναι. Λοιπόν, και απορώ, θα μου πείτε τώρα, έχει εκλείψει νομίζω και κάποια εισαγγελία, κάποιο σώμα που τα έλεγχε αυτά. Τώρα πότε τα έλεγχε?
2: Τι να, τι έλεγχε? Με τι πάνε, με βυθόμετρο για να δούνε πόσο κάτω από το δόστρωμα είναι?
3: Όχι, είναι δημόσια έργα τα οποία τα πληρώνουμε.
2: Τι δημόσια έργα, τι γελάει το σύμπαν?
3: Ναι, δημόσια είναι. Λοιπόν, πήρα το δίπλωμά μου το 88 και στο Χαλάνδρι χαρακτηριστικά απέναντι από την Εθνική Τράπεζα και το Μηχανογραφικό, τι είναι? Είναι, από τότε θυμάμαι την ίδια, το ίδιο φρεάτιο, το οποίο κάνω πάντα σλάλομ, πάω στο κράσπεδο για να τα αποφύγω. Πότε περιμένουν να στρώσουν αυτό το δρόμο? Στρώσαν ένα κομμάτι μπροστά από την ΕΡΤ και κάτι κάνανε. Και λίγο στο πώς το λένε, στο...
2: Κύριε Μανώλη, έχω ένα αυτοκίνητο 19 ετών.
3: Και εγώ το ίδιο, ναι.
2: Όταν το πήρα, ήταν αθόρυβο.
3: 2007, ναι.
2: Ναι, τώρα το, τώρα το κακόμοιρο κάνει θορύβους.
3: Ναι. Ναι.
2: Λογικό.
3: Το λέτε, τα ξέρω. Λοιπόν, κάνω πολλά χιλιόμετρα.
2: Ναι, για να πλέον τι έχω κάνει? Έχω βάλει μέσα στα μάξι καμπανάκια. Για την πλάκα. Για το...
3: Δεν βάζετε ραδιόφωνο?
2: Πολλές φορές όχι, γιατί θέλω να σκέφτομαι.
3: Λοιπόν.
2: Έχω βάλει καμπανάκια και δεν σταματάνε να χτυπάνε από τις λακκούβες. Νομίζω ότι έχω βγάλει.
3: Αυτό είναι καλό.
2: Ότι έχω βγάλει το κοπάδι βόλτα.
3: Λοιπόν, και θα έπρεπε. Το κακό είναι ότι το έχουμε συνηθίσει αυτό το πράγμα. Διότι υπήρξε μια μετάβαση τις τελευταίες δεκαετίες από τους χωματόδρομους.
2: Συνάδελφοι. Χωματόδρομος είναι άλλο πράγμα. Άλλο πράγμα.
3: Έτσι, μέχρι πριν περίπου 15 χρόνια υπήρχαν σε πλατείες χωματόδρομοι. Λοιπόν, επειδή εκεί έμενε. Άσχετο τελείως βέβαια.
2: Τουλάχιστον στο χωματόδρομο ξέρεις τι θα αντιμετωπίσεις.
3: Δεν σας άκουσα.
2: Τουλάχιστον λέω στο χωματόδρομο ξέρεις τι θα αντιμετωπίσεις.
3: Και κάνεις και ποδήλατο και κάνεις και.
2: Κατάξει, λοιπόν, ό,τι θέλεις κάνεις.
3: Λοιπόν, θα έπρεπε και εσείς οι δημοσιογράφοι να ασχοληθείτε πιο πολύ με αυτό το πράγμα. Διότι είναι μια καθημερινή ύβρις. Δηλαδή, είναι σαν να σου λέει ο κατασκευαστής και αυτός που το παραλαμβάνει το έργο, ότι δεν με ενδιαφέρει, ρε φίλα, μας πας στην περιουσία σου, ή άμα είσαι δίκυκλο και φύγεις και πας στο κράσπεδο και σκοτωθείς. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Και με άλλα έργα βέβαια, έτσι, μην πούμε για τα πεζοδρόμια,
2: ναι.
3: Τα σπασμένα, χορταριασμένα, δεν καθαρίζονται ποτέ. Λοιπόν, αρκετά κουράσαμε.
2: Λεπτομέρειες. Ναι. Ευχαριστώ, συνονόματε, να είστε καλά. Yeah. Λοιπόν, να σας πω ότι παρατέταρτο θα μιλήσω με τον κύριο Σταυρακάκη, γιατί είχαμε κληρώσει, έχουμε θέματα τέλος πάντων, έχουμε ευρωπαϊκά παιχνίδια αύριο μεθαύριο, έχουμε. Ο κύριος Δημήτρης από το Βόλιο. Ελάτε, κύριε Δημήτρη.
4: Γεια σας, κύριε Παρδάλη. Καλωσορίσατε. Σήμερα ελπίζω να μην γίνει σεισμός. Θα μιλήσω κι εγώ για την Άννα Διαμαντοπούλου. Για τη Μαντόνα. Μπορείς να πω για οικονομικά.
2: Και εσείς για τη Μαντόνα.
4: Ναι, θα ξεκινήσω την Άννα Διαμαντοπούλου και θα φτάσω στη Μαντόνα. Και αν προλάβω, μπορεί να μου πείτε, έχεις ένα λεπτό ακόμα να πεις ένα οικονομικό.
2: Για να δούμε.
4: Λοιπόν, πάμε να δούμε. Το 2004 που ήταν η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, όπως είπε κάποιος ίσως στη Γερμανία, η διάσημη αυτή πολιτικός, ήταν Ευρωπαίος Επίτροπος Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Είχε έναν ειδικό συνεργάτη και τεχνοκράτη, τον Γεώργιο Παπανικολάου. Κοιτάω το βιογραφικό του κυρίου Γεωργίου Παπανικολάου, τι να δω, θεολογία, μεταπτυχιακά στην Ελβετία θεολογία, λέω τι τεχνοκράτης είναι αυτός. Δηλαδή μου θύμιζε του Χατζηδάκη υπουργό οικονομικών που έχει τελειώσει την νομική και το Φίλι που είναι αιώνιος φοιτητής νομικής και ήταν υπουργός παιδείας, λέω πολύ τεχνοκράτης. Λοιπόν, ξαφνικά μόλις έφυγε η κυρία Διαμαντοπούλα την Ευρώπη, ο άνθρωπος πήγε, έγινε μοναχός. Και μετά το συμπάθησε πολύ ο κύριος ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος. Τον πήρε το πουλέν του. Ξαφνικά στην ιεραρχία ανέβαινε, λες και ήταν ασανσέρ στο Μανχάταν, εκεί που ανεβαίνουν 30 ορόφους γρήγορα. Και έγινε αρχιπρωτοσύγκελος και έγινε και Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας. Κάνει και ωραίες εκπομπές στο ράδιο και μάλιστα η εκπομπή στο επεισόδιο 115. Ο Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας Γαβρίλ ήταν υπέρ των ομοφιλοφίλων και μάλιστα λέει εκ των πραγμάτων ο Θεός έχει δώσει σε μερικούς ανθρώπους να αισθάνονται την έλξη προς το ίδιο φύλο. Δεν μπορώ να ξέρω γιατί, δεν θα κατηγορήσω εγώ τον Θεό, λες σκεφτεί ο Θεός, έτσι δεν είμαι άξιος καν να το σκεφτώ αυτό το πράγμα. Ο Θεός για να ξέρει κάτι περισσότερο θα ξέρει από εμάς. Δηλαδή πρέπει να αλλάξουμε λίγο τη θρησκεία μας, ότι ο Θεός δεν έφτιαξε τον Αδάμ και την Εύα, έφτιαξε και το τρίτο φύλλο. Λοιπόν, τώρα βέβαια...
2: Δεν κατάλαβα τώρα, συγγνώμη, με μπερδέψατε.
4: Από την Άννα Διαμαντοπούλου, ήταν ο ειδικός συνεργάτης της κυρίας Διαμαντοπούλου.
2: Του Αδάμ και της Εύας.
4: Κάτι τέτοια λέει εδώ ο άνθρωπος. Λέει, δεν κατηγορώ στο Θεό.
2: Γιατί εμένα μου άρεσε αυτό που είπε ποιος ήταν ο Νέας Ιωνίας.
4: Ναι, ναι, πολύ ωραίο, ναι. Δεν ξέρω, μπορεί να νίκετε, δεν ξέρω τα προσωπικά σας. Λοιπόν,
2: δεν κατάλαβα, λέτε, εννοείται κάτι για μένα.
4: Όχι, δεν εννοώ, απλώς λέω τι είναι αυτό που λέει ο άνθρωπος. Δηλαδή
2: τι
4: πάει
2: λέει
4: και λέει κήρυγμα.
2: Αν το επιτρέπει ο Θεός,
4: είναι δημιούργημα
2: Θεού. Τι να κάνουμε τώρα.
4: Εντάξει, τότε ο διάολος τι έχει κάνει, τον Αδάμ ή την Εύα.
2: Ο διάολος πρώτα απ' όλα να σας θυμίσω ότι είναι... δημιούργημα του Θεού και
4: σωστά.
2: Με βάση τη θρησκεία εν πάση περιπτώσει,
4: λοιπόν,
2: και είναι έκφτωτος, λοιπόν, δηλαδή θέλω να πω,
4: ωραία,
2: ότι λάθος, λοιπόν, του Θεού είναι κατασκευαστικό.
4: Τώρα πάμε κάτι άλλο να πούμε,
2: ναι,
4: εδώ, αυτό
2: δεν
4: το
2: βγήκε
4: θέμα
2: καλώς
4: για τον Μητροπολίτη Γαβρίλη. Βέβαια κοιτάξτε, η θρησκεία έχει τον Μητροπολίτη Νικόλαο της Μεσογείας
2: και να σας πω και κάτι, και τον έβαλε να είναι και δερβέναγα, ναι, στην κόλαση.
4: Μπράβο. Πρόσκα, απ' τη μια η θρησκεία έχει τον Μητροπολίτη Γαβρίλη της Νέας Ιωνίας. Και απ' την άλλη έχει το Μητροπολίτη Νικόλαο της Μεσογείας, ο οποίος ο άνθρωπος ήταν στην NASA κορυφαίο μυαλό και έχω ακούσει μια ομιλία του και έχω μείνει κατά κόσμο Νίκος Χατζηνικολάου,
2: ναι,
4: πρώτος ξάδερφος του αθλητικού σας.
2: Ο άνθρωπος
4: είναι του κάτι άλλο, εγώ έχω μείνει, λέω. Απ' τη μια έχουμε του Γαβρίλη και απ' την άλλη του Χατζηνικολάου.
2: Γιατί είναι απ' τη μια και απ' την άλλη?
4: Εντάξει, λίγο διαφορετικά. Ο Νικόλαος της Μεσογείας είχε απαντήσει 28 σελίδες του Γεωργιάδη τότε με τους που κάναν παραλληλάσεις τα Gay Pride που είχαν πάει 9 υπουργοί και τον είχε διαλύσει. Λοιπόν, πάμε τώρα να πούμε το σοβαρό. Το Φεβρουάριο, στη συνάντηση του Μάρκου Ρούμπιο στη Σαουδική Αραβία, του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών και του Λαυρόφ,
2: ναι,
4: τέθηκε ένα πολύ σοβαρό θέμα σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, το οποίο δεν το έχει γράψει καμιά ελληνική εφημερίδα εδώ, ότι ειδικά επειδή η Ουκρανική Εκκλησία αποσχίστηκε και με τη στήριξη του Πατριαρχείου Κωνσταντινοπόλεως, γίνανε περίεργα πράγματα. Η Ναμπού είναι National Anti-Corruption Bureau of Ukraine, το εθνικό γραφείο εναντίον της διαφθοράς της Ουκρανίας, που στην ουσία εκεί μέσα του 90% είναι CIA και FBI. Ψάχνουν να βρουν πού πήγαν τα λεφτά που έστειλε η Αμερική στην Ουκρανία.
2: Πού πήγανε?
4: Θα σου πω. Τι γράφει το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, όχι εγώ, έτσι. Λοιπόν, λέει, για να ρίξουμε την φιλορωσική κυβέρνηση το 2014, χρηματοδοτήσαμε με 10 δις. Τα 6,5 έχουν εξαφανιστεί, δεν υπάρχουν παραστατικά. Και λέει, ήταν ο πρέσβης, έτσι λένε οι Γάλλοι, που είναι σκητημένο το άρθρο, το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Ήταν ο Τζέφρι Πάιερ, το φιλέλληνας, ήταν τότε πρέσβης στην Ουκρανία. Και μάλιστα τα 6,5 δις, λέει, μέσω θρησκευτικών εκεί Μητροπολίτες διάφοροι και στην Ελλάδα πολλοί Μητροπολίτες, βάλαν το πλυντήριο, ξέρεις, όπως έχουμε άφηση αμαρτιών και ξεπλένεσαι, βάλαν και το πλυντήριο να ξεπλύνουν τα 6,5 δις. Και γι' αυτό έβλεπε στο Τζέφρι Πάιερ, έτυχε από Μητρόπολη σε Μητρόπολη και από ανεμογεννήτρια σε ανεμογεννήτρια. Και μάλιστα το 2022 τον Νοέμβριο, αν θυμάμαι καλά, στο Σεντ Τζορτζ Λυκάβητος εκεί, είχαν παρουσιάσει κάτι ανεμογεννήτριες που έφτιαξαν κάτι εταιρείες που συνεργαζόταν με τον Τζέφρι Πάιερ στην Κεφαλονιά. Και μάλιστα η Λαϊκή Θεσπήρωση είχε κάνει πορείες εκεί, είχαν εμποδίσει μια εβδομάδα να μπουν οι ανεμογεννήτριες. Και μία από τις δύο εταιρείες που νόμισα είναι αμερικάνικες, βλέπω ανοίξει το κύριο Δημήτρη Καραμπουκιουλέ, το δεξί χέρι του Φλωράκη, ο πρώην βουλευτής του ΚΚΕ. Μάλιστα λένε ότι κάποιος πρωθυπουργός Έλληνας, να μην λέμε ονόματα, το μικρό είναι Κάπα, πάρουν πολλά Κάπα, Κώστας, Κυριάκος, όπως θέλετε λέτε, είχε πάει στην Αμερική, τάχασε όταν άκουσε τη συζήτηση Μάρκο Ρούμπιο και Λαυρόφ. Οι Ρώσοι τα έχουν πάρει στο κρανίο με την Ουκρανική Εκκλησία, πέρα από το Ζελένσκι, τα πολιτικά και στρατιωτικά. Και πήγε να συναντήσει κάποιον Τζέφρι Πάρ, τον οποίο δεν τον δέχτηκε εκεί, και ανακοίνωσε εδώ ο κύριος Κάπα ότι πήγα για προσωπικούς λόγους υγείας στην Αμερική τρεις μέρες. Και μάλιστα για να εξηλειωθεί κάποιος πήρε και το γιο του και αυτός ο πρωθυπουργός, πήγε στο Άγιο Όρος, τον δέχτηκε μία μονή που τη χρηματοδοτεί ένας Έλληνας υποκλειστής από μη. Γιατί όλες οι άλλες με τον γάμο των ομοφιλοφίλων δεν το δεχόταν.
2: Με φάγατε με τα πρώτα γράμματα.
4: Τον πρωθυπουργό, τώρα μην τα λέμε. Ξέρω,
2: όχι να μην τα λέμε, ναι, αλλά τα λέτε.
4: Ο Καραμαλής λέμε, Κώστας και αυτός. Λοιπόν, και εκεί είδαμε το ιστορικό Έλληνας πρωθυπουργός να κάνει με τα τέσσερα δάχτυλα, δηλαδή και ήταν καθολικός σταυρό. Και γράφει τις εντυπώσεις δυο σειρές στη Μονή την Τάδε που πήγε να μην λέμε και το μοναστήρι. Του χρηματοδοτήριου φοβλιστής από μη, γράφει τις εντυπώσεις του και μέσα σε δύο σειρές κάνει έξι λάθη και δεν βάζει εννιά τόνους, και το γραφείο του νυν πρώην πρωθυπουργού λέει, να μην λέμε τα ονόματα, γράφει λέει έπασχα από δυσγραφία, αν διαβάσει ένα δυσγραφία.
2: Δυσορθογραφία είναι κανονικά.
4: Όχι, δυσγραφία είπε. Δυσλεξία και δυσγραφία. Είσαι καθυστερημένος, δεν μπορείς να κρατήσεις κείμενο.
2: Δεν είναι καθυστερημένος όποιος έχει δυσορθογραφία.
4: Μπράβο. Λοιπόν, και ο φίλος μας ο Μητροπολίτης...
2: Βασικά δεν υπάρχουν καθυστερημένοι. Καθυστερημένος είναι κάποιος που πάει ένα τέταρτο μετά.
4: Ναι. Που... Όχι, υπάρχει ειδική στην Αθήνα, της Αγίας Βαρβάρας, που είναι μια ειδική σχολή που για δυσγραφικούς και δυσλεκτικούς. Αυτοί απαλλάσσονται για τα μαθήματα.
2: Υπάρχει, δεν απαλλάσσονται. Απαλλάσσονται από τις γραπτές εξετάσεις και κάνουν προφορικές. Δυσορθογραφία, δυσαναγνωσία, υπάρχουν πολλά.
4: Και μάλιστα, επειδή όλα αυτά τα 6,5 δις της Ουκρανίας γίναν μέσω διαφόρων Μητροπολιτών, πιστεύω ότι πρέπει να τους έδωσε και αυξήσει τους μισθούς ξαφνικά.
2: Ναι.
4: Μόνος Μητροπολίτες. Και μάλιστα, 20 Ιουλίου διαβάζω, ο Ιωνίας Γαβρίλ πήγε σε αποστολή αλληλεγγύη στην Ουκρανία τρεις μέρες, παγκόσμια συνέδρια δασιά. Λοιπόν, στο Βαρλάμ τώρα, άμα διαβάσετε, επειδή έχω πάει στη Μονή Βαρλάμ, έχω πάει και σε άλλα μοναστήρια εκεί. Λοιπόν, στη Μονή Βαρλάμ την πάτησα, το θερινό ωράριο είναι 9-4, γιατί όπως είπε ο κ. Μερμηδόνας, έχει σπερινό μετά. Αν θα πεις Μαντώνα, καταργείται και ο σπερινός. Μαντώνα, του λέει ο Θεός, πως Μαντώνα είναι η Παναγία. Λοιπόν, και το χειμερινό είναι έτσι. Και την Παρασκευή είναι κλειστό η Βαρλάμ, έτσι. Αλλά εκεί ανοίγει, ξέρω εγώ. Και όπως είπε ο κύριος Μυρμηδόνας, είπε κάτι σωστό και με έκανε εντύπωση για τις γνώσεις του, η κυρία Μαντώνα, το έχει δηλώσει επίσημα, είναι θρησκευτική οπαδός της Καμπάλα, που είναι μια αποκρυφιστική εβραϊκή, όχι αίρεση, σαν θρησκεία. Και μάλιστα άμα γράψετε τώρα, και μάλιστα λέει δεν ξέρει τι διδάσκουν εκεί, άμα γράψετε τώρα στη Wikipedia να δείτε, ερμητικό τάγμα της Χρυσής Αυγής.
2: Πάντως κύριε Δημήτρη, να σας πω κάτι.
4: Όχι,
2: εγώ που θεωρώ ότι είμαι χριστιανός ορθόδοξος, ας πούμε τώρα εντάξει, όσο μπορώ να είμαι, όταν πηγαίνω σε μια χώρα που δεν ασπάζεται την ορθοδοξία και τον χριστιανισμό, πάντα επισκέφτομαι ναούς.
4: Ναι.
2: Και τους επισκέφτομαι με πολύ σεβασμό, γιατί είναι η θρησκεία των άλλων.
4: Ναι, αυτό προσέχει. Πας 4 η ώρα, λες και προκαλείς. Πας Παρασκευή που είναι κλειστό. Πας,
2: δηλαδή, δεν ήταν κλειστό.
4: Παρασκευή, πείτε μέσα, γράψτε το ωράριο.
2: Δεν ήταν, λέω όμως.
4: Ναι, άνοιξε. Άρα
2: γίνονται και εξαιρέσεις, τι να κάνουμε. Έτσι είναι η ζωή μας, έχει εξαιρέσεις.
4: Αν θυμάστε.
2: Περιμένετε ένα λεπτό, σας παρακαλώ, γιατί είναι 11.30. Περιμένετε.
5: Real FM.
6: Έλα Γιώργο.
7: Έλα Κασιανή.
6: Έμαθες ότι θα είσαι 6-8 την νέα σεζόν.
7: 6-8. Κοίτα, πάντα ήθελα να κάνω κούμπι με τον Πογιόπουλο.
6: Γιώργο.
7: Ναι.
6: 6-8 το πρωί.
7: Το πρωί θα είμαι.
6: Ναι, θα είμαστε μαζί 6-8 το πρωί.
7: Και τι ώρα θα ξυπνάμε και τι θα λέμε.
6: Τα πάντα. Ειδήσεις, την κίνηση, χρηστικά θέματα, ό,τι χρειάζεται κανείς για να ξεκινήσει τη μέρα του.
7: Ναι, ανέκδοτα θα λέω.
6: Όλα εκτός από ανέκδοτα.
7: Και εσύ τέκνον μου Κασιανή.
5: Γιώργος Παγάνης, Κασιανή Βραχά. Καθημερινά 6 με 8 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
7: Να πω τώρα ανέκδοτο.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Λεπτά μετά τις 11, ο κύριος Δημήτρης από το Βόλο. Θα σας ζητήσω να ολοκληρώσετε, κύριε Δημήτρη, ναι, γιατί έχω και την κυρία Λιτό που περιμένει.
4: Είπε για την καμπάλια ο κύριος Μυρμηδόνας.
2: Ναι.
4: Το 1887 στην Αγγλία έγινε το ερμητικό τάγμα της Χρυσής Αυγής, το οποίο στο πρώτο έτος διδάσκουν την καμπάλια, που η καμπάλια είναι και πειρασμένη η Εβραία από τα 430 χρόνια σκλαβιά στην Αίγυπτο. Και είναι λίγο αποκρυφιστές, Δέσιο.
2: Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Εγώ τα ακούω αυτά με πολύ συμπάθεια.
4: Μπράβο. Και μάλιστα έχουν και την αρχαία Αιγυπτιακή θρησκεία μέσα, που λατρεύαν τη θεά Ίσιδα, τη θεά του ουρανού. Ίσως και γι' αυτό ο κύριος Μιχαλουλιάκος έβγαλε η Ουρανία και την κόρη του.
2: Ναι. Να ρωτήσω κάτι. Κινηματογράφο βλέπετε?
4: Παλιά έβλεπα. Τώρα με τις ταινίες αυτές που βλέπουν, δεν.
2: Ναι, θέλω να πω ότι τις ταινίες, τα Mission Impossible, τα έχετε δει καθόλου?
4: Όχι, δεν τα έχω δει.
2: Γενικώς, το Tom Cruise, ας πούμε, Top Gun και τέτοια.
4: Εντάξει, τα έβλεπα, αλλά δεν μου πολύ.
2: Σαν ηθοποιός ο Tom Cruise, σας αρέσει?
4: Σου λέω, δεν με ενθουσιάζουν αυτά. Την ταινία που είδα, πήγα και είδα μετά από 2 μέρες, 2 φορές, ήταν του Ιωάννη Καπουδίστρα, του Μαραγδέ.
2: Α, εντάξει. Ρωτάω για τον Tom Cruise γιατί είναι σαϊντολόγος, γι' αυτό.
4: Όχι, άστο, το και ολοκληρώνω τώρα, μέσα σε καθυστερώ.
2: Ναι.
4: Μέσα σε καθυστερώ, μάλλον, συγγνώμη.
2: Απλά το λέω. Ναι.
4: Από το ερμητικό τάγμα της Χρυσής Αυγής έγινε η εταιρεία της Θούλης, που ήταν το Ευαγγέλιο των Ναζιστών. Και ο Αδόλφος Χίτλερ μοιήθηκε στα μυστικά του ερμητικού τάγματος Χρυσής Αυγής και της εταιρείας της Θούλης. Άρα, προσέξτε, οι Χρυσαυγίτες δεν ήταν Ναζί, οι Ναζί ήταν Χρυσαυγίτες, έτσι. Άμα γράψετε ερμητικό τάγμα της Χρυσής Αυγής.
2: Τίποτα, κάτι δικά μου λέω. Ευχαριστώ, ναι, κύριε Δημήτρη.
4: Αυτά.
2: Καλό βράδυ, να είστε καλά. Κοίτα να δεις που κάναμε την εκπομπή 23-10-52-10-10. Σηκωθείτε από τη βάνια κάτι. Και πάρτε τη αγορά. Και δεν πουλάμε και τίποτα. Αυτό είναι το θέμα. Η Λιτό. Ελάτε, Λιτό.
10: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
10: Κατοικώ στην Αθήνα. Πηγαίνω με αυτό το ψευδόνυμο.
2: Συγγνώμη, δεν κατάλαβα τίποτα.
10: Με ακούτε?
2: Ναι, βεβαίως.
10: Κατοικώ στην Αθήνα.
2: Είστε κατοίκος Αθήνας, μάλιστα.
10: Βγαίνω με αυτό το ψευδόνυμο, Λιτό.
2: Εντάξει.
10: Δεν σας πειράζει.
2: Εμένα.
10: Εντάξει.
2: Εσείς βγαίνετε με ψευδόνυμο, εμένα δεν με πειράξει.
10: Είμαι παλιό μέλος υποστηρικτής της Greenpeace και της WWF.
2: Μάλιστα.
10: Από τα νεανικά μου χρόνια.
2: Ωραία.
10: Λοιπόν, και τυχάνει να είμαι και μηχανικός κατασκευαστής πολλών έργων, υποδομών και κυρίως οδοποίειας.
2: Οδοποίειας είπατε?
10: Ναι, οδοποίειας.
2: Άρα είστε επιστήμον?
10: Έχω δέλτα πτυχίο κατασκευαστικό.
2: Αυτό σας λέω, είστε επιστήμον?
10: Ξέρω εγώ τι.
2: Τι ξέρω, εντάξει.
10: Τι να σας πω. Είμαι.
2: Ναι, αυτό σας λέω, δεν είναι κακό.
10: Ναι. Ξεκίνησα με ως ιδεολόγος. Έτσι με ανέθρεψε η μητέρα μου.
2: Ναι.
10: Να κάνω ό,τι κάνω στη ζωή μου, να το κάνω σωστά.
2: Ναι.
10: Και μπήκα σε ένα αντρικό επάγγελμα. Δηλαδή, όπως λέμε τώρα, πιλότος γυναίκα, στην αεροπορία, κάπως έτσι. Μπήκα, ναι, σε ένα αντρικό επάγγελμα.
2: Δεν υπάρχουν δυστυχώς ταμπού, αλλά τέλος πάντων, ναι.
10: Τέλος πάντων, αυτό το πάλεψα. Και απέκτησα το σεβασμό όλων των συναδέλφων και μπήκα τελείως με δάνεια στην αρχή να κατασκευάζω έργο. Λοιπόν, ήθελα κάθε φορά που παραδίδω, ας πούμε, επειδή είπατε τώρα για τα φρεάτια και οντοπία, κάθε φορά που παραδίδω ένα δρόμο, τον έλεγχα εγώ πρώτα, έλεγχα τις κλίσεις, έλεγχα τη ροή του νερού, κρατούσα σταθερά 2% κλίση δεξιά αριστερά όταν τις βροχοπτώσεις να ρέει το νερό στη... Είμαι λίγο αγχωμένη αυτή τη στιγμή.
2: Καθόλου να μην είστε, δεν υπάρχει λόγος.
10: Να ρέει το νερό στα ρήθρα και το κυριότερο ανέβαζα, σας το ξαναλέω, ανέβαζα με δικιά μου ευθύνη όλα τα φρεάτια.
2: Ναι.
10: Έλεγα πριν τελειώσω το δρόμο, πριν ανοίξει την κυκλοφορία, όλα τα φρεάτια θα είναι ανεβασμένα και δεν θα ήθελα ποτέ σε δικό μου δρόμο να πέσει ένα τροχοφόρο.
2: Ναι.
10: Ναι, ναι, έχω σκύλι.
11: Είναι το δικό σας.
10: Ναι, αυτό. Αφήστε το.
11: Είναι Αθήνα, δηλαδή. Είναι η κοπέλα, είναι κορτάκι.
10: Ναι, η Αθηνούλα.
11: Φοβηθήκαμε.
10: Συγγνώμη λίγο. Μη φοβάστε. Μη φοβάστε.
11: Γιατί νομίζω ότι είναι χαμένη.
10: Όχι, όχι, όχι. Είναι εκπαιδευμένη. Είναι κοκόνη και είναι εκπαιδευμένη πολύ. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Συγγνώμη. Λοιπόν,
2: έχετε κοκόνη.
10: Έχω κοκόνη. Ένα από τα 800 που κυκλοφορούν στην Ελλάδα.
2: Μπράβο.
10: Που είναι εκπαιδευμένο.
2: Πολύ ωραίο σκύλι.
10: Κάνει παρέα με αλεπουδάκια, το έχω εξοικειώσει εδώ, κάπου σε μια περιοχή που είμαστε. Κάνει παρέα με σκαντόχυρους, με χελώνες, ό,τι βρει, τα παίζει.
2: Μπράβο, ωραία. Πολύ ωραίο το κοκόνι, πολύ ωραίο. Μακάρι να μπορούσα να βρω, μία μου, δεν με νοιάζει.
10: Δεν μπορείτε να φανταστείτε, τώρα πάμε σε άλλο θέμα, για τι σκυλί πρόκειται. Το είχα κοντά και στις εργολαβίες που έκανα. Χαρά με όλους τους εργάτες, μόλις τη βλέπανε, χαρές, τραγούδια, τούμπες, διάφορα τώρα.
2: Ναι, πάμε, για πάμε λοιπόν, οι δρόμοι.
10: Λοιπόν, ναι. Και, τι γίνεται τώρα σε αυτό. Εγώ από τη συνείδησή μου έλεγα, θα φτιάξω αυτό το δρόμο τέλειο.
2: Ναι.
10: Αρχίζουμε τώρα από τις μελέτες. Πρώτον, ποτέ καμιά μελέτη που δίδεται σε έναν εργολήπτη. Δεν υπάρχει μελέτη. Υπάρχουν μόνο ποσότητες, ας πούμε, τόσα τετραγωνικά. Δεν υπάρχει τίποτα που να καθορίζει μελέτες και τελευταία έβαλαν, από ό,τι έμαθα, εγώ βγήκα τώρα, με βγάλαν από το επάγγελμα γιατί δεν τους συνέφερα. Από ό,τι έμαθα τώρα τελευταία βάλαν και όρια ασφαλείας. Δηλαδή μηχανικό ασφαλείας να ελέγχει μήπως κάτι. Και σας λέω εγώ τώρα, αφού οι μελέτες δεν υπάρχουν, έτσι, ο καθένας κάνει τη δουλειά του. Δεν είμαι υπέρ των εργοληπτών, εντάξει. Χωρίζονται και αυτοί. Σε αυτούς που συνεργάζονται με το κατεστημένο και σε αυτούς που λένε εγώ δεν δίνω μύδες, ρίχνω στην άσφαλτο τις μύδες. Το είπα εγώ σε κάποια υπηρεσία. Εντάξει, και πήγα στο νοσοκομείο. Με στείλαν δηλαδή.
2: Ωραία.
10: Και πέρασα πολλά, πολλούς εκβιασμούς, πολλούς. Εγώ όμως κράταγα το κεφάλι ψηλά. Θεωρώ ότι ήμουν αξιοπρεπής. Και παρότι ό,τι και να μου κάνανε, δεν άλλαζα γνώμη. Κανείς δεν μπορούσε να μου πει ότι έλα μωρέ, οι άλλοι φτιάξαν βίλες, φτιάξαν πισίνες, κάνανε τίποτα. Δεν με ενδιέφερε εμένα, ούτε πισίνες, ούτε κότερα, ούτε τίποτα. Έδωσα ένα όρκο στο σύμπαν και είπα, ό,τι φτιάχνω θα ζωγραφίζω. Είμαι και ζωγράφος παρεπιπτόντος και πήγα και σχολή σκηνοθεσίας ένα διάστημα στη Χατζίκου, παλιά ιδιωτική σχολή, και πήρα αρκετά και από εκεί.
2: Ναι.
10: Λοιπόν, έβαλα με τον εαυτό μου όρκο και πάντα πρέβευα ότι θα φτιάξουμε μια καλύτερη Ελλάδα. Έφτασα τώρα στη σύνταξη σχεδόν, την οποία δεν παίρνω ακόμα, μειωμένη είναι και αυτή, λόγω πολλών εκκρεμότητων από χρέη που μου χρωστάει το δημόσιο και έμαθα και τα δικαστήρια που δεν τα ξέρα στη ζωή μου. Τρέχω τώρα...
2: Έτσι, άμα κάνεις καλά τη δουλειά σου, έτσι γίνεται.
10: Λοιπόν, τι θα ήθελα. Γι' αυτό το δρόμο τη Μεσογείου υπεύθυνη η περιφέρεια. Λοιπόν, δηλαδή, για τους μεγάλους δρόμους, χοντρικά να σας πω, Ποσειδώνος, Βουλιαγμένης, Μεσογείων. Η Αλεξάνδρας ακόμα χαρακτηρίζεται επαρχιακός δρόμος. Δεν ξέρω αν το αλλάξαν τελευταία, γιατί δούλεψα πολύ και στο Δήμο Αθηναίων. Δεν ξέρω αν τι. Εγώ όταν την πήρα τότε ήταν επαρχιακός δρόμος. Περίπου το 2004. Έτσι χαρακτηριζόταν. Τέλος πάντων, για τους μεγάλους δρόμους είναι υπεύθυνη η περιφέρεια. Οπότε κάθε κάτοικος, όπως ο κύριος προηγουμένος που είπε για το φρεάτιο της Μεσογείου ή για το Χαλάνδρι, την Πεντέλης που κατεβαίνει ή το Γέρακα ή όλα αυτά, υπεύθυνη είναι μέσα στην πόλη, έτσι.
2: Ναι.
10: Η περιφέρεια. Θα παίρνει ένα τηλέφωνο στην τεχνική υπηρεσία της περιφέρειας και θα λέει το εξής. Κύριε, στο τάδε μέρος, στο τάδε χιλιόμετρο υπάρχει αυτό το φρεάτιο. Καταγγελία. Ελάτε, βρείτε τον τρόπο να σηκωθεί. Άμα όλοι ξεσηκωθούν οι άνθρωποι που βλέπουν ένα πρόβλημα στο δρόμο και το θέτουν στην αρμόδια υπηρεσία και δεν έρθει σε τακτό χρόνο να το επισκευάσει, τότε η μηχανή που θα περάσει, ο νέος που θα σκοτωθεί ή δεν ξέρω, ο χρήστης τέλος πάντων του δίτροχου ή οτιδήποτε του πατινιού, δεν ξέρω τι κυκλοφοράνε στα στους δρόμους τους μεγάλους πια, δεν θα είναι μόνο αυτός. Θα είμαστε και εμείς συνυπεύθυνοι, γιατί δεν κάναμε κάτι. Το καταλάβατε.
2: Μάλιστα.
10: Τώρα, για τους άλλους δρόμους, τους μεγάλους, εθνική οδό, Αττική, όλοι αυτοί οι άλλοι δρόμοι, υπεύθυνοι είναι το ΙΠΕΧΟΔΕ, το παλιό Υπουργείο Δημοσίων Έργων. Αυτό ας το γνωρίζουν οι συνακροατές. Δηλαδή, άμα δεις κάποιο πρόβλημα ή δεν λειτουργεί, δεν έχει σωστή σήμανση σε ένα εθνικό δρόμο ή δεν είναι σωστά τα σήματα, απευθύνεται στο Υπουργείο Δημοσίων Έργων. Αν δεν κάνουμε εμείς κάτι όλοι μαζί, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα, γιατί ο κόσμος, όπως τον αντιλήφθηκα εγώ, προσωπική μου άποψη είναι η εξής. Ο κόσμος είναι μοιρασμένος. Δηλαδή, μοιρασμένος και σαν άνθρωπος είναι μοιρασμένος. Οι πολιτικοί ελέγχουν με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης τον εγκέφαλο. Οι εκκλησίες, το ιερατείο, ελέγχει το φόβο του θανάτου. Και επειδή έκανα και πάρα πολλές ανακατασκευή εκκλησίες, γνώρισα και αυτή την πλευρά. Και από εκεί. Γνώρισα δηλαδή και τους πολιτικούς δημάρχους, αντιδημάρχους, υπουργούς, πρωθυπουργούς κατά καιρούς. Γνώρισα όμως και το ιερωμένους. Δεν διαφέρουν για μένα καθόλου. Μπορεί να εσείς να είσαστε θρησκευόμενος και να λέτε ότι τι λέει.
2: Όχι, εγώ, όχι, εγώ δεν κρίνω τις απόψεις σας, τις ακούω.
10: Τελευταία είχαμε έναν αρχιματρίτη μια συζήτηση για κάποιο θέμα. Και του λέω τι σχέση, θέλω να μου απαντήσεις, τι είχε ο Χριστός, Ο Χριστός που είναι η Ορθοδοξία μας που λέτε και εσείς. Τι σχέση είχε ο Χριστός με εσάς. Πείτε μου. Δεν ήξερε τι να μου πει.
2: Μάλιστα.
10: Οπότε, πού καταλήγουμε.
2: Πού καταλήγουμε.
10: Για μένα, πού διαμαρτυρόμαστε. Mm-hmm. Αυτό δεν είναι καλό, το τάδε δέντρο δεν είναι εκείνο. Το άλλο το κόψανε, το άλλο δεν το ποτίσανε. Όλοι γκρινιάζουμε. Πέστε κι εγώ μέσα. Το θέμα είναι, κάνουμε κάτι. Μπορούμε να κάνουμε κάτι. Όχι απλά να λέμε...
2: Καλά, πάντα μπορούμε να κάνουμε κάτι, αλλά ναι.
10: δηλαδή κατήγγειλε ο κύριος ένα αυτό το φρεάτιο ή αυτό το φρεάτιο στο χαλάντρι που είπε.
2: Mm.
10: Ωραία. Τι έκανε γι' αυτό?
2: Αυτό δεν μπορώ να σας το πω, αλλά ναι, εντάξει, σωστό είναι ότι πρέπει να κάνουμε και κάποια πράγματα. Δεν θα διαφωνήσω αυτό.
10: Περνάει 18 χρόνια. Ωραία, περνάει και πάει από πιο δίπλα, έτσι, και είπε ότι ανεβαίνει και στο πεζοδρόμιο, στο κράσπεδο, για να αποφύγει τη λακκούβα του φρεατίου. 18 χρόνια, θέλω να το ρωτήσω το συνακροατή, δεν σκέφτηκε ότι κάθε μέρα βλέπω αυτή την τρύπα. Γιατί δεν κάνω κάτι? Αυτό, μάλιστα, τόσο απλό. Κάνω λάθος?
2: Είναι η άποψή σας, δεν είναι αν κάνετε λάθος ή όχι. Δεν θα διαφωνήσω.
10: Δεν πρέπει. Και εσείς είστε οδηγός προφανώς και όλοι οδηγούμε. Ναι. Βλέπουμε κάτι στραβό στον δρόμο. Δεν πρέπει να πάρουμε την αρμόδια υπηρεσία να το λύσει? Πρέπει.
2: Εδώ ρωτάει ένας συνάδελφός σας. Οι συνάδελφοι, λέει, πολιτική μηχανική εργονοδοπίας, τι κάνουν? Δεν κάνουν αυτή τη δουλειά.
10: Ναι, εγώ αυτή τη στιγμή, αν είχα εργολαβία να ανεβάζω όλα τα φρεάτια της Αθήνας, θα το είχα κάνει ως τώρα, πριν 18 χρόνια που είπε ο κύριος. Αλλά ξέρετε, υπάρχει και άλλο πάτημα. Ο καλύτερος νόμος που υπήρξε για μένα ήταν ο μαθηματικός τύπος. Ούτε να δίνεις μεγάλες εκτός 52 και 53, αλλά ούτε και συμφωνημένα μικρές. Να βγαίνει με το μαθηματικό τύπο και έτσι να έχουν όλοι οι εργολήπτες δουλειά. Τώρα κάθε έστω του συνάδελφου αυτού, κάθε ένας έχει ξέρουν ότι στον τάδε δήμο δουλεύουν αυτοί, στην περιφέρεια αυτή, στο τάδε αυτό. Δεν μπορείς δηλαδή να σπάσεις το κατεστημένο που έχει. Αυτό γίνει από πολλά χρόνια. Εγώ το βρήκα το κατεστημένο. Προσπάθησα να λέω να πάρουν και νέοι δουλειά και νέοι επιστήμονες. Έδινα μάχες στους διαγωνισμούς. Τέλος πάντων, κάτι κατάφερα, κάτι δεν κατάφερα. Σημασία έχει ότι αν φύγω από αυτόν τον πλανήτη Γη, θα φύγω με πολύ ξεκούραστη ψυχή μου ότι πάλεψα. Τουλάχιστον.
2: Ευχαριστώ, κύριε Λιτό. Καλό βράδυ, εύχομαι.
10: Και το άλλο.
2: Ελάτε, γιατί πρέπει να πάω σε...
10: Τις μελέτες, πέστε στον κύριο πολιτικό ή όποιοι ακούνε, τις μελέτες να βάζουν όταν γίνονται έργα οδοποιίας, αναβιβασμό και καταβιβασμό πόσων φρεατίων. 50, 60, να έχει προκαθοριστεί, να ξέρει ο εργολήπτης ότι στο δρόμο του έχει και φρεάτια να σηκώσει. Συνήθως αυτό δεν το βάζουν καν, σαν μη υπάρχον θέμα. Σας καληνυχτώ, ευχαριστώ που με ακούσατε.
2: Γεια σας, γεια σας.
10: Γεια χαρά, γεια χαρά.
2: Σύντομη διακοπή, πάμε στο Σταυραγάκι.
8: Real FM.
12: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
8: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Ο κύριος Δημήτρης Σταυρακάκης.
1: Έλα Δημήτρη.
2: Αυτή την ώρα έχουμε παιχνίδια που γίνονται για τα play-off του Champions League, επαναληπτικοί αγώνες, όχι επαναληπτικοί, οι δεύτεροι αγώνες. Πριν από λίγο η Σαμπάμπακου πέρασε στην πέρασε στο league phase του Champions League, γιατί κέρδισε η ομάδα του Αζερβαϊτζάν 5-2 στην παράταση τη Χάπολ Μπερσεβά, από την οποία είχε χάσει το πρώτο παιχνίδι 2-1. Κανονική διάρκεια ήταν 3-2, έβαλε 2 γκολ στο δεύτερο ημίχρονο, στην παράταση, και έτσι η ομάδα του Αζερβαϊτζάν πάει στην league phase του Champions League.
0: Μπράβο.
2: Πόντο Γκλιπ 3-0 κερδίζει την Αϊμέγγεν, τελειώνει το παιχνίδι, 3-1 ήταν το πρώτο παιχνίδι. Η Νορβηγία περνάει. Και στην Αυστρία η Λάσκ Λιτς 4-1 τώρα με την Celtic, πάει για φινάλε το μάτς. Εδώ αν παραμείνει αυτό θα υπάρξει παράταση, γιατί στο πρώτο παιχνίδι οι Σκοτσέζοι είχαν κερδίσει 3-0. Οπότε εκεί θα πάει η παράταση. Αύριο, ώρα 10, δηλαδή τέτοια ώρα θα ξέρουμε αν η ΑΕΚ έχει περάσει τους ομίλους στη League Phase, όχι στους ομίλους, στη League Phase του Champions League, ή θα συνεχίσει το Europa League.
0: Ναι.
2: Στις 10 υποδέχεται τη Λεύσκη Σόφια, η Νέα Φιλαδέλφια. 0-0 το πρώτο παιχνίδι στη Σόφια. Ένα πολύ πολύ δύσκολο παιχνίδι για την Ένωση, η οποία πρέπει να τα κάνει όλα πολύ καλά για να κερδίσει και να προκριθεί. Ο Κοϊτά υπολογίζεται κανονικά. Ο Νίκολιτς δήλωσε ότι αντιμετωπίζουμε μια εξαιρετική ομάδα και δεν υπάρχουν περιθώρια για λάθη. Δεν πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι, και θα είμαστε. Ο Στρακόσια και αυτός με τη σειρά του επεσήμανε πόσο είναι σημαντικό για τους παίκτες της ΑΕΚ να περάσουν στη League Phase του Champions League, και να δούμε η ΑΕΚ αύριο αν θα μπορέσει να πάει να είναι στην μεγαλύτερη διαστολική διοργάνωση, στις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Έχει το μαξιλαράκι του Europa, όμως όταν φτάνεις εδώ πρέπει να το εκμεταλλευτείς. Θα παίξει με μια πολύ καλή ομάδα. Θα παίξει με μια ομάδα που θα έχει 1.600-1.700 για την ακρίβεια. Η φιλαθλή της θα είναι στη Νέα Φιλαδελφία. Μια ομάδα που ο πρόεδρος τους έδωσε πριν, εάν προκριθούν, θα μοιραστούν 2 εκατομμύρια ευρώ οι παίκτες.
0: Ναι. Βέβαια, πολλά σημαντικά ωφέλη, τι συζητάμε.
2: Και βάλτε στο πίσω μέρος του μυαλού σας ότι το βουλγαρικό ποδόσφαιρο είναι σε άνοδο. Είναι η Λεύσκη, είναι η Τσέσκα Σόφιας που παίζει όφη την Πέμπτη, είναι η άλλη Τσεσκά του 1948, και αυτό πρέπει να μας πονηρεύει όλους, ότι η ΑΕΚ αύριο πρέπει να πάρει τη νίκη πρόκληση και να είναι καλή, να είναι ουσιαστική, πάει με ανεβασμένη ψυχολογία μετά το παιχνίδι με τον Ηρακλή 4-0 στο πρωτάθλημα. Φυσικά εκεί δεν είχε βαθμό δυσκολίας πολύ περιορισμένο, αλλά νομίζω ότι η ΑΕΚ έχει τις μονάδες, έχει Γιώβιτς, έχει Βάργας, έχει Ζήνη, έχει και επιθετικά και μεσοεπιθετικά, μπορεί να βγάλει ουσία. Και ας ελπίσουμε να τα καταφέρει.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα, έγινε η κλήρωση. Α, να πω για το Ζίβκοβιτς, ότι η Αντρίγια Ζίβκοβιτς οριστικά δεν υπολογίζεται στο δεύτερο αγώνα του ΠΑΟΚ την Πέμπτη στην Νορβηγία με την Πραν. Η έφεση που έκανε στην UEFA ο ΠΑΟΚ απορρίφθηκε.
0: Απορρίφθηκε, ναι.
2: Ο Ζήνη είχε τιμωρηθεί με κόκκινη στο παιχνίδι με την Άντερλεχτ. Και η UEFA τον έχει τιμωρήσει με 2 αγωνιστικές. Έκανε τη μία στο παιχνίδι με την Πράγμα στην Τούπα. Έκανε έφεση ο ΠΑΟΚ. Δεν έγινε δεκτή έτσι. Θα είναι εκτός ο Ζίβκοβιτς το παιχνίδι με την Πράγμα την Πέμπτη. Ο Όφη δεν θα έχει τον Ιστέκα. Επίσης μια σημαντική απουσία για το παιχνίδι της Πέμπτης στη Σόφια με την ΤΕΣΚΑ για το Europa League. Τώρα, είχαμε την κλήρωση της League Phase της Πέλου Ελλάδος. Εδώ έχουμε 11 ομάδες Super League 5 της Super League 2. Από τη Super League 1 υπάρχει εκκρεμότητα, γιατί έχει περάσει ο Λεβαδιακός, έχει κάνει ένσταση ο Αστέρας Τρίπολης για την κανονική συμμετοχή ποδοσφαιριστή που θα εκδικαστεί αύριο. Εδώ τώρα τι γίνεται, να σου πω την πρώτη αγωνιστική, 1-2-3 Σεπτεμβρίου. ΑΕΛ Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου, Παστραϊκός Ατρόμητος, Βόλος Καλαμάτα, ΠΑΟ Κόφη, Μαρκό Κυφτιά, Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ. Η τέταρτη αγωνιστική έχει ντέρμπι ΠΑΟ ΚΑΕΚ. Η πέμπτη αγωνιστική έχει ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Η κάθε ομάδα θα παίξει στη League Phase 4 παιχνίδια, 2 εντός, 2 εκτός. Θα πάρει βαθμολογία, δηλαδή κάτι αντίστοιχο όπως γίνεται στην Ευρώπη. Οι τέσσερις πρώτες ομάδες της κατάταξης περνάνε απευθείας στα προημιτελικά. Από την 5η έως την 8η θέση θα πάνε σε play-off. και οι τέσσερις τελευταίες φεύγουν από τις 16. Δηλαδή, ο 12ος, ο 13ος, όχι, ο 13ος, ο 14ος, ο 15ος και ο 16ος αποχαιρετά. Παρουσιάζει ενδιαφέρον το πώς γίνεται ο θεσμός του κυπέλλου και σίγουρα είναι κάποια παιχνίδια που θα είναι ωραία και σημαντικά. Εθνική ομάδα βόλιο γυναικών, τα κορίτσια, πολύ μεγάλη εμφάνιση, 3-1 σετ στην Αυστρία, παρά το γεγονός ότι έχασαν το πρώτο σετ, μετά το δεύτερο πήραν μπροστά και έτσι η εθνική μας ομάδα στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που γίνεται στο Μπρνό στην Τσεχία προκρίθηκε στις 16 καλύτερες στα play-off της διοργάνωσης στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Αύριο παίζει με τη Σερβία, είναι τυπική διαδικασία στο παιχνίδι αυτό, γιατί η ελληνική ομάδα έχει εξασφαλίσει την πρόκριση, από κάθε όμιλο προκρίνονται οι τέσσερις πρώτες. Και μεσογειακούς αγώνες και απόψε, εκεί στο Τάραντο της Ιταλίας, ήταν μετάλλια. Χριστό στο Κολύμπη στα 100 ύπτιο, ο Απόστολος Χρήστου. Τρίτος ο Βαγγέλης Μακρυγιάννης στα 100 ύπτιο. 200 πεταλούδα δεύτερη η Γεωργία Δαμασιώτη. 200 μικρή ατομική τρίτη η Νικολέτα Παυλοπούλου. Την Ελευθέρα πάλι στα 50 κιλά η Μαρία Λουίζα Κίκα, δεύτερη θέση αργυρό μετάλλιο. Στο Μπάμιγκτον τρίτη θέση η Ματίνα Σωτηρίου. Χάλκινο μετάλλιο. Και η εθνική ομάδα Χάντμπολ των Ανδρών έφερε 26-26 στο φινάλε, έβαλε τον γκολ με την Αλγερία και είναι αγκαλιά με την είσοδο στα ημιτελικά της διοργάνωσης. Όπως χθες που η ελληνική ομάδα στις γυναίκες κέρδισε 40-20 στο Κόσοβο και προχωράει φουλ για τα ημιτελικά. Εντάξει, μεσογειακοί αγώνες, η Ελλάδα τώρα έχει φτάσει στα 26 μετάλλια. 2-4-6, 20 είχαμε, πήγαμε στα 26. Για κάποια θέματα είναι πολύ σημαντικό ότι έχει έναν ανταγωνισμό. Θα ξεκινήσει και ο Στίβος. Είναι σημαντικό γιατί οι αθλητές, για κάποιους αθλητές είναι σημαντική επιτυχία η μεσογειακή αγώνα. Λοιπόν, ερωτήσεις τώρα, γιατί κάτι ήθελα να ρωτήσετε. Το νιώθω, το αφουγκράζομαι.
0: Τώρα ξέρεις τι γίνεται. Έχουμε ένα λεπτό, οπότε δεν προλαβαίνω.
2: Σε ένα λεπτό ρωτάει, θα απαντήσω μόνο λεκτικά.
0: Λοιπόν, περίμενε. Ό, δεν είναι. Α, είπα μαύριο 10 η ΑΕΚ.
2: Ναι. Την Πέμπτη παίζει Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ.
0: Αυτό. Τι ώρα είναι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, έχεις ώρες?
2: Δεν θυμάμαι. Ο ΠΑΟΚ είναι.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Να σου πω, θα τα πούμε αύριο όμως.
2: Δηλαδή μέχρι τις 11 η ώρα θα έχουν τελειώσει.
0: Ωραία, ωραία. Άρα θα μας πει στην εκπομπή.
2: Αύριο. Θα τα πούμε αύριο.
0: Καμιά μεταγραφή, τίποτα δεν έχουμε.
2: Τι?
0: Καμιά μεταγραφή.
2: Έχει ο ένας Ελβετός μέσος διεθνής Βάρκα από τη Σεβίλη. Έρχεται στον Ολυμπιακό, απομένει να συνεννοηθούν οι Σερβίλοι.
0: Ρε Δημήτρη μου, από αυτά ξεκινάμε.
2: Ναι, αλλά δεν είναι, πρόσεξε.
0: Έλα,
2: δεν
0: είναι τελειωμένη
2: μεταγραφή, αγόρι μου. Όταν δεν είναι τελειωμένη μεταγραφή, γιατί όλο το καλοκαίρι λέμε και είχαν κάτι στις μεταγραφές που στράβωσαν.
0: Ναι.
2: Αν δεν είναι τελειωμένη μεταγραφή, τι λέμε τώρα? Να μας φάνε φύλλα καπνού.
0: Έχεις δίκιο, εντάξει.
2: Και φύλλα θικίστα από τους Δελφούς. Και έναν 20χρονο πιτσιρικά Σέρβο παίρνει ο ΠΑΟΚ. Λένε ότι θα είναι ο Αντικοσταντέλιας. Να δούμε τώρα, μόλις έρθει και αυτό στην Παρτιζάν παίζει. Είναι και αυτός έχει κλείσει, τον περιμένω σε Θεσσαλονίκη.
0: Καλό βράδυ, αύριο τα
2: η
0: σπουδαία.
2: Η μεταγραφή είναι όταν...
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο. Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

0: τοπικές εξελίξεις.
1: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Αυτό που ακούτε σίγουρα κάτι σας θυμίζει. Είναι πολύ γνωστή η μελωδία του. Μπορείτε να θυμηθείτε όμως ακριβώς τι σας θυμίζει. Για να σας βοηθήσω λίγο, θα σας πω ότι πρόκειται για ένα ορχιστρικό κομμάτι των Deep Purple μέσα από το άλμπουμ Burn. Και στη σύνθεση φυσικά συμμετέχει και ο Ρίτσι Μπλάκμορ.

Η ηχογράφησή του έγινε το 1973 στη Στοκχόλμη. Ενώ το άλμπουμ κυκλοφόρησε τον Φεβρουάριο του 1974.

Βάγκο, ακριβώς αυτό. Κορονάρια, Deep Purple. Ο Κωνσταντίνος, για παράδειγμα, μου λέει 2-1. Η Άννα, Catch the Rainbow. Ακριβώς το ίδιο μου λέει και ο Μιχάλης. Οπότε αποδεικνύεται ότι τουλάχιστον από μνημονικό πηγαίνουμε πάρα πολύ καλά. Χρήστο μου, το RMG μπορεί να τελείωσε. Μπορεί να μην έχουμε διαγωνισμό για να βρούμε τους ερμηνευτές. Απόψε όμως τη θεματική βραδιά που θα έχουμε, ενδεχομένως να χρειαστούν τα αντανακλαστικά της μνήμης μας για να θυμηθούμε ποια ήταν τα πρωτότυπα τραγούδια ή να μάθουμε ποια ήταν τα πρωτότυπα τραγούδια πριν αυτά κλαπούν εντός ή εκτός εισαγωγικών από άλλους καλλιτέχνες και μετατραπούν σε κάποια καινούρια. Ο τίτλος λοιπόν αυτής της θεματικής βραδιάς θα μπορούσε να ήταν «Τα κλεμμένα», εντός και εκτός εισαγωγικών, ή αν θέλετε να είμαστε λίγο πιο επιεικείς, «Τα δανεισμένα». Γιατί όπως και να το κάνουμε, στην μουσική δεν υπάρχει παρθενογένεση. Όλοι επηρεάζονται από προηγούμενους καλλιτέχνες και δανείζονται ή κλέβουν, για να το πούμε έτσι πιο στιγνά, μελωδίες και ρίφς. Ο Λάσκαρης Αγοραστός βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου, η Λίτσα Τσεφεράκου στο τηλεφωνικό κέντρο και ο Ιωσήφ Καλαμαράκης στο μικρόφωνο του Real. Αφορμή για αυτή την απόψινή θεματική βραδιά υπήρξε η πρόσφατη δίκη των Led Zeppelin και συγκεκριμένα του Robert Plant και του Jimmy Page, οι οποίοι βρέθηκαν κατηγορούμενοι για κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας για το εμβληματικό Stairway to Heaven, κατηγορούμενοι ότι αντέγραψαν ένα κομμάτι των Spirit, το Taurus. Η Spirit, ένα ψυχεδελικό συγκρότημα του Los Angeles, στους οποίους οι Led Zeppelin είχαν κάνει support το 1968, 3 χρόνια πριν να δημιουργήσει δηλαδή ο Page και ο Plant το συγκεκριμένο τραγούδι. Και για να πάρουμε λοιπόν τα πράγματα με τη σειρά, ας ακούσουμε αρχικά το Taurus από τους Spirit.

Αυτό λοιπόν είναι το Ταύρος των Spirit. Ο κιθαρίστας των οποίων, ο Ράντι Καλιφόρνια, όπως ήταν το προσωνύμιό του, ουδέποτε είχε ασκήσει αγωγή πριν τον θάνατό του το 1997 και η αγωγή κατατέθηκε αυτήν την περίοδο από τον διαχειριστή της περιουσίας και των δικαιωμάτων του. Ο ίδιος ο Ράντι Καλιφόρνια είχε πει ότι αν ακούσετε τα δύο τραγούδια μπορείτε κάλλιστα να κρίνετε και μόνος σας. Είναι μια πραγματική, δεν θα ήθελα να πω κλοπή, αλλά ταυτόχρονα δήλωσε, πικραμένος λίγο πριν το θάνατό του, λέγοντας ότι αυτοί οι τύποι έχουν κερδίσει εκατομμύρια δολάρια και ποτέ δεν είπαν ευχαριστώ ή μπορούμε να σας πληρώσουμε. Τελικά, οι Led Zeppelin κέρδισαν τη δίκη. Το δικαστήριο έβγαλε απόφαση σύμφωνα με την οποία δεν έχουν αντιγράψει το Ταύρος των Spirit. Και ο Ρόμπερτ Πλαντ με τον Τζίμι Πέιτς δήλωσαν ευγνώμονες προς την ευσυνείδητη κρίση των ενόρκων και ευχαριστημένοι για την υπέρ τους απόφαση σχετικά με το Stairway to Heaven. Δήλωσαν επίσης ότι η απόφαση αυτή επιβεβαιώνει αυτό που γνωρίζουμε όλοι εδώ και 45 χρόνια. Ότι δηλαδή το τραγούδι είναι δικό τους και δεν το έκλεψαν από κανέναν. Αφού σας πω ότι αυτή είναι η μοναδική δίκη στην οποία οι Led Zeppelin κέρδισαν ενώ βρέθηκαν κατηγορούμενοι για αντιγραφή, θα σας αφήσω να βγάλετε τα δικά σας συμπεράσματα.

0: way to heaven.
1: Βλέπω ότι το συγκεκριμένο θέμα σας έχει ιντριγκάρει ιδιαίτερα. Έχουν αρχίσει και έρχονται πάρα πολλά σχόλια. Γεια σου Πέτρο, καλησπέρα Χρήστο. Γενικά μου λέει πάντως, ο πολιτισμός και η τεχνολογία πάντα πάνω στις αντιγραφές βασίστηκαν για να εξελιχθούν. Ο Γιάννης μου λέει ότι και σε αυτήν την περίπτωση το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρότερο. Πολύ απλά η εκμετάλλευση συνεχίζεται και στο πεδίο της τέχνης. Γι' αυτό εγώ μου λέει προτιμώ περισσότερο να ακούω ταπεινούς καλλιτέχνες. Μάγδα, όντως είναι ενδιαφέρον το θέμα απόψε. Καλησπέρα Αποστόλη με το It's a Beautiful Day, θα το ακούσουμε στη συνέχεια. Τώρα, όσον αφορά το Stairway to Heaven, ο Βάγκος για παράδειγμα μου λέει: εγώ, σαν μουσικός, δηλώνω ότι μοιάζει λίγο, αλλά όχι και κλεμμένο. Μόνο η εισαγωγή μπορεί να θεωρηθεί κλεμμένη, άλλωστε δεν έχουν καν την ίδια ρυθμική αγωγή στο μέτρημα. Ο Ερετικός λέει στο μήνυμά του: ε, ναι, γιατί η δικαιοσύνη παντού εκτός από τυφλή είναι μάλλον και κουφή. Καλησπέρα, Μιχάλη. Σου θύμιζε κάτι αυτό που έπαιξε πριν από το Stairway to Heaven, ε? Η απόψινή λοιπόν θεματική βραδιά θα μπορούσε να έχει τον τίτλο «Τα κλεμμένα» ή αν προτιμάτε για να το πούμε πιο ευγενικά «Τα δανεισμένα». Καλησπέρα και στον Βαγγέλη. Ο σκοπός μου λέει «Αγιάζει τα μέσα». Studio atrialfm.gr και 211-200-8200. Για μηνύματα, σχόλια και παρατηρήσεις σχετικά με την απόψινή θεματική βραδιά. Πάμε για το επόμενο παράδειγμα.

Το συγκεκριμένο που παίζει τώρα, πέρα από τις Latin διασκευές και τις μεταφορές του ακόμα και στην ελληνική μουσική σκηνή, σίγουρα θα σας θυμίζει κάποια άλλη μεγάλη επιτυχία από τα τέλη της δεκαετίας του 70. Το κομμάτι έχει τον τίτλο Taj Mahal και ανήκει στον Χόρχε Μπεν, έναν Βραζιλιάνο μουσικό, ο οποίος το κυκλοφόρησε το 1976. Δύο χρόνια αργότερα, το 1978, ο Ροντ Στιούαρτ θα δημιουργήσει μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες στην καριέρα του, το Die I Think I'm Sexy. Η ομοιότητα, ιδίως στο ρεφρέν του κομματιού, είναι πάρα πολύ εμφανής. Ο Χόρχε Μπεν αντιλήφθηκε την κλοπή που είχε γίνει και κατηγόρησε τον Ροντ Στιούαρτ, ο οποίος αναγκάστηκε να παραδεχθεί ότι όντως είχε ακούσει το συγκεκριμένο τραγούδι, το Taj Mahal, είχε αποτυπωθεί στο μυαλό του, στριφογύριζε γύρω από το μυαλό του, και όταν μπήκε στο στούντιο για να ηχογραφήσει τον Die I Think I'm Sexy, είχε το συγκεκριμένο αυτό μουσικό κομμάτι στη σκέψη του. Συμπλήρωσε όμως ότι δεν φανταζόταν ότι ο καλλιτέχνης που ζούσε στην Βραζιλία θα μπορούσε να ανακαλύψει τι είχε συμβεί. Τελικά παραδέχτηκε την αντιγραφή, να την πούμε έτσι. Δέχτηκε να αναφέρεται και σαν δημιουργός ο Χόρχε Μπεν. Και επίσης αποδέχθηκε ένα μεγάλο μέρος από τις πωλήσεις του single Die I Think I'm Sexy να πάνε σε φιλανθρωπικούς σκοπούς και κυρίως να πηγαίνουν για την UNICEF. Γεια σου Δημήτρη στο κέντρο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και σε ευχαριστώ και για την πρόταση, θα πρέπει να σου πω ότι είσαι μέσα στο μυαλό μου. Καλησπέρα Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το email, επίσης θα το κρατήσω. Real Blogger, η απόψινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στα κλεμμένα ή στα δανεισμένα, εάν θέλεις, ή στις αντιγραφές. Για παράδειγμα, όπως λέγαμε λίγο νωρίτερα, το Taj Mahal του Χόρχε Μπεν αποτέλεσε την έμπνευση του Ροντ Στιούαρτ για τον Die I Think I'm Sexy.

Muddy Waters και You Need Love. Το τραγούδι φυσικά μόνο τυχαία δεν μεταδίδεται αυτή τη στιγμή. Καθώς και αυτό υπήρξε προϊόν αντιγραφής, μάλλον έγινε αντιγραφή στο συγκεκριμένο κομμάτι. Επίσης από τους Led Zeppelin, οι οποίοι θα έχουν την τιμητική τους αυτή την εκπομπή μαζί με τους Deep Purple. Καθώς το Hold the Love μέσα από το Led Zeppelin 2 μπορεί να κυκλοφόρησε το 1970. Όμως ήταν βασισμένο πάνω στο συγκεκριμένο τραγούδι του Willie Dixon, που είχε κυκλοφορήσει το 1962, χωρίς όμως να πιστώνεται στον ίδιο από τον Muddy Waters. Το 1985 όμως έγινε αγωγή και υπήρξε χρηματική αποζημίωση στον Dixon, καθώς και θα έπρεπε από εκείνη τη στιγμή να φαίνεται το όνομά του στις επόμενες κυκλοφορίες στα credits του κομματιού. Hold the Love λοιπόν, Led Zeppelin, βασισμένο πάνω στο You Need Love του Willie Dixon για τον Γιάννη στο Μέγαρα.

Θεματική βραδιά λοιπόν απόψε στο αληθινό ραδιόφωνο, στα κλεμμένα ή στα δανεισμένα. Γεια σου Χρύσα, δεν ξέρω σε ποιο popcorn αναφέρεσαι, ενδεχομένως σε hot butter. Δεν πιστεύω, μου λέει, να υπάρχει άλλο κομμάτι που να έχει υποστεί τόσες πολλές και διαφορετικές εκτελέσεις. Πάντως, μου λέει, η μελωδία των Zeppelin είναι μακράν η καλύτερη. Το αποτέλεσμα μετράει. Δεν θα διαφωνήσω καθόλου σε αυτό. Η Δημήτρια επανέρχεται και εκείνη στο Ταύρους των Spirit, δεν μοιάζει, λέει, εκτός από ένα μέτρο κάπου στην αρχή. Αλλά ακούγοντας, μου λέει, το Ταύρους, για πρώτη φορά μου άρεσε πιο πολύ και από το Stairway to Heaven. Γεια σου Αποστόλη, ό,τι και να κάνει, μου λέει κάποιος, ό,τι και να πεις για τους Zeppelin παραμένουν το μεγαλύτερο συγκρότημα στην ιστορία της rock. Το μεγαλύτερο δεν ξέρω αν είναι, πάντως το αγαπημένο μου είναι σίγουρα. Αυτό όμως δεν μας απαγορεύει στο να αναφερόμαστε σε κάποιες αντιγραφές οι οποίες έχουν γίνει και μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις τις έχουν παραδεχθεί και οι ίδιοι. Όπως έχει συμβεί και με άλλους καλλιτέχνες, λίγο νωρίτερα λέγαμε για τον Ροντ Στιούαρτ, που παραδέχθηκε την αντιγραφή που είχε κάνει σε τραγούδι του Χόρχε Μπεν. Και η Κατερίνα γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο τον χαρακτηρίζει κύριο. Κύριος ήταν όντως, αφού το παραδέχθηκε. Ο Κωνσταντίνος μου λέει: συνήθως αυτό συμβαίνει διότι μερικές φορές καλλιτέχνες δανείζονται μέρη ή μουσική ενός τραγουδιού και δημιουργούν ένα καινούριο. Αλλά ο καλλιτέχνης της πρωτότυπης εκτέλεσης του τραγουδιού κερδίζει ένα μερίδιο από τα κέρδη. Και αυτό είναι νόμιμο, αλλά και συχνό φαινόμενο. Βέβαια, υπάρχουν και περιπτώσεις που χρησιμοποιούν ένα τραγούδι χωρίς να ρωτήσουν για τη χρήση του τον καλλιτέχνη της πρώτης εκτέλεσης, στον οποίο ανήκουν τα πνευματικά δικαιώματα του τραγουδιού. Οπότε, σε αυτή την περίπτωση, διαπράττουν τη λεγόμενη λογοκλοπή. Και αυτή είναι η ουσία της όλης υπόθεσης. Εάν κάποιος έχει ζητήσει, δηλαδή, τα δικαιώματα ώστε να αντιγράψει μια μελωδία, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Όταν όμως αυτό γίνεται έγκρυπτο, τότε πραγματικά υπάρχει η λογοκλοπή. Γεια σου Κωνσταντίνε στην Περαία. Λοιπόν, αρκετά πιάσαμε τους Zeppelin. Για να μην παρεξηγηθούν οι φίλοι τους, να πιάσουμε και λίγο τους Deep Purple.

Αστρού Τζιλμπέρτο μαζί με Τζιλ Εύανς, Μαρία Κουάιετ. Κυκλοφορία της Βέρβα από το 1965. Κάποια στιγμή η Αστρού Τζιλμπέρτο συνεργάστηκε με τον Τζον Λόρντ, ο οποίος έπαιξε πλήκτρα για εκείνη. Και υπάρχουν κατηγορίες, φήμες, υπόνοιες ότι από εκεί προήλθε το περίφημο ριφ του Smoke on the Water. Καλησπέρα στον Τάσο και στη Μαρία. Άλλη χαρακτηριστική περίπτωση. Τι θα έλεγες, λέει, για Scorpions και Always Somewhere, το οποίο μοιάζει με το Simple Man, το Lynyrd Skynyrd. Άλλος ακροατής, εκμετάλλευση μου λέει ανθρώπου από άνθρωπο, το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό και τίτλος στα κλεμμένα για τους Zeppelin. Δεν είναι τίτλος στα κλεμμένα για τους Zeppelin. Είναι στο πλαίσιο μίας αντιγραφής. Και όπως σου είπα και νωρίτερα, στις περισσότερες των περιπτώσεων οι καλλιτέχνες έχουν παραδεχθεί τις συγκεκριμένες αντιγραφές. Είπαμε λοιπόν για το Smoke on the Water, το οποίο μοιάζει πάρα μα πάρα πολύ με το Maria Quiet της Astro Gilberto. Η πιο χαρακτηριστική όμως περίπτωση σχετικά με τους Purple είναι το Child in Time από το 1970. Το 1969 το συγκρότημα είχε μαζευτεί για πρόβες σε ένα σχολείο του 19ου αιώνα και κατά την χρονική περίοδο που έκαναν πρόβες στο συγκεκριμένο χώρο άκουσαν ένα τραγούδι του συγκροτήματος It's a Beautiful Day, το οποίο λεγόταν Bombay Calling. Ο Τζον Λόρντ, εντυπωσιασμένος από το συγκεκριμένο τραγούδι, άρχισε να αυτοσχεδιάζει και καθώς μπήκαν και τα υπόλοιπα όργανα, βγήκε η βάση για αυτό που θα αποτελούσε το Child in Time.

Bombay Calling λοιπόν από τους It's a Beautiful Day. Το τραγούδι το οποίο ήταν η έμπνευση για τον John Lord και για τους Deep Purple για να δημιουργήσουν το Child in Time. Και όπως μου λέει ο Βάγκος, αυτό μου λέει ο Σίφ είναι πραγματικά ίδιο και διαφέρει μόνο στο τέμπο, την ταχύτητα που κάνει τελικά και όλη τη διαφορά. Τόσο απλά.

Βασίλη, αυτό που αναφέρεις εσύ σχετικά με το Ice Ice Baby και το Under Pressure είναι το λεγόμενο sampling, δηλαδή ότι έχουν πάρει ένα σημείο ενός τραγουδίου για να δημιουργήσουν ένα καινούριο. Ενώ στην απόψινή θεματική εκπομπή αναφερόμαστε σε αντιγραφές, σε δανεισμούς ή σε κλοπές που έχουν γίνει στην ιστορία της μουσικής, κυρίως σε πάρα πολύ γνωστά τραγούδια. Μην νομίζετε ότι έχουμε ξεμπερδέψει με τους Led Zeppelin, υπάρχει και συνέχεια στην επόμενη ώρα, όπως ενδεχομένως εάν προλάβουμε και με τους Deep Purple. Όπως έχουμε πει από την αρχή της εκπομπής, σίγουρα δεν υπάρχει παρθενογένεση στον χώρο της μουσικής. Είναι επιτρεπτό ένας καλλιτέχνης να δανείζεται μουσική, εάν δεν κάνω λάθος, μέχρι και 6-8 από κάποια μελωδία ενός άλλου καλλιτέχνη και πάνω εκεί να μπορεί να δημιουργεί ένα δικό του τραγούδι. Ας κλείσουμε λοιπόν την πρώτη ώρα αυτής της θεματικής βραδιάς με το αυθεντικό πλέον Child in Time των Deep Purple.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7 μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα δωδεκάνησα.

0: Real FM. Η ώρα είναι μία.
1: Έλα Γιώργο.
2: Έλα Κασιανή.
1: Έμαθες ότι θα είσαι 6-8 τη νέα σεζόν.
2: 6-8, ε. Κοίτα, πάντα ήθελα να κάνω εκπομπή με τον Πογιόπουλο.
1: Γιώργο.
2: Ναι.
1: 6-8 το πρωί.
2: Το πρωί θα είμαι.
1: Ναι, θα είμαστε μαζί 6-8 το πρωί.
2: Και τι ώρα θα ξυπνάμε και τι θα λέμε.
1: Τα πάντα. Ειδήσεις, την κίνηση, χρηστικά θέματα. Ό,τι χρειάζεται κανείς για να ξεκινήσει τη μέρα του.
2: Ναι, ανέκδοτα θα λέω.
1: Όλα εκτός από ανέκδοτα.
2: Και εσύ τέκνον μου Κασιανή.
3: Γιώργος Παγάνης, Κασιανή Βραχά. Καθημερινά 6 με 8 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
2: Να πω τώρα ανέκδοτο.
4: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού σας με τα αστυνομικά best sellers.

97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στο Real FM 97,8. Θεματική η εκπομπή απόψε, αφιερωμένη στα κλεμμένα, στα δανεισμένα. Σε δείγματα αντιγραφής ή κάποιες φορές σε διαβολικές συμπτώσεις. Τραγούδια τέλος πάντων που μοιάζουν πάρα πολύ μεταξύ τους και που σε κάποιες περιπτώσεις οι καλλιτέχνες παραδέχθηκαν δημόσια τις αντιγραφές που έχουν κάνει βασισμένες σε μελωδίες άλλων καλλιτεχνών. Αφορμή για αυτή τη θεματική βραδιά απόψε υπήρξε η πρόσφατη δικαστική περιπέτεια του Jimmy Page και του Robert Plant, τον Led Zeppelin δηλαδή, σχετικά με την πατρότητα του Stairway to Heaven. Καθώς κατηγορήθηκαν ότι έχουν αντιγράψει πιστά το Ταύρους των Spirit από την δεκαετία του 60. Πάντως η δικαιοσύνη δικαίωσε τους Led Zeppelin. Η απόφαση λέει ότι τελικά δεν υπάρχει αντιγραφή και ότι το τραγούδι είναι 100% δικό τους. Ο Λάσκαρης Αγοραστός βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου, η Λίτσα Τσεφεράκου στο τηλεφωνικό κέντρο και ο Ιωσήφ Καλαμαράκης στο μικρόφωνο του Real. Studio 3LFM.gr και 211-200-8200 για δικές σας προτάσεις σχετικά με τραγούδια που μοιάζουν μεταξύ τους, για σχόλια και παρατηρήσεις. Στην υγεία σου Κωνσταντίνε, Μαρία σου θύμισα τα σχολικά σου χρόνια, το ίδιο μου έγραψε και η Κατερίνα, ότι απόψε σας πήγα στην εφηβεία, μην νομίζετε, και εγώ έχω μεταφερθεί στην εφηβεία μου. Όλα αυτά ήταν ακούσματα της εφηβείας μου και όσοι ακούτε συχνά τις εκπομπές μου γνωρίζετε ότι είναι τραγούδια τα οποία δεν μεταδίδω συχνά. Απόψε όμως, λόγω της ημέρας και της θεματικής βραδιάς, ήταν μια καλή ευκαιρία για να τα θυμηθούμε. Γεια σου, Ερυφίλη. Καλησπέρα και στον αγαπητό. Πάμε γρήγορα στο επόμενο. Το We Used to Know του Ian Anderson και τον Jethro Tull, που το πήραν οι Eagles και το έκαναν Hotel California. Ο Ian Anderson δεν έκανε μήνυση στους Eagles, αλλά κατήγγειλε το γεγονός δημόσια σε συναυλίες αλλά και σε συνεντεύξεις του. Εδώ λοιπόν έχουμε να κάνουμε με μια περίπτωση που δεν ασχολήθηκε η δικαιοσύνη, αλλά ο ίδιος ο Ian Anderson κατήγγειλε δημόσια ότι το κομμάτι του, το We Used to Know, που κυκλοφόρησε το 1969 στον δίσκο των Jethro Tull, μετατράπηκε 7 χρόνια αργότερα από τους Eagles σε Hotel California.

Φίλε, με το email σου σέβομαι απόλυτα την άποψή σου και συμφωνώ και σε μεγάλο μέρος αυτών που μου έχεις γράψει. Είναι γνωστές οι επιρροές, κυρίως του Robert Plant από την blues σκηνή, που θύτευσε ιδιαίτερα δίπλα στον Alexis Corner. Θα συμφωνήσω λοιπόν σε μεγάλο μέρος αυτών που γράφεις και θα σε παρακαλέσω κιόλας να επανέλθεις. Να είσαι καλά. Εδώ λοιπόν σε αυτή την περίπτωση έχουμε την καταγγελία από έναν καλλιτέχνη προς ένα συγκρότημα, χωρίς να υπάρχει η προσφυγή στην δικαιοσύνη. Ο Ιαν Άντερσον λοιπόν δεν το έπραξε, αλλά κατηγόρησε δημόσια τους Ingles τόσο σε συναυλίες του όσο και σε συνεντεύξεις του ότι αντέγραψαν το We Used to Know τον Jethro Tull για να δημιουργήσουν το Hotel California. Και αφού δεν υπάρχει λοιπόν επίσημη απόφαση δικαστηρίου, η κρίση είναι απόλυτα δική σας.

Τα κλεμμένα λοιπόν, εντός ή εκτός πολλών εισαγωγικών. Ή τα δανεισμένα, ή απλά αντιγραφές, ή απλά μπορεί να έχει προκύψει και από θέμα συγκυρίας. Συμπτώσεις συμβαίνουν ακόμη και στον χώρο της μουσικής. Πάμε για το επόμενο που σίγουρα κάτι θα σας θυμίσει με το πρώτο άκουσμα.

Ερετικέ, εσύ είσαι λίγο αυστηρό. Άκου ο κλέψα του κλέψαντο, ο παλιό κλεφταρέι. Μαρία, ναι, το στέλνει κάτι δεν πλούσει, ναι. Judge Gallery, Nordrak, από το 1974. Το οποίο 16 χρόνια αργότερα έγινε Still Got The Blues από τον Gary Moore. Προφανώς επηρεασμένος από αυτή τη μελωδία. Ή αν δεν ήταν επηρεασμένος από αυτήν τη μελωδία, τότε πρόκειται για διαβολική σύμπτωση. Αυτό φυσικά δεν μειώνει καθόλου καλλιτέχνες τώρα του μεγέθους του Gary Moore ή των Led Zeppelin. Οι επιρροές υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν. Και το θέμα είναι πώς ένας δημιουργός από μια ήδη υπάρχουσα μελωδία μπορεί να δημιουργήσει ένα καινούριο κομμάτι. Και στις συγκεκριμένες περιπτώσεις οι γνωστοί αυτοί καλλιτέχνες απέδειξαν με τη διαχρονικότητά τους και την επιτυχία που σημείωσαν ότι το έκαναν με εξαιρετικό τρόπο.

Johann Sebastian Bach, Air on the G-String. Δεν ξέρω αν έχει πάει το μυαλό σας σε κάποιο τραγούδι το οποίο μπορεί να βασίστηκε σε αυτήν την μελωδία. Εάν θυμάστε όμως, έχουμε κάνει αναφορά σε αυτή την εκπομπή σε μια παλαιότερη θεματική εκπομπή με τίτλο «Τα instrumental στα οποία έγιναν τραγούδια». Και τότε λοιπόν είχαμε πει ότι το «A Whiter Shade of Pale» των Procol Harum είναι βασισμένο στην μελωδία του Johann Sebastian Bach. Ένα λοιπόν από τα 500 καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών, σύμφωνα με το περιοδικό Rolling Stone. Προέρχεται από δείγμα κλασικής μουσικής.

Ναι, Μαρία, έχεις δίκιο. Το συγκεκριμένο είναι ύμνος. Το A Water Shade of Pale, τον Procol Harum. Βασισμένο σε μουσική του Johann Sebastian Bach. Μαρία Ρόζα, σε ευχαριστώ ιδιαίτερα. Καλό ξημέρωμα να έχεις. Καλή σου νύχτα, Άρτεμι. Εγώ σε ευχαριστώ. Καλώς βρεθήκαμε και διαδικτυακά. Καλό ξημέρωμα και στην Μαριλού. Γεια σου, Τζουλιέτα. Σε ευχαριστώ πολύ. Καληνύχτα, Άννα, και στον Στέλιο στον Οροπό. Για ακούστε και αυτό να μου πείτε τι σας θυμίζει.

Saturday Night at the World, Mason Williams. Από το 1968. Για το συγκεκριμένο, έχει υποθεί ότι έχει επηρεάσει δύο καλλιτέχνες και δύο ξεχωριστά τραγούδια. Η πρώτη αναφορά γίνεται στο famous blue Raincoat του Leonard Cohen. Και η δεύτερη, αυτή που συγκεντρώνει και τις περισσότερες πιθανότητες, είναι στο When I Need You του Albert Hammond, που έγινε πολύ μεγάλη επιτυχία για τον Leo Sayer. Δεν μπορεί, σε ένα από τα δύο θα έχουν δίκιο αυτοί που το υποστηρίζουν. Saturday Night, λοιπόν, At the World, ή χρόνια αργότερα, When I Need You. Leo Sayer, αμέσως τώρα, Sophie, αφιερωμένο σε σένα, όνειρα γλυκά.

Το Creep πάντως, τον Radiohead, είναι σίγουρα το μοναδικό από όσα ακούσαμε απόψε που δεν επιδέχεται καμία αμφισβήτηση. Δεν επιδέχεται καμία αμφισβήτηση για το ότι έχει υπάρξει αντιγραφή. Πολύ απλά, γιατί αυτό το δηλώνουν οι ίδιοι Radiohead, οι οποίοι έχουν πιστώσει στα credits του συγκεκριμένου τραγουδιού τους αυθεντικούς συνθέτες. Σε πολύ λίγο θα σας πω ακριβώς ποιοι είναι αυτοί. Αφού πρώτα σας πω ότι για τις δύο προηγούμενες ώρες στην επιμέλεια του ήχου ήταν ο Λάσκαρης Αγοραστός, στο τηλεφωνικό κέντρο η Λίτσα Τζεφεράκου και στο μικρόφωνο του Real ο Ιωσήφ Καλαμαράκης σε μια θεματική βραδιά αφιερωμένη σε τραγούδια που μοιάζουν πάρα πολύ μεταξύ τους. Σε κάποιες περιπτώσεις έχει γίνει κλοπή ή λογοκλοπή, όπως είναι ο επίσημος όρος. Σε άλλες έχει δανειστεί κάποιος καλλιτέχνης μελωδίες ή riffs από κάποιον άλλον. Και σε άλλες έχει υπάρξει καθαρή αντιγραφή. Και για το κλείσιμο, όπως σας είπα, το τραγούδι από το οποίο προήλθε στην ουσία το Creep, τον Radiohead, και δεν είναι άλλο από το There That I Breathe, τραγούδι που έγραψε ο Albert Hammond μαζί με τον Michael Hazlewood. Και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, εάν παρατηρήσει κάποιος το άλμπουμ των Radiohead, αναφέρονται στο Creep στους συνθέτες σαν Radiohead, Albert Hammond και Michael Hazlewood. Το τραγούδι ερμήνευσε πρώτος ο Albert Hammond. Το 1972 η μεγαλύτερη όμως επιτυχία για το συγκεκριμένο τραγούδι ήρθε δύο χρόνια αργότερα, το 1974, με την εκτέλεση των Hollies. Να είστε καλά, καλό ξημέρωμα.

0: Real FM. Η ώρα είναι 2.
1: Γεια σας. Θα ήθελα το medium, την Αμαλία.
2: Α, είναι περίφημο medium. Βλέπει το μέλλον. Βλέπει πολύ μακριά.
1: Για πες μου λοιπόν, medium. Για το πετρέλαιο, για την ακρίβεια, για τα αυγά που με ενδιαφέρουν κυρίως, τι βλέπεις?
3: Βλέπω ένα σύννεφο μπροστά μου. Ρίξε ένα κατοστάρι να διαλυθεί.
1: Το ρίχνω.
3: Ωραία. Έφυγε το σύννεφο. Βλέπω οι τιμές να ανεβαίνουν. Μπορεί όμως και να πέσουν, εκτός αν μείνουν σταθερές.
1: Μπράβο. Βουλωμένο γράμμα διαβάζεις. Τίποτα σίγουρο τελικά βλέπεις?
3: Ναι.
1: Τι βλέπεις?
3: Ότι επιστρέφουμε για εκπομπή Δευτέρα 31 Αυγούστου.
1: Μπα πανάθεμάσαι. Αυτό βρήκες να δεις με σιγουριά.
4: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
5: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
6: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Το αληθινό ραδιόφωνο. 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real FM. Η ώρα είναι 3.
1: Άντε βρε Λουκία μου, πού είσαι, γίνεται χαμός εδώ, χαμός, το πράγμα κάνει μπαμ.
2: Μπουρλότο, δεν λες τίποτα Νίκο μου, το βλέπω και από τις διακοπές μου.
1: Γι' αυτό σου λέω Λουκία μου, πρέπει να βιαστούμε, με έχουν πάρει 100 τηλέφωνα, πρέπει να γυρίσουμε γρήγορα πίσω, ξεκινάμε.
3: Ελάτε, η σειρά σας.
4: Δεν ερχόμαστε.
2: Νίκο μου, ξεκίνα εσύ γιατί εγώ...
5: Πάρα πολύ πίσω.
1: Τι να κολυμπήσεις. Ξεκινάμε σου λέω.
2: Μια πλάκα έκανα. Κλείνω και έρχομαι.
6: Κλείνω και έρχομαι, φτάνω.
7: Νίκος Τραβελάκης, Λουκία Γκάτσου, καθημερινά 3 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
8: Πάντως σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Είμαστε.
9: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Όμως η ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM.